0: Όχι, όχι.
1: Ναι, ρε.
0: Έχω φωτογραφίες.
1: Καλά, εντάξει, φωτογραφίες.
0: Έχω έντυπο υλικό.
1: Και εγώ βγάλω φωτογραφία το Everest όταν ανέβηκα. Άστο φωτογραφία, μα μου διέσαι τώρα το.
0: Στο Κολονάκι στην Ομόνια, σε ποιο Everest.
1: Όποιο να είναι, το AI, πώς λέγεται, κάνει τα πάντα τώρα αυτό. Βγάζει και το στρατάκι να ανεβαίνει στον Όλυμπο. Λέω το AI αυτό, το κόλπο, βγάζει το στρατάκι να είναι στον Όλυμπο. Ανάβαση. 30 χιλιόμετρα, αν θες το κάνει. Μην πιστεύεις, σου λέω, εγώ έμαθα. Ταβέρνα πρωταθλητής, πήρε το μετάλλιο.
0: Έχω φωτογραφίες με την ανάβαση.
1: Ποια ανάβαση? Βίντεο έχεις, βίντεο ρε φίλε.
0: Φωτογραφίες έχω.
1: Ας φωτογραφία ρε φίλε, και εγώ σε βγάλω φωτογραφία σε ένα βουνό. Και λέω, αυτό το ανέβηκε ο Μπέλος. Το ανέβηκες.
0: Και τι φωτογραφίες τελευταίες είναι που του βάζει ο πρόεδρος και το μετάλλιο.
1: Ρε βίντεο θέλω, εκεί πήγε μετά με το αυτοκίνητο. Το πήγανε πάνω.
0: Βίντεο έχω μετά με την Κουρνοπούλα και τις σαλάτες.
1: Αυτό είναι. Τα οστά βίντεο δεν τα στέλνει. Να δούμε αν ανέβηκε. Το πήγε με τα αμάξια ο δήμαρχος πάνω και του λέει πάρ' το μεταλλείο σου. Τάχα μου, τάχα μου.
0: Στρατάκι ζηλεύει.
1: Και το καλό μετάλλιο το πήρε μετά, στην ταβέρνα. Εκεί πήρε
0: και
1: το μετάλλιο.
0: Δεν μπορεί να κάνει και την ανάβαση.
1: Εκεί εγώ πάω παραλία μου για να θέλω να αναβάσεις. Ανάβαση σας τα γερόδια. Εγώ πάω προς Γλυφάδα μεριά. Σας για τα γερόδια είναι αναβάσεις.
0: Εντάξει, ο καθένας δεν μπορεί.
1: Αυτό λέω.
0: Άλλος περπατάει νύχτα. Περπατάει
1: μέρα, όπως μέρα περπατή που λέει, στάχτηκε για αυτά.
0: Όποιος νύχτα.
1: Νύχτα, ναι, αυτό λέω. Γεια σου κύριε Μπέλο, καλή ξεκούραση.
0: Καλημέρα.
1: Γεια, Μπέλο, είπαμε, ξεκουράστηκε σήμερα. Έκανε διάλειμμα, πάμε πλύνει τα μάξι. Μιλάμε για τα ταλαιπωρία, μιλάμε για τραγωδία. Καλημέρα, Βασίλη, τι άκουσα, είπες ότι έπαθε. Ναι, τα ίδια Δημητράκη από Όσταμπουκ, το ίδιο έπεσε κάτω ο άνθρωπος. Πάλι αυτό έπαθε που είχε πάθει τότε, αλλά τον έσωσε ο βηματοδότης που έχει στην καρδιά, που του έδωσε, πώς λένε, χτυπήματα και επανήλθε. Πρέπει να σταματήσει, λέει αυτός, γιατί θα πεθάνει μέσα στο γήπεδο. Παιδιά, τώρα να δούμε αν θα πάει στο Μουντιάλ. Δεν είναι απόβαση μόνο δικιά του, είναι απόβαση και της Ομοσπονδίας και των γιατρών, αν οι γιατροί απαγορεύσουν, που λογικά θα απαγορεύσουν, πιστεύω. Καλημέρα στον Μπέλο που ακούω τώρα, το Χάτζημαν και Γιώργο και σε όλο τον κόσμο. Ο Σλούκας λίγο πιο κοντά να μετέχει αύριο από τον Ντόρση, αλλά μπορεί να μην και να μην παίξουν. Έτσι είπαν οι μπασκετικοί. Στο διάλειμμα τρώμε Kit Kat μόνο, κύριε Μπέλο. Και ενδιάμεσα στην περιγραφή Gigi's 95%. Ναι, αυτά έτσι ήταν η περιγραφή. Σωστή, παιδιά. Αυτά που ξέρετε, ξεχάστε τα. Τι να μας πει ο Στρατάκης, έχουμε βίντεο, έχουμε τα πάντα. Μετά έγινε και ανάβαση Γουρνοπούλας, χρυσό μετάλλιο και παγκόσμιο ρεκόρ. Έκανες, σίγουρα. Τον είναι σίγουρο, κύριε Στρατάκη. Ήταν να σε πάρω τηλέφωνο στο απόγευμα σήμερα, το ξέχασα, ρε Δημητράκη. Θα σε πάρω αύριο το απόγευμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Μητράκης Στρατάκης, παιδιά, μεγάλη μορφή του ελληνικού ραδιοφώνου. Θα τον ακούσετε πάλι αύριο, είχε πάει διήμερο διακοπές. Θα τον ακούσετε πάλι αύριο εδώ, το βραδάκι, 8 με 10, νομίζω, όχι 8 με 12, Ρουμελιώτης ήρθε. Σε πάρω να μου πεις τι έγινε την Παρασκευή, κύριε Στρατάκη, ας πω και τα δικά μου. Τα μάθες. Καλημέρα στο φίλο μας το Θοδωρή που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάλα, καλημέρα στον κύριο Στρατάκη. Θα τα κύριε να κόψετε, θα είναι καλύτερα.

0: Μιλάμε μια ερώτηση στον κύριο Σαρτάκη να μας απαντήσει 5 χιλιόμετρα ή 5 χιλιοστά ανέβηκε. Το 5 χιλιοστά μπορεί να είναι πιο κοντά. Ή 5 μέτρα. Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε γραμμούλα. Λοιπόν, παιδιά, είπαμε, το Κουρασάο, που είναι η ομάδα μας φέτος στο Μουντιάλ, πήγε με σχολικό λεωφορείο στο φιλικό πριν το Μουντιάλ το Κουρασάο. Είναι σαν πενταήμερο που λέμε. Μπήκαμε μέσα επέκτες στο πούλμαν, το οποίο δεν έχει παράθυρα, δεν έχει τζάμια. Ένα παλιό, ξέρετε, αυτά παλιά τα πούλμαν που υπήρχαν, που πηγαίναν εκδρομές στα σχολεία. Παλιά όμως. Με αυτά πήγε το Κουρασάο. Δεν έχουμε εμείς σαν Κουρασάο το μυαλό μας στα μεγαλεία, έχουμε στο ποδόσφαιρο. Πώς θα πάρουμε την κούπα. Ας το φίλε, λέει ο Στρατάκης, α παιδιά, αλλάξει τα πράγματα, προγράμματα. Όλη τη βδομάδα 9 με 12. Λείπει ο Μπουσάκης. Α, 9 με 12 λοιπόν θα ακούσετε τον κύριο Στρατάκη που είναι non-stop. Όλοι οι άλλοι σταματούν, ο Στρατάκης συνεχίζει από την μπαταρία, η Duracell. Α, θα τον ακούτε από αύριο. Όλη τη βδομάδα λείπει ο Σάκης, ο Μπουσδίνης, ο φίλος μας, 9 με 12. Αυτά είναι. Μεγαλεία. Μέσα στο καλοκαίρι η δροσιά του Στρατάκη θα σας κάνει παρέα τα βράδια σας. Θα μου κάνει παρέα και εμένα λίγο πιο μετά, καμιά ωρίτσα. Για πάμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς στο επιτάλιο.
1: Τι κάνω, άκουσα και το... Όχι,
0: ποιον άκουσες, δεν άκουσες κανένα.
1: Ο Μπέλος ήταν.
0: Ο Μπέλος. Καρπούζια βγάλαμε.
1: Και ο Στρατάκη, όχι.
0: Δεν βγάλαμε καρπούζια, ο Πρίγος τι βγάζει. Κολοκύθια.
1: Α, ναι, όχι, ναι. Ναι, βγήκαν τα καρπούζια τώρα.
0: Βγήκαν.
1: Πουλάνε.
0: Ναι. Έφαγα ένα καρπούζι χτες. Το καλύτερο που έχω φάει τα τελευταία.
1: Δεν αρέσουν τόσο πολύ.
0: Όχι, μ' αρέσει το καρπούζι. Έφαγα χτες ένα καρπούζι που πήρα από το δρόμο. Από ένα κύριο που απούλαγε. 9 κιλά ήταν, 9,5 κιλά. Ήταν από το καλύτερο που έχω φάει τα τελευταία 3 χρόνια. Μέλι. Όταν λέμε μέλι. Μου το χτύπαγε από εδώ, χτύπαγε από εκεί. Του λέω χτύπα καλά.
1: Αν είναι και
0: ναι,
1: ένα
0: ακούει κανείς, του λέγα, ακούει κανείς, κάποιος ακούει, μου λέει.
1: Το πήρες έτσι ή στο, μερικοί κάνουν και δοκιμή.
0: Όχι, έτσι. Το πήρα έτσι, το χτύπα το λιγάκι να δούμε αν έχει κανένα μέσα. Χτυπάει, μου λέει, μια χαρά είναι, μέσα κόσμο
1: έχει. Κάπως έτσι, να τα κάνουμε.
0: Το πήρα, πήγα σπίτι, φοβερό, τρελάθηκα, φοβερό.
1: Πήγε, αρχίσατε μπάνια εκεί, οικογένεια.
0: Ναι, πήγαμε μπάνια. Σάββατο πρωί.
1: Εκεί την πληρώνετε, πιάνουν και γέννη.
0: Όχι, δεν έχουμε εξαπλώσει, πάμε σε ελεύθερη παραλία.
1: Α, εντάξει. Καλά, εμείς εδώ, οπότε εντάξει, πάμε, δεν έχει τέτοια. Και τι είναι αυτό τώρα που πληρώνω, το είπαμε, μας το έχεις πει και αυτά.
0: Τι να κάνουμε τώρα, αφού υπάρχουν μαγαζιά.
1: Είναι σαν να παίρνουν και τη δικιά τους είναι η θάλασσα. Η θάλασσα ανοίξει στο λαό.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, παίρνουν και φτιάχνουν και την περιποιούνται και αυτά, αλλά όχι τόσο ακριβά, εντάξει.
1: Όχι, ναι, είναι σαν να, εντάξει, πληρώνεις στο μπάνιο. Έλατε τι πράγματα γίνονται. Θα έχουν και πιο ακριβά φέτος,
0: Εκεί μάλλον, εντάξει, σε πολλά μέρη είναι πανάκριβα, δεν πάει να πλησιάζεις. Αλλά και υπάρχουν και μέρη που είναι πιο οικονομικά. Εντάξει, υπάρχουν επιλογές να πας.
1: Έλατε εδώ στα μέρη μας παντού, όχι εδώ, καλά εδώ στο πιτάλι να πάμε. Ούτε εξαπλώστρες, πρώτη, δεύτερη.
0: Το πιτάλι δεν έχει θάλασσα. Τι θα μπορούσε να βάλει.
1: Έχουμε.
0: Έχει ο Πρίγος θάλασσα.
1: Έχουμε και τουριστικό εδώ στο πιτάλι.
0: Έχει ο Πρίγος θάλασσα. Πού θα βάλεις απλώς στην πλατεία.
1: Όχι, εκεί τριγύρω, 2 χιλιόμετρα.
0: Α, λες κάτω στην παραλία, λέω
1: και
0: όχι. Στον Πρίγκο, τι πάει να βάλει απλώς στην πλατεία.
1: Εδώ τριγύρω, εδώ, όχι μέσα στην πλατεία.
0: Εντάξει,
1: καλά, πάμε, εντάξει, εγώ δεν πήγα, δεν κάνω ακόμα. Είναι κρυά.
0: Ναι, κάνε το 15 Αύγουστο, πήγανε 20 Αυγούστου.
1: Καλά, θα πάω για βόλτα. Άμα κρυώνω, δεν μπαίνω μέσα.
0: Τι κρυώνει, κάψω να έχουμε. Σαν 35 βαθμούς, τι να κρυώνει, δεν λένε.
1: Σήμερα ναι, έκανε. Ναι.
0: Πότε μπαίνει θάλασσα, 15 Αύγουστο, μπαίνει θάλασσα.
1: Ξέρω, κρυώνει.
0: Κάτσε την πανιέρα, κάνει την πανιέρα.
1: Όχι, όχι.
0: Βάει και αλάτι ωραία. Μέσα και είσαι ωραία.
1: Λα μ' αρέσει να κοιτάω, έτσι να δεν βάζω. Α, ναι,
0: βλέπει το. Με το γατί πα.
1: Ρομαντικά, κοιτάω και το ηλιοβασίλαμα.
0: Α, πα βράδυ. Μέρα κάνουν μπάνιο, κάνουν βράδυ. Και όλοι
1: βασίλεμα. Είναι πιο ωραία ζεστή. Το απόγευμα είναι πιο ζεστή.
0: Α, εντάξει, όποτε θέλεις, κάνεις.
1: Καλά, εντάξει, όποτε βολεύετε.
0: Βάλ το λάστιχο.
1: Ναι, για τα μικρά παιδάκια μπαίνουν, εντάξει.
0: Βάλ το λάστιχο εσύ.
1: Ναι, είναι παγωμένη, είπαμε ακόμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εγώ κρυώνω.
0: Είναι λίγα παγωμένη, αλήθεια.
1: Δεν είμαι
0: λίγο.
1: Και κοριτσάκι μικρό τώρα. Εντάξει.
0: Ήταν λίγο παγωμένη, αλήθεια είναι, αλλά όχι πολύ όμως. Εντάξει.
1: Όχι, δηλαδή, πολύ ανάλογα και την ηλικία.
0: Όταν μπαίνεις μέσα, συνηθίζεις, παιδί μου. Συνηθίζεις.
1: Τέλος πάντων. Ωραία, τώρα δεν. Ναι, τώρα ζεσταίνει, εντάξει. Λοιπόν, να στείλουμε εκεί πέρα την καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τα μεσημέρια δεν κάνει Σαββατοκύριακο, ναι. Θα ευχαριστήσω.
0: Ναι, θα είμαστε Δευτέρα Παρασκευή, Σαββατοκύριακο σταματάμε.
1: Ναι, ναι, θα σου λένε τα κοριτσάκια εκεί, πάμε. Πάμε μπαμπά σήκω για μπάνιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Για λοιπόν, κάνουμε, και αυτά θα είναι τα μπανάκια ναι. τους.
1: Καλημέρα σε όλο τον
0: κόσμο. Γεια σου, Ελένη.
1: Από την Αμαλιάδα πήρε μία μισή ώρα ο
0: Πήρε, πήρε νωρίς Αμαλιάδα, πήρε, πήρε ο Δεμέλο.
1: Και ο Θήμιος μπορεί να ακούει, θα πάρει κάτι εκεί τώρα, μπορεί. Και στον κύριο Θήμο, και σε όλη την Κύπρο. Λοιπόν,
0: γεια σου, Ελένη μου, καλημέρα, καλημέρα, για χαρά, για χαρά. Μιλάρα, όπως το πες, λέει ο Σαρατάκης, 5 μέτρα ανάβαση. Ναι, παιδιά, τόσο. 5 χιλιόμετρα τώρα, μην ακούτε τώρα. 5 χιλιόμετρα έκανε, 5 χιλιόμετρα σιγουρνοπούλα, ναι, το καταλάβω. 5 χιλιόμετρα να τρώει. 5 χιλιόμετρα. Τώρα, 5 χιλιόμετρα ανέβει, λίγο δύσκολο. 5 μέτρα, εύκολα. Εύκολα, σας λέω, εύκολα. Αν το ρωτήσετε αύριο που θα κάνει εκπομπή 9 με 12, αν το ρωτήσετε, θα σας πει.

Σαρτάκι στηρίζει Κουρασάο, το έχουμε πει αυτά. Και βλέπω να, ναι, να αυτές τις μέρες να φτιάχνουμε και ένα fan club Κουρασάο, να μαζευτούμε μέλη, να δώσουμε θετική ενέργεια στους ποδοσφαιριστές, να πάνε στους πιο ψηλά μπορούν, να κατακτήσουν το Μουντιάλ και μετά το λεωφορείο να, να γράφει απ' έξω Κομπεώνε. Ο φίλος ο Γιώργος από το Μαρούσι έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα, γιατί μου 3 ώρες στο Σταρτάκι αύριο, δεν μπορούσα να κάνει από τις 8. Ναι, παιδιά, το δίκιο σας βουνό τώρα. Και από τις 6 μπορούσε να κάνει, αλλά δεν ξέρω γιατί.

Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από τα Νέα Λιώσια. Γεια σου Μιχάλη μου, καλημέρα Μπιλάρα. Ο βλέπω αύριο το μάτς σε παράταση, λέει ο φίλος ο Νίκος από τον Πειραιά. Νικόλα μου, παράταση, αν το βλέπεις παίξε το φιλαράκο, λίγα χρήματα, πληρώνει καλά η παράταση. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μηνυματάκι, καλημερίζει όλη την παρέα. Γεια σου Δημήτρη μου. Παιδιά, για το σεισμό που λέτε, τα είπα και νωρίτερα όταν αρχίσαμε, δεν πήρα χαμπάρι. Και τα παιδιά σπίτι που ήμουν και κοιμόμουν, μου λέει μπαμπά, δεν πήρες χαμπάρι το σεισμό. Σε λέω χαμπάρι δεν πήρα. Και το γατί πήγαινε πανικόβλητο, μου λέει η μικρή. Το καταλαβαίνουν τα ζώα, το καταλαβαίνουν το σεισμό νωρίτερα από τους ανθρώπους. Πήγαινε σφαίρα, λέει. Δεν πήρα χαμπάρι, παιδιά, κοιμόμουν, ούτε πήρα χαμπάρι ότι έγινε σεισμός. Και ήταν και δυνατός κιόλας. Κουνήθηκαν κανονικά.

0: Λοιπόν, λίγο πριν διαφημίσει τον 3.30, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτ. Θυμίζουμε το μπουκαλάκι μας για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι. Βεάκι και Κνωσού, ένα μπουκαλάκι για Παρασκευή ή για Σάββατο, επιλέγετε όποια μέρα θέλετε.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτ.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 3:30.
0: Λοιπόν, τα μηνυματάκια σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό και ιστοκέι.

Ο Τραμπ μου λέει ο Βασίλης ότι πάλι τα ίδια, είτε είσαι ηλίθια είτε διεφθαρμένη. Ο Τραμπ επιτέθηκε στη δημοσιογράφο του NBC και διέκοψε συνέντευξη όπως κάνει πάντα. Έχει το ξανακάνει την πρώτη φορά. Έχει τρέλα κι αυτός μεγάλη.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43.

Καλημέρα, Μπιλάρα, σε σένα, το Γιώργο από Λονδίνο, στον Μπέλο, στο Χάτζημα, στον κύριο Στρατάκη. Όποιο μου είπε πως σε είδε στην παραλιακή στη θάλασσα για κάνε μπάνιο, με σαμπρέλα λιθεύει Τζοβάνι. Παραμύθια, του πάνε. Δεν πήγα παραλιακή πρώτα. Πήγα από την άλλη μεριά, πήγα από την Ανάβησο. Άρα άλλον είδανε.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε μηνυματάκι από το Παλαιό Φάλιρο. Ο φίλος ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εβδομάδα. Ο φίλος ο Θοδωρής που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Μάκρη. Γεια σου φίλε Θοδωρή.

0: μπράβο.
1: Ναι, φιλαράκο, Ηλία, το είπα νωρίτερα ότι αυτός ο μεγάλος αθλητής, ο Νουμπλάντιτς, που έκανε ένα μύτη στη Σουηδία, στο Diamond League της Στοκχόλμης, δεν τα κατάφερε. Μετά το 2023 δεν μπόρεσε να βγει πρώτος. Μιλάμε για τρία χρόνια, έβγαινε πάντα πρώτος. Και όταν ρωτήθηκε μετά, δεν κατάφερε σε δύο προσπάθειες να περάσει τα 6 μέτρα. Και δεν κέρδισε τον αγώνα. Και μετά που ρωτήθηκε, είπε: δεν με πειράζει, δεν στενοχωριέμαι, γιατί έχω να κάνω τώρα το γάμο μου. Δηλαδή μετά στα αγόρια. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από μένα. Χρήστος από το Μενίδη, Αχαρναϊκάρα. Γεια σου, Χριστάρα μου. Παιδιά, έχει ανέβει η Ζάκυνθος και ο Πύργος. Τελικά ο Πύργος δεν τιμωρήθηκε με μείον βαθμούς. Έχασε μόνο τον αγώνα, αλλά τελικά φαίνεται ότι έχει κάνει βέβαια έφεση ο Άρης Πετρούπολης. Θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Αλλά η πρώτη απόφαση βγάζει τον Πύργο στην άνοδο μαζί με τη Ζάκυνθο.

Λοιπόν, να δούμε και είχαμε στα παιχνιδάκια του στοιχήματος. Τα ξεχάσαμε. Ένα παιχνίδι που ζήτησε ο φίλος Ουατσπάτο με την Κόλο Κόλο 1-0, φιλαράκο μου. Λοιπόν, από εκεί πέρα τα βραδινά μας που τα είχαμε ξεχάσει. Τα Κουαρέμπο με την Ουρουγουάη Μοντεβιδέο 1-0 για την Παραγουάη. Διφεσόν Sporting Boston River 1-1. Στο 80 ένα φιλικό παιχνίδι, Κολομβία Ιορδανία είναι στο 2-0 στο 80 με τον Αρίας και τα δύο γκολ στο 41 και στο 55.

φίλε μου, το παιχνιδάκι είναι 9 η ώρα, όχι 9 και τέταρτο. 9 η ώρα σήμερα στο ΣΕΦ το παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είπαμε 1-1 η σειρά, είναι 9 η ώρα από την Earth Sports 2, όπως πάντα. Ναι, το κύπελο, το δικό μας κύπελο ποδοσφαίρου του χρόνου λογικά θα πάει στον Sky, που έχει κάνει μια πολύ καλή πρόταση και από ό,τι φαίνεται θα πάρει τα παιχνίδια του κυπέλου και τον για 3 χρόνια, από ό,τι λένε πληροφορίες.

0: 943 Interveten Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
1: Η ώρα είναι 4.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα μέχρι τις 5 που θα είμαστε παρεούλα. Είπαμε ξημερώνει καινούργια εβδομάδα, Δευτέρα 8 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Πάντα συντονισμένοι εδώ στον Interveten Sports, 943 Interveten Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Εκεί μας ακούτε στην Τωλακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα, καλημέρα.
1: Τι να πας, ρε, καλημέρα.
0: Ρε, καλό στο φίλο μου.
1: Τι να πας, καλημέρα και στον Μπέλο. Καλημέρα. Ο φίλο του Τζοβάνι, Τζοβάνι, κάνεις λάθος, δεν ήταν σαν Μπέλα, μπρατσάκια ήταν.
0: Μπρατσάκια, ρε, δηλαδή, όχι, να, όχι στην παραλία εκεί, στην άλλη μεριά, να ανάβεις.
1: Στην άλλη μεριά, αλλά ήταν μπρατσάκια, δεν ήταν. Γιατί η σαμπρέλα δεν του κάνει.
0: Ναι.
1: Από ό,τι ξέρω, μόλις του πάρανε μπρατσέλα, πέφτει με σαμπρέλα, πέφτει μέσα. Λέει.
0: Πρέπει να είσαι και εσύ βαρέων βαρών. Πρέπει να είσαι και εσύ βαρέων βαρών. Πρέπει να είσαι και εσύ βαρέων βαρών, ε.
1: Εγώ.
0: Καλά, καλά.
1: Δεν είμαι. Δεν
0: όχι. Είμαι. Α, δεν είσαι μπέλος, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω πόσο είναι.
0: 130 κιλά, τι πόσο είναι.
1: Όχι, όχι. Εγώ είμαι 98-185.
0: Είσαι λίγο παραπάνω το κανονικό.
1: Ναι, είμαι. Πρέπει να πάω γύρω στα 80.
0: Εκεί είναι, 7-8 κιλά. Εντάξει. Κοντά είσαι, κοντά είσαι.
1: Εντάξει, στην ηλικία που είμαστε.
0: Δεν γίνεται, φιλαράκο μου, μου λέει ο Μπέλος, είχε η ωραία παρέα σήμερα.
1: Είμαι στην Φλόριντα από χτες το πρωί.
0: Τώρα εκεί τι ώρα είναι, ρε φίλε?
1: Αυτή τη στιγμή είναι από σέναν 7 ώρες πίσω.
0: Καλοκαίρι είναι εκεί τώρα. Καλοκαίρι έχει.
1: 29 βαθμούς βροχή σήμερα.
0: Α, βροχή, αλλά ζέστη όμως, δεν κάνει κρύο, εντάξει.
1: Ναι, 29 βαθμούς, αλλά ήταν βροχερός ο κύριος, ναι, στην Ευθιά. Ναι. Είμαι με μια ωραία παρέα εδώ, είμαι με μια Πορτορικανή στην παρέα και με μια Βενεζουέλα εκτός από τους υπόλοιπους, οι οποίες έχουν ρόγες κορνηθιακές χωρίς κουκούτσι.
0: Μπρά, χαρά τα κορίτσια.
1: Και επειδή ο Μπέλος είναι, ο Μπέλος το ήξερε, γι' αυτό υπέταξε την κουβέντα του. Έχουμε βγει και κάτι κομπαλιμπράτα, ο καλά κομπαλιμπράτα όμως, όχι αυτά που φτιάχνουν στην Ελλάδα, τα Αγνήσια.
0: Τα Αγνήσια εκεί βέβαια.
1: Βραζιλιάνος λέει, Βραζιλιάνος τα φτιάξε. Μου φτιάξε και ένα τάγιορι το οποίο ήταν, ο άνθρωπος ήταν μάγος, μάγικο.
0: Μια χαρά.
1: Άμα ξέρουν οι άνθρωποι να φτιάχνουν.
0: Εντάξει, είναι φιλολογικό είναι, άμα ξέρεις να φτιάχνεις τα ποτά είναι...
1: Πήρε ένα μοχίτο κάποιος στην παρέα, λέω κάτσε να δοκιμάσω. Λοιπόν, ρε φίλε, έκανε 10 λεπτά. Μιλάμε σε διαδικασία να φτιάξει το μοχίτο, έτσι. Που πας σε μαγαζί και το φτιάχνουμε.
0: 2 λεπτά. Ένα λεπτό. Ναι, σωστό. Ναι.
1: Έκανε 10 λεπτά.
0: Επιστήμονας, επιστήμονας.
1: Το βάζεις σε μπλέτερ, το βάζεις έτσι. Εντάξει, μου στείλε μήνυμα τζαγί ο Μπέλος και μπήκα μέσα γιατί δεν σ' άκουγα. Δεν θέλω να λέω ψέματα. Δεν μ' άρεσε να λέω ψέματα, το ξέρεις αυτό. Και μπήκα μέσα, άκουσα τον Μπέλο και άκουσα τις προγνώσεις, βάλεις τις κατοικίες και τις προγνώσεις σου. Πάλι μέσα έπαιξες.
0: Όχι, okay, κάτσε ρε φίλε, μόνο το overάκι, ρε φίλε, μόνο το over χάσαμε, ρε φίλε.
1: Πάει, το κάψε παιχνίδι.
0: Πιάσαμε τα...
1: 55-50
0: πιάσαμε τα... Στα δύο παιχνίδια που δώσαμε, πιάσαμε τα σημεία ακριβώς που τα λέγαμε. Οι διαφορές δεν έγιναν μεγαλύτερες από ό,τι λέγαμε και χάσαμε τα οβεράκια. Πού να ξέρω εγώ.
1: Αυτό τι σου λέω, ρε φίλε, τι σου λέω. Σου λέω ότι σε κατσίκε.
0: Παίξε τα λαδίο, ρε φίλε. Ένα 70 πόντος είναι τα λαδίο.
1: Τέλος πάντων, θα πω κάτι.
0: Αλλά 58 πόντους θα βάλεις, πού να ξέρω εγώ, θα βάλεις 58 πόντους.
1: Άκου τι θα σου πω. Δεν ξέρω γιατί. Μου έχει κολλήσει στο μυαλό. Μπορεί να κάνω λάθος, έτσι. Δεν τις έχω δει τις ομάδες. Παρόλο που μπορεί να κανονίσω να πάω σε κάποιο μάτς. Να δω, κοίταξε, αξίζει. Ήμουνα βέβαια και στο Μαρακανά. Όταν έπαιξαν οι μικροί του Ολυμπιακού. Ήμουνα μέσα. Αλλά θέλω να πάω γιατί θέλω να δω το Μαρακανά. Δεν είχα πάει ποτέ στη ζωή μου και πήγα για αυτό το παιχνίδι. Και τώρα θα κανονίσω να πάω. Θα δω αν είναι κοντά στις δουλειές μου και σε αυτά να... Να κανονίσω γιατί άκουσα και κάτι τιμές τρελές, ρε φίλε.
0: Ναι, πολύ ακριβά, ναι. Διάβασα εγώ πολύ ακριβά τα εισιτήρια. Πάρα πολύ ακριβά.
1: Είναι 1200 και 1200 δολάρια, ρε φίλε. Μιλάμε για δυνατές τιμές.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, δεν πάμε να πάμε πίσω το τέρμα, πάμε, πάμε σε μια πιο
0: κοντά. Ναι, παιδί μου, ναι, εντάξει.
1: Κατάλαβες. Εντάξει.
0: Και Νέα Υόρκη μπορούσε να παραδεί. Στη Νέα Υόρκη σπέρσι τώρα που ξεκινάνε αύριο, το τρίτο μάτς.
1: Τι να παραδεί, έμαθα ότι γίνανε ευτυχώς που δεν ήμουν εκεί. Ήμουν ο Άσικτον και έμαθα ότι γίνανε επεισόδια.
0: Χαμός, είχαν όλοι 100.000 στους δρόμους. Χίλια μιλιά, χαμός.
1: Πλακωθήκαν, λέει, ναι, μάλλον ναι. Κόσμο μέσα.
0: Και εκεί βέβαια το εισιτήριο πολύ ακριβό, πάρα πολύ ακριβό.
1: Κοίταξε να δεις, όμως παρουσιάζει άλλο θέαμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, θα σου πω κάτι. Βασίλη, γιατί θα σου πω έτσι, ρε φίλε, και τώρα δεν είμαι τοξικός, αλλά με ενοχλούν κακιά πράγματα, ρε φίλε. Και μπορεί να είμαι εγώ, ξέρω εγώ, περίεργος, επειδή είμαι Ολυμπιακός. Ρε φίλε, δεν μπορώ, εγώ δεν μπορώ. Δηλαδή βγαίστε ρε και πέστε την αλήθεια. Ποιοι δημιουργούν τοξικότητα, δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προϊστορία του κάθε προέδρου από πίσω, έτσι. Το τι πρόεδρος είναι η Αγγελόπουλη, το τι προέδροι είναι, εδώ έχουμε φτάσει στο να τους βρίζουμε εμείς να πούμε. Και το τι πρόεδρος είναι ο Γιαννακόπουλος, υπάρχει μια ιστορία στον καθένα. Δεν μπορεί παιδιά να σου πω και γιατί γίνεται όλο αυτό. Και με Ολυμπιακό στο Ευρωπαϊκό. Ρε φίλε, εγώ θα σου πω ότι θα χάσει το πρωτάθλημα. Καλύτερη ομάδα, ρε, δεν ήσασταν από τον Ολυμπιακό. Πάρτε το χαμπάρι, ρε. Ο πρώτος πήρε το ευρωπαϊκό και έβδομοι, ίσως ήταν έβδομοι, τελειώσατε. Εκεί που είναι το πρωτάθλημα και που είναι η αρχή, έτσι δεν είναι, ρε Βάσιλη.
0: Εντάξει, μωρέ, είναι άλλο πράγμα το ευρωπαϊκό και άλλο πράγμα το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα είναι μια σειρά πέντε αγώνων.
1: Εκεί είναι τα λεφτά όμως.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Εντάξει.
1: Εντάξει, τώρα προσπαθούν με τον τρόπο τους.
0: Να, τώρα, να ας πούμε τώρα...
1: Εγώ προβλέπω, γιατί σε άκουσα που είπες ότι αν ο Ολυμπιακός... Εγώ βλέπω ότι ο Ολυμπιακός, αν το κερδίσει το δεύτερο, θα κερδίσει και το τρίτο.
0: Εντάξει, πιθανόν, εγώ βλέπω...
1: Ολυμπιακός. Και να σου πω και κάτι. Ο Γιαννακόπουλος, για μένα, έκανε και ένα λάθος μεγάλο. Εκεί που ήμασταν στον ύπνο του δικαίου και στα πανηγύρια του Ευρωπαϊκού, σε σπήρωσε τον κόσμο του Ολυμπιακού τώρα για τη διοίκηση.
0: Πάλι θα γέμιζε το γήπεδο, ρε, πάλι θα γέμιζε.
1: Τι... Άλλο λέω, του σπήρωσε. Έχει διαφορά.
0: Εντάξει.
1: Του σπόρωσε, καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι. Εντάξει, δεν φάνηκε στο δεύτερο παιχνίδι να απορρόθηκαν όμως.
1: Μα γιατί... μετά το δεύτερο του σπόρωσε.
0: Μα και δηλώσεις έκανε προς το πρώτο παιχνίδι.
1: Ο Γιάννακόπουλος. Το πρώτο έκανε δηλώσεις και με το τελικό και λέγε υπέρ της Ρεάλ.
0: Ναι,
1: κατάλαβε. Δηλαδή βγαίνουν δημοσιογράφοι τώρα και λένε φταίνε και δυο διοικήσεις. Φίλε, τι διοικείς, δηλαδή πήρε ο Ολυμπιακός Ευρωπαϊκό και μια αντίπαλη ομάδα που δεν έχει καμιά σχέση ούτε στο Final Four ούτε αλλού το διεκδικούσε, βγήκε να μας κάνει κριτήρια για τη Ρεάλ, αν αδικήθηκε ή ευνοήθηκε. Εγώ σου πω ότι αδικήθηκε η Ρεάλ. Απαραδείτε. Εσύ τι δουλειά έχεις να βγαίνεις και να απορρόνεις τον κόσμο. Αυτές δεν είναι τοξικές οι δηλώσεις.
0: Κοίταξε, εγώ έχω πει ότι οι μόνοι που κράτησαν επίπεδο είναι αθλητές.
1: Ναι, οι αθλητές το κράτησαν, ας πούμε.
0: Τώρα κάτι τσαμπουκάδες, αυτά μέσα στους αγώνες γίνονται.
1: Ναι, δεν μπορώ να χρεώσω τη διοίκηση του Ολυμπιακού, τους Αγγελόπουλους, οι οποίοι τα τελευταία 10 χρόνια που τρέχουν το σύλλογο, για να λέμε τα σίκα σίκα και τις κάτω, έχουν δεχτεί πολλά, σε σημείο να έχουν έρθει σε την παράδειση των κόσμων του Ολυμπιακού, λέγοντας τους ότι δεν είσαστε παθητικοί και δεν πηγαίνετε μπροστά κτλ. Έχουν γίνει πολλά, φιλέ. Δεν είναι το φετινό. Έχουν γίνει πολλά.
0: Αθηκόντα θα βάει, είναι καλά η χρόνια αθηκόντα.
1: Ναι, γιατί θέλεις όλοι και καλά να μας πει ότι είναι καλύτερη ομάδα. Δεν είσαι, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Και το προτάσμα να πάρεις πάλι δεν είσαι καλύτερη ομάδα. Τι να κάνουμε. Και καλά να το χωνέψεις ότι δεν είσαι καλύτερη ομάδα. Και εσύ και ο προπονητής σου. Που βγήκε να κάνει δηλώσεις τώρα μετά το παιχνίδι ότι εγώ είμαι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη. Ποιος το λέει αυτό, ρε, σε ψήφισε κανένας. Από πού προκύπτει αυτό.
0: Όχι, ήταν τα προηγούμενα χρόνια, όχι τώρα.
1: Ναι, αυτό
0: το είδα.
1: Ναι,
0: το άκουσα. Το άκουσα. Εντάξει, μωρέ, γιατί το λέγανε καλό προπονητή και αυτό, να γράφανε διάφορα.
1: Ρε φίλε.
0: Και έβγαλε αντίδραση κι αυτό.
1: Ναι, βγάζει έτσι. Βγάζει αντίδραση, βγάζει τοξικότητα. Κάνει my games. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι. Αλλά δηλαδή πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή από τη μεριά του. Γιατί αν δεν τελειώσει, φίλε, θα έχουμε.
0: Εντάξει, βέβαια, εδώ να δώσουμε και ένα μείον στον Μπαρτζόκα. Εντάξει, γιατί αυτά που είπε στα πολιτεία ήταν πολύ άσχημα πράγματα. Είναι ο Αταμάν.
1: Δεν είδα το τύπο στα
0: πόδια. Εντάξει, βγήκε μέσα και έβρισε τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Είστε αυτό, αλυταράδες και τώρα πράγματα. Τσακώθηκε στα αποδυτήρια. Είναι λάθος και του Μπαρτζόκα. Εντάξει, ο Μπαρτζόκα είναι ένα χαρακτήρα πολύ οξύτιμο όπω είναι και ο Αταμάν. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά και αυτοί ακούνε πολλά, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω κάποια στιγμή. Αλλά πρέπει και αυτοί να χτίσουν ένα επίπεδο γιατί βλέπει ότι μόνο αν δεν ήταν και αθλητέ σε καλό επίπεδο θα είχαμε σκοτωμόρε, φίλε. Ευτυχώς που οι αθλητές δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους. Εντάξει, κάτι τσαμπουκάδες που γίνονται, αυτά συμβαίνουν στα παιχνίδια. Αλλά μετά βλέπεις, ας πούμε, ο Μιλουτίνοφ, το παιδί χαιρέτησε όλους πέρσι Παναθηναϊκού, ρε φίλε. Μετά την ήττα πήγε, τους χαιρέτησε όλους. Τι έχουν να χωρίσουν, ρε φίλε. Τίποτα.
1: Τίποτα, άστα τώρα, σου λέω, μην το συζητήσουμε τέλος πάντων. Εγώ πήρα να σου πω την καλησπέρα μου.
0: Ο Μπέλος λέει, δεν λέγονται Αγγελόπουλοι με τόσες καταγγελίες που έχουν κάνει, λέγονται Καταγγελόπουλοι. Πες το Γιώργο.
1: Μπέλο, τα παράπονά σου
0: μπήκε
1: στο Κερμίου, ρε. Μπράβο,
0: μπράβο. Τα παράπονά σου στον Αλαφούζο.
1: Στο Κερμίου, πες το. Έτσι, πες το.
0: Ακούει.
1: Εντάξει. Λοιπόν, την καλησπέρα μου σε όλους.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Να είσαι
0: καλά, ρε φίλε. Γεια σου, Γιώργο. Μου, για χαρά, για χαρά. Κάτσε εκεί τώρα με τις Κολομβιανές και με τις Βενεζουλανές. Πιες τα μοχίτος εσύ και εμείς εδώ πέρα. Να χαρά είσαι στη Φλόριδα. Λοιπόν, είμαστε 12 λεπτά μετά τη...

Και στο φίλο μας το Μινά που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο να πούμε μια καλημέρα. Και ο Γιώργος πάλι Εγάλεο, αλλά αυτός περίπτερο. Γιώργαρα μου καλημέρα. Χάσαμε τον Τζίτζι λέει. Παιδιά, ο Τζίτζι θα είναι αύριο το βράδυ εδώ. Θα μας αναλύσει λίγο τα περί Μουντιάλ. Καλημέρα Μπιλ, καλή δύναμη, καλή εκπομπή. Σε όσους δουλεύουν τώρα στο Μάτς Γερμανία Κουρασάο, θεωρείς είναι ευκαιρία κάποιο μεγάλο over 5,5-6,5? Μιας και οι Γερμανοί έχουν δείξει ότι δεν κόβουν ποτέ όσο μεγάλο και αν είναι το σκορ, λέει ο Γιάννης. Εγώ Κουρασάο το έχω για τελικό, φίλε. Πάει ο Μαδάρα, τελικό θα πάει. Γκολ γκολ παίξ' το. Μα φάει 7 να βάλει ένα όμως. Και πληρώνει καλά. Το είδα κύριε Δημήτρη Στρατάκη, αυτά έλεγα πριν κανένα μισάωρο. Με ρετρό σχολικό λεωφορείο το Κουρασάο στο τελευταίο φιλικό πριν το παγκόσμιο κύπελο. Πήγε με λεωφορείο, παιδιά, το παμπάλιο λεωφορείο που δεν έχει παράθυρα, δεν έχει τζάμια δηλαδή. Ταπεινά να τους ευνηδιάσουμε λέει. Βέβαια, εμείς κοιτάμε τα μεγαλεία, τα πούλμερ με τα ερκοντήσιο και αυτά μέσα. Με τις μεγάλες καρέκλες, τα καθίσματα, τα αναπαυτικά. Εμείς κοιτάμε το ποδόσφαιρο. Κύριε Στρατάκη, το δίκαιο σου βουνό. Με ταπεινότητα.

Ο φίλος ο Γιάννης λέει: πες του Γκιόκα να βγαίνει τώρα όσο μπορεί να μαζί τις προβλέψεις του. Βαγγελάκη, ο Γκιόκα, κάνε σε κανένα μπουζούκι τώρα αυτός. Αν υπάρχει ένα ανοιχτό τέτοια ώρα, εκεί θα γυρνάει.

Το παιχνίδι Κολομβία με την Ιορδανία τελείωσε 2-0 από, το, 2-0 από 2 γκολ του Αρία στο 41 και στο 53. Τα τελευταία φιλικά των ομάδων είναι αυτά. Έχουμε και αύριο 2 φιλικά. Η Ολλανδία και η Γαλλία παίζουν και μετά νομίζω τελειώνουν τα φιλικά. Οι ομάδες πάνε στα ξενοδοχεία τους, στις αποστολές στην Αμερική, Καναδά ή Μεξικό, εκεί που έχουν τα πρώτα μάτια.

ο Νικόλας Καματερό που έχει βάλει τα κάρβουνα και ψήνει για να θολώσουμε τα νερά. Το κάναμε εμείς του Κουρασάου, λέει το πούλμα. Ναι, αυτό λέω. Ο Σπύρος από έγκαιρες πληροφορίες, ο Τζίτζης είχε πάει λιόλι το Σάββατο με τρία μωρά και έκανε το μαγαζί λίμπα, γέμισε την πίστα με λουλούδια, λέει ο Ρομπίνιο. Πιθανόν, ο Τζίτζης είναι μεγάλος πρόεδρος.

Μιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπή. Ο φίλος ο Στέφανος και καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, φίλε. Από την Παλίνη μας έστειλε μήνυμα ο φίλος ο Γιώργος.

Και όπως λέει ο φίλος μου Νικόλας, εσείς οι αντικουρασάω. Ρίξαμε 4 στο φιλικό με την Αρούμπα χτες. 4 έφαγε Αρούμπα. Ερχόμαστε. Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τις 4, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτ & Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Εντίνο που έστειλε μηνυματάκι, στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Μόναχο. Γεια σου, Γιαννάκη.

Μιλάρα, λέει ο φίλος ο Γιώργος, ποια θεωρείς έτσι τα πιο hot ονόματα φέτος από γυναίκες τραγουδίστριες? Εντάξει, τώρα είναι πολλές τώρα που έχουν, και η Θεοδωρίδου που είναι πολύ δυνατή, αλλά έτσι είναι οι πιο νέες. Είναι, ποια να σου βάλω ρε φιλαράκο, Καλυμάνη σίγουρα. Σίγουρα Καλυμάνη, σίγουρα Ζευγαρά. Νομίζω και η Πιτσιλίκα αυτή που καινούργια που βγήκε τώρα πριν κανένα χρόνο δύο. Πώς είναι το όνομά της τώρα, κάτσε να θυμηθώ το όνομά της, το ξεχνάω. Φοκώνει στο μυαλό μου τώρα, δεν θυμάμαι το όνομά της κοπελιάς. Πιτσιρίκα είναι, φίλε Γιώργο, αλλά νομίζω ότι έτσι το λίγο μεγαλύτερο γκέλ τώρα που μιλάμε πρέπει να κάνει Ζευγαρά νομίζω, μαζί με την Καλυμάνη, αλλά νομίζω Ζευγαρά έχει ένα γκέλ παραπάνω. Εντάξει, κι άλλες είναι καλές, και λιόλοι είναι δυνατοί, κάνε γεμίζουν μαγαζιά, αυτές είναι. Καλημέρα Μπιλάρα, πόσο μόλις ξύπνησα, πόσο ήρθε η Ιταλία με την Ελλάδα φιλικό, κέρδισαν η Ιταλία 1-0. Μια εθνική που ήταν τραγική, κακή, ένα 20 λεπτό στο τέλος, πάλεψε λίγο πίεση, αλλά μέχρι εκεί. Και έπαιζε μια ομάδα η οποία είχε πολλές αλλαγές. Μάλλον έπαιζαν δύο παίχτες από γνωστούς, ο Εσπόζητο και ο Ντοναρούμα, ο τερματοφύλακας. Οι υπόλοιποι ήταν παίχτες οι οποίοι δεν είχαν λεπτά συμμετοχή στην εθνική ομάδα της Ιταλίας. Καλημέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα. Πέτρος Ολυμπιακός και Άγγελος ΑΕΚ από Φούρνο στην Πετρούπολη. Καλημέρα Μάγκες, καλή εβδομάδα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
3: Η ώρα είναι 4:30.

Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο 25 λεπτό. Μέχρι τις 5 παρά που θα είμαστε παρεούλα. 20 λεπτά, 25 σκάρτα. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Λεωνίδα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εβδομάδα από Λαμία εκεί στο φούρνο. Ο φίλος μας ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Νικολάκη μου, καλή βάρδια, καλό υπόλοιπο. 6 ώρα λες σχολάς, ακόμα έχεις μια ωρίτσα και ένα πεαρτάκι περίπου. Και στα φιλαράκια μας εκεί στο Αγρίνιο, Σφουρναρέου, στα Εκόπουλα, πολλές καλημέρες.

Λοιπόν, πάμε. Ναι, το είδα, Φιλαράκο, αυτό που λες. Οι άνθρωποι τα κατάφεραν. Η ομάδα Δίας στον Πειραιά ήταν ένας άνθρωπος εκεί, με νέος άνθρωπος. Ήταν να πηδήξει από τον έκτο όροφο. Τελικά τον πρόλαβαν τα παιδιά της Δίας και μπράβο, και γλίτωσαν τον άνθρωπο από βέβαιο θάνατο. Πτώση τώρα από έξι ορόφους. Καταλαβαίνετε. Όλα πήγαν καλά. Και μακάρι ο άνθρωπος να ξεπεράσει τα θέματα που είχε και να μην ξανακάνει δύο πράγμα. Λοιπόν, πάμε και στα τελευταία μηνυματάκια που έχουν έρθει πριν να αποχαιρετήσουμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι Φύλακας. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλή εβδομάδα και σε σένα. Και στη φίλη μας την Ειρήνη που έστειλε μηνυματάκι από τη δουλειά και αυτή βάρδια από νοσοκομείο. Μου λέει, να σε καλά Ειρήνη μου, καλή ξεκούραση για μετά.

Λοιπόν, και ακόμα δύο μηνυματάκια. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα με πολλές πολλές καλημέρες. Και ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Και ο Κώστας, είπαμε, εκεί μας ακούτε και στο Μεσολόγιο και στο Αγρίνιο και στο Ιόνιο, από σε όλη την Λακαρνανία, 100,9.

Λοιπόν, 10 λεπτά πριν τις 5, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Σπορς. Εμίζουμε ραντεβού για αύριο τα μεσάνυχτα, λίγο μετά τις 12. Θα ξημερώνει Τρίτη, παρέα με Gigi. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια στους πρωινούς φίλους, καλή ξεκούραση στους βραδινούς. Τα λέμε το βράδυ, γεια σας.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 5:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
6: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
7: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
4: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
3: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
5: 9.43, Intervention Sports.
6: Η ώρα είναι 7.

θυμάστε. Η σημερινή εικόνα Τσίπρα Μητσοτάκη θυμίζει αυτό το στίχο, τον περίφημο από το τραγούδι του Μιλιώκα. Όσο άλλαξες, πόσο άλλαξα, ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ρόζοι.

0: σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα ομοιεί περισσότερο από όλους τις παρακαταθήκες του Κώστα Σιμίτη και όχι των δικών μας ηγετών.
1: Η παρέμβαση Σαμαρά στην Κρήτη έχει φέρει σημαντικότατη αναταραχή, κυρίως βεβαίως στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και ευρύτερα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

0: Την ίδια ώρα η επιστροφή του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου από τη Βοστόνη δεν αποκλείεται να ξεκλειδώσει τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Το επικρατέστερο σενάριο είναι η μετακίνηση του Παύλου Μαρινάκη στο Υπουργείο Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, με τον Πρωθυπουργό να αναζητεί το πρόσωπο που θα τον αντικαταστήσει. Τα ονόματα που βρίσκονται στο τραπέζι για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου περιλαμβάνουν τον Τάσο Χατζηβασιλείου, την Αλεξάνδρα Σδούκου, την Ειρήνη Αγαπηδάκη, τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο και τον Γιώργο Κότσιρα. Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν πως τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί και δεν αποκλείεται να υπάρξουν μόνο σημειακές αλλαγές που δεν θα επηρεάσουν το Μέγαρο Μαξίμου.
1: Ο Μητσοτάκης είναι στη Βοστόνη σε μια εκδήλωση, ένα είδος reunion των φοιτησάντων στο μόνιμο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, πως λέμε, business as usual. Εδώ θα μπορούσε να ισχύει το traveling as usual.

0: Πάμε να δούμε λίγο τι καιρό θα κάνει τη βδομάδα η οποία ξεκινάει σήμερα. Βάλε λίγο κλέαρχο.
1: Στις περισσότερες περιοχές από τους 17-19 ακόμη και 20 βαθμούς Κελσίου. Και πάμε να δούμε πού θα φτάσει ο υδράργυρος αργά το μεσημερί, διότι και πάλι θα συναντήσουμε θερμοκρασίες κοντά στους 35 με 37 βαθμούς. Βλέπετε τώρα τις περιοχές όπου είμαστε στο βαθύ πορτοκαλί και προς το κόκκινο χρώμα, δηλαδή στο εσωτερικό της Θεσσαλίας, προς το εσωτερικό της Δυτικής Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς, σε εσωτερικές περιοχές της Δυτικής Πελοποννήσου. Εδώ δηλαδή όπου ο άνεμος, ο βόρειο-ανατολικός άνεμος θα λειτουργήσει και σαν καταβάτης. Τις προηγούμενες ημέρες θυμηθείτε ότι έπνεαν δυτική, νότιο-δυτική άνεμη. Τώρα πλέον οι άνεμοι έχουν στραφεί σε βόρειο-ανατολικούς και αυτός ο βόρειο-ανατολικός άνεμος τι κάνει. Από τη μία πλευρά στα ανατολικά επιρροτικά, δηλαδή για περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο, τις δροσίζει, λειτουργεί σαν το φυσικό κλιματιστικό όπως λέμε. Από την άλλη όμως πλευρά, όταν κατέρχονται αυτή τη φορά από τις δυτικές βουνοπλαγιές της οροσειράς της Πίνδου και κατευθύνονται προς τη δυτική χώρα, δυτική υπηρετική χώρα, λειτουργούν σαν καταβάτες, επομένως αυξάνουν περισσότερο τη θερμοκρασία.
0: Είστε συντονισμένοι αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές μας στους 94,3 μεγάκυκλους. Παρακολουθείτε την πρωινή εκπομπή του 943 Internet and Sports. Θα προσπαθήσουμε εδώ από τα κεντρικά στούντιος του ραδιοφώνου μας, θα επιχειρήσουμε για ένα ακόμα δευτεριάτικο αυτή τη φορά πρωινό, να σας ενημερώσουμε για τα τεκτενόμενα σε αυτόν εδώ τον αγαπημένο μας τόπο.

0: σας. Ξεκινάμε το δελτίο μας με τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε νωρίτερα στην Εύβοια και αναστάτωσε και το λεκανοπέδιο της Αττικής. Πάμε αμέσως στη Φέη Χρυσοχώ που έχει τις πληροφορίες. Φέη.
1: Συνολικά λοιπόν έχουν σημειωθεί δύο σεισμοί μέχρι στιγμής με το ίδιο επίκεντρο, Βόρεια Εύβοια, κοντά στο Προκόπιο Εύβοια, το πρώτος, δύο λεπτά πριν από τη μία, 4,8 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ, και ο δεύτερος λίγο αργότερα, σε δύο λεπτά μετά τη μία, λίγα λεπτά αργότερα, 5,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Οι επιστήμονες παρακολουθούν αυτή τη στιγμή τη σεισμική δραστηριότητα, καθώς δεν μπορούν να γνωρίζουν αν είναι ο κύριος σεισμός ο δεύτερος που σημειώθηκε.
2: Χθες το μεσημεράκι είχαμε και σεισμική δόνηση στην Εύβοια, ενώ όπως ακούσατε από τον κλέαρχο, για βάλει λίγο πάλι κλέαρχο
3: στο Μαξίμο και

Τα καλύτερα βεβαίως αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, αν και όλο και λιγότερο φαίνεται να απασχολούν την κοινή γνώμη. Τα καλύτερα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου από ό,τι φαίνεται αυτοδιαλύει.

0: μέρα για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση να συμπορευτεί με το κόμμα Τσίπρα και να μην κατέβει ως κόμμα στις εκλογές. Την ίδια στιγμή, η ομάδα των Δούρου Παπαπολάκη, που στάθηκε απέναντι στην Εισηγή Φάμελου, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ, ετοιμάζεται για νέο γύρο σύγκρουσης που αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά το καλοκαίρι.
1: Να πάμε το καλοκαίρι να κάνουμε τα μπανάκια μας. Να το ευχαριστηθούμε όσο είμαστε ακόμα βουλευτές και εισπράττουμε και τα ανάλογα προνόμια. Ο χρόνος έτσι κι αλλιώς τελειώνει. Τελευταίο καλοκαίρι ανεμελιάς. Πάμε να κάνουμε και κανένα μπάνιο και το φθινόπωρο. Να ετοιμαστούμε για νέα σύγκρουση. Πού αλλού, μέσα από τα κανάλια. Αλλά από ό,τι φαίνεται, τα κανάλια όλο και λιγότερο δείχνουν να ενδιαφέρονται για τον ΣΥΡΙΖΑ του Φάμελου ή τον ΣΥΡΙΖΑ του Παπά ή τον έναν ή τον άλλον ΣΥΡΙΖΑ. Τους έχουν πάρει χαμπάρι και από ό,τι φαίνεται σε λίγο δεν θα είναι ούτε μονόστιλο.
2: Νέα δεδομένα στο χώρο της κεντροαριστεράς διαμορφώνει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Η απόφαση πέρασε με ευρεία πλειοψηφία, αλλά άφησε πίσω τις έντονες αντιδράσεις όπως αυτή του κ. Πολάκη και νέα εσωκομματικά μέτωπα.

Στη πολιτική επικαιρότητα, σε τροχιά συμπόρευσης και στήριξης του κόμματος Τσίπρα, εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ εν μέσω αναταράξεως και με εσωκομματικά μέτωπα ανοιχτά. Στη χθεσινή Κεντρική Επιτροπή, η πλειοψηφία υιοθέτησε την εισήγηση Φάμελου, που ουσιαστικά σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει αυτόνομα στις επόμενες εκλογές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει αυτόνομα στις επόμενες εκλογές. Επειδή εμείς οι οποίοι σας μιλάμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, έχουμε και μία, ας το πούμε έτσι, εκλογική εμπειρία, να μου το θυμηθείτε αυτό που σας λέμε τώρα από τούτο εδώ το μικρόφωνο, ότι έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ τον Πολάκη Δούρου Παπά, και ότι τέλος πάντων απομείνει, κατέβει στις εκλογές με το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ, με το έμβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως θέλετε πείτε το. Να μου το θυμηθείτε ότι και θα μπει στη Βουλή, αλλά και μια-δυο μονάδες θα τις κόψει από τον Τσίπρα και από την Ελλάς, από αυτούς που θα ψηφίσουν κατά λάθος. Δηλαδή θα πάνε στην κάλπη και θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, ενώ θα θέλαν να ψηφίσουν Τσίπρα. Είναι τόσο συνδεδεμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας, που πολλοί, λίγο απρόσεκτα, κάποιοι λόγω ηλικίας, κάποιοι λόγω, ας το πούμε, χαλαρότητος, θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ κατά λάθος, νομίζοντας, όπως σας είπαμε, ότι θα ψηφίσουν Τσίπρα.

0: Τώρα κατά τα λοιπά τα κάνουν όλα αυτά στη Κεντρική Επιτροπή και είναι εύστοχος ο τίτλος της εφημερίδος Μανιφέστο, ο οποίος κάνει λόγο σήμερα για τη νέα βάρκιζα του ΣΥΡΙΖΑ. Τα κάνουν όλα αυτά την ίδια ώρα που ο Τσίπρας τους λέει, παιδιά, εγώ λίγο πολύ δεν σας ξέρω, δεν σας είδα. Δηλαδή να πάει να κάνετε ό,τι θέλετε, εμείς δεν συμπορευόμαστε με κανέναν. Αν θέλετε να έρθετε, όσοι είστε βουλευτές θα παραιτηθείτε και θα έρθετε ένας-ένας, όχι μαζικά, ένας-ένας και χωρίς το παραμικρό προνόμιο.
1: Πουλάνε απάντητα ερωτήματα για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, δημιουργεί στην Κουμουνδούρου υπερψήφιση της εισήγησης του Σοκράτη Φάμελου για την παροχή πολιτικής στήριξης προς την Ελλάδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν παρουσίασε κάποιον οδικό χάρτη για την επόμενη ημέρα. Ωστόσο, η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος επέλεξε να διατηρήσει ανοιχτή χαραμάδα για πιθανή συνεργασία με τον πρώην Πρωθυπουργό.
2: Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Δίπλα είναι η απάντηση. Ξεκαθαρίζω και οποιαδήποτε ανησυχία για σενάρια διάλυσης του κόμματός μας.
1: Πάντως, κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που στήριξαν την εισήγηση Φάμελου, όπως είναι η Όλγα Γεροβασίλη, ο Κώστας Ζαχαριάδης και αρκετοί βουλευτές, σημείωσαν ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο προς αυτό του πρώην Πρωθυπουργού.
3: Να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα. Άρα, σε αυτή τη φάση είναι η προσπάθεια να υπάρξουν σημεία τομής σύγκλησης συνεννόησης.
1: Παρά την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα από το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού, επιμένουν ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα συνεργασίας με άλλα κόμματα, υποστηρίζοντας πως οι πόρτες της Ελλάδας είναι ανοιχτές για όλους τους προοδευτικούς πολίτες.
0: Εκεί ζει κανείς στο παραλογισμό. Συμπορευόμαστε με τον Τσίπρα, αλλά δεν διαλυόμαστε. Αλλά ο Τσίπρας λέει ότι για να συμπορευτείτε θα πρέπει να διαλυθείτε στην ουσία. Δηλαδή, εσείς έχετε ανατρέψει όχι την πολιτική, αλλά την κοινή λογική. Μετά και ο κόσμος τι να πει. Τα ακούει όλα αυτά. Τέλος πάντων. 9.43 Intervention Sports. Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026. Πάει και το πρώτο δεκαήμερο του Ιούνιου. Καλοκαιράκι πια. Πάμε λοιπόν και εμείς για ένα σύντομο διαλυματάκι στις 7.30 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: 9.43 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιο. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
2: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
1: Η ώρα είναι 7 και μισή.

Θυμάστε, η σημερινή εικόνα Τσίπρα Μητσοτάκη θυμίζει αυτό το στίχο, το περίφημο από το τραγούδι του Μιλιόκα. Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα, ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.

0: ποτέ όσοι είναι εδώ μαζί μας και όσοι μας παρακολουθούν, αν δεν σας ρωτήσω για το ζήτημα που καίει την πολιτική επικαιρότητα εδώ και καιρό. Πρόκειται να προχωρήσετε στην ίδρυση νέου κόμματος και αν θα το δούμε στις επόμενες εκλογές.
1: Μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
0: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Έτσι έκλεισε η εκδήλωση του φορέως το νόημα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Για όσους παρακολούθησαν διαδικτυακώς την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, αλλά και τις απαντήσεις τις οποίες έδωσε στις ερωτήσεις οι οποίες υπευλήθησαν από τον εκπρόσωπο του φορέως το νόημα, αντελήφθησαν άμεσα ότι επρόκειτο όχι απλώς για μια πολιτική πλατφόρμα την οποία ανέθεσε ο Σαμαράς κατά την επίσκεψή του στη Μεγαλόνησο, αλλά και με απαντήσεις τις οποίες έδωσε επί συγκεκριμένων θεμάτων, πρακτικά πράγματα τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την δική σας καθημερινότητα, κατά την άποψη βεβαίως πάντοτε του πρώην Πρωθυπουργού.

το ΦΠΑ της εστίασης που έπρεπε να μειωθεί και το μειώσαμε από το 23 στο 13 και σήμερα το επέστρεψε ο Τσίπρας στο 23 και το πήγε ο Μητσοτάκης το 24. Ποια είναι η λογική? Η λογική δική μου είναι ότι αν τους μειώσεις το ΦΠΑ και θα σου τα παρουσιάζουν πραγματικά τους λογαριασμούς και τους αποδείξεις περισσότερο από ό,τι σήμερα και ταυτόχρονα θα υπάρχει τόσο μεγαλύτερη κατανάλωση πιθανε ευθυνότερο του προϊόν που στο τέλος με το χαμηλότερο φόρο θα εισπράξει το κράτος περισσότερα έσοδα.

0: ότι και συνταξιούχοι στις λαϊκές αγορές και στα καταστήματα Μαναβικής προσπαθούν να τα φέρουν βόλτα.
1: Σε χάλι μαύρο.
2: Τα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ό,τι και να πούμε είναι λίγο.
3: €400 το μήνα κατά μέσο όρο έχει στοιχήσει σε κάθε ελληνική οικογένεια η αύξηση των τιμών στα καύσιμα από την ημέρα έναρξης του πολέμου στο Ιράν.
1: Στο εσωτερικό ξανά με το βλέμμα στις καλοκαιρινές βουτιές και τον ήλιγκο που προκαλεί το αυξημένο κόστος της ξαπλώστρας στις οργανωμένες παραλίες Αττικής. Ανάλογα με τη σειρά και την πολυτέλεια της πλάζης, οι τιμές μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα €200.
4: Χόρτα σήμερα €3 τα βλήτα, αν είναι δυνατόν.
5: Ο Σαμαράς λοιπόν, μιλώντας, έδωσε τις δικές του απαντήσεις, τις δικές του προτάσεις, με μια συσσωρευμένη εμπειρία δεκαετιών στην πολιτική, αλλά και με την εμπειρία της δικής του πρωθυπουργίας σε περιόδους εξαιρετικά δύσκολες για την πατρίδα. Έδωσε λοιπόν συγκεκριμένες απαντήσεις και για την αντιμετώπιση του θέματος της ακρίβειας.
6: Αλλά στην ακρίβεια, στο μεγαλύτερο βραχτά για όλους τους Έλληνες, πού οφείλεται? Μα κυρίως στην ενέργεια και στους φόρους. Αν δείτε τις τιμές ενέργειας, τα μισά που πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής είναι φόροι. Προσέξτε όμως, σήμερα άλλες ευρωπαϊκές χώρες μειώνουν τους φόρους, ιδιαίτερα στα καύσιμα και στην ενέργεια. Και ας χάνουν προσωρινά έσοδα. Εδώ η κυβέρνηση αρνείται να το κάνει. Και η ακρίβεια, που τροφοδοτείται από τη βαριά φορολογία της ενέργειας, λυγίζει και νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

0: Σαββατοκυριακή επιχειρήσεις στη μέση του ηλεκτρικού ρεύματος. Ηλεκτροσόκ από τους λογαριασμούς μετά την κατανάλωση του καλοκαιριού.
1: Και ο εφιάλτης των οικοκυριών με τις υψηλές τιμές του ρεύματος μέσα στο καλοκαίρι άρχισε πάλι. Προσέξτε ένα απλό παράδειγμα. Για κατανάλωση 500 κιλοβατόρες ένα οικοκυριό πλήρωσε τον περασμένο μήνα 68 ευρώ. Και τώρα ούτε λίγο ούτε πολύ θα κληθεί να καταβάλει 72 ευρώ. Μήπως άραγε είχαμε κάποιο ράλι των χονδρικών τιμών? Το αντίθετο. Η μέση χονδρική τιμή από Απρίλιο σε Μάιο μειώθηκε κοντά στο 8%. Αλλά η λιανική τιμή από Μάιο σε Ιούνιο τσίμπησε 4%.
2: Αυξάνονται. Δηλαδή εγώ πλήρωνα μόνος μου 110 και τώρα πληρώνω 320. Πώς γίνεται?

ηλεκτρικό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εκεί πέρα είναι το χρηματιστήριο ενέργειας. Που δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κόσμος, αλλά όλη η τιμολόγηση γίνεται με βάση την ακριβότερη ενέργεια. Έτσι από τη μία υπάρχει σχροκέρδεια και από την άλλη υπάρχει αυτό το υπέροχο κόστος. Να σας το πω διαφορετικά, στην Ελλάδα το 45% της ενέργειας προέρχεται από τη ΣΑΠΕ και το 20% από το φυσικό αέριο. Η τιμή όμως τελική του ηλεκτρισμού προέρχεται από το φυσικό αέριο, που είναι και το πιο ακριβό.

0: Προσέξτε τώρα όλοι εσείς οι οποίοι είστε συντονισμένοι στο 943 Internet and Sports, γιατί όπως κατ' επανάληψη έχουμε πει από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα, εμείς γνωρίζουμε καλά ότι απευθυνόμαστε σε ψαγμένους ακροατές που δεν καταπίνουν αμάσιτα αυτά τα οποία τους σερβίρουν. Σας είπε λοιπόν ο Σαμαράς, τον ακούσατε, και σε τελική ανάλυση δεν το λέει και μόνο ο Σαμαράς, το λένε και πολλοί άλλοι, και πάνω απ' όλα το λένε αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν πώς λειτουργεί το χρηματιστήριο ενέργειας και ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί που κερδοσκοπούν, ποιο είναι το καρτέλ και πόσο αυτό το καρτέλ έχει ανδρωθεί, να το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, τα τελευταία 6 χρόνια. Ακούσατε λοιπόν τύπο Σαμαράς, πιθανώς έχετε ακούσει και από άλλους για ποιον λόγο η Ελλάδα έχει σχεδόν το ακριβότερο ρεύμα σε όλη την Ευρώπη.
1: Πρωταθλήτρια στο ακριβό ρεύμα αναδεικνύεται η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Ωστόσο, οι καταναλωτές τις θεωρούν σταγόνα στον ωκεανό των συνεχών ανατιμήσεων.
2: Αυξήσεις φωτιά καταγράφει για ακόμα μία φορά η χοντρεμπορική τιμή του ρεύματος, γεγονός που φέρνει και νέο πονοκέφαλο στους καταναλωτές.

Για αυτά λοιπόν που εσείς πληρώνετε, τους υπέρογκους φόρους στο ρεύμα, το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη ή έστω ένα από τα ακριβότερα στη Λιανική, για τη λειτουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας. Όλα αυτά λοιπόν την δημιουργούν οι φόροι, τα λεφτά που μπαίνουν μέσα στα κρατικά ταμεία, τη φέρνουν τα υπερπλεονάσματα, δηλαδή να πλουτίζουν τα κρατικά ταμεία, να γεμίζουν, να τιγκάρουν, και μετά με τα λεφτά αυτά που εσείς οι ίδιοι έχετε πληρώσει να μοιράζει το κουβέρνο επιδόματα για να παίρνει ψήφους.

0: φορολογώντας τους πάντες. Και ύστερα μοίραζε επιδόματα. Και όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης με όλο...
1: Βάλ το πάλι από την αρχή να τα ακούσουμε.
0: Ο κ. Τσίπρας στην κυβέρνησή του δημιούργησε υπερπλεονάσματα, φορολογώντας τους πάντες. Και ύστερα μοίραζε επιδόματα. Και όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης με όλους εμάς, τα καταδικάζαμε. Και το χειροκροτούσαμε τότε, τον κ. Μητσοτάκη. Τα καταδικάζαμε. Όμως όταν έγινε ο ίδιος πρωθυπουργός, έκανε τα ίδια. Και χειρότερα. Φτιάχνει και αυτός υπερπλεονάσματα και μοιράζει και αυτός παντού επιδόματα.

0: Σας τα παίρνουν λοιπόν κανονικά και μετά σας μοιράζουν επιδόματα. Και ακούσατε και πώς σας τα παίρνουν με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και τι πρόκειται να πληρώσετε και αυτό το καλοκαίρι για να μπορείτε να έχετε ένα air condition στο σπιτάκι σας και να μισκάτε από τη ζέστη. Όλα αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, αποτελούν μία, όπως είπαμε, πραγματικότητα η οποία τονίζεται, αναγνωρίζεται, λέγεται από όλους όσους ασχολούνται με το θέμα αυτό, είτε ως πολιτικοί είτε ως τεχνοκράτες. Σου λέει, ρε παιδί μου, όταν το χρηματιστήριο ενέργειας καθορίζει την τιμή με βάση αυτός που θα πουλήσει ακριβότερα την κιλοβατόρα, λογικό είναι η φτηνή ενέργεια η οποία παράγεται από τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά να φτάνει στον καταναλωτή σαν να είναι ενέργεια η οποία παράγεται από το πανάκριβο φυσικό αέριο. Άσε που, όπως έχουμε πει επανειλημμένως από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα, αυτή η φτηνή ενέργεια των ΑΠΕ, επειδή αυτοί που την παράγουν δεν έχουν φροντίσει, και μιλάμε για τους ισχυρούς παίκτες, να δημιουργήσουν υποδομές αποθήκευσής της, όταν αυτή παράγεται πρέπει να καταναλώνεται την ίδια ώρα και την ίδια στιγμή που παράγεται. Δηλαδή βαράει ο ήλιος, φυσάει ο άνεμος, παράγεται ενέργεια, πρέπει να την καταναλώσεις τώρα. Δεν έχεις φτιάξει υποδομές, δεν έχεις ξοδέψει λεφτά για να την αποθηκεύσεις και να την δώσεις και μετά. Και επειδή δεν μπορεί το σύστημα να αντέξει την υπερπαραγωγή, έχεις βρει την πατεντούλα και την πουλάς στη Βουλγαρία και στα Σκόπια. Και έτσι λοιπόν, με λεφτά των Ελλήνων, έχουν φτηνή ενέργεια οι Σκοπιανοί και οι Βούλγαροι. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, δεν έχετε ανάγκη να σας τα πει ο Σαμαράς. Είναι μια πραγματικότητα, όπως είπαμε, που την παραδέχονται όλοι όσοι ξέρουν το θέμα. Ακούστε τώρα πώς λειτουργεί η κυβερνητική προπαγάνδα.
1: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα, ενώ το 2019 είχαμε μακράν την ακριβότερη. Το 2026 είμαστε σε απόλυτους αριθμούς ο τέταρτος μεγαλύτερος καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Από το 2014 έως το 2019 δεν είχαν μπει σχεδόν καθόλου φωτοβολταϊκά στο σύστημα. Έκτοτε έχουμε σχεδόν τριπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ. Με τη ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ, η χώρα μας είναι τρίτη στον κόσμο σε διείσδυση από φωτοβολταϊκά και ένατη από αιωλικά. Οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν 15% το 2015-2019. Μετά το 2019 οι ετήσιες επενδύσεις τριπλασιάστηκαν. Τώρα τρέχουν με ετήσιο ρυθμό 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Δεκέμβριο του 2014 η ΔΕΗ είχε μια κεφαλαιοποίηση 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τον Ιούνιο του 2019 ήταν περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μειώθηκε κατά 67%. Σήμερα η αξία της αγγίζει τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ και κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Με τις πολιτικές που υλοποιούμε, μέσα σε λίγα χρόνια η Ελλάδα πέρασε από την ενεργειακή στασιμότητα και αβεβαιότητα στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την εξωστρέφεια. Με ισχυρότερη ΔΕΗ, σύγχρονα δίκτυα και πρωταγωνιστικό ρόλο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η χώρα μας δεν ακολουθεί πλέον τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, αλλά τις διαμορφώνει.
0: Αυτά σας έλεγε ο Μαρινάκης πριν από 5 μέρες. Τι σας λέει δηλαδή, πώς το μαύρο γίνεται άσπρο και το άσπρο μαύρο? Είμαστε, λέει, η μεγαλύτερη εξαγωγή καθαρής ενέργειας. Τα ακούς εσύ, λες, παιδιά, πάμε μπροστά. Δεν σου λέει όμως ότι αυτή η ενέργεια που μπορούσε να πουληθεί φτηνά στην Ελλάδα πουλιέται φτηνότερα στο εξωτερικό και εσύ πληρώνεις ακριβό ρεύμα με τιμές φυσικού αερίου, αν και η χώρα σου παράγει πράσινη ενέργεια. Δηλαδή σε παραμυθιάζει χοντρά. Σου λέει η ΔΕΗ τι κεφαλαιοποίηση έχει, πως πάει μπροστά, εκείνο τ' άλλο, μια εταιρεία η οποία Ναι, αλλά εσύ λες, ρε παιδιά, ναι, αλλά η ΔΕΗ εμείς την ξέραμε. Δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Τώρα, παρά το γεγονός ότι το δημόσιο έχει ένα πλειοψηφικό πακέτο, δεν είδαμε να έχουμε σημαντικά φτηνή ενέργεια από τη ΔΕΗ, γιατί κοιτάει τα κέρδη. Δηλαδή, να μοιράζει μπόνους στα μεγάλα στελέχια, να παίρνει ο Στάσης μισθό πάνω από ένα εκατομμύριο το χρόνο και βάλε, να κονομάν δηλαδή αυτοί οι οποίοι διορίστηκαν εκεί σε μια δημόσια επιχείρηση. Δεν είναι ότι βγάζουν λεφτά διότι την επιχείρηση τη φτιάξαν οι ίδιοι οι αντεγονείς τους και την κληρονόμησαν. Όλα αυτά λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούν ένα δυστοπικό σκηνικό στον τομέα της ενέργειας και εσείς πληρώνετε σαν θύματα και κάποιοι κονομάνε και βγαίνει και ο Μαρινάκης και σας λέει πάνε όλα καλά. Τους χαλάει βεβαίως την σούπα ο Σαμαράς, αλλά η πραγματικότης είτε τη χαλάει ο Σαμαράς τη σούπα είτε η σούπα χαλάει από μόνη της, η πραγματικότης είναι αυτή την οποία εσείς πληρώνετε κάθε μέρα από τη τσεπούλα σας και θα πληρώσετε και αυτό το καλοκαίρι για να δροσιστείτε από τα κλιματιστικά σας. Το ξέρουν στην κυβέρνηση, ξέρουν που πραγματικά είναι δημοσκοπικά ότι είναι κάτω από το 25, και ξέρουν ότι και ο Σαμαράς θα τους κόψει γερά κομμάτια.

0: Πρώτα στον πόλεμο ουσιαστικά, έτσι. Στη Μέση Ανατολή, τρεις μήνες μετά
1: και
0: την
1: ολοκλήρωση. Και σε αυτές τις χώρες υπάρχει πόλεμος. Δεν είναι μόνο σε εμάς. Εδώ αποδεικνύεται ότι τελικά η ακρίβεια δεν είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο. Γιατί όπως βλέπουμε ότι είναι περίπου μισές-μισές οι χώρες που μειώθηκε ο πληθωρισμός και αυξήθηκε ο πληθωρισμός. Στη χώρα μας συνεχίζονται, όπως είπε η κυρία Βούλγαρη, οι ανατιμήσεις τόσο σε τρόφιμα όσο και σε είδη πρώτης ανάγκης. Συνεχίζονται να κάνουν οι πολυεθνικές αυτά που έχουν μάθει τα παιχνίδια, να κάνουν αυξομοιώσεις στις μεζούρες, στα περιπατικά, στα ML, στα φρόλουδα, στα μαλακτικά.
2: Σήμερα που εστιάζουμε, βλέπω εδώ.
1: Σήμερα εστιάζουμε
2: στα είδη πρώτης ανάγκης.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα όμως μας είχατε πει και για τα απορριπαντικά, αλλά μου είπατε ότι παρατηρήσατε ότι αυξήθηκαν πάλι
1: μεζούρες. Τι κάναν τώρα, οι 90 μεζούρες που ήταν, γίνανε 91. Οπότε δεν υπάρχει προηγούμενο για να κάνουν το, να δουν το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους.
2: Πετρέλαιο πια.
1: 44
2: εβδομάδα.
0: Ναι,
1: οι 50 μεζούρες υγρό απορριπαντικού έγιναν 44. Είχαν πριν γίνουν 44, 50, 10 και 50, 10 ευρώ και 50 λεπτά, γίνανε 44, 9 ευρώ και 50 λεπτά. Τώρα επανήλθαν στις 50 μεζούρες, 11 και 98.
3: Αποστόλης Ραυτόπουλος, τώρα στο Μέγκα. Πάμε διαλυματάκι στις 8.

0: 2943 Interveten Sports.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.
8: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943, Interveten Sports. Με καλή εμφάνιση μόνο στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Εθνική Ελλάδα σιτήθηκε 1-0 από την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. Τον γκολ για τους Ιταλούς σημείωσε ο Εσπόζητο στο 18. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν το μάτς με 10 παίχτες λόγω της αποβολής του Ρετζιάννη στο 68. Πιστεύουμε στους εαυτούς μας, μπορούμε να κάνουμε κάτι μεγάλο, δήλωσε ο Χρήστος Μουζακίτης. Η εθνική μας ομάδα στρέφει το ενδιαφέρον της στα παιχνίδια του Nations League κόντρα στη Σερβία και Γερμανία στις 24 και 27 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. Ο Κώστας Λούκας έβγαλε μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό σήμερα. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 27χρονου Αρμένιου αριστερού μπακ του Ερυθρού Αστέρα, Ναϊρ Τιγκνιζιάν, σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα. Το συμβόλαιό μου λήγει στις 30 Ιουνίου. Πιθανότητα θα είμαι ελεύθερος, θα δούμε τι θα γίνει, δήλωσε σε μέσο της Αιγύπτου στόπερ του ΠΑΟΚ Ντέγιαν Λόβρεν. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μάρκο Νίκολης για την ολοκλήρωση της επέκτασης του συμβολέου του με την ΑΕΚ. Ο Ηρακλής ενδιαφέρεται για τον 29χρονο Βόσνιο μέσο Ντάριο Σάριτς που ανήκει στην Παλέρμο σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικόλο Σκύρα. Ο Πανιώνιος ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Σάβα Μούργο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΛ. Ο Μιντάουγκας Κουσμίνσκας αναμένεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ. Πιθανός προορισμός για τον καλαθοσφαιριστή είναι η Λιθουανία. Εμπλοκή στις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης, 400 ψηφοδέλτια υπέρ του Φλωρεντίνο Πέρεθ ακυρώθηκαν λόγω διπλής φραγίδας σύμφωνα με ισπανικά μέσα. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα ανάμεσα σε Δανία και Ουκρανία. Ο Δανός μεσοεπιθετικός ανέκτησε τις αισθήσεις του και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Ο Κρίστιαν είναι καλά και έφυγε μόνος του από το γήπεδο. Είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί του και με τους γιατρούς στο νοσοκομείο, αναφέρει η ενημέρωση της Ομοσπονδίας μέσω του γιατρού της ομάδας. Ο 30χρονος μπακ Δημήτρης Γιαννούλης απέρριψε την πρόταση της Coverdy σύμφωνα με το Kicker. Η ασφάλεια όλων είναι η απόλυτη προτεραιότητα, δήλωσε ο τεχνικός της ΧΑΠΟΕΛ Τελ Αβίβ Δημήτρης Ιτούδης κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών του Ισραήλ από το Ιράν. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από την Ανατολού Εφές ο Πάμπλο Λάσο. Φαβορεί να τον διαδεχθεί στον πάγκο της τουρκικής ομάδας είναι ο Λούκα Μπάνκι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
0: 9.43 Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: 9.43 Inter Better Sports. Η ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λέει ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της κυρίας Χαριστιανού, ο συνάδελφος και καλός φίλος ο Θανάσης Αυγερινός, στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα. Για βάλει λίγο τον Θανάση.
1: Από τη στιγμή, επειδή ο πατέρας μου ήταν και σιδηροδρομικός, θυμάμαι τότε είχαμε συνδεθεί στο Open και το έλεγα σε μια ζωντανή εκπομπή, αισθάνθηκα πάρα πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έκανα και εγώ πολύ συχνά αυτή τη διαδρομή, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και πίσω. Δεν κατάλαβα ποτέ μου και συνεχίζω να μην καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν μια κυβέρνηση, η κυβέρνηση της χώρας και η δικαστική εξουσία, αντί να συνεργάζονται, να κάνουν το παν μαζί με τις ανακριτικές αρχές και τις λοιπές αρχές, για να φτάσουμε επιτέλους στην διαλεύκανση αυτού του τραγικού δυστυχήματος που μοιάζει με έγκλημα, σχεδόν οι φορείς αυτοί ενός υποτίθεται κανονικού κράτους βρίσκονται απέναντι στους συγγενείς. Οι άνθρωποι χτυπιούνται τόσα χρόνια, προσπαθούν με όλους τους τρόπους και βρίσκουν ένα τείχος διαρκώς απέναντί τους, πέρα από όσα συνέβησαν με τον μπάζωμα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και για τη Μαρία Καριστιανού. Το ίδιο το ερώτημα. Σίγουρα θα το ψηφίσω 6,6. Μάλλον θα το ψηφίσω 18,5. Σύνολο 25,1.
1: Αυτά ήταν τα δημοσκοπικά ευρήματα πριν η Καριστιανού ανακοινώσει το κόμμα.
2: Και να πάμε και στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και εκεί. Βλέπουμε να απαντούν σίγουρα ναι ότι θα ψήφιζαν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού το 8%, μάλλον ναι το 13%. Θετικές απαντήσεις λοιπόν σε ποσοστό 21%.
1: Δημοσκοπικά ευρήματα πριν από ακριβώς ένα μήνα, 7 Μαΐου του 2020.

0: Το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το κίνημα που έχει προαναγγείλει η κυρία Καρεστιανού. Πολύ. 4 τον Μάιο, 5 τον Απρίλιο. Αρκετά. 11 τον Μάιο, 10 τον Απρίλιο.
1: Γύρω στο 14-15% πριν ανακοινωθεί το κόμμα.

0: 9.43 Ιντερνετ Sports, εδώ είμαστε λοιπόν στη ραδιοσυχνότητα. Για βάλε λίγο πάλι τον Θανάση.
1: Ότι είναι αριστερά ή παριστάνουν ότι είναι δεξιά, ναι. Και ξεχνούν ότι είναι εκπρόσωποι του λαού και ότι όλοι οι πολιτικοί είναι εν τέλει υπάλληλοι του λαού και θα πρέπει οι πολίτες ακριβώς αυτό να το απαιτήσουν στις επόμενες εκλογές.
2: Να σου πω κάτι, αυτό που λες εσύ, πριν από λίγο καιρό, λίγες μέρες μετά από εσάς, βγήκε ο Τσίπρας. Έτσι, ο Τσίπρας
1: καλά, μια λίγα έχει χρεωθεί ο κύριος Τσίπρας.
2: Συμφωνούμε. Κάνει μια επανεκκίνηση όμως. Και λέει, εγώ δεν θέλω τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό ήταν μια παθογένεια.
1: Τους πέταξε όλα τα σκουπίδια μαζί με τη...
2: και με το βιβλίο του κτλ. Άρα ο πολίτης τι να σκεφτεί, η Καριστιανού ας πούμε έχει το δίκιο, ο Τσίπρας έχει το δίκιο που τώρα θέλει να μας εμφανιστεί καινούριος και αμόλυντος και άσπυλος, ή υπάρχουν ας πούμε κάποιοι άλλοι
1: πολίτες, ο πολίτης νομίζω πρέπει να ακούσει αυτή τη φορά τη φωνή των άλλων πολιτών σαν τον ίδιο. Η Μαρία Καριστιανού είναι ένας πολίτης σαν και εμάς, είναι για πρώτη φορά που συγκροτείται κάτι καινούριο, θα το επαναλάβω, είναι νομίζω ιστορικό αυτό που συμβαίνει, σπάνια έχει συμβεί στα πολιτικά και ιστορικά μας χρονικά.
2: Αλλά, νομίζω εγώ πολίτη... τι εμπιστοσύνη θα έχω σένα, όταν θα σε διορίσει σε ένα υπουργείο, ξέρεις να διοικείς υπουργείο εσύ.
1: Είδαμε και αυτούς που ξέρουν να διοικήσουν.
2: Μην μου απαντάς αρνητικά όμως,
1: πώς αλλιώς.
2: Γιατί εδώ τα προβλήματα είναι ανοιχτά.

0: τεράστια επιλογή.
1: Αλλά ξέρουν να διοικούν υπουργεία.
0: Γιατί οι άλλοι που ξέραν δηλαδή και έχουν χρεοκοπήσει τη χώρα και την έχουν ρίξει στα βράχια τόσες φορές, είναι από την ικανότητά τους και την εμπειρία τους, το κατάφεραν. Κοίταξε. Το πάνε να ξέρουν να μην κλέβουν.
1: Κοίταξε.
0: Αυτό είναι το βασικό. Όπως έχει αποδειχθεί στα πολιτικά μας πράγματα, το παν είναι οι υπουργοί να αισθάνονται υπάλληλοι των πολιτών και να μην να ντρέπονται να κλέβουν.
1: Με τον Τσίπρα τότε το 2015, θυμάστε τι λέγανε πρώτη φορά αριστερά και πήγαν οι υπουργοί στα
2: Ακούτε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία ανάμεσα στον Ιορδάνη και στην Ανθή, στον Χασαπόπουλο, τον κύριο Χασαπόπουλο και την κυρία Βούλγαρη και τον Θανάση Αυγερίνο, εκπρόσωπο του κόμματος της Καριστιανού, τώρα στο ΜΕΚΑ.
0: Ξαναλέω ότι οι ικανοί άνθρωποι για πολλές δεκαετίες απέφευγαν την πολιτική. Αυτοί οι ικανοί άνθρωποι, ο καθένας πετυχημένος στον τομέα του, είναι που προσκαλούνται σήμερα να αναλάβουν τις τύχες της χώρας. Είναι το μόνο νέο και καθαρό φαινόμενο στα πολιτικά μας πράγματα.
3: Υπάρχει χρηματοδότηση από τη Ρωσία.
0: πολύ ωραίο αυτό το ανέκδοτο. Ακόμη δεν υπάρχει ουδεμία χρηματοδότηση πλην από τα χρήματα που έχει βάλει η ίδια η Μαρία Καριστιανού για το μόνο βασικό έξοδο που είχαμε. 18.000 έφτασαν περίπου ευρώ και θα δημοσιοποιηθούν και τα τιμολόγια τις επόμενες ημέρες για την εκδήλωση στο Olympion στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει άλλο κανένα σημαντικό έξοδο, γιατί δεν χρειάστηκε να το κάνουμε. Όλα τα υπόλοιπα μπαίνουν από τους εθελοντές, δηλαδή όλους εμάς που συμμετέχουμε, γιατί και εγώ εθελοντής είμαι, δεν πληρώνομαι. Δεν πληρώνομαι. Φυσικά βάζω τα λεφτά για τη μετακίνησή μου, τα εισιτήριά μου, τα έξοδά μου, όσες φορές πήγα στη Θεσσαλονίκη, γύρισα κλπ. Αυτή είναι η λογική της Μαρίας Καριστιανού. Δεν υπάρχει ουδεμία χρηματοδότηση αυτή τη στιγμή ούτε από το εσωτερικό ούτε από το εξωτερικό. Άλλωστε, αν υπήρχε, νομίζω θα το βλέπατε. Θα είχαμε και εμείς πολλά ταρατατζούμ, πολλά τέτοια branding και rebranding, τα οποία εμείς τα αποφεύγουμε όπως ο διάολος. Η ίδια η Μαρία Καριστιανού λέει και ξαναλέει ότι δεν θέλει τίποτε άλλο πλην αυτών των χρημάτων που θα μπουν στο λογαριασμό μας όταν αποκτήσουμε αφημί τις επόμενες ημέρες από υποστηρικτές, χορηγούς, φίλους και όποιον ενδιαφέρεται.
1: Εσύ που ξέρεις, οι Ρώσοι εδώ στην Ελλάδα χρηματοδοτούν κόμματα.
0: Δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, δεν είχε πέσει ποτέ στο ρεπορτάζ που έκανα, δεν είχα δει δηλαδή κάτι συγκεκριμένο. Διάφορες φημολογίες υπάρχουν και κυκλοφορούν. Το μεγάλο ερώτημα είναι πόσα άραγε κόμματα ή πολιτικούς χρηματοδοτούν όλες εκείνες οι άλλες δυνάμεις που υποτίθεται περιγράφονται ως σύμμαχοί μας. Γιατί φαντάζομαι δεν μας ενοχλεί μόνο όταν χρηματοδοτεί ένα κράτος. Το θέμα είναι πόσα κράτη αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούν πολιτικούς ή κόμματα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο, ωραίο, ανοιχτό ερώτημα. Όπως μεγάλο, ανοιχτό, ωραίο ερώτημα της δημοκρατίας μας είναι ποιος έκανε τις υποκλοπές, τι ακριβώς συμβαίνει, ποιοι κλέβουν το ευρωπαϊκό χρήμα. Πράγματα που νομίζω μια νέα.
2: Αυτά λοιπόν από τον Θανάση. Λίγο πριν σας παρουσιάσαμε τα δημοσκοπικά ευρήματα για το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Πριν αυτό ανακοινωθεί που τα περισσότερα την είχαν εκεί στο 20-25 όσον αφορά σε αυτούς οι οποίοι λέγαν και θα το ψηφίσω σίγουρα και μάλλον θα το ψηφίσω ως άθροισμα δηλαδή. Πάμε να ακούσουμε τα αποτελέσματα της χθεσινής δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ, η οποία δημοσιεύτηκε στο πρώτο θέμα.
4: Την ίδια στιγμή στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 26,7%, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14% και ακολουθεί η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 9,5%.
2: Τρίτο κόμμα η Καριστιανού. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, πολύ κοντά βέβαια στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο ακολουθεί με 9,1%.

Και μια που είπε ο Θανάσης για τις υποκλοπές, λέει ένα θέμα της δημοκρατίας μας είναι όχι αν χρηματοδοτεί την Καρεστιανού από τους Ρώσους, αλλά τι γίνεται, που έτσι κι αλλιώς δεν συμβαίνει, τι γίνεται με τα μεγάλα ζητήματα των θεσμών κλπ. Ακούστε τι αποκάλυψε και ο καλός συνάδελφος ο Βασίλης ο Λαμπρόπουλος στο χθεσινό Βήμα.

0: Στην υπόθεση των υποκλοπών τώρα, το Βήμα αποκαλύπτει ότι ο Τάλ Ντίλιαν, ο οποίος εμπορεύεται το λογισμικό Predator, επικαλείται την ύπαρξη συμφωνητικού συνεργασίας ανάμεσα στην εταιρεία του και την ΕΥΠ, μαζί με δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα που φέρονται να συνδέουν την εταιρεία με στελέχη της κρατικής υπηρεσίας.
1: Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση των υποκλοπών, καθώς η πλευρά του Τάλ Ντίλιαν, που εμπορεύεται το παράνομο λογισμικό Predator, επικαλείται τώρα την ύπαρξη εγγράφου με τη μορφή συμφωνητικού συνεργασίας από το 2020 ανάμεσα στην εταιρεία Intellexa του Ισραηλινού επιχειρηματία και της ΕΥΠ. Όπως αποκαλύπτει το Βήμα της Κυριακής και ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, στον λόγο συμφωνητικό φέρεται να έχει τις υπογραφές των δύο μερών, ενώ δεν έλαβε άλλο χαρακτήρα, καθώς η απόκτηση και χρήση τέτοιου είδους λογισμικού είναι παράνομη στη χώρα. Εκτός από το συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας του και της ΕΥΠ, ο επιχειρηματίας φέρεται να έχει στη διάθεσή του δεκάδες emails μεταξύ της Intellexa και κρατικών υπαλλήλων, κυρίως από πράκτορες της ΕΥΠ, σχετικά με τεχνικά και διαχειριστικά θέματα του παράνομου λογισμικού. Από τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με το Βήμα, μπορούν να προκύψουν τα πρόσωπα που είναι κρυμμένα στο σκοτεινό λαβύρινθο της υπόθεσης των παρακολουθήσεων, με τον Τάλ Ντίλιαν να υποστηρίζει πως μπορεί να αποκαλύψει τα κρίσιμα αυτά στοιχεία στο άμεσο μέλλον.

και ο Ντίλιαν λοιπόν να κελαϊδήσει. Internet and Sports, παρακολουθείτε φίλες και φίλοι την πρωινή εκπομπή μας. Επιχειρούντες για ένα ακόμα πρωινό δευτεριάτικο, να σας μεταφέρουμε τον παλμό των γεγονότων, όλα σας συμβαίνουν πολλές φορές και την ώρα που αυτά εξελίσσονται, έτσι ώστε εσείς οι ακροατές μας να είσαστε, και αυτή είναι η προσπάθειά μας, οι καλύτερα ενημερωμένοι ακροατές του ελληνικού ραδιοφώνου.

0: να σας πω και κάτι. Αν είναι να αφήσω μια μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα μου, για τις επόμενες γενιές, να είναι μια γειτονιά η οποία θα είναι ήρεμη, ας χαρακτηριστώ και μειοδότης.
1: Η απάντηση είναι σαφής. Είμαι φιλέλληνας. Η απάντηση είναι σαφής. Είμαι φιλέλληνας.
2: Μιλούμε για κυριαρχία, εννοούμε αυτονοήτως στα εθνικά χωρικά ύδατα τα οποία είναι σήμερα προσδιορισμένα στα 6 μίλια.
3: Αυτές οι δηλωσάρες του Γεραπετρίτη, όπως και αυτή η επίσης δηλωσάρα του συναδέλφου στη δημοσιογραφία και στην πολιτική του κυρίου Λοβέρδου, του Γιάννη.
4: Όταν λέμε από τα 6 στα 12 μίλια, δεν σημαίνει ότι γίνεται στα 12 μίλια, 12 ναυτικά μίλια, γιατί αν γινόμαστε θα μπαίναμε μέσα στην ξηρά της Τουρκίας.
3: Όλες αυτές οι δηλωσάρες σχολιάστηκαν από τον Σαμαρά στην ομιλία του την Παρασκευή στην Κρήτη και θα σας μεταδώσουμε και τα σχετικά αποσπάσματα αμέσως μετά τις 8.30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιφράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
4: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
7: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
6: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
8: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στο κόκκινο, η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκχειρία του Απριλίου. Χθες βράδυ το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα διαπραγματευτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Νέο σεισμός 4,3 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στην Εύβοια. Χθες υπήρξε σεισμική δραστηριότητα, η οποία κορυφώθηκε με δόνηση 5,2 Ρίχτερ που έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Αττικής. Ξεκινούν σήμερα οι πρώτες αυτοψίες από μηχανικούς, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν τα κτίρια με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο. Κλειστά σήμερα τα δημοτικά σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου, τα γυμνάσια και τα λύκεια δεν λειτουργούν λόγω εξετάσεων. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά, καθώς τα εξεταστικά κέντρα έχουν ελεγχθεί και κρίνονται ασφαλή. Ολοκληρώνονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα μαθήματα προσανατολισμού, ιστορία, φυσική και οικονομία. Περιστατικό παρενόχλησης των αεροσκαφών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια αλλά και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας που κατευθύνονται προς την Κύπρο σημειώθηκε χθες βράδυ. Ο παράνομος πύργος ελέγχου του αεροδρομίου της Τύμπου επικοινώνησε και προσπάθησε να καθοδηγήσει τα αεροπλάνα. Επιπλέον, δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από το ίδιο αεροδρόμιο και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Σήμερα μένεται λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν και διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από τα κάτω καλέσα του Ηρακλείου Κρήτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Και οι δύο έχουν εκλεγεί δύο φορές πρωθυπουργοί. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τι ήδη ερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μάλιστα έκανε λόγο για σκηνοθετημένο σκηνικό. Κατηγορίες για ένταξη στη Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα που συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής στην Κρήτη. Ο ίδιος τα παραδέχθηκε, ωστόσο ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κημητήριο Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού και κορυφαίου στελέχου της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 85 χρόνων. Επιθυμία της οικογένειας του Εκλιπόντος είναι αντιστεφάνων να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού. Στον καιρό έθριος, ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας στα επιρροτικά, άνε μείως 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα, έθριος ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

δεν μπορεί στην περιοχή να είναι ο χρήσιμος ηλίθιος, ο δεδομένος υπάκουος της περιοχής. Θα μου πείτε, πιστεύεις Αντώνη ότι θα τα κάνει αυτά η σημερινή κυβέρνηση? Ενός υπουργού εξωτερικών που δημόσια είπε ας με πούν και μειοδότη και μετά δήλωσε και φιλέλληνα. Ή μήπως ενός υφυπουργού εξωτερικών ο οποίος πρόσφατα δήλωσε ότι δεν επεκτείνουμε στα 12 μίλια γιατί θα πέσουμε λέει στην τουρκική στεριά. Θα δεν δείχνουν σοβαρό. Μπορεί να αντιδράσει μια κυβέρνηση των λεγόμενων ήρεμων νερών που όλοι βλέπουμε ότι είναι συνεχώς φουρτουνιασμένα? Μπορεί να αντιδράσει η κυβέρνηση που αφού υπέγραψε πανηγυρικά συνθήκη φιλίας με την Τουρκία ανησυχεί τώρα μήπως οι Τούρκοι την καταπατούν? Είναι όλα αυτά σοβαρή εξωτερική πολιτική? Και όμως αυτή την εντύπωση ότι δηλαδή όλα πάνε καλά δημιουργούμε διεθνώς με την ευθύνη της κυβέρνησης. Είχαμε δήθεν ήρεμα νερά με την Τουρκία, όχι γιατί αυτή έπαψε να μας προκαλεί, αλλά γιατί εμείς δεν κάναμε ποτέ, δεν δείξαμε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση. Θα μου πείτε, καλά είχε πάψει ποτέ Τουρκία να προκαλεί? Σωστά. Αλλά το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο που υφαρπάζει ελληνική ΑΟΣ επί ποιας κυβερνήσεως έγινε? Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που υιοθετήθηκε επίσημα από την Άγκυρα και άρχισε να διδάσκεται ήδη στα σχολεία της από τα μικρά παιδιά επί ποιας κυβερνήσεως έγινε? Η παρεμπόδιση της πότισης του καλώδιου έξω από την Κάσο ποιας κυβερνήσεως έγινε? Ναύτεξ διαρκείας από την πλευρά της Τουρκίας στο Μισό Αιγαίο επί ποιας κυβερνήσεως έγινε? Και νόμος που δεσμεύει το Μισό Αιγαίο στη δικαιοδοσία της Άγκυρας που θέλουν να ψηφίσουν οι Τούρκοι πότε έγινε? Πώς έγιναν όλα αυτά? Γιατί απλούστατη ελληνική κυβέρνηση άλλαξε το δόγμα της μέχρι τώρα εξωτερικής μας πολιτικής. Εγκαταλείψαμε σταθερότητα θέσεων και όλα αυτά τα αντικαταστήσαμε με τον λεγόμενο κατευνασμό.

Αυτά είπε ο Σαμαράς για τα ελληνοτουρκικά. Σήμερα η εφημερίδα Εστία έχει ως πρώτο θέμα με τίτλο «Βέτο στα στρατηγεία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας». Τι προτείνει ο Σαμαράς για Κωνσταντινούπολη Άδανα εν ώψη της Συνόδου της Άγκυρας. Και ως αντάλλαγμα για την άρση της Άρνηση Κυρίας, ίδρυση στρατηγίου στην Κάρπαθο. Συγκεκριμένη πρόταση του Σαμαρά στη διάρκεια της ομιλίας του στο Ηράκλειο της Κρήτης, λέει: παιδιά, τα δύο στρατηγεία του ΝΑΤΟ που ετοιμάζονται, το ένα στα Άδανα και το άλλο στη Κωνσταντινούπολη, αφού για να ληφθεί μια απόφαση στο ΝΑΤΟ απαιτείται ομοφωνία. Να πούμε και εμείς, εντάξει, να συμφωνήσουμε αυτά τα δύο στρατηγεία να είναι στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη, αλλά να άρει η Τουρκία το δόγμα της γαλάζιας πατρίδος, να εγκαταλείψει αυτό το δόγμα. Διότι με αυτά τα στρατηγεία η Τουρκία επιχειρεί να επεκτείνει τον έλεγχο στην Ανατολική Μεσόγειο και είναι και ένα τρόπον τεινά στρατιωτικό, στρατηγικό, όπως θα το πείτε, αντίβαρο στην Αμερικανική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη.

0: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως έχει και αυτό που είπε ο Σαμαράς για ένα θέμα το οποίο δεν είναι στην άμεση επικαιρότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι το Σκοπιανό.
1: Όπως θα ξέρουν και τα Σκόπια, ότι τυχόν συνέχιση της αλυτρωτικής τους πολιτικής δεν θα αντιμετωπιστεί μόνο από τη Βουλγαρία, όπως γίνεται σήμερα, αλλά και από εμάς, τα οποία Σκόπια ούτε καν αυτή την εθνικά επέσχυτη συμφωνία των Πρεσπών δεν θέλουν να τηρήσουν. Αλήθεια, σας θυμίζει κάτι αυτό? Το ίδιο ακριβώς επιχείρημα επικαλέστηκε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2019 όταν έκανε τη συμφωνία των Πρεσπών. Και τότε πάψαμε να υπερασπιζόμαστε τις εθνικές θέσεις όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και κάναμε πίσω. Αναγνωρίσαμε και εθνότητα και γλώσσα Μακεδόνων. Λύσαμε μήπως έτσι το μακεδονικό? Όχι. Δώσαμε μόνοι μας το όνομα, το οποίο και βέβαια είναι το όχημα του Σκοπιανού αλυτρωτισμού. Και ενώ η Ελλάδα έπαψε να αντιδρά στο όνομα, άρχισε να αντιδρά ποιος? Η Βουλγαρία. Και στην εθνότητα και στη γλώσσα. Έτσι το πρόβλημα έχει μείνει ανοιχτό. Εμείς απλά παραιτηθήκαμε από το βέτο.

0: δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα.
1: Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, κύριε Ντίμιταρ, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.
2: Να ξέρετε, φίλες και φίλοι, και σας το λέμε αυτό με τα λόγω γνώσεως, γιατί ήμασταν πριν από 3 μήνες στα Σκόπια για ρεπορτάζ. Ουδής χρησιμοποιεί τον όρο Βόρεια Μακεδονία στην καθημερινότητα. Ουδής το χρησιμοποιεί και στον εσωτερικό πολιτικό διάλογο και λόγο. Το Βόρεια Μακεδονία δεν υπάρχει πουθενά. Μόνο εκεί που υποχρεωτικά σε κάποια έγγραφα, όταν δεν μπορεί να αποφευθεί η χρήση του όρου.

Το επίκεντρο της ομιλίας Σαμαρά στο Ηράκλειο ήταν, παιδιά, Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι η ίδια πλευρά, η άλλη πλευρά μάλλον, του ιδίου νομίσματος.

0: κύριος Τσίπρας άνοιξε τα σύνορα, πέρασαν πάνω από 1 εκατομμύριο παράνομοι, ύστερα ξύπνησε κάπως η Ευρώπη και τα έκλεισε, τελικά σε 5 χρόνια πήραν άδεια παραμονής εδώ γύρω στις 50.000 μετανάστες. Και έπειτα ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και μέσα σε 7 χρόνια δόθηκε άδεια παραμονής σε πόσους? Σε 150.000 μετανάστες. Χάθηκε ο έλεγχος. Συναγωνίζονται μεταξύ τους ποιας κυβερνήσεως λιάζονται οι περισσότεροι. Περισσότεροι παράνομοι. Και αυτό λέω, πόσο μοιάζουν μεταξύ τους, είναι σαν το ίδιο νόμισμα σε δύο όψεις.
1: Για να συμπληρώσει αμέσως μετά και την ατάκα ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.
0: Θα το πω για να το θυμάστε. Η σημερινή εικόνα Τσίπρα Μητσοτάκη θυμίζει αυτό το στίχο, τον περίφημο από το τραγούδι του Μιλιώκα. Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα, ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.

Σκεφτόμουν ότι από τα 16 συνέδρια τα οποία έχουμε οργανώσει στα 52 χρόνια της ιστορίας του κόμματός μας, τα 7 έχουν οργανωθεί με πρόεδρο εμένα.

0: It's true. Και θυμήθηκα έτσι και την δική μου πρώτη συμμετοχή σε αυτή την μεγάλη γιορτή του κόμματος. Ήταν το μακρινό 1986. Κάποιοι από εσάς είμαι σίγουρος ότι ήσασταν εκεί, στο δεύτερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Παντού ήμουνα εγώ. Η Νέα Δημοκρατία είμαι εγώ.

κύριος Μητσοτάκης από την άλλη πλευρά επέλεξε στο τελευταίο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας τη δικιά του σκηνοθεσία. Να προβάλλει ένα βίντεο της ιστορικής διαδρομής του κόμματος του 1974 μόνο με τον ιδρυτή μας, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον εαυτό του. Αν είναι ποτέ δυνατόν, δηλαδή ένα βίντεο μόνο με την αρχή και το τέλος της Νέας Δημοκρατίας.

0: Ακούστε και αυτό από τον Σαμαρά πριν σας βάλουμε τα πιο πολιτικά αποσπάσματα που καταδεικνύουν και την απόφαση, το είπε άλλωστε ο άνθρωπος, για τη δημιουργία του πολιτικού φορέως που κατά τη δική μας άποψη θα είναι ένα είδος συναγερμού για τη δημοκρατία αλλά και για τη νέα δημοκρατία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σε ένα σημείο της ομιλίας του ο Σαμαράς αναφέρθηκε και στον Αλέξανδρο Παπάγο. Πριν πάμε όμως αυτά, στον λίγο χρόνο που μας απομένει, ακούστε και θέματα και πράγματα και αποσπάσματα που έχουν σχέσεις, που έχουν σχέση και με τη δική σας οικονομική καθημερινότητα αλλά και με τη διαφάνεια και κατά συνέπεια και το κράτος δικαίου.
1: Εάν πάρετε τον πληθυσμό της Ελλάδος και δείτε πόσοι είναι οι μικρομεσαίοι, είναι πάνω από 90%. Αν πού 95-96%. Και θα δείτε, αν πάρετε τα χρήματα τα οποία διοχετεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο Ανάκαμψης, οι περισσότερα δεν πήγανε σε αυτούς. Πήγαν στους λίγους. Αυτός ο οικονομολόγος σας λέει ότι στην οικονομική θεωρία ονομάζεται κλειστό ολιγοπόλιο.

0: Η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις δηλώνουν αποκλεισμένες από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Μετά τις καταγγελίες που έφερε στο φως το ΜΕΓΑ για τις δυσλειτουργίες του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως οι αμέτρητες απρόσμενες ακυρώσεις σημαντικών έργων, αλλά και οι μη πληρωμές έργων που είναι σε εξέλιξη, η αριθμία φαίνεται πως δεν τελειώνει εκεί, καθώς οι μικρές επιχειρήσεις είναι αποκλεισμένες από το Ταμείο.
0: Το 0,4% του συνολικού αριθμού των δανείων αφορά σε δάνεια μικρότερα του 1 εκατομμυρίου ευρώ και αντιστοιχεί σε 20 δάνεια τα οποία έχουν λάβει μόλις 20 εταιρείες.
2: Και έχω κουραστεί να ακούω ότι τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης θα πάνε σε λίγους και εκλεκτούς, όταν το αποτύπωμα των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, που θυμίζω εμείς διαπραγματευτήκαμε και εμείς φέραμε στη χώρα, αλλάζει την καθημερινότητα όλων των πολιτών σε όλη την Ελλάδα.
0: Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και δείχνουν ότι οι κύριοι ωφελούμενοι είναι αποκλειστικά οι μεγάλες επιχειρήσεις και όχι οι μικρές. Το 85,9% του συνολικού ποσού των δανείων αφορά σε δανειοδοτήσεις μεγαλύτερες των 10 εκατομμυρίων ευρώ και αντιστοιχεί σε 63 δάνεια τα οποία έχουν λάβει μόλις 36 εταιρείες.

0: Ακούστε και δύο ακόματάκια του Σαμαρά με αμιγώς πολιτική χρειά.
1: Και αρθρογράφοι του συστήματος αποκαλούν εδώ και καιρό εμένα και τον Καραμαλή ως τα γεροντάκια του Muppet Show. Ήβρις, λάσπες, άθλιες προσωπικές υποθέσεις, ξέβια. Όλα αυτά δεν είναι απλά γελιότητες κάποιων. Δυστυχώς για τον τόπο και για την ιστορία της παράταξης σήμερα είναι η Νέα Δημοκρατία του ενός. Αλλά κάποτε, όπως έλεγε ένας φίλος μου και θα θέλω να τα ακούσετε αυτό, θα πρέπει όλοι μας να απαντήσουμε κάποια στιγμή σε ποιον τελικά ανήκει η Νέα Δημοκρατία. Σε όσους την υπηρέτησαν ως ιστορικό χρέος ή σε αυτούς που τη χρησιμοποίησαν σαν εκλογική εταιρεία.

κάποιοι. Ρε Σαμαρά, μεγάλωσες. Έφτασες 75 χρόνια ζωής. Είσαι τόσα χρόνια στην πολιτική. Πρωθυπουργός έγινες. Τον προσωπικό σου πόνο έχεις. Τι θέλεις και ασχολείσαι. Τι δεν κάθεσαι ήσυχος τη σύνταξή σου. Απαντώ ευθέως και με ειλικρίνεια. Οι αγώνες για τον τόπο σου δεν είναι επάγγελμα. Και στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη. Το συμβόλαιο που έχεις κάνει με τη συνείδησή σου, να υπηρετείς δηλαδή την πατρίδα και να την υπερασπίζεσαι, δεν λύγει κάποια στιγμή. Σε ακολουθεί ως τελευταία σου πνοή. Και αυτό είναι και το δικό μου μήνυμα που θα ήθελα να δώσω μέσα από αυτήν την δικιά σας συγκέντρωση στους νέους. Να ακολουθήσουν την ευθεία γραμμή στη ζωή τους, όχι τα πισωγυρίσματα.

0: Και αν με ρωτήσετε τι μπορεί να γίνει, ένα μόνο μπορώ να σας πω με σιγουριά. Πολιτική, όπως και η φύση, όπως και η ιστορία, δεν αντέχει τα κενά. Αυτή η Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της ανταγωνιστικότητας, της αξιοσύνης, της περηφάνειας, της ελπίδας, πέρα και πάνω απ' όλα δεν μπορεί να παραμένει παρετημένη και βουβή και διεκδικεί το ρόλο της και παίρνει τη μοίρα της στα χέρια της. Κι εγώ, όπως δεν μασάω τα λόγια μου για το τι συμβαίνει τώρα, σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω και την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και από την ομιλία Σαμαρά την Παρασκευή στην Κρήτη, που στο τέλος, όπως σας μεταδώσαμε ήδη το απόσπασμα, έχω πάρει τις αποφάσεις μου, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, και θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτό το δευτεριάτικο πρωινό. Ραντεβού αύριο στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Intervetten Sports.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Μεγάλη εμφάνιση μόνο στο τελευταίο δεκάλεπτο. Η Εθνική Ελλάδα ιτήθηκε 1-0 από την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το γκολ για τους Ιταλούς σημείωσε ο Εσπόζητο στο 18. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν το μάτς με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Ρετζιάνι στο 68. Πιστεύουμε στους εαυτούς μας, μπορούμε να κάνουμε κάτι μεγάλο, δήλωσε ο Χρήστος Μουζακίτης. Η εθνική μας ομάδα στρέφει το ενδιαφέρον της στα παιχνίδια του Nations League κόντρα στη Σερβία και Γερμανία στις 24 και 27 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. Ο Κώστας Λούκας έβγαλε μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού και την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του για το σημερινό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 27χρονου Αρμένιου αριστερού μπακ του Ερυθρού Αστέρα, Ναΐρ Τιγκνιζιάν, σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα. Το συμβόλαιό μου λήγει στις 30 Ιουνίου. Πιθανότητα θα είμαι ελεύθερος. Θα δούμε τι θα γίνει. Δήλωσε σε μέσο της Αιγύπτου ο στόπερ του ΠΑΟΚ Ντέγιαν Λόβρεν. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μάρκο Νίκολς για την ολοκλήρωση της επέκτασης του συμβολαίου του με την ΑΕΚ. Ο Ηρακλής ενδιαφέρεται για τον 29χρονο Βόσνιο μέσο Ντάριο Σάριτς που ανήκει στην Παλέρμο σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικόλο Σκύρα. Ο Πανιώνιος ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Σάβα Μούργο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΛ. Ο Μιντάουγκας Κουσμίνσκας αναμένεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ. Πιθανός προορισμός για τον καλαθοσφαιριστή είναι η Λιθουανία. Εμπλοκή στις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης, 400 ψηφοδέλτια υπέρ του Φλωρεντίνο Πέρεθ ακυρώθηκαν λόγω διπλής φραγίδας σύμφωνα με ισπανικά μέσα. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα ανάμεσα σε Δανία και Ουκρανία. Ο Δανός μεσοθετικός ανέκτησε τις αισθήσεις του και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Ο 30χρονος μπακ Δημήτρης Γιαννούλης απέρριψε την πρόταση της Coverdy σύμφωνα με το Κίκερ. Η ασφάλεια όλων είναι η απόλυτη προτεραιότητα, δήλωσε ο τεχνικός της Χάπολ Τελαβίβ Δημήτρης Ιτούδης κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών του Ισραήλ από το Ιράν. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από την Ανατολού Εφές ο Παμπλο Λάσο, φαβορεί να τον διαδεχτεί στον πάγκο της τουρκικής ομάδας είναι ο Λούκα Μπάνκι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetten Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: Πάντως, πολύ ωραίο το αμάξι σας.
1: Δεν είναι δικό μου, παιδί μου. Του ναού είναι.
0: Σε σκέπαστο.
1: Ναι, το πήραμε έτσι ανοιχτό για να με βλέπει ο Θεός. Να βλέπουν και οι ενωρίτες μου ότι δεν έχω τίποτα να κρύψω από τον Κύριο.
0: Είστε φωτισμένος, παπά μου.
1: Είμαι ο παπάς. Είμαι.
0: Πάντως...
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλημέρα, κύριε Πουρναρά.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη, τι κάνετε?
2: Νομίζω ότι το πρώτο προεκλογικό μέτρο επάρθει.
3: Επάρθει, ναι.
2: Επάρθει.
3: Για τις αυξήσεις.
2: Τώρα, αν είναι δυνατόν να βγαίνουν και να λένε ότι δίνουμε ό,τι μπορούμε,
3: ναι,
2: και να είναι τέτοιο το θράσος που να πηγαίνει προεκλογικά, διότι το πατρίδα το κουμπώσαμε. Ναι. Θα βάλουμε βορίδια απέναντι στη Σαμαρά.
3: Ναι.
2: Τώρα τι θέλουμε? Το θρησκεία. Οι οποίοι, ναι, κατευθύνουν βεβαίως ένα κοινό το
3: οποίο. Εντάξει, έχει μεγάλη δύναμη η Εκκλησία.
2: Δηλαδή, εκεί το κράτος δεν είναι τα ποσά, 60-70 άτομα. Δεν είναι το θέμα το πόσα λεφτά χαλάει το κράτος. Αλλά να μου πει κάποιος και δει ο Πρωθυπουργός ένα λόγο που έπρεπε προεκλογικά μία συγκεκριμένη ομάδα που επηρεάζει κόσμο και πολύ στην Ελλάδα ακόμα,
3: να έχει αύξηση τις αποδοχές.
2: Στο 100%.
3: Και ναι, οι αυξήσεις είναι αρκετά μεγάλες. Είναι από 60 έως 95, διαβάζω.
2: Δηλαδή, γιατί μας κοροϊδεύει τόσο πολύ? Και πραγματικά, ποιοι δεν θα το δουν? Μόνο αυτοί που επηρεάζει η Εκκλησία. Και είπαμε, πατρίδα το έχουμε. Ναι. Βορύδες απέναντι σε Σαμαρά.
3: Ναι.
2: Θρησκεία.
3: Και έχουμε και Άδωνη.
2: Το βορείδι θα βάλει τώρα μπροστά,
3: ναι,
2: απέναντι στο Σαμαρά και στις πρόεδρος
3: εκεί στο Σύνταγμα. Ο οποίος βορείδις έχει έμεινε λίγο στον πάγκο, είναι πλέον
2: έτοιμος, είναι
3: καθαρός από ΟΠΕ και
2: ΠΕ. Πήρε καθαρός από ΟΠΕ, ήταν από την αρχή.
3: Ναι, έμεινε στον πάγκο, εννοώ ότι και η φήμη του, δηλαδή τέλειος το καθαρίσει.
2: Εδώ πάει γενικώς ΟΠΕ και ΠΕ.
3: Καλά, αυτό ισχύει.
2: Ήταν αυτόνομο.
3: Αυτό ισχύει.
2: Ναι. Τώρα μου είπες αυτόνομο και το πήγε.
3: Ναι, ναι. Αυτοί φταίγανε ευρύ τους, δεν υπήρχε καμία εμπλοκή της πολιτικής ηγεσίας. Μια χαρά, εντάξει.
2: Τώρα που μου είπες αυτόνομο και το πήγε. Εδώ φτιάχνουμε μια σκαλέτα η οποία την ώρα που μου θυμίζει τη χαλάμε συνέχεια.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Διάβασε το βήμα. Έχει λέει συμβόλαιο.
3: Έχει συμβόλαιο με την ΑΕΠ.
2: Ναι.
3: Για τον Νταν, Ντόν, Ντίν, πώς τον λένε.
2: Τον Ντίλαν.
3: Ναι, επειδή δεν τον ξέρω πρωθυπουργό, δεν μπορεί να τον ξέρει.
2: Καλά, ο πρωθυπουργό
3: δεν μπορεί να τον ξέρω. Όμω τον ξέρω ο Κυριακό.
2: Την υπογραφή ποιο την έβαλε?
3: Δεν ξέρω.
2: Αφού δικιά του ήταν η ΑΕΠ.
3: Ναι, δε. Πολιτικός προστάμενος ήταν ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Γιατί με το που βγήκε, τι έκανε, την επήρε.
3: Την πήρε μαζί.
2: Ακριβώς. Σου λέει, πώς θα τις παρακολουθήσει,
3: θα το μαθαίνουν όλοι. Έρχεται το βήμα χθες, για όσους δεν το ξέρουν, ο Λαμπρόπουλος, ο δημοσιογράφος, και λέει ότι υπάρχουν υπογραφές ανάμεσα στην Ιντελέξια, που είναι η εταιρεία του. Πώς τον λέμε?
2: Εταιρεία.
3: Ναι, η Ιντελέξια, η εταιρεία του, πώς τον λέμε. Δεν τον θυμάμαι. Ναι, δεν τον ξέρω και ο πρωθυπουργός.
2: Μπομ Ντίλαν.
3: Ναι, του Ντίλαν. Μαζί με την. Έχει υπογράψει με την ΑΕΠ.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι. Αυτή είναι το ρεπορτάζ αυτό λέει.
2: Παίρνω με το που βγαίνω, παίρνω την ΑΕΠ. Γιατί θέλω να τους παρακολουθήσω. Αν τους παρακολουθήσω εγώ, θα πρέπει να το ελέγχω εγώ. Μην το ελέγχει κανένας άλλος. Και αν το ελέγχει κανένας άλλος, μέσα στην οικογένεια. Που και αυτός για την πατρίδα και για το κόμμα το έκανε.
3: Ναι.
2: Έτσι. Για την πατρίδα και για το κόμμα. Κληρονομική δημοκρατία.
3: Μάλιστα.
2: Για την πατρίδα δεν είπε ότι το έκανε.
3: Μάλιστα.
2: Και για το κόμμα δεν είπε ότι το έκανε.
3: Ναι.
2: Λίγο πριν όμως είχε πει ότι δεν ήξερε τίποτα. Είχαμε ωραίο παρασκευασμό αυτό το Κυριακό.
3: Ναι.
2: Είχαμε ωραίο.
3: Πολύ ωραίο. Πήγες για μπάνιο.
2: Ο Πουρναράς πήγε για μπάνιο στα Χανιά.
3: Δεν πήγα για μπάνιο
2: στα Χανιά. Δεν ήσουν.
3: Εντάξει, πέρασε λίγο.
2: Δεν μπορεί, έκανες και ένα μπανάκι στα Χανιά. Γιατί παρακολούθησες εκεί το τι συνέβη. Δεν έμεινε καιρός για ένα μπανάκι.
3: Εντάξει, είσαι από μια βουτίτσα, ρε παιδάκι.
2: Είδες.
3: Δες τα γρήγορα.
2: Ενώ εμείς εδώ καθόμασταν.
3: Και ψινόσασταν.
2: Καθόμασταν. Πώς το λένε οι Ολυμπιακοί, το σπίτι μας νοικιάστηκε?
3: Ναι, το λένε για το ΆΚΑ, για το Telecom Center Athens.
2: Και για το ΆΚΑ και παλιά για την.
3: Και για την Άγια Σοφιά, πλέον λέγεται.
2: Ναι, ο Φάμελος.
3: Ναι, ο Παπαρίνα, πώς λέγεται τώρα.
2: Ο Φάμελος.
3: Κόλλησε στο μυαλό μου.
2: Ο Φάμελος.
3: Ναι.
2: Δεν τον νίκιασε έτσι. Το κλείσε απλά, το χάρισε, τον γκρέμισε, τι έκανε.
3: Κοίτα, αυτό τώρα που γίνεται.
2: Κατάλαβες, εμείς ψηφίκαμε να κοιτάμε το Φάμελο και εσύ πήγες στα Χανιά για να δεις το Μητσοτάκι. Τώρα, το Σαμαρά, συγγνώμη.
3: Αυτό που γίνεται. Ήταν στην Κρήτη και ο Ανδρουλέκης. Αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα διάλυσης ή αν θα κρατηθεί με κάποιο τρόπο από τον Πολάκη, την Δούρου, τον Παπά. Πάντως αυτό που ψηφίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή, η απόφαση αυτή, το να στηρίξουμε επίσημα το κόμμα Τσίπρα, θέλει να το φέρει επίσημα στο κόμμα ο Σωκράτης Φάμελος.
2: Θα κρατηθεί, δεν θα το πάρει το κόμμα στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι. Θέλει να κλείψει τον πρώην πρωθυπουργό, να, ότι είμαστε καλά παιδιά, ποιους θα πάρεις μαζί, γιατί μπορεί να έχουμε εκλεγεί. Ο Φάμελος, ναι, θα το κρατήσει το μαγαζί, διότι το άφημι παίρνει λεφτά.
3: Τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές.
2: Μέχρι τις εκλογές.
3: Ναι, άρα μετά τις εκλογές θα γίνει.
2: Μετά τις εκλογές, γι' αυτό παρακαλάμε και είμαστε καλοί με τον κ. Τσίπρα, μπας και μας πάρει.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και έτσι αλλιώς δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Το κόμμα θα παραμείνει στο Φάμελο όπως είναι η πλειοψηφία εκεί, παρακαλώντας τον κύριο Τσίπρα που τους διέλυσε. Το είχε πει ο Γιώργος Κασελάκης πριν δύο χρόνια. Ναι. Ο κ. Κασελάκης είχε πει πριν δύο χρόνια αυτό που γίνεται τώρα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, ότι ο Τσίπρας με έβαλε, ο Τσίπρας με διέλυσε και ο Τσίπρας θα διαλύσει το κόμμα για να πάει να κάνει κάτι άλλο και να πάρει την καρέκλα.
3: Ναι.
2: Πριν δύο χρόνια το είχε πει. Λοιπόν, το μαγαζί θα το κρατήσει ο Φάμελος με την πλειοψηφία, γιατί πρέπει να εισπράττουν λεφτά να πληρώνουν τον Τσίπρα. Να δώσουν στα προεκλογικά του Τσίπρα.
3: Γιατί πληρώνουν τον Τσίπρα από
2: τα πάντα θα κάνουν, μπα και μα πάρει. Πάραμε και με ένα μπαρβά. Yeah. Και πραγματικά εγώ πάλι θα τονίσω γρήγορα, πολύ πολύ πολύ γρήγορα, ότι είτε ήταν ο Ανδρουλάκης, είτε δεν ήταν ο Ανδρουλάκης, είτε πήγε ο Ανδρουλάκης, είτε δεν πήγε ο Ανδρουλάκης, ποιος τον προσέχει.
3: Δεν το καταλάβει κανένας.
2: Δεν το καταλαβαίνει κανένας. Και άμα, ναι, δεν με πιστεύεις σε μένα, ρώτα Διαμαντοπούλου. Και όχι μόνο.
3: Γιατί τι λέει Διαμαντοπούλου?
2: Τώρα τηλεοπτικά είπε ότι έτσι κυβερνητική
3: δεν
2: αυτή δεν την έχει την κυβερνητική αυτή. Την
3: εγώ θα σου πω, αμέσως μετά, αφού έτσι κάνουμε και την εισαγωγή μας, θα σου πω ρεπορτάζ τι μου είπε πάνω σε αυτό που λες εσύ, τι μου είπε στέλεχος της Χαρλάου Τρικούπη που είναι αρκετά στο οργανωτικό κομμάτι και τρέχει για τις εκλογές.
2: Και
3: θα
2: παιδιά δεν μιλάει καθόλου για αυτό ο Δούκας. Δεν μιλάμε καθόλου για Δούκα. Ο Δούκας είναι μαζί του. Αυτό είναι το άξιο περίεργο. Άλλα στελέχη μου είπαν και εμένα ότι δεν. Είτε περάσει, είτε δεν περάσει. Δεν τον θυμάσαι.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
2: Εδώ είμαστε.
3: Να πούμε, ναι, έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Για όσες και όσους δεν το έχετε καταλάβει, είναι εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Κάνεις κάτι με το μικρόφωνο μου, κύριε Γιώργο. Μποϊκοτάς. Μποϊκοτάς. Θα φτιάξει, νομίζω. Ωραία, το φτιάξαμε. Είναι εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
2: Και δες τι ωραία που ακούστηκε τώρα το μικρόφωνο σου.
3: Ναι.
2: Και στο άλλο, ο κύριος Σαμαράς πήγα να πω.
3: Και εγώ πήγα να πω ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Και εγώ πήγα να πω ο κύριος Σαμαράς. Έχουμε μπερδευτεί εδώ.
3: Ναι.
2: Και δεν φταίμε εμείς. Ο κύριος Πουρναράς μπερδεύτηκε γιατί ήταν νεκρή τη μεριά να δει τι γίνεται με το Σαμαρά και τι θα συμβεί με το Μητσοτάκη. Εγώ έχω μπερδευτεί μεταξύ Φάμελου Ανδρουλάκη. Εν τω μεταξύ, πολύ Κρήτη. Κυρανάκι, Μαρινάκι.
3: Πολύ, πολύ, ναι.
2: Και, Ανδρουλάκι, Μητσοτάκη, Κυρανάκι, Μαρινάκι.
3: Έχουμε και τον ανασχηματισμό τις επόμενες ημέρες. Την Πέμπτη, να πω ότι έχει μια συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου ο κ. Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός.
2: Θα τον έχει κάνει τον ανασχηματισμό.
3: Αυτό λέω. Μέχρι τότε θα έχει γίνει μήνυμα ανασχηματισμός και θα έχει προφανώς εκλεγεί και ο γραμματέας, ο νέος γραμματέας, που θα είναι ο κ. Κυρανάκης. Ποιος θα είναι στη θέση τώρα του κ. Κυρανάκη?
2: Τώρα από φήμες.
3: Όχι, δεν λέω φήμες, λέω ερώτησταν. Δεν λέω φήμες.
2: Λένε Σδούκου.
3: Ναι. Οκ, okay, πιθανό.
2: Όχι, για του κύριου Κυρανάκη, είπες.
3: Του κύριου Κυρανάκη. Ναι.
2: Του κύριου Κυρανάκη, ο κύριος Μαρινάκη.
3: Ο κύριος Μαρινάκη.
2: Ο κύριος Μαρινάκη. Για τον κυρία του. Θες του κύριου Μαρινάκη, λένε Σδούκου, λένε ναι. Δωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδωδ λέγεται, που είναι στην ηλικία του Κυρανάκη.
3: Ναι.
2: Όχι ο τραγουδιστής, αλλά Κότσιρα λέγεται.
3: Okay.
2: Λένε και άλλα. Η αλλά είναι φήμες.
3: Η γενιά των 30 και των 40.
2: Ναι, αλλά υπάρχει.
3: Τέλος πάντων, θα έχουμε μέχρι την Πέμπτη, θα έχουμε το μήνα ανασχηματισμό.
2: Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να διαλέξουμε κάποιον ο οποίος να πληρεί τις προϋποθέσεις για να πάρει αυτές τις θέσεις. Αυτός που πληρεί είναι ο Κυρανάκης. Έχει την αφθάδεια, έχει την αλαζονία που έχει η Νέα Δημοκρατία μέσω του Πρωθυπουργού.
3: Okay.
2: Ο επόμενος, δηλαδή είναι ο Κότσιρας, είναι low profile, έχει πολύ καλό πολιτικό λόγο, είναι ένας ανερχόμενος στην πολιτική, αλλά δεν είναι έτσι αλαζόνας ή ακόμα, ναι. Να πω τη λέξη ακόμα. Αν πάρει τη θέση θα γίνει. Γιατί και ο κύριος Κυρανάκης ήταν ένα ανερχόμενο στέλεγο, αλλά μετά το μόνο που έμεινε είναι η αλαζονία.
3: Εγώ τον θυμάμαι στις πρώτες εμφανίσεις των Κυρανάκη, και που ήταν και πιο νέος, και παρουσιαζόταν ως ανερχόμενος.
2: Ναι, και τώρα.
3: Και ήταν πολύ πιο μετριοπαθής τότε.
2: Δεν είχε την αλαζονία για να ανέβει ψηλά.
3: Αυτό ήταν πιο μετριοπαθή.
2: Τώρα που ανεβαίνει, πήρε την αλαζονία από τον αρχηγό, ο οποίος μιλάει ότι εγώ είμαι και εγώ θα σηκώνω τα τηλέφωνα.
3: Ναι.
2: Αλλά πρωθυπουργό που να σηκώνει τα τηλέφωνα στις 3 η ώρα τη νύχτα δεν το είχα.
3: Ναι, αλλά από το να το σηκώσει ο Ανδρουλάκης τώρα ή ο.
2: Ο Ανδρουλάκης.
3: Ο Ανδρουλάκης
2: μπατσιμάτα. Μα έχει βγει. Καμιά ρακή μπατσιμάτα.
3: Είσαι κακό τώρα με τον Νίκο. Με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Με τον σύντροφο είσαι κακό.
2: Εδώ υπάρχει πιθανότητα να το σηκώσει ο Τσίπρας.
3: Ποιο είναι το σηκώσει. Α, το τηλέφωνο.
2: Το τηλέφωνο. Υπάρχει πιθανότητα να το σηκώσει ο Τσίπρας. Το τηλέφωνο.
3: Ναι.
2: Κάντε να του μιλήσει αγγλικά. Ένα τουρίστα που έχει πρόβλημα.
3: Τα έχει βελτιώσει.
2: Τα έχει τουρίστα.
3: Καλά, δεν έχει. Θα έχει του Μαξίμου έναν εκεί δεξί χέρι να του πει έλα εδώ, μου μιλάνε εγγλέζικα. Έλα,
2: έλα εδώ, δεν ξέρω τι μιλάνε, δεν του καταλαβαίνω. Και επειδή έχουμε συνέδριο Ελλάδα 2030, το ξέρεις, έτσι.
3: Ναι, 2.0, δεν είναι το 2.0 αυτό.
2: Ελλάδα 2030.
3: Η ατζέντα 2030.
2: Ελλάδα 2030. Ναι, ναι. Λοιπόν, Ελλάδα 2030.
3: Μα εκεί είναι το βλέμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι η Ελλάδα του 2030.
2: Ξεκινάμε λοιπόν αφήνουμε για την Ελλάδα του 2030, διότι η εκπομπή αυτή χωρίς Γεωργιάδη δεν γίνεται.
3: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό.
2: Όχι εμένα, με εμένα, χωρίς εμένα
3: ναι,
2: γίνεται.
3: Χωρίς Άδωνη, χωρίς Άδωνη.
2: Για πάμε. Ελλάδα 2030, παιδιά, ακούστε για να καταλαβαίνετε πώς θα είμαστε από σήμερα μέχρι το 2030. Θα θυμηθείτε πώς ήμασταν και χτες.
4: Τα χρέη είναι για να πληρώνονται. Αυτή είναι η βασική αρχή

0: Δεν πρέπει να το πληρώσει.
1: Τις Νέες Δημοκρατίες δεν πειράζει, μωρέ, δεν μπορούμε να πληρώσουμε.
0: Το λέμε δάνειο γιατί δανείζουμε. Δανείζουμε για να τα πληρώσει, να τα δώσει πίσω. Τα δικά σου. Έρχεται λοιπόν ο Υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων και μας λέει ότι εσένα θα σου πάρω το σπίτι επίσημα αν δεν πληρώσεις, γιατί τα χρέη πρέπει να πληρώνονται, τα δάνεια γίνονται για να αποπληρωθούν στη συνέχεια. Και έρχεται αυτός ο υπουργός και λέει ναι, εμείς όμως, επειδή 151 είμαστε και τελεία, ό,τι γουστάρουμε κάνουμε, εμείς δεν θα τα πληρώσουμε, γιατί δεν τις γουστάρουμε. Αυτό λοιπόν, παιδιά, το μόνο που μπορεί να προκαλέσει light, κύριε Πουρναρά, είναι ένα μικρό εκνευρισμό όλης της Ελλάδας χρωστάει ένα δάνειο. Μικρό.
1: Προφανώς.
0: Μικρό, όχι πολύ.
1: Μα αυτό τώρα μικρό. Καλά, πολύ είναι, αλλά τώρα το λέμε εμείς χάρη είναι αστεϊσμού. Αλλά αυτός ο εκνευρισμός προκαλείται, γιατί είναι, υπάρχει στην κοινωνία αυτό το ότι εμείς πληρώνουμε για ένα μικρό δάνειο ή μας κυνηγάνε οι τράπεζες, ενώ κόμματα κυβερνητικά, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, χρωστάνε εκατομμύρια και δεν αποπληρώνουν τα χρέη τους. Δηλαδή υπάρχει αυτό στην κοινωνία, ότι δεν γίνεται να μου δίνεις συμβουλές εσύ όταν εσύ δεν κάνεις τη δουλειά σου.
0: Ναι, συγγνώμη, έρχεται και λέει πρέπει να πληρώνετε. Διότι εγώ είμαι υπουργός και σας το λέω, ξέρω εγώ.
1: Και θα πέσει η οικονομία έξω, αν δεν.
0: Θα πέσει έξω, πώς θα ζήσει η Ελλάδα. Και εμείς που χρωστάμε όσα η μισή Ελλάδα, δεν θα τα πληρώσουμε γιατί έτσι κουστάρουμε, είμαστε 151. Απλά πράγματα. Αυτός είναι ο κύριος Γεωργιάδης, να τον ακούτε, διότι αν τον ακούτε θα πάτε μπροστά. Βλέπετε που είναι. Αφού πάει στα νοσοκομεία και λέει είναι κομμουνιστές και θα γελάσουμε, και μετά ρωτάει τον πρόεδρο κομμουνιστή πόσους ψήφους πήρες εσύ, γιατί εγώ πήρα 68.000.
1: Εγώ πήρα
0: 68.000. Ναι, αυτός είναι ο κύριος Γεωργιάδης, αυτός λοιπόν είναι που είναι πρώτος. Αν τον ακούτε και τον ακολουθήσετε, πρώτοι θα γίνετε κι εσείς.
1: Λοιπόν, μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 69-39-943-943. Να πούμε την καλημέρα μας στον Γιώργο, στο Πάμφωτο, στον Κώστα. Να διαβάσουμε κανένα δύο μηνύματα. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα με υγεία. Το 1981 παρέδωσαν μια οικονομία σε ύφεση, ενώ το 1993 παρέδωσαν τη χώρα στα πρόθυρα χρεοκοπίας και τέλος το 2009 την χρεοκόπησαν. Μπορούμε και χειρότερα, έτσι φαίνεται. Ο Κώστας, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Γεια σου Κώστα, την καλημέρα μας. Λοιπόν, είχαμε χθες και τον σεισμό. Σειρά σεισμών. Να πούμε ότι τα σχολεία στην Εύβοια σήμερα το πρωί 4,3 στις 5 και 4 τα ξημερώματα. Κλειστά τα σχολεία, τα δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια προφανώς ήταν έτσι και αλλιώς κλειστά, γιατί γίνονται εξετάσεις. Οι πανελλαδικές πάντως.
0: Εγώ μίλησα με τον κύριο Λέκα, μου λέει δεν είναι με το 5,2, είναι το μάλλον είναι, ναι, το ανώτερο που μπορεί να δώσει okay. Η περιοχή. Εντάξει.
1: Πάντως σήμερα θα γίνουν.
0: Από
1: σήμερα θα γίνουν σχετικές αυτοψίες στον Δήμο, στην ευρύτερη περιοχή, για να χαρακτηριστούν τα κτίρια. Και βλέπουμε.
0: Λοιπόν, να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά.
1: Σήμερα έχουμε και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ολοκληρώνονται οι πανελλαδικές σήμερα για τους υποψήφιους των ΓΕΛ, των Γενικών Λυκείων. Είναι τα μαθήματα προσανατολισμού, ιστορία, φυσική και οικονομία. Την καλή επιτυχία, την καλή τύχη να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά.
0: Παιδιά, βεβαίως να καταλάβετε ότι αν δεν γίνεις παπάς, δεν έχεις μπελόν σε αυτή τη χώρα.
1: Δεν έχεις άφηση.
0: Στη χώρα του Μητσοτάκη και του Γεωργιάδη, αν δεν γίνεις παπάς και δεν πας μπροστά ως παπάς, δεν έχεις μέλλον. Παιδιά, είναι έλεος. Έλεος, δηλαδή πραγματικά. Δεν είναι πολύ, δεν είναι το ποσό. Δεν είναι κάποιο ποσό που θα λείψει από την Ελλάδα που δεν έχει για να δώσει σε κανέναν άλλον. Είναι αδιάφορο το ποσό. Είναι πολύ μικρό, είναι πολύ λίγη. Είναι απόλυτα προκλητικό, όμως κατ' εμέ. 69-39-943-943, τη δική σας άποψη. Αλλά είναι απόλυτα προκλητικό να βγαίνουν πρωθυπουργοί, υπουργοί να λένε ό,τι λένε. Και την ίδια στιγμή προεκλογικά, επειδή η Εκκλησία επηρεάζει κάποιο κόσμο και το καλό είναι να τους έχουμε μαζί μας, να πηγαίνει και να δίνει 100% στους ήδη ακριβοπληρωμένους ανθρώπους αυτούς αύξηση και να μας κοιτάνε μετά στα μάτια, δεν ξέρω, ηρωνικά, με χαμόγελο. Δεν, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πώς μπορούν και το κάνουνε με τέτοια λαζονία, τόσο έτσι απλά, μόνο και μόνο για να κερδίσουν τις εκλογές, μόνο και μόνο να μην χάσουν την καρέκλα. μόνο και μόνο για να μιλάμε για την Ελλάδα του 2030. Αυτή είναι η Ελλάδα.

0: 2030, αν το καταλάβατε. Από έναν πρωθυπουργό ο οποίος κάνει αυτό με την ομάδα του, από έναν Τσίπρα ο οποίος δεν τον ενδιαφέρει θα πέσει ο Μητσοτάκης, όχι, ενδιαφέρεται τώρα να χαλάσει όλη την τη μεριά την άλλη εναντίον του Μητσοτάκη. Τώρα μήπως το 31 γίνει ο ίδιος, πάρει την καρέκλα, γι' αυτό διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει την καρέκλα. Μπαίνει, τον ενδιαφέρει κάτι άλλο. Ένα Ανδρουλάκης, δεν ξέρω να το είπα, που δεν υπάρχει. Είτε εδώ είναι, δεν είναι εδώ.
1: Δεν υπάρχει ο Ανδρουλάκης.
0: Πού ήταν?
1: Εντάξει.
0: Πού ήταν στην Κρήτη?
1: Είσαι αυστηρός τώρα.
0: Πού ήταν στην Κρήτη?
1: Ήταν στην Κρήτη.
0: Πού?
1: Ήτανε...
0: Ο Σαμάρας, ξέρεις πού ήταν?
1: Ήτανε στα, κάτω, στα κάτω καλέσα του Ηρακλείου Κρήτης. Εκεί ήταν. Για να σου πω τώρα πού ήταν. Γιατί εγώ έχω ρεπορτάζ, τα ξέρω.
0: Τον κάλεσαν.
1: Δεν ξέρω.
0: Τα κάτω καλέσα. Λοιπόν, αυτή είναι η πολιτική.
1: Έχουμε πάντως σκιώδη κυβέρνηση από το Πασόκ. Θέλω να κάνετε δηλαδή.
0: Αυτή είναι
1: απλά
0: η πολιτική.
1: Έπρεπε να έχει και σκιώδη πρωθυπουργό. Καλή σκιώδη κυβέρνηση, αλλά σκιώδη πρωθυπουργό.
0: Αυτή είναι η πολιτική που έχουμε. Ξεκινάμε από αυτή την κυβέρνηση και όσο αστείο και αν φαίνεται, μπροστά στα μάτια μας δηλαδή, με αφθάδια, με αλαζονία, πείτε το όπως θέλετε, 69-39-943, αρκεί να μην βρίζετε, γιατί δεν θα μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το διαβάσω και θα στεναχωρηθώ κιόλας, που δεν θα μπορώ. Λοιπόν, τι κάνει? Τον κόσμο της εκκλησίας θέλω, για να βγω, να κρατήσω την καρέκλα. Γιατί? Για μένα. Γιατί? Για να μην χάσω το μισθό μου, το δικό μου, τον υψηλό. Για να μην χάσω τη θέση. Δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο. Σας κοροϊδεύει, μας κοροϊδεύει μπροστά στα μούτρα μας. Και πάμε και σηκώνουμε το κεφάλι του εκεί. Εγώ την καρέκλα θέλω. Τα πάντα θα κάνω. Δεν με ενδιαφέρει αν θα πέσει ο Μητσοτάκης. Σιγά φιλαράκια είμαστε. Μπορεί να έχουμε συμφωνήσει κιόλας. Σε βγάλω εγώ τώρα που βγάλει το 31.
1: Λοιπόν, να πω δύο ειδησούλες, δύο πληροφορίες από Χαριλάου, Τρικούπη και Αμαλίας.
0: Εδώ είμαστε.
1: Παρακαλώ. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο, μιλώντας με ένα αρκετά έτσι στο, προς το οργανωτικό της Χαριλάου Τρικούπη, υπάρχει μια παραδοχή.
0: Εγώ να σας πω μια ειδησούλα, επειδή είμαι διαποψίας.
1: Ναι.
0: Ο Πάνος είναι χορτασμένος, ο Πάνος ο Πουρντονάς, είναι χορτασμένος. Αυτό θα σας πω.
1: Αυτό
0: μόνος
1: μας προκύπτει.
0: Δεν προκύπτει, η Λία προκύπτει ή δεν προκύπτει, καλημέρα. Προκύπτει, είναι χορτασμένος. Συνέχισε εσύ με τις άλλες ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Τις ασήμαντες. Τη σημαντική την είπα εγώ.
1: Θα γυρίσουμε τώρα στο Viber γιατί δεν έχω δει το μήνυμα του Ηλία. Θα το δω. Λοιπόν, στέλεχος τώρα της Χαριλάου Τρικούπη μου λέει το Σαββατοκύριακο ότι γνωρίζουμε ότι ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει. Ανδρουλακικός αυτός που μου το είπε, έτσι. Ξέρουμε ότι ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει. Το ποσοστό στην Αττική είναι χαμηλό γιατί στην Αττική και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτός που θα τραβήξει είναι ο πρόεδρος του κάθε κόμματος. Ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει επικοινωνιακά. Και στόχος του Πασόκ αυτή τη στιγμή, γι' αυτό έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην περιφέρεια και στα ψηφοδέλτια, θέλει να βάλει ισχυρούς αυτοδιοικητικούς ανά την περιφέρεια για να καλύψει το κενό που δημιουργεί στην Αθήνα ο Ανδρουλάκης.
0: Ναι,
1: εδώ αυτό είναι, επίσημη, είναι θέση τώρα από το Πασόκ, έτσι.
0: Από τα 11 εκατομμύρια όπως είμαστε, τα 6 είναι στην Αττική. Ναι. Άμα δεν πας στην Αττική, τι περιμένεις?
1: Εντάξει, δεν χαίρομαι πολύ.
0: Άλλα δύο είναι Θεσσαλονίκη.
1: Μα αυτό
0: άλλο
1: είναι,
0: ένα είναι στην Πάτρα.
1: Μα αυτό σου λένε τώρα από το Πασόκ. Σου λέει ότι το ξέρουμε ότι επικοινωνιακά δεν πουλάει τόσο πολύ στην Αθήνα. Οπότε προσπαθούμε να καλύψουμε το κενό αυτή, χασούρα αυτή, με ισχυρούς αυτοδιοικητικούς στην περιφέρεια.
0: Πού είπαμε ότι τον κάλεσαν τον Ανδρουλάκη? Σε ποιο
1: στα χωριό? Κάτω καλέσα του Ηρακλείου.
0: Εκεί θα τα πάει καλά.
1: Κοίτα, η Κρήτη ξαναγίνεται πράσινη πάντως. Είχε γίνει με ο ΠΚΠ, είχε γίνει η γαλάζια όλοι, ναι. Αλλά ξαναγίνεται πράσινη.
0: Γίνανε Παναθηναϊκοί?
1: Δεν ξέρω αν γίνεται Παναθηναϊκοί. Πάντως εγώ ένα χάρτη που είδα τον είδα πράσινο τώρα. Τι εννοούσαν?
0: Δεν ξέρω τι χάρτη.
1: Δεν ξέρω τι εννοούσαν.
0: Έχουν φυτέψει πολύ γκαζόν φαίνεται. Βγάλανε τις πισίνες από τα ξενοδοχεία και βάλανε γκαζόν.
1: Λοιπόν, και να σου πω και για Τσίπρα, για Αμαλίας, ότι ο Τσίπρας τις επόμενες ημέρες θα συγκροτήσει προσωρινά όργανα. Τα προσωρινά όργανα του κόμματος, τα οποία θα επισημοποιηθούν μετά τις εθνικές εκλογές. Οπότε τις επόμενες μέρες να περιμένεις κάποια όργανα τα οποία θα ανακοινωθούν.
0: Άρχισαν τα όργανα.
1: Αυτό
0: παιδιά,
1: είναι,
0: δηλαδή θα αλλάξει τη ζωή μας. Δηλαδή θα έχουμε δύο που θα μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο στις 3 ώρα τη νύχτα. Αυτοί δεν ξέρουν να σηκώνουν το τηλέφωνο το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα. Θα είναι ξύπνοι στις 3 ώρα τη νύχτα.
1: Την καλημέρα μου στον Ηλία, γιατί τώρα διάβασα το μήνυμα.
0: Εγώ
1: γιατί...
0: ήταν Ηλία, πολύ καλός Ηλία.
1: Ναι.
0: Δωράκι, τώρα και να πάρει ο Ηλίας.
1: Ο φίλος ο Ηλίας, ο οποίος ήμασταν μαζί και φάγαμε χθες σε μαγαζί στον Ασπρόπυργο και συντονίστηκε στην εκπομπή σήμερα.
0: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ναι, εδώ είπα, εγώ η πρώτη είδηση, η πρώτη, ναι. Πρώτα από μένα το μαθαίνετε, είναι χορτασμένος ο Πάνος Πουρναράς.

0: Εσύ έχω κολλήσει. Εγώ έχω φάει πετριά, το ξέρεις, από μικρός. Από την Κούνια, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, εμείς περιμένουμε όλοι οι απλοί πολίτες να έρθει η ΔΕΘ για να μας τάξει. Να μας τάξει. Ο κάθε πρωθυπουργός. Από ΔΕΘ, από Θεσσαλονίκη σε Ζάπιο.
1: Ναι.
0: Για να λένε, να τάζουν, να τάζουν.
1: Τρόπες ΔΕΘ. Παρένθεση και ολοκληρώνεις για τη ΔΕΘ. Το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Κυριακή ήμουνα με τον Ηλία. Το Σάββατο ήμουνα με άλλον. Το Σάββατο. Ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος, δεν θα δώσω το επάγγελμα, και με ρωτάει, ξέρεις τίποτα για ανακοινώσεις ΔΕΘ, για δημοσίους υπαλλήλους θα ανακοινώσει αυξήσεις? Λέω, πιθανολογώ ότι η ΔΕΘ, αν και προεκλογική χρονιά, ότι θα υπάρξει ένα πακέτο παροχολογίας.
0: Για δημοσίους υπαλλήλους, να πούμε ότι το νέο Σύνταγμα μιλάει για τη μονιμονιτά τους. Άστο, ναι. Αυτό. Τώρα, αν θα ανακοινώσει για αυξήσεις την ώρα που λέει, εγώ θα σας απολύσω, γιατί θα πάρω.
1: Καλά, δεν λέει θα σας απολύσω, λέει θα σας αξιολογήσω, λέει.
0: Και ποιος θα τους αξιολογήσει?
1: Αυτοί που.
0: Ποιος, ξεκίνα τον πρωθυπουργό. Ξεκίνα να αξιολογήσει ποιον.
1: Ήδη.
0: Να αξιολογήσει τον υπουργό του που πήγε στη. Θα έρθει ο ίδιος στη ΔΕΘ και θα μας τάξει πράγματα όπως την προηγούμενη που δεν θα τα κάνει.
1: Ναι.
0: Θα έρχεται να μας λέει ότι πήγε το μισθό εκεί που τον πήγε. Θα σας δείξουμε και από σε λίγο γιατί το λέμε αυτό.
1: Ναι.
0: Και πάει προεκλογικά για να πάρει τους ανθρώπους που η ελληνική εκκλησία ελέγχει και τους δίνει. Τώρα διάλειμμα.
1: Θα σε διακόψω και θα πάμε στο διαλυματάκι τώρα. Γιατί πήρες φόρα και άντε γεια τώρα.
0: Άντε γεια.
2: 943 Interveten Sports.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
2: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα. Πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Με τον Τάσο Ζαφυράκη.
4: Η ώρα είναι 9 και μισή.

0: Κύριε Υπουργέ, θα σας πούμε ότι ανεβαίνει ο τιμάριθμος.
1: Ναι, αλλά ανεβαίνει και η ευημερία.
0: Ότι πήγε στα ύψη.
1: Στα ύψη και η ευημερία.
0: Δηλαδή, όσο ανεβαίνει ο τιμάριθμος.
1: Τόσο ανεβαίνει και το μεροκάματο.
0: Μα αν είναι έτσι, γιατί να μην ανέβει κι άλλο ο τιμάριθμος.
1: Αυτό λέω κι εγώ.
0: Στα σύννεφα λοιπόν ο τιμάριθμος.
1: Στα σύννεφα και λαϊκές τάξεις.
0: Αγαπητοί τηλεθεατές, πετάμε στα σύννεφα, στα ύψη μαζί με τον τιμάριθμο.
2: Κύριε Γεωργιάδη, πετάμε στα ύψη.
3: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Κύριε Πουρναρά, μαζί με την ακρίβεια. Δεν μας λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος, δεν μας λέει ο Πρωθυπουργός ότι εμείς έχουμε αυξήσει τους μισθούς και είστε πρέπει να είστε ευχαριστημένοι.
2: Μα το
3: είναι από το 80,
2: το αντίδοτο,
3: έτσι, το 80.
2: Το αντίδοτο της ακρίβειας είναι η αύξηση των μισθών. Αυτό μας λένε όλοι οι υπουργοί και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μιλάμε, μας λένε ότι θα αυξήσουμε τους μισθούς, άρα θα καταπολεμηθεί η ακρίβεια.
3: Στην Ελλάδα.
2: Ναι, στην Ελλάδα.
3: Διότι στην υπόλοιπη Ευρώπη, ναι, έχουν μειώσεις του ΦΠΑ.
2: Έχουν και άλλο
3: τρόπο. Μπορούν να τους ελέγξουν.
2: Ναι.
3: Που μπορούν να τους ελέγξουν. Δηλαδή, θα πάνε, λέει, θα πάνε εκεί, πάνε στο κοινό. Όπως και εμείς εδώ. Τα ελληνικά νησιά που
2: γιατί
3: έχουν καλούς επιχειρηματίες.
2: Δεν μειώνουμε
3: ΦΠΑ. Τα ελληνικά νησιά που έχουμε καλούς επιχειρηματίες.
2: Ναι. Ειδικό φόρο κατανάλωσης, τα καύσιμα.
3: Στα ελληνικά νησιά που έχουμε καλούς επιχειρηματίες.
2: Στην Κύπρο.
3: Εκείνο νησί είναι και αυτό.
2: Νησί
3: είναι και αυτό. Όλοι λοιπόν είναι καλύτερα από εμάς. Εμείς αυτό που έχουμε καταφέρει, ναι, είναι να είμαστε οι χειρότεροι στην Ευρώπη. Και να το πανηγυρίζουμε.
2: Καλά, δεν είμαστε και χειρότεροι στην Ευρώπη, εντάξει. Τώρα.
3: Έχει κανένα χειρότερο.
2: Δεν ξέρω, αλλά είσαι υπερβολικός. Μπορεί να βρούμε κανένα χειρότερο.
3: Α, μπορεί να βρούμε κανένα. Ένα. Εκτός βεβαίως από ποιους. Από την ελληνική εκκλησία, η οποία επηρεάζει προεκλογικά κόσμο και για να την έχουμε καλά. Και είναι αδιάφορο το ποσό, παιδιά, σας το ξαναλέω. Είναι λίγοι, είναι αδιάφορο το ποσό. Δεν θα λείψει από το κράτος. Αλλά είναι εξόφθαλμο ότι πάμε σε εκλογές θέλοντας να επηρεάσουμε επίσημα αυτή τη φορά, γνωρίζοντας αυτή τη φορά. Δηλαδή, αν ερωτηθεί ο Πρωθυπουργός, δεν θα πει δεν όφυλα να ξέρω, όπως με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν άλλος τρόπος για να προχωρήσουμε.
2: Ναι.
3: Θα το πει επίσημα, το ξέρω. Μου το είπε ο Υπουργός ότι θα σας δώσω αύξηση 100%.
2: Ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε στην τηλεφωνική γραμμή, πάνω σε αυτό που λες, λέει ο Δημήτρης, την επόμενη κοινωνική ομάδα που θα ικανοποιηθεί είναι τα ταξί μετά τους κληρικούς.
3: Μην το πολύ πιστεύεις αυτό. Μπορεί
2: Δημήτρη
3: να πάρουν υποσχέσεις, διότι μην ξεχνάς ότι εφόσον ήρθαν και στην Ευρώπη τα ταξί χωρίς οδηγούς, θα έρθουν και στην Ελλάδα. Ο Κυρανάκης που είναι νέος και μπροστά, τα ξέρει αυτά και αυτό δεν έλεγε δεν με ενδιαφέρει. Σε λίγο δεν θα έχουμε οδηγούς στα ταξί.
2: Και ο Γιώργος, ο οποίος είναι επαγγελματίας από τους ανθρώπους που διαδίδει fake news, νομίζω, λέει, γιατί μας στέλνει συνέχεια αυτό το μήνυμα. Καλημέρα από το βροχερό Ήλιον. Ήλιο δεν έχει έξω.
3: Ναι,
2: καλημέρα τώρα από το βροχερό ήλιο. Και από κάτω όμως υπάρχει η επεξήγηση: βροχερό επειδή βρέχει ανάπτυξη. Λοιπόν, να πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση, γιατί έχουμε και συνταγματική αναθεώρηση, Γιώργο, και έχουμε και επίσημα την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει έρθει στην Βουλή. Να συζητήσουμε μετά της συνταγματικής αναθεώρησης και επί της προτάσεως συγκεκριμένα, αλλά και γενικότερα το τι προβλέπετε, με τον συνταγματολόγο και επίκουρο καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Λάμπρο Μπαμπαλιούδα. Κύριε Μπαμπαλιούδα, καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλή εβδομάδα με υγεία.
3: Λοιπόν, θα έλεγα ότι θα πρέπει να πάμε στην αλλαγή του συντάγματος με μια πρόταση που θα πρέπει να μην είναι προσχηματική. Δηλαδή να έχουμε πραγματικές αλλαγές. Στην ανακοίνωση, στην ανάρτηση ότι θα είστε μαζί μας, ο κόσμος ρωτάει βασικά για ποια άρθρα, για τους υπουργούς, για τα πανεπιστήμια και φυσικά για αυτό που τώρα πρέπει να το προβλέψουμε και διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι τι γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη και τι σημαίνει για τον απλό πολίτη στην προσωπική του ζωή.
4: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πρόταση η οποία μάλιστα μπορεί ο καθένας μας να την πάρει και να την αναγνώσει. Έχει ήδη αναρτηθεί και στο site της Βουλής, εκτός φυσικά από τα οποιαδήποτε άλλα sites, όπου έχουμε μια, θα έλεγα, πρώτη γενικού περιεχομένου πρόταση για την αναθεώρηση των συνταγματικών διατάξεων. Από το άρθρο 5β που θέλουν να δημιουργήσουν, να το πω κάπως έτσι, για την τεχνητή νοημοσύνη, να πάμε στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά, εγώ τα λέω ιδιωτικά πανεπιστήμια και συγχωρέστε με γι' αυτό, από εκεί πέρα πλέον για αλλαγές και στο άρθρο 86 για την ευθύνη των υπουργών, αλλά και στα άρθρα που αφορούν την αποκέντρωση, την αυτοδιοίκηση, την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων στο άρθρο 103. Αλλά φυσικά όλα αυτά μας δείχνουν μια κατεύθυνση απλώς και μόνο. Τι σημαίνει αυτό για τους ακροατές μας?
2: Ναι.
4: Ότι η πρώτη βουλή, όποτε αρχίσει να κάνει το έργο της, μπορεί να μην συνεχίσει το έργο και να πάμε σε προώρες εκλογές και να αρχίσει το έργο μετά από τις εκλογές οι οποίες λέμε τώρα στο σενάριο τοποθετικό θα γίνουν. Είναι πάνω σε αυτό που λέμε η προτείνουσα βουλή. Αυτή η οποία λέει ότι εγώ προτείνω να αλλάξουν, να τροποποιηθούν, να καταργηθούν, να προσθεθούν αυτές οι διατάξεις. Επομένως κάτι πιο χειροπιαστό, αγαπητοί μου, θα έχουμε όχι εδώ στην πρώτη βουλή, στην προτείνουσα που λέμε, αλλά στη βουλή την επόμενη.
2: Την αναθεωρητική.
4: Στην αναθεωρητική ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο τώρα εδώ που μας ακούει? Αν ξεκινήσει η διαδικασία τώρα για την αναθεώρηση, αυτή θα πρέπει κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί με δύο ψηφοφορίες, οι οποίες απέχουν η μία από την άλλη ένα τουλάχιστον μήνα. Άρα στην ουσία το καλοκαίρι το φάγαμε, ενδεχομένως θα φάμε και το φθινόπωρο. Αυτές οι διατάξεις οι οποίες θα πάρουν από 180 ψήφους και πάνω, δηλαδή ότι ναι πρέπει να αλλάξουν, αλλά χωρίς να ξέρουμε το περιεχόμενο, δηλαδή την διατύπωση, στην επόμενη βουλή, όποτε αυτή και αν συγκληθεί, όποτε και αν γίνουν εκλογές, θα έρθει για αυτές τις διατάξεις το Α κόμμα, το Β κόμμα, το Γ κόμμα και θα κάνει πρόταση για την διατύπωση πλέον των νέων συνταγματικών διατάξεων. Και εκεί φυσικά θα δούμε και ποια είναι η αληθής μέσα εισαγωγικά πρόταση των πολιτικών κομμάτων που προτείνουν αναθεώρηση.
3: Και για να μάθουμε όλοι πόσους ψήφους θα χρειάζεται στη Βουλή η επόμενη, αυτή δηλαδή που λέτε τώρα.
4: Εάν σε αυτήν εδώ...
3: Έχουμε πάρει τους 180, τους 180, ναι.
4: Έχουμε πάρει 280, η επόμενη Βουλή θέλει 151.
3: Μάλιστα. Άρα λοιπόν,
4: εάν
3: αν ψηφίσουν...
4: επιτρέψτε μου λίγο.
3: Παρακαλώ.
4: Εάν όμως κάποιες διατάξεις δεν πάρουν 180, αλλά πάρουν από 151 και πάνω. Πάρουν π.χ. 166 και 166 τις δύο ψηφοφορίες. Συνεχίζει και για αυτές η διαδικασία, αλλά στην επόμενη Βουλή την αναθεωρητική θέλουμε και 180. Δηλαδή τα νούμερα αντιστρέφονται.
3: Μάλιστα. Είναι αυτό που λέει το Πασόκ, ότι παραδεχόμενο βέβαια ότι δεν θα είναι πρώτο, διότι εμείς δεν δίνουμε λευκή πετσέτα στη Νέα Δημοκρατία να κάνει μετά ό,τι θέλει. Γιατί δεν τις έχουμε εμπιστοσύνη.
4: Αυτό ήταν γιατί σκεφτείτε ότι το άρθρο 86 του συντάγματος, πώς το πούμε, λέει η Νέα Δημοκρατία ότι το άλλαξε, λέμε πολιτικά τώρα. Λοιπόν, είχε ψηφιστεί και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να αλλάξει. Αλλά η τελική διατύπωση του νυν τώρα άρθρου 86 έγινε με πρόταση Νέας Δημοκρατίας η οποία υποψηφίστηκε. Άρα στην ουσία γιατί το λέει αυτό το Πασόκ? Ότι αν σου δώσω εγώ λευκή επιταγή με 180 και πούμε ότι αλλάζει π.χ. το 103 που είναι για την αξιολόγηση, εσύ αν κερδίσεις τις εκλογές και πάρεις 151 την επόμενη φορά, επειδή ήδη έχει περάσει με 180, στη δεύτερη εσύ με τους δικούς 151 θα κατορίσεις και το περιεχόμενο χωρίς να με έχεις εμένα ανάγκη.
3: Μάλιστα,
2: μάλιστα.
4: Θα το πω λίγο αριθμητικά, έτσι. Ναι. Το πολιτικό το αφήνω παρά έξω.
3: Ναι, ναι.
2: Η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας που προτείνεται να αλλάξει σε μόνο μία θητεία και να είναι εξαετής, είναι προς την κατεύθυνση θετική, θεωρείτε, για να σταματήσει αυτή η πολιτική αντιπαράθεση κάθε φορά με την επανεκλογή ή όχι?
4: Όλες αυτές εδώ οι διατάξεις που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία θα εμπλουτιστούν σίγουρα και με τις διατάξεις που θα προτείνουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Ναι.
4: Ξεκινάμε και με αυτό το δεδομένο. Ή στη Συνταγματική Επιτροπή θα έρθουν και τα κόμματα τα οποία δεν έχουν την αναγκαία κοινοβουλευτική δύναμη και θα προσθέσουν και αυτά κάποιες διατάξεις προς αναθεώρηση. Άρα δεν μένουμε μόνο σε αυτές που έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία. Έτσι να το ακούει ο κόσμος, οι ακροατές μας. Επομένως, θα πρέπει να δούμε λίγο την όλη, να το πω έτσι, το όλο πολιτικό περιβάλλον. Το 103 που μιλάει για αξιολόγηση, θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αξιολόγηση από δημόσιο φορέα ή από ιδιωτικό?
2: Ναι, είναι και ένα ερώτημα εδώ του Νίκου, το έστειλε πριν που λέγαμε για αξιολόγηση και λέει πρώτον ποιος κάνει την αξιολόγηση και τι σημαίνει αξιολόγηση.
4: Ακριβώς, άρα εδώ θα πρέπει να έρθει το Σύνταγμα και να δώσει τις εγγυήσεις του ποιος θα αξιολογήσει τους δημοσίους υπαλλήλους. Εάν είναι π.χ. να έρθει η Λάμπρος Μπαμπαλιούτας και Πάνος Πουρναράς ΑΕ, λέω εγώ τώρα πάνω μου, λοιπόν, να αξιολογήσει μια υπηρεσία, με τι έχει έγκαιρ θα αξιολογήσει? Σκεφτείτε και αυτό. Λέμε άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Θα πιάνει ποιον ενεργεία ή θα πιάνει αυτούς οι οποίοι θα εισέλθουν στο δημόσιο τομέα μετά την αναθεώρηση? Γιατί εάν πιάνει και αυτούς που ήδη είναι και οι άνθρωποι στο που έχουν κάποια χρόνια στο δημόσιο, εδώ έχω και μια βιαία ανατροπή δικαιωμάτων συνταγματικά κατοχυρωμένων όταν εισήλθαν στο δημόσιο.
3: Ναι, αν το πάμε απλοϊκά το
4: για
3: θέμα...
4: Για τον πρόεδρο που ερωτήθηκε πριν, με συγχωρείτε πολύ γιατί το ξέχασα. Νομίζω ο Πάνος το ρώτησε. Συγγνώμη
2: ναι, ναι.
4: λίγο.
2: Ναι, ναι.
4: Κοιτάξτε, εγώ θα πω το εξής. Αν ο πρόεδρος είναι καλός και ασκεί καλά τα καθήκοντά του, γιατί να μην κάνει και δεύτερη θητεία. Εγώ προσωπικά σαν Λάβρο Βαλιούτας, χωρίς πολιτικές αντιλήψεις, χωρίς. Θεωρώ ότι ο πιο επιτυχημένος μέχρι αυτή τη στιγμή ήταν ο Στεφανόπουλος.
2: Ναι,
3: καλά, όλοι το θεωρούμε αυτό. Νομίζω οι περισσότεροι Έλληνες αυτό θεωρούν.
4: Δεν περιορίσω σε μία. Αφήνω τους υπολείπους Θεού χωρίς να θέλω να μειώσω το έργο τους, έτσι εννοείται. Το λέω με τα δικά μου δεδομένα. Γιατί δηλαδή 6 χρόνια και γιατί να μην δώσει τη δυνατότητα, αν είναι καλός και ασκεί ουδέτερα και χωρίς πολιτικές, να το πω έτσι, εξαρτήσεις, πλειοψηφίες, τις αρμοδιότητες του. Γιατί να μην δώσει τη δυνατότητα να πάει σε μία δεύτερη.
3: Εδώ λοιπόν πάμε και λέμε, όντως, δικαιοσύνη, υπουργή, πανεπιστήμια. Είναι αυτό που γράφει η Εμμανουέλα.
4: Δικαιοσύνη, προέδρων, αντιπροέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων, λέει από κοινοβουλευτική επιτροπή. Και πάλι δηλαδή επισέρχεται εδώ πέρα το πολιτικό στοιχείο. Το άρθρο 90, παράγραφος 5 του συντάγματος. Πώς επιλέγονται οι κεφαλές στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας.
3: Οι οποίοι όλοι προεκλογικά η αντιπολίτευση, σύσσωμη, όλη η αντιπολίτευση το αλλάζει εδώ και χρόνια. Αυτό να μην γίνεται, να μην αποφασίζει η κυβέρνηση για την κεφαλή της δικαιοσύνης. Αλλά με τεκλογικά, αν βγουν, ποτέ δεν το αλλάζουν.
4: Όταν θες μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δεν μπορείς εσύ να σχετίζεις την τοποθέτηση, δεν θα πω διορισμό, την τοποθέτηση των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών σε αυτά τα ανώτατα αξιώματα μέσα από απόφαση. Ανεξαρτήτως της όποιας διαδικασίας έχει πριν, να το πω έτσι, διανυθεί και έχει πραγματοποιηθεί από απόφαση πολιτική. Δηλαδή εγώ που σε τοποθετώ μετά μπορεί να είμαι και ο ελεγχόμενος σου.
3: Λογικό δεν είναι. Λογικό δεν ακούγεται. Αφού αφεντικό είναι αυτός που διορίζει. Γιατί διορισμός είναι. Αφεντικό αυτός που διορίζει το αφεντικό του διορισμένου.
4: Ναι, αλλά είναι λογικό αυτός ο οποίος τοποθετεί να είναι ταυτόχρονα σε κάποια στιγμή με αυτόν που τοποθέτησε ο ελεγχόμενός του.
3: Και τώρα, νομίζω ότι επί του πρακτέου το ζούμε πολύ πρόσφατα. Εγώ θέλω να ρωτήσω με το κομμάτι που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη, πόσο πολύ καλά να το ψάξουν αυτό, γιατί είναι κάτι καινούργιο που δεν το ξέρει κανένας, κάτι που θα έρθει στη ζωή μας και φυσικά το Σύνταγμα πρέπει να το προβλέπει.
4: Έχει έρθει τεχνητή νοημοσύνη, αγαπητή μου. Έχει έρθει, αλλά δεν θα πρέπει να δούμε και ποιες είναι και οι ασφαλιστικές δικλείδες για να κάνουμε δεκτή σε όλα τις τα πεδία την τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα σε εργασιακές σχέσεις. Ξέρετε τι σημαίνει ότι θα έρθει τεχνητή νοημοσύνη. Ενδεχομένως μπορεί να έχουμε και μείωση του ανθρωπίνου δυναμικού σε αρκετές, να το πω, ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και στο δημόσιο τομέα. Αυτό τι σημαίνει για τα νέα παιδιά που θέλουν να εισέλθουν στον χώρο εργασίας. Δεν λέω πως είναι κακό, προς Θεού.
2: Αλλά είναι διαφορετικό, θα είναι διαφορετικό
4: αλλά,
2: σίγουρα.
4: Ναι, πάνω μου ακριβώς, ότι θα πρέπει να δούμε ότι την δεχόμαστε πολύ ωραία. Τα προσωπικά δεδομένα εδώ πέρα, μέχρι σε ποιο σημείο εγώ θα πρέπει ή δίνω τη δυνατότητα η τεχνητή νοημοσύνη να έχει πρόσβαση σε αυτά. Εκτός αυτών τα οποία εγώ επιτρέπω ούτως ή άλλως. Δεν είναι εύκολο να μπορέσουμε να οριοθετήσουμε ακριβώς το πεδίο, γιατί οι συνθήκες, να το πω, αλλάζουν και σκεφτείτε ότι με αυτά που λέει το Σύνταγμά μας τώρα, ότι εγώ για να πάω να αλλάξω το επόμενο Σύνταγμα, αν δω ότι κάτι στην πορεία πάει στραβά ή κάπου θεωρούμε και ξεπερασμένος, θα πρέπει να περάσουν 5 χρόνια από την προηγούμενη αναθεώρηση. Άρα αν πούμε ότι γίνεται αναθεώρηση το 27, η διαδικασία αυτή που λέμε εμείς εδώ πέρα τώρα θα αρχίσει το 2032.
2: Ναι.
4: Και δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει.
2: Μάλιστα.
3: Μάλιστα. Νομίζω ότι
4: και
3: έχουμε
4: ωραία. Επίσης, το οποίο θα ήθελα λίγο εδώ να πω στην πολύ ωραία εκπομπή σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση που
3: και εμείς που είστε μαζί μας.
2: Και εμείς.
4: Ότι ανατρέξτε λίγο και σε αυτά τα οποία, ας το πούμε, είναι λίγο σε δεύτερη, τρίτη δημοσιογραφική κατάταξη αναφορικά λίγο με τη δημοσιότητά τους. Δείτε λίγο ότι στο άρθρο 101 αναφέρεται η κατάργηση του τεκμηρίου της αρμοδιότητας των περιφερειακών οργάνων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? ότι αν εγώ δεν έχω κρατικό περιφερειακό όργανο στην περιφέρεια, και περιφέρεια εννοούμε εκτός του κέντρου, για τις αποφάσεις της περιφέρειας, αρμόδιο πλέον θα είναι το κεντρικό όργανο. Δηλαδή ο υπουργός. Άρα για ένα θέμα το οποίο αφορά τη Λάρισα, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, και είναι κρατικής, όχι αυτοδιοικητικής, να το πω, αρμοδιότητας, εάν εγώ καταργήσω τα περιφερειακά κρατικά όργανα, θα έρθει ένα κεντρικό όργανο να αποφασίζει για αυτές τις περιοχές.
3: Που δεν ξέρει καν πού πέφτουν αυτές τις περιοχές μερικές φορές.
4: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, 7 αποκεντρωμένες διοικήσεις. Όπου προείσταται ο γραμματέας αποκεντρωμένης, ο οποίος παίρνει αποφάσεις για τα θέματα τα περιφερειακής φύσεως των περιοχών που ανήκουν στην αποκεντρωμένη διοίκηση της οποίας προείσταται. Άρα ο Θεσσαλίας Στερεάς θα πάρει αποφάσεις για τη Θεσσαλία και τη Στερεά. Σκεφτείτε όταν αυτό δεν θα υπάρχει στο διοικητικό, να το πω έτσι, μηχανισμό της χώρας. Ποιος θα παίρνει τις αποφάσεις για αυτές τις περιοχές? Για τις κρατικές, όχι τις τοπικές.
3: Ναι, το καταλαβαίνουμε, αλλά και οι αποκεντρωμένοι είναι σε μια γραμμή πάντα της κάθε κυβέρνησης.
4: Προσέξτε. Εδώ την έχουμε παρεξηγήσει την αποκεντρωμένη.
3: Γιατί εγώ όσες φορές έχω μιλήσει με τοπική αυτοδιοίκηση που έχουν έρθει πολλές φορές σε κόντρα με την αποκεντρωμένη, είναι πάντα η γραμμή της κυβέρνησης που υπάρχει.
4: Γιατί έρχονται σε κόντρα? Γιατί η δουλειά της αποκεντρωμένης είναι άλλη. Να διοικήσει τις περιφερειακές υποθέσεις, και αυτή τη στιγμή από τον Καλλικράτη μέχρι τώρα, πόσα χρόνια, 17 χρόνια, δίνουν στην αποκεντρωμένη προσωρινά, προσέξτε, προσωρινά για 17 χρόνια, τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των Δήμων και των Περιφερειών. Εκεί είναι όπου βρίσκονται σε μία, να το πω, μάχη με σε εισαγωγικά, οι Δήμοι Περιφέρειες με την αποκεντρωμένη. Η δουλειά της αποκεντρωμένης είναι άλλη. Δεν είναι αυτή η οποία της έχει δοθεί πολιτικά και προσωρινά για 17 χρόνια.
3: Γι' αυτό τη δημιούργησαν, πολιτικά, και για να μπορεί να ελέγχει και τους Δήμους που δεν είναι δικά μας παιδιά.
4: Την αποκεντρωμένη δεν τη δημιούργησαν γι' αυτό. Η αποκεντρωμένη είναι για να διοικήσει τις περιφερειακές υποθέσεις. Και το 2015, θα σας θυμίσω, δεν είχα τα δικά μας παιδιά. Είχα τους συντονιστές, οι οποίοι τοποθετούνταν ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία. Το 2022 άλλαξε πάλι για να έρθουν τα δικά μας παιδιά, όπως το είπατε. Και θα πω και ένα τελευταίο, αν μου επιτρέψετε από το χρόνο σας.
2: Ναι, ναι, και να ολοκληρώσουμε αυτό, κύριε Μπαλιούτα.
4: Στο άρθρο 102, όπου πλέον θα δοθεί η δυνατότητα στους Δήμους να επιβάλλουν τους δικούς τους τοπικούς φόρους. Γιατί μέχρι τώρα επιβάλλουν τέλη. Άρα κάτι που έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Ο φόρος, επειδή δεν έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, πλέον πάμε σε ευρωπαϊκά δεδομένα. Αυτό είναι καλό κατά ένα μέρος. Είναι καλό. Γιατί? Γιατί εκεί θα δοθεί η δυνατότητα των ΟΤΑ να έχουν έσοδα.
2: Εννοείται θα είναι καθαρά εισπρακτικό.
4: Επάνω μου, να σου πω κάτι,
2: και όχι ανταποδοτικό.
4: Στην Ηλιούπολη, στο που πούμε εγώ, μπορεί ένας φόρος να μην επιβληθεί και να επιβληθεί παραδίπλα, που είναι λόγω του ελληνικού Αργυρούπολη.
2: Ναι.
4: Αλλά δίνει τη δυνατότητα όμως στους ΟΤΑ να επιβάλλουν τοπική φορολογία.
3: Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι απόλυτα εξαρτώμενοι ύστερα από την κάθε κυβέρνηση και να κάνει η κυβέρνηση ό,τι θέλει, γιατί εγώ δεν σου δίνω λεφτά.
4: Δεν θα είναι εξαρτώμενοι. Γιατί θα σου νομοθετεί και θα σου λέει ότι εσύ μπορείς να επιβάλλεις αυτούς τους φόρους. Όπως γίνεται και στην Ισπανία, στην Ιταλία, στη Γερμανία, έχουμε τέτοιου είδους δεδομένα.
3: Ναι, όντως, αυτό δεν είναι κακό. Έχουμε.
4: Το κακό, ξέρετε ποιο είναι? Το κακό είναι πως δεν οριοθετεί αυτή η πρόταση, έτσι όπως είναι διατυπωμένη, μέχρι πού μπορεί να πτήσει φαίνο το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Περιφερειακό Συμβούλιο στην επιβολή φορολογίας. Δείτε λίγο με το τέλος, άσχετα λέγεται τέλος, τοπικής ανάπτυξης που περνάει τώρα ο κώδικας.
3: Τώρα ναι, που είναι στο νέο.
4: Ακριβώς. Κώδικα. Ο κώδικας δεν έχει πάει ακόμα στη Βουλή.
3: Όχι.
4: Και για τον κώδικα, αν θέλετε κάποια στιγμή να πούμε, πάρα πολλά λάθη και για μένα.
3: Σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Εννοείται. Τον έχω διαβάσει. Εννοείται. Και έχω μιλήσει και με την ΚΕΔΕ και με ΠΕΔΑ από όλη την Ελλάδα. Και πραγματικά έχει πάρα πολλά και μεγάλα λάθη.
4: Έχει ξέρει. Πάμε σε κάτι άλλο, αλλά σχετίζεται φυσικά και εδώ με αυτό που λέμε εμείς εδώ τώρα. Πάμε να θεσπίσουμε έναν υποδέστερο κανόνα δικαίου, καλός ή κακός. Εγώ θα πω καλός, γιατί το μάζεμα διατάξεων ήταν καλό. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση όλα αυτά τα χρόνια ασχολείται με διάσπαρτα νομοθετήματα από το 75, από το 54. Αυτό είναι το καλό κομμάτι. Αλλά όταν πας να κάνεις αναθεώρηση, δηλαδή να αλλάξεις έναν υπέρτερο κανόνα δικαίου, πρέπει πρώτα τεχνικά να προηγηθεί η αναθεώρηση, να δεις πού κατασταλάσσει η συνταγματική διάταξη και μετά να πας να νομοθετήσεις. Εδώ είναι το λάθος, αγαπητοί.
3: Να έχουμε έτσι στον αέρα, να πούμε ότι πολύ σύντομα να έχουμε μια συζήτηση μόνο για αυτό και με αρμόδιους μαζί.
4: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη που καταχράστηκα το χρόνο σας.
3: Δεν το καταχραστήκατε, γιατί όταν αυτά που μας λέτε έχουν απόλυτο ενδιαφέρον, φαίνονται και στα μηνύματα, τα ακούμε και εμείς και όλος ο κόσμος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστούμε κύριε Μπαλιούτα.
4: Καλημέρα. Να είστε καλά.
3: Με όλα αυτά να έχουμε και την ακρίβεια, γιατί εγώ στα λέω. Είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου, σταμάτα να βαράς. Ο Νετανιάχου του λέει, άσε μάντρε μπάρμπα.
2: Δεν σου λέω εγώ, περίμενε λίγο.
3: Ο Νετανιάχου γιατί, βαράω.
2: Γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό,
3: έφτασε κάτω το πετρέλαιο,
2: μεταξύ των μεγάλων κοντρών λέγεται, η κόντρα των κοντρών, απλά δεν είναι πολύ εύηχο, που έχουμε, είναι το Τραμπ.
3: Καλά, μετά τις πολλές κόντρες εσύ έμονε.
2: Ναι. Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου. Εγώ λέω ότι ο Τραμπ κάνει κουμάντο, εσύ μου λες ο Νετανιάχου. Έρχεται τώρα, περίμενε. Έρχεται τώρα ο Τραμπ και σου λέει, ποιος Νετανιάχου, θα με ακούσει ο Νετανιάχου.
3: Ναι, το είδα, βαράει.
2: Ναι.
3: Του είπε, μη βαράς, μην ανταπεδώσεις γιατί είμαστε κοντά. Τι, ναι. Ο Νετανιάχου, το πες να κάνει, το πες.
2: Μα του, λέει, του είπε, εγώ κάνω κουμάντο. Έτσι είπε. Δεν είναι συνέντευξη, λέει, εγώ κάνω κουμάντο.
3: Ποιος έκανε τελικά.
2: Ο Νετανιάχου έκανε.
3: Άρα λοιπόν, ποιο είναι πιο ψηλά.
2: Ναι, αλλά του λέει ότι εγώ κάνω κουμάντο.
3: Εγώ το λέω, εσύ κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, εγώ επειδή το λέω. Καλά, αυτοί τα έχουν βρει μεταξύ τη και το παίζουν καλό και κακό, ψάχνουμε τον άσχημο.
2: Ο Μπίλι.
3: Πάντω το πετρέλαιο πήγε 100. Αν δεν πήγε, θα πάει όπου να είναι. Άρα το
2: μία εταιρεία η οποία τέθηκε τον Απρίλη. Και ήταν στο όριο, ήταν σε λεπτή γραμμή από τον Απρίλη. Δεν υπήρξε ποτέ εκεχηρία 100%.
3: Ναι, το θέμα είναι ότι θα πάει 100 το βαρέλι.
2: Ναι, εντάξει, εσύ λες το οικονομικό κομμάτι.
3: Αφού αν πάει 100 το βαρέλι σήμερα, αύριο το πρωί θα είναι 2-10 η βενζίνη. Αύριο το
2: πολύ
3: πρωί.
2: Εύκολα.
3: Πολύ εύκολα. Ναι.
2: Ο Μπίλις λέει επισήμως.
3: Πριν πει, είμαι διακόψια. Ρε Μπίλ, αυτά λέτε και δεν σας αγαπάει ο Κυρανάκης.
2: Ναι.
3: Δεν κάνετε και εσείς κάτι καλό.
2: Να πω τι λέει.
3: Ναι.
2: Επισήμως λέει, σας αναφέρω. Επισήμως σας αναφέρω. Αναρωτιέμαι εδώ και χρόνια τι εισάγουμε από την Ουκρανία εκτός από ναι. Πού το στέλνουμε και πολεμικό υλικό.
3: Α, τέτοια λες και μετά ο Κυρανάκης. Αλλά τελικά τα καταφέρατε. Διώξατε τον Κυρανάκη.
2: Και ο Γιάννης λέει καλημέρα. Είχα ομάδα λέει σε 7x7 με το όνομα Κουράγιο Βαγεκάνο.
3: Πρέπει να το πούμε ότι ο κύριος Λεμπερόπουλος φεύγει ο Κυρανάκης.
2: Φεύγει ο Κυρανάκης από το Υπουργείο Μεταφορών ως υφυπουργός.
3: Και έρχεται ο Μαρινάκης.
2: Έρχεται ο Μαρινάκης, ναι. Ισχυρή η αντικατάσταση. Ο κύριος Λεμπερόπουλος βέβαια.
3: Τώρα ο Μαρινάκης, να σου πω, θα κατέβει.
2: Ναι.
3: Θα είναι στο βόρειο τομέα. Με μεγάλα ονόματα. Να παραμείνει σε αυτή τη θέση. Ήταν λίγο αθέμητος ανταγωνισμός. Υπήρξαν γκρίνιες στην
2: Δημοκρατία. Σου λέει, έχει μεγάλη προβολή αυτό.
3: Υπήρξαν γκρίνιες και γι' αυτό θα γινόταν αυτή η αλλαγή.
2: Βεβαίως, εντάξει, στο παράενο όμως τη διαφήμιση την έχει πάρει ο κ. Μαρινάκης.
3: Να πω για τον κύριο Μαρινάκη, κατ' εμέ είναι ο καλύτερος όλων στη θέση αυτή.
2: Στο Μεταφορών.
3: Όχι.
2: Σε ποιο,
3: στο Μαρινάκης.
2: Ναι, ως εκπρόσωπος τύπου.
3: Ακριβώς. Είναι, ναι, ο καλύτερος όλων. Όσα χρόνια θυμάμαι, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος όλων σε αυτή τη θέση και γι' αυτό ήταν και τόσο καιρό. Νομίζω ότι μπορεί να είναι και ο μακροβιότερος.
2: Ναι, δεν το γνωρίζω αν είναι μακροβιότερος.
3: Νομίζω το ότι είναι. Άρα λοιπόν, πηγαίνοντας προς το τέλος αυτής της εκπομπής, πηγαίνοντας, ακόμα δεν έχουμε πάει, σε λίγο θα πάμε. Έχουμε. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ, το νοικιασμένο σπίτι. Πάει, τελείω. Το πουλήσαμε.
2: Κουνούπι, τι δεν κάνει.
3: Το πουλήσαμε. Ένα κουνούπι. Το πουλήσαμε. Πάει αυτό. Το είχε πει ο κύριο Κασελάκη πριν 2 χρόνια ότι ο κύριο Τσίπρα θα κάνει αυτό. Ο κύριο Τσίπρα το έκανε. Εγώ θέλω να γίνω πρωθυπουργό. Τι με νοιάζει με τι κάνετε εσεί. Να είστε καλά παιδιά και μπορεί από εσά τα καλά παιδιά κάποιο να πάρω μαζί μου. Μπορεί. Μπορεί και όχι.
2: Α, περίμενε παρένθεση τώρα. Γιατί εγώ ξέρει, έχω τι πληροφορίε και επειδή τα έχω όλα στο μυαλό μου, μερικέ φορέ μου έρχονται ανάλογα με αυτά που λε. Τώρα που πες, μπορεί να πάρω κάποιο. Την Εύθυν Αχτσιόγλου, τι θέλουμε. Ερώτηση τώρα, θα σου βάλω ένα quiz τώρα. Το Τζανακόπουλο όμως, τον θέλει ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Ποιον?
2: Τον Τζανακόπουλο, τι ποιον?
3: Κάτσε να δούμε αν.
2: Την Εύη, την Αξιόγλου την θέλει. Ναι. Τον Τζανακόπουλο τι θέλει, γιατί εγώ έχω έτσι μια πληροφορία που λέει δεις. Ναι, Έφη εσύ, αλλά όχι με Τζανακόπουλο.
3: Κάτσε να δεις το πού θα είσαι εσύ Έφη, ναι. Σε τι σειρά επικοινωνιακή θα είσαι και στον πάγκο,
2: ναι.
3: Και βεβαίως μετά τον πάγκο αναπληρωτής μπορεί να είσαι εσύ. Γιατί ναι. Κάτσε να δούμε αν θέλει, κάτσε να δούμε αν θέλει Φάμελο, αν θέλει Χαρίτσι, αν θέλει. Όποιον θέλει, θέλει. Αρχηγός θα του γουστάρει κάνει.
2: Ισχύει. Λοιπόν, και δικό μου μαγαζί είναι τώρα.
3: Τελικά.
2: Δεν θα κάνει το κουμάντο εσείς.
3: Ενώ άλλος που ήταν δικό το μαγαζί, το νίκιασε, το πούλησε προκειμένου ναι. να. Αλλά το κρατάει, δεν θα το πάρει κανένας. Το κρατάει γιατί το άφημε υπέρ λεφτά.
2: Μάλιστα.
3: Μέχρι τις εκλογές. Και θα πρέπει να πληρώσουμε, να δώσουμε και προεκλογικά κάτι για τον Τσίπρα. Να βγει, να μας πάρει και εμάς. Να είμαστε καλά παιδιά. Λοιπόν. Επίσης, έχουμε την κυβέρνηση, για να γυρίσουμε στην κυβέρνηση, η οποία επειδή σας σκέφτεται, δίνει αυξήσεις στους παπάδες εξόφθαλμα. Με ό,τι είπαμε μέχρι τώρα, δεν χρειάζεται να το ξαναπούμε. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάπου ήταν, δεν τον είδε κανένας. Μόνο
2: γιατί
3: ο Πουρναράς.
2: Δεν τον είδε, μωρέ.
3: Ο Πουρναράς. Μόνο. Ο Πουρναράς. Έχουμε εβδομάδα ανασχηματισμού.
2: Είσαι πολέμιος Χαριλάου Τρικούπη τώρα. Είσαι ενάντιος της πολιτικής αλλαγής. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα ποιο είναι. Μήπως έχεις κάποιο υπόγειο. Σχέδιο.
3: Ναι, λοιπόν, έχουμε εβδομάδα ανασχηματισμού, ενός ακόμα ανασχηματισμού.
2: Ναι, ενός ακόμα.
3: Το πότε θα έχουμε εκλογές, τώρα έτσι κι αλλιώς δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα το ανακοινώσει. Όποτε, ανάλογα. Εντάξει, όποτε το συμφέρει.
2: Το ίδιο είναι. Οκτώβρη, Γενάρη, το
3: είπαμε. Να μιλήσει εκεί με τον παπά, να περάσει ο παπάς κανένα δύο μήνες με το μεγάλο μισθό, να του πει περάσει καλά. Θες κι άλλα, μήπως. Ναι. Να τις κάνουμε τώρα, θα βοηθήσεις. Δηλαδή, αυτή είναι η συνεννόηση για να πάμε σε εκλογές. Μία εκ των συνομιλιών.
2: Λοιπόν, και ολοκληρώνοντας ένα μήνυμα σε μένα, η Μαρία, κάνα δώρο ταξίδι δεν έχετε σήμερα?
3: Όχι σήμερα, αλλά πολύ σύντομα.
2: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε. Αυτό ήταν. Θα ξαναλέμε αύριο 9 με 10 το πρωί, όπως και κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή.
3: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς.
2: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης. Το λέω αυτό γιατί υπήρχαν κάποιες.
3: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, ναι. Αύριο Νετανιάχου θέλοντος.
2: Τραμπ Νετανιάχου θέλοντος και επιτρέπεται. 112, μιας και είναι.
3: Θεού 112.
2: Είμαστε και σε σεισμογενή χώρα. 112 επιτρέπεται.
3: Εντάξει, κουνηθήκαμε λίγο, δεν τρέχει τίποτα. Τα έχουμε συνηθίσει αυτά. Επόμενος που έρχεται, εδώ ποιος είναι.
2: Έρχεται Ευάγγελος Μίχος, εμείς αποχωρούμε. Γεια χαρά.
3: Γεια σας.
5: 9.43 Interveten Sports. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
6: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους
9: τσακμπά.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: 9.43, Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Στο ποδόσφαιρο, κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.
6: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43, Intervention Sports. Με καλή εμφάνιση μόνο στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Εθνική Ελλάδα στήθηκε 1-0 από την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το γκολ για τους Ιταλούς σημείωσε ο Εσπόζητο στο 18. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν το μάτς με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Ρετζιάννη στο 68. Πιστεύουμε στους εαυτούς μας, μπορούμε να κάνουμε κάτι μεγάλο, δήλωσε ο Χρήστος Μουζακίτης. Η εθνική μας ομάδα στρέφει το ενδιαφέρον της στα παιχνίδια του Nations League κόντρα στη Σερβία και Γερμανία στις 24 και 27 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. Ο Κώστας Λούκας έβγαλε μέρος της σημερινής προπόνησης του Παναθηναϊκού. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του στον αυριανό τρίο τελικό με τον, στον σημερινό τρίο τελικό με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 27χρονου Αρμένιου αριστερού μπακ του Ερυθρού Αστέρα, Ναΐρ Τιγκνιζιάν, σύμφωνα με ρώσικα δημοσιεύματα. Το συμβόλαιό μου λήγει στις 30 Ιουνίου. Πιθανότητα θα είμαι ελεύθερος. Θα δούμε τι θα γίνει, δήλωσε σε μέσο της Αιγύπτου στόπερ του ΠΑΟΚ Ντέγιαν Λόβρεν. Στην Αθήνα, ο Μάρκο Νίκολες για την ολοκλήρωση της επέκτασης του συμβολέου του με την ΑΕΚ. Ο Ηρακλής ενδιαφέρεται για τον 29χρονο Βόσνιο μέσο Ντάριο Σάριτς που ανήκει στην Παλέρμο, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικόλο Σκίτ. Ο Πανιώνιος ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Σάβα Μούργο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΚ. Ο Μιντάουσκας Κουσμίνσκας αναμένεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ, πιθανός προορισμός για τον καλαθοσφαιριστή η Λιθουανία. Εμπλοκή στις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης, 400 ψηφοδέλτια υπέρ του Φλωρεντίνο Πέρεθ ακυρώθηκαν λόγω διπλής φραγίδας, σύμφωνα με ισπανικά μέσα. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα ανάμεσα σε Δανία και Ουκρανία. Ο Δανός μεσοεπιθετικός ανέκτησε τις αιστείες του και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Ο Κρίστιαν είναι καλά και έφυγε μόνος του από το γήπεδο. Είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί του και με τους γιατρούς του νοσοκομείου, αναφέρει η ενημέρωση της Ομοσπονδίας μέσω του γιατρού της ομάδας. Ο 30χρονος μπακ Δημήτρης Γιαννούλης απέρριψε την πρόταση της cover της σύμφωνα με το Κίγια. Η ασφάλεια όλων είναι η απόλυτη προτεραιότητα, δήλωσε ο τεχνικός του ΧΑΠΟΕΛ Τελ Αβίβ Δημήτρης Ιτούδης κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών του Ισραήλ από το Ιράν. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από την Ανατολού Εφές ο Πάμπλο Λάσο. Φαβορεί να τον διαδεχθεί στον πάγκο της τουρκικής ομάδας είναι ο Λούκα Μπάνκιν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευαγγέλιο Μίχο.
2: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα, non-binary, πολλές καλημέρες για τη σημερινή Δευτέρα, 8 του Ιούνιου, 159 το κοντέρ του 2026. Να είναι καλή όλη μέρα και το βράδυ, έτσι. Σήμερα, επαναλαμβάνω, Δευτέρα που γιορτάζει η Καλλιόπη. Η Καλλιόπη, η πιο γνωστή Καλλιόπη, ποια είναι, ρε Πουρναρά, καλημέρα. Ναι, στο στρατό, ρε φίλε.
1: Στο στρατό.
0: Η Καλλιόπη. Η σκουπιδιά δεν είναι η Καλλιόπη. Η τουαλέτα είναι. Δεν έχω πάει στρατό, ναυτικό έχω πάει. Αλλά είχα καθαρίσει τουαλέτα. Λοιπόν, να πούμε ένα good week. Να πούμε ότι είναι μαζί μας εδώ ο Τζόρτζης. Κάποια στιγμή θα μπουκάρει για να κάνει τον κεσταριλίκι του. Αυτό που δήθεν δεν του αρέσει, αλλά περιμένει πώς και πώς την αγριοφωνάρα μου να του πω: Τζόρτζη, έλα μέσα! Σήμερα γιορτάζουν, φίλε Πουρναρά, και οι ωκεανοί. Παγκόσμια ημέρα ωκεανών.

Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άχτορ απόψε. Η τρίτη μάχη στη σειρά των τελικών. 1-1 θυμίζω το σκορ. Μετά την ισοφάριση του Παναθηναϊκού στο γήπεδό του, σε ένα μάτς που πήγε, έριξε στο κουβά τις προβλέψεις και του Παναγιώτη Πουρναρά και του Τζόρτζη Ιωάννου και τη δική μου, έτσι 3-3. Λοιπόν, μίλησε η άμυνα, μίλησε ο Χέις Ντέιβις, έτσι. Σήμερα απόψε τι βλέπεις, κύριε Πουρναρά μας? Ολυμπιακό θα πεις. Λοιπόν, 9 η ώρα είναι το παιχνίδι. ΕΡΤ 2 δεν είναι? Ναι. Βαγγέλης Ιωάννου λογικά θα το μεταδώσει τα παιχνίδια τα εντός έδρας του Ολυμπιακού. Ναι, θα κάνει την περιγραφή. Εξαιρετικά αμφίβολος ο Ντόρσεϊ. Την τελευταία στιγμή ο Σλούκας, ο οποίος έχει να παίξει και πόσο, 1-2 μήνες ο Σλούκας. Να δούμε τις αλλαγές στους ξένους. Τι θα γίνει, τι θα συμβεί, αν για τρίτο σερί μάτς θα αφήσει απ' έξω το Χουάντσο, ο γίγαντας ο Αταμάν. Ο Μπαρτζόκας κάνει rotation στις αλλαγές των ξένων. Να δούμε τώρα ποιους θα έχει. Λοιπόν, αυτά. Η εθνική μας θες έπαιξε στο Παγκρίτιο κόντρα στην όχι εθνική Ιταλίας νούμερο 2, στην εθνική Ελπίδων, δηλαδή στην άντερ 22 της Ιταλίας. Μόνο το Αναρούμα ήταν ο μοναδικός βασικός, αυτός που απογείωσε και το μέσο όρο ηλικίας των αντιπάλων της Γαλανόλευκης. Πήγε, επειδή είναι 27 στα 28 τον Αναρούμα, έτσι ανέβηκε στο 20,9. Ο μέσος όρος ηλικίας των παιχτών της εθνικής Ιταλίας ήταν 20,9, αλλά επαναλαμβάνω, όλοι ήταν κάτω από 22, μόνο τον Αναρούμα που είναι 27, και γι' αυτό τον λόγο απογειώθηκε και ο μέσος όρος απογειώθηκε κάτω από το 21. Δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να γίνει το συγκεκριμένο φιλικό, άντε για να κάνει ντεμπούντο ο Κιζηρίδης που έκανε μια σούπερ σεζόν στην Σκωτία με τη Χάρτς, να επιστρέψει μετά από 4-5,5 χρόνια ο Ανδρούτσος. Ήταν μια εθνική χωρίς κίνητρο, σε αντίθεση με το τρομερό κίνητρο που είχαν οι πιτσιρικάδες Ιταλοί, μακαρονάδες. Φάνηκε στο τέλος πως πανηγυρίσανε αυτή τη νίκη. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, δεν είναι φιλικά, είναι παιχνίδια προετοιμασίας. Είδα μια εθνική λοιπόν χωρίς κινήτρο, χωρίς ενέργεια, χωρίς κινητικότητα. Δοκίμαση. Η πρώτη της τελική ήταν στο 84, το δοκάρι του Ζαφίρη Σουτάρα. Δεν άξιζε να πάρει κάτι η εθνική μας. Για μένα, εντάξει, νομίζω περισσότερο είχαν το μυαλό τους στις διακοπές παρά στο συγκεκριμένο μάτς. Αυτό είναι και ευθύνη του Γιωβάνοβιτς. 24 Σεπτεμβρίου αρχίζουν τα επίσημα μάτς για την πρώτη, στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Αυτά για την εθνική μας. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι περισσότερο. Εγώ όσο το είδα, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, απόλαυσα το πάθος, το κίνητρο των πιτσιρικάδων της Ιταλίας, έτσι, που για περίπου 25 λεπτά παίζανε και με παίχτη, αγωνιζόντουσαν και με παίχτη λιγότερο. Έχω ξαναπεί, δεν με πείθει η Εθνική Ελλάδος του Γιωβάνοβιτς, όχι γιατί δεν έχει ταλέντο, αλλά λόγω του Γιωβάνοβιτς.

Η το μεταγραφικό rumor της ημέρας για μένα είναι ότι ο Ηρακλής προσπαθεί να κάνει το κόλπο γκρόσο με τον Λορέντσο Ινσίνιε, ναι, τον 34χρονο Ιταλό επιθετικό, που πριν από 1-1,5 χρόνο είχε ακουστεί και για τον, ακουγόταν και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό. Έκλεισε σεζόν στην Πεσκάρα, τον θέλει η Μόντσα που ανέβηκε. Ο ίδιος όμως λόγω της σχέσης του με τον Λορέντζο, με τον Βάλτερ Ματσάρη, συζητάει το θέμα του Ηρακλή. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας παίκτης με τρομερό βιογραφικό. Ένας παίκτης πολύ ανώτερος και από τον συμπατριώτη, το Σινιόρι, που εποχής Μυτιλινέου είχε κάνει την έκπληξη και είχε έρθει στον Ηρακλή στην Ελλάδα. Θα είναι μια τεράστια μεταγραφή ο Λορέντσο Ινσίνιε, εξτρέμ, δεύτερος επιθετικός. Ο Μονεβασιώτης θα ρίξει πάρα πολύ χρήμα, το έχει πει. Έχει πει ότι ο στόχος του στην επιστροφή του Ηρακλή στην Super League 1 είναι να ξεπεράσει τον Άρη, να βάλει από κάτω τον Άρη του Θόδωρου Καρυπίδη και να τερματίσει στην πέμπτη θέση. Έχει μεγάλα όνειρα, γι' αυτό έφερε και τον, γι' αυτό έφερε και τον Ματσάρη, το δικό του Μπενίτεθ, τα έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά κάπου κάνει λάθος, γιατί σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ το τελευταίο διάστημα υπάρχει μεγάλη κόντρα. Εκτός από τον Ματσάρη έχει γεμίσει τον Ηρακλή και με μια επιτροπή σοφών, δηλαδή πήρε αθλητικό διευθυντή τον Μπασινά, τεχνικό διευθυντή τον Γιάννη Αμανατίδη, τον Γερμανό, τον θυμάστε με την εθνική. Πήρε σύμβουλό του στυλ Μπαλντίνη τον Γιάννη τον Κόντι, που έχει διατελέσει αθλητικός και τεχνικός διευθυντής στον Άρη, βουλευτής είναι. Είχε ήδη Μανίκα, Στολτίδη και το Βαγγέλη τον Αγγελή. Έξι άτομα. Έξι άτομα που ο καθένας έχει τη δική του μεταγραφική ατζέντα, ο καθένας λειτουργεί με το δικό του τρόπο σκέψης. Για πολλές από αυτές, δηλαδή και για την κίνηση του Βασινά, αθλητικού διευθυντή, και για την κίνηση του Αμαντίδη από τον Μονεβασιώτη, ο Ματσάρη δεν ενημερώθηκε, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στις μεταγραφές. Ο Ηρακλής θα πάει για περίπου 20 παίκτες. Αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει κλείσει είναι τον Αθανασιάδη, τον τερματοφύλακα του Άρη, έτσι. Έγινε και ένα, από ό,τι ξέρω, ένα δυνατό, μια γερή κόντρα πριν από 2-3 μέρες. Μαλώσανε ο τεχνικός διευθυντής ο Αμανατίδης με τον προπονητή τον Ματσάρη, γιατί ο Ματσάρη του έκοψε τον Τσόλακ, ναι, θυμάστε, τον Κροάτη, τον 33χρονο πρώην σέντερφορ του ΠΑΟΚ. Ναι, πήγε στη Ρέιτζερς, μετά πήγε στην Ιταλία, στην Πάρμα, στη Σπέτσια. Όπου πήγαινε είχε κατιούσα, απορία. Παρότι αυτά έκανε μεταγραφές ως ελεύθερος πέρυσι στη Λέγκη.

ματσάρι. Λοιπόν, ο Ηρακλής από την Ιταλία. Αυτές είναι μεταγραφές που θέλει να κάνει ο Ματσάρι. Ο Νησίνιε, ο Ζερμπίν από την Νάπολη και αυτός. Τον είχε παίκτη στην Νάπολη ο Ματσάρι. Πέρυσι έπαιξε στην Κρεμονέζε, δανεικός από την Νάπολη, Σερεά. Δεξί χάφ είναι ο Ζερμπίν. Ακούσαμε πριν από λίγο, ακούσατε για τον Νησίνιε. Συζητάει για τον Μίτογλου. Ο Μίτογλου, ο οποίος είναι στον Ατρόμητο, αλλά όπως έλεγε ο ίδιος στη Γλυφάδα πριν από δύο μέρες, είναι πολύ πιθανό, θέλει να πάει στον Ηρακλή, να παίξει στον Ηρακλή, του προτείνει και πολύ καλύτερο συμβόλαιο, αλλά έχει και διαφορετική δυναμική. Δεν ξέρω αν θα τον αφήσει ελεύθερο ο Ατρόμητος, θα ζητήσει κανένα 50-60 χιλιάρικα για να τον αφήσει. Προσπάθησε ο Μπασινάς να πάρει στον Ηρακλή τον Πόμπο, που ήταν για μένα ο κορυφαίος παίκτης της Κεφισιάς και ένας από τους βασικούς λόγους που έμεινε στην κατηγορία. Ο 31 χρονός στα 32 Ισπανός μέσος. Τελείωνε το συμβόλαιό του, προσπαθώτησε να τον ανεβάσει στην Ηρακλή. Τον έφτασε στα 250 χιλιάρικα, 120 χιλιάρικα έπαιρνε στην Κεφισιά ο Πόμπο. Τελικά κατάφερε ο Πρίτσας, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, να τον πείσει, μάτωσε βεβαίως. Του δώσε ένα συμβόλαιο για Κεφισιά 220-230 χιλιάρια και έτσι ο Πόμπο θα ανανεώσει. Αυτά για τον Ηρακλή, με αφορμή την πληροφορία ότι ο Ηρακλής χτυπάει, προσπαθεί το κόλπο γκρόσο με τον Ινσίνιε.

Η ΑΕΚ συνεχίζει σε mood ανανεώσεων. Επέστρεψε ο Νίκολιτς από το Βελιγράδι για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Ο υπερφιλόδοξος Νίκολιτς, ο οποίος πιέζει το Ριμπάλντα για να τελειώνουν με μία-δύο ακόμα μεταγραφές μέσα στον Ιούνιο για να ετοιμάσει την ομάδα για το Champions League. Ονειρεύεται Champions League ο Νίκολιτς και γι' αυτό πιέζει και το Ριμπάλντα να τελειώνει με τις μεταγραφές. Είμαι βέβαιος ότι αν όχι αυτήν την εβδομάδα, μέχρι τα μέσα της επόμενης, η ΑΕΚ μέχρι και στο τέλος της επόμενης, να δώσω μεγαλύτερο αβάτσο, θα έχει κλείσει τουλάχιστον μία ακόμα μεταγραφή. Μιλάει με τον Γιώβιτς, τον Πινέδα θα τον περιμένει μετά το Μουντιάλ. Η νέα ανανέωση που είναι στα σκαριά είναι του Πίλιου. Είναι κοντά στη συμφωνία η ΑΕΚ με τον Σταύρο Πίλιο για νέο συμβόλαιο έως το 2029, επιβραβεύοντας έτσι την πρόοδο και την προσφορά του την περασμένη σεζόν. Εγώ έχω ξαναπεί και θα το φωνάζω συνέχεια ότι η ΑΕΚ θέλει βασικό αριστερό μπακ, έτσι ώστε ο Πενράης ή ο Πίλιος να ήταν ο αναπληρωματικός του. Okay. Η ΑΕΚ ανανεώνει τον Πίλιο, επέκτασε συμβολίο μέχρι το 2029. Ο Ριμπάλντα επιμένει για θέλει να του βγει ο Πενράης, για τον Πενράης. Εντάξει, θα δούμε.

Κάτι αναμενόμενο έγινε θέμα, το γεγονός ότι ο Ζωάο Μάριο δεν υπολογίζεται από την Μπεχσίσκτας και δεν θα ξεκινήσει, δεν θα είναι στην προετοιμασία. Έβαλε στο κάδρο ξανά την ΑΕΚ ότι περιμένει την περίπτωσή του, έτσι ώστε να τα βρει με την τουρκική ομάδα, να πάρει την αποζημίωσή του και μετά να του καλύψει το υπόλοιπο συμβόλαιό του. Η ΑΕΚ δεν είμαι τόσο σίγουρος. Γιατί ξέρω ότι η ΑΕΚ κινείται για τη θέση του Ζωάου Μάριου και του Περέιρα, για παίχτη που θα παίζει εκεί σε αυτή τη θέση, που θα είναι πολύ δυνατό, βαρβάτος. Γι' αυτό είμαι πολύ επιφυλακτικός γι' αυτό που διάβασα χθες περί ότι μπορεί να περιμένει το Ζωάου Μάριο η ΑΕΚ. Πέρασε στα ψηλά ότι η ΑΕΚ τελείωσε από την ΑΕΚ ένας σπουδαίος επιστήμονας, ένας πολύ επιτυχημένος εργοφυσιολόγος, ο Δημήτρης Στεριόπουλος. Είναι ο τελευταίος, το τελευταίο μέλος της ομάδας του Γιάννη Παπαδόπουλου, του Παναγιώτη Κονέ και του Ματίας Αλμέιδα, ο Στεριόπουλος. Τον είχε κάνει μεταγραφή, τον είχαν κάνει μεταγραφή

γραφείο ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τον Κονέ από τον Ολυμπιακό και γι' αυτό του είχαν δώσει και ένα συμβόλαιο 4,5 χιλιάρικα το μήνα. Όμως ο Στεριόπουλος δεν είχε καμία σχέση με τους δύο αυτούς πρώην της ΑΕΚ από ένα σημείο και μετά. Ίσα ίσα που είχε πολύ καλή σχέση και με, με τη διοίκηση, συνέχισε. Ήταν μια απόφαση του Νίκολιτς. Από ό,τι ξέρω εγώ, ο Στεριόπουλος είχε συμβολή στο να γυρίσει ο διακόπτης εκεί τον Οκτώβριο και με τις αλλαγές στις προπονήσεις και το στυλ και γιατί ο Στεριόπουλος η ευθύνη του ήταν πάνω από τους γυμναστές. Αυτός ουσιαστικά έβγαζε τα μέτρα των προπονήσεων, το ένα το άλλο. Η απόφαση ήταν απόφαση του Νίκολιτς, όπως τον ενημέρωσε ο Ριμπάλτα, και έτσι τελείως δεν του ανανεώθηκε το συμβόλαιο του Στεριόπουλου. Θα φέρει σίγουρα ο Νίκολιτς κάποιον δικό του. Ήδη ενίσχυσε το staff του με δύο συνεργάτες που ήθελε από μεσούς στη σεζόν να τους φέρει, δηλαδή έναν για τις στατικές φάσεις και έναν για ανάλυση κομμάτια της προπόνησης.

Από το μακρινό Μεξικό επιβεβαίωνε ότι ο Αλμέιδα ζήτησε την απόκτηση του Πινέδα. Ο Αλμέιδα, ο οποίος έφαγε τον Μαρσιάλ από τη Μοντερέι. Μάλιστα. Προφανώς εκεί δεν τον είχε πάει ο Ηλιόπουλος, ενώ εδώ επέμενε να τον ξεκινάει βασικό και μάλιστα αριστερό εξτρέμ, αφήνοντας πίσω και έξω παίκτες όπως ο Κοϊτά, ο Ελίασον, ο Αλμέιδα αυτά. Στην ΑΕΚ. Στη Μοντερέι τον έστειλε. Και καλά έκανε. Στον Ολυμπιακό χαίρομαι γιατί τα ρεπορτάζ πλένε ξεκάθαρα ότι θα πάει για 10 παίκτες. Το φωνάζω εδώ και περίπου 10 μέρες ότι 10 παίκτες, 10 μεταγραφές θα κάνει ο Ολυμπιακός, ανεξάρτητα από την επιστροφή του Φορτούνη και ανεξάρτητα τι θα γίνει με Γιάρεντσουκ, Ποντένσε κτλ. Αυτά είναι άλλα. Φεύγει και ο Μπιανκόνε. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει η αρχική συμφωνία με τη Λανς. Διάβαζα χθες τα ρεπορτάζ. Ο Μπιανκόνε που και αυτός θα φέρει χρήματα στο ταμείο του Ολυμπιακού, όπως και ο Κωστίνη. Ο Κωστίνη 11 εκατομμύρια, τον Μπιανκόνε τον κόβω στα 3 με 4 εκατομμύρια από τη Λανς. Γι' αυτό έλεγα ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει 2 στόπερ. Ανεξάρτητα θα γίνει με Πιρόλα, η Ρέτσο κινείται για 2 στόπερ και για δεξιοπόδαρο και για αριστεροπόδαρο στόπερ, όπως κινείται και για μπακ. Από ό,τι φαίνεται θα κλείσει ο Μαφέο. Τρίτη και τυχερή για τον Ολυμπιακό, η τρίτη του προσπάθεια για τον καλό δεξιό μπακ της Μαγιόρκα, τον Αργεντινό Ισπανό. Έτσι. Λοιπόν, αριστερά θέλει να πάρει Έλληνα. Υπάρχουν τα ονόματα του Τσιμίκα, του Γιαννούλη, του Λικογιάννη, του Βίχου. Έτσι. Ο Ολυμπιακός δεν παρατάει την υπόθεση του Γιαννούλη. Όσο βλέπει ότι δεν μπορούν να τα βρει ο ΠΑΟΚ με την Augsburg, ο ΠΑΟΚ ο οποίος ξεκίνησε την προσφορά του έχοντας προφορική συμφωνία με τον Γιαννούλη εδώ και 2 μήνες, ξεκίνησε τις προσφορές του στην Augsburg από το 1.200.000 ευρώ. Ανέβηκε μετά στο 1,5, πήγε στο 1,7 και η τελική προσφορά που κατέθεσε πριν από λίγες μέρες ήταν 2,2. Συν κάποια μπόνους για τον Γιαννούλη. Όταν στη συμφωνία που είχε κάνει με τον Γιαννούλη, του είχε πει ότι θα μπορούσε να προσφέρει 3 εκατομμύρια στην Augsburg και ο Γιαννούλης θα τον πάλευε. Ο Γιαννούλης που είναι στη Μύκονο, κάνει διακοπές με ένα τηλέφωνο στο χέρι, θέλει να πάει στον ΠΑΟΚ, προσπαθεί και από την πλευρά του, αλλά άλλο τα 2,2 εκατομμύρια που προσφέρει ο ΠΑΟΚ και άλλο τα 4-5 που ζητάει η Augsburg. Ο Γιαννούλης, ο οποίος είπε όχι στην πρόταση της Coventry. Η Coventry μέσω του Λάμπαρτ, ο οποίος του μάνατζερ του, ο οποίος έχει πολύ καλή σχέση με τον Βέμπερ, τον αθλητικό διευθυντή της Augsburg, προσπάθησε να κάνει αυτή τη μεταγραφή, μάλιστα μπορούσε να πληρώσει και 5 εκατομμύρια στην Augsburg, αλλά ο Γιαννούλης δεν θέλει να γυρίσει στην Premier League. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ελληνική ομάδα κατέθεσε πρόταση στην Augsburg 3,5 εκατομμύρια συν 1 εκατομμύριο σε μπόνους στόχων, δηλαδή κοντά στα 4,5 εκατομμύρια και φέρεται με επιφύλαξη, το λέω, αυτή η ομάδα να είναι ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, αυτά για τον Γιαννούλη. Που προς το παρόν δεν καίγεται. Για τον ΠΑΟΚ θα τα πούμε και στην. Δεν καίγεται για τον ΠΑΟΚ εννοώ. Θα τα πούμε για τον ΠΑΟΚ γιατί είχαμε Μάτος, Λέω Μάτος, Βιερίνια, δύο νέους σκάουτ και σας έχω και μια μπομπίτσα για Λουτσέσκου. Μετά το δελτίο πολιτικών ειδήσεων που θα ακούσουμε από τον κύριο Πουρναρά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το ενίχυρο δανειστήριο οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενίχυρο δανειστήριο οχημάτων και μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
10: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
9: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
11: Η ώρα είναι 10:30.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Χθες βράδυ το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα διαπραγματευτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Νέο σεισμός 4,3 Ρίκτερ καταγράφηκε στις 5:13 τα ξημερώματα στην Εύβοια. Χθες υπήρξε σεισμική δραστηριότητα η οποία κορυφώθηκε με δόνηση 5,2 Ρίκτερ που έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Αττικής. Ξεκινούν σήμερα οι πρώτες αυτοψίες από μηχανικούς οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν τα κτίρια με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο. Κλειστά σήμερα τα δημοτικά σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου. Τα γυμνάσια και τα λύκεια δεν λειτουργούν λόγω εξετάσεων. Οι πανελλαδικές εξετάσεις διεξέχθησαν κανονικά καθώς τα εξεταστικά κέντρα ελέγχθησαν και κρίθηκαν ασφαλή. Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάστηκαν στα μαθήματα προσανατολισμού, ιστορία, φυσική και οικονομία. Περιστατικό παρενόχλησης των αεροσκαφών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια αλλά και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας που κατευθύνονται προς την Κύπρο σημειώθηκε χθες βράδυ. Ο παράνομος πύργος ελέγχου του αεροδρομίου της Σετίμπου επικοινώνησε και προσπάθησε να καθοδηγήσει τα αεροπλάνα. Επιπλέον, δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από το ίδιο αεροδρόμιο και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη. Σήμερα αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από τα κάτω καλέσα του Ηρακλείου Κρήτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και οι δύο έχουν εκλεγεί δύο φορές πρωθυπουργοί. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τι ίδια ρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μάλιστα έκανε λόγο για σκηνοθετημένο σκηνικό. Κατηγορίες για ένταξη στην Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα που συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής στην Κρήτη. Ο ίδιος τα παραδέχθηκε, ωστόσο ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο κημητήριο Παπάγου, η εξόδος ακολουθία του πρώην Υπουργού και κορυφαίου στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 85 χρόνων. Τουλάχιστον 12 νεκροί και πάνω από 200 τραυματίες έχει αφήσει πίσω του ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίκτερ στις νότιες Φιλιππίνες. Προκάλεσε μάλιστα τσουνάμι ύψους ενός μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Στον καιρό έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες στα υπηρετικά, άνεμοι μείως 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική έθριος ο καιρός με παροδικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
0: .943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 33 λεπτά, 34 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον 943 Intervention Sports. Ευάγγελος Μίχος, ραδιοφωνικές μοιχείες Δευτέρας, good week. Πολλά θεματάκια. Σημαντικό θέμα για μένα είναι και το γεγονός ότι ο Γιάννης Αλαφούζος, ο Παναθηναϊκός, πάνε κόντρα σε όλους και σε όλα, εκτός κεντρικής διαχείρισης, θα φτιάξει το PAO TV, ούτε στο Sky ούτε σε άλλο ελεύθερο κανάλι συνδρομητικό, κόντρα στην συμφωνία, στην εταιρεία που έφτιαξαν Βαρνογιάννης, Τζίγκερ δηλαδή, Μαρινάκης, Κυριακού, και που μοιράζει τα στην Νόβα και στην, το κάνει πέρυσι, το κάνει και φέτος, τις ομάδες. Ο Παναθηναϊκός έμεινε εκτός. Από ό,τι λέγεται θα φτιάξει το δικό του κανάλι, το PAO TV. Από εκεί θα δείχνει τους αγώνες στην Ελλάδα του Παναθηναϊκού. Μία ακόμα ομάδα θα είναι εκτός κεντρικής διαχείρισης, που και αυτή μπορεί να μπει στη νέα πλατφόρμα που φτιάχνει ο Αλαφούζος, έτσι. Αυτή θα είναι ο Ηρακλής του Μενοβασιώτη. Μένει να δούμε πού θα πάει, αν θα πάει στο Sky. Έτσι. Το Sky, το οποίο πήρε και το κύπελο Ελλάδος με μια σούπερ προσφορά, είναι μια στρατηγική επιλογή του Γιάννη Αλαφούζου, που δείχνει όμως και τις προθέσεις του. Ο Παναθηναϊκός που δεν δέχτηκε να υπάρχει τέτοια ανισότητα στα χρήματα που του δίναν, δηλαδή έδιναν 16 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό και 10 στον Παναθηναϊκό, ήταν ένας από τους λόγους που αποχώρησε από την κεντρική διαχείριση.

Όσο αφορά στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, αναμένουμε να σκάσουν μαζεμένες οι πρώτες μεταγραφές. Δεν έχουν σχέση, γιατί άκουγα τίτλους ειδήσεων, η επιστροφή του Νίστρουπ θα φέρει και μεταγραφές. Okay. Μπορεί να φέρει μεταγραφές στο στάφ του, ήδη λένε για συμφωνία, θα ενσωματωθεί στο στάφ του Νίστρουπ και ο αναλυτής, τον είχαν συνεργαστεί, ήταν αναλυτής στην Κοπεχάγη, ο Πέντερσεν. Δεν έχουν σχέση, παιδιά, οι μεταγραφές με το πότε θα έρθει ο Νίστρουπ. Είναι συμφωνημένα κάποια πράγματα. Χαίρομαι για την επιβεβαίωση που έβλεπα χθες το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ότι δεν έχει εγκαταλείψει την υπόθεση του Γένσεν και ότι ετοιμάζει πολύ μεγάλη πρόταση στην Μπρέτφορ και ότι ο Γένσεν είναι θετικός στο να έρθει στο Παναθηναϊκό, να αφήσει την Premier League και να έρθει να παίξει για τον Παναθηναϊκό στη Super League. Λοιπόν, στηρίζοντας το project του συμπατριώτου προπονητή του Νίστρου. Σας τα έλεγα εδώ και μια εβδομάδα, όταν όλοι είχαν απογοητευθεί, απεσιοδοξία, επειδή λέει, ενεργοποίησε η Μπρέτφορντ τον Ψιόν για σύν ένα χρόνο. Σας είχα πει ότι αυτό δεν σημαίνει κάτι. Στον Παναθηναϊκό το γνωρίζανε από το μανατζερικό γραφείο του Γένσεν ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Δεν αλλάζει τα δεδομένα. Και σας έλεγα ότι από τότε και ο Γένσεν και το μανατζερικό του γραφείο είναι θετικοί στο να έρθουν στο Παναθηναϊκό, αρκεί να τα βρουν με την Μπρέτφορντ. Ο Αλαφούζος θέλει να κάνει μεταγραφή βασικού παίκτη από την Premier League, έτσι, και είναι διατεθειμένος να προσφέρει από 4 ως 6 εκατομμύρια. Νομίζω σε αυτά τα χρήματα και από τη στιγμή που θέλει και ο Γένσεν, δεν είναι απίθανο να δούμε μια τέτοια μεταγραφή που είναι το ιδανικό οχτάρι ο Γένσεν για το παιχνίδι που θέλει να παίζει ο Παναθηναϊκός του Νίστρουμ. Θέλει ο Νίστρουμ να παίζει ο Παναθηναϊκός του. Παιδιά, συνέχεια μου λέτε για τον Τσάπρα και τον Τσάπρα. Βλέπετε να υπάρχει καμιά εξέλιξη με τον Τσάπρα? Τα έχουμε πει, θα ξαναλέμε τα ίδια και τα ίδια, επειδή ανακυκλώνεται στο ρεπορτάζ κοντός ψαλμός αλληλούια. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Τσάπρα. Ξεκάθαρο το πράγμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ή ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός ή η Ιταλία. Υπάρχει μια συμφωνία σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ που αν ενεργοποιηθεί του Παναθηναϊκού, του Αλαφούζου με τον Κομπούτη, αν ενεργοποιηθεί επειδή τον θέλει ο Νίστρουπ, για μένα ο Τσάπρας θα πάει στο Παναθηναϊκό. Διαφορετικά, αν ο Ολυμπιακός πληρώσει σε υπεραξία τα χρήματα που του ζητάει ο Κομπούτης, θα τον πάρει ο Ολυμπιακός. Πάντα παίζει όμως και η Ιταλία. Κοντός ψαλμός αλληλούια. Θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Για παράδειγμα που σας λέω, διαβάζω τώρα στο ρεπορτάζ ότι μπορεί να υπάρχει μια αρχική συμφωνία του Ολυμπιακού με την Λανς για την μεταγραφή του, την πώληση του Μπιανκόνη, αλλά θα κριθεί αυτή από το τι θα πει ο νέος προπονητής της Λανς. Αυτός θα κρίνει αν ενεργοποιηθεί η συμφωνία ή όχι. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε νέο αθλητικό και νέο τεχνικό διευθυντή. Σας είχα προειδεάσει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα είναι το καλοκαίρι των πολλών αλλαγών στον ΠΑΟΚ. Λέω Μάτος και Αντελίνο Βιερίνια. Δεν έχουν ιδέα, δεν έχουν καμιά εμπειρία από τις θέσεις που αναλαμβάνουν. Ο Λέω Μάτος που έφυγε από τον ΠΑΟΚ ως παίχτης το 2020, πήγε στη Βάσκα Ντογκάμα, έπαιξε και μετά ανέλαβε ένα ρόλο που ήταν υπεύθυνος για τους παίχτες που από την Ακαδημία της Βάσκα Ντογκάμα ανεβαίνανε στην πρώτη ομάδα. Αυτός ήταν ο ρόλος του. Στον ΠΑΟΚ θα γίνει αθλητικός διευθυντής. Γιατί θα γίνει αθλητικός διευθυντής? Γιατί είναι που λένε του Ιβάν Σαββίδη. Από τότε που έπαιζε μπάλα στον ΠΑΟΚ, ήταν ο μοναδικός ίσως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ που θα μπορούσε να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει απευθείας με τον Ιβάν Σαββίδη. Ο Ιβάν Σαββίδης τον εμπιστεύεται, ξέρει ότι δεν θα τον κλέψει ο Λέω Μάτος, όπως θεωρεί ότι μπορεί να κάνανε οι προηγούμενοι αθλητικοί διευθυντές, και τον έβαλε στη θέση αυτή. Δεν έχει καμία εμπειρία, δεν ξέρω πώς, τι θα γίνει στην πορεία, αλλά στην παρούσα φάση είναι ένα λαχείο ο Λέω Μάτος στην πολύ ευαίσθητη θέση του αθλητικού διευθυντή. Ναι, μπορεί να είναι το τεμ για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, μπορεί να ήταν μέλος και πολύ σημαντικό μέλος εκείνης της ομάδας που είχε πάρει τον ντάμπλ, όπως ήταν και ο Βιερίνια, τα δύο μπακ, το δεξί και το αριστερό μπακ, αλλά ως αθλητικός διευθυντής δεν έχει καμία εμπειρία. Δηλαδή φανταστείτε στην ΑΕΚ που έχει το Ριμπάλτα, ο ΠΑΟΚ θα έχει τον Λέω Μάτος, κάντε τη σύγκριση. Αντελίνε Βιερίνια, πέρυσι ένα ρολάκο,
Περισσότερο ο Γλάστρα ήταν, τον είχαν βολέψει, advisor του Σαββίδη ήταν, καθόταν και στον πάγκο. Φαγώθηκε ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης φαγώθηκε, έμαθα, γιατί από τεχνικός διευθυντής, γιατί μιλούσε πολύ και μιλούσε και εκεί που δεν έπρεπε. Και αναβαθμίστηκε ο Βιερίνια, θα γίνει τεχνικός διευθυντής. Αν πιστεύετε ότι μπορούν αυτοί οι δύο να κάνουν μεταγραφές, έχουν την εμπειρία, την ατζέντα να κάνουν μεταγραφές, οκ, okay, πάω πάσο εγώ. Και οι δύο πάντως είναι φίλοι με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, έχουν καλή σχέση με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα πάρει και γενικό διευθυντή για την ΠΑΕ, και ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε χθες και δύο σκάουτ. Ο ένας ήταν στην Nottingham Forest και στην ΕΟΜ, την ομάδα του Δουρέκα, που λένε του Δουρέκα, ο οποίος είναι ο αθλητικός διευθυντής στην ΕΟΜ και στη Σαουδική Αραβία της ομάδας, έτσι. Νοταράκης μου φαίνεται είναι ο σκάουτ, ήταν στη Forest, δούλευε ταυτόχρονα σκάουτ σε Forest και ΝΕΟΜ. Και ο άλλος, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, μου διαφεύγει, έρχεται από την Midland, ήταν σκάουτ, ήταν στο τμήμα σκάουτινγκ της Midland, αυτές οι δύο. Πάμε τώρα στο θέμα του Λουτσέσκου. Από το Σαββατοκύριακο οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, συγγνώμη, τους έκανα δικέφαλος ένας, δικέφαλος και άλλος, οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ αρχίζουν να παίζουν πιο δυνατά ότι μένει, ότι θα ξεκινήσει προετοιμασία με τον Λουτσέσκου ΠΑΟΚ. Εγώ κρατάω μία ακόμα επιφύλαξη, γιατί από πηγή που τη θεωρώ πολύ έγκυρη μου μεταφέρθηκε ότι υπάρχει deadline μέχρι την Τετάρτη. Μέχρι την Τετάρτη ο Ιβάν Σαββίδης περιμένει την απάντηση προπονητή, ξένου προπονητή, για να αναλάβει τον ΠΑΟΚ. Εάν δεν του την έχει δώσει μέχρι την Τετάρτη, ή αν μέχρι την Τετάρτη του πει όχι, τότε κανονικά από την Πέμπτη ο Λουτσέσκου θα είναι δεδομένα ο προπονητής που θα πάει τον ΠΑΟΚ και την ερχόμενη σεζόν θα κάνει προετοιμασία και θα πάει τον ΠΑΟΚ. Μπορεί και νωρίτερα να έχουμε εξέλιξη. Αν όμως ακούσετε ότι επιτέλους σήκωσε το τηλέφωνο ο Σαββίδης, μίλησε με τον Λουτσέσκου, όλα καλά και πάνε μαζί, πάνε να πει ότι ο προπονητής στον οποίο έχει κάνει πρόταση ο Ιβάν Σαββίδης του είπε όχι, δεν του απάντησε. Αυτό. Και είναι ένα όνομα που το μόνο που κατάφερα να μάθω είναι ότι δεν έχει γραφτεί, δεν έχει ακουστεί, δεν έχει να κάνει με τον Ιταλό, όπως τον λέγανε, της Οσασούνα, ή με τον Μπαούνοβιτς, ή με τον άλλον τον Σέρβο που ήταν στην Σαουδική Αραβία που δούλευε, που είχαν γραφτεί αυτά τα ονόματα. Το μόνο που έμαθα είναι ότι ο εν λόγω προπονητής ή θα είναι Ήβυρας ή Ρωσόφωνος. Ήβυρας είναι, δεν είναι μόνο Ισπανή, είναι και Πορτογάλη. Αυτά για το θέμα Λουτσέσκου. Λουτσέσκου, ο οποίος έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο και αν απολυθεί από τον ΕΠΑΟΚ θα πρέπει να αποζημιωθεί με 2 εκατομμύρια. Θυμίσω. Έτσι. Λοιπόν, θέμα Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πάει να πάθει μια μεγάλη ζημιά και επικοινωνιακά και μεταγραφικά εφόσον χάσει τον Γιαννούλη. Γιατί τον είχε στα πόδια του, ο ίδιος ο παίκτης είχε συμφωνήσει εδώ και 2 μήνες, τα είχαν πει, τα είχαν συζητήσει, αλλά οι δυσκολίες, τα προβλήματα που υπάρχουν, τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν στον ΠΑΟΚ και οικονομικά υπήρχαν. Σας προειδέασα την προηγούμενη εβδομάδα για το ομολογιακό δάνειο των 5 εκατομμυρίων από την ημέρα που πήρε. Θα πάρει 16 εκατομμύρια ο Σαββίδης από τον ΟΛΦ. Και σίγουρα θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ρευστότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι τώρα έχει αρχίσει και κινείται ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, έχουν να κάνουν και με τα οικονομικά θέματα που υπήρχαν. Από τη στιγμή όμως που έναν παίχτη που είχε συμφωνήσει μαζί του και ήταν θέμα διαπραγμάτευσης και πίεση της Augsburg και δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στα οικονομικά δεδομένα που ο ίδιος έλεγε ότι θα φτάνε, έτσι, και τον χάσει. Και πόσο μάλλον αν τον χάσει, αν πάει σε άλλη ελληνική ομάδα. Εξ αρχής έπαιζε δυνατά ο Ολυμπιακός. Ίδιος ο Γιαννούλης είχε πει ότι είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ότι θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα και ότι ή θα πήγαινε στον ΠΑΟΚ είτε στον Ολυμπιακό που του αρέσει, ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ. Έτσι, ο Ολυμπιακός που εδώ και 2 χρόνια τον κυνηγάει τον Γιαννούλη. Ο Ολυμπιακός που έχει τη δυνατότητα να δώσει τα χρήματα, κοντά στα χρήματα που θέλει η Augsburg. Και ο Ολυμπιακός που εννοείται, οπότε όσο βλέπει ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πλησιάσει τις απαιτήσεις της Augsburg και ότι ο Γιαννούλης θέλει να έρθει να παίξει στην Ελλάδα και είπε όχι και στην Coventry που ανέβηκε στην Premier League, τον θέλει και η Hull. Αλλά είπε, δεν νομίζω ότι να αλλάξει τη Hull, την Coventry. Είπε όχι στην Coventry. Ο Ολυμπιακός είναι λογικό
να είναι μέσα στο παιχνίδι. Όταν μάλιστα έχει και δυνατότητες απευθείας επαφής με την Augsburg, με τον Weber, τον αθλητικό διευθυντή της Augsburg, υπάρχουν πλέον πολύ περισσότερες πιθανότητες από τη στιγμή που δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να τελειώσει αυτή τη μεταγραφή. Υπάρχει ο Λυκογιάννης, ένας αριστερός μπακ που έχει ξεκινήσει από τον Ολυμπιακό, που έκανε καριέρα στην Ιταλία. Τον προωθεί ο Κοβάσεβιτς, έτσι, τον συγκεκριμένο. Ο Ολυμπιακός που έχει εισπράξει πολλά όχι μέχρι τώρα, έτσι, εισπράττει όχι, και γι' αυτό πηγαίνει και σε άλλες λύσεις. Θα δούμε ποιος θα είναι ο αριστερός μπακ. Από ό,τι φαίνεται όμως θα είναι Έλληνας ο αριστερός μπακ που θα αποκτηθεί στη θέση του σε έναν εκ των Ορτέγκα και Μπρούνο, ανάλογα με το ποιος θα πουληθεί από τους δύο ξένους αριστερούς μπακ του Ολυμπιακού. Θα έρθει Έλληνας

δω και τα μηνύματά σας, να δω και τα μηνύματά σας. Αλλά πριν από τα μηνύματα που μου έχετε στείλει, θα πρέπει να σας πω για τον διαγωνισμό μας.

Λοιπόν, το τέλειο καλοκαιρινό σκηνικό, φίλε Πουρναρά, φίλες και φίλοι, έχει 5 συστατικά. Δροσερή αυλή, παγωμένη μπύρα, αυθεντικό φαγητό, χαλαρή διάθεση και την καλύτερη παρέα. Παρέα σας, έτσι. Γι' αυτό σας έχουμε το απόλυτο δώρο για να το ζήσετε στα τερτύπια, έξω, στην αυλή. Βγαίνουμε από μέσα, πάμε από το live που είχαμε, τη live μουσική, που βγαίνουμε στην αυλή. Στις παλιές Λεύκες είναι τα τερτύπια. Στη Λεωφόρο Τατοίου 56, έτσι, στη Μεταμόρφωση. Λοιπόν, εκεί η παράδοση συναντά την απόλαυση και οι βραδιές γεμίζουν γέλια. Οπότε στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια, τερτύπια στο 6939-943-943, δηλαδή στο Viber του σταθμού, και μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε ένα πλήρες πλούσιο τραπέζι για 4 άτομα συνολικής αξίας 100 ευρώ. Μην το σκέπτεστε, τα τερτύπια σας περιμένουν στην Τατοίου 56 Μεταμόρφωση για να δημιουργήσετε τις πιο νόστιμες αναμνήσεις στην αυλή τους πλέον. Στέλνετε, την Παρασκευή είναι η κλήρωση.

Μια και λέμε για μεταγραφές, είπα ότι μάτωσε ο Πρίτσας για να κρατήσει τον Πόμπο στην Κηφισιά. Δεν έχουν πέσει υπογραφές, ακόμη βεβαίως. Έχει κλείσει άλλες δύο μεταγραφές από την ΑΕΛ και οι δύο. Τον δεξί μπακ, το γιο του Στράτου Αποστολάκη, τον Αποστολάκη, και τον τερματοφύλακα που επιστρέφει, τον Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θα είναι αναπληρωματικός του Ραμίζερες και θα πάρει τη θέση του Ξενόπουλου, ο οποίος Ξενόπουλος μπορεί με τη σειρά του να μετακομίσει στο Αγρίνιο για τον Πανετολικό. Αποστολάκης και Αναγνωστόπουλος, δεξί μπακ και τερματοφύλακας, λοιπόν, θα είναι τα πρώτα μεταγραφικά αποκτήματα από ό,τι φαίνεται της Κηφισιάς.

Λοιπόν, είχαμε ανακοίνωση της ανανέωσης συνεργασίας του Όφη με τον ταξιάρχη Φούντα. Θα είναι παίχτης του Όφη μέχρι το 2029. Με χαρά ανακοινώνει την ανανέωση συνεργασίας της ΥΠΑΕ Όφη με τον ταξιάρχη Φούντα. Λοιπόν, σε 67 μάτς με τα ασπρόμαυρα μέτρησε 19 γκολ. Ήταν ο ποδοσφαιριστής που πέτυχε το γκολ της Φοφάρης κόντρα στον ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στον Άρη, δεν πήρε τις εγγύησεις που ήθελε από τον Καρυπίδη, παρότι του πρότεινε αρκετά περισσότερα χρήματα από ό,τι Όφη. Ο Μπούσης αποφάσισε να, όταν έβλεπε ότι κολλάει στον Άρη του Φούντα, να επιστρέψει. Έκανε βελτιωμένη πρόταση και έπεισε τον Φούντα και έτσι έμεινε στον Όφη και σήμερα ανακοινώθηκε ως το 2029. Ο Όφη, άντε να σας το πω και αυτό, μπορεί να κάνει μία ακόμα μεταγραφή στελεχειακή, γιατί του φέφυγε ο Τσιαμπούρης που πήγε και ανέλαβε αθλητικός διευθυντής στον Αστέρα Τρίπολης. Και καλά έκανε ο άνθρωπος. Στον Αστέρα Τρίπολης οι μπάκοι θα του δίνουν. Μπάκι πλέον, δεν λέω μπάκι, ο καημενάκηδε. Μπάκι λέω πλέον στον Αστέρα Τρίπολης. Θα του δίνουν 6 χιλιάρικα το μήνα. Στον Όφη έπαιρνε λιγότερα από 2 χιλιάρικα. Από ό,τι μαθαίνω, ο Μπούσης ετοιμάζεται να κατεβάσει στον Όφη τον άνθρωπο που έτρεχε ουσιαστικά το ποδοσφαιρικό τμήμα του Πανετολικού τα προηγούμενα χρόνια. Τον παλιό ποδοσφαιριστή του Πανετολικού, αλλά και του Όφη. Είχε περάσει από τον Όφη, τον Πελεβόνη. Για όσους ασχολούνται με τις μικρές ομάδες της Super League, είχε κάνει μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ο Μπελεβόνης παραιτήθηκε, αποχώρησε, λόγω του ότι είχε πάρα πολύ καλή σχέση με τον Κοστούλα και ήταν αυτός που έτρεχε το ποδοσφαιρικό τμήμα. Κάποιοι λέγανε ότι αυτό ήταν ένα δείγμα ότι θα πουληθεί ο Πανετολικός, άλλοι λέγανε ότι ήρθε σε ρήξη με τον Γιάννη Αναστασίου και από τη στιγμή που θα συνέχιζε ο Γιάννης Αναστασίου στο μπάγκο του Πανετολικού έφυγε ο Μπελεβόνης. Ο Μπελεβόνης από ό,τι φαίνεται είναι έτοιμος να μετακομίσει στον Όφη και να αναλάβει ένα αντίστοιχο ρόλο τεχνικού διευθυντή, αθλητικού διευθυντή, διευθυντή ποδοσφαίρου, κάτι τέτοιο στον Όφη ο Μπελεβόνης.

Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ θριάμβευσε στην εκλογική διαδικασία της Ρεάλ Μαδρίτης με το 65% των ψήφων και έβγαλε και την κακία του όταν κλήθηκε να μιλήσει για τον αντίπαλό του, τον Ενρίκε Ρικέλμε. Ο Πέρεθ, ο 79χρονος πλέον Πέρεθ, είπε: Ενρίκε Ρικέλμε, δεν ξέρω καν ποιος είναι. Έλα ρε Πέρεθ, έλα ρε

Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Πέρεθ ανακοίνωσε και τον Ζωζέ Μουρίνιο ως νέο προπονητή της Ρεάλ. Είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε το καλύτερο γήπεδο στον κόσμο, τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο και την επιστροφή ενός από τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο, του Ζωζέ Μουρίνιο. Έλα ρε Ζωζέ, οδήγησε την ομάδα μας στη Ρεάλ στην επιστροφή στους τίτλους. 2 χρόνια είναι πολλά για Ρεάλ Μαδρίτης χωρίς τίτλο. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γκρέγκ λέει καλημέρα και good week φίλε Βάγγελ, εθνική ταλαιπωρίας θες. Ήθελα να ξέρω ποιος φωστήρας έκλεισε αυτό το φιλικό και ποια ήταν η χρησιμότητά του, και το άλλο, τι νόημα είχαν οι αλλαγές του Γιωβάνοβιτς στο 88. Έχω ξαναπεί ότι γενικότερα κάνει πολιτική ο Γιωβάνοβιτς και με παίκτες και με ομάδες. Αυτή είναι η απάντησή μου για τις αλλαγές του 88. Δεύτερο, ένα πουλάκι από την πατρίδα μου μου είπε πως Γιαννούλης και Τσάπρας κοκκινίζουν. Περιμένω περισσότερο από εσένα, μότο αύριο. Σου απάντησε και για τις δύο περιπτώσεις αναλυτικά, φίλε μου. Ο Κυριάκος Αεκτζής λέει καλημέρα, πυροβολάς πάλι και είναι ακόμα Δευτέρα, μου λέει ο Κυριάκος. Καλημέρα στον Κώστα το Χατζή. Ο φίλος μου ο Σάβας από την Φραγκφούρτη που έχει αδυναμία να ακούει ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης. Γεια σου Σάβα, ερυθρόλευκο Σάβας. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Στην Θεσσαλονίκη λένε ότι έκλεισε ο Γιαννούλης με Ολυμπιακό. Εγώ δεν το πιστεύω. Στον Ολυμπιακό θα έρθει αριστερό μπακ ο Λυκογιάννης. Σου το έγραψε αυτό προ 1,5 μήνα. Λόγω Κοβάσεβιτς.

Λοιπόν, ο Τεό, το ρασβανόσκυλο Ελευσίνα λέει, θα βγει ο ήλιος στα γραφεία του ΠΑΟΚ. Πόσο ακόμα σκοτάδι πλησιάζει. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Μίχο, καλό σου κου. Αν μπορέσει να γίνει του Ετιέν Καμαρά, της Αρλερουά και του Γένσεν, μιλάμε για τεράστια αναβάθμιση στο κέντρο του Παναθηναϊκού. Συγχαρητήρια σε Αλαφούζο για τα τηλεοπτικά. Εδώ να σας δω αν θα στηρίξει την ομάδα, τους φιλάθλους. Όσο για το μπάσκετ 2-1 του Ολυμπιακού σήμερα με 90-10 διαιτησία βλέπω. Όσο για DBG και Μπαρτζόκα δεν πρέπει να υπάρχουν στο άθλημα. Τοξική μέχρι εκεί που δεν πάει και ειδικά για τον κότς που τα βάζει με τους οπαδούς. Αλήθεια, πώς θα σας φαινόταν αν του έκαναν μήνυση κανένα εκατομμύριο κόσμος για τις προσβολές και τις βρισιές, θα το ξανάκανε. Ας μας πούν και την άποψή τους οι μπασκετικοί για τη διαιτησία στο δεύτερο μάτς, όπως και για όλα αυτά που γίνονται. Μηνύματα διαβάζω, συζήτηση για το αποψινό τελικό σε άλλη εκπομπή, όχι εδώ.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervete Sports. Σας περιμένω.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέντα Sports. Προβληματισμός επικρατεί στην Εθνική Ελλάδα μετά την χθεσινή ήττα από την Ιταλία. Μπορεί να μην κάναμε καλά παιχνίδια, αλλά έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες. Το μήνυμα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στα παιχνίδια με Σερβία και Γερμανία στις 24 και 27 Σεπτεμβρίου στρέφει την προσοχή του το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Εξαιρετικά αμφίβολος για την απόψινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό είναι ο Ντόρση που έκανε ατομικό πρόγραμμα στη χθεσινή προπόνηση. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί και η συμμετοχή του Κώστας Λούκας στον απόψινό τρίτο τελικό, καθώς ο Έλληνας Γκάρτ έβγαλε μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού Άκτο. Εντός της ημέρας αναμένεται η απάντηση της Μαγιόρκα στον Ολυμπιακό για τη μεταγραφή του δεξιού μπακ Πάμπλο Μαφέο. Στις 3 λίγη προθεσμία ανανέωση των θέσεων για τους παλαιούς κατόχους τριών διαρκείας, όπως ανακοίνωσε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Πάρμα και Ολυμπιακού για τον Στρεφέτσα, σύμφωνα με την Τούτο Σπορτ. Ο Ηρακλής προσπαθεί να πυροδοτήσει τη βόμβα με τον Λορέντζο Ινσίνιε και έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Ιταλό Εξτρέμ, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτι. Ο Όφη ανακοίνωσε ότι την ανανέωση του ταξιάρχη Φούντα, ο Έλληνας επιθετικός, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029 με τους κριτικούς. Στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Πορτογάλος χαφ Ματέους Φερνάντες, όπως αναφέρει η Σαν. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται τόσο η Manchester United όσο και η Paris Saint-Germain. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέντεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η Εκουημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Ιντερβέντεν Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέντεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέντεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέντεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Echo. .gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά, 6 λεπτά μετά τις 11, εδώ στον 943 Interveden Sports. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Ραδιοφωνικές μοιχείες, οι πρώτες για αυτή την εβδομάδα, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Έχουν πάρει φωτιά τα ρεπορτάζια. Φίλο μου τον Τζόρτζι απέναντι. Και θέλω να σε ρωτήσω, Τζόρτζι μου, είσαι σύντροφος της Βρυσίδας Ανδριώτου? Αληθεύει?
1: Ψευδές το ρεπορτάζ αυτό.
0: Γιατί λέει τώρα ότι βλέπω κάνει κάτι δηλώσει η Βρυσίδα. Λέει ο σύντροφός μου έχει πολλά από αυτά που θα ήθελα να έχει ο ιδανικός σύντροφος. Και λέω θα είναι ο Τζόρτζις. Γελάς, ε. Τι βλέπεις απόψε?
1: Τι βλέπω? Νίκη Ολυμπιακού.
0: Και την...
1: Νίκη Ολυμπιακού.
0: Τα βλέπεις και την προηγούμενη φορά και κέρδισε ο Παναθηναϊκός.
1: Είναι ανάλογα με το πώς θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός. Αν παρουσιαστεί όπως παρουσιάστηκε στο ΆΚΑ, ναι, θα γίνει διπλό. Αν είναι ξύπνιος, μπορεί να πάρει τον Άσο.
0: Ο Θανάς λέει καλημέρα, η συντομία, γιατί δεν άκουσα τι είπες για Γιαννούλη και Τσάπρα. Έχουμε εμπλοκή Ολυμπιακού, όντως. Άντε πάλι. Τσάπρα, δεν έχω κάτι καινούριο να σας πω, παιδιά. Για τον Γιαννούλη. Πάμε. Ο Γιαννούλης είχε έρθει σε προφορική συμφωνία με τον ΠΑΟΚ εδώ και 2 μήνες. Για να επιστρέψει στην Ελλάδα, θα έπαιρνε ένα συμβόλαιο με νετ καθαρές αιτήσεις αποδοχές 1,1 εκατομμύριο ευρώ, συν μπόνους. Και είχαν συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ ότι θα πίεζε και ο Γιαννούλης στην Αουγσμπουργκ και ο ΠΑΟΚ θα έκανε μια πρόταση εκεί στα 3 εκατομμύρια, συν μπόνους, για να τελείωνε η υπόθεση και να γινόταν αυτή η μεταγραφή και ότι αυτή θα ήταν η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Η Augsburg και πέρυσι το καλοκαίρι και τον περασμένο Γενάρη και τώρα ξεκινούσε από τα 5 εκατομμύρια, θυμίζω. Ο ΠΑΟΚ καθυστέρησε υπερβολικά γιατί έχει πάρα πολλά θέματα ο ΠΑΟΚ. Έχει θέμα με τον προπονητή. Έχει θέμα πώς τελείωσε η σεζόν. Έχει θέμα με τον Σαββίδη. Είχε θέμα ρευστότητα, οικονομικό. Είχε θέματα με τις διάφορες αλλαγές στο διαφορετικό μοντέλο. Ήταν χαμένος. Άρχισε πολύ να μπει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με, με την Augsburg και ξεκίνησε από πολύ χαμηλά. Από το η πρώτη προσφορά του ΠΑΟΚ στην Augsburg ήταν 1,2 εκατομμύρια. Και μετά πήγε στο 1,5, στο 1,7 και έφτασε 2,2. Που είναι το maximum. Οι Γερμανοί της Augsburg από την άλλη είχε δουλευτεί από τον αθλητικό διευθυντή της γερμανικής ομάδας της Augsburg, το Βέμπερ, ο οποίος ήταν μαζί με τον Λάμπαρτ στην Τσέλσι, αναλυτής τότε ο Βέμπερ, πλέον από το περασμένο καλοκαίρι αθλητικός διευθυντής στην Augsburg. Είχαν δουλέψει, δουλεύανε το εφόσον ανέβαινε η Coventry, η ομάδα του Λάμπαρτ στην Premier League, θα γινόταν αυτή η μεταγραφή. Μάλιστα μπορούσε να δώσει άνετα τα 5 εκατομμύρια που ζητούσε και παραπάνω. Έλα όμως που Γιαννούλης δεν πίστηκε, δεν θέλει να επιστρέψει στην Premier League. Μπορεί να μην του κάνει ομάδα, μπορεί να μην δεν θέλει, το έχει δοκιμάσει. Δεν θέλει να επιστρέψει στην Premier League. Ο Γιαννούλης που από την πλευρά του αυτό το διάστημα πίεζε τον. Την Augsburg να ρίξει τις απαιτήσεις της. Η Augsburg δεν μπορεί να πέσει κάτω από τα 4 εκατομμύρια. Έτσι, με τίποτα. Καταλαβαίνετε η διαφορά 4, 2 με 4 είναι 2 εκατομμύρια διαφορά. Δεν είναι ένα, δεν είναι 500 χιλιάρικα να βάλεις κάποια μπόνους. Ο Γιαννούλης που πλέον κάνει διακοπές στη Μύκονο είναι με ένα τηλέφωνο στο χέρι. Και κάπου εδώ λέγεται ότι Big Forati ομάδα, άλλη ανταγωνίστρια του ΠΑΟΚ, μπήκε και έκανε πρόταση στην Augsburg, 3,5 κατάλληλους 4, 3,5 ή 4 εκατομμύρια, είναι 1 εκατομμύριο σε μπόνους. Η Κάζο όπως είναι ο Ολυμπιακός. Άλλωστε ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που μετά τον ΠΑΟΚ, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος ο Γιαννούλης, είναι η πρώτη του επιλογή. Ο Γιαννούλης που θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα και θα δούμε πού θα παίξει μπάλα. Έτσι. Εγώ δεν λέω ότι έχει καεί του ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχει τη συμφωνία με τον παίχτη ο ΠΑΟΚ. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, τόσο αυτό το πράγμα μπορεί να χαλάσει. Αυτό

Καλησπέρα, Ευάγγελε. Καλή εβδομάδα, λέει ο Τζον. Κανένα νέο για Γιένσεν, Καμαρά, Τσάπρα, αριστερό μπακ και τερματοφύλακα για την Πανάθα. Παιδιά, για Γιένσεν τα έχω πει. Κόντρα σε όλους. Θυμίζω ότι τον περασμένο Γενάρη εμείς είχαμε αποκαλύψει εδώ ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάει από τότε, δουλεύει από τότε. Με επιμπενείτε στην περίπτωση του Γιένσεν που ήταν δύσκολη. Τα έχουμε πει. Τώρα βγαίνει στο ρεπορτάζ αυτά που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Βγαίνει τώρα στο ρεπορτάζ. Για Καμαρά επίσης μια δύσκολη περίπτωση. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να διαθέσει 4 με 5 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, ο Καμαρά έχει και την συγκατάθεση του Νίστρουπ. Είναι το εξάρι της Αρλερουά. Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τη Αρλερουά. Τον θέλουν άλλες και άλλες ομάδες. Τον περασμένο Γενάρη, ενώ ήταν να έρθει, τον περιμένανε, δεν ήρθε. Για τελευταία στιγμή η συζήτηση που είχε με τον Μπενίτεθ τον έκανε να μην θέλει να έρθει, παρότι τον πίεσε ο ατζέντης του, δεν ήθελε, γιατί κατάλαβε ότι δεν θα έπαιζε, δεν εμπιστεύτηκε τον Μπενίτεθ. Ο Μπενίτεθ προφανώς θα του είπε την ίδια άποψη που είχε και είχε πει στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για τον Γιάνκουσιτς, έτσι, ότι δεν θέλει έναν ταλαντούχο αμυντικό χαφ, θέλει έναν έτοιμο, έμπειρο, προσωπικότητα αμυντικό χαφ. Τώρα ο Καμαρά, ο Ετιέν Καμαρά, είναι πάλι στο προσκήνιο. Επίσης ένας παίκτης ο οποίος είχε μπλεχτεί ο Ολυμπιακός, αλλά ο Παναθηναϊκός τον είχε μάθει μέσα αγωγικά το Γενάρη από το scouting του Ολυμπιακού, από το scouting report του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός ήταν ο πρώτος που είχε ασχοληθεί με τον Ετιέν Καμαρά. Τσάπρα τα είπαμε, αριστερό μπακ είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε. Υπάρχει ο Ζαγαρίτης, θεωρώ ότι αν ο Ζαγαρίτης ήταν η πρώτη επιλογή θα είχε κλείσει, θα είχε ανακοινωθεί. Τερματοφύλακα πολύ ενδιαφέρον, έτσι, να δούμε τι θα γίνει. Παναθηναϊκός θέλει τερματοφύλακα. Δεν νομίζω ότι θα ρισκάρει να πάει με τον Τσάβες περιμένοντας μετά τις 15 Αυγούστου τον Βλαχοδήμο. Αυτά. Ο Κώστας λέει Παναθηναϊκός προγραμματισμός, προπονητής θα έρθει. Μεταγραφές θα γίνουν και για προετοιμασία θα πάνε. Μπράβο, κοράκια με νύχια, μπράβο. Κώστα μου, νομίζω ότι είσαι πάρα πολύ πεσημιστής και είσαι και πολύ άδικος. Όχι ότι γίνεται. Εγώ πρώτα σε έχω ξεσκίσει την κριτική. Και προπονητή έχει και ανθρώπους που δουλεύουν. Το πώς θα γίνει αυτό το πράγμα θα το δούμε στην πορεία. Μην είσαι, μην βιάζεσαι. Καλημέρα, καλημέρα. Γενικά γελάει ο κόσμος με αυτά που κάνει ο ΠΑΟΚ. Πάλι όλα από τον Λουτσέσκου θα τα περιμένουν. Όλος ο ΠΑΟΚ είναι ο Ρασβάν και σκέφτονται να τον διώξουν κιόλας. Ο Λουτσέσκου πρέπει να είχε λίγο περισσότερο σεβασμό από τον οργανισμό, από όλο τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι συμπεριφορία αυτή από τον ΠΑΟΚ και εκτός αυτού πώς θα λειτουργήσει καινούργια σεζόν. Δεν είναι εύκολο να ξέρεις πως δεν σε θέλουν και να μένεις αναγκαστικά. Περίμενα να δείχνει προσωπικότητα ο Λουτσέσκου. Μπορεί να το βλέπω και λάθος. Μεγάλη κουβέντα αυτή, φίλε. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Ο Σπύρος Ολυμπιακός λέει καλημέρα κύριε Μίχο. Μεγάλο φιάσκο για τον Ουνάη Λόπεθ. Τρεις εβδομάδες περιμένουμε στο αεροδρόμιο. Οπότε θα έρθει ο Ουνάη ελεύθερος παίκτης και δεν μπορούν να τον πάρουν. Τελειωμένη την είχαν στο ρεπορτάζ. Πλέον στις εφημερίδες δεν υπάρχει τίποτα για τον Ουνάη. Αυτά να τα λέμε κύριε Μίχο για το χόρτο που τους στάζει ο κύριος Μαρινάκης. Ουνάη Λόπεθ, φίλε μου, ήταν μια μεταγραφή που την ήθελε, την είχε εισηγηθεί, την ήθελε πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Δεν ξέρω ο Ολυμπιακός πόσο την ήθελε ή έβαλε κάποια φίλτρα. Μου κάνει εντύπωση, επειδή έχουν ανήκει και στο ίδιο μανατζερικό γραφείο με τον Μεντιλίμπαρ, επειδή έμενε ελεύθερος, επειδή είναι ο Ολυμπιακός που παίζει στην Ευρώπη, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι ο Ουνάη Λόπεθ έφαγε άκυρο από την Athletic Bilbao, την πρώτη του ομάδα που λέγανε ότι θα πήγαινε εκεί. Έφαγε άκυρο. Δεν είναι ο Βαλβέρδε πλέον προπονητής. Θα μου κάνει και μεγάλη εντύπωση αν μείνει στη Ράγιο Βαγεκάνο, γιατί όσα χρήματα να του πρότεινε αναπροσαρμογή αποδοχών, ως και αύξηση δεν μπορούσε να φτάσει στα λεφτά του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω τι έχει γίνει πραγματικά εκεί πέρα. Αλλά είναι μια αποτυχία. Εξαρτάται όμως, θα εξαρτηθεί και από τον παίκτη που θα έρθει στη θέση του Ουνάη Λόπεθ, που ήταν να έρθει ο Ουνάη Λόπεθ. Φανταστείτε η αδυναμία του Μαρινάκη να είναι ο Άμραμπατ, αυτός που θα έρθει.
Υπάρχει σχέση, σύγκριση μεταξύ Ουνάη Λόπεθ και Άρμαν Μπραμπάτ, για παράδειγμα. Πάντως, έτσι όπως το διαχειρίστηκε ο Ολυμπιακός και με τις συνθήκες που έγινε, είναι αποτυχία. Για μένα, το είχα πει κιόλας, ήταν ένας παίχτης ο Ουνάη Λόπεθ που δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να γίνει τέτοιος δώρος. Ναι, το θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Από τη στιγμή που κράτησε το Μεντιλίμπαρ και θα πας στις μεταγραφές του Μεντιλίμπαρ, οκ, okay, θα πάρεις και τους. Θα δεχτείς και επιθυμίες όπως με τον Ουνάη Λόπεθ. Δηλαδή, ο Ουνάη Λόπεθ θα κάνει τη διαφορά στον Ολυμπιακό. Θα ήταν ένας παίχτης, ένας μέτριος Ισπανός μέσος, που θα συμπλήρωνε το βασικό rotation στα half. Μέχρι εκεί.

δεν είναι καλό για τον Ολυμπιακό, για το πρεστή στο προφίλ του Ολυμπιακού, ο Ινάη Λόπεθ δηλαδή να κάνει τέτοιες τσιριμονιές. Έπρεπε να το είχε ξεκαθαρίσει, πόσο μάλλον όταν έχει δικό του τεχνικό διευθυντή, συγγνώμη, δικό του μάνατζερ, γιατί ανήκει στο μάνατζερικό γραφείο του Μεντιλίμπαρ και του Βαλβέρδε που είναι και έχει πολύ καλή σχέση ο Ολυμπιακός. Περίμενα διαφορετική διαχείριση. Ευάγγελε, ποια ανακοίνωση. Παιδιά, να σου πω ρε Χάρη. Γιατί θα πρέπει όταν λέμε κάτι, μια άποψη, όλοι θα πρέπει να γίνεστε δικηγόροι της ομάδας. Εγώ μίλησα για ανακοίνωση. Βγάζει ανακοινώσεις ο Ολυμπιακός. Το ρεπορτάζ, δηλαδή, αυτοί που λένε στα ρεπορτάζ, οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, από μόνοι τους, από το κεφάλι τους, τα βγάζουνε. Λέει, ποια ανακοίνωση έβγαλε ο Ολυμπιακός σε σχέση με τον Νόη Λόπεθ? Από πού προκύπτει η αποτυχία? Ήρθε ιατρικά και κόπηκε? Ήρθε Ελλάδα? Οι πέντε αντιλιοπαιακοί που βρίζουν καθημερινά ο Ολυμπιακό αποφάσισαν να πούν πάλι για αποτυχία Μαρινάκη? Κανείς δεν είπε για αποτυχία Μαρινάκη. Έτσι όπως το θέτεις εσύ. Απλά επειδή στην Ελλάδα ζούμε και ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί μέρος και εσύ γίνεσαι όταν στέλνεις τα μηνύματα και καλά κάνεις και το ένα και το άλλο, ασχετά αν διαφωνούμε στις περισσότερες φορές, ότι η επικοινωνία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι μια περίπτωση στην οποία την ήθελε ο προπονητής. Εγώ λέω, δεν ξέρω, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι στον Ολυμπιακό, στον οργανισμό Ολυμπιακό, εκτός του Μεντιλίμπαρ, οι υπόλοιποι τον θέλανε τόσο πολύ τον Νάη Λόπεθ. Και επειδή τον ήθελε ο προπονητής, δεν σημαίνει ότι όποιες απαιτήσεις και αν είχε θα τις κάναμε δεχτές. Δηλαδή θα περιμέναμε τον Νάη Λόπεθ, λες και είναι ο Ναχή. Ένα παράδειγμα να φέρω. Έτσι, μην παρεξηγηθώ. Ή θα του δώσουμε από εκεί που έπαιρνε 400 χιλιάρικα, 500 χιλιάρικα, του δώσουμε ένα 600. Επειδή είναι του Μεντιλίμπαρ, ένα. Από την άλλη όμως, ο Ολυμπιακός την πάλευε εδώ και 2-3 εβδομάδες αυτήν την υπόθεση και είναι ελεύθερος παίχτης. Μία ο τελικός, μία να δούμε τι θα γίνει με τον Αθλέτικο Μπιλμπάο, μία η Ράγιο Βαγεκάνο. Επικοινωνιακά να το δεις, έχει αυτή την οσμή της αποτυχίας. Το γεγονός ότι έναν παίχτη που ήταν ελεύθερος, που είχε μείνει ελεύθερος από τη Ράγιο Βαγεκάνο, τον ήθελε ο προπονητής σαν τρελός, έχει τον ίδιο ατζέντ με τον προπονητή, με τον οποίο συνεργάζεσαι πολύ καλά, δεν μπορείς να τον κλείσεις. Και έχεις αυτό το σύριαλ. Εκτός και αν δεν γνωρίζουμε, αν δεν ξέρουμε πράγματα. Που είναι πιθανό και αυτό. Γιατί συνήθως τα 2 ή τα 3 στα 10 μαθαίνουμε. Κάποια άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν. Που δεν τα γνωρίζουμε. Αυτά.

Λοιπόν, ο Κώστας Γουλής που είχε αναδείξει από χθες ότι ο Παναθηναϊκός μπαίνει, που έχει μπει πολύ δυνατά στη μεταγραφή του Γένσεν και είναι διατεθειμένος να δώσει και ένα μεγάλο ποσό στην Μπρέτφορντ για να κάνει τη μεταγραφή και έχει κερδίσει το ναι του παίχτη. Αναφέρει σήμερα ότι σύμφωνα με πληροφορίες από την Δανία, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση, έχει προσφέρει μάλλον συμβόλαιο στον Γένσεν σε αιτήσια βάση με αποδοχές πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ, συν πολλά και σημαντικά μπόνους στόχων. Στην Μπρέτφορντ ο Γένσεν παίρνει 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Καθαρά. Θυμίζω από την περασμένη εβδομάδα, όταν όλοι οι ρεπόρτερ, σχεδόν όλοι οι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, υπήρχε απεσιοδοξία, λέγανε με την κίνηση αυτή που έκανε η Μπρέτφορντ να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς, να ενεργοποιήσει την οψιόν για ακόμα ένα χρόνο του συμβολαίου του, να τον δέσει μέχρι το 2027. Δεν υπάρχουν πλέον πιθανότητες για να γίνει αυτή

Η μεταγραφή, έλεγα εδώ, είχα βγει και είχα πει ότι δεν παίζει ρόλο αυτό. Το ξέρανε στο Παναθηναϊκό. Είχαν ενημερωθεί από το μανατζερικό γραφείο, την Nordic Sky, του Γένσεν, πώς θα γινότανε, γιατί και αυτοί είχαν ενημερωθεί από την Μπρέτφορντ. Απλά καθυστέρησε λίγο από το Μάιο. Ο Παναθηναϊκός όλο αυτό το διάστημα είχε δουλέψει με την Nordic Sky, θα λέω αυτή την προηγούμενη εβδομάδα, και είχε αποσπάσει το ναι και του μεγάλου αυτού μανατζερικού γραφείου, αλλά και του ίδιου του Γένσεν για να έρθει. Σας είχα πει για ένα συμβόλαιο 2,5 με 3 εκατομμύρια το χρόνο. Έτσι. Και ότι ο Παναθηναϊκός, έχοντας και την σύμφωνη γνώμη και της πλευράς του παίχτη, του γραφείου του και του Γένσεν, θα πήγαινε με μεγάλη πρόταση στην Μπρέτφορντ. Από 4 έως 6 εκατομμύρια. Από την προηγούμενη εβδομάδα αυτά. Κάποιοι κοροϊδεύανε. Τι λες ρε Μίχο, παπατζή Μίχο, δεν βγαίνουνε τίποτα. Τώρα έρχεται στο ρεπορτάζ και το επιβεβαιώνει. Δεν ξέρω αν θα γίνει μεταγραφή, γιατί έχουν πάντα τη δική τους δυναμική. Πάντως καταγράφεται η πρόθεση του Παναθηναϊκού να σπρώξει χρήμα για μεταγραφές και να σπρώξει πολύ χρήμα για τον Γένσεν. Γιατί είναι ο εκλεκτός και του Νίστρου για το θέση 8. Σας είπα. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός θα κάνει 4 μεταγραφές που δεν θα είναι σε ηλικίες 21, 22, 23, αλλά θα είναι οι παίχτες με προσωπικότητα. Μπορεί να είναι 28, 29, 30, 31. Ο Γένσεν τόσο είναι, 30 στα 31, δεν κάνω λάθος. Έτσι. Με συμβόλαια που θα είναι από πάνω από 2 και μπορούν να φτάνουν μέχρι και τα 3 εκατομμύρια. Και για 2 ή 3 μεταγραφές θα δώσει ποσά από 4-6 εκατομμύρια. Ευτυχώς. Υπάρχουν εδώ, μπορεί να μπαίνετε σε εκπομπές και να τα ακούτε αυτά τα πράγματα. Έτσι, από την προηγούμενη εβδομάδα. Και έχουν καταγραφεί και στις Μοιχείες, στο Sport Doc. Εντάξει. Χαίρετε.

Με ρωτάτε για Μανδά. Έχω καιρό να μιλήσω με την πλευρά Μανδά, είναι αλήθεια. Υπάρχει η νεότερη ενημέρωση που μετέφερε η Ilme Sajero, σύμφωνα με την οποία η Bournemouth δεν προτίθεται να καταβάλει τη ρήτρα των 18 εκατομμυρίων ευρώ που είχε μπει το Γενάρη για την απόκτησή του. Θυμίζω ότι είχε δώσει ένα πολύ ψηλό loan fee κοντά στα 5,5 εκατομμύρια για 5 μήνες. Λοιπόν, η δική μου ενημέρωση είναι, ανεξάρτητα τι λέει η Μεσαντζέρο, το επιβεβαιώνω το δημοσίευμα της Μεσαντζέρο, ότι όντως η Μπόρνμουθ θα αποφάσισε να μην δώσει τη ρήτρα των 15, να μην πληρώσει τα 18 εκατομμύρια της οψιών αγοράς του, και διαπραγματεύεται με ένα πολύ χαμηλότερο ποσό, με τη Λάτσιο δηλαδή, ένα ποσό εκεί κοντά στα 6 με 7 εκατομμύρια. Αυτό από Αγγλία μεριά. Δεν έχω μιλήσει με την πλευρά Μανδά, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά σε αυτά τα ποσά, δηλαδή αν η Λάτσιο είναι να δώσει τον, με αυτά τα ποσά, κάλλιστα θα μπορούσε να παίξει μπάλα, στα 5-6 εκατομμύρια θα μπορούσε να παίξει μπάλα και ο Παναθηναϊκός για το Μανδά. Από την άλλη, στη Λάτσιο, στη θέση του Σάρι, έχει συμφωνήσει να πάει να αναλάβει ο Τζενάρο Γκατούζο. Τραγωδία για τους Λατσιάλοι. Πάση περιπτώσει, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Γκατούζο βλέπει το Μανδά, θεωρεί το Μανδά, θέλει το Μανδά να τον έχει για βασικό. Γιατί ο Προβεντέλ, με Γκατούζο προπονητή, θα βγει στη βιτρίνα, θα πουληθεί. Και ο Γκατούζο θέλει το Μανδά. Και έχει μιλήσει ο ίδιος με το Μανδά, ο ενδυνάμει νέος προπονητής της Λάτσιο, για να τον πείσει να μείνει στη Λάτσιο και ότι θα είναι βασικός. Και αυτό μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Κρατήστε τα. Λοιπόν, ο Καντούζο έχει συμφωνήσει με τη Λάτσιο για να απογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028. Και θέλει το Μανδά. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα σε break και σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά. Δεν έχετε παράπονο σήμερα. Έχουμε πει 15.000 πράγματα. Έτσι δεν είναι, κύριε Πουρναρά? Σε ζάλισα με τόσες πληροφορίες. Έλα, πάρ' το... Και μέχρι και για Μανδά είπαμε. Πάρε το μικρό.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
8: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιο σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
9: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
10: Η ώρα είναι 11:30.

0: Καλή σας ημέρα κύριε Σακύρη, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Σε νέα κλιμάκωση οδηγεί τη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Χθες βράδυ το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα διαπραγματευτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Ξεκινούν σήμερα οι πρώτες αυτοψίες από μηχανικούς στην Εύβοια, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν τα κτίρια με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο στον απόϊχο των σεισμικών δονήσεων. Εν τω μεταξύ, νέο σεισμός 4,3 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα. Λεπτομερής ενημέρωση αναμένεται για τα περιστατικά των χθεσινών παρενοχλήσεων των αεροσκαφών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια αλλά και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας που θα κατευθύνονταν προς την Κύπρο. Κατηγορίες για ένταξη στην Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής στην Κρήτη. Ο ίδιος τα παραδέχθηκε, ωστόσο ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Αυλαία έπεσε στις παρελλήνιες εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάστηκαν στα μαθήματα προσανατολισμού, ιστορία, φυσική και οικονομία. Στις 12 θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κημητήριο Παπάγου η εξόδους ακολουθία του πρώην Υπουργού και κορυφαίου στελέχους Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Επιθυμία της οικογένειας του εκλειπώντος είναι αντιστεφάνων να κατευθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό το χαμόγελο του παιδιού. Τουλάχιστον 15 νεκροί και πάνω από 200 τραυματίες έχει αφήσει πίσω του ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίκτες στις νότιες Φιλιππίνες. Προκάλεσε μάλιστα τσουνάμι ύψους 1 μέτρου, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Στον καιρό έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας για σήμερα, τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες στα υπηρετικά κυρίως ορεινά, άνε μείως 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική έθριος γενικά ο καιρός με παροδικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12.30.
1: .943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.

Λοιπόν, αν ανησυχούσατε τι γίνεται με τον Στέφανο Καπίνο, Στέφανος Καπίνο βρήκε τον επόμενο σταθμό, την επόμενη ομάδα της καριέρας του. Ο Στέφανος Καπίνο ήταν στην Ελβετία, στη μεγάλη ομάδα της Winterthur. Τι με κοιτάς, δεν είναι μεγάλη Winterthur, φίλε? Ε, την ξέρεις? Από Ελβετία Κύπρο, ωραία διαδρομή. Έπαιζε Ελβετία, τώρα θα πάει στην Κύπρο, φίλε. Λοιπόν, Κύπρο, στην ΑΕΛ Λεμεσού. Ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ Λεμεσού, σαν να λέμε Τάσος Τσατάλης της ΑΕΛ Λεμεσού, ή Δημήτρης Αμόλης της ΑΕΛ Λεμεσού, ο Νικόλας Λεβέντης, αποκάλυψε πριν από λίγο ότι η κυπριακή ομάδα έχει δώσει τα χέρια με τον 32χρονο Καπίνο και εντός της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί το deal. Μια και λέμε για Κύπρο, να πούμε ότι βασικός υποψήφιος για τον πάγκο της Ομόνιας Αραδίπου είναι ο Αντώνης Νικοπολίδης. Ναι, ο Αντώνης Νικοπολίδης. Και στον Αστέρα Βήτα, εκεί που ήταν πέρυσι ο Αντωνόπουλος, αλλά προωθήθηκε, αναβαθμίστηκε και έσωσε και την ομάδα και μονιμοποιήθηκε στην πρώτη ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Στον Αστέρα Β' τον αναλαμβάνει ο Γιάννης Κοντοές, ο παλέμαχος αμυντικός και πρώην συνεργάτης του Κόντι στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Θα αναλάβει τον Αστέρα Β' ο Κοντοές.

Ρε παιδιά, έχετε στείλει 3-4 μηνύματα γιατί δεν ασχολούμαι με την εθνική. Τι να ασχοληθώ με την εθνική? Τι να κριτικάρω από την εθνική? Τι? Μπορείς να κρατήσεις κάτι? Να σταθώ σε τι? Στον Κιζιερίδη που έκανε ντεμπούτο το παιδί και μπράβο του? Είναι δυνατόν η εθνική, λέω εγώ, στις θέσεις που παίζει ο Κιζιερίδης, στα επίσημα μάτς να στηριχθεί στον Κιζιερίδη? Δεν έχουμε πρόβλημα για τις θέσεις που παίζει ο Κιζιερίδης. Μια χαρά είναι εκεί, είναι στις θέσεις. Αλλού έχουμε πρόβλημα. Είναι δυνατόν να σχολιάζουμε τώρα έναν αγώνα που ήταν με μια πειραματική, τελείως πειραματική Ιταλία, σκουάντρα τζούρα, που αποτελούνταν από τους παίκτες της Άντερ 21 και από τον προπονητή της Άντερ 21, τον Μπαλντίνι. Και η μοναδική από την πρώτη ομάδα ήταν ο τερματοφύλακας Σιόντερ Φόρ που έβαλε και τον γκολ. Ο Τζίτζι Ντεοναρούμα και ο σκόρερ του μάτσο, ο οποίος Εσπόζιτο, που έβαλε και τον γκολ. Νίκη δεν έχει η εθνική μας στα μάτς προετοιμασίας μετά τον αποκλεισμό της. Θες ήταν ο ορισμός της απογοήτευσης, χωρίς κανένα κίνητρο. Με την Παραγουάη ήταν ενώ θρύπες, αλλά το προσπάθησε. Με την Ουγγαρία είχε παίξει καλή άμυνα. Με τη Σουηδία κρατάμε 50 καλούτσικα λεπτά. Τι να πούμε. Κόντρα στην Ιταλία, στην Άντερ 21 της Ιταλίας που έπαιζε και από το 69 με παίχτη λιγότερο. Όσο παίζαν 11 αυτοί, 11 εμείς, ένα σούτ είχε η εθνική μας από τον 30. Στο πρώτο ημίχρονο. Μετά όταν 11 εναντίον 10 ο Γιωβάνοβιτς το άλλαξε το 3-4-3, έκανε τετράδα πίσω και κάτι έπαιζε τώρα, τι να παίξει εκεί πέρα, 4-4-2 κάτι τέτοιο. Και είχαμε ένα δοκάρι του Ζαφίρη και μια ευκαιρία εκεί με τον Παυλίδη. Okay. Καμία ιδέα. Και καμία, ρε παιδί μου, κανένα κίνητρο. Και γι' αυτό είναι ευθύνη του Γιωβάνοβιτς για μένα. Σαν τη μύγα μέσα στο γάλα ξεχωρίζει σε αυτήν την εθνική ο Τζόλης. Θα μου πείτε, ρε Μίχο, τώρα τι μας λες? Φιλικά ή μάτς προετοιμασίας? Τι περιμένεις? Τι περιμένω? Να φτιάξεις το κλίμα, ρε φίλε. Αποκλειστήκαμε, η μεγαλύτερη αποτυχία, αποκλειστήκαμε, δεν πήγαμε ούτε στα μπαράζ. Περιμένεις εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων που ξεκινάνε από το Σεπτέμβρη, περιμένεις αν μη τι άλλο αυτά τα μάτς προετοιμασίας να κάνεις μια νίκη, κάτι να δείξεις, να φτιάξει λίγο το κλίμα. Να ξεχαστεί κάπως η προηγούμενη γκράντε αποτυχία. Ξεχάστηκε, αντί να ξεχαστεί, έγινε ακόμα πιο έντονη. Τι λέμε τώρα? Πεις αγγίξουμε την ιερή Αγελάδα, το Γιωβάνοβιτς, σας παρακαλώ πολύ. Και μου λέτε τώρα να κάνω σχόλια για την εθνική. Καλώς το Χελάκη, τον άνθρωπο της εθνικής. Θα ακούσετε, θα κάνει κριτική ο Γιώργος Χελάκης για την αγαπημένη του εθνική. Τώρα με βάλατε εσείς οι τρεις, τις τέσσερις, δεν ήθελα να πω τίποτα, είπα. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και δεν θέλω να ακούω αυτές τις υπερβολές. Το μεγαλύτερο ταλέντο όλων των εποχών, το καλύτερο υλικό όλων των εποχών. Έτσι. Έχουμε προσγειωθεί. Έτσι. Θέλω να δω στον δύσκολο όμιλο που έχει η εθνική μας στο Nations Link, Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία, τι θα κάνει αν δεν πάει καλά. Πάμε για νέο ξεκίνημα. Θα πάμε μετά για νέο ξεκίνημα, νέους αγώνες. Στο Euro, για στα προκριματικά του Euro 2028.

Τάσος λέει καλημέρα με τον Γιωβάνοβιτς. Δεν πάμε πουθενά γιατί δεν φέρουν έναν άλλον Έλληνα προπονητή, εφόσον έχουν καβούρια και δεν πληρώνουν να φέρουν ένα προπονητή εγνωσμένης αξίας. Δεν είναι θέμα καβουριών. Δεν είναι θέμα ότι ο Γιωβάνοβιτς παίρνει λίγα, Τάσο μου. Κάνεις λάθος. Ο Πάνος λέει: αν ήταν ο Πογέτη ή άλλο στη θέση του Γιωβάνοβιτς θα τον είχαν κρεμάσει στο Σύνταγμα. Μεγαλύτερη αβάντα σε προπονητή δεν έχω ξαναδεί. Θα τον έπρεπε να τον έχει διώξει. Μεγάλη απογοήτευση ο Κακάτσης. Μα ο Κακάτσης είναι αυτός που το πιστώθηκε ως μεγάλη επιτυχία. Ήταν από τις πρώτες κινήσεις του Κακάτση. Κακάτση, κάτσε να δούμε. Καθίστε να δούμε. Θα συνεχίσει να είναι πρόεδρος όπως ή αποδεχτεί την πρόταση που φέρεται να του έχει κάνει ο Τσίπρας για να κατέβει ως υποψήφιος με την Ελλάς. Τώρα που είπατε εγκοπογέτη, έχω τρομερό παρασκήνιο. Ξέρετε, το φάγανε, το διώξανε, το στείλανε σούμπιτο τον Πογέτ. Ο Πογέτ, ανεξάρτητα τι λέει ο καθένας, αν είναι καλός, μέτριος, κακός προπονητής, δεν παίζεται στην επικοινωνία, έχει την επικοινωνία. Αλλά είναι και ένας περίεργος τύπος, μια περίεργη προσωπικότητα, πολύ σαρκαστικός, που όταν πειράζει και ακόμα και για το χαβαλέ μπορεί να παραξηγηθεί εύκολα. Γενικότερα δεν μπαίνει στην κουλτούρα της χώρας που πάει να δουλέψει, των ανθρώπων. Θυμίζω μια συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα ο Μπακάκης στους Μπεταράδες και έλεγε ότι ο Πογέτ δεν πήγαινε με τίποτα τους Έλληνες ποδοσφαιριστές και μετά δέχθηκε και ήρθε να πάρει τη δουλειά, ήρθε προπονητής στην Εθνική Ελλάδος. Θα σας πω γιατί τον διώξανε. Με απέτηση των παιχτών, των Σαουδάραβων παιχτών της Αλ-Καλίτς, δηλαδή των γεγόνων, των Αράβων της Αλ-Καλίτς. Στη διοίκηση της Αλ-Καλίτς. Ο Πογέτη είχε αντικαταστήσει τον Γιώργο Δόνη που ανέλαβε προπονητής εκλέκτορας στην Εθνική Σαουδική Αραβία. Και πήγε ο Πογέτη. Δεν τον αντέχανε. Τους έκανε πλάκες, τους μιλούσε περίεργα και κάνανε όλοι μαζί εισήγηση. Δεν τον αντέχουμε. Δεν είπανε στη διοίκηση διώξτε τον γιατί είναι κακός προπονητής. Δεν τον αντέχουμε. Μας προσβάλλει, μας κάνει κτλ. Όλοι. Και έτσι τον διώξανε. Ο Σπύρος λέει: Ευάγγελε, μην κολώνεις, δεν είσαι από δάφτους. Ο Νάι Λέποθ τους έγραψε και έμεινε στη Ράγιο Βαγεκάνο. Φίλε μου, μπορεί να είναι και έτσι, αλλά επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί και γι' αυτό με ακούτε λίγο επιφυλακτικό. Ξέρω και γι' αυτό με ακούτε επιφυλακτικό ότι ο Μεντιλίμπαρ τον ήθελε πολύ τον Άιν Λόπεθ, στη διοίκηση δεν τον θέλανε τόσο πολύ, αλλά είπαν να κάνουν το χατήρι του Μεντιλίμπαρ και δεν ξέρω στην πορεία τι μπορεί να άλλαξε σε αυτό.

Χαμός στη Θεσσαλονίκη μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ και Άρη στο μπάσκετ. Μιστακίδης εναντίον Σιάο και Αντετοκούμπο σφάζονται. Η μεταγραφή του, η πρόσληψη του Σπανούλη έχει αλλάξει τα δεδομένα. Ακόμα και αν δίνει περισσότερα χρήματα ο Μιστακίδης για τον ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να πείσει παίχτες, ειδικά Έλληνες. Έτσι, οπότε πάει σε ξένους και είναι αλήθεια ότι ψάχνεται ο Μιστακίδης για να κάνει το απόλυτο μπαμ, φέρνοντας το Χεζόνια, κύριε Πουρναρά, στον ΠΑΟΚ. Τρομερό μυθικό, μυθική προσφορά του κάνει, αλλά δεν ξέρω, ο Χεζόνια που είναι από τους κορυφαίους της Ευρωλίγκα, έχει 3-4-5 ομάδες. Ο Χεζόνια, το έχουμε ξαναπεί, θέλει να φύγει από την Ρεάλ, δεδομένα αυτά. Είχαμε πει για Ολυμπιακό, είχαμε πει για Χαποέλ, είχαμε πει για άλλες ομάδες. Θα μπορέσουν τα λεφτά και η προοπτική να παίξει το project του, να πει το ναι. Του δίνει 3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και λίγα για Χεζόνια. Δεν ξέρω πόσα παίρνει στη Ρεάλ. Μπορεί να παίρνει και περισσότερα. Δεν το ξέρω, αλλά γίνεται μεγάλη κόντρα. Μεγάλη κόντρα και αυτό είναι μόνο καλό, είναι για το ελληνικό μπάσκετ. Κουράστηκα από όλη αυτή την τοξικότητα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι αν μπουν και ΠΑΟ και Άρης θα αλλάξει λίγο το σκηνικό. Δεν πάει όλο αυτό το πράγμα. Βλέπετε με τι πόλωση πάει να γίνει το σημερινό μάτς. Δεν αντέχεται.

Εγώ δεν είμαι φαν της Πυριάρας, αλλά αν ήμουνα, νομίζω ότι για πολλωστή φορά όλη αυτή η τοξικότητα στα ντέρμπι των Ιωνίων θα μου προκαλούσε αηδία. Δηλαδή αν είσαι λίγο σοβαρός, απομακρύνεσαι με όλη αυτή την τοξικότητα. Γιατί είναι κρίμα, γιατί είναι δύο σπουδές ομάδες, δύο ομάδες πιο ακριβοπληρωμένες με το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα. Γιατί δεν γίνεται όταν έχεις αυτές τις ομαδάρες να ασχολείσαι με τόσα άλλα εκτός του μπάσκετ, με τόσο τοξικά πράγματα, με όλα αυτά, με όλα αυτά που το Σαββατοκύριακο με ανακοινώσεις και παρασέρεις και ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου, έτσι, σε αυτό το πράγμα. Για μένα, ανεξάρτητα πώς θα τελειώσει αυτή η σειρά των τελικών, η φετινή, η τελική, αν θα τελειώσει στα 5 μάτς, στα 3, στα 4, δεν ξέρω, όχι στα 4 δεν μπορώ. Στα 3 δεν γίνεται, μα βλακία είπα, στα 4 ή στα 5, πού θα τελειώσει, πώς θα τελειώσει, νομίζω ότι έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο κακό. Έτσι. Για μένα, αλλά δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχουν θεσμοί. Για μένα έπρεπε να υπήρχαν βαρύτατες ποινές και στις δύο πλευρές. Και στις δύο πλευρές. Έτσι. Και επειδή έχει ξεφύγει το πράγμα, θα έπρεπε να είχε θεσπιστεί ένα πλαίσιο στο οποίο θα προβλεπόντουσαν ποινές ακόμα και για δηλώσεις. Σκληρές ποινές. Με τιμωρίες εδρών, έτσι, με πολύ μεγάλα πρόστιμα χρηματικά. Γιατί, παιδιά, όλη αυτή η τοξικότητα, όλο αυτό το πράγμα προάγει τη βία. Προάγεται έμεσα η βία. Τι δεν καταλαβαίνετε?

Παλιά γινόταν στο ποδόσφαιρο αυτό. Πλέον βλέπουμε και με ευθύνη ο Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού γίνεται και στο μπάσκετ. Γι' αυτό λέω να μπει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ σαν ισότιμοι διεκδικητές για να αλλάξουν κάποια πράγματα. Λοιπόν, για τον Γιανκόν που είπαμε ότι πρέπει να δώσει την έγκρισή του ο νέος προπονητής της Λανς για να προχωρήσει η δουλειά, φέρεται να ενδιαφέρεται και η Άντερλεχτ, η τέταρτη του βελγικού πρωταθλήματος. Και μάλιστα τον θέλει τον Μπιανκόν για βασικό και για ηγέτη. Τον Μπιανκόν, ναι, η Άντερλεχτ. Μην γελάς, ρε Πουρναρά. Γιατί, ρε φίλε.

Λοιπόν, ο Μπιανκόν που έχει ένα συμβόλαιο πάνω από το εκατομμύριο στον Ολυμπιακό, υψηλό, και ο Ολυμπιακός δεν τον δίνει με λιγότερο από 3 εκατομμύρια ευρώ, έτσι.

Παιδιά, μη μου στέλνετε τώρα. Εγώ είπα την άποψή μου. Γενικά, μη ήμουν ασαφής. Τώρα, μη μου στέλνετε ποιος είναι ο τοξικός που μπαίνει στο γήπεδο, τι κάνει το ένα, θα απαντήσει ο άλλος, ποιος είναι ο αυτός που ανεβαίνει στις εξέδρες, βρίσκεται το ένα. Εγώ μίλησα γενικά. Μη μου στέλνετε μηνύματα. Έκανα ένα γενικό σχόλιο. Όχι, δεν έχω να εξηγήσω, ρε Χάρη, κάτι. Ήμουν ασαφής στο κοδότη. Τι να σου εξηγήσω. Ναι, είμαι αντιολυμπιακός. Αν το λες έτσι, είμαι αντιολυμπιακός. Και αν είναι ο ένας ο ορισμός του χούλιγκαν, γιατί και οι άλλοι πέφτουν στο επίπεδό του, η απάντηση. Ο Βασίλης λέει προσωρινή αποβολή από το πρωτάθλημα και να απεχθεί ο τίτλος σε ένα μάτς μεταξύ Άρη και ΑΕΚ. Καλημέρα. Ο Πάνος ο Παναθηναϊκός λέει για να αρχίσει να κυκλοφορεί για Γιαννούλη και Ολυμπιακό σημαίνει ότι υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των δύο. Να ξέρετε κάτι, ότι ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλή σχέση με τον ατζέντη του Γιαννούλη, τον Βασίλη Παναγιωτάκη. Πολύ καλή σχέση. Ο Σπύρος λέει, ναι, αλλά το Σάββατο μοιράστηκε σε όλους τους δημοσιογράφους του Ολυμπιακού ότι έκλεισε και έρχεται. Από ποιον μοιράστηκε?

Όταν λέω για τοξικότητα, ο ορισμός της τοξικότητας και πώς αναπαράγεται φαίνεται ξαφνικά από τα μηνύματα που στέλνετε. Είπα αυτό που είπα και 15 μηνύματα. Δεν παίζεστε. Αυτό σας αντιπροσωπεύει τελικά. Okay. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εγώ αποχωρώ. Έρχεται Γιώργος Γελάκης. Γιώργος Χελάκης, ο θείος από το χωριό, για το 12-2, εδώ στο 943, Ιντερβέντεν Sports. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την ακρόαση. Θεού θέλοντος, ύπατος, επιτρέποντος. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Ναι, Βασίλη μου, Ναυάγιο Γιοβάνοβιτς ήταν το χθεσινό φιλικό. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Τα είπα και προηγουμένως.

0: 943 Interveten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
8: Εκεί που φάγαμε χθες. Στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
9: Ταβέρνα Θανάσης. Στη Μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
8: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
9: 21-2029-22.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
14: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέα.
15: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Προβληματισμός επικρατεί στην Εθνική Ελλάδα μετά τη χθεσινή ήττα από την Ιταλία. Μπορεί να μην κάναμε καλά παιχνίδια, αλλά έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες. Το μήνυμα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα παιχνίδια με Σερβία και Γερμανία στις 24 και 27 Σεπτεμβρίου στρέφει την προσοχή του το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Ακτόρ κοντράρονται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το Game 3 των τελικών της Greek Basket League. Εξαιρετικά αμφίβολος ο Ντόρση για τους Ερυθρόλευκους. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Σλούκα στη δωδεκάδα του Τριφυλιού στο 1-1. Η σειρά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τζάμπολ στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Interveten Sports, επιγραφή Γιώργου Γκαλίδη και τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 Sport. Εντός της ημέρας αναμένεται η απάντηση της Μαγιόρκα στον Ολυμπιακό για τη μεταγραφή του δεξιού μπακ Πάμπλο Μαφέο. Στις 3 λήγει η προθεσμία ανανέωσης των θέσεων για τους παλαιούς κατόχους εισιτηρίων διαρκείας. Όπως ανακοίνωσε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Πάρμα και Ολυμπιακού για τον Στρεφέτσα, σύμφωνα με την Τούτο Σπορτ. Ο Ηρακλής προσπαθεί να πυροδοτήσει τη βόμβα με τον Λορέντζο Ινσίνιε και έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Ιταλό Εξτρέμ, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτη. Ο Όφη ανακοίνωσε την ανανέωση του ταξιάρχη Φούντα. Ο Έλληνας επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029 με τους κρητικούς. Στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Πορτογάλος χαφ Ματέους Φερνάντες, όπως αναφέρει η Σαν. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται τόσο η Manchester United όσο και η Paris Saint-Germain. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή «Ο Θείος από το χωριό» με τον Γιώργο Χελάκη.
0: 9.43 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Εδώ, στον 943 Ιντερβέτ & Σπορτς, το ραδιόφωνο παίζει μπάλα με σύστημα, έξω από τα συστήματα. Τζόρτζης Ιωάννου, Τζόρτζης Ιωάννου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Έχω έρθει με καυτό τσιτσιριστό ρεπορτάζ. Πριν από λίγο μου γνωστοποιήθηκε ότι ο Τζόρτζης Ιωάννου απέσυρε το ενδιαφέρον του για την Αντιγόνη, την Κύπρια Αηδό. Ας καθίσει μόνη της να χτυπάει το κεφάλι της στον τοίχο για την ευκαιρία που έχασε. Πληροφορώ λοιπόν το πλατή κοινό ότι τώρα εστράφημεν προς Βρυσιείδα Ανδριώτου. Και όπως αντιλαμβάνεστε, είναι θέμα ημερών η κοπέλα να υποκύψει στα θέλγητρα του φίλου μας του Τζόρτζη του Ιωάννου. Μόνο εδώ καυτό τσιτσιριστό ρεπορτάζ. Αυτές τις μέρες αναμένεται ο Τζόρτζης να τις κοινοποιήσει το ενδιαφέρον του για εκείνη. Η κοπέλα τα είχε με τον, δεν θυμάμαι αυτόν που ήταν ο άλλος στο Survivor, παιδιά, από φαρμακοποιός, δεν τα θυμάμαι τα ονόματα, να με συγχωρείτε. Αλλά τώρα έχουν χωρίσει, είναι ελεύθεροι και οπωσδήποτε, ας πούμε, αναμένεται η πρόταση αυτή που θα της κάνει ο φίλος μου ο Τζόρτζης να τη συγκινήσει. Πώς αλλιώς δηλαδή. Εδώ στον 943 Intervet & Sports για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα. Σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τη 1.30 γιατί μετά υπάρχει ένα ραντεβού το οποίο δεν μπορώ να αποφύγω. Δεν περάσαμε καλό Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι. Περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο βουτυγμένο στην τοξικότητα. Αναφέρομαι στα όσα ακολούθησαν, στα όσα έγιναν αλλά και στα όσα ακολούθησαν το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού και τα πολλά πάρα πολλά παρατράγουδα. Αυτό το πράγμα δεν είναι κανονικό μπάσκετ, είναι παραμπάσκετ. Και πρέπει να σταματήσει να μας ενδιαφέρει. Εγώ δεν παίρνω το μέτρο να μετρήσω ποιος φταίει περισσότερο και ποιος φταίει λιγότερο, διότι προφανώς δεν φταίνε όλοι το ίδιο. Εγώ λέω ότι πρέπει να βρούμε τρόπους να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Έχει παραγίνει το κακό. Δεν μιλάμε για μπάσκετ, δεν μιλάμε για τους παίχτες που παίζουν τα συστήματα των προπονητών, μιλάμε για όλα τα άλλα τα καραγκιοζηλίκια. Καραγκιοζηλίκια που ξεκίνησαν από τις βρισιές οι οποίες ακουγόντουσαν καθαρά την ώρα της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου. Γεγονός απαράδεκτο. Και φτάνουν μέχρι τις εκατέρωθεν ανακοινώσεις οι οποίες δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να πιστοποιούν ένα χαμηλό επίπεδο αντιπαράθεσης. Ένα χαμηλό ως ορισμένες φορές και να μην το χαρακτηρίσω χυδαίο επίπεδο αντιπαράθεσης. Λοιπόν, δεν βλέπω κανένα λόγο να υπάρχει ανάκρουση του εθνικού ύμνου όταν παίζουν οι ομάδες στην Basket League. Κανένα απολύτως λόγο δεν βλέπω. Εκτός αν ο λόγος είναι, επειδή οι περισσότεροι παίκτες είναι ξένοι, να μάθουν τον εθνικό μας ύμνο. Αν είναι όμως να βάζουμε τον εθνικό μας ύμνο στα παιχνίδια τα μεταξύ μας στο πρωτάθλημα και να βρίζουν πάνω του οι οπαδοί των ομάδων, όποια και αν είναι η ομάδα, όποιοι και αν είναι οι οπαδοί, τότε καλύτερα να σταματήσουμε την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Δεν τον έχουμε τον εθνικό ύμνο για να μας τον λέρουν διάφοροι απίθανοι τύποι που πάνε στα γήπεδα. Διάφορα νούμερα δηλαδή.
Και εδώ, επειδή στην προκειμένη περίπτωση, στην προκειμένη, γιατί δεν συμβαίνει μόνο με αυτούς, έτσι. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή αυτοί που το έκαναν ήταν οπαδοί του Παναθηναϊκού, έτσι, θα περίμενα και μια σαφή καταδίκη αυτής της συμπεριφοράς από την ΚΑΕ του Παναθηναϊκού. Χωρίς ναι μεν αλλά.

Σήμερα στις 9 είναι το τρίτο παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και θέλουμε να ελπίζουμε, όχι το πιστεύουμε, ότι θα κυλήσουν όλα ομαλά, βρε αδερφέ, να κυλήσουν όλα ομαλά. Να μιλήσουμε μόνο για μπάσκετ. Αμάν πια, βαρεθήκαμε με δεξικότητα.

παιχνίδι που θα το παρακολουθήσετε εδώ από τον 943 Intervention Sports στη μέτρια περιγραφή του Γιώργου Κογκαλίδη, του άλλου θείου από το χωριό. Τελευταίες δηλώσεις του Αταμάν. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Έτσι. Τι σου λέει, ότι σε περίπτωση που χάσω δεν υπάρχει περίπτωση, φταίνει διαιτητές. Σας το λέω από τώρα. Τώρα το λέει για να τα ακούσουμε εμείς, το λέει για να τα ακούσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω.

Ο φίλος μου ο Τάσος λέει: καρημέρα, θεία Λεβεντιά. Πρόσεχε τι λες, γιατί μετά θα βγει ο Συρίγκος, θα μας πει ότι καλά έκαναν και έβριζαν τη στιγμή που ακούγονταν ο εθνικός μας ύμνος. Σε σίγουρο ότι θα το πει αυτό το πράγμα, φίλε μου. Chemistry, just you and me. Ο φίλος μου ο Χάρης λέει: coach, μόνο αν κερδίσει η ομάδα με πρόεδρο που επικυρήσει ανθρώπους, αφήνει στριγκάκια, βρίζει διαιτητές, γυναίκες και τον προπονητή που λέει μπάσταρδους Ολυμπιακούς. Αλλιώς το άθλημα του μπάσκετ πλήττεται από τοξικούς. Με πληθυντικό παρακαλώ, λέει ο φίλος μου, θεωρώντας ότι η τοξικότητα αφορά μόνο τον Παναθηναϊκό. Καλημέρα, λέει. Υπάρχει περίπτωση να κατέβει στο σεφ ο κύριος Γιανακόπουλος? Δεν το πιστεύω, παιδί, αλλά τι να σας πω, δεν το ξέρω, έτσι.

και για όλα χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, και βεβαίως έτσι μπορείτε να χρησιμοποιείτε για τη δουλειά αυτή. Και το email του σταθμού, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι onair@943.gr. Το επαναλαμβάνω, onair@943.gr.

Το χειρότερο της παιχνίδι επί επιχής Γιωβάνοβιτς έκανε η εθνική ομάδα την Κυριακή το βράδυ κόντρα στους πιτσιρικάδες της Ιταλίας στο Παγκρίτιο. Ήταν μια εμφάνιση εντελώς νερόβραστη, μια εμφάνιση που μας γύρισε πολλά χρόνια πίσω. Τα πιτσιρίκια της Ιταλίας, παίχτες 18, 19, 20 και 21 ετών με εξαίρεση τον Ντοναρούμα, έπαιξαν πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο από τη δική μας εθνική. Ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και μέχρι την αποβολή. Πέτυχαν ένα γκολ, θα μπορούσαν να έχουν πετύχει και άλλα απέναντι σε μια ομάδα που δεν κατάφερε να κάνει μια επίθεση της προκοπής. Τι λέγαμε στα προηγούμενα παιχνίδια, ότι η εθνική δημιουργεί αλλά δεν μπορεί να σκοράρει, χάνει τις ευκαιρίες. Τι μπορούμε να πούμε για αυτό το παιχνίδι, ότι η εθνική είχε αδυναμία ακόμα και στην προσπάθειά της να πάει την μπάλα μπροστά, αποτύχανε. Και αυτό γιατί οι δύο ακραίοι back extreme στο σύστημα 3-4-3, ο Βαγιανίδης και ο Κυριακόπουλος, δεν μπορούσαν να επιτεθούν και οι δύο αμυντικοί της Χαφ, ο Μουζακίτης με τον Τριάντη, δεν μπορούσαν να βγάλουν την μπάλα μπροστά. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακό σύστημα το 3-4-3 και ειδικά όταν αντιμετωπίζει στο Nations League ομάδες όπως η Ολλανδία και η Γερμανία. Λέω όμως ότι στην προκειμένη περίπτωση η εθνική μας ομάδα ήταν αποκαρδιωτική. Βεβαίως μετά την αποβολή του Ρετζιάνι, όταν οι Ιταλοί έμεναν με 10 παίκτες, πήραμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Αλλά από αυτό το παιχνίδι, το μόνο ουσιαστικά που έχουμε να θυμόμαστε είναι η ενέργεια του Χρήστου Τζόλη που δεν άφησε απάτη καμία σπιθαμή του γηπέδου και η καλή μεστή εμφάνιση του Παναγιώτη Ρέτσου στο κέντρο της άμυνας. Από εκεί και πέρα χρειαζόμαστε πολλά πράγματα για να γίνουμε ανταγωνιστικοί το Σεπτέμβριο στο Nations League. Και να μην λέμε πάλι τα ίδια, εκείνο που πρέπει να πάρει απόφαση ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς είναι να προχωρήσει εδώ και τώρα στην πλήρη και χωρίς όρους και προϋποθέσεις ανανέωση της εθνικής ομάδας. Δεν γίνεται πια με τους παλιούς. Πρέπει να πάμε παρακάτω. Πρέπει να πάμε παρακάτω και πρέπει να το κάνουμε τώρα.

Φαντάζομαι σε γενικές γραμμές, όσο σας είπα προηγουμένως, συμφωνείτε. Η εμφάνιση της Εθνικής ήταν μετρίως μέτρια, για να μην πω ήταν αποκαρδιωτική. Εδώ χρειάζεται να αλλάξουν πράγματα και πράγματα πολλά, για να πάμε παρακάτω. Διότι αυτό που είδαμε δεν μπορούσε να μας ικανοποιεί. Και ασφαλώς τους 13.000 φίλους Εθνικής που πήγαν στο Παγκρίτιο χθες το βράδυ δεν τους ικανοποίησε, παρά το γεγονός ότι όσο μπορούσαν και όσο και η Εθνική Ομάδα με την απόδοσή της τους επέτρεπε, βοήθησαν τους διεθνείς. Μου άρεσε ο Κιζηρίδης, έτσι φάνηκε πολύ ενεργητικός, με διάθεση να πάει στο ένας εναντίον ενός. Δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα από μια αλλιγόλεπτη συμμετοχή, ούτε από την παρουσία του Θανάση Ανδρούτσου, που και αυτός γύρισε στην Εθνική μετά από 5 χρόνια και το προσπάθησε όσο μπορούσε. Η γενική εικόνα όμως, φίλες και φίλοι, η γενική εικόνα ήταν εξαιρετικά αρνητική και θα χρειαστεί να διορθωθούν πολλά πράγματα. Θα μου πεις όμως, η Εθνική έπαιζε χωρίς τον Κωνσταντέλια και χωρίς τον Καρέτσα, δεν μπορεί να βγει κάποιο οριστικό συμπέρασμα. Όχι, δεν μπορεί να βγει κάποιο οριστικό συμπέρασμα. Υπάρχει όμως ένα συμπέρασμα που υπερισχύει όλων των άλλων, ότι πρέπει να πάμε στην επόμενη μέρα. Να ευχαριστήσουμε πολύ όσους έδωσαν πολλά πράγματα στην Εθνική παίζοντας με τα γαλανόλευκα τόσα χρόνια. Τώρα όμως πρέπει να κάνουμε το βήμα παρακάτω. Τελεία και παύλα.

Το κόβουμε με το σκεπτικό σας επειδή βρίζουν και τον Μπαρτζόκα να παραιτηθεί από προπονητής. Σαν παράδειγμα, το αναφέρω από όλες τις πλευρές. Και την ελληνική σημαία και πρέπει να την καταργήσουμε. Εγώ μιλάω για καμία κατάργηση, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν σε αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος να ανακρούεται το εθνικό σύμνος? Για ποιο λόγο ανακρούεται το εθνικό σύμνος σε αγώνες ελληνικού πρωταθλήματος? Δεν το ξέρουμε ότι είναι ελληνικό το πρωτάθλημα? Τι δεν ξέρουμε και πρέπει να ανακρούνται οι εθνικοί ύμνοι? Να παίζει μια ελληνική ομάδα με μια ομάδα του εξωτερικού, βεβαίως το καταλαβαίνω. Τώρα για ποιο λόγο? Ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Μιχόπουλος μου λέει: χαίρετε κύριε Χελάκη, πήγαμε αυτές τα τερτύπια, ήταν πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ, αλλά από το σταθμό το δικό σας δεν μας πήραν ποτέ τηλέφωνο, έτυχε που το άκουσα. Άκουσε κύριε Μιχόπουλε, έχω τα παιδιά εδώ, έτσι, σε έχουν πάρει 4 φορές τηλέφωνο και δεν σε βρίσκουν. Το γεγονός όμως ότι πήγες και πέρασες καλά έχει τη σημασία του. Και επειδή το αναφέρεις τώρα, πρέπει να πω ότι και αυτή την εβδομάδα σας στέλνουμε στα τερτύπια τα οποία έχουν ανοίξει τώρα έξω και μπορείτε να πάτε στο χώρο έξω τώρα, τον ανοιχτό χώρο και να περάσετε καλά, τα Τοΐου 56 στη μεταμόρφωση, τερτύπια live, για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, γιατί εμείς κλήρωση κάνουμε, όχι διαγωνισμό. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943 και γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια και πάτε με την παρέα σας 4 άτομα, κάνετε λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ και δεν πληρώνετε τίποτα στα τερτύπια, είτε την Παρασκευή το βράδυ είτε την Κυριακή το μεσημέρι. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Κοντογιώργος μου λέει: εθνική θα πάει μπροστά μόνο με coach Χελάκη. Ανέλησε ένα μάτς σε Λιάννα Περθόρη για να μάθουν μπαλίτσα. Γιώργος από τα Σελά της Βρετανίας. Γεια σου φίλε μου Γιωργάρα, να είσαι καλά. Γιάννης, και γιατί να μην ακούγει το εθνικό σύμνος? Και αφού καλώς ή κακώς ακούγει το εθνικό σύμνος, είναι δυνατόν να υπάρχει γιούχα? Ποια ήταν η ανακοίνωση του Πατριώτη, όπως λένε αφεντικού σας? Συγγνώμη, του κυρίου Γιαννακόπουλου. Άκουσε να δεις Γιαννάρα, εμείς εδώ δεν έχουμε αφεντικά. Ούτε τον κύριο Γιαννακόπουλο, ούτε τον κύριο Αγγελόπουλο, τους κυρίους Αγγελόπουλους, ούτε τον κύριο Ηλιόπουλο, ούτε τον κύριο Μαρινάκη, ούτε τον κύριο Σαββίδη, ούτε τον κύριο Αλαφούζο. Είμαστε μόνοι μας. Και μια ματιά, άμα ρίξεις το πρόγραμμά μας, το καταλαβαίνεις. Θα σε παρακαλέσω λοιπόν πάρα πολύ να ξέρεις τι κουβεντιάζεις, έτσι. Για να μην σου πω τίποτα άλλο βαρύτερο, φίλε μου Γιάννη. Να είσαι καλά και να κάνεις καλή ακρόαση. Ο φίλος μου ο Πάρης λέει: καλημέρα κύριε Γιώργο, προκαταβολικά συγγνώμη αν η ερώτηση είναι αδιάκριτη, στη γιορτή του Sport FM θα πάτε? Ο φίλος μου προφανώς αναφέρεται στα 30 χρόνια του Sport FM. Καταρχήν να πούμε να τα κατοστήσει ο Sport FM, είμαι καλεσμένος σε αυτή τη γιορτή, το πιθανότερο είναι να πάω, ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε μία μικρή διακοπή για να ακούσετε πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά εδώ είμαστε, επανερχόμαστε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
4: Για δράση είσαι έτοιμος.
5: Με Arbiland, ναι.
4: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
5: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Να πάω για νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
8: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: 943 Intervention Sports.
10: Η ώρα είναι 12:30.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Άτυπη συνοδός των Υπουργών Άμυνας των 27 σήμερα στην Λευκοσία. Πέρα από την Ουκρανία θα συζητήσουμε τα ζητήματα ασφαλείας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρησιασπίδες, τις οποίες η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει πολύ κεντρική σημασία, είπε προσερχόμενος ο Νίκος Δένδιας. Λεπτομερής ενημέρωση αναμένεται για τα περιστατικά των χθεσινών παρενοχλήσεων των αεροσκαφών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, αλλά και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας που κατευθύνονται προς την Κύπρο. Θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε νέα κλιμάκωση οδηγείται η Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως αναχέτησε νέα επίθεση με πυράβλους που έχουν κατεύθυνση στο έδαφος του. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες από μηχανικούς στην Εύβοια, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν τα κτίρια με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο στον απόϊχο των σεισμικών δονήσεων. Εν τω μεταξύ, νέο σεισμός 4,3 ρίκτερ καταγράφηκε στις 5:13 τα ξημερώματα. Κλειστά παρέμειναν σήμερα τα δημοτικά σχολεία στον Δήμο Μαντουδίου. Στην κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλου κρέατος, τα οποία επρόκειτον να διοχετευτούν στην αγορά, καθώς και στην εισήγηση για λουκέτο μιας εταιρείας, προχώρησαν τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής. Αφορμή για τον έλεγχο στάθηκε καταγγελία σε γνωστή επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Στην Ευελπίδων, ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Αυλαία έπεσε στις πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Βατά τα θέματα σε ιστορία και φυσική, απαιτητικά στην οικονομία. Αυτή την ώρα, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο κημητήριο Παπάγου, η εξόδους ακολουθία του πρώην Υπουργού και κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Σουφλιά. Τουλάχιστον 19 νεκροί και πάνω από 200 τραυματίες έχει αφήσει πίσω του ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίκτερ στις νότιες Φιλιππίνες. Προκάλεσε μάλιστα τσουνάμι ύψους 1 μέτρου, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Στον καιρό, έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες στα υπηρετικά. Άνε μείως 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα Πελάγη. Στην Αττική, έθριος γενικά ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1.30.
12: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Πάντα ακούτε 943 Intervetan Sports και την εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Και σε λίγο θα κατευθυνθούμε προς Πειραιά. Θα κατευθυνθούμε προς Πειραιά, διότι εκεί μας περιμένει ο Κώστας Σαμοθράκης, ο γόης της Καστέλας, ο άρχοντας της Πειραϊκής, το χρυσό αγόρι του Πασαλιμανιού. Και έχουμε πολλά να τον ρωτήσουμε. Τώρα τελευταία κυκλοφόρησε μια πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει δυνατή πρόταση στην Augsburg για να πάρει τον αριστερό της μπακ, τον Δημήτρη Γιαννούλη. Θα δούμε πώς είναι αυτό το θέμα, τι γίνεται με τον Μοφέο, τι γίνεται με τον Νάι Λόπες, τι γίνεται με τον Πόποβιτς, που ψάχνει ο Ολυμπιακός για τερματοφύλακα, γιατί ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι χτυπά σε πολλά μέτωπα. Ξέρουμε ορισμένα, προφανώς δεν ξέρουμε και άλλα, έτσι.

0: Η Μαρίνα μας ρωτάει καλημέρα τι έγινε με την κλήρωση για σπέτσες. Για την κλήρωση για σπέτσες την κάναμε. Την κάναμε την Παρασκευή το πρωί, 9 με 10 στην εκπομπή του Γιώργου του Γεωργιάδη και του Πάνου του Πουρναρά. Μαρίνα μου, προφανώς δεν ήσουν τυχερή. Δεν ήταν τυχερή, Μαρίνα, ε. Δεν ήταν.
1: Γυναίκα ήταν.
0: Γυναίκα ήταν, τυχερή. Για να το ψάξουμε, να το ψάξουμε. Μήπως Μαρίνα μου είσαι εσύ. Ο φίλος μου ο Τάκης λέει: ποιος στηρίζει τον Γιωβάνοβιτς, δεν βλέπουν ότι δεν τραβάει. Επειδή είχε κάποτε τον πάω ψηλά στη βαθμολογία, τον έχουμε κάνει Ανσελότη. Και ποιον να φέρουμε, ρε φίλα, άμα δεν κάνει ο Γιωβάνοβιτς. Ποιον να φέρουμε, για όνομα του Θεού. Για σιγά.

0: Και τώρα ήρθε η ώρα που σας είχα προαναγγείλει να πάμε στον Πειραιά να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Γεωργάκη.
0: Πού σε πετυχαίνουμε, πες την αλήθεια. Μην μου πεις ότι σε σπίτι, δεν τα τρώω αυτά.
1: Είμαι με Μινά Χατζίδη, ο οποίος σου μεταφράζει τι γράφουν τα γερμανικά site για τον Γιαννούλη.
0: Καταρχήν, χαιρετίσματα στο μεγάλο Μινά Χατζίδη.
1: Τα δίνω.
0: Και πες μου τι γράφουν, διότι αυτό τώρα ρωτάει όλος ο κόσμος.
1: Κοίταξε να δεις, όχι μόνο το Kicker, το οποίο το είχε σήμερα από το πρωί θέμα, αλλά και άλλα γερμανικά site φαίνεται να έχουν τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή σαν φαβορί για την απόκτηση του Έλληνα διεθνούς αμυντικού αριστεροπόδαρου.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι πριν από λίγο καιρό, η εκτίμηση που υπήρχε είναι ότι αυτό έμοιαζε λίγο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρουμε τη σχέση του με τον ΠΑΟΚ.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, ξέραμε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που τον είχε σε προτεραιότητα, αν θέλεις.
0: Ναι.
1: Αλλά φαίνεται να έχει κάνει πίσω. Δηλαδή, ακόμα και ένα-δύο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ που άκουσα από το πρωί, δίνουν περισσότερες πιθανότητες στον Ολυμπιακό να τον αποκτήσει.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Έχει κάνει μια τρομερή σεζόν, όπως μου λέει ο Χατζίδης τώρα, ναι, και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά φέτος με την Augsburg, με 29 συμμετοχές, έτσι, 2 γκολ και 4 ασίστ. Από τον Ολυμπιακό η αλήθεια είναι ότι δεν βγαίνει κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν επιβεβαιώνεται κάτι και λογικό το βλέπω.
0: Πάντα Ολυμπιακός
1: και με το θέμα του.
0: Πάντα Ολυμπιακός, Κώστα, εσύ το ξέρεις.
1: Ναι, όχι, ακούσε. Γενικά και με το θέμα του Γιαννούλη και του Τσιμίκα και του Ποντένσε κρατάει χαμηλά την μπάλα. Αυτή είναι η τακτική που ακολουθούν. Αλλά φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει ήδη μια πολύ καλή πρόταση γύρω στα 3,5 εκατομμύρια στην Augsburg. Augsburg, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Και περιμένει απάντηση και με τον παίκτη, ενώ πριν από λίγο καιρό έλεγε ότι θέλει να συνεχίσει σε κάποιο μεγάλο πρωτάθλημα, τώρα να έχει αλλάξει άποψη για ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό. Γιατί βλέπει, ας πούμε, ότι μπορεί να έχει μέλλον στα 30 του χρόνια, είναι μια ιδανική χρονική στιγμή, αν θέλεις, να παίξει και στο Champions League, εφόσον ο Ολυμπιακός προχωρήσει, να παίξει και στην Ευρώπη. Οπότε φαίνεται αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες να πάει ο Ολυμπιακός στον Γιαννούλη και να τον προτιμήσει αντί κάποιας άλλης περίπτωσης είναι σημαντικές και νομίζω ότι έτσι όπως βαδίζουμε, βάζει τις εκτιμήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ότι είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός τις δύο θέσεις που θέλει για Έλληνες παίκτες να είναι αριστερά ο Γιαννούλης και δεξιά ο Τσάπρας.
0: Μάλιστα.
1: Και οι δύο δύσκολες περιπτώσεις έμοιαζαν,
0: ναι,
1: και μοιάζουν, έτσι μην βιαστούμε, γιατί ξέρουμε πώς είναι αυτές οι μεταγραφές. Αλλά ο Ολυμπιακός φαίνεται να το παλεύει πολύ, γιατί θέλει να προσθέσει το δυναμικό του δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές για να βελτιώσει την ευρωπαϊκή του λίστα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Βέβαια όλα αυτά, Γιώργη, που συζητάμε, είναι ότι πρέπει να έρθει μια πρόταση για τον Ορτέγκα, που την ακούμε εδώ και αρκετό καιρό και ακόμα δεν έχει έρθει. Ο μάνατζερ του βέβαια έχει πει ότι έχει πρόταση από Ιταλία. Αλλά επίσημα δεν έχει έρθει κάτι ακόμα, γιατί θα πρέπει να διάσει κάποια θέση για να έρθει ο Γιαννούλης. Εντάξει, ναι, δεξιά έχει φύγει ο Κωστίνια, okay, ο Ροντινέη χρήστηκε σαν δεξί εξτρέμ από τον Μεντιλίμπαρ. Οπότε εκεί ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρει δύο μπακ δεξιά. Ο ένας θα είναι, φαίνεται όπως φαίνεται, ο Μαφαίο.
0: Μάλιστα, αυτόν τον κλειδώνει φαίνεται δηλαδή αυτός.
1: Ναι, φαίνεται ότι την κλειδώνει αυτή τη μεταγραφή. Τα έχει βρει με τη Μαγιόρκα και ο παίκτης φαίνεται να έχει πει ok, να θέλει να μετακομίσει. Μια εξαιρετική περίπτωση με βάση τα όσα γράφονται και ακούγονται. Δεν τον έχω δει, δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο.
0: Ναι.
1: Αλλά με αυτά που ακούω και διαβάζω φαίνεται να είναι μια καλή περίπτωση και με καλή ποδοσφαιρική πορεία μέχρι τώρα. Δηλαδή είχε παίξει και στη Manchester City, είχε πάει στη Manchester City, είχε πάει στη Στουτγκάρδη κάποια στιγμή ο Μαφαίο.
0: Μάλιστα.
1: Από τα 15 χρονών όταν ξεκίνησε, ας πούμε, και τον αγόρασε η Manchester City.
0: Για Πόποβιτς, τερματοφύλακα από τον...
1: Φαίνεται εκεί να καταλήγουν. Ναι. Και όχι στον τερματοφύλακα της Ρίο Άβε που συζητάγαμε. Ναι. Αλλά τον Μεντιλίμπαρ, Γιώργη, αυτή τη στιγμή τον καίει η δεξιά πλευρά κυρίως.
0: Ναι.
1: Γιατί γυρνάμε ότι σε 3 εβδομάδες ακριβώς σε 3-21 μέρες ξεκινάει η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Θέλει να καλύψει αυτό το κενό. Θέλει να έχουν ξεκαθαρίσει κάποια θέματα για ό,τι αφορά τους παίκτες που θα αποχωρήσουν, γιατί το ρόστερ πρέπει να αδειάσει, έτσι. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν μπορεί να... Με τη Λίμπαρ δεν αλλάζει την τακτική του αυτή. Πάνω από 25-26 παίκτες το ρόστερ αυτό δεν το θέλει. Μέχρι να ξεκινήσει λοιπόν η προετοιμασία θα πρέπει, εκτός από το Φορτούνι και τον Μαφέο και ενδεχομένως τον Τζάπρα ας πούμε ή τον Γιαννούλη, σε συνδυασμό και με τον Ουνάι Λόπεθ που επιμένω.
0: Εσύ επιμένεις για τον Ουνάι Λόπεθ, έτσι?
1: Ναι, επιμένω γιατί το έχει υποσχεθεί το μάνατζερ, ο οποίος είναι μάνατζερ και του Μεντιλίμπα. Ναι. Δεν νομίζω δηλαδή ότι μπορεί να πιστεί να παραμείνει στη Ράγιο Βαγεκάνο. Φαίνεται να θέλει να φύγει εκτός Ισπανίας στα 30 του χρόνια και αυτός. Βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί να πάρει παίκτες, Γιώργο, όχι μεγάλους ηλικία. Δηλαδή 30 χρονών και ο Γιαννούλης και ο Ναϊ Λόπεθ.
0: Είναι 30 ο Γιαννούλης, είχα την εντύπωση ότι είναι παρακάτω. Ναι. Θα 30 άρισε γι' αυτός.
1: 30 είναι. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι 30 είναι. Αν κάνω λάθος, ας μην διεκτώσει κάποια τα παιδιά εκεί, αλλά νομίζω ότι είναι 30 χρονών. Οπότε κάπου εκεί θα κινηθούμε και περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα εξελίξεις να δούμε ποιες θα είναι οι προσθήκες, τουλάχιστον από αυτές που περιμένει ο Μεντιλίμπαρ, γιατί και για τον Γιαννούλη προφανώς έχει δώσει το OK, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν πάει σε χαρτογράφητα νερά ο Ολυμπιακός. Άλλωστε είναι γνωστό ότι περιμένει το OK του προπονητή για όλες τις περιπτώσεις. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, φίλε, αυτή τη στιγμή. Είμαστε εν αναμονή.
0: Ναι. Πάντως αυτό το μπάσιμο έτσι για Γιαννούλη, αν οι πληροφορίες που έρχονται από τη Γερμανία, όπως σου τις λέει και ο Μινάς ο Χατζίδης, είναι σημαντικό. Πράγματι 30 χρονών είναι ο Γιαννούλης.
1: Εγώ νομίζω ότι από όλες τις περιπτώσεις που γράφονται και ακούγονται αυτή τη στιγμή, ακόμα και για αυτό τη Σεβίλη, πώς το λένε, ναι, το αριστερό μπακ.
0: Πεδράσα, κάπως έτσι, ναι.
1: Ε?
0: Πεδράσα, κάπως έτσι.
1: Τον Πεδράσα, ναι. Και όχι μόνο αυτό, είναι εξαιρετική περίπτωση ο Γιαννούλης, το ξέρουμε, είναι και Έλληνας, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Θα μετρήσουν πολύ όλες οι αποφάσεις του Ολυμπιακού για ό,τι αφορά τις προσθήκες με Έλληνες ποδοσφαιριστές. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, Γιώργο. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 4 Έλληνες, το Φορτούνι, το Ρέτσο, τον Τζόλι και τον Μουζακίτη. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Μουζακίτη αν έχει κάποια πρόταση.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Και θα πρέπει να μείνουν μετά οι άλλες 4 θέσεις για τη λίστα Β.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παίκτες που προέρχονται από τις ακαδημίες. Που λέγει γενής.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα θέμα που τους καίει στον Ολυμπιακό. Το έχει καταλάβει και ο Μεντιλίμπαρ ότι δεν μπορεί να κινηθεί διαφορετικά. Γι' αυτό και πριν από λίγες μέρες, από την Πέμπτη θυμάμαι, σου είχα πει ότι υπάρχουν δεύτερες σκέψεις και για το Μασούρα, ας πούμε. Εάν δει ο Ολυμπιακός ότι δεν βρίσκει λύσεις για ό,τι αφορά τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Δεν έχει πολλές πιθανότητες, αλλά υπάρχει αυτή η σκέψη στο δεύτερο πλάνο.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, φίλε, να δούμε τι θα γίνει και με τους 7 μη κοινοτικούς που υπάρχουν. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα, τουλάχιστον για τον Κλέιτον και τον Ορτέγκα. Δεν σου λέω για τον Ταρέμι, γιατί τον Ταρέμι είναι προφανές, Γιώργο, ότι θα πρέπει να τελειώσει το Μουντιάλ. Θα περιμένει μάλλον το Μουντιάλ, που είναι μια καλή ευκαιρία για να βρει ένα καλό συμβόλαιο. Ότι θα φύγει ο Ταρέμι, θα φύγει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει. Το ίδιο το έχει καταλάβει, ας πούμε. Ότι δεύτερος δεν μπορεί να είναι. Δεν θέλει να είναι. Όχι, δεν μπορεί, δεν θέλει να είναι.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που υπάρχει το LKB. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε μετά το τέλος του Ιουλίου να δούμε τι θα κάνει, τι απόφαση θα πάρει ο Ταρέμι και αν θα διάσει και μία ακόμα θέση. Γι' αυτό το λέω. Γιατί αυτή τη στιγμή από τους 7, ο Ορτέγκα, ο Κλέιτον και ο Ταρέμι είναι οι τρεις ξένοι οι οποίοι έχουν τις πιθανότητες να μας αποχαιρετήσουν.
0: Κώστα Σαμοθράκη, σε ευχαριστώ πολύ και να πάλι χαιρετισμού στο Μίνα Χατζίδη. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Μας τα είπε όλα ο Κώστα Σαμοθράκη και μας είπε πρώτον ότι ναι, βουίζει η Γερμανία, να το πω έτσι κάπως με υπερβολή, για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Δεύτερον, ότι ο Μαφέο από τη Μαγιόρκα έρχεται στον Ολυμπιακό για να καλύψει τη θέση του δεξιουμπάκ. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση στο Λεβαδιακό να πάρει και τον Τσάπρα, τον 24χρονο δεξιό μπακ, που ήταν ίσως ο καλύτερος δεξιός μπακ του πρωταθλήματος φέτος. Κατά τη γνώμη του Κώστα, και ο Κώστας πάντα έχει καλές πληροφορίες, δεν έχει λήξει το θέμα αρνητικά για τον Νάι Λόπεθ, ο παίκτης, το πιο πιθανό είναι να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, και υπάρχει μια στροφή από το Μίστα στον Πόποβιτς για τη θέση κάτω από τα δοκάρια. Αυτά.

0: Πάμε τώρα στον Νίκο τον Μποζιονέλο, γιατί έχουμε σημαντικά θέματα που πρόκειψαν μέσα στο Σαββατοκύριακο με τις πρωτοβουλίες Αλαφούζου, και να μας εξηγήσει ο Νίκος περί τίνος πρόκειται και να δούμε και πώς ακριβώς το οργανώνει ο Αλαφούζου, γιατί διαβάζουμε και άλλα πράγματα σήμερα για Ηρακλή. Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Τι ήταν αυτό?
1: Δεν θα ισχυάσουμε ποτέ και τα λοιπά.
0: Μπορείς να μας το κάνεις 50ράκια να το καταλάβουμε.
1: 50ράκια, γιατί ο κόσμος εντάξει δεν καταλαβαίνει.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Και βλέπω και συναδέλφους που δεν καταλαβαίνουν, υπάρχει μία συνήθιση. Λοιπόν, ναι, θα τα πάρουμε επιγραμματικά. Με τη σειρά και χρονολογικά. Από πέρυσι υπάρχει μία εταιρεία που λέγεται Per Capita. Για όσο το καταλαβαίνετε, αυτή η εταιρεία είναι συμφερόντων Βαρδινογιάννη, Μαρινάκη και Dragon Solak της Nova. Ναι. Ωραία μέχρι εδώ.
0: Ναι.
1: Αυτή η εταιρεία απέκτησε πέρυσι τα τηλεοπτικά δικαιώματα όλων των ΠΑΕ τη Super League, με εξαίρεση, να λέω με εξαίρεση, τον Παναθηναϊκό, που υπέγραψε απευθείας συμβόλαιο με την Κοσμοτέ.
0: Ναι.
1: Και τα εκχώρησε σε Νόβα και Κοσμοτέ. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟ και άλλες ομάδες δεν υπέγραψαν με τις συνδρομητικές. Υπέγραψαν με την Per Capita.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το καταλαβαίνουμε, και να το κάνουμε και λίγο λιανά, ότι η ομάδα του Σαββίδη, η ομάδα του Λιόπουλου, γιατί μιλάμε για επιχειρηματίες, υπέγραψαν συμφωνία, γιατί κοιτάνε το καλύτερο και το συμφέρον τους, με την εταιρεία Τζίγκερ, Μαρινάκη και Σόλακ. Αυτή η εταιρεία τα εκχώρησε στις συνδρομητικές και επειδή ήταν οι ομάδες ίδιες, δηλαδή η Νόβα έδειχνε πάω και Άρη, ξανά έδειχνε πάω και Άρη, δεν φάνηκε η διαφορά. Τα συμβόλαια είναι τριετή και τετραετή. Αργότερα, μέσα πριν από μερικές εβδομάδες, μάθαμε ότι ο Μαρινάκης, ο Τζίγκερ, όχι με τον Σόλακ αυτή τη φορά, με τον Κυριακού του Αντένα, μπήκαν στην εταιρεία του Αντένα Πλάση. Εκείνο το συνδρομητικό που μας έσπασε τα νεύρα στο Μουντιάλ του Κατάρ.
0: Έτσι.
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Δεν θα μείνει Antenna Plus. Ουσιαστικά αυτό το πράγμα τι έχει? Έχει άδεια λειτουργίας streaming πλατφόρμας. Όταν λέμε streaming εννοούμε όπως είναι το Netflix. Παίζει μέσω ίντερνετ. Ωραία. Και έχουν πάει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και περιμένουν το OK, το οποίο από ό,τι μαθαίνω από την πιάτσα είναι τυπικό. Και αυτό αργότερα που έκαναν μαζί με τον Κυριακό του Antenna θα εξελιχθεί σε πλατφόρμα, σε ελληνικό Netflix.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα έχει σειρές, θα έχει ταινίες. Βέβαια, μου η καινούργια σειρά του Παπακαλιάτη δεν θα παίξει στο Μέγκα, ξέρω εγώ, όταν βγει. Θα παίξει πρώτα εκεί και θα παίξει μετά στο ελεύθερο Μέγκα.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα. Έτσι. Και προφανώς, επειδή τα πολλά τα λεφτά και από τους συνδρομητές αλλά και από γενικώς στην αγορά είναι για τα αθλητικά, από τη στιγμή που ίδιες τσέπες είναι, υπάρχει η βεβαιότητα ότι θα πάρει και τα μάτια της Super League για τις ομάδες που έχουν υπογράψει με την Per Capita.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ίσχυε μέχρι και ισχύει μέχρι τώρα. Εκτός λοιπόν εμφώνος, εκτός συνεργασίας, για διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν θεωρώ και με την πολιτική και με την αντιπαλότητα που έχουν ειδικά ο Μαρινάκης με τον Αλαφούζο, ο Αλαφούζος αποφασίζει να προχωρήσει στην δική του Per Capita, στη δική του πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Και λανσάρει το Παναθηναϊκό TV, βασικά το επαναλανσάρει, να μεταδίδεται εκεί, να μεταδίδονται εκεί οι αγώνες του Παναθηναϊκού. Ποιοι αγώνες? Οι εντός έδρας στο πρωτάθλημα και τα play-off. Και τα ευρωπαϊκά πια, τα προκριματικά του Conference League που είναι εκτός κεντρική διαχείριση. Η κεντρική διαχείριση είναι Κοσμοτέ, όπως ξέρουμε, και ένα μάτι στον Αντένα. Τα καλοκαιρινά προκριματικά τα εντός. Τώρα μπορεί να πάρει και κανένα εκτός έδρας. Αυτό με τον Παναθηναϊκό TV εννοείται ότι θα είναι συνδρομητικό. Μου λένε ότι θα είναι προσιτά τα πακέτα για όλους κτλ. Και ότι θα προσπαθήσουν να τα ανεβάσουν και στις πλατφόρμες Nova, Κοσμοτέ, Vodafone και τα λοιπά, για να μπορεί ο κόσμος να το βλέπει και πιο εύκολα την τηλεόραση, γιατί δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι με τεχνολογία.
0: Ασφαλώς.
1: Από εκεί και πέρα, αυτή η πλατφόρμα λοιπόν, από όσο μαθαίνω, δεν είναι απλά σε στάδιο συζητήσεων, έχουν φτάσει σε στάδιο υλοποίησης, δηλαδή περιμένουμε τις ανακοινώσεις, με και άλλα κανάλια, με υποδιαμόρφωση κανάλια, με υπάρχοντα κανάλια, δηλαδή να υπάρξει, ρε παιδί μου, ένα συνδρομητικό μπουκέτο, ένα πακέτο το οποίο δεν θα έχει μόνο τον Παναθηναϊκό μας.
0: Ναι.
1: Και σήμερα βγήκε και η είδηση από τους συναδέλφους του SDNA που κάνουν follow-up σε αυτό που έγραψα χθες, αναφορικά με τη συμφωνία Ηρακλή Αλαφούζου για τα τηλεοπτικά. Και αυτό ανοίγει τον ασκό του αιώλου. Γιατί δεν ξέρουμε, δεν έχουμε μπροστά μα τα συμβόλαια, τι συμβόλαια ας πούμε έχει υπογράψει ο Πανετολικός ή ο Αστέρας Τρίπολης με την Per Capita. Και αν σπάει εύκολα, μπορεί να του πει ο Αλαφούζου, ελάτε εδώ. Όπως βλέπουμε, η επιχειρηματική κυρίως, και το τονίζω πάντα, και κατόπιν ποδοσφαιρική αντιπαλότητα μεταφέρεται και στο τηλεοπτικό κομμάτι.
0: Μάλιστα.
1: Ο Αλαφούζος αυτή τη στιγμή είναι απέναντι από όλους και πάει να κάνει κάτι δικό του. Οι αντιδράσεις ποικίλες, διαβάζοντας λίγο τα σχόλια, δηλαδή μου έκανε εντύπωση τώρα να σου πω ένα λίγο, εσύ Γιώργο, όταν το ανέβασε το link το Facebook του SDNA και τα παιδιά που κάνουν τα social, κράζανε. Άλλες συνδρομές, τι βλακίες είναι αυτές, το ένα το άλλο. Ενώ τα σχόλια μέσα στο site, από κάτω, ξέρεις που βγαίνουν, ήταν υπέρ αυτού.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει μία γραμμή.
0: Εντάξει, μπερδεύεται ο κόσμος, γιατί θα πρέπει να. Εν πάση περιπτώσει, ήξερε συγκεκριμένα που θα πάει να δει τι, τώρα θα μπερδευτεί λιγάκι.
1: Ναι, και το αναφέρω γιατί άκουσα συναδέλφους να λένε ότι στον Αντένα και στην Περκάπιτα είναι ίδιοι ιδιοκτήτες. Όχι, στην Περκάπιτα η εταιρεία που έχει πάρει τα τετά τηλεοπτικά δικαιώματα είναι ο Σόλακ. Σε αυτό την πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί με βάση τον Αντένα, δεν θα είναι Αντένα. Ναι. Θα με τρομαστεί αλλιώς, ρε παιδί μου.
0: Χελάκι, ναι.
1: Δεν είναι ο Σόλακ, είναι ο Κυριακού. Από εκεί και πέρα περιμένουμε και τις ανακοινώσεις. Βέβαια και πριν από μερικά χρόνια είχε κάνει πάλι το ίδιο ο Παναθηναϊκός και τελικά δεν προχώρησε. Ουσιαστικά βρήκε τότε καλύτερο συμβόλαιο. Το θέμα είναι ότι όντως υπάρχει μια διαφορά. Εγώ θεωρώ ότι αδικείται και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ αναφορικά με τα συμβόλαια. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι γύρω στα 16 το χρόνο, εκατομμύρια. Ο Παναθηναϊκός είναι στα 10. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ περίπου εκεί, 10, 11 κτλ. Νομίζω τώρα για τον Big Four του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και ειδικά για τους αιώνιους, ότι δεν θα μπορούσε. Αυτό θεωρούν και στην παρέα, ότι δεν μπορεί να δίνει 10 σε εμάς και 16 στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, και το ανέφερα κιόλας, αυτή τη στιγμή που είναι διαρροή από την ΠΑΕ, ξανά ο ρεπορτάζ είναι, έτσι. Εγώ κρίνω και μιλάω με όλες τις πλευρές. Ότι επίσης υπάρχει και ενόχληση με τους speaker, τα οποία πάντα δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Ναι, ρε παιδί πραγματικά... μου, πολύ τραβηγμένο. Και τώρα πάλι ο Ολυμπιακός έχει μια μεγάλη κόντρα με την ΕΡΤ, έτσι, πολύ μεγάλη.
1: Έχει απαντήσει η ΕΡΤ, ήδη έχει βγει μια ανακοίνωση πριν από λίγο σε όλα τα site, την βγάλανε και τα παιδιά από την ΕΡΤ. Ρε παιδιά, δηλαδή, πραγματικά το λέω σε προέδρους και παράγοντες, αφήνω έξω τους παίκτες που δεν ασχολούνται. Είδα ρε, εσύ μου στείλανε ένα βίντεο τις προάλλες και θέλω να το πω, δεν το είχα προσέξει, στο τέλος του αγώνα της Παρασκευής. Ότι ο Μιλουτίνοφ πήγε και χαιρέτησε όλους τους παίκτες αντίπαλης αποστολής του Παναθηναϊκού και καταχειροκροτήθηκε στο γήπεδο. Λέω, κοίτα να δεις, το προφανές το κάνουμε, το ανεβάζουμε ότι είναι κάτι ξεχωριστό. Μιλάω και να λέω, παιδιά, δεν θα στάνει δημοσιογραφικό. Και στους πράσινους και στους κόκκινους και στους κίτρινους. Κάπου όπα δηλαδή.
0: Έτσι.
1: Κάπου όπα. Αυτά μέχρι στιγμής στο τηλεοπτικό τοπίο, το οποίο βλέπεις ότι εξελίξει με ραγδαίες. Επίσης να πω ότι από θέμα εισόδων αυτό το έχει γράψει και χθες πολύ ωραία ο Λόπρος Καρακάνης, δεν ξέρω να το ξαναγράψω πάλι σήμερα, να το γράψω στο Sportal, αναφορικά και με το οικονομικό. Δηλαδή άλλο να έχεις εγγυημένα 10 εκατομμύρια μεικτά από την Κοσμοτέ και άλλο τώρα δηλαδή θα καταθέσεις το φακελό σου του ΕΦΑ και θα πεις κάνουμε συνδρομητικό και θα έρθουν συνδρομητές.
0: Ναι.
1: Αυτά δεν είναι εύκολα τις μέρες μας.
0: Ναι,
1: και εντάξει, να το αλαφρύνουμε σε εισαγωγικά ή μη λιγάκι και... Την Ελλάδα του Μητσοτάκη, αδερφέ, με την ακρίβεια να έχει φτάσει στο Θεό, δηλαδή να πληρώσει και 10 ευρώ το μήνα σου ξυνίζει τώρα. Μιλάμε.
0: Βέβαια.
1: Μιλάμε ψέματα. Το λέμε, κοιτάμε όλο το πορτοφόλι μας πλέον.
0: Έτσι είναι.
1: Ρε εσύ, 14 ευρώ το πλήσιμο αυτοκινήτου το πρωί έχει πληρώνα 10.
0: Πάει στο διάλογο, ρε φίλε.
1: Δηλαδή με τι το πλήναμε, ενώ πνεύμα. Λοιπόν, είναι δύσκολο. Επίσης, ωραία, να πεις ότι μαζεύεις 1 εκατομμύριο συνδρομές που δεν θα μαζέψεις. Με 10 ευρώ το μήνα. Πας 10 εκατομμύρια. Αυτό το πράγμα για να στήθει θέλει πολλά λεφτά.
0: Έτσι είναι.
1: Άρα θα πάρεις λιγότερα. Αν είναι μοχλός πίεσης ή όχι του Αλαφούζου ξανά προς τις συνδρομητικές, δεν το αποκλείω, αλλά δεν μου δείχνει κάτι τέτοιο γιατί μου λένε...
0: Φαίνεται ότι είναι επεξεργασμένη η δουλειά, ναι.
1: Βέβαια. Και γενικώς, έτσι σαν μια μεγάλη εικόνα που λέει και φίλοι μου Λιμπεράκη, πάνε όλοι στο streaming. Έτσι. Έχουμε δει τα κανάλια, το Mega έχει βγάλει το Mega News. Η ΕΡΤ έχει βγάλει το Airplix, το ευρυδικό Sky, το ευρυδικό Open, μεταδίδαν αγώνες, μεταδίδουν σε χωριστές εκπομπές. Δηλαδή το πράγμα πάει προς τα εκεί.
0: Πάει προς τα εκεί, ναι. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσουν πολύ κατατοπιστικό σήμερα.
1: Σε ευχαριστώ εγώ, Γιώργο. Επίσης, να πω κάτι για το απόψινο μπάσκετ. Εύχομαι, το είπα και την Παρασκευή, αλλά θα το πω σήμερα συγκεκριμένα. Εύχομαι απόψε να ασχοληθούμε μόνο με τα του παρκέ. Με έχουν κουράσει. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Μόνο μετά το παρκέ.
0: Το δίκιο σου
1: βουνό. Και δεν θα κάτσω τώρα να μου. Όλοι ξέρουν ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει και να κρίνει. Δεν θα το πω εγώ. Αλλά παιδιά, να ασχοληθούμε λίγο με το άτιμο, το μπάσκετ, με τα συστήματα και με τους παίκτες και όχι με όλα τα άλλα. Ευχή δίνω. Αυτά.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Νίκος Μποζιανέλος. Τον ευχαριστούμε πολύ. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: 9.43 Intervetten Sports.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.
5: Χαίρετε, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervetten Sports. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ κοντράρονται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το Game 3 των τελικών της Greek Basket League. Εξαιρετικά αμφίβολος ο Ντόρση για τους Ερυθρόλευκους. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Λούκα στη 12η του Τριφυλιού. Στο 1-1 η σειρά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τζάμπολ στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Intervetten Sports σε περιγραφή Γιώργου Γκαλίδη και τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 Sport. Η ΕΡΤ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα όσα ακολούθησαν στον δεύτερο τελικό της τύχημα GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό Άκτορ και Ολυμπιακό και την ένταση που επικράτησε. Δεν συμμετέχουμε σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν, στοχοποιούν εργαζόμενους και υπονομεύουν το ελληνικό μπάσκετ, αναφέρει χαρακτηριστικά. Προβληματισμός επικρατεί στην Εθνική Ελλάδα μετά τη χθεσινή ήττα από την Ιταλία. Μπορεί να μην κάναμε καλά παιχνίδια, αλλά έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες. Το μήνυμα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα παιχνίδια με Σερβία και Γερμανία στις 24 και 27 Σεπτεμβρίου στρέφει την προσοχή του το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Εντός της ημέρας αναμένεται η απάντηση της Μαγιόρκα στον Ολυμπιακό για την μεταγραφή του δεξιού μπακ Πάμπλο Μαφέου. Στις 3 λίγη προθεσμία ανανέωση των θέσεων για τους παλαιούς κατόχους τριών διαρκείας, όπως ανακοίνωσε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Πάρμα και Ολυμπιακού για τον Στραφέτσα, σύμφωνα με την Τούτο Σπορτ. Ο Ηρακλής προσπαθεί να πυροδοτήσει τη βόμβα με τον Λορέντζο Ινσίνια και έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Ιταλό Εξτρέμ, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ρούντιν Καλέτη. Ο ΦΥ ανακοίνωσε την ανανέωση του ταξιάρχη Φούντα. Ο Έλληνας επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029 με τους Κρητικούς. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού Γκάρτ Τρέβορ Χάντζης, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά. Στο στόχαστρο του Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Πορτογάλος Χαβ Ματέους Φερνάντες, όπως αναφέρει η Σαν. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται τόσο η Manchester United, τόσο και η Paris Saint-Germain. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο θείος από το χωριό Γιώργος Χελακής.
1: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ. Goal!
6: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Ο φίλος Μεγάνης λέει, κύριε Χελάκη, αυτές οι πλατφόρμες που ο κύριος δεν ξέρω πώς το γράφεις εδώ, δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Θέλει προεργασία, θέλει μάνατζερ, θέλει. Μην ξεχνάμε και το φιάσκο πριν χρόνια με το Μουντιάλ του Αντένα. Δυστυχώς δεν δούλεψε ποτέ η εφαρμογή. Προβλήματα τέτοια είχε και ο ΠΑΟΚ. Θυμάστε μια χρονιά που είχε πάρει. Θα τα δούμε τώρα αυτά τα πράγματα, πώς θα εξελιχθούν. Μιχάλη, τι είναι τώρα αυτό? Πείραξε τον κύριο Μποζιανέο το πλήσιμο αυτοκινήτου στα 14 ευρώ. Αυτό πόσο παίρνει την ώρα? Τι είναι αυτό, δεν είναι ακριβό? Όταν ήταν 10 ευρώ και πήγε 14, δεν είναι μια μεγάλη αύξηση 40%? Ρε Μιχάλη, είναι ή δεν είναι, ρε Μιχάλη? Τότε τι πράγματα είναι αυτά, για όνομα του Θεού. Επίσης, κύριε. Α, γιατί ρε Χελάκη, το ρε, εγώ δεν σου απευθύνω με ρε Θανάση. Δεν έχει δίκιο ο Ολυμπιακός με το Χατζηργείο. Πλάκα μας κάνατε. Να είστε αντικειμενικοί, να μην σας λέει κανείς τίποτα. Επίσης, μου έκανε κακή εντύπωση εσύ και ο Περπερίδης στο Μέγκα για τη φάση του Φουρνιέ για τον Αν. Ενώ με την κάμερα που έδειξε ο Ολυμπιακός ήταν ξεκάθαρα φάουλ. Έτσι απλά. Εμείς είμαστε Ολυμπιακό και θέλουμε σεβασμό, όχι παιχνίδια. Εσείς είστε Ολυμπιακός, φίλε μου Θανάση, και θέλετε να τα ακούτε όλα κόκκινα. Έτσι. Εγώ όλα κόκκινα δεν τα λέω. Αν σου αρέσει, Θανάση. Εγώ τα λέω όπως τα βλέπω. Και αν κάνω λάθος, λέω ότι έκανα λάθος. Βγήκα στην αρχή και είπα ότι εδώ για μένα δεν είναι φάουλ. Το ξαναβλέπω από όλες τις κάμερες και ξαναβγήκα και είπα είναι φάουλ. Έτσι το είδα στην αρχή και είπα παντού δεν είναι φάουλ. Το ξαναείδα μετά από όλες τις λήψεις και καταλήγω στο συμπέρασμα ότι είναι φάουλ. Αλλά να τα λέω όλα σόνι και καλά κόκκινα, δεν θα σου την κάνω αυτή, χάρη Θανάση. Εντάξει. Παναγιώτη, δεν ξέρω τι έχετε πάθει σήμερα. Δεν κατάλαβες τι είπε ο Σαμοθράκης? Δεν τα κατάλαβες? Γιατί δεν τα κατάλαβες δηλαδή? Ο φίλος μου Βασίλης λέει, δεν υπάρχει κύριε κράτος, δεν υπάρχει αρμόδιος υπουργός. Ύστερα από όλα τα γεγονότα, αποβάλλεις και τις δύο ομάδες από το πρωτάθλημα για φέτος με αιτία τις δηλώσεις και τα γεγονότα και παίζουν τελικούς οι δύο επόμενοι. Πάω και ΑΕΚ. Απλά πράγματα, να δεις πώς διορθώνονται. Πάντως, Γιώργο, κληρονομία ηγέτης του Παναθηναϊκού, τα ίδια κάνει και στην Ευρωλίγκα και έχει τιμωρηθεί κατά επανάληψη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, τα ίδια κάνει και στην Ευρωλίγκα και καλώς τιμωρείται. Κάνει λάθος ο Μποζιονέλος, λέει ο φίλος μου ο Χάρης. Η ΕΡΤ έχει χρόνια γίνει σύχαμα. Γραφείο τύπου του ΠΑΟ και της ΑΕΚ που βρίζουν τον Ολυμπιακό. Απαράδεκτη. Απαράδεκτη ανακοίνωση της ΕΡΤ. Απαράδεκτη και αντιολυμπιακή. Να κινηθεί νομικά η ΚΑΕ αρκετά με τις αλήθικες και προσβλητικές πρακτικές από τους αεραστέχνες που είμαστε υποχρεωμένοι να τους πληρώνουμε ενώ δεν θέλουμε. Έσχος και έξω από τους χώρους του Ολυμπιακού. Τι να σου πω, ρε φίλε μου Χάρη, τώρα τι να σου πω. Ο φίλος μου ο Μάνος λέει, καλησπέρα Τιτάνα, coach και like. Όσον αφορά τον μπάσκετ, όταν θες να μην υπάρχει τοξικότητα, αυστηροποιείς τις ποινές προς όλους και απαγορεύεις τις δηλώσεις ένθεν και ένθεν. Δεν υπάρχει φτεξόμετρο, απλώς μετά μην απορούν γιατί φανατίζεται ο κόσμος όταν αυτοί που πρέπει αντί να σβήνουν τη φωτιά τη φουντών. Αυτό ακριβώς λέω και εγώ, φίλε μου Μάνο. Ναι, να μην τα βλέπεις με κόκκινα γυαλιά, λέει ο φίλος μου ο Λευτέρης, αλλά δεν σου ενοχλεί που δεν σου έδωσαν το δικαίωμα από τη μετάδοση να καταλάβεις τη φάση? Δεν βλέπεις δόλο εσύ δηλαδή? Όχι. Εγώ δεν βλέπω δόλο. Εγώ βλέπω λάθος. Βλέπω κακή λήψη. Βλέπω ελλειπή λήψη. Δόλο γιατί να βλέπω? Αν δεν είχαν βάλει κάμερα εκεί, δεν την είχαν βάλει και για τις προηγούμενες φάσεις. Δεν είχαν κάμερα και την έκλεισαν. Απλώς δεν είχαν κάμερα. Από πού να προκύπτει ο δόλος δηλαδή? Θες να πούμε ότι κακώς δεν είχαν κάμερα? Ναι. Δεν είχαν κάμερα όμως. Αυτό είναι το θέμα. Ήξεραν ότι θα γίνει τέτοια φάση κάποια στιγμή και γι' αυτό δεν είχαν την κάμερα? Δεν μου λέτε ρε παιδιά, θα σοβαρευτούμε λιγάκι ή θα λέμε ότι την μπουρδα μας, μας έρχεται στο μυαλό πορωμένη, ας πούμε, από την αγάπη μας για την ομάδα. Άλλο η αγάπη για την ομάδα και άλλο η μαλακία. Να τα ξεχωρίσουμε. Ο Λευτέρης ξέρει κάτι που δεν ξέρω. Λέει, είχαν λέει κάμερα, αλλά δεν το έδειξαν. Οκ, okay, εντάξει. Αφού ξέρεις εσύ ότι είχαν κάμερα, εγώ τι να πω? Εγώ δεν το ξέρω. Άμα το ξέρεις, πάω πάσο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Να αλλάξουμε θέμα εδώ. Ο φίλος μου Βασίλης λέει, καλημέρα.
Χθες σας ήταν φιλικό το μάτς, μεγάλο ναυάγιο ο Γιωβάνοβιτς, 65 λεπτά βλέπαμε ένα συνοθήλευμα και κρίμα για τον κόσμο που πλήρωσε εισιτήριο. Μετά ίσως κάτι κατάλαβε, έκανε αλλαγές και είδαμε 2-3 επιθέσεις. 2 σουτ σε όλο τον αγώνα, κρίμα. Είναι ισορροπιστής και θέλει να τα έχει καλά με όλους, αλλά έτσι δεν γίνεται ομάδες που θα διακριθούν. Αυτά έκανε και στον Παναθηναϊκό και στο τέλος τα έκανε μαντάρα και όλοι ήταν εναντίον του. Κρίμα και πάλι κρίμα, λέει εδώ ο φίλος μου ο Βασίλης. Η αύξηση, Γιώργο μου, είναι μεγάλη. Ανταποκρίνεται όμως στις αυξήσεις της εποχής, επανέρχεται ο φίλος ο Μιχάλης, αναφερόμενος στο πλήσιμο του αυτοκίνητου. Αυτό που ενοχλεί είναι να διαμαρτύρονται άτομα που ανήκουν στα υψηλά εισοδήματα για την τσέπη τους, όχι γενικά. Δηλαδή, αν έλεγε ότι αυξήθηκε η τιμή στο πλήσιμο αυτοκίνητο σε μια εποχή που ο κόσμος πεινάει, ναι. Αλλά την ειρωνία ότι το πλένουν με ινόπνευμα περιττεύει. Ας το πλύνει μόνος του. Καλώς, ρε φίλε μου, καλώς. Ό,τι πεις εσύ. Εντάξει. Προφανώς ξέρεις ότι ο Νίκος ο φίλος μου είναι στα υψηλά εισοδήματα. Εγώ δεν το ξέρω, εσύ το ξέρεις. Ο Λευτέρης λέει: Γιώργο μου, δυστυχώς η εθνική είναι δέσμια των συλλογικών αντιπαραθέσεων και όλοι όσοι έχουν θέσει ευθύνη σε αυτήν κρίνονται ανάλογα με το αν οι αποφάσεις τους ευνοούν παίκτες και ομάδες της προτίμησης του καθενός. Έτσι όμως δεν πάμε πουθενά.

0: Ο φίλος μου ο Χάρης επιμένει, μου λέει δεν είχαν κάμερα στη θέση που κάθεται ο Γιαννακόπουλος. Όχι coach, έχουν όπως και τα μικρόφωνα είναι τεντωμένα για να τα ακούμε. Τα ξέρεις καλύτερα από όλους coach, λέει εδώ ο φίλος μου. Ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει: Γιώργο μου, έχεις σκεφτεί ποτέ ότι μέσα στην ελληνική πραγματικότητα που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας μας που αντιμετωπίζουν αόρατους εχθρούς και πολεμάνε ανεμόμυλους στην τοξικότητα μεγενθύνεται στον αθλητισμό και, γιατί για τον οπαδό εχθρός παίρνει μορφή. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Άμα είσαι κόπανος, νομίζεις ότι ο εχθρός σου είναι η αντίπαλη ομάδα και ο οπαδί της αντίπαλης ομάδας. Καλά σου κάνουν και σε πατάνε κάτω στα σκουλίκι, όπου σε βρουν, όπως έλεγε ο Βάρναλης. Αν περνάς όλη σου την ημέρα έτσι, με το τι είπε ο Γιαννακόπουλος, τι είπαν οι Αγγελόπουλοι, τι είπε ο Μπαρτζόκας και τι είπε ο Αταμάν, και καταλήγεις στο τέλος απλώς να παίρνεις τη θέση ενός επιχειρηματία στον πόλεμο που έχει με έναν άλλον, είσαι κανονικός κόπανος. Έτσι, σε κοινωνικά ανυποψίαστος, δηλαδή με καθημερινούς όρους βλάκας. Συνέχισε να το κάνεις. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στον άλλο θείο από το χωριό, το θείο Γιώργο Κογκαλίδη. Θείε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πίστευα ότι θα ξεκινήσει στον δρόμο, αλλά φαντάζομαι θα ξεκινήσει λίγο αργότερα.
0: Είσαι καλά?
1: Είμαι εξαιρετικά, εσύ πώς είσαι?
0: Εγώ, πώς να σου πω. Θα είμαι καλά αν το παιχνίδι το βράδυ τελειώσει χωρίς παρατράγουδα. Τι πιθανότητες έχεις?
1: Όσες πιθανότητες έχουμε να φας εσύ σούσι.
0: Δεν υπάρχουν
1: τέτοια. Και εγώ λαχανοφάσουλα.
0: Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις, η τοξικότητα χτυπάει κόκκινο. Και αυτά που ανέφερες λίγο πριν δεν αφορούν έναν και δύο, αφορούν έναν κόσμο ολόκληρο. Έτσι, ο
0: οποίος έτσι είναι.
1: Άγεται και φέρεται με το αν είναι πιο κακός άνθρωπος ο Γιαννακόπουλος ή η Αγγελόπουλη ή ο Τραχαγερευόπουλος. Εντάξει, λοιπόν, όσο αυτό το παιχνίδι εξελίσσεται στο ποιος την έχει πιο μεγάλη, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά. Δεν βγάζει κάτι. Και το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει καμία τάση εκτόνωσης και καμία κίνηση, άρα μόνο χειρότερο μπορούμε να πάμε. Εγώ δεν ήμουν ποτέ κινδυνολόγος και το ξέρεις. Επίσης είμαι φύσης θέσης αισιόδοξης. Αλλά για να μπορεί να μην είναι κενή η αισιοδοξία και να μην είναι απλά ευχολόγιο, πρέπει κάποιος, κάποιοι, να πούνε ότι ξέρεις κάτι, εδώ τραβάμε μια γραμμή. Είτε είναι οι παράγοντες των δύο ομάδων, είτε είναι η πολιτική ηγεσία του αθλητισμού, είτε είναι ο Ισάκη που να υπάρχει αλήθεια. Γίνεται ο κακός χαμός. Έχεις δει πουθενά να εμφανίζεται ο Μελής?
0: Όχι. Ο πρόεδρος του Ισάκη.
1: Ο πρόεδρος του Ισάκη. Ο ρόλος του πρόεδρου του Ισάκη είναι μόνο για να δώσει το κύπελλο στον νικητή? Αν δηλαδή είναι αυτή η δουλειά του, να πάρει βαρέα και ανθυγινά ο άνθρωπος. Δεν είναι εύκολο. Εντάξει, εδώ που τα λέμε όχι, μα τα λέμε όλα. Αλλά ειλικρινά τώρα, μιλάς για τους κόπανους που βγαίνουν και συντάσσονται και πάνε από εδώ από εκεί. Αυτός ο οποίος έχει αποφασίσει ότι εγώ θα είμαι πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ και βλέπει να γίνεται του κουτρούλιο γάμος και δεν ασχολείται. Αλήθεια, γιατί έγινε πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ? Ας μας εξηγήσει ποια ματαιοδοξία καλύπτει. Δεν καταλαβαίνει ότι αυτή η θέση, εκτός από το να βάζεις το κουστούμάκι σου το όμορφο και την γραβατούλα σου και να πηγαίνεις να δώσεις τα τρόπια και να παρουσιάζεις ευχαρίσταμαι και χαιρετίζω που λέγαμε και παλιά, ότι έχει και κάποιες υποχρεώσεις. Έχει δει κανείς τον πρόεδρο της ΕΟΚ, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τον τομέα της διαιτησίας, να βγει για να πει καθίστε κάτω ρε, οι διαιτητές είναι καλοί, τι λέτε? Να υπερασπιστεί του έργου του. Ή στη χειρότερη των περιπτώσεων να πει ξέρετε κάτι παιδιά, τα έχουμε κάνει μαντέρα, θα βρούμε λύσεις. Έχει δει κανείς τον πρόεδρο της ΚΕΔΗ, το σύμβουλο της διαιτησίας, κ. Κουκουλεκίδη και Γορομιλά, να εμφανίζονται και να λένε παιδιά ελάτε εδώ. Αυτά που λέει ο Μπαρτζόκας, ο Αταμάν, ο Γιαννακόπουλος, η Αγγελόπουλη, ο Κογκαλίδης είναι τρίχες κατσαρές. Ελάτε εδώ, βάλτε κάτω τα βίντεο, δείτε τις παρατηρήσεις, δείτε αυτό, δείτε εκείνο, δείτε το άλλο και να υπερασπιστούν το έργο τους. Ή να πούνε παιδιά τα κάναμε ρε εδώ. Έχει δει κάποιος εξημών κάποιον και βλέπουμε απλά ένα πόλεμο ανακοινώσεων. Ο Λεπενιώτης κατά του Χατζηγεωργίου, λες και το πρόβλημα της χώρας είναι ο Χατζηγεωργίου δηλαδή. Αλλά εντάξει, αν αυτό νιώθουμε. Εν τω μεταξύ Γιώργο, επειδή είσαι εμπειρότερος εμού στα τηλεοπτικά, και η FIBA και η UEFA και ο ΕΣΑΚΕ Και τι να σου πω τώρα, και το πρωτάθλημα τύπου έχουν συνομολογήσει ότι δεν δείχνουμε κακές εικόνες. Ναι. Δεν ξέρω γιατί, διαφωνώ κάθετα, αλλά αυτή είναι η συμφωνία κυρίων. Ο Νίκος Λεπενιώτης δεν ήταν μπροστά όταν τα συμφωνήσανε. Και τώρα γκρινιάζει που δεν δείξαν τον Γιαννάκοπουλο. Αφού έχετε αποφασίσει εσείς, δηλαδή εσείς τα αποφασίζετε και μετά μας λέτε γιατί δεν δείχνετε. Μα αφού εσύ το αποφάσισες ρε φίλε, εσύ ήσουν στον Εσάκη. Μας κοροϊδεύουν και μπροστά στα μούτρα μου, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και σου λέει μετά να κάνει τη δουλειά του δημοσιογράφου. Πώς να την κάνει τη δουλειά του δημοσιογράφου, τον αφήνετε. Αφού εσύ αποφασίζετε ότι για να προστατεύσουμε το προϊόν δεν δείχνουμε επεισόδια. Και μετά μας κουνάς το δάχτυλο και μας λέει γιατί δεν δείχνετε επεισόδια. Εντάξει. Κάπου όπα. Μας είδανε με άσπρο, μας πέρασανε για λεβράδες. Και το λέω και για τους δύο, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Δημήτρης ο Γιαννάκοπουλος ήταν στη Σουηδία. Κατέβηκε, έκανε ένα σοου 3 λεπτών και σηκώθηκε και έφυγε από το γήπεδο. Τι ωραία αντίληψη των πραγμάτων. Δηλαδή έκανε στο μάτς όπα, θα μπορούσαν αν οι διαιτητές είχαν πάει στο γήπεδο γιατί δεν εμφανίστηκαν στο δεύτερο μάτς. Να έχει γίνει ροντέο, να έχουν αιματοκυλιστεί και εσύ σηκώθηκες και έφυγες και πήγες βόλτα, ας πούμε, να φας με το φρύ τα ψαράκια σου. Εντάξει, ωραία αντίληψη, δεν λέω. Όλα καλά είναι.
0: Σαφές.
1: Αυτό είναι το τοπίο, Γιώργο, δυστοπικό.

0: Γιατί αφού ξεκίνησε με τις δολοφονίες χαρακτήρων, γιατί να τον αφήσουμε απ' έξω αυτόν. Διαμαρτυρήθηκε, λέει, στους διαιτητές. Ό,τι πρωτότυπο να διαμαρτύρει τον Μπαρτζόκα στους διαιτητές.
1: Και ο κάθε προπονητής. Και ο κάθε προπονητής.
0: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή εσύ δεν έχεις διαμαρτυρηθεί ποτέ σε διαιτητή στον πρωτάθλημα τύπου που κάνουμε την πλάκα μας.
1: Ναι.
0: Καθίστε τώρα, ρε παιδιά, μην τρελαθούμε. Και επίσης δεν χρησιμοποίησε και savoir vivre όταν διαμαρτυρόταν στους διαιτητές. Τι λες? Ναι, συνήθως όταν διαμαρτύρεσαι στους διαιτητές, λες, αν θα μπορούσατε, κύριε, θα είχατε την ευγενή καλοσύνη να σου ρίξετε σωστά την άλλη φορά. Τώρα ζούμε καταστάσεις οι οποίες σε οποιοδήποτε, πώς να το πω, κανονικό λαό θα είχαν στείλει στον αγύριστο παράγοντες, διαιτητές, πρόεδρους, έτσι. Αλλά δυστυχώς αυτός ο λαός αυτούς θέλει.
1: Τι βλέπεις για το βράδυ?
0: Κοίταξε να δεις. Θεωρητικά αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει το ψυχολογικό προβάδισμα. Ο Ολυμπιακός στα δικά μου μάτια είναι καλύτερη ομάδα. Δεν το έχει αποδείξει τα δύο πρώτα παιχνίδια. Έχω την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός έχει περισσότερο, έτσι, έντονο το αίσθηκτο της επιβίωσης. Ο Ολυμπιακός είναι λίγο πιο χορτάτος μετά το ευρωπαϊκό. Προφανώς όσο περνάνε τα παιχνίδια, τόσο θα χαμηλώνουν τα χρώματα από το πανευρωπαϊκό και θα μπαίνουν λίγο περισσότερο στη λογική των ελληνικών τελικών. Νομίζω πάντως ότι σήμερα, αν έπρεπε να δώσω κατά ανάγκη 51-49, θα το δίνω στον Ολυμπιακό. Έτσι, λόγω έδρας. Και από εκεί και έχω πει ότι στα δικά μου ότι είναι καλύτερη ομάδα, καλύτερο σύνολο. Είναι ένα ζήτημα αν θα παίξουν και πώς θα είναι ο Λούκας και ο Ντόρσεϊ. Εγώ στη θέση των δύο προπονητών δεν θα βάζα κανέναν από τους δύο.
1: Ναι.
0: Με την έννοια ότι δεν είναι μόνο το ότι, ρε παιδί μου, η αξία τους είναι δεδομένη, αλλά πώς μπορεί ένας άνθρωπος να γυρίσει από τραυματισμό και να μπει σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι. Αλλά η ενδεχόμενη παρουσία του Λούκα να απελευθερώσει τον Αταμάν για να βγάλει το σόρτς και να βάλει τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, και ενδεχόμενη παρουσία του Ντόρση να απελευθερώσει και τον Μπαρτζόκα, ενδεχομένως να πάει και σε μια ιδέα τριών ψηλών για να χτυπήσει εκεί που έχει αδυναμία ο Παναθηναϊκός. Ενδεχομένως, δηλαδή. Αλλά όλα αυτά σε λίγες ώρες από το ΣΕΒ.
1: Το παιχνίδι θα το περιγράψεις μέτρια, έτσι δεν είναι?
0: Όπως πάντα. Αλλά θα έχουμε πάντα την πιθανότητα να το περιγράψεις καλά την Τετάρτη, κυρία Καραλή. Ελπίζω να είσαι εδώ πριν το ΣΕΒ, έτσι, το θυμάσαι.
1: Ο Τρέβορ Χάτζιτς που πήγε στον ΠΑΟΚ, τι σου λέει, Γιώργο?
0: Πάλι μια πολύ καλή επιλογή. Κοίταξε να δεις, περιμένε να δούμε καταρχήν το σύμβολο, Γιώργη, γιατί κομμάτι-κομμάτι μπορεί να είναι σημαντικά τα κομμάτια, αλλά το θέμα είναι θα δέσουν μεταξύ τους. Έχω εμπιστοσύνη στον Τρεγέρι, όπως έχω εμπιστοσύνη και στο Σπανούλη. Μιλάω για ΠΑΟΚ και Άρη. Κάνουν μεταγραφές σε ψηλότερο επίπεδο από αυτό που κάνανε μέχρι τώρα, και αυτό είναι σημαντικό. Εντάξει. Θεωρώ ότι η είσοδος των δύο ομάδων, η επέλαση των Βορείων, θα αλλάξει αυτό το δυστοπικό περιβάλλον. Δεν είμαι βέβαιος, το λέω από τώρα, γιατί για κάθε Τρέβορ που έρχεται, βλέπεις έναν αντίστοιχο διαιτητή που να μπορεί να διευθύνει αγώνες υψηλού ενδιαφέροντος, γιατί λέμε για Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας και τον ΠΑΟΚ, τον αδείξαν στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, θα μπορούσε να έχει νικήσει. Δεν θα αλλάζει ενδεχομένως τίποτα. Δεν το ξέρεις. Γιατί του στέρεις την νίκη. Έχεις λοιπόν ένα διαιτή απέναντι στον Τρέβορ που να πεις, να τι ωραίος που είναι αυτός, και γεμίζουμε τη φαρέτρα των διαιτών. Έχεις ένα πλάνο μέσα από το οποίο θα βγαίνουμε. Όσο δεν το έχουμε αυτό, πολύ φοβάμαι ότι όλο το οικοδόμημα κινδυνεύει να έχει απώλεια στήριξη στον επόμενο χρόνο. Το οικοδόμημα του μπάσκετ στην Ελλάδα και όχι του ελληνικού μπάσκετ.
1: Έτσι,
0: γιατί
1: έχει διαφορά.
0: Γιατί οι εθήματες δεν κάνουν και κάτι για να βοηθήσουν το ελληνικό μπάσκετ. Το μπάσκετ στην Ελλάδα το κρατάνε στα χέρια τους οι Αγγελόπουλοι, οι Γιαννακόπουλοι, οι Μιστακίδες, η Σιάο Αντετοκούμπη και πάει λέγοντας. Αλλά οι υπεύθυνοι, οι πρόεδροι ομοσπονδίας, ΕΣΑΚΕ, αυτά εκείνα αγρονιγόραζαν.
1: Κύριε Γιώργο, κύριε Θεία από το χωριό, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Ήταν ο Θείος από το χωριό, Γιώργος Κογκαλίδης. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό, έτσι, το ότι γίνεται χαμός ολόκληρο το Σαββατοκύριακο και οι μόνοι που δεν μιλούν είναι οι της διοργανώτριας αρχής, δηλαδή ο ΕΣΑΚΕ και

ΕΟΚ, δηλαδή η διαιτησία. Μοιάζουν σαν πόντι οι πιλάτοι που νύπτουν τα σχήρα τους.

Γεια σου ρε Πετράν, γεια σου Πετράν, ευχαριστώ πολύ. Ένα επαγγελματικό ραντεβού που δεν παίρνει αναβολή με αναγκάζει να σας εγκαταλείψω τώρα. Για την επόμενη μισή ώρα θα είναι μαζί σας ο Τζόρτζης Ιωάννου. Μείνετε συντονισμένοι. Εδώ στον 943 Ιντερβέτ εν Σπορτ, στο ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Το ραδιόφωνο που δεν έχει πάτρονες, δεν έχει αφεντικά, δεν είναι εντολοδόχος κανενός. Τα λέμε όπως τα βλέπουμε και μπορεί πολλές φορές να τα βλέπουμε λάθος. Αλλά εδώ δεν υπάρχει κανένας που μας βάζει να σας πούμε το οτιδήποτε. Ό,τι λέμε το λέμε από το κεφάλι μας. Σωστό, λάθος, άκυρο, μπορεί. Αλλά πάντως δικό μας. Της δικής μας αντίληψης, της δικής μας πεποίθησης, της δικής μας προτίμησης. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
7: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
8: planisabv.gr.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 9.43 Interveten Sports.
12: Η ώρα είναι 1.30.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας των 27 σήμερα στη Λευκοσία. Πέρα από την Ουκρανία θα συζητήσουμε τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί την διοίκηση, έχει πολύ κεντρική σημασία, είπε προσερχόμενος ο Νίκος Δένδιας. Λεπτομερής ενημέρωση αναμένεται για τα περιστατικά των χθεσινών παρενοχλήσεων των αεροσκαφών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, αλλά και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο. Σε νέα κλιμάκωση οδηγείται η Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως αναχέτησε νέα επίθεση με πυράβλους που είχαν κατεύθυνση στο έδαφος του. Ξεκίνησαν οι πρώτες αυτοψίες από μηχανικούς στην Εύβοια, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν τα κτίρια με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο στον απόϊχο των σεισμικών δονήσεων. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης. Επικαλείται προσωπικούς λόγους και ότι θα επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Στην κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλου κρέατος, τα οποία επρόκειτο να διοχετευτούν στην αγορά, καθώς και στην εισήγηση για λουκέτο μιας εταιρείας, προχώρησαν τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής. Στην Ευελπίδων, ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Η αδερφή της Βασιλικής που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα αναμένεται να λάβει την επιμέλεια των παιδιών, καθώς είναι η μοναδική εν ζωή συγγενής της. Υπενθυμίζεται πως ο 41χρονος προφυλακίστηκε. Αυλαία έπεσε στις πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Βατά τα θέματα σε ιστορία και φυσική, απαιτητικά στην οικονομία. Τελευταίο αντίο στον Γιώργο Σουφλιά, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο κημητήριο Παπάγου. Επιθυμία της οικογένειας του εκλειπόντος είναι αντιστεφάνων να καταθέτουν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού. Τουλάχιστον 19 είναι νεκροί και πάνω από 200 τραυματίες, τους οποίους έχει αφήσει πίσω του ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ στις νότιες Φιλιππίνες. Προκάλεσε μάλιστα τσουνάμι ύψους 1 μέτρου, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Στον καιρό, έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας, στα επιρροτικά κυρίως τα ορεινά. Άνεμοι έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική, έθριος γενικά ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
8: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Sports, καλησπέρα. Τελευταίο μισάωρο, δεν θα έχουμε τον Γιώργο Χελάκη, ωστόσο θα τα πούμε παρέα. Γιώργος Ιωάννου στο μικρόφωνο, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ο Δέμης Παλιούρας και η Αδριάννα Πούλιου. Λοιπόν, έχετε συνηθίσει σε αυτό το τελευταίο μισάωρο να ξεκινάει με συνομιλία του coach με τον Νίκο Συρίγο. Κάτι τέτοιο θα κάνουμε για σήμερα. Εντάξει, coach δεν έχουμε. Έχουμε όμως Νίκο Συρίγο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Νίκο, καλησπέρα.
1: Πού είναι ο coach, καλησπέρα.
0: Λείπει, αλήθεια είναι. Δεν μπόρεσε να είναι στο τελευταίο μισάωρο, θα τα πούμε παρέα.
1: Δεν πειράζει. Όλα καλά. Καλησπέρα να πούμε. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Βεβαίως. Καταρχάς, πώς είσαι?
1: Μια χαρά. Εξαιρετικά. Καλά, κουρασμένος, γιατί με το Σαββατοκύριακο είναι η εκπομπή στο Μέγκα και έχουμε λίγο τρέξιμο. Βέβαια, έχουμε όλη την εβδομάδα. Απλά το Σαββατοκύριακο είναι, ξέρεις, και η εκπομπή, οπότε πρέπει να προσθέσεις και αυτά μέσα σε όλα. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Αλλά όλα καλά. Η υγεία μας είναι καλά. Ελπίζουμε να συνεχίσει να είναι καλά. Με αυτά που βλέπουμε και με αυτά που ακούμε και με αυτά που συμβαίνουν, και γενικά είναι μια δύσκολη καθημερινότητα και για τη χώρα και για τον κόσμο γενικότερα, να λέμε δόξα στον Θεό και να προχωράμε.
0: Ακριβώς. Θέλω να σε ρωτήσω καταρχάς, τι προβλέπεις να γίνεται σήμερα στον αγώνα, στον τρίτο τελικό?
1: Ναι, είναι ξεκάθαρο φαβορί και στη σειρά και στον αγώνα ο Ολυμπιακός, γιατί είναι πιο δεμένη ομάδα, είναι ήδη πρωταθλητής Ευρώπης, έχει όλα τα στοιχεία υπέρ του μιας αναμέτρησης, οπότε νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο φαβορί ο Ολυμπιακός και για σήμερα και για απόψη και γενικά για τη σειρά. Το αντίθετο θα αποτελέσει, δηλαδή, και να κερδίσει απόψη ο Παναθηναϊκός και να πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, με τις συνθήκες που επικρατούν, θα είναι τεράστια έκπληξη και τεράστια επιτυχία για τον Παναθηναϊκό.
0: Θα ήθελα να μου πεις βέβαια και την άποψή σου, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει την ανακοίνωση που έχει βγάλει η ΕΡΤ. Ναι.
1: Κοίταξε, αυτό έπρεπε να κάνει η ΕΡΤ, έτσι έπρεπε να αντιδράσει και καλά έκανε και αντέδρασε. Νομίζω ότι εκθέτει τον κύριο Λεπενιώτη τις δηλώσεις του και την πρακτική της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Και επειδή περνάνε οι μέρες και το σκέφτομαι, νομίζω ότι αν ο κύριος Λεπενιώτης είπε αυτό που κατάλαβα, ότι θα έπρεπε, ας πούμε, να προβάλλει η ΕΡΤ σε ζωντανή μετάδοση τις δηλώσεις του κύριου Λεπενιώτη, νομίζω ότι πέρα από το ότι υποτιμά το ίδιο το άθλημα, γιατί νομίζω ότι είχε ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα, υποτιμά και την ίδια του την ομάδα. Δηλαδή νιώθει πιο πάνω από την ομάδα του, ας πούμε, ο Λεπενιώτης, και θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε, ας πούμε, να προβάλλεται εκείνη τη στιγμή η ζωντανή μετάδοση του αγώνα, αλλά οι δηλώσεις που έκανε ο ίδιος. Γιατί, αν κατάλαβα καλά, οι δηλώσεις του κ. Λεπενιώτη έγιναν την ώρα που πεζόταν το παιχνίδι. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε? Έχεις κάποια άλλη άποψη?
0: Η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω τι ώρα ακριβώς τις έκανε. Αρχικά νόμιζα ότι το έκανε στο ημίχρονο, ωστόσο δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Γιατί προφανώς την ώρα που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, το μικρόφωνο και η κάμερα ήταν στραμμένη στη μετάδοση του αγώνα όπως και έπρεπε.
1: Ναι,
0: έτσι, γιατί όταν το παιχνίδι παίζεται, πρέπει η κάμερα και το μικρόφωνο να είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Έτσι, το τι συμβαίνει εκτός γηπέδου, εκτός των τεσσάρων γραμμών, νομίζω περνάει σε δεύτερη μοίρα.
1: Ναι. Προφανώς περνάει. Εδώ η ΕΡΤ, ας πούμε, και τα υπόλοιπα καναλιά δεν έχουν δείξει κατά καιρούς επεισόδια σοβαρά να γίνονται στις εξέδρες για να προστατεύσουν το άθλημα. Δεν είναι έτσι, ή κάνω λάθος? Δηλαδή, υπήρξαν πολλές φορές που γκρεμιζόντουσαν γήπεδα από τα επεισόδια και η ΕΡΤ δεν έδειχνε τίποτα, και τα άλλα κανάλια και η ιδιωτική τηλεόραση, επαναλαμβάνω, και τα συνδρομητικά κανάλια για να προστατεύσουν το άθλημα. Νομίζω ότι αυτό είπε και πάνω κάτω η ΕΡΤ και στην ανακοίνωσή της. Πάμε να δούμε τώρα λίγο τα άλλα 2-3 πόσα παιχνίδια μένουν, να δούμε τι θα συμβεί και να τελειώσει επιτέλους αυτό το πρωτάθλημα, το πολύπαθο πρωτάθλημα. Ούτως ή άλλως θα είναι ένα καλοκαίρι εξελίξεων γενικά για το ελληνικό μπάσκετ. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει στις 18 του μήνα η κλήση του Προέδρου της ΕΟΚ, του κ. Λιόλιου, για να διευκρινίσει κάποια θέματα σε ό,τι αφορά το ιδιοκτησιακό του Προμηθέα και τις καταγγελίες της ΚΑΕ Αμαρουσίου. Οπότε θεωρώ εγώ, αν δεν υπάρξει κάποια παρέμβαση και αν ο δικαστής δικάσει καλά και η περιοχή επαγγελματικού αθλητισμού, ότι ο μόνος δρόμος για τον κύριο Λιόλιο είναι να είναι έκτοτος και να μπούμε σε διαδικασία αλλαγής ηγεσίας στην ΕΟΚ με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Το οποίο βέβαια δεν ξέρουμε, καταρχάς δεν ξέρουμε και τι θα συμβεί και στο πρωτάθλημα, έτσι. Γιατί είμαστε νομίζω το μόνο πρωτάθλημα που έχουμε 13 ομάδες.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται,
1: ναι,
0: τώρα μια ομάδα να έχει ρεπό κάθε αγωνιστική? Η αλήθεια δεν το έχω καταλάβει.
1: Ναι, γενικά νομίζω ότι χρειάζεται λίγο το ελληνικό μπάσκετ σε όλα τα επίπεδα, χρειάζεται ένα γενναίο restart, γιατί το λέγαμε και στην εκπομπή το Σάββατο με τον Γιώργο τον Κογκαλίδη, ότι αν αυτή τη στιγμή που η πόλη ισχυρή του πρωταθλήματος είναι δύο, γίνεται αυτός ο χαμός και επικρατεί αυτή η ένταση και αυτή η πόλωση, φαντάσου του χρόνου που φαίνεται ότι δυναμώνει πάρα πολύ ο Άρης με την έλευση του Σπανούλη, ο ΠΑΟΚ με την έλευση του Κόντ Τρινκέρι και τις μεταγραφές που θα γίνουν και στις δύο ομάδες. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι όταν θα υπάρξουν πολλοί μνηστήρες για το πρωτάθλημα, θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Γιατί μέχρι σήμερα η αλήθεια είναι ότι ήταν φτωχοί συγγενείς ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στη μάχη του πρωταθλήματος. Είναι η ΑΕΚ, είναι και άλλες ομάδες που πιθανόν να σπρώξουν χρήματα και να αποκτήσουν παίκτες και προπονητές και να έρθουν να διεκδικήσουν και αυτές τον τίτλο. Γενικά πρέπει να υπάρξει μια απόλυτη διαφάνεια σε όλα, από τις διαιτησίες μέχρι τον τρόπο που διοικείται το άθλημα και το πρωτάθλημα, και αναφέρομαι στις διοικήσεις της ΕΟΚ και του ΕΣΑΚΕ, οι οποίες είναι κατώτερες των περιστάσεων και οι δύο, και να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε το προϊόν.
0: Ένα λεπτάκι μόνο.
1: Δικαιοσύνη και να υπάρξει συνεχεία και ειρήνη.
0: Εννοείται. Να απαντήσω βέβαια στον φίλο μας τον Χάρη που στέλνει μήνυμα πώς πεζόταν ενώ έχει διακοπή, ρε παιδιά. Οι δηλώσεις του κυρίου Λεπενιώτη, δεν ξέρω, αυτό που ανέφερε, δεν ξέρω αν έγιναν την ώρα που είχε ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο.
1: Πάντως η αλήθεια λένε ότι οι δηλώσεις έγιναν την ώρα που είχε ξεκινήσει το παιχνίδι. Οι πρώτες, οι δεύτερες, γιατί μίλησε και δύο φορές ο κύριος Λεπενιώτης. Δηλαδή μίλησε παντού ο κύριος Λεπενιώτης. Όπου έβλεπε κάμερα μίλαγε.
0: Νομίζω να έχει κάνει δύο δηλώσεις. Η μία που είναι μετά το παιχνίδι έχει παίξει κανονικά νομίζω.
1: Ναι.
0: Η πρώτη που η οποία έγινε ή στο ημίχρονο ή στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, νομίζω, και εγώ δεν ξέρω, γι' αυτό το μεταφέρω με επιφύλαξη αυτό, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι. Οι δηλώσεις έπαιξαν μαγνητοσκοπημένα σε εκείνο το...
1: Οι δηλώσεις που έγιναν στην ΕΡΤ, λέει η ΕΡΤ στην ανακοίνωσή της, ότι η ΕΡΤ υπέδειξε εγκαίρως τον αρμόδιο δημοσιογράφο και το σημείο πραγματοποίησης τους. Οι δηλώσεις ξεκίνησαν πρακτικά ταυτόχρονα με τον τζάμπολ της επανέναρξης του αγώνα. Γιατί και μόνο αυτή τη στιγμή που γίνεται τόσο μεγάλη κουβέντα για το... Καταρχάς δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, πόσο μεγάλη διαφορά είναι να παίξουν στο τέλος του αγώνα. Αυτά που ήθελε να πει ο κύριος Λεπενιώτης δεν τα είπε. Προέκυψε κάτι άλλο, ας πούμε, ή θα προέκυπτε κάτι διαφορετικά αν γινόταν στο ημίχρονο ή αν μεταδίδονταν σε ζωντανή μετάδοση και κόβαμε το παιχνίδι. Θέλω να σου πω ότι είναι λίγο το παιχνίδι της ανοησίας, το οποίο... δεν ξέρω πόσο μπορούμε να συμμετέχουμε.
0: Το σίγουρο είναι ότι νομίζω θα πρέπει και οι δύο ομάδες, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, έτσι, να συγκεντρωθούν κυρίως στο αγωνιστικό κομμάτι.
1: Ναι.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι το θέαμα που έχουν δώσει, ειδικά στους δύο πρώτους αγώνες, δεν είναι και το καλύτερο. Δεν είναι σίγουρα αυτό που περιμένουμε ως θεατές.
1: Ναι, γιατί προφανώς δεν απολαμβάνει το μπάσκετ, δεν απολαμβάνει το άθλημα και το παιχνίδι, κανένας από τους δύο. Υπάρχει τόσο μεγάλη σκοπιμότητα και τόσο μεγάλη κρισιμότητα και τόσο μεγάλη πίεση που οι παίκτες δεν απολαμβάνουν τίποτα από αυτό που κάνουν. Και είναι φανερό αυτό. Νομίζω ότι και από τις δύο πλευρές οι παίκτες αυτό που περιμένουν και θέλουν πάνω απ' όλα είναι να τελειώσει αυτή η σειρά και να πάνε στη νέα χρονιά. Αυτό νιώθω εγώ δηλαδή, αυτό καταλαβαίνω εγώ από τους αθλητές των ομάδων.
0: Τώρα να σε ρωτήσω, να σε πάω και λίγο στα κοινωνικοπολιτικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο θα ήθελες να θίξεις.
1: Τώρα πριν από λίγο ότι υπήρξε παρέτηση ενός γενικού γραμματέα, ενός ακόμα υπουργείου, του κύριου Ευθύμη Μπακογιάννη, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, επειδή διαβάζω το τίτλο της είδησης ότι ο κουνιάδος του λέει είναι στους συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Τελικά αντιλαμβάνομαι ότι φίλοι, γνωστοί, συγγενείς όλου αυτού του κυκλώματος που συνεχίζουμε να το αποκαλούμε κυβέρνηση είναι κάπου χωμένοι, κάπου έχουν τρυπώσει. Και κάπως γίνεται η μοιρασιά. Πιάνουμε διαρκώς ανθρώπους με τη γίδα στην πλάτη. Δεν ξέρω πότε τελειώνουν οι γίδες, γιατί για να τελειώσει η διάθεσή τους όλων αυτών των τύπων να κονομάνε με περίεργους τρόπους και με κυκλώματα, δεν νομίζω θα τελειώσει ποτέ. Είναι μια Ελλάδα η οποία ζει εδώ και αρκετό καιρό έτσι, και μάλλον προφανώς θα συνεχίσει να ζει έτσι. Και θα πηγαίνουν μετά λοιπόν οι ανήξεροι, οι πολιτικοί και οι πολιτικάντιδες, και θα δηλώνουν παρέτηση και θα λένε δεν ήξερα και τι να κάνω και να εγώ παρετήθηκα και όλα αυτά. Γενικά ζούμε πολύ ωραία και απλά σκέφτομαι τον ανθρωπάκο που ξυπνάει στις 6 ώρα το πρωί για να πάει να κάνει μεροκάματο στην οικοδομή για να ζήσει τίμια τα παιδιά του και την οικογένειά του. Αυτό σκέφτομαι. Αυτό σκέφτομαι. Γιατί τελικά όντως ο Παπανδρέου με το λεφτά υπάρχουν ήξερε τι έλεγε. Ήξερε τι έλεγε. Όντως υπάρχουν λεφτά για αυτούς που έχουν άκρες.
0: Δυστυχώς δεν υπάρχουν για όλους. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Και δεν θα υπάρξουν γιατί το σύστημα, στο ξαναλέω, λειτουργεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με συγκεκριμένο τρόπο για να κονομάνε αυτοί που έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Και το ξαναλέω, σκέφτομαι την κοπέλα, τη γυναίκα που σηκώνεται το πρωί για να πάει να καθαρίσει μια πολυκατοικία, για να πάρει ένα μεροκάματο και να ζήσει τα παιδιά της, τον ανθρωπάκο που πάει στην οικοδομή, τον ντελιβερά που σηκώνεται και πρέπει να γυρίσει την Αθήνα 60 φορές μέσα σε μια μέρα για να πάρει ένα πενιντάρικο. Αυτούς όλους σκέφτομαι, αυτούς που δεν έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Και αυτούς που προσπαθούν με αξιοπρέπεια και εντυμότητα να βγάλουν τα προς το ζήν. Και πραγματικά στεναχωριέμαι, γιατί έχουμε γεμίσει γύρω-γύρω λαμόγια τα οποία κονομάνε με όλους τους τρόπους από όλες τις μεριές και το μόνο που κάνουμε είναι να τους κοιτάμε.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε.
1: Όχι, εγώ Νίκο. Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ καλή. Πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, Νίκο. Ήταν ο Νίκος Συρίγος με το σχόλιο που έγινε. Λοιπόν, θα πάω στο μήνυμα του φίλου μας εδώ του Σπύρου, το ότι μιλάτε μόνο εις βάρος του Λεπενιώτη, ενώ όλα μα όλα ξεκινάνε από τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, πραγματικά μας ξεπερνάει. Η τοξικότητα μεταξύ παραγωγών ξεκινάει από την ημέρα. Ναι, εγώ θα σου πω, Σπύρο, το εξής. Προφανώς, και είναι δεδομένο, επειδή το έχω δει και όλο το απόσπασμα εκείνης της εκπομπής, την έχω δει την εκπομπή στο e-basket. Και ο Νίκος Συρίγος και εγώ τώρα θα σου πω πως προφανώς αυτό που κάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, το να μπει στο γήπεδο και να φωνάζει, είναι λάθος. Δεν έχει καμία δουλειά κανένας από αυτούς που κάθονται στα court seats, όποιος κι αν είναι αυτός, στις θέσεις δίπλα στο παρκέ, να μπει στο γήπεδο. Κανονικά δεν θα πρέπει ούτε καν να ουρλιάζουν με αυτόν τον τρόπο που ουρλιάζουν γενικότερα, ανεξαρτήτως έδρας. Το τι συμβαίνει μέσα στο παρκέ είναι ευθύνη των παικτών και των προπονητών εν συνεχεία. Έτσι, το αν θα διαμαρτυρηθεί ο κάθε Μπαρτζόκας και ο κάθε Αταμάνος διαιτητής είναι δικό τους θέμα. Δεν έχει καμία δουλειά κανένας πρόεδρος να ανακατευθεί σε αυτό. Λοιπόν, είχαμε Νίκο Συρίγο, πάμε τώρα και στο Δημοσθένη Καρμύρη, γιατί τον έχουμε γενικότερα, τώρα θα τον έχουμε και εδώ. Δημοσθένη, καλησπέρα.
2: Καλή εβδομάδα, Γιώργο. Λοιπόν, αυτό που έλεγες να πιαστώ από το τελευταίο και να πάμε στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου μετά.
0: Βεβαίως.
2: Καλώς είναι, έτσι πολύ σύντομα να τα πιάσουμε. Είναι αυτό που γράφω σήμερα και σε ένα άρθρο μου στο Popaganda.gr, στο site με το ένθετο Sportagon, ότι ακριβώς αυτή η τοξικότητα η οποία αποπνέεται σταθερά, παραδοσιακά, κάθε χρόνο, τέτοια εποχή ιδιαίτερα με τους τελικούς με τσουμπά, είναι πραγματικά πάρα πολύ ενοχλητική και πτύρει το άθλημα. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι το ίδιο για το οποίο, θα το πω πάρα πολύ απλά, οι επενδυτές των δύο τεράστιων αυτών συλλόγων, των δύο νέων αντιπάλων του ελληνικού αθλητισμού, Ολυμπιακού για το 2006 και του 7 φορές στο Δαντή Ευρώπης Παναθηναϊκού, φτύρει τόσο πολύ το προϊόν αυτό στο οποίο οι ίδιοι επενδυτές, οι άνθρωποι, δεν έχουν το προνόμιο του ποδοσφαίρου να αμείβονται από αυτό το άθλημα όταν υπάρχουν διακρίσεις, όταν υπάρχουν τίτλοι, όταν υπάρχουν ευρωπαϊκά τρόπαια, όταν υπάρχουν εποπτείες, να το πω έτσι, για τον ελληνικό αθλητισμό και το ελληνικό μπάσκετ. Διότι, όπως είναι γνωστό, τα λεφτά της Ευρωλίγκα δεν έχουν την παραμικρή σχέση, απέχουν όσο η γη με το φεγγάρι, από κάθε εσόδων. Άρα λοιπόν, ούτως ή άλλως αυτοί οι άνθρωποι χάνουν και χάνουν ακόμη περισσότερο εν τέλει, ευτελίζοντας το προϊόν, χωρίς να το θέλουν. Αναρωτιέμαι, βάζω ένα μεγάλο ερωτηματικό. Το έχουν συνειδητοποιήσει και μάλιστα σε μία περίοδο που αξίζει να γυρίσουμε το βλέμμα μας προς βοράν και να δούμε τις επενδύσεις του Μιστακίδη στο ΠΑΟΚ, τις επενδύσεις του Σιάου στον Άρη, τη νέα εποχή με NBA'er να έρχεται στον Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη coach, το ΠΑΟΚ του Μιστακίδη που πρόκειται, νομίζω είναι σχεδόν βέβαιο, η Ευρωλίγκα λύνει πληροφορίες, το έχει σίγουρο, γιατί όχι, να καταφέρει να παίξει στην Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά ο δικέφαλος. Με σταυρωμένα χέρια ο Μάκης Αγγελόπουλος, μέχρι τώρα ήταν ο τρίτος πόλος και μακριά από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, η ΑΕ. Οπωσδήποτε θα φροντίσει και αυτή να είναι τουλάχιστον σχετικά ανταγωνιστική. Άρα τι έχουμε εδώ? Έχουμε πάλι μία άνθηση, έχουμε πάλι μία αφύπνιση αυτής της αποκαλούμενης κάποτε Μητρόπολης του ελληνικού μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Φιλοδοξούμε και ευελπιστούμε αυτό το ξύπνημα το ευχάριστο, αυτό το τόσο ωραίο ξάφνιασμα που προκαλεί ρομαντική ανατριχίλα ερχόμενο από το παρελθόν, να κάνει ανταγωνιστικά πάλι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημά μας με όποια τα ωφέλη, για ποιους ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, για τους κολοσσούς του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Γιατί θα πάνε πιο δυνατοί στην Ευρωλίγα όταν έχουμε πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Είναι αυτονόητα αυτά. Και αντί να ασχολούμαστε με αυτό, η είδηση ότι ανέλαβε ο Σπανούλης πέρασε στα ψηλά, γιατί είχαμε τους πρώτους τελικούς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού με όλα όσα ακολουθούν εντός, εκτός, παρκέ, κλάς φλόρ και πάει λέγοντας. Διαφωνείς σε κάτι, ρε Γιώργο, πες μου πραγματικά.
0: Όχι, γιατί ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι πέρα από όλα αυτά είχαμε τους τελικούς.
2: Ναι.
0: Ωραία, το θέαμα που είδαμε στους τελικούς σε καμία περίπτωση νομίζω δεν είναι αντάξιο από αυτού που περιμέναμε.
2: Τι σχέση έχει, ας πούμε, με τον τελικό Ολυμπιακός Ρεάλ?
0: Καμία. Καμία απολύτως. Δηλαδή περιμένουμε από μια... Έχουμε στη μια μεριά έχουμε σε μια μεριά τον πρωταθλητή Ευρώπης και στην άλλη μεριά την πιο ακριβή ομάδα της Ευρώπης και περιμένουμε να δούμε πραγματικά ματσάρες.
2: Στην Ευρώπη, ρε φίλε, και με 7 τίτλους στην Ευρώπη, οι δυο μαζί κάνουν τους 11 της Ρεάλ. Γιατί όχι?
0: Και είναι θέμα, είναι πρόβλημα το ότι δεν έχουμε, πέρα από το ότι δεν βλέπουμε θέαμα, περισσότερο θέαμα βλέπουμε εκτός παρκέ παρά εντός.
2: Αυτό δεν είναι θέαμα, αυτό είναι έκτρωμα εκτός παρκέ, θα μου επιτρέψεις.
0: Ναι.
2: Και αυτό άμα είναι ήρεμοι και οι δύο, μεγάλοι του ελληνικού μπάσκετ και του ελληνικού αθλητισμού γενικότερα, άμα είναι ήρεμοι πραγματικά και ψύχρεμοι στη σκέψη, θα το αντιληφθούν, δεν υπάρχει περίπτωση. Μπαίνει η σπίδα και φέρνει την καταστροφή και το δάσος. Δηλαδή, εντάξει, γιατί τελικά, αν ρωτήσεις έναν αντικειμενικά και ορθό σκεπτόμενο και ψύχρεμο στη σκέψη του και στη λογική, χωρίς οπαδισμούς, τι θα σου απαντήσει? Θα σου απαντήσει ότι και οι δύο είναι χαμένοι από αυτή την ιστορία και οι δύο του κάνουν κακή εντύπωση.
0: Δε γίνεται αλλιώς τώρα, δε. Έχει
2: εθνική
0: διαλυθεί.
2: Πάμε στην εθνική. Πολύ γρήγορα. Έπαιξε δύο φιλικά, από τα οποία δεν ξέρω πόσα πράγματα είναι να κρατήσουμε κάτι, θα είναι ελάχιστα αυτά τα οποία έχουμε να κρατήσουμε. Η εθνική με τη Σουηδία χάθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Η εθνική με την Ιταλία, των αμούστακων αυτών παιδιών, με μέσο όρο ηλικίας 20,5, οι Ιταλοί που επιχειρούν μια ανανέωση, και με καινούριο προπονητή, τον Μπαλντίνι, εξαφανίστηκε για 82 λεπτά. Δεν υπήρχε στο γήπεδο. Δεν έκανε μισή φάση για 82 λεπτά. Ξυπνάει από το 83, έχει δύο φάσεις μέσα στην περιοχή, ένα ξύπνημα, αλλά αυτό δεν αρκεί βεβαίως. για να περισσώσει όλες τις υπόλοιπες αθλητικές εντυπώσεις. Μια εθνική ομάδα η οποία δοκίμασε ο Γιωβάνοβιτς το 3-5-2 στο πρώτο ημίχρονο, το έκανε 4 μετά στο κεντρικούς αμυντικούς μάλλον, με δύο κεντρικούς αμυντικούς και δύο μπακ, πιο κλασικό δηλαδή σύστημα. Ούτε αυτό έπιασε, με πολλά κενά στην άμυνα. Ξαναλέω, απέναντι σε μια εντελώς άπειρη ομάδα όπως την Ιταλική, αμούστακη θα το επαναλάβω και θα τη χαρακτηρίσω γιατί αυτό είναι, με όλους αυτούς τους πιτσιρικάδες, έμοιαζε σαν να είναι under 19. Αυτή η Ιταλία, η απογοητευμένη, η Ιταλία τσακισμένη, με τρία γερά χαστούκια αποκλεισμών από back-to-back τελικές φάσεις παγκοσμίων κυπέλων, πράγμα εντελώς άσχετο, πραγματικά άσχετο με την ιστορία της τετράκης πρωταθλήτριας κόσμου. Ποδόσφαιρο το οποίο φτύνει και η εθνική ομάδα η οποία δεν είχε να επιδείξει τίποτα ιδιαίτερο εκτός από ένα φινάλε 7 λεπτών όπου πίεσε λίγο την Ιταλία και έφτασε δύο φορές κοντά στον κόλλη και πάλι και ένα δοκάρι. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι τελείωσε η διαδικασία των φιλικών. Το Σεπτέμβριο έρχεται η επίσημη φάση των προκριματικών για το Nations League, τη συμμετοχή στο Nations League που έχει πολύ, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο όπως ξέρουμε για το επόμενο Euro και για την πρόκληση στο επόμενο Euro, και έχει πάρα πολλά πράγματα να γιορτώσει ο Γιωβάνοβιτς. Δεν έχουμε το χρόνο να λύσουμε, θα μπορέσουμε και αύριο ίσως με το καλό να τα πούμε και να τα πούμε πιο αποστασιοποιημένα και πιο χαλαρά, μια που δεν έχουμε να ασχολούμαστε πλην μεταγραφών και με κάτι άλλο στο ποδόσφαιρο, είναι αλήθεια συλλογικό αυτή τη στιγμή. Ας ελπίσουμε ότι θα κυλήσουν ήρεμα στον τρίτο τελικό απόψε όλα στο στάδιο ρίσκης.
0: Εννοείται.
2: Και επιτέλους, αυτό δεν είναι ευχή. Ξέρεις, αυτό το γραφικό, το παραδοσιακό, το ξύλινο, ο καλύτερος.
0: Καταλαβαίνω. Δημοσθένη, θα χρειαστεί να σε διακόψει γιατί δεν έχουμε χρόνο.
3: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: 9.43 Intervention Sports.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπαν.

βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ζεστούλα σήμερα, έτσι, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί κάτι, άκουσα για περίεργες μεταστροφές του καιρού. Πάντως ωραία καλοκαιράκι έτσι δείχνει. Ξεκινά τώρα το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα έως τις 3. Λοιπόν, μαζί μου στην παραγωγή και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θεμής Παλιούρας, ο Τζόρτζης Ιωάννου, όπως επίσης και η Ανδριάνα Πούλιου. Λοιπόν, 69-39-943-943, 69-39-943-943, το Viber, το οποίο βρίθει σχολείων σας και παρατηρήσεων και των διαγωνισμών κτλ. Λοιπόν, εξακολουθείτε και στέλνετε ό,τι θέλετε εδώ από παρατηρήσεις, σχόλια και σε εμάς. Ξεκινάμε την εβδομάδα μας με την Intervet δίπλα μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το δελτίο ειδήσεων, με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και σιγά σιγά θα περάσουμε και στο μαγκαζίνο.

0: τον τρίτο τελικό της Basket League. Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το 1-1 βρίσκεται η σειρά. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα που χθες ακολούθησε μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού. Εξαιρετικά αμφιβολή κρίνεται η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ που έκανε χθες ατομικό. Δύο ξένοι πρέπει να κοπούν από κάθε ομάδα. Τζάμπολ στις 9, τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Σπόρ και ραδιοφωνική από 9.43 Ιντερβέντε Σπόρ σε περιγραφή Γιώργου Κογκαλίδη. Βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση από τον Ολυμπιακό. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Η μόνη μας προσδοκία είναι η δίκαιη και ισότιμη διαιτησία, τόνισε σε δηλώσεις του σε Τούρκο δημοσιογράφο ο Εργκίν Αταμάν. Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα από την απώλεια του επί σειρά ετών φροντιστή του Τριφυλίου Πάρη Δερμάνη. Δύο χρόνια χωρίς την ψυχή των αποδυτηρίων μας, έναν δικό μας άνθρωπο που ήταν πάντα εκεί για όλους μας και φυσικά για τον Παναθηναϊκό, το μήνυμα της πράσινης ΚΑΕ. Την ώρα που κρίνεται το μέλλον του πρωταθλήματος και των τηλεοπτικών του δικαιωμάτων για τα επόμενα χρόνια, η δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν, στοχοποιούν εργαζόμενους, δημιουργούν συνθήκες έντασης και υπονομεύουν το ίδιο το ελληνικό μπάσκετ. Τόνισε σε ανακοίνωσή της η ΕΡΤ, η οποία απάντησε στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, που κατηγόρησε τη δημόσια τηλεόραση για μεροληπτική μεταχείριση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Επίσης, ανακοίνωση εξέδωσε και η Ποσπέρτ, η οποία τονίζει πως δεν θα ανεχτεί οι συνάδελφοί της να γίνουν θύματα επιχειρηματικών ή πολιτικών συμφερόντων. Ανατροπή στην υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη, Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα που έχει το προβάδισμα για την απόκτηση του διεθνούς αριστερού μπακ, που τις προηγούμενες μέρες έφτασε πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ. Επιμένουν και για την περίπτωση του τριαντάφυλλου Τσάπρα οι Ερυθρόλευκοι. Σήμερα θα απαντήσει στον Ολυμπιακό η Μαγιόρκα στην πρόταση που έκαναν οι Πειραιώτες για τον Ισπανό δεξιό μπακ Παύλο Μαφέο, όπως αναφέρει η ΑΣ. Στις 3 ολοκληρώνεται η περίοδος ανανέωσης των εισιτηρίων διαρκείας στους Πειραιώτες. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Βίτσε Βελότζ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για την παραχώρηση του Κάρολ Σβιντέρσκι, σύμφωνα με Πολωνό δημοσιογράφο. Το δικό της κανάλι ετοιμάζει πράσινη ΠΑΕ, το οποίο θα μεταδίδει τους αγώνες της επόμενης περίοδου. Κοντά σε συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του Σταύρου Πύλιου μέχρι το 2029 βρίσκεται η ΑΕΚ. Αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής Αγκόλας ο Ζήνη λόγω προσωπικού θέματος. Μανίκες σηκώνουν η Λέο Μάτος και Αντελίνο Βιερίνια για τις επόμενες ημέρες, και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις στην οργάνωση του ΠΑΟΚ της επόμενης σεζόν. Διερευνητική κρούση για τον Βαγγέλη Παυλίδη έκανε στην Μπενφίκα η Κόμο. 50 εκατομμύρια ευρώ ζητούν και να παραχωρήσουν τον Έλληνα φορ η ΑΕΤΗ.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε από την εθνική ομάδα που την είδαμε χθες να ητάται από την Ιταλία, την πολύ νεαρή Ιταλία. Είπαμε μαζί με τον Ντοναρούμα, 21 ετών ήταν οι παίκτες μέσος όρος ηλικίας. Λοιπόν, άοσμοι απέναντι στην Ιταλία, δεν μπόρεσε να απειλήσει με αξιώσεις. Ο Γιώργος Λίγκρης που την είδε πάρα πολύ καλά και αναλυτικά θα μας πει περισσότερα. Λοιπόν, Γιώργο, επέστρεψες.
1: Επέστρεψα, Ζέτα. Να καλησπέρισω και εγώ τους φίλους ακροατές. Τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Είμαι καλά. Αυτό που είδα χθες ήταν λίγο αυτό που λέμε άοσμο. Δηλαδή, πιο πολύ στρεφόμουν στον υπολογιστή να κάνω άλλες δουλειές και άκουγα περισσότερο. Δεν μου προξένησε κανένα ενδιαφέρον για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Μέχρι το, ξέρω εγώ, 70 ήταν σαν να μην. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω μεγάλη κουβέντα. Εσύ, λοιπόν, τι έχεις να πεις γι' αυτό?
1: Και εγώ, άμα δεν έκανα τη μετάδοση, θα ήθελα να βάλω πλυντήριο, να πάω πριν τα πιάτα. Να κάνω άλλη δουλειά. Αυτή δεν ήταν, ναι. Η αλήθεια είναι πως ήταν αυτό που είπε σάος μου. Να πω ότι η εθνική μας ομάδα δεν μπόρεσε να καταφέρει, τέλος πάντων, να δείξει αυτό που έδειχνε συνήθως. Και έδειξε και στη Σουηδία. Ήταν μια ομάδα η οποία δεν είχε υπάρχει μέση τέρας, έχανε την μπάλα εύκολα, στην αρχή προσπάθησαν να κάνει πικτά που δεν έφτανε μέχρι στο κέντρο. Τα αμυντικά χαφ, ο Λιπάνη τα είχε καταπεί και τα δύο, είχε τον 100 περισσότερα η εθνική ομάδα της Ιταλίας, ο οποίος δημιούργησε άπειρα προβλήματα στο Βαγιανίδη, το ίδιο και ο Κολεός από δεξιά στον Κυριακόπουλο. Δεν ήταν καλά τα μπακ μας εχθές. Γενικότερα η εικόνα της εθνικής ομάδας έδειξε ότι μπορεί να πατήσει στην περιοχή. Ο Ντοναρούμα για μένα έπρεπε να πληρώσει αλήθεια διπλό εισιτήριο, γιατί ήταν εντός αγωνιστικού χώρου και έβλεπε το μάτς. Από εκεί και πέρα, μετά την κόκκινη που κέρδισε, και ήταν κόκκινη, ο Δουδίκας δεν υπήρχε η εθνική ομάδα της Ιταλίας. Σαφώς και υποχώρησε, έδωσε χώρο, η εθνική ομάδα είχε την ευκαιρία, θα μπορούσε να έχει σοφαρίσει, αλλά το να έχει σοφαρίσει την εθνική ομάδα της Ιταλίας, που οι παίκτες της είναι της Άντερ 21, γιατί παίζει με 10 παίκτες, αυτό δεν σε πάει πουθενά. Δεν σε πάει πουθενά.
0: Είχε πάντως και δοκάρι, έτσι, δηλαδή θυμάμαι ένα δοκάρι που τράνταξε ο Ζαφύρης.
1: Δεν υπάρχει τώρα δικαιολογία για την εμφάνιση. Βέβαια, το άλλο θυμονάχα είναι ότι χρησιμοποίησε μια ενδεκάδα η οποία ποτέ δεν θα την ξαναδούμε. Θέλησε να χρησιμοποιήσει όλους τους ποδοσφαιριστές. Ξεκίνησε δηλαδή με 8 αλλαγές συγκριτικά με το παιχνίδι με τη Σουηδία. Αν και με τη Σουηδία έπαιξε με 20 διαφορετικούς παίκτες. Δεν είχε σε καλή μέρα αρκετούς ποδοσφαιριστές, η αλήθεια είναι. Δηλαδή δεν είδαμε Μουζακίτη, δεν είδαμε Τριάντη, δεν είδαμε Κυριακόπουλο, δεν είδαμε Βαγιανίδη. Δεν ξέρω αν κολλάει εκεί να παίξει ο Χατζηδιάκος κεντρικά με Κουλιεράκι και Ρέτσο δεξιά. Δεν είδαμε το Μαυροπάνο καθόλου. Από εκεί και πέρα όμως η εθνική ομάδα καλείται στην επόμενη διοργάνωση να παίξει με ομάδες οι οποίες θα είναι πολύ καλύτερες από αυτές που έπαιξε χθες, από αυτή που έπαιξε χθες και από αυτή που έπαιξε πριν τρεις μέρες. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βελτιώσει την εικόνα της για να μην τερματίσει την τελευταία θέση του ομίλου.
0: Γιατί είναι άλλη κατηγορία τώρα, έτσι, για τον Nations League.
1: Μουντιαλικές ομάδες οι οποίες πηγαίνουν για πολλά, να περάσουν τον όμιλο, να παίξουν τουλάχιστον σε νοκάουτ παιχνίδια σε Μουντιάλ κλπ. Αυτές οι ομάδες λοιπόν δεν είναι ομάδες οι οποίες μπορείς να τις αντιμετωπίσεις με αυτήν την εικόνα. Ασφαλώς δεν είναι όμως και τα πρόσωπα τα οποία θα παρουσιάσεις. Αυτά που παρουσιάσεις εχθές, έτσι, θα έχουμε Καρέτσα, θα έχουμε Κωνσταντέλια. Ο Τζόλης εχθές ήταν σαν την είδαμε στο γάλα, έτσι, ήταν μια κλάση ανώτερους από όλους τους παίκτες, τους Έλληνες παίκτες. Και γενικότερα, όχι ότι η Ιταλική ομάδα δεν είχε παίκτες αξίας, έτσι. Δηλαδή, ο Εσπόρος δεν κοστίζει 45 εκατομμύρια. Δεν έχουμε παίκτες με 45 εκατομμύρια εμείς στην αντρική ομάδα. Εντάξει. Αλλά δεν πάβει να είναι αμούστακα παιδιά, τα οποία τώρα αποκτούν παραστάσεις, δεν έχουν εμπειρίες, δεν έχουν παραστάσεις και εχθές πίεζαν την εθνική ομάδα των ανδρών. Η εθνική ομάδα των ελπίδων των Ιταλών. Αυτό να σκεφτούμε. Το ότι έπαιξαν με 10 παίκτες και πήραμε το παιχνίδι, πήραμε κατοχή και λοιπά, είχαμε δοκάρι, αυτό δεν μου λέει τίποτα. Ενώ των παιχνιδιών. Ουσιαστικά όμως η πρόκληση της εθνικής δεν είναι ούτε το Nations League. Ασφαλώς και αν διασυρθούμε σε όλα τα μάτς υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αν έχουμε μια απρόσεκτη έως αξιοπρεπή εμφάνιση σε αυτό το γκρουπ νομικότητας που παίζουμε, τότε μπορούμε να ελπίζουμε κάτι από τα προκληματικά, γιατί εκεί τα προκληματικά του Euro είναι, ναι, αυτός είναι ο στόχος της εθνικής. Μια μεγάλη διοργάνωση που δεν έρχεται ούτε από τα φιλικά παιχνίδια, ούτε από τα παιχνίδια που έχει να παίξει στο Nations League, αλλά έρχεται μέσα από τα προκληματικά που θα έχουμε του χρόνου, την άνοιξη για το Euro του 2028. Ελπίζουμε να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση μετά από 14 χρόνια.
0: Ωραία. Αυτά. Και είδαμε τη βασική δήλωση του Γιωβάνοβιτς που λέει ότι τα περισσότερα ήταν αρνητικά, θετικά δεν υπήρχαν αρκετά. Ναι. Και αυτό που θέλαμε να κάνουμε δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Σαν να λέει ότι.
1: Βεβαίως. Δεν μπορούσαμε. Δεν μπορούσαμε. Ναι. Δεν θέλαμε.
0: Θέλω, ούτε, αλλά δεν μπορώ. Ναι.
1: Δεν μπορούσαμε, τόσο απλά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσαμε. Δείχνει δηλαδή την αδυναμία που έχει η εθνική ομάδα με αυτήν την δεκάδα που κατέβασε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτή η δεκάδα της εθνικής, έτσι. Τα πρόσωπα που είδαμε χθες να ξεκινούν τον αγώνα δεν νομίζω πως ποτέ θα ξαναπαίξουν μαζί, έτσι. Αλλά θα έχει τουλάχιστον 6 με 7 παίκτες οι οποίοι θα είναι στον πάγκο όταν θα βλέπουν την κανονική εθνική ομάδα. Αυτά.
0: Να σε ρωτήσω, εσύ επέστρεψες μαζί με την ομάδα αεροπορικός?
1: Ναι, και μαζί με το Μάνο.
0: Και μαζί με το Μάνο, ναι. Πώς ήταν οι παίκτες μετά? Ήξερα εγώ, επειδή ήταν ένα φιλικό, εντάξει, είπα, δεν θα κρεμάσω μούτρα.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι, εντάξει, δεν θέλει να χάσει κανένας. Ειδικά και η εμφάνιση και η ήττα κλπ. Αλλά ξέρεις πως περιμένουν όλοι οι παίκτες. Δηλαδή μαζί ταξιδέψαν και οι Ιταλοί. Και ακόμα και τα μουστα τα παιδάκια περιμένουν τις διακοπές τους. Άλλα έχουν μια εβδομάδα, άλλα έχουν 15 μέρες, άλλα έχουν 10 μέρες. Γιατί έχουν διαφορετικές ομάδες και οι υποχρεώσεις μπορεί να ξεκινάνε σε 20 μέρες από τώρα. Περιμένουν πώς και πώς, γιατί αυτό είναι το τελευταίο παιχνίδι όλων εκτός από αυτούς που πηγαίνουν Μουντιάλ.
0: Μάλιστα, ναι. Ωραία, έγινε. Γιώργο,
1: είναι
0: ευχαριστώ.
1: Όπως εμείς όταν πάμε να πάμε διακοπές. Περιμένουμε τελευταία εβδομάδα, την τελευταία μέρα να φύγουμε διακοπές.
0: Ναι, ναι.
1: Να δημονούμε.
0: Είναι μέσα στο μυαλό όλων μας αυτή η φοβερή μέρα. Λοιπόν, έγινε. Οκ. Okay. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: 9.43 Intervetten Sports.
0: Να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσε τώρα στην τηλεόραση του Α ο προπονητής της εθνικής ομάδας, ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς.
3: Okay, θετικά σίγουρα δεν υπήρχαν αρκετά, περισσότερα ήταν αρνητικά. Νομίζω ότι οι λόγοι της ήττας ήταν απλοί, γιατί στο πρώτο ημίχρονο και από την αρχή του παιχνιδιού ουσιαστικά αυτό που θέλαμε να κάνουμε δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Πολύ νωρίς και χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο γυρνούσαμε στο χαμηλό μπλοκ, low block. Δώσαμε πλήρεστατα το γήπεδο στον αντίπαλο να μπορεί να κυκλοφορήσει την μπάλα, να ψάχνει τις στιγμές και από μια θέση που βρισκόμασταν όλη την διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να είμαστε και ενεργητικοί, να μπορούμε να επιτεθούμε, να μπορούμε να είμαστε πιο κοντά στον αντίπαλο. Τρέχαμε χωρίς λόγο να καλύψουμε τους χώρους και ουσιαστικά όταν είχαμε την μπάλα δεν είχαμε καμία λύση ή καμία ιδέα για να μπορούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε το παιχνίδι το δικό μας. Έτσι 45 λεπτά ήταν τελείως διαφορετικά από ό,τι παρουσιάζαμε πριν από 3 μέρες στην Σουηδία με το ίδιο τρόπο παιχνιδιού και ουσιαστικά αναγκαστήκαμε λόγω της συμπεριφοράς αυτή να αλλάξουμε και το αγωνιστικό προφάιλ στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, γιατί αυτό που παρουσιάζαμε στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε στόχο να το κάνουμε. Ναι, μεν υπήρχε μια προσπάθεια στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά νομίζω ότι σίγουρα σαν παιχνίδι, σε γενική εικόνα, δεν μπορεί να μας αφήσει ικανοποιημένο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Ακούμε τα νέα της ομάδας. Είναι κάποιο ενδιαφέροντα να μιλήσουμε με τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα μου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Θα ξεκινήσω από ένα θέμα όχι πάρα πολύ σημαντικό, απλά επειδή εκπνέει η διορία. 45 λεπτά έχουν ακόμη για να νεώσουν τα εισιτήρια διαρκείας οι Ολυμπιακοί, πολύ ενδιαφέρονται.
4: Ναι, καλησπέρα Ζέτα μου, καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, τελευταία ώρα έμεινε για όσους θέλουν να ανανεώσουν, ολοκληρώνεται η προθεσμία ανανέωσης των θέσεων για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας εν ώψη της νέας σεζόν. Δικαίωμα ανανέωσης θέσης έχουν όλοι οι περσινοί κάτοχοι, έτσι. Η δεύτερη περίοδος θα ξεκινήσει την 5η, 11 του μήνα, στις 1 και θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 15 του μήνα μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Και από 3η 16 του μήνα θα ξεκινήσει η τρίτη περίοδος. Οπότε ήδη αυτή τη στιγμή, να ξέρεις, έχουν, υπάρχει προπόληση περίπου 15.000 διαρκείας. Οπότε φτάνουμε να κάνουμε σκέψεις, όχι υποθέσεις, αλλά σκέψεις ότι και φέτος τα ειστήρια του διαρκείας του Ολυμπιακού θα φτάσουν, όπως είχε την περσινή χρονιά, στο όριο των 22 με 23.000 εισιτήρια διαρκείας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, την Παρασκευή είχες κάνει αναφορά ότι εξελισσόταν μια κατάσταση και τα λοιπά, που αφορούσε αυτόν τον Μαφαίο, έτσι, και ναι, περιμένουμε να απαντήσει η Μαγιόρκα. Τι γίνεται αυτή η ιστορία?
4: Φαίνεται ζέτα να είναι σε καλό δρόμο. Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει και με τον παίκτη και με την Μαγιόρκα, γύρω στα 3-3,5 εκατομμύρια θα κοστίσει ο παίκτης, και από εκεί και πέρα ο ποδοσφαιριστής θα πάρει ένα συμβόλαιο περίπου στο 1 εκατομμύριο. Είναι μια καλή περίπτωση για όσους τον γνωρίζουν. Προσωπικά εγώ δεν τον έχω δει, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας παίκτης εκεί στη δεξιά πλευρά που μπορεί να

0: φήμες ακουγόντουσαν για τον Γιαννούλη.
1: Αυτό ήθελα, ναι.
0: Αλλά φαίνεται ότι με βάση και το Kicker από σήμερα το πρωί που έχει βάλει φωτιές, ότι ο Ολυμπιακός έχει επαφές με την Augsburg, την ομάδα του έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028, να σου πω, 30χρονος αριστεροπόδαρος Έλληνας διεθνής. Λεγόταν ότι δεν ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά φαίνεται κάτι έχει να έχει αλλάξει στο μυαλό του, ακόμα και στη Θεσσαλονίκη, γιατί ξέρουμε τις σχέσεις του Γιαννούλη με τον ΠΑΟΚ, έχει παίξει και στον ΠΑΟΚ κτλ. Φαίνεται, όπως λένε οι ρεπόρτερ της Θεσσαλονίκης, ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι διαθετημένος να προχωρήσει σε επαφές του με την Augsburg με αυτά τα λεπτά που ζητάνε οι Γερμανοί, και ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο κοντά, χωρίς αυτό πάντως να σημαίνει τίποτα. Ζετά, έτσι. Συζητήσεις γίνονται, ξέρουμε πώς είναι αυτές οι μεταγραφές. Γιατί έχει και μια πρόταση, ας πούμε, και από την Coventry, ξέρω εγώ, η οποία ανέβηκε φέτος στην Premier League, και από τη Leeds. Αλλά φαίνεται ότι ο παίκτης από όλες αυτές τις περιπτώσεις που έχει προτιμάει να έρθει στον Ολυμπιακό να παίξει Champions League με πολλές πιθανότητες, και θα είναι και βασικός. Έτσι όπως τα βλέπουμε. Βέβαια, όλα αυτά τώρα που συζητάμε θα πρέπει να φύγει κάποιος στην αριστερή πλευρά. Ο Ορτέγκα στην προκειμένη περίπτωση, ο οποίος ο μάνατζερ του λέει ότι θα φέρει πρόταση από το εξωτερικό, αλλά ακόμα δεν έχει έρθει καμία πρόταση. Οπότε θα είμαστε εν αναμονή. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι αν δεν φέρει πρόταση ο Ορτέγκα, ο Ολυμπιακός δεν θα προχωρήσει την υπόθεση του Γιαννούλη. Αλλά γενικά να ξέρεις ότι θα είναι μια εβδομάδα εξελίξεων, γιατί στον Ολυμπιακό δεν θέλουν να μπουν σε σύριαλ Γιαννούλη, Τσάπρα κτλ. Ό,τι είναι θα το καθαρίσουν εδώ και τώρα, ώστε αν δεν υπάρχει κάποια συμφωνία να προχωρήσουν στο πλάν B. Στο πλάν B, συγγνώμη.
1: Okay. Για τον Πεδρόσα έχουμε να πούμε τίποτα?
0: Ο Πεδρόσα είναι ένας αριστερός μπακ της Σεβίλης, καλή περίπτωση, αλλά από τη στιγμή που φαίνεται στον Ολυμπιακό να έχουν στραφεί στο Γιαννούλη, περνάει σε δεύτερη μοίρα. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι τον έχουν απορρίψει.
1: Ναι. Ωραία. Έχει συνυπάρξει με το Μετιλίμπαρο ο Πεδρόσα για αυτό το
0: λόγο. Ναι, στη Σεβίλη.
1: Στη Σεβίλη. Ναι. Το ξέρει καλά.
0: Τον είχε προτείνει ο Μετιλίμπαρο, αλλά από τη στιγμή που έχει προκύψει το θέμα του Γιαννούλη, που είναι αναβαθμισμένο γενικά τις τελευταίες ώρες, προφανώς και στον Ολυμπιακό σκέπτεται ελληνικό στοιχείο, γιατί ζέτα αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό υπάρχουν 4 Έλληνες. Ο Φορτούνης, ο Μουζακίτης, ο Ρέτσος και ο Τζολάκης. Αν τυχόν έρθει κάποια πρόταση για τον Μουζακίτη, γιατί τίποτα δεν πρέπει να αποκλείσουμε, έτσι. Οπότε θα πρέπει να σκεφτούν τον Ολυμπιακό πώς θα παρουσιάσουν τη λίστα, την ευρωπαϊκή λίστα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό και έγινε το προγραμματισμός, έτσι ώστε να προσθεθούν τουλάχιστον 2 Έλληνες μαζί με το Φορτούνη στο ρόστερ.
1: Κατανοητό. Ναι. Ωραία. Εντάξει, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτά προσωρινά. Τι είναι, εδώ είμαστε, ζέτα μου.
1: Άντε μου, καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Interveten Sports.

0: Πάμε Θεσσαλονίκη να μάθουμε τα νέα των εκεί ομάδων από τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλή εβδομάδα. Είχες αναφερθεί στις νέες θέσεις, στη νέα θέση μάλλον του Αντελίνο Βιερίνια ως τεχνικού διευθυντή μαζί με τον Λέο Μάτος, οπότε σηκώνονται μανίκια και κάτι αρχίζει να ξεδιπλώνεται πλέον στον ΠΑΟΚ.
1: Πράγματι, Ζέτα, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Καταρχήν να πω το τελευταίο νέο ότι έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Λέο Μάτος το πρωί. Οπότε θα κατευθυνθεί, αν δεν έχει πάει ήδη στα γραφεία της Τούμπας, και πιάνει δουλειά στη θέση του αθλητικού διευθυντή της ομάδας. Ο Μάτος, ο οποίος έχει εμπειρία, ήταν 3 χρόνια στην ίδια θέση στη Βάσκο Νταγκάμα. Έχει δείξει έργο εκεί στην Βραζιλία και έρχεται τώρα στον ΠΑΟΚ, αναλαμβάνει τη θέση του αθλητικού διευθυντή με τεχνικό διευθυντή τον Αντελίνο.

0: Λίνο Βιερίνια. Και ουσιαστικά πρόκειται για τις πρώτες δύο ανακοινώσεις του Ανδρέα Παπαμιμίκου, πάντα σε συνεννόηση με τον Ιβάν Σαββίδη. Διότι ο Βιερίνια και ο Μάτος είναι δύο από τους ελάχιστους ανθρώπους στον ΠΑΟΚ που μπορούν να μιλήσουν απευθείας με τον Ιβάν Σαββίδη. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι δεν υπάρχει πουθενά στο κάδρο Λουτσέσκου.
1: Αυτό θα σου λέγα.
0: Θα μου πεις, είναι υποχρεωτικό να ερωτηθεί ο προπονητής για τη θέση του αθλητικού και του τεχνικού διευθυντή? Όχι. Αλλά ο συγκεκριμένος προπονητής, ναι. Διότι ο Λουτσέσκου όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν απλά προπονητής στον ΠΑΟΚ, ήταν κάτι παραπάνω. Και τώρα δεν ερωτήθη για αυτές τις δύο κινήσεις. Άρα λοιπόν, που καταλήγουμε στο ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό για το μέλλον του στον ΠΑΟΚ. Λίγες ημέρες μόλις πριν από την έναρξη της προετοιμασίας, ουδής γνωρίζει ακόμη εάν ο Λουτσέσκου θα είναι στην πρώτη προπόνηση της ομάδας. Και αυτό ας το κρατήσουμε.
1: Βέβαια, υπάρχουν και νέα πρόσωπα που έχουν σκύψει, τουλάχιστον για τους σκάουτερς. Γι' αυτό δεν θα έπρεπε να έχει ερωτηθεί ο Ρασβαλουτσέσκου?
0: Δεν υπάρχει επικοινωνία.
1: Ο Ναταρίδης και ο Ελευθεριάδης, ναι.
0: Δεν υπάρχει επικοινωνία με τον Λουτσέσκου. Είναι, πραγματικά προκαλεί τεράστια εντύπωση και πολύ μεγάλη ανησυχία στους φίλους της ομάδας για το τι τελικά θα συμβεί με τον Ρουμάνο προπονητή. Όπως ανησυχία και εκνευρισμός έχει προκύψει από το πρωί και για τον Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ, διότι όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα οι άνθρωποι του Δικεφάλου έλεγαν ότι μιλάμε με τον παίκτη, ότι σχεδόν έχουμε συμφωνήσει μαζί του, και από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού βγαίνει ότι είναι πάρα πολύ κοντά στον Πειραιά.
1: Μας το είπε ο Κώστας Σαμοθράκης πριν από λίγο, οπότε να το επιβεβαιώνεις και εσύ. Ναι.
0: Άρα λοιπόν, και εδώ τώρα θεωρούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι ίσως να χρησιμοποίησε και τον Δικέφαλο για να κατευθυνθεί στον Ολυμπιακό. Αν και άλλοι λένε ότι χρησιμοποιεί τον Ολυμπιακό για να ανέβει η προσφορά του ΠΑΟΚ. Τώρα, τι από τα δύο ισχύει θα το δούμε. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Πάντως στον ΠΑΟΚ υπάρχει εκνευρισμός γύρω από το πρόσωπο του Δημήτρη Γιαννούλη.
1: Είδα μία συνέντευξη του Λόβρεν σε ένα αιγυπτιακό μέσο που αναφέρεται εκτενώς για τον Μοχάμπετ Σαλάχ, ότι αδικήθηκε, ότι θα ήθελε πάρα πολύ να παίξει μαζί και πάλι κάποια στιγμή μετά την Λίβερπουλ και τέτοια. Νομίζω ότι είπε κάποια στιγμή ότι τελειώνει το συμβόλαιό του κάπου εδώ και δεν ξέρει ακριβώς τι θα κάνει.
0: Η αλήθεια είναι αυτό. Ο Λόβρεν δεν θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει διάθεση ανανέωσης με τον παίκτη. Άρα λοιπόν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
1: Μπορεί να το δηλώνει κιόλας σε μέσο.
0: Δεν θα συνεχίσει ο Λόβρεν. Είναι κυλημένη απόφαση αυτή. Είτε με Λουτσέσκου είτε χωρίς. Ο Λόβρεν δεν έχει μέλλον στον ΠΑΟΚ.
1: Λίγο για τον Ηρακλή, τον Ινσίνιε, που το έχουμε προτάξει και στο Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ναι, τον Ηρακλή είναι υπαρκτό το ενδιαφέρον, δεν είναι φιλολογικό, ούτε είναι παιχνίδια μάναψερ, αυτά που λέγονται και γράφονται. Όντως μιλάμε τον Μονεβασιώτη απευθείας, ο Λορέντσο Ινσίνιε, μέσω του προπονητή, μέσω του Βάλτερ Ματσάρη. Αυτός ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος που τον πρότεινε. Μιλάμε για έναν τεράστιο παίκτη, αν και στα 35 του σήμερα, με πολύ μεγάλη καριέρα στην Νάπολη. Πέρυσι έπαιζε στην Πεσκάρα. Προσπαθούν οι άνθρωποι του Ηρακλή να τον πείσουν, έστω και σε αυτή τη δύση της καριέρας του, να έρθει στον Ηρακλή και να ενισχύσει την επιθετική γραμμή της ομάδας. Υπάρχει αισιοδοξία στον Ηρακλή ότι θα πει τον ναι ο Ιταλός, προκαλώντας βεβαίως πολύ μεγάλο ενθουσιασμό στον και ανώλευκο κόσμο. Εάν τυχόν κλείσει αυτή η μεταγραφή, καταλαβαίνεις τι θα γίνει στο αεροδρόμιο με την άφηξη του Ινσίνια, ο οποίος θα αποτελέσει μια από τις πιο μεγάλες μεταγραφές στην ιστορία της ομάδας.
1: Και ο Ματσάρη είχε συνυπάρξει με τον Ινσίνια, έτσι, Νάπολη, μάλιστα.
0: Ναι. Μα γι' αυτό λέμε ότι είναι και η εισήγηση δικιά του, τον γνωρίζει.
1: Ναι, αλλά απλά λέμε. Ναι, εντάξει. Έχουμε τίποτα άλλο αριανό?
0: Να πούμε στο μπάσκετ ότι ανακοινώθηκε από τον Πάοκο Τρέβορ Χάτζινς, 27χρονος point guard. Αυτός ήταν ο βασικός playmaker του ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν, Αμερικανός από τη Λεμάν, με καριέρα στο NBA, ύψους 1,80. Υπάρχει αυτό το φιλολογικό ενδιαφέρον, δεν ξέρω τώρα πώς να το πούμε, για τον Χεζόνια. Αν και πρόκειται για μια μεταγραφή, η οποία αν γίνει, λέμε τώρα, θα μιλάμε για υπέρβαση. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ιδατισμένος ο Χεζόνια να αφήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης και να έρθει στον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, από τη στιγμή που ακούστηκε το όνομά του, υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός στον κόσμο του ΠΑΟΚ για μια ενδεχόμενη μεταγραφή. Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ δύσκολο όμως να συμβεί κάτι τέτοιο. Και επίσης να πούμε ότι έχει προγραμματιστεί για την επόμενη Δευτέρα η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τον Άρη. Οπότε εκεί πλέον θα παρουσιαστεί πια μπροστά στον κόσμο, γιατί θα έχει κόσμο η παρουσίαση.
1: Ο χαμός θα γίνει, Παναγιώτη, το λέω από τώρα, έτσι θα ξέρεις κι εσύ. Ναι.
0: Θα δούμε για πρώτη φορά τον Σπανούλη με το κασκόλ του Άρη, θα τον δούμε να μιλά για τον Άρη, για τους στόχους της ομάδας, για το πώς πίστηκε να έρθει στον Κιτρινό Μαύρο Σύλλογο. Γενικά θα απαντήσει, θα μιλήσει για όλα. Αναμένουμε λοιπόν την επόμενη Δευτέρα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ωραία, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, πήγε 2:29, οπότε κάνουμε τώρα το break μας. Διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο και πάλι, έχοντας κατά νου ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής η Ιντερβέτεν βρίσκεται δίπλα μας και από πίσω. Λοιπόν, τα λέμε σε πολύ λίγο και πάλι.
2: Ιντερβέτεν Sports.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι κύριε Σαστήρα. Να ξεκινήσουμε από τον ανασχηματισμό, ο οποίος ανακοινώθηκε πριν από λίγο με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών λαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία, να πω, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή στις 12 Ιουνίου. Πάμε στους σεισμούς, στην σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια. Νέος σεισμός 4,3 Ρίκτερ καταγράφηκε στις 5:13 τα ξημερώματα στην Εύβοια. Χθες υπήρξε έντονη σεισμική δραστηριότητα, η οποία κορυφώθηκε με δόνηση 5,2 Ρίκτερ, η οποία έγινε αισθητή και σε πολλές περιοχές της Αττικής. Σήμερα ξεκίνησαν οι πρώτες αυτοψίες από μηχανικούς, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν τα κτίρια με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο. Να πω ότι κλειστά σήμερα έμειναν τα δημοτικά σχολεία στον Δήμο Μαντουδίου. Τα γυμνάσια και τα λύκεια έτσι κι αλλιώς δεν λειτουργούν λόγω εξετάσεων, ενώ κανονικά διεξήχθησαν και οι πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς έγιναν οι σχετικοί έλεγχοι στα εξεταστικά κέντρα και κρίθηκαν ότι είναι ασφαλή. Πάμε στον Νίκο Δάνδια, στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Χθες είχαμε ένα περιστατικό παρενόχλησης των αεροσκαφών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Νίκου Δάνδια, αλλά και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας, που κατευθύνονταν προς την Κύπρο. Χθες βράδυ έγινε αυτό το περιστατικό. Ο παράνομος πύργος ελέγχου του αεροδρομίου της Τύμπου επικοινώνησε και προσπάθησε να καθοδηγήσει τα αεροπλάνα. Επιπλέον δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από το ίδιο αεροδρόμιο και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη. Σήμερα πάντως είναι σε εξέλιξη η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας, των 27 στην Λευκωσία. Ο Νίκος Δένδιας, προερχόμενος στην σύνοδο, είπε ότι πέρα από την Ουκρανία θα συζητήσουμε τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει πολύ κεντρική σημασία. Ενώ όσον αφορά το περιστατικό αυτό το χθεσινό, να πω ότι αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα, καθώς αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε στον Νίκο Ανδρουλάκη, στο Πασόκ, ο οποίος Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα από τα κάτω καλέσα του Ηρακλείου Κρήτης, και οι δύο έχουν εκλεγεί δύο φορές πρωθυπουργοί. Αυτό τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, διαρωτώμενος γιατί θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τι. Να πω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μάλιστα κάνει λόγο για ένα σκηνοθετημένο σκηνικό, στον απόϊχο και των δημοσκοπήσεων που δείχνουν το κόμμα της Χαριλάου Τουρκούπη στην τρίτη και τέταρτη θέση. Επίσης, παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ο Ευθύμιος Μπακογιάννης. Επικαλείται στην επιστολή του προσωπικούς λόγους και ότι θα επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Να πω ότι η παραίτηση αυτή έρχεται δύο μέρες μετά το σκάνδαλο με το κύκλωμα στις πολεοδομίες και σύμφωνα τώρα με τις σχετικές πληροφορίες, ανάμεσα στους 6 συλληφθέντες βρίσκεται και ο κουνιάδος του Ευθύμη Μπακογιάννη. Πάμε στην περιφέρεια Αττικής και και στους σχετικούς ελέγχους που γίνονται στην κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλου κρέατος, τα οποία επρόκειτο να διοχετευτούν στην αγορά, καθώς και στην εισήγηση για λουκέτο μιας εταιρείας. Προχώρησαν τα ελεκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής. Αφορμή για τον έλεγχο στάθηκε καταγγελία σε γνωστή επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Στις χρηστικές ειδήσεις, σήμερα ολοκληρώθηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων. Εξετάστηκαν στα μαθήματα προσανατολισμού, ιστορία, φυσική και οικονομία. Τα θέματα σε ιστορία και φυσική ήταν βατά, χαρακτηρίστηκαν βατά, ενώ αρκετά απαιτητικά ήταν τα θέματα στην οικονομία. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Ποινική δίωξη για κακουργηματικές πράξεις άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνου, ο οποίος, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση εναντίον στόχου Ισραηλινών συμφερόντων για λογαριασμό της Χαμάς. Ενώ στην υπόθεση της δολοφονίας στην Καλαμάτα, η αδερφή της Βασιλικής, η οποία δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, αναμένεται να αναλάβει την επιμέλεια των παιδιών, καθώς είναι η μοναδική εν ζωή συγγενής της. Να υπενθυμίσω ότι ο 41χρονος σύζυγοκτόνος έχει προφυλακιστεί. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα, στην Μέση Ανατολή προφανώς, εκεί όπου η κατάσταση βρίσκεται στο κόκκινο. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έμπλεξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, για πρώτη φορά μάλιστα από την εκεχηρία του Απριλίου.
Χθες βράδυ το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ. Την ίδια ώρα τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα διαπραγματευτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Και ολοκληρώνοντας, να πάμε και στις Φιλιππίνες, εκεί όπου είχαμε έναν ισχυρό σεισμό 7,8 Ρίκτερ, τουλάχιστον 19 είναι οι νεκροί και πάνω από 200 είναι οι τραυματίες από τον ισχυρό αυτό σεισμό στις νότιες Φιλιππίνες. Προκάλεσε μάλιστα και ένα τσουνάμι ύψους 1 μέτρου, όπως δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επανήλθαμε στις 3 παρα 20, είναι το δεύτερο μέρος του μαγκαζίνου του 943 Intervete Sports με την Intervete μαζί μας. Και πάμε να συνεχίσουμε με τα θέματα του μπάσκετ, που δεν βαριόμαστε ποτέ με αυτό το άθλημα στην Ελλάδα.

0: Λοιπόν, μιλάμε με την Ελένα Καραλή. Λένα, καλό μεσημέρι. Αυτό που έλεγα, πάντα έχουμε να λέμε κάτι για το μπάσκετ, για το ελληνικό μπάσκετ με αυτά που εξελίσσονται. Σε ό,τι αφορά τα τυπικά, σήμερα είναι ο τρίτος τελικός της Basket League με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό.
1: Καλησπέρα, Ζήτα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, είναι το τρίτο παιχνίδι της σειράς, η οποία είναι στο 1-1. Ας ελπίσουμε ότι θα κυλήσουν όλα ομαλά. Και θα το κάνουμε, ξέρεις, σε κάθε μάτς, να ολοκληρωθεί το παιχνίδι και να ασχολούμαστε μόνο με το τι έχουμε δει και όχι με όλα τα υπόλοιπα. Δεν το έχουμε καταφέρει στους δύο πρώτους τελικούς.
0: Όχι, όχι.
1: Κάποια στιγμή πες. Δεν θα γίνει, φαντάζομαι. Να μπορέσουμε να δούμε και λίγο θέαμα, διότι οι ομάδες μας δεν μας έχουν προσφέρει αυτό το οποίο μπορούν, κακά τα ψέματα. Από τη μία πλευρά ίσως ο ένας άδειος ψυχολογικά, ο Παναθηναϊκός, μετά τον αποκλεισμό από το Final Four. Από την άλλη πλευρά ο παραγεμάτος στο ψυχολογικό κομμάτι από την κατάκτηση της EuroLeague, σαν να έχει βάλει όλα τα υπόλοιπα λίγο στην άκρη. Κάτι το τέλος της σεζόν, κάτι οι τραυματισμοί, κάτι όλα αυτά. Δεν έχουμε δει, εν πάση περιπτώσει, το μπάσκετ το οποίο μπορούν να μας προσφέρουν αυτές οι ομάδες.
0: Τα γνωστά σε ό,τι αφορά τις απουσίες, ο Τάλερ Ντόρση από τη μία, έτσι, και δεν ξέρω πότε ακριβώς θα αποφασιστεί για το θέμα του Σλούκα.
1: Ίσως και τελευταία στιγμή, ή αν θέλεις μία εκτίμηση, επειδή η ενημέρωση που υπήρχε και από χθες είναι ότι έβγαλε μέρος της προπόνησης, ίσως να είναι στη δωδεκάδα. Και αναλόγως με την εξέλιξη και τις ανάγκες του παιχνιδιού να επιλέξει ο Εργίνα Ταμάν αν θα τον χρησιμοποιήσει ή όχι, ή φυσικά πάντα και αναλόγως με το αποτέλεσμα να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στο επόμενο, στο τέταρτο παιχνίδι, καθώς όσο περνούν οι ημέρες τόσο προχωράει και η θεραπεία του και σημαίνει ότι θα γίνεται και ακόμα καλύτερα.
0: Και μέσα σε όλα είχαμε μια μικρή δήλωση του Εργίνα Ταμάν σε Τούρκο δημοσιογράφο, ο οποίος είπε ότι καλά, λέει, βρισκόμαστε σε αυτά που λέει, σε καλύτερη θέση από τον Ολυμπιακό. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε, τώρα αυτό είναι το καινούριο, αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Η προσδοκία μας είναι η δίκαιη και ισότιμη διαιτησία.
1: Εντάξει, αυτό προσδοκούμε όλοι. Καταρχάς, για να ασχολούμαστε μόνο με τον μπάσκετ και όχι με όλα τα υπόλοιπα. Ο Εργίνα Ταμάν και ο Παναθηναϊκός από την πλευρά τους έχουν παράπονα σε ό,τι αφορά το πρώτο ματ. Και γι' αυτό στέκονται λίγο περισσότερο σε αυτά τα πράγματα. Ναι, τι να σου πω εγώ τώρα.
0: Και δεν
1: το
0: θέλω να...
1: Έχουν γίνει λάθη και στα δύο, μάτς. Έχουν γίνει λάθη και στα δύο μάτς. Ίσως το πιο κραγμένο απ' όλα να ήταν αυτό το σφύριγμα της Βάσου Τσαρούχα στο πρώτο παιχνίδι. Γι' αυτό έχει σηκωθεί και τόση φωτιά, τόση ένταση. Και ίσως και γι' αυτό το λόγο οι τρεις διαιτητές του δεύτερου αγώνα επέλεξαν να κάνουν χρήση λιγότερο της σφυρίχτρας τους και να αφήσουν πιο πολύ το physical game. Βεβαίως εκεί υπάρχει άποψη το ότι ας παίξουν και οι δύο physical game. Εφόσον οι διαιτητές τους το επιτρέπουν, ας μπουν στη διαδικασία και οι δύο. Διαφορετικά το μάτι θα το πάρει αυτός που θα παίξει λίγο περισσότερο.
0: Βέβαια παραμένουν οι ανακοινώσεις ο ένας κόντρα στον άλλον σε ό,τι αφορά την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έτσι, που κατηγορεί για μεροληπτική μεταχείριση σε ό,τι αφορά την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Υπήρχε ανακοίνωση από την άλλη της ΕΡΤ, η οποία πετάει το μπαλάκι, της ΠΟΣΠΕΡΤ.
1: Ναι. Να σου πω την αλήθεια, στην προκειμένη περίπτωση τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η ΕΡΤ πετάει τον μπαλάκι ως προς τι. Δηλαδή είναι εντολή του ΕΣΑ και οι κάμερες να μην δείχνουν τίποτα άλλο πέραν το αγωνιστικό, για να μην υπάρχει προσβολή και άσχημη εικόνα για το άθλημα. Αυτό έχουν συμφωνήσει οι ιδιοκτήτες των ΚΑΕ που μετέχουν στον ΕΣΑΚΕ. Άρα λοιπόν εδώ πέρα όλο αυτό που δήλωσε ο κύριος Λεπενιώτης αμέσως μετά το τέλος του ημίχρονου, από το δήλωσε εν πάση περιπτώσει του τρίτου αγώνα, έρχεται απέναντι σε όσα ο ίδιος έχει υποστηρίξει στον ΕΣΑΚΕ και η ομάδα του και όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Όταν είναι time out, το γνωρίζεις γιατί έχεις κάνει τηλεόραση, εγώ δεν έχω κάνει. Όταν υπάρχει time out, υπάρχει μία κάμερα που καλύπτει τους πάγκους. Δεν καλύπτει τίποτα άλλο πέραν των πάγκων σε εκείνη τη χρονική στιγμή. Άρα λοιπόν και πάλι όλο αυτό το οποίο προσπάθησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός να υποστηρίξει απέναντι στην ΕΡΤ δεν στέκεται κάπου.
0: Η ΕΡΤ πάντως ανέφερε ξεκάθαρα ότι η δημόσια τηλεόραση δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν. Καλά, και το άλλο. Ουσιαστικά, ναι, αυτό συμφωνήθηκε εκ των προτέρων ότι δεν θα απαξιωθεί το προϊόν, γι' αυτό και δεν δείχνουμε κάποια τέτοιου είδους πράγματα.
1: Διαφορετικά, θα πρέπει να γίνεται και zoom στις εξέδρες, θα πρέπει να γίνονται και zoom όταν γίνονται επεισόδια, όταν πετάμε αντικείμενα ή οτιδήποτε άλλο. Μα αυτό έχει ως αποτέλεσμα το να προσβάλλεται και να θίγεται το προϊόν, για το οποίο υποτίθεται προϊόν ενδιαφερόμαστε όλοι.
0: Ναι. Εντάξει, ας μείνουμε σε αυτό, να δούμε πώς θα πάει σήμερα. Έχουμε τίποτα άλλο, λένε, για το απόψινό παιχνίδι στο ΣΕΦ? Νομίζω υπήρχαν κάποιες οδηγίες, όπως πάντα βέβαια,
1: πάντα,
0: των ηθινόντων. Ναι.
1: Όπως συνηθίζεται, οι δύο ΚΑΕ και στα μάτς με τις EuroLeague και στα μάτς, πόσο μάλλον τα εγχώρια ντέρμπι, βγαίνουν αυτές οι οδηγίες. Το ζητούμενο είναι να τηρούνται κιόλας. Και ο ΨΑΚ έχει βγάλει ανακοίνωση, προβληματισμό στον κόσμο για την κατάσταση του ελληνικού μπάσκετ, ανησυχούν οι Έλληνες παίκτες. Καλό είναι να βγάζουν όλοι ανακοινώσεις. Ας ενδιαφερθούν και πραγματικά αυτοί που πρέπει, όμως, για να δούμε το μπάσκετ που μας αξίζει. Από όλες τις πλευρές, έτσι, ευθύνη έχουν όλοι. Δεν θα σου πω τώρα, μην
0: άκουγα και τον Γιώργο Κογκαλίδη, ο οποίος αναφερόταν σε αυτούς που θα έπρεπε να πάρουν μέρος μετά από αυτές τις ανακοινώσεις και τα γεγονότα.
1: Είναι αμέτωχοι αυτοί. Έχουν άλλα θέματα να λύσουν. Ας ελπίσουμε ότι θα μας απαλλάξουν από την παρουσία τους.
0: Λένα, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: Σε λιγάκι, φίλες και φίλοι, θα έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε τα νέα του Παναθηναϊκού από τον Σάκη Μπουσδούνη. Πάμε όμως τώρα να αλλάξουμε κλίμα, γιατί εμείς είμαστε πολυθεματικοί, ξέρετε, έτσι, δεν είμαστε μονόπλευροι. Λοιπόν, θα σχοληθούμε λίγο σε κάτι που δεν ξέρω εσείς πώς το είδατε και αν το είδατε. Εγώ πάντως το ρούφιξα από την πρώτη έως την τελευταία στιγμή, το τελικό του Ρολάν Γκαρός μεταξύ του Σβέρεφ και του Κομπόλη. Λοιπόν, για να μιλήσουμε τώρα με τον Νίκο Κατσάτσο, που και αυτός το παρακολούθησε και μπορεί να μας πει μερικά πράγματα για το πώς επιτέλους ο Σβέρεφ πήρε το πρώτο του Grand Slam. Λοιπόν, Νίκο, καλό μεσημέρι, το είδες το παιχνίδι?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές του 943 Endeavor and Sports. Το παρακολούθησα το παιχνίδι και μπορώ να πω ότι ο 29χρονος Γερμανορώσος τενίστας επιτέλους δικαιώθηκε, γιατί ήταν κάτι το οποίο έψαχνε πάρα πολύ καιρό, έψαχνε πολλά χρόνια. Είχε κατακτήσει ATP Final δύο φορές, είχε κατακτήσει και χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο το 2021 στο Τόκιο και του λείπει ένα Grand Slam. Είχε τρεις ευκαιρίες όλες και όλες το 2020 στο Αμερικανικό Open που έχασε από τον Team, το 2024 που έχασε από τον Κάρλος Αλκαράθ στο Ρολάν Γκαρός και το 2025 πέρσι δηλαδή όταν και έχασε το Αυστραλιανό Open από τον Γιάννη Ξίνερ. Χθες παρακολουθήσαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Ήταν ένα, αυτό ακριβώς, πολύ ωραίο παιχνίδι. Ξεκινήσαμε, είχε ήλιο στο ξεκίνημα και είχε, πώς το λένε, ήλιο βασίλεμα στο τελείωμα. Συνολικά πόσες ώρες ήταν, Νίκο?
1: Η ώρα έναρξη έχει ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, κατά τις
0: 4.30.
1: Τις 4 ώρες τις ξεπεράσαμε σίγουρα.
0: Έτσι.
1: Τις ξεπεράσαμε σίγουρα. Ένα παιχνίδι το οποίο έληξε 3-2, πραγματικά φανταστικό τένις και από τους δύο. Πρώτο σετ μπορεί να κέρδισε ο Σβέρεφ το πρώτο σετ και να έκανε το 1-0 με 6-1. Παρόλα αυτά, ο Κομπόλη, άσχετα αν έζησε μια μοναδική εμπειρία και μάλιστα δήλωσε και ο ίδιος ότι δεν είμαι στεναχωρημένος, ίσα είμαι χαρούμενος για το ταξίδι το οποίο έζησα. Έζησα κάτι πρωτόγνωρο, κάτι μαγικό, κάτι μοναδικό. Συγχαρητήρια στον Σάσα και τέτοια. Άσχετα αν ήταν η πρώτη του εμφάνιση σε τελικό Grand Slam, ο Ιταλός πραγματικά έδειξε ένα τρομερό πρόσωπο και στα υπόλοιπα σετ μέχρι το tie break δεν άφησε τον Σβέρεφ να ανασάνει. Έκανε πολύ καλή άμυνα, εξαιρετικές επιστροφές και τον είχε απειλήσει τον Σβέρεφ. Έστειλε με 7-6 στο τέταρτο σετ το παιχνίδι σε tie break. Εκεί ο κόσμος λίγο άρχισε, μήπως πάει να το χάσει ξανά ο Σβέρεφ, μήπως ο Σάσα δεν, μήπως μπορεί ο Φλάβιο. Όχι. Ο Σβέρεφ ήταν αποφασισμένος να κατακτήσει το πρώτο Grand Slam της καριέρας του. Το πέτυχε εν τέλει, κέρδισε στο τελευταίο σετ 6-1.
0: Δεν ξέρω αν είδες πως έπεσε πάνω στο χώμα του Ρολάν Γκαρός με τη λήξη του παιχνιδιού, έβαλε τα κλάματα, ξέρεις, ουσιαστικά είχε γεμίσει με χώματα, με όλο αυτό το κοκκινό χώμα. Λοιπόν, έβαλε τα κλάματα, γι' αυτό ήταν μια πολύ συγκινησιακά φορτισμένη στιγμή, φάνηκε αυτό και από τις δηλώσεις του. Δεν ξέρω τώρα αν έμαθες πόσα λεφτά πήραν ο μεν και ο δε.
1: Για τα λεφτά δεν έχω μάθει, δεν έχω κάποια ενημέρωση για τα χρήματα. Πάντως,
0: λοιπόν, εγώ έχω την ενημέρωση για να ξέρεις, να κάτσεις καλά και να κρατηθείς. Ο Σβέρεφ λοιπόν πήρε 2,8 εκατομμύρια ευρώ για την νίκη του, αλλά και ο Κομπόλη, έτσι, και αυτός δεν θα περάσει άσχημα, πήρε 1,4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Νομίζω πρέπει στο επόμενο Grand Slam που γίνεται στο Wimbledon να συμμετέχουμε και εμείς, να βγάλουμε κάτι παραπάνω.
0: Ω ναι, σίγουρα περίμενε, ναι. Θα καθαρίζουμε, θες να πεις.
1: Μέσω Wildcard μπορούμε και έτσι. Αλλά ναι, πραγματικά για να συνεχίσουμε λίγο πάνω σε αυτό μια γρήγορη. Είχα δει αυτή την στιγμή που πέσε ο Σβέρεφ στο χώμα και έκλαιγε στο ίδιο γήπεδο που 4 χρόνια ακριβώς πριν είχε αυτό το σοβαρό τραυματισμό στον Αστράγαλο κατά τη διάρκεια του ημιτελικού εναντίον του Ράφαελ Ναδάλ. Και πραγματικά πώς θα φέρνει η ζωή, όπου πριν 4 χρόνια έκλαιγε από τον πόνο, έκλαιγε γιατί είχε τραυματιστεί και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Εχθές είχε ξεσπάσει σε λυγμούς δικαίως. Δεν μπορούσε κανείς να του στερήσει αυτή την χαρά, αυτή τη δικαίωση που κυνηγούσε τόσο καιρό, τόσα χρόνια. Και γενικά από τη μια στιγμή την άλλη, βλέπουμε πόσο μαγικό άθλημα είναι το τένις, τι μπορεί να, προσ, προσφέρει, όχι μόνο το τένις και γενικά όλος ο αθλητισμός, το τι μπορεί να προσφέρει και γενικά είναι οι εικόνες που πρέπει να μνημονευόμαστε για τα επόμενα χρόνια. Άμα μας ρωτήσει κάποιος τι είναι ο αθλητισμός, να του δείξουμε μια εικόνα από το Ρολάν Γκαρός, να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι σημαίνει αυτό.
0: Να πούμε για τον κόσμο, γιατί ο κόσμος περισσότερο ξέρει το Τσιτσιπά και τη Σάκαρη, ότι αποκλείστηκαν και οι δύο στο πρώτο και στο δεύτερο γύρο, αντίστοιχα, ο Στέφανος και η Σάκαρη. Και τώρα επικεντρώνονται στα διάφορα άλλα τουρνουά και στο Wimbledon που είναι το αμέσως επόμενο Grand Slam.
1: Επόμενο σε 20 μέρες περίπου. Και μάλιστα τραγική σύμπτωση είναι ότι η Σάκαρη αποκλείστηκε από την Μάγια Τσουαλίνσκα, την φιναλίστ του Grand Slam γυναικών, και ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τον ημιφιναλίστ Αρνάλντι στο Ρολάν Γκαρός ανδρών. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι Έλληνες τενίστες είχαν μια μεγάλη ευκαιρία που δεν την αξιοποίησαν. Είναι κάτι που είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή.
0: Ωραία, Νίκο μου. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, Ζέτα. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, κυρίες και κύριοι, και να ακούσουμε το Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, αυτό που διαβάσαμε και στο δελτίο για την συνέχεια της καριέρας του Κάρολος Βιντέρσκι, πάει στην Βίτσεβ Λότζ, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που λέγονται.
1: Μπράβο, έτσι έρχονται τα δημοσιεύματα από την Πολωνία. Εντάξει, το έχουμε πει κι άλλες φορές ότι το πιο πιθανό είναι να μην συνεχίσει το Παναθηναϊκό Σβιντέρσκι. Και ίσως είναι ένας προορισμός η χώρα του. Mm-hmm. Και έτσι θα διάσει και μια θέση για να αποκτήσει έναν επιθετικό ο Παναθηναϊκός, έτσι. Γιατί μένοντας ο Σβιντέρσκι, μένοντας ο Πάντοβιτς, έχοντας τον Τετέι και τον Ντέσσερς, πάμε στους τέσσερις. Είναι λίγο δύσκολο δηλαδή να έπαιρνε επιθετικό και έχοντας όλους αυτούς. Θα δούμε τι θα γίνει και με τον Πάντοβιτς. Mm-hmm. Οπότε, εάν όντως γίνει αυτό που λένε από την Πολωνία για την Βίτσεβ Λότζ, ότι είναι και σε προχωρημένο και όλα στάδιο οι επαφές που έχει ο παίκτης και ο Παναθηναϊκός για να επιστρέψει στην πατρίδα του, ένα αναμονή εξελίξεων, αν όντως ισχύει, γιατί ξαναλέω, αυτό έχει βγει από την χώρα, έτσι, όχι από, από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, αν μπορώ να το πω έτσι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, τώρα που είπες για Ντέσσερς, είναι έτοιμος τώρα?
1: Όχι, όχι, αυτό είναι ένα θέμα αυτό, ο Ντέσσερς. Δεν προλαβαίνει με τα τωρινά δεδομένα την προετοιμασία, δηλαδή θα είναι έτοιμος μετά την προετοιμασία, οπότε φαντάσου έχει τόσο καιρό να παίξει μπάλα, δηλαδή δεν υπάρχει ούτε ρυθμός, ούτε φυσική κατάσταση, ούτε τίποτα. Βάλε και ένα μήνα μετά, δηλαδή φαντάζεσαι ότι είναι ένα μεγάλο πλήγμα για τον Παναθηναϊκό, γιατί στην ουσία πέρυσι πήρε ο βασικός του επιθετικός, δεν τον έχει χαρεί καθόλου.
0: Ναι. Κατάλαβες τι εννοώ? Δηλαδή θεωρείς ότι τα πρώτα παιχνίδια για το conference δεν θα τα προλάβει?
1: Δεν θεωρώ, είναι σίγουρο.
0: Σίγουρο, μάλιστα. Δηλαδή,
1: σίγουρο
0: ίσως,
1: για τα πρώτα. Τώρα το τι θα γίνει αργότερα και ανάλογα και ξέρεις, Ζέτα, σε κάθε οργανισμό, οποιοσδήποτε τραυματισμός και όλα αυτά δεν είναι ακριβώς 100% το ίδιο. Ανάλογα πώς αντιδρά και ανάλογα τι δουλειά κάνει ο καθένας, όλα παίζουν ρόλο με τους τραυματισμούς. Οπότε σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός τον Τέσσερ δεν θα τον έχει.
0: Μάλιστα.
1: Να σου ρωτήσω... Είναι ένα πλήγμα για την ομάδα.
0: Λοιπόν, είδα και άλλα ονόματα, άλλο όνομα μάλλον που φέρνει μαζί της τον Παναθηναϊκό Νίστρουπ. Έναν άνθρωπο που επί 5 χρόνια ανέλυε την Κοπενχάγη. Οπότε, ο Νίκολας Ρόζ Σκάουσγκαρντ.
1: Ναι, δεν το έχω το. Επειδή είμαι έξω, να σου πω την αλήθεια, Πέντερσον, δεν το έχω πρόκειο το όνομα. Ναι. Γιατί εντάξει, τι να σου πω, μην σου πω ψέματα. Ναι, είναι ένας άνθρωπος που εμπιστεύεται βασικά.
0: Ναι.
1: Γιατί. Το προηγούμενο team που είχε μείνει στην Κοπενχάγη, οπότε τώρα σίγουρα θα φέρει παίκτες, λέω, συνεργάτες που εμπιστεύεται ο ίδιος, βέβαια, για να κάνει το δικό του team, σύν με τους ανθρώπους που έχει εδώ ο Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, πολύ.
1: Ένα αναμονή είμαστε για να έρθει και φυσικά ακούγονται και ένα σωρό ονόματα όπως και του Ετιέν Καμαρά, ότι θα θυμάστε ότι και πριν και λίγο καιρό πάλι, την προηγούμενη δηλαδή μεταγραφική περίοδο, είχε ακουστεί πάλι για το όνομα του παίκτη για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει πολύ χρόνο, η αλήθεια είναι αυτή, Ζέτα, ο Παναθηναϊκός, διότι σε λίγες μέρες ξεκινάει η προετοιμασία, σε ένα μισή μήνα έχει το πρώτο παιχνίδι και έχει πολλά ερωτηματικά και έχει πολλές θέσεις κενές, δηλαδή δεν έχει αριστερό μπακ, εννοώ δεύτερο, έτσι, δεν έχει δεξί μπακ. Είναι θέμα αυτό για τον Παναθηναϊκό.
0: Για πες μας τώρα την ερώτηση κλειδί, πού θα βλέπουμε το Παναθηναϊκό του χρόνου?
1: Συγγνώμη, ξέρεις εσύ ακριβώς που θα τον βλέπουμε? Όχι. Το πιο πιθανό είναι ίσως... Κατάλαβες τι λέω. Το πιο πιθανό ίσως να το δούμε σε πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου. Το πιο πιθανό.
0: Ναι. Δηλαδή δεν θα είναι στην κεντρική τηλεοπτική διαχείριση. Έτσι τίθεται εκτός. Και...
1: Όχι, δεν είναι. Δεν συζήτησε καν.
0: Μάλιστα.
1: Καθόλου. Ίσως, κοίτα τώρα, παίζει να είναι τηλεοπτική πλατφόρμα με αρκετά κανάλια που μέσα θα έχει το Pau TV, που εκεί θα δείχνει τους αγώνες του Παναθηναϊκού, κάτι τέτοιο μαθαίνω. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες, γιατί δεν. Ίσως δούμε, αν δεν είναι ακόμα έτοιμο αυτό, ίσως δούμε, ας πούμε, στο Sky κάποια φιλικά μέχρι να ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια, όπως έχει ξαναγίνει άλλωστε.
0: Ναι, εντάξει, φιλικά.
1: Οπότε,
0: ναι,
1: μπράβο για τα φιλικά, λέω, γιατί και τα φιλικά ξέρεις πολύ καλά ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Και από την τηλεόραση, έτσι.
0: Όπως με τον ΠΑΟΚ πέρυσι που έδειχνε το Open τα φιλικά παιχνίδια.
1: Ακριβώς. Ένας λόγος που ο Γιάννης Αλαφούζος δεν συζήτησε καν είναι και η διαφορά στα ετήσια συμβόλαια. Δηλαδή, παίρνει λιγότερα χρήματα την προηγούμενη χρονιά, ας πούμε, Παναθηναϊκός από ό,τι έπαιρνε ο Ολυμπιακός ετησίως. Mm-hmm. Οπότε δεν μπήκε καν στην διαδικασία να κουβεντιάσει, mm-hmm. να συνεχίσει ο Παναθηναϊκός με αυτούς τους όρους, δηλαδή, με αυτή mm-hmm. την έννοια το λέω. Mm-hmm. Στον αέρα, από ό,τι ακόμα τουλάχιστον δεν ξέρω αν έγινε κάτι, είναι και ο Ηρακλής. Mm-hmm. Θα δούμε τώρα το τι πρωτοβουλία θα πάρει ο Γιάννης Αλαφούζος, γιατί, mm-hmm. γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί να το δίνει το Sky, αλλά στην ουσία τι γίνεται, πρέπει να, αυτό είναι ένα έσοδο που πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός στα δημοτικά.
0: Ναι, θα πρέπει να πληρώσει,
1: ακριβώς, ακριβώς.
0: Πολύ.
1: Δεν το θεωρώ εφικτό. Φαντάζομαι κάτι ετοιμάζει ως αυτή την κατεύθυνση με κάποια πλατφόρμα, όπως είπα νωρίτερα. Πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες δεν θα αργήσει, που θα το μάθουμε ακριβώς τι γίνεται για με αυτό το θέμα.
0: Ωραία, εντάξει Ακή μου, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.

0: Είμαι τέλεια, είμαι καταπληκτική. Μόλις δει 3 και 2 πρώτα λεπτά. Ένα διλεπτάκι σας έκλεψα. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το μαγαζίνο του 943 Interveteran Sports. Ήμασταν παρεούλα από τις 2. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν Θέμπης Παλιούρας, Τζόρτζης Ιωάννου. Και επίσης μαζί μας ήταν η Αντριάννα Απούλιου. Να είμαστε καλά, θα τα πούμε αύριο. Ποιος ξέρει τι θα έχουμε να πούμε για το μπάσκετ, για τον τρίτο αγώνα σήμερα. Λοιπόν, τα λέμε πάντως αύριο. Μην ξεχνάτε, μαζί μας ήταν όλη αυτή την ώρα στοιχηματική εταιρεία Interveteran. Και τώρα ο Θέμης Παλιούρας, θα το λέω συνέχεια, τον τρελάνω, έχει γευματίσει και είναι πανέτοιμος, χορτάτος και ακμαίος για να σας αντιμετωπίσει στα τηλεφωνήματα που θα κάνετε τώρα. 3 με 5, μίλα μου για μπάλα. Ακούμε όλοι, Θέμη Παλιούρα και εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση που ήσασταν μαζί μου. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveteran ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveteran το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveteran, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 9.43 Interveteran Sports. Goal!
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: 9.43 Intervention Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο και ο Γιώργος Ιωάννου. Στη δημοσιογραφική, ναι, και στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, να βγείτε στον αέρα, να ανταλλάξουμε απόψεις, να συζητήσουμε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Πέρα τα τηλέφωνα επικοινωνίας, μαζί μπορούμε να τα λέμε σε Viber και email, Viber στο 6939-943-943 και email στο onair@943.gr. Να τα πούμε άλλη μία, Viber 6939-943-943 και email στο onair@943.gr. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Σήμερα λοιπόν στις 9 το βράδυ είναι προγραμματισμένος ο τρίτος τελικός για την Greek Basket League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η σειρά πλέον βρίσκεται στο 1-1 μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού την Παρασκευή το βράδυ με ένα ιδιαίτερα χαμηλό σκορ. 68-58 κέρδισαν οι Πράσινοι, οι οποίοι ήταν κατά κράτος καλύτεροι από τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφεραν να πάρουν την νίκη και με σχετική άνεση. Όποιος κερδίσει σήμερα κάνει το 2-1, από εκεί και πέρα είναι δεδομένο ότι θα έχουμε παιχνίδι και την Τετάρτη το βράδυ στις 9 στο Telecom Center Athens. Οπότε να πούμε κιόλας πως αν πάει 2-2 η σειρά, το πέμπτο παιχνίδι θα γίνει Σάββατο, δεν θα γίνει Παρασκευή, θα γίνει Σάββατο στις 9 η ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Βέβαια μην το πάμε πολύ μακριά, να δούμε σήμερα τι θα γίνει, ποιος θα πάρει προβάδισμα. Νομίζω ότι όποιος πάρει σήμερα την νίκη μετά θα κάνει πολύ δύσκολο το έργο στον αντίπαλό του, θα έχει αποκτήσει ένα σαφέστατο προβάδισμα. Δεν είναι απίθανο βέβαια να γυρίσει μετά μια σειρά, όμως καταλαβαίνουμε ότι θα, το 2-1 θα πρέπει η αντίπαλη ομάδα μετά να κάνει δύο συνεχόμενες νίκες για να μπορέσει να κάνει την ανατροπή. Ο Σλούκας είναι πιθανό να παίξει, συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος του Παναθηναϊκού, οπότε σήμερα θα κριθεί τελευταία στιγμή το αν θα αγωνιστεί ή όχι. Απ' την άλλη ο Ντόρση έκανε ατομικό πρόγραμμα και χθες είναι πιο δύσκολο να παίξει σε σχέση με τον Σλούκα. Θα το δούμε αυτό για τον Ολυμπιακό. Έχει λείψει πολύ ο Ντόρση πάντως από τον Ολυμπιακό και ειδικά έλειψε στο παιχνίδι της Παρασκευής όπου ο Παναθηναϊκός έπαιξε πάρα πολύ σφιχτή άμυνα και χρειάστηκε αυτό το απρόλεπτο και την ατομική ενέργεια ενός παίκτη όπως είναι ο Ντόρση. Καθώς ουσιαστικά μόνο Φουρνιέ έπαιζε από τον Ολυμπιακό, είχε καταφέρει ο Παναθηναϊκός να κλείσει πάρα πολύ καλά όλους τους υπόλοιπους παίκτες του Ολυμπιακού.

Να διορθώσω κάτι που μας στέλνει το μήνυμά του ο Γκρέκο και τον ευχαριστώ πολύ και καλά κάνει και με διορθώνει. Το είχα ξεχάσει αυτό. Λέει καλησπέρα Θέμη, αν χρειαστεί πέμπτο μάτς θα γίνει το Σάββατο στις 6 το απόγευμα και όχι 9 το βράδυ. Καλή εκπομπή και έχεις απόλυτο δίκιο ο Γκρέκο. Οπότε το Σάββατο αν χρειαστεί πέμπτο μάτς δεν θα γίνει στις 9 το βράδυ όπως θα γίνουν τα πρώτα 4 παιχνίδια, θα γίνει στις 6 το απόγευμα. Βέβαια, μην πηγαίνουμε μακριά. Ας δούμε πρώτα το σημερινό παιχνίδι, θα δούμε σίγουρα και το μεθαυριανό παιχνίδι. Και αν χρειαστεί, πρέπει το παιχνίδι, όπως είπαμε, Σάββατο 6 ώρα λοιπόν. Να πούμε όσον αφορά το ρεπορτάζ ότι η εκδίκαση των υποθέσεων σχετικά με τα γεγονότα που γίνανε στο δεύτερο παιχνίδι των τελικών ολοκληρώθηκε με τις απολογίες από τους νομικούς εκπροσώπους των δύο ομάδων αλλά και από τα φυσικά πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται. Φυσικά πρόσωπα τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τον Νίκο Λεπενιώτη. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή αν οι τρεις άντρες έδωσαν οι ίδιοι το παρόν. Να πούμε πάντως πως από την όλη αυτή η υπόθεση ο χαμένος μπορεί να βγει Ολυμπιακός περισσότερο και θα εξηγήσω γιατί. Γιατί το ότι μπήκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσα στο γήπεδο μπορεί να επιφέρει ποινή απαγόρευση εισόδου στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί. Προφανώς το έχουμε δει πάρα πολλές φορές και να γίνει μια ακόμη φορά δεν θα αλλάξει κάτι ριζικά. Μπορεί να φέρει ποινή για την έδρα του Παναθηναϊκού. Αν γίνει αυτό, θα είναι για τη νέα σεζόν. Ενώ απ' την άλλη, για τον Ολυμπιακό, το να λείψει ο Νίκο Λεπενιώτη, ας πούμε, από ένα ή δύο μάτς δεν έγινε και τίποτα. Αλλά το να λείψει ο Γιώργος Μπαρτζόκας από τον πάγκο του Ολυμπιακού, καταλαβαίνουμε πως αυτό θα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Επίσης, όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή Δημήτρη Γιαννακόπουλο, Νίκο Λεπενιώτη και Γιώργο Μπαρτζόκα, όπως αναφέραμε, οι ποινές οι οποίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες θα τεθούν άμεσα σε ισχύ. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε ποινές ακόμη και για σήμερα το βράδυ, που το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο σε κάτι λιγότερο από 6 ώρες. Ενώ, όπως είπαμε, οι ενδεχόμενες κυρώσεις οι οποίες θα προκύψουν για την έδρα του Παναθηναϊκού θα εφαρμοστεί για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Χθες είχαμε και το φιλικό αγώνα της Εθνικής Ομάδας κόντρα στην Εθνική Ιταλία. Η Εθνική Ιταλία, η οποία ουσιαστικά έπαιξε με τα δευτεροτρίτα της και μπορούμε να πούμε ότι μας έκανε και πλάκα. Δεν έδειξε κάτι ιδιαίτερο η Εθνική, η οποία έπαιξε λίγο μόνο στο τέλος από τη στιγμή που έμεινε με παίχτη λιγότερο η Εθνική Ιταλίας και προσπάθησε να πιέσει για να βρει κάποιο γκολ και να μπορέσει να ισοφαρίσει. Είχε τις στιγμές στο τέλος η Γαλανόλευκη, είχε και το δοκάρι με τον Χρήστο Ζαφίρη, ο οποίος έπιασε ένα πάρα πολύ ωραίο σουτ που βρήκε το αριστερό κάθε δοκάρι της εστίας του Ντοναρούμα. Θέλει πολύ δουλειά η Εθνική Ομάδα. Πάρα πολύ δουλειά. Για 75-80 λεπτά χθες δεν έχουμε κάνει ούτε σούτ στο στόχο, ούτε μια καλή ευκαιρία να πεις ότι παραλίγο ρε παιδί μου να σημειώσουμε κάποιο γκολ. Ξαναλέω, κόντρα στα δευτεροτρίτα της Ιταλίας, όπου η Ιταλία προηγήθηκε στο 18, κατάφερε να κρατήσει και με σχετική άνεση τουλάχιστον μέχρι το 80 περίπου λεπτό το υπέρ της προβάδισμα και να πάρει αυτή την φιλική νίκη. Ουσιαστικά ήταν το τελευταίο παιχνίδι πριν τις διακοπές για τους διεθνείς, οι οποίοι πλέον αφού ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και με την εθνική ομάδα μπορούν να κάνουν διακοπές μετά από την σεζόν την οποία μας πέρασε. (2) 10 2 20 59 43 και 2 15 2 15 59 43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 2 10 2 20 59 43 και 2 15 2 15 59 43. Όσον αφορά τον μπάσκετ, να επιστρέψουμε λίγο μιας και αυτό βρίσκεται στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είχαμε κάποιες δηλώσεις σήμερα όταν ήταν Γκίνα Ταμάν σε Τούρκο δημοσιογράφο. Τι μας είπε ουσιαστικά ο Γκίνα Ταμάν? Ότι αν η διαιτησία είναι δίκαιη, κατά τον ίδιο τουλάχιστον, ο Παναθηναϊκός θα επικρατήσει. Αυτή είναι η γνώμη του Εργκίν Αταμάν. Είπε συγκεκριμένα ότι βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση από τον Ολυμπιακό. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Η μόνη μας προσδοκία είναι η δίκη και ισότιμη διαιτησία. Αυτά είπε ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος, όπως ακούσατε, θεωρεί ότι αν η διαιτησία είναι δίκαιη όπως τη θεωρεί ο ίδιος, ο Παναθηναϊκός θα είναι ο πρωταθλητής για την φετινή σεζόν. Να αναφέρουμε κιόλας πως σήμερα συμπληρώνονται 2 χρόνια από την απώλεια του Πάρη Δερμάνη, ο οποίος έφυγε από την ζωή του επί σειρά
τον φροντιστή της ομάδας του Παναθηναϊκού. Πριν από δύο χρόνια λοιπόν, το 2024, έφυγε από τη ζωή. Ο Παναθηναϊκός δεν ξεχνάει τον Μπάρι Δερμάνη, έστειλε το δικό του μήνυμα. Δύο χρόνια χωρίς ψυχή των αποδυτηρίων μας, έναν δικό μας άνθρωπο που ήταν πάντα εκεί για όλους μας και φυσικά για τον Παναθηναϊκό. Αυτό ήταν το μήνυμα της Πράσινης Sky. Επίσης είχαμε και ανακοινώσεις από ΕΡΤ και ΠΟΣΠΕΡΤ. Είχαμε στα δυσάρεστα τον Christian Eriksen να καταραίει χθες στον φιλικό αγώνα της Δανίας κόντρα στην Ουκρανία. Πραγματικά μας θύμισε τη

Πάμε να διαβάσουμε 2-3 μηνυματάκια. Ο Αριστίδης μας στέλνει κάποια βίντεο. Γεια σου Αριστίδη, να σε καλά. Ο Σωτήρης λέει καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Πάμε λίγο για εκπομπή Ορθόδοξη. Σάκη, λέει ο Σωτήρης, ο οποίος ψάχνει το Σάκη. Γεια σου ρε Σωτήρη, να σε καλά. Ο Δημήτρης στέλνει μια φωτογραφία, λέει καλό σας μεσημέρι από παραλία Κομιχίου. Τη ζωή σου να κάναμε Δημήτρη, τη ζωή σου να κάναμε. Να περνάς όμορφα Δημήτρη. Ο Χάρης λέει Θέμη αν η Πινέση είναι το πράσινο δικαστή του Εσάκη, τότε ο Παναθηναϊκός Μπιδέν και του Ολυμπιακού φυλακή και φουρδουλιές. Η Πινέση δε από τον Εσάκη είναι εφέσιμες, όπου θα ξεφτυλιστεί όπως την περίπτωση του Ταϊρικ Τζόουνς. Τις ΔΕΑΠ που κοιμούνται ειστημένοι αντί οι Ολυμπιακοί είναι άλλη ιστορία, όπως και καθαρά νομικού τύπου υποθέσεις που από πέρσι περιμένουμε, λέει ο Χάρης. Ναι, είναι εφέσιμες οι ποινές, βέβαια, από τη στιγμή που αναφέρουν ότι είναι άμεσα εφαρμόσιμες. Δεν ξέρω αν το νομικό αυτό το κομμάτι, δεν είμαι σίγουρος στο απαντήσω, Χάρη, για το αν ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός μπορούν να κάνουν αμέσως έφεση και ουσιαστικά να πάει η ποινή για μεταγενέστερο χρόνο.

Ο Σωτήρης μας στέλνει και αυτός μια πολύ ωραία φωτογραφία με ένα πάρα πολύ μεγάλο ψάρι το οποίο έχει πιάσει. Να το χαρείς, Σωτήρη. Ήθελε πάντως. Μας έχει στείλει και άλλες φωτογραφίες εσύ με τόσο μεγάλα ψάρια. Καλά, και με το ψάρι μα το έχεις, αλλά πραγματικά όντως είναι. Μικρό δεν το λες σίγουρα. Τι ψαράκι είναι, να μας βοηθήσεις κιόλας, να ενημερώσουμε και τον κόσμο.

Λοιπόν, να απαντήσουμε και στην ερώτηση ενός φίλου, ο οποίος έχει στείλει το μήνυμά του. Ο Αναστάσιος, ο οποίος λέει: Χαίρετε. Ο κανονισμός τι αναφέρει όταν μπαίνει στο παρκέ πρόεδρος και βρίζει διαιτητές? Για την ώρα διεξαγωγής του αγώνα εννοώ, όχι αφού τελειώσει το παιχνίδι. Λέει ο Αναστάσιος. Για την ώρα του αγώνα υπάρχει μια προσωρινή διακοπή, όπως έγινε, παιδιά. Ακριβώς αυτό αναφέρει ο κανονισμός. Υπάρχει μια προσωρινή διακοπή. Θα πρέπει το συγκεκριμένο πρόσωπο να απομακρυνθεί από το γήπεδο, όπως και έγινε στην συνέχεια, βέβαια. Νομίζω, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, δεν έγινε άμεσα, δηλαδή δεν έφυγε κατευθείαν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Νομίζω πρώτα ήρθε το ημίχρονο και μετά έφυγε. Οι διαιτητές ενημέρωσαν ότι άμα μπει και πάλι οποιοδήποτε δεύτερη φορά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θα υπάρξει οριστική διακοπή. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει οριστική διακοπή με την πρώτη είσοδο. Όσον αφορά τις ποινές στην συνέχεια, τις αναφέραμε. Η έδρα κινδυνεύει με ποινή από 1 έως 3 αγωνιστικές. Υπάρχουν βαριές χρηματικές καμπάνες ουσιαστικά. Θα τα δούμε όλα αυτά, βέβαια, παιδιά, στη συνέχεια. Σίγουρα θα υπάρχουν πρόστιμα για τον Παναθηναϊκό και για τον ίδιο τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και έβρισε τους διαιτητές. Επίσης, να πούμε ότι σύμφωνα με τον κανονισμό, αν το πρόσωπο το οποίο εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο δεν βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο και παραμένει εκεί,

Υπάρχει ένα 20 διάστημα το οποίο θα πρέπει να αποχωρήσει. Αν σε αυτό το 20 διάστημα δεν αποχωρήσει, τότε ο αγώνας οριστικά διακόπτεται. Δεν είχαμε όμως κάτι τέτοιο προχθές. Διεκόπη ο αγώνας για περίπου 4 λεπτά και στη συνέχεια ξεκίνησε και πάλι. Ο Σωτήρης, ο οποίος μας έστειλε νωρίτερα τη φωτογραφία, λέει και ο Σωτήρης ο ψαράς εδώ, στείλει ένα μήνυμα στο λιμάνι και στα φερέφορα δημοσιογράφους να αλλάξουν ρότα γιατί γίνονται ρόμπα για άλλη μια φορά. Αγόρασε η ΑΕΚ παίχτη και δεν το ήξερε κανείς. Εμείς για ένα παιχτάκι της σειράς, μόνο τάμα συντίνω που δεν είχα κάνει να έλθει και μας έριξε άκυρος. Ροφός είναι 12 κιλά. Για το ψάρι αναφέρεται στο τέλος ο Σωτήρης. 12 κιλά, γομάρι ολόκληρο, Σωτήρη. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι το οποίο αναφέρεις, δεν έχει να πει κάτι αυτό ρε Σωτήρη. Αυτό έχει να κάνει με το ρεπορτάζ. Όταν ένας ρεπόρτερ, ένας δημοσιογράφος μαθαίνει κάτι για μια ομάδα, θα πρέπει να το αναφέρει. Δεν έχει να κάνει με το αν κλείσει τελικά ο παίχτης ή δεν κλείσει. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές περιπτώσεις. Μπορεί ένας παίχτης να προταθεί. Πρέπει να κλείσουμε άμεσα. 30 δεύτερα. Οπότε πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα επιστρέψουμε να απαντήσω και στο μήνυμα του Σωτήρη.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
7: Εκεί που φάγαμε χθες. Στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
8: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά. Από το 1993.
7: Θριασίου πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
8: 21 2000 29 22.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
2: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
3: 9.43, Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 3.30.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης με απόφαση του Πρωθυπουργού. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών λαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης. Επικαλείται προσωπικούς λόγους και ότι θα επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Η παραιτήση έρχεται 2 ημέρες μετά το σκάνδαλο με το κύκλωμα στις πολυοδομίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους 6 συλληφθέντες βρίσκεται ο κουνιάδος του Ευθύμη Μπακογιάννη. Η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολυοδομίες, λέει το Πασόκ. Άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας των 27 στην Λευκωσία. Πέρα από την Ουκρανία, θα συζητήσουμε τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει πολύ κεντρική σημασία, είπε προσερχόμενος ο Νίκος Δένδιας. Σε νέα κλιμάκωση οδηγείται η Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως αναχέτησε νέα επίθεση με πυράβλους που είχαν κατεύθυνση το έδαφος του. Ξεκίνησαν σήμερα οι πρώτες αυτοψίες από μηχανικούς στην Εύβοια, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν τα κτίρια με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο στον απόϊχο των σεισμικών δονήσεων. Ποινική δίωξη για κακουργηματικές πράξεις άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση εναντίον στόχου Ισραηλινών συμφερόντων για λογαριασμό της Χαμάς. Η αδερφή της Βασιλικής που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα αναμένεται να αναλάβει την επιμέλεια των παιδιών, καθώς είναι η μοναδική εν ζωή συγγενής της. Τουλάχιστον 19 είναι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 200 είναι οι τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 ρίκτερ στις νότιες Φιλιππίνες. Στον καιρό έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας για σήμερα. Τοπικές βροχές και καταιγίδες στα υπηρετικά κυρίως ορεινά. Άνεμοι ως 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική έθριος ο καιρός με παροδικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
3: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Και πάμε λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας που μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Μαζί τα λέμε στο Viber 6939-943-943 και στο email στο onair@943.gr. Πάμε να απαντήσουμε στα μηνύματα που αφήσαμε στην μέση. Το μήνυμα του Σωτήρη δεν έχει να κάνει, εσύ Σωτήρη μου. Δεν φταίει το ρεπορτάζ αυτό. Ο Νέι Λόπεθ, γιατί προφανώς και αυτόν αναφέρεσαι. Όντως έφτασε πάρα πολύ κοντά στον Ολυμπιακό και ήταν μια μεταγραφή η οποία θεωρείται σχεδόν κλεισμένη. Αλλά για να θεωρηθεί μια μεταγραφή κλεισμένη, θα πρέπει όντως να κλείσει, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές μεταγραφές να χαλάνε πραγματικά την τελευταία στιγμή. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έχει ακόμα αρκετό καιρό για να μπει στην προετοιμασία. Πρέπει να κλείσει τους παίκτες που θέλει για να είναι έτοιμη η ομάδα εν ώψη της προετοιμασίας και να έχει τουλάχιστον το 80% του ρόστερ διαθέσιμο στην προετοιμασία. Να μην κάνει τα λάθη του παρελθόντος, να μην κάνει τα περσινά και τα προπέρσινα λάθη και φυσικά να κάνει καλύτερες επιλογές στις μεταγραφές. Ο Σωτήρης, ο οποίος συνεχίζει με ένα ακόμη μήνυμα, λέει: τουλάχιστον εσύ είσαι ευγενικός και απαντάς ευγενικά και όχι σαν συνάδελφό σου που δουλεύει στον ίδιο σταθμό και όποιος διαφωνεί μαζί του νομίζω ότι του γίνεται αντιπολίτευση. Δεν ήταν απλό ρεπορτάζ που μπορεί μια μεταγραφή να μην γίνει. Όλοι στο ρεπορτάζ έλεγαν ότι η μεταγραφή έκλεισε και πως ο παίκτης ερχόταν αυτή την εβδομάδα και πάει να ανάψει ένα κερί στη Μεγαλόχαρη που τον πήρα στη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου. Απλά ελληνικά λέει είναι, λέει ο Σωτήρης. Σε αυτό απάντησε και νωρίτερα στον Σωτήρη. Ο Ολυμπιακός πάει για άλλα στα χαφ. Δεν θα πάει στον Νάι Λόπεθ και νομίζω ότι μπορεί να βρει και καλύτερες περιπτώσεις από τον Νάι Λόπεθ. Δεν θα του βγει αυτό σε κακό του Ολυμπιακού. Τουλάχιστον αυτό πιστεύω. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος γέμιζε και το μάτι. Μπορεί να ερχόταν και να κάνει διαφορά στον Ολυμπιακό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια δεν ήταν ο παίκτης ο οποίος ήταν από το πάνω-πάνω ραφ και θα μπορούσε να προσφέρει για με το παραπάνω στον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα μπακ, ο Ολυμπιακός έχει κλείσει από ό,τι φαίνεται το Μαφέο. Θα το δούμε βέβαια αυτό πόσο έχει κλείσει, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γιατί είδαμε και για τον Νάι Λόπεθ. Ο Μαφέο είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι καλύτερος στο πίσω μέρος του γηπέδου. Συγκριτικά με το μπροστά δεν είναι κακός επιθετικά, αλλά περισσότερο είναι ένας πάρα πολύ καλός δεξιός αμυντικός στα αμυντικά του καθήκοντα. Είναι ένας σκληρός παίκτης, γρήγορος, με αρκετή δύναμη στο επιθετικό κομμάτι. Τα βασικά τα κάνει και με το παραπάνω. Νομίζω αυτό τα λένε και οι συμμετοχές στη La Liga. Ένας παίκτης ο οποίος ήταν βασικός φέτος στην Μαγιόρκα, η οποία υποβιβάστηκε. Και να θυμίσω παρόμοιες περιπτώσεις back όπου είχε υποβιβαστεί η ομάδα τους και τους πήρε ο Ολυμπιακός. Ήταν αυτές του Ελαμπντελαουή, δεξιός back αυτός τότε, και του Αρτούρ Μαζουακού, που μάλιστα ήταν και την ίδια χρονιά. Είναι έξυπνος τρόπος για να πάρεις κάποιον παίκτη αυτό. Δηλαδή μια ομάδα η οποία έπεσε από ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα, σίγουρα έχει κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι ποιοτικοί και θα ψαχτούν να φύγουν από αυτήν την ομάδα. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός κινείται και για τον Παμπλο Μαφέο. Με Γιαννούλη, από ό,τι δείχνει, έχει το προβάδισμα έναντι του ΠΑΟΚ, που αναφερόταν τις προηγούμενες μέρες ότι είναι πάρα πολύ κοντά στον Δημήτρη Γιαννούλη. Θα είναι μια καλή λύση. Επίσης το έχουμε πει ότι το πιο πιθανό είναι ένας από τους δύο μη κοινοτικούς αριστερούς μπακ του Ολυμπιακού να αποχωρήσουν. Και είναι και απολύτως λογικό, έτσι. Με απλή λογική δεν χρειάζεται καν το ρεπορτάζ. Δεν γίνεται δύο αριστεροί μπακ να είναι μη κοινοτικοί και να σταμένει συνεχώς εκτός αποστολής και να βάζουν και αυτά τα δύσκολα στο Χωσέλιο με τη Λίμπαρο. Ο Διαμαντής λέει: καλησπέρα φίλε Θέμη. Μία έως αγώνες που είναι άμεσα, δεν υπάρχει έφεση για καθυστέρηση, λέει ο Διαμαντής. Κάτι άλλο θα θέλεις να γράψεις στην αρχή. Διαμαντή, μία έως αγώνες που είναι άμεσα. Ξαναγιατύπωσε το μου να μπορούσαμε να το διαβάσω καλύτερα. Ο Παναγιώτης λέει: Θέμη, σχετικά με το ψάρι, πήγε κάποιος να αγοράσει ψάρι και του λέει πόσο έχει αυτή η ψαρούχλα. Θέμη, σχετικά με το ψάρι, πήγε κάποιος να αγοράσει ψάρι και του λέει πόσο έχει αυτή η ψαρούχλα. Του λέει 40 ευρώ. Αυτό το ψαράκι 40 ευρώ.
λέει ο Παναγιώτης. Ο Εζεκία λέει: θέμα ρε τι λέει, ποια ομάδα συμπαθείς από, από NBA. Εζεκία, δεν έχω κάποια συγκεκριμένη ομάδα, να σου πω την αλήθεια, που να συμπαθώ ιδιαίτερα. Πάντα ήμουν φαν του LeBron James, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο, ρε παιδί μου, ότι θα κάτσω να υποστηρίξω φανατικά μια ομάδα από το NBA. Μ' αρέσει να βλέπω. Συνήθως σε αγώνες μ' αρέσουν τα outsider, αλλά μέχρι εκεί δεν είναι ότι κάποια ομάδα μου αρέσει παραπάνω. Οι Knicks φέτος πάντως θεωρώ ότι το αξίζουν. Έχουν κάνει και το 2-0 τώρα και έχουν και δύο παιχνίδια στην έδρα τους. Δεν θεωρώ πως θα το τελειώσουν με σκούπα. Προφανώς πιστεύω ότι οι Spurs θα πάρουν τουλάχιστον ένα παιχνίδι και θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα σειρά. Αλλά θα το δούμε στην πορεία. Στο τελικό τη Champions League, στα πέναλτι, είδατε που σα το έλεγα, η αριστεροπόδαρη τα βαράνε στι μπεκάτσε. Δεν στοχεύουν καν ρε φίλε στην τύχη του Τάουρν, λέει ο Ιζεκίαλ. Αυτό είναι ένα μύθο, όπου για πολλού ισχύει, Ιζεκίαλ, ότι οι αριστεροπόδαροι δεν είναι τόσο καλοί εκτελεστέ συγκριτικά με του δεξιοπόδαρου. Εντάξει, ο Γκάμπριλ το έχασε. Ναι. Okay, το ακούω αυτό που λε. Λέγεται αρκετά συχνά. Βέβαια δεν έχει αποδειχθεί με κάποιο τρόπο, είναι αλήθεια. Ο Κώστας λέει: πώς σε λένε Σταύλο, γιατί είσαι Σταύλο, γεννήθηκες? Όχι, ο νονός μου ήταν 6 χρονών. Λέει η φωτογραφία που μας έστειλε ο Κώστας. Καλή εβδομάδα, Θέμη. Περιμένω πώς και πώς να ξεκινήσει το Μουντιάλ. Κώστας από την Εκάλη. 11 Ιουνίου λοιπόν, παιδιά, ξεκινάει το Μουντιάλ. Σε 3 μέρες υπομονή, την Πέμπτη. Βέβαια οι ώρες είναι λίγο έως πολύ ακατάλληλες. Είναι πιο πολύ για τους ξενύχτηδες, που αντέχουν κιόλας να δουν τα παιχνίδια το βράδυ. Υπάρχουν παιχνίδια που είναι μέχρι και 7 η ώρα το πρωί. Υπάρχουν και κάποια παιχνίδια τα οποία είναι βέβαια 7 η ώρα το απόγευμα.

0: Την Πέμπτη στις 10 να θυμίσω πως είναι η πρεμιέρα, Μεξικό, Νοτιοαφρική. Μετά χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι το επόμενο παιχνίδι είναι 5 η ώρα τα ξημερώματα, ξημερώματα Παρασκευής. 10 η ώρα το βράδυ έχει την Παρασκευή, Καναδάς, Βοσνία. Το παιχνίδι τα ξημερώματα είναι Νότια Κορέα, Τσεχία για τον πρώτο όμιλο. Πάλι 4 η ώρα τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με την Παραγουάη. Υπάρχουν παιχνίδια 1 η ώρα το βράδυ, υπάρχουν όμως παιχνίδια και 8 η ώρα το απόγευμα, όπως είναι αυτό ανάμεσα στη Γερμανία και το Κουρακάο στις 14 Ιουνίου. Ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει το δικό του ενδιαφέρον. Το Κουρακάο, το οποίο πηγαίνει για πρώτη φορά σε Μουντιάλ, εκμεταλλευόμενο ουσιαστικά τον τρόπο διεξαγωγής του Μουντιάλ που θα ισχύει από φέτος με 48 ομάδες, όπου άνοιξε θέσεις σε ομάδες και άλλων υπήρων για να μπορέσουν να δώσουν το παρόν. Νομίζω ότι στους ομίλους δεν θα έχει το ίδιο ενδιαφέρον όπως είχε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί υπάρχουν και ομάδες οι οποίες είναι αρκετά πιο αδύναμες, όπως ας πούμε το Κουρασάο, όπως είναι η Ιορδανία, όπως είναι το Κατάρ, αλλά θα έχει... Από τη φάση των νοκάουτς από τους 32 και έπειτα, νομίζω ότι θα έχει αρκετά μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς θα έχουμε αρκετά περισσότερα παιχνίδια και θα δούμε πώς θα κυλήσει. Και αν τελικά θα βγει σε καλό ή σε κακό αυτή η αλλαγή με τις 48 ομάδες έναντι των 32. Να θυμίσω πως περνάνε οι πρώτοι δύο από κάθε όμιλο και οι 8 καλύτεροι τρίτοι από τους 12. Σε περίπτωση ισοβαθμιών, το πρώτο κριτήριο στις ισοβαθμίες είναι η διαφορά τερμάτων και όχι μεταξύ τους αγώνες, καθώς μιλάμε για αγώνες που διοργανώνονται από τη FIFA. Ο Αποστόλης λέει πολύ συγκίνηση στην ανακοίνωση της ΣΕΡΤ για τον αγώνα μπάσκετ, τον Χατζη Γεωργίου, θέλει να γράψει λογικά ο Αποστόλης, λάθος έχει γράψει. Τον Χατζη Γεωργίου τον τρώμε στην ΕΡΤ, πρέπει να ήταν ακόμα στη γυμνασίου, αλλά δεν είδε και κάτι λέει ο Νάτου ή άλλη αντικειμενική άποψη. Δεν θα πω που είσαι Σαμαρά. Πρώτο δεν συμφωνώ και μετά αυτή ήταν μέσα σε εκείνο το έκτρωμα που είχε φτιάξει ο Μεσσίνιος πολιτικός, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Εντάξει, Αποστόλη, αλήθεια είναι ότι στην μετάδοση της Παρασκευής, γιατί ουσιαστικά αυτό ήταν το παράπονο, όσο έχει να κάνει με το τι θα πει ο speaker, αυτός που περιγράφει τον αγώνα, θα μπορούσε νομίζω να το πει, γιατί μου φαίνεται αδιανόητο να μην κατάλαβε ότι Δημήτρης Γιαννακόπουλος μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί δεν είναι ότι μπήκε ένα-δύο μέτρα, μπήκε αρκετά μέσα και έφτασε κοντά στους διαιτητές. Από εκεί και πέρα όμως, αν δεν το κατάλαβε, για να τα λέμε όλα, λειτουργήσε όπως έπρεπε να λειτουργήσει το όλο κομμάτι στο δημοσιογραφικό σκέλος, με τον speaker της μετάδοσης να ρωτάει τους reporters, τους δύο πάγκους, το τι ακριβώς έχει γίνει, αυτοί να κάνουν διασταύρωση πληροφοριών, όντως, και να στη συνέχεια να δίνουν το ρεπορτάζ και να λένε ότι το παιχνίδι διακόπηκε για 4 λεπτά λόγω της εισβολής του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Από εκεί και πέρα, εντάξει, okay, καταλαβαίνουμε τα παράπονα. Πάντα υπήρχαν αυτά τα παράπονα, παιδιά, δεν είναι πρώτη φορά. Απλά νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά όπου κάποιος άνθρωπος από κάποια ομάδα, μάλιστα με τη θέση όπως έχει ο Νίκος Λεπενιώτης, τα εκφράζει δημόσια αυτά τα παράπονα. Επίσης, άμα όντως οι δηλώσεις του Νίκου Λεπενιώτη έγιναν την ώρα που ξεκινούσε το δεύτερο ημίχρονο, καταλαβαίνουμε πως αυτό που προηγείται είναι η έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου και όχι οι δηλώσεις οποιοδήποτε προσώπου, έτσι. Ναι. Από εκεί και πέρα πάντως είναι λογικό να υπάρχουν κάποια παράπονα και από τις δύο πλευρές ανέκαθεν, θα έλεγα. Πάμε να περάσουμε στη γραμμή που έχουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Μία ώρα περιμένω όλο μηνύματα σήμερα, εντάξει.
0: Κύριε Γιώργο, τι περιμένετε μία ώρα?
1: Καλή εβδομάδα, εντάξει.
0: Έγινε, καλή εβδομάδα, να είστε καλά.
1: Εχθές με την Εθνική, τα ίδια παντελή μου, τα ίδια παντελάκι μου, εντάξει.
0: Ναι, δεν έχει καλή εικόνα Εθνική, κύριε Γιώργο.
1: Για λαντζάκια ντολματζή, τα ξέρεις, τα για λαντζάκια ντολματζή, ναι. Τα ξέρεις, είσαι φάει ποτέ?
0: Ναι, έχω φάει, ναι.
1: Ναι, μπράβο. Θα ήταν από εδώ, δεν ήσασταν κανονικά. Ας πούμε τώρα, τα έχουμε ξαναπεί, τέλος πάντων. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, να σπάτε. Εντάξει, γιατί δεν βγάζουν το σταυρό από την... Να αφήσουν μόνο τις γραμμές από την ελληνική σήμερα. Γιατί τις βάζουν? Δεν θέλετε το Χριστό, να φέρετε το σταυρό, δεν το θέλετε, δεν γουσάρετε, καταργήστε και τις φανέλες, κάντε τα ό,τι θέλετε, λαμπόγιαλα από παντού. Στη Βουλή δεν υπάρχουν εικόνες, τις κατεβάσαμε. Προεδρείες δεν ξέρω τι κάνουν. Λοιπόν, ωραία. Δεν έχει.
0: Γιατί κύριε, ποιο δεν θέλει το Σταυρό, με τι αφορμή τα λέτε αυτά.
1: Τι αφορμή, το σήμα το ίδιο σήμα στην πανέλα πάλι. Προ τα κάτω, τελευταίο ο Σταυρό. Οι γραμμέ απάνω, ο Σταυρό τέλο κάτω. Ε?
0: Ναι, κύριε Γιώργο, κύριε Γιώργο, απάντησα. Δεν ξέρω αν ακούγα την προηγούμενη εβδομάδα γιατί μα είπατε πω είχατε και. Είχα απαντήσει. Ναι.
1: Ναι.
0: Η FIFA δίνει συγκεκριμένες διαστάσεις σχετικά με τα σήματα. Έτσι η Ελλάδα, επειδή έχει το Σταυρό και δεν είναι τρικολόρ το σήμα της, ας πούμε, όπως είναι της Ιταλίας, που είναι ουσιαστικά το πράσινο, το άσπρο και το κόκκινο. Η χώρα μας, για να μην αλλάξει το Σταυρό, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να μην αλλάξει το Σταυρό, βάζει κάθετα τη σημαία για να μπορέσει να διαμορφωθεί ακριβώς όπως είναι με βάση τις διαστάσεις. Γιατί αν έβαζε τη σημαία οριζόντια με βάση τις διαστάσεις, οι οποίες είναι πολύ αυστηρές από την FIFA για τις φανέλες, δεν θα μπορούσε να βάλει τη σημαία. Οπότε για να είναι η σημαία, γι' αυτό ακριβώς η εθνική μας έχει κάθετα την.
1: Ναι, μας κάνανε και χάρη η FIFA, η FIFA από ποιους αποτελείται. Από τους Ευρωπαίους. Ποιοι δεν θέλουν την Ελλάδα μπροστά, οι Ευρωπαίοι. Αυτά όλα είναι παραποίηση συμβόλου. Δεν υπάρχει. Δεν σημαίνει ότι είναι αν φορέσει και φανέλη στο τίποτα, αν παίξει που θα είναι ούτε εθνική. Το βρήκαμε τώρα σε κάθε τέτοιο μια δικαιολογία. Συμβουλή γιατί. Δεν μα την εικόνα. Μπορεί να μου πει γιατί. Ποιοι, τι ο λόγο, ποιο είναι.
0: Την πράγμα στη Βουλή, κύριε Γιώργο.
1: Στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν το εικόνημα του Χρυσού και της Παναγίας. Για εκεί τα ψάξω να δεις εκεί υπάρχει.
0: Δεν το ξέρω να σου απαντήσω.
1: Να μην νιώσουν άσχημα οι μετανάστες. Και μια και είπα και μετανάστες, μου λέγε ένας δικηγόρος, πιάσαν έναν Ιρακινό, δεν ξέρω τι, ο οποίος κλεφτώνει, έκλεπε κτλ. Τον πάνε εκεί στο εδόλιο, στον πρόεδρο. Τη διαδικασία κανονικά, λέει ο πρόεδρος, βάλει το χέρι στο Ευαγγέλιο, ορκίζομαι. Όχι, λέει, εγώ δεν ορκίζομαι. Εγώ λέει, είμαι μουσουλμάνος. Κοράνι, θέλω Κοράνι. Και διακόπτεται η συνεδρίαση για να βρεθεί, να βρεθεί Κοράνι για να ορκιστεί ο κύριος αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το άκουσα από σταθμό. Δεν θυμάμαι, σπάω το κεφάλι μου τώρα γιατί δεν έχω ίντερνετ, θα το βρίσκα κάπου. Και λέω, μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να είναι και να κάθονται και να λένε ότι πήγαινε, έδωσε τα όργανα της τάξης, λέει να ψάξουν να βρουν ένα Κοράνι, λέει για να οργηθεί εκεί. Μισό λεπτό, γιατί τα πράγματα είναι. Παίρνουν πολύ άσχημες τροφές, πάρα πολύ. Στροφές είναι, δεν ξέρω. Μας εδώ στα κλείσω εγώ τώρα.
0: Έγινε κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
1: Όσοι θέλουν να μου επιτεθούν, έχω εγώ την ασπίδα του Αιγαίου μπροστά μου. Δεν παίρνω χαμπάρι από τίποτα. Ό,τι θέλουν να σκάνουν. Και να γελάσουμε.
0: Ναι.
1: Το γράτο του Μπίλι Μπαϊτάξης, πώς το λένε.
0: Πώς. Πώς το λένε κύριε Γιώργο?
1: Παμπότα.
0: Τι είπε το κουμπί?
1: Όχι. Το όνομα. Το λέγεται στο μάθημα εγώ. Τα πόρτα δεν λέγεται.
0: Τα μπόρτα. Τα μπόρτα, ναι.
1: Λοιπόν. Έτσι το πόρτα.
0: Το Μπίλι Μπαϊτάξη.
1: Ο Μπίλι Μπαϊτάξη είναι στο γάτο. Που έχει ένα γάτο.
0: Α, έβγαλε το γάτο του τα μπορδά.
1: Το έχει πάει.
0: Εντάξει, Μπίλι Μπαϊτάξη, αυτό τι να του πει, κύριε Γιώργο, τι να του πει.
1: Δεν σε ρωτήσω κάτι.
0: Έχει μια χαρά όνομα είναι τα μπορδά. Για πείτε.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα τι έχουμε σήμερα, πάλι τα ίδια.
0: Ελπίζω όχι, αλλά ναι.
1: Κολλήσαμε τώρα, εντάξει. Συνεχίζεται τώρα. Έγιναν τα play out. Μιμηθήκαμε το μπάσκετ θα μιμηθεί το play-out και ούτω καθεξής. Τι είναι αυτά τα καραγεννήγερα, τι είναι αυτά ρε κάτω, ένα παιχνίδι, δεύτερο παιχνίδι, τρίτο παιχνίδι.
0: Δεν έχουν σχέση κύριε Γιώργο τον μπάσκετ με ποδόσφαιρο.
1: Εγώ βλέπω ότι δύο ομάδες παίρνουν τρία παιχνίδια, για ποιο λόγο, αυτός που βγήκε πρώτος είναι πρωταθλητής. Τι είναι αυτά ρε, βγήκανε τώρα.
0: Κύριε Γιώργο, δεν υπάρχει πουθενά στο μπάσκετ αυτό, στο μπάσκετ δεν υπάρχει πουθενά. Αυτός που βγαίνει πρώτος κανονική διάρκεια είναι πρωταθλητής. Δεν υπάρχει πουθενά.
1: Έλα, εντάξει, εσύ συμπαξιωτική να το χαίρεστε.
0: Να είστε καλά.
1: Να χαίρεστε το θέαμα, θα σταματάει να, ο αγώνας να σταματάει 15-20 λεπτά. Μου είπε, σου είπα, ο διαιτητής δεν κάνει κουβέντες με τα τέτοια. Και αυτό είναι το άθλημα, η μπάλα με τα σφυριά. Θα τη χαίρεστε.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, να περάσω άλλη μια γραμμή. Να είστε καλά, γεια σας. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Έλα, Θέμη.
0: Καλώ στο Γιάννη.
2: Καλή εβδομάδα, τι έγινε.
0: Καλή εβδομάδα, φίλε, καλά εσύ.
2: Μια χαρά. Ξέχασε να μπει ο κύριο Γιώργος ότι στη Βουλή έχουν βάλει κόφτη, όπως και εσείς, με το AI. Επικρατεί, καταλάβες. Σας κόβει και σας κόβει και τους πολιτικούς, το ξέρεις αυτό.
0: Ναι.
2: Τώρα δεν βαράει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκεί πέρα της Βουλής, το καμπανάκι, τους κόβει ναι. Κατευθείαν. Τη μιλιά. Τέλος πάντων, αυτά όλα είναι.
0: Τεχνολογία, Γιάννη, τεχνολογία.
2: Παγκοσμιοποίηση, υπομάλυνση σημαία άλλων των χωρών, γιατί για μένα υπομάλυνση είναι αυτή. Όπως είπε ο κ. Γιώργος, είναι υποταγή στα χρήματα. Υποταγή. Έχουμε και σημαία του στρατού να βάλουμε και δεν βάζουμε και βάζουμε τις άλλες με τις γραμμές. Έτσι δεν είναι.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, τι θέλω να πω. Σε πήρα. Είδα το με τον Έριξεν εχθές λίγο το παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Παλιά, όταν πάθανες κάποια ζημιά, στο γόνατο, χιαστό ή μηνίσκο, δεν ξέρω αν παίζεις μπάλα. Τώρα παθαίνεις την ίστατη πάθηση, την καρδιά και μπρος στο χρήμα και στους γιατρούς σε αφήνουν να ξαναπαίξεις μπάλα. Με κίνδυνο να χάσεις τη ζωή σου, αλλά και
0: εντάξει,
2: να...
0: βέβαια, σε αυτό δεν θέλει οι γιατροί τώρα, ρε Γιάννη. Ο Έριξεν, φταίει ο οποίος επιλέγει να παίξει πάλι ποδόσφαιρο. Εγώ ήμουν στη θέση σου, είχα βγάλει αυτά τα λεφτά και είχα την οικογένειά μου. Αντί ο ποδόσφαιρο και δεν έπαιζε ούτε 5x5 που λέει ο λόγος.
2: Φταίνει οι αρχές και της UEFA και της Ευρώπης και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
0: Δεν είναι πάντα έτσι, ρε Γιάννη. Δεν τον αναγκάζει κανένα τον Έριξεν να παίξει.
2: Εδώ άλλος έχει πρόβλημα με την καρδιά γιατί το απαγορεύουν να οδηγήσει. Σε παρακαλώ.
0: Ναι, σου λέω, δεν αναγκάζει κανένα τον Έριξεν να παίξει. Ο Έριξεν επιλέγει να παίξει. Μάλιστα δεν μπορούσε να πάρει τούτε μεταγραφή στην Ιταλία λόγω του ότι ισχύουν αυτά τα οποία αναφέρεις εσύ, είναι πιο αυστηρά και επειδή είχε καρδιακό επεισόδιο. Ναι, όχι, και πήγε πρώτα στην Αγγλία, έπαιξε στην Μπρέντφορντ.
2: Ναι.
0: Και μετά τώρα είναι στη Γερμανία και παίζει στη Βόλφσμπουργκ.
2: Εντάξει, τώρα που κατέρευσε πάλι, τι θα κάνει τώρα δηλαδή. Σε μια εικόνα δηλαδή.
0: Ναι, προφανώς. Αυτό είπα και νωρίτερα, Γιάννη. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Δεν έχεις οικογένεια και μικρά παιδιά. Το θέμα είναι να προστατεύσεις την οικογένειά σου με το να είσαι δίπλα της, έτσι.
2: Εντάξει, αυτό είναι, είπαμε, όπως σου είπα και πριν, ρόλο παίζουν τα λεφτά, αλλά και οι ρόλοι και οι κανόνες που βάζουν αυτοί τώρα. Εντάξει, τώρα αυτός δεν θα πεθάνει ποτέ από καρδιά, γιατί του βάρεσε, του κάνει η κάρπα αποδυνατής, αλλά δεν είναι και θέαμα τώρα αυτό να το βλέπεις πάλι στο ίδιο γήπεδο, πάλι τα ίδια.
0: Εντάξει, το θέαμα είναι το δεύτερο νομίζω. Το πρώτο είναι ότι να είναι καλά το παιδί στην υγεία του.
2: Να είναι καλά, εντάξει. Λοιπόν. Τι άλλο ήθελα να πω τώρα, για τον μπάσκετ, εντάξει τώρα, όχι για τις γραμμές σου εσένα, δηλαδή δεν το πρώτο ήταν ο κ. Γιώργος και μετά είμαι εγώ.
0: Ναι, ναι, σήμερα δεν είχαμε αποχή, δεν ξέρω γιατί.
2: Κοίταξε, σε ακούω πολλές φορές από την αρχή την εκπομπή σου εδώ, πρώτη φορά καθυστερήσαμε τόσο.
0: Δεν πειράζει, συμβαίνουν γι' αυτά.
2: Μπορεί να έχει να κάνει που έλειπες εχθές και αν είχαν συνάδελφοί σου γραμμές, ξέδωσε εκεί ο κόσμος, έχεις ανταγωνιστικότητα τώρα.
0: Μα δεν, για χθες, για εδώ.
2: Εχθές όπως ερχόμουν εγώ από
0: την αρχή,
2: άκουγα κάποιους κύριους εδώ που μιλάγανε, άνοιξε, δεν ξέρω ποιος ο Κατσάτσος, άνοιξε, δεν ξέρω.
0: Α, ναι.
2: Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, αυτό ίσχυε και τις άλλες φορές. Τον Βασίλη, τον Γεράσιμο.
2: Αλλά εντάξει, παίζει λίγο τώρα και η τοξικότητα με τον μπάσκετ. Οι πρωινές εκπομπές που ακούω γίνονται λίγο πιο τοξικές.
0: Αρκετά, Γιάννη.
2: Από δημοσιογράφους και σου λέει ο άλλος τώρα εδώ ακροατής. Τι να πάω να κάνω εγώ τώρα, αφού αυτή είναι πιο τοξική από μένα, καταλάβαμε.
0: Δεν έχει κι άδικο.
2: Αυτό λέμε τώρα, εντάξει.
0: Έγινε Γιάννη, να είσαι καλά, φίλε.
2: Να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πάμε να διαβάσουμε κανένα δύο μηνύματα για να περάσουμε σε διαφημίσεις. Οι γραμμές θα πάνε για μετά. Ελεύθεροι μας, δεν έχουμε άλλη γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ο Γιώργος λέει: γεια σου Θέμη, ξεκινάς την εκπομπή και το πρώτο μήνυμα αναφέρει το όνομα Σάκης και εσύ το διαβάζεις, λες και είναι πρώτου βαθμού συγγενής σου. Σε άλλο ραδιόφωνο, συνάδελφός τον έκοψε για να προστατέψει εσένα. Εσύ ακόμα ασχολείσαι με τέτοιους ανθρώπους, αντί να το κλείσεις, να προστατεύσεις την εκπομπή σου, φίλε Θέμη, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, διάβασα το μήνυμα ακριβώς όπως ήταν. Αρχικά διαβάζω τα μηνύματα με την χρονική σειρά με την οποία μου στέλνει τα μηνύματα. Άρα αυτό το οποίο στείλατε πρώτο όποιος και να το έστειλε, αυτό θα διαβάσω πρώτο. Επίσης το διάβασα ακριβώς όπως μου το έστειλε, με αρκετά α, με αρκετά ήττα και πάλι λέγοντας. Δεν έχω να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Ένα μήνυμα διάβασα του Σωτήρη που δεν είχε καν να κάνει το Σάκη, που απλά πειράζει το Σάκη. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά, παιδιά, τι ψάχνετε να βρείτε ειλικρινά. Ο Γιάννης λέει: μα είναι δυνατόν να πει αυτά που έκανε το αφεντικό του, λέει ο Γιάννης. Έχει σηκωθεί άλλο για το ότι δουλεύει στο On Sports που είναι ιδιοκτησία Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Και καταλαβαίνουμε, ρε παιδιά, πως σε αυτές τις περιπτώσεις όντως πολύ δύσκολο να πει κάτι αρνητικό. Σε αυτό νομίζω ότι τι κάνει 9-9 στα κεραμίδια είναι το θέμα. Ο Ηλίας λέει: περιμένοντας το Μουντιάλ που δεν θα είμαστε, τι να πει και η Ιταλία. Πάντως η εθνική ενώ έχει περίσσιο ταλέντο, δεν βλέπω να έχει ομάδα, δεν βλέπω κάτι να αλλάζει. Ίσως το Εύρωπον τη μπάλα. Έχουμε να παίξουν πάντως Ηλία από εκείνο το παιχνίδι με τη Λευκορωσία που γυρίσαμε 5-1 στον πρώτο αγώνα των προκριματικών του Μουντιάλ. Δεν έχουμε παίξει μπάλα σε κανένα άλλο παιχνίδι. Ωραίο ποδόσφαιρο όπως είδαμε στο Nations League. Με τη Σκωτία που παίξαμε και βάλαμε 3 γκολ εκτός έδρας. Στο Καραϊσκάκι που ακόμα κι αν χάσαμε 1-0. Είχαμε παίξει καλό ποδόσφαιρο με την Αγγλία που κάναμε τη μεγάλη νίκη στο Wembley. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό πραγματικά, Ηλία. Υπάρχει ταλέντο. Να πούμε ότι με βάση τη χρηματιστηριακή αξία η εθνική ομάδα είναι η τρίτη ομάδα παγκοσμίως που είναι εκτός Μουντιάλ. Είναι πρώτη, είναι η Ιταλία, μετά είναι η Δανία και μετά είμαστε εμείς. Οπότε καταλαβαίνουμε το μέγεθος της αποτυχίας με 48 ομάδες να πηγαίνουν στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: 9.43 Intermittent Sports.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσακμπαν.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
3: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβαίνος φιλόσοφος.
7: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervention Sports. Για τον τρίτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Στο 1-1 βρίσκεται η σειρά. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα, που χθες ακολούθησε μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού. Εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Δύο ξένοι πρέπει να κοπούν από κάθε ομάδα. Τζάμπολ στις 9, τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport και ραδιοφωνική από 9.43 Intervention Sports, σε περιγραφή Γιώργου Γκαλίδη. Βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση από τον Ολυμπιακό. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Η μόνη μας προσδοκία είναι η δίκαιη και ισότιμη διαιτησία, τόνισε σε δηλώσεις του σε Τούρκο δημοσιογράφου Γκίνα Ταμάν. Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα από την απώλεια του επί σειρά ετών φροντιστή του Τρεφιλιού, Πάρη Δερμάνη. Δύο χρόνια χωρίς την ψυχή των αποδυτηρίων μας, ένα δικό μας άνθρωπο που ήταν πάντα εκεί για όλους μας και φυσικά για τον Παναθηναϊκό, το μήνυμα της πράσινης ΚΑΕ. Την ώρα που κρίνεται το μέλλον του πρωταθλήματος και των τηλεοπτικών του δικαιωμάτων για τα επόμενα χρόνια, η δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν, στοχοποιούν εργαζόμενους, δημιουργούν συνθήκες έντασης και υπονομεύουν το ίδιο το ελληνικό μπάσκετ, τόνισε σε ανακοίνωσή της η ΕΡΤ, η οποία απήντησε στην ΕΚΑΕ Ολυμπιακός, που κατηγόρησε τη δημόσια τηλεόραση για μεροληπτική μεταχείριση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ανακοίνωση εξέδωσε και η ΠΟΣ ΠΕΡΤ, η οποία τονίζει πως δεν θα ανεχτεί οι συνάδελφοί της να γίνουν θύματα επιχειρηματικών ή πολιτικών συμφερόντων. Ανατροπή στην υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα που έχει το προβάδισμα για την απόκτηση του διεθνούς αριστερού μπακ, που τις προηγούμενες ημέρες έφτασε πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ. Επιμένουν και για την περίπτωση του τριαντάφυλλου Τσάπρα Ερυθρόλευκη. Σήμερα θα απαντήσει στον Ολυμπιακό η Μαγιόρκα στην πρόταση που έκαναν οι Πειραιώτες για τον Ισπανό δεξιό μπακ Παμπλο Μαφέο, όπως αναφέρει η ΑΣ. Ολοκληρώθηκε η περίοδος ανανέωσης των εισιτηρίων διαρκείας στους Πειραιώτες. Ενδιαφέρον για τον Τζουλιάν Μπιανκόγκ, δείχνει η Άντερλεχτ. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Βίζεβ Λόντς βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για την παραχώρηση του Κάρλους Βιντέρσκι, σύμφωνα με Πολωνό δημοσιογράφο. Διατηρείται στο προσκήνιο το όνομα του Φιερίνια για το τριφύλι, όπως αναφέρουν βραζιλιάνικα δημοσιεύματα. Το δικό της κανάλι ετοιμάζει πράσινη ΠΑΕ, το οποίο θα μεταδίδει τους αγώνες της επόμενης περίοδου. Κοντά σε συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του Σταύρου Πύλιου μέχρι το 2029 βρίσκεται η ΑΕΚ. Απεχώρησε από την αποστολή της Εθνικής Αγκόλας ο Ζήνη λόγω προσωπικού θέματος. Πιθανή η επιστροφή του Γιώβη στον Ερυθρό Αστέρα, αν δεν συμφωνήσει για επέκταση συμβολαίου με την Ένωση, σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα. Μανίκια σηκώνουν η Λέο Μάτος και η Αντλίνο Βιερίνια για τις επόμενες ημέρες. Αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις στην οργάνωση του ΠΑΟΚ της επόμενης σεζόν. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού point guard Trevor Hazits, ο οποίος στις προηγούμενες τρεις σεζόν ξεχώρισε με την γαλλική Le Mans. Διερευνητική κρούση για τον Βαγγέλη Παυλίδη έκανε στην Μπενφίκα η Κόμο. 50 εκατομμύρια ζητούν για να παραχωρήσουν τον Έλληνα φορ η ΑΕΤΗ. Μίλησα με τον Κρίστιαν το πρωί και τα πηγαίνει καλά. Είναι με την οικογένειά του και έχει καλή διάθεση. Η προσδοκία μας είναι να απεμπλακεί σύντομα και να μπορέσει να επιστρέψει σπίτι του, ανέφερε ο γιατρός της Εθνικής Δανίας για την κατάσταση του Κρίστιαν Έριξεν, που χθες κατέρευσε στο χορτάρι στο φιλικό αγώνα κόντρα στην Ουκρανία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
3: 943 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Για πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 για 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
1: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι. Το όνομα σου.
1: Παρακαλώ.
0: Χαίρετε, καλησπέρα σας.
1: Μ' ακούτε?
0: Μια χαρά σας ακούμε, ναι. Εσείς μιλάτε.
1: Ναι. Κύριε Θέμη, μόντας το ύφος και συμπεριφορά και γενικά την όμορφη εκπομπή όπως την κατυπώνετε, είπα να πάρω και εγώ πρώτη φορά τηλέφωνο Δημήτρης από το Μαρούσι.
0: Γεια σου Δημήτρη, πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
1: Δεν σε ακούω πολύ καλά εγώ.
0: Λέω, γεια σου Δημήτρη, πολύ χαίρομαι γι' αυτό που παίρνεις πρώτη φορά. Μας ακούς καλύτερα τώρα?
1: Ωραία, ωραία, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι είμαι ένας από τους παλιότερους φίλους του Ολυμπιακού, διότι τον παρακολουθώ 75 χρόνια, από 8 ετών. Έτσι βγάζετε και την ηλικία μου.
0: Τη βγάλαμε κύριε Δημήτρη, ναι.
1: Τη βγάλατε. Λοιπόν, έχω και εγώ την ιστορία μου στο ποδόσφαιρο. Δύο λόγια μόνο θα πω, γιατί είναι μεγάλη ιστορία. 17 ετών, είμαι γενιά του Δωμάζου. Γιατί είμαστε στην ίδια ηλικία με το μη. 17 ετών με ζήτησε, με ήθελε ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και δεν κατάφερα να παίξω σε καμία.
0: Γιατί έτσι κύριε Δημήτρη?
1: Ήταν τότε οι καταστάσεις τέτοιες, είναι μεγάλη ιστορία, δεν θέλω να την πω. Άλλο θέλω να πω κύριε Θέμη, παρακολουθώ τις δύο χρονιές και θέλω οι ακροατές να ασχολούνται με τα παιχνίδια, να ασχολούνται γενικά τους αγώνες και λοιπά και να αφήσουν κάτι περίεργα που λένε. Λοιπόν, εγώ βλέπω τώρα δύο χρονιές στον Ολυμπιακό ότι έχει αποτύχει στις μεταγραφές του. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όταν υπάρχει ένας Κοβάσεβιτς, ένας Καρεμπέ και άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά το ποδόσφαιρο, δεν μπορώ εγώ να δεχθώ ας πούμε τα χαφ που παίρνει ο Ολυμπιακός τις τελευταίες σεζόν. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Να την κάνω?
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: Λοιπόν, το Μιλιβόγεβιτς τον θυμόσαστε?
0: Φυσικά.
1: Τον Γκιγέρμε?
0: Φυσικά.
1: Ωραία, λοιπόν, Μιλιβόγεβιτς, Γκιγέρμε και Φουρτούνης, το είχανε φέτος το πρωτάθλημα Ολυμπιακός? Εγώ σας λέω δεν το είχαν με τίποτα.
0: Νομίζω κύριε Δημήτρη από τους τρεις που αναφέρατε, και ο Μιλιβόγεβιτς και ο Γιγέρμη φυσικά ήταν παιχταράδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αμυντικά χαφιά οι δύο. Πάντως περισσότερο έλειψε ένας Φορτούνης φέτος, δηλαδή αυτός που μπορεί να κάνει το απρόληπτο το κάθετο παιχνίδι.
1: Πρόσθεσα και το Φορτούνη. Και ναι. Κάτι άλλο κύριε Θέμη. Ο Ολυμπιακός έχει να πάρει γκολ από τους κεντρικούς του, δεν ξέρω και εγώ από πότε. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί από έναν παίχτη να περιμένει μια ομάδα να σκοράρει, να κερδίσει. Οι παίχτες, αφήνω και τα εξτρέμ, αλλά κυρίως οι κεντρικοί, πρέπει να σκοράρουν. Δεν γίνεται. Εκτός ότι πρέπει να δημιουργούν, πρέπει και να σκοράρουν, να παίρνει η ομάδα 10-15 γκολ σεζόν. Αυτό δεν το βλέπουμε στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ελπίζω, για να μην σας κρατάω άλλο, ελπίζω κάτω στην ομάδα μας, στην ομάδα μου, λοιπόν, να το λάβουν σοβαρά υπόψη αυτό. Και ευτυχώς που χάλασε αυτού του παίκτη της
0: Ράγιο Βαγεκάνο.
1: Της Ράγιο.
0: Ουνάι Λόπεθ.
1: Διότι αυτός ούτε ήξερε τι έκανε μες στο γήπεδο, ούτε ξέραν γιατί τον έχουν μες στο γήπεδο.
0: Εντάξει, ήταν ένας παίκτης με κάποια χαρακτηριστικά κύριε Δημήτρη. Είναι καλός στο να κουβαλάει την μπάλα, δεν το έχει φέρει.
1: Τον είδα στον τελικό και ήταν ο χειρότερος παίκτης της Βαγεκάνο.
0: Ναι, δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο στο τελικό, όχι, αλλά βέβαια υπάρχουν και άσχημες μέρες. Τώρα λοιπόν, δεν θα τον δούμε μάλλον.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ κύριε Δημήτρη, χάρηκα που σας άκουσα.
1: Σας χαιρετώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σας, καλή συνέχεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ελεύθερες είναι γραμμές, ο επόμενος γίνεται στον αέρα. Έχουμε αρκετά μηνυματάκια. Πάμε να διαβάσουμε μερικά από αυτά. Λοιπόν, ο Διαμαντής λέει τιμωρία στο τηλεφωνικό κέντρο 1-3 αγώνες. Λέει ο Διαμαντής. και μου είχε στείλει μια φωτογραφία από τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου, ο οποίος δουλεύει στον Sports, που είναι ιδιοκτησία Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Και λέει: τυχαίο Θέμη, φίλε, το έχω γράψει πολλές φορές. 7 στους 10 είναι υπάλληλοι, λέει ο Διαμαντής. Εντάξει, βέβαια, Διαμαντή, αυτό μπορεί να λέει πολλά, μπορεί να μην λέει και τίποτα. Σίγουρα δικαιολογεί όμως γενικότερα το σχολείο μου. Δικαιολογεί μέσα σε μέχρι ενός σημείου το να μην. Τον τρόπο αντιμετώπισης τέλος πάντων των γεγονότων της Παρασκευής. Αλλά όπως και να έχει, υπάρχει μια συμφωνία από τη FIBA η οποία είναι γνωστή και έχει συμφωνηθεί να μην δείχνουν πλάνα τα οποία ουσιαστικά είναι ενάντια στο προϊόν και ενάντια στο προϊόν όπου θέλει να πάει μπροστά. Πλάνα τα οποία μπορεί να φέρουν βία, πλάνα τα οποία μπορεί να φέρουν εντάσεις. Έχει συμφωνηθεί από όλες τις πλευρές να μην τα δείχνουν. Από εκεί και πέρα, για μένα είναι λάθος αυτό, γιατί όταν καλύπτεις ένα γεγονός πρέπει να καλύψεις και τα καλά και τα άσχημα. Δεν λέω βέβαια για κάποιες ακραίες συμπεριφορές, όμως το να μπει ένας πρόεδρος ομάδας μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν νομίζω ότι είναι κάτι τόσο ακραίο και κάτι το οποίο θα έπρεπε να πάρουμε τα παιδιά της τηλεοράσης για να το δούμε live, έτσι. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Διαμαντή πάντως, σίγουρα υπάρχουν παράπονα από τον Ολυμπιακό, σίγουρα υπάρχουν παράπονα και από τον Παναθηναϊκό πολλές φορές και από τον κόσμο του Παναθηναϊκού για τις μεταδόσεις όλα τα χρόνια, όχι μόνο τώρα. Απλά όπως είπα και νωρίτερα, αυτή ήταν η πρώτη φορά όπου ένας παράγοντας ομάδας βγήκε δημόσια και μίλησε για την ΕΡΤ. Χάρη, θα διαβάσω το μήνυμά σου μετά τις γραμμές. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Αναστασία.
2: Τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
0: Όλα καλά, εσείς πώς είστε? Καλή
2: εβδομάδα. Εγώ το ίδιο. Όπως είπε εκείνος ο κύριος, δεν λέω από πότε είμαι, από ποια χρονιά, να μην μετράνε πόσο χρόνο θα είμαι.
0: Εντάξει, ο κύριος Δημήτρης νωρίτερα την ομολόγησε την ηλικία του.
2: Εγώ δεν τη λέω όμως.
0: Μην την πείτε, κύριε Αναστασία, δεν πειράζει.
2: Να σε καλά. Να πω έτσι κάτι πράγματα. Εγώ πολύ του μπάσκετ δεν είμαι, παρόλο που παλιά, πολύ παλιά όμως, από το Καραϊσκάκι πηγαίναμε στο μπάσκετ που ήταν εκεί που ήταν τα παλιά γραφεία στο Πασαλιμάνι και είχε ένα μπασκετάκι μικρό και έναν με βαρκάρι να μαζεύει την μπάλα από μέσα. Λοιπόν, να πω κάποια πράγματα σχετικά με αυτό. Δεν είμαι τόσο του μπάσκετ, αλλά τουλάχιστον αυτά που είδα. Καταρχήν η ΕΡΤ, η οποία είναι δημόσια, είναι υποχρεωμένη. Είπατε ότι κάποια πράγματα δεν τα δείχνει. Ναι, αλλά το πρώτο μέρος που αφορούσε τον Παναθηναϊκό το είπε. Και εκεί ακριβώς λέει το παιδί που έκανε την αναμετάδοση, τίποτα, χαίρεται και κλείνει. Για Ολυμπιακό δεν είπε τίποτα.
0: Για ποιο λέτε τώρα, κύριε Αναστασία?
2: Για το παιχνίδι όταν τελείωσε. Του μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Όταν τελείωσε.
0: Τα παράπονα του Ολυμπιακού, κύριε Αναστασία, είναι ότι 33 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου δεν έδειξε πλάνα η δημόσια τηλεόραση από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
2: Ναι, δεν έδειξε αυτό, αλλά
0: και δεν αναφέρθηκε κιόλας.
2: Μόνο για τον Παναθηναϊκό. Σχόλιο για τον Ολυμπιακό το έκλεισε εκείνη την ώρα.
0: Μετά το τέλος του αγώνα.
2: Λέως,
0: δεν το θυμάμαι.
2: Πώς λέγεται.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα τι εννοείται. Δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Ναι.
2: Τέλος, λοιπόν, πρόσεχε τώρα. Το τσιγάρο σε κλειστό χώρο απαγορεύεται.
0: Προφανώς, εντάξει, ναι.
2: Δεν είναι χώρος κλειστός.
0: Σίγουρα απαγορεύεται.
2: Λοιπόν, μπήκε μέσα, τα είδα εκ των υστέρων μετά βέβαια, μπήκε μέσα μία φορά, δύο φορές με το τσιγάρο στο στόμα. Αυτό είναι μεγάλη πρόκληση. Σαν να λέει, σας γράφω όλους.
0: Εγώ αυτό λέει, ναι.
2: Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν μπορείς να μπαίνεις μέσα σε ένα, εκτός του ότι μπούκαρε μέσα. Πού πας, κύριε, μέσα? Εκεί απαγορεύεται και το ξέρετε όλοι. Δεν έχει δικαίωμα κανείς, όχι πρόεδρος να είναι, όχι αναπληρωματικός παίκτης να είναι, δεν έχει δικαίωμα να πει να μπει στον αγωνιστικό χώρο που ακόμα γίνεται το παιχνίδι. Είναι έτσι?
0: Ναι, έτσι είναι, κύριε Αναστασία. Ούτε κανένας φίλαλος, κανένας πρόεδρος, ούτε τίποτα. Ναι.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε μετά από αυτό, αρχίσανε με τους διαιτητές.
0: Ναι.
2: Δεν αφήσανε για πρώτη φορά Τούρκους να είχαμε απέναντί μας. να ακουστεί ο εθνικός ύμνος.
0: Αυτό δεν έχει να κάνει.
2: Δεν έχει γίνει αυτό πουθενά.
0: Αυτό δεν έχει να κάνει με τους διαιτητές πάντως, κύριε Αναστασία. Αυτό έχει να κάνει με τον κόσμο του
2: Παναθηναϊκού. Όχι, με τους οπαδούς.
0: Ήταν απαράδεκτο, το είχαμε δει και στη Θεσσαλονίκη με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Απαράδεκτο και δεν
2: το
0: νομίζω ότι
2: κακό.
0: Αυτό εκφράζει
2: ναι.
0: την πλειοψηφία των φιλάδων του Παναθηναϊκού.
2: Άμα ήμασταν στο σχολείο, θυμάμαι, και λέγαμε τον εθνικό ύμνο και κουνιόταν κανείς, τίποτα, την άλλη μέρα είχε τιμωρία.
0: Ναι.
2: Γιατί
0: σήμερα.
2: Λέει κουνήθηκες λίγο. Δεν τρέπονται λιγάκι τον εθνικό ύμνο.
0: Είναι πραγματικά ντροπή και ξαναλέω, για να Αναστασία, θεωρώ ότι αυτό δεν εκφράζει την πλειοψηφία των φιλάδων του Παναθηναϊκού.
2: Άλλο το παιχνίδι που κάνεις και απαιτείς. Να είναι εκείνο ή κατά το μυαλό σου ότι σε αδικούν ή κάνουν. Μόλις άρχισε ο εθνικός ύμνος να αρχίσουν οι ύμνοι.
0: Ναι, είναι ντροπιαστικό. Ντροπιαστικό, κύριε Αναστασία.
2: Βεβαίως. Πού βρισκόμαστε δηλαδή. Και μετά στο τέλος να την πληρώσει ο Μπαρτζόκας. Άνθρωπος είναι κι αυτός. Δεν είναι μηχανή, βρε παιδιά. Όπως βλέπουμε τις μηχανές τώρα που κάνανε και περπατάνε. Είναι άνθρωπος. Έχει κι αυτός και αισθήματα και συναισθήματα. Όσο να κρατηθεί. Όσο να μπορέσει να κάνει, πρέπει να αντιδράσει και εκείνος. Με όλα
0: μάλιστα.
2: αυτά που γίνονται εις βάρος του. Τώρα τα έχουν όλα με το διαιτητή. Σήμερα τι είπε ο κύριος Αταμάν, ότι αν τα πράγματα γίνουν καλά, θα κερδίσουμε. Ποια πράγματα να γίνουν καλά από εμάς, ο Ολυμπιακός να τα κάνει καλά, γιατί σου έκανε
0: πολλά. Όχι,
2: δεν είπε
0: γι' αυτό, για τη διαιτησία είπε, Σωσέφ, για τη διαιτησία είπε.
2: Και για τη
0: ότι θεωρεί ότι αν η διαιτησία είναι δίκαιη θα...
2: Μπούκαρε,
0: στο ΣΕΦ, στο ΣΕΦ κύριε Αναστασία, όχι στο Καραϊσκάκη.
2: Ο πρόεδρος ποτέ, τον είδατε εσείς, τον πρόεδρο του Ολυμπιακού.
0: Στο ΣΕΦ λέω κύριε Αναστασία, όχι στο Καραϊσκάκη.
2: Ναι, λοιπόν, δεν νομίζω ότι μπήκαν τα αδέλφια οι δύο.
0: Σίγουρα κύριε Αναστασία, δεν έχουν την ίδια συμπεριφορά τώρα οι αδερφοί Αγγελόπουλου με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, καμία σχέση.
2: Είναι η μέρα με τη νύχτα, αλλά τουλάχιστον να υπάρχουν και ανάλογες ποινές. Δεν μπορεί να λένε, άκουσα τώρα σήμερα, θα τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός με αυτό, αλλά και ο Ολυμπιακός με εκείνο. Ποιο είναι
0: το άλλο το ένα, άλλο το άλλο, κύριε Αναστασία. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας κατηγορείται για αυτό που είπε στο τέλος, όταν μπήκε μέσα στα αποδυτήρια
2: ναι.
0: και έβριζε. Γι' αυτό κατηγορείται. Είναι άλλο κομμάτι.
2: Είναι
0: αυτό.
2: Και αυτός όμως άνθρωπος
0: το κάθε πράγμα πρέπει.
2: Δεν χάλασε το παιχνίδι όμως, δεν χάλασε, δεν μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Η κάθε κατηγορία εξετάζεται διαφορετικά. Δεν σημαίνει ότι επειδή ας πούμε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε κάτι χειρότερο, θα πρέπει μόνο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να...
2: Εντάξει, δεν είπα εγώ να πάω να του δώσουν καμιά ανθοδέσμη με λουλούδια, αλλά τουλάχιστον επειδή ακούω από το πρωί διάφορα τώρα, τι να κάνω κι εγώ με τα ραδιόφωνα, ακούω ότι υπάρχει περίπτωση αυτό, υπάρχει περίπτωση εκείνο, να τιμωρηθεί από φέτος, να γίνει αυτό... Τέλος πάντων,
0: ναι.
2: εύχομαι
0: δούμε.
2: Να μην δούμε τέτοια πράγματα, τουλάχιστον κάτω, να μην μας προκαλέσουν για να γίνει.
0: Θα τα δούμε και Αναστασία το βράδυ.
2: Ναι. Να είστε καλά, καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στην ομάδα.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι να είστε καλά. Πάμε από όνειρα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
3: Λοιπόν, έτσι να μου λες γεια σου, Βασίλη, για να καταλαβαίνω ότι μιλάω εγώ. Λοιπόν. Θα ξεκινήσω καταρχάς με μια παρατήρηση στον κύριο Γιώργο,
0: ναι.
3: από το Χαλάνδρη. Χολαργό, τέλος πάντων. Καταλάβατε ποιον...
0: Ναι, χολαργό είναι, χολαργό.
3: Χολαργό, λοιπόν. Κύριε Γιώργο, ένας κατηγορούμενος δεν έχει καμία υποχρέωση, ακόμα και αν το επιθυμεί, να ορκίζεται. Ούτε σε Ευαγγέλια, ούτε σε Κοράνια. Το επιτρέπει ο νόμος κανονικότατα. Στα δικαστήρια ορκίζονται μόνο οι μάρτυρες. Ο κατηγορούμενος δεν ορκίζεται για να έχει τη δυνατότητα να πει ακόμα και ψέματα να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
0: Σωστός.
3: Πολύ απλά.
0: Σωστός.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα. Με πρόλαβε λίγο η κυρία Αναστασία, προηγουμένως την άκουγα στο ραδιόφωνο, για τον εθνικό ύμνο.
0: Ναι.
3: Ήτανε πραγματικά ντροπής πράγματα αυτό που έγινε και πρέπει να καταλάβουν το εξής. Ο εθνικός ύμνος δεν είναι τραγουδάκι που το βάζουμε και το τραγουδάμε όλοι μαζί. Ο εθνικός ύμνος, έτσι για να καταλάβει ο κόσμος, είναι σαν αυτό που έγινε εχθές στον Παγκρίτιο. Έγινε παράδειγμα ενός λεπτού σιγή η μνήμη του Μάριο Οικονόμου.
0: Ναι.
3: Και του Άτζα, νομίζω. Έτσι. Λοιπόν, είναι ενός λεπτού σιγή στην Ιωστή, όχι στη μία, στο ένα λεπτό, στην Ιωστή. Εκατομμύρια φορές. Με τον εθνικό ύμνο, με την ανάγνωση του εθνικού ύμνου, τιμούμε όλους αυτούς που έχουν αγωνιστεί για την Ελλάδα, την ελευθερία και τη δημοκρατία και όλα αυτά τα πράγματα για να μπορούμε εμείς να πηγαίνουμε να βλέπουμε σε 9 η ώρα το βράδυ το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και να τσακωνόμαστε. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι αυτοί οι ασεβείς. Αυτό είναι η ανάκρουση, αυτό σημαίνει η ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Και ας το καταλάβουμε

0: Λοιπόν, έτσι, μέσα στον όγλο. Κρυβόμαστε μέσα στον όγλο. Όλα τα θρασίδηλα. Λοιπόν, να ρωτήσω το εξής.
1: Ναι.
0: Με τον Μπαρτζόκα τι έγινε. Αυτή η χειρονομία, το OK που είπε.
1: Όχι, καλά, προφανώς δεν θα ήταν γι' αυτό. Όπως επίσης, εγώ θεωρώ αυτά που λέει ο Παναθηναϊκός, ότι διαμαρτύρεται τους διαιτητές κλπ. Αστεία, έτσι. Ο Μπαρτζόκας κατηγορείται για αυτά που είπε όταν αποχώρησε τη Διφυσούνα, που σίγουρα είναι κατακριτέα. Οι βρισιές τις οποίες είπε προς ουσιαστικά τους φιλάδους του Παναθηναϊκού και στη συνέχεια αυτά που είπε στον Σάβα Αρώνη, ο οποίος του απάντησε να ηρεμήσει και απάντησε ο Μπαρτζόκας τον έβρισε. Γι' αυτό κατηγορείται. Ο Ολυμπιακός είπε ότι το επίμαχο βίντεο που υπάρχει κατά την είσοδο των δύο ομάδων προς τα αποδυτήρια όταν τελείωσε το παιχνίδι, ότι είναι παράνομο και ότι δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αλλά γι' αυτό είναι, γι' αυτό κατηγορείται ο Μπαρτζόκας. Όχι για κάτι άλλο.
0: Πώς τον είπες αυτός, στον οποίο απάντησε ο Μπαρτζόκας, τι είναι αυτός?
1: Ο Σάβας Αρώνης.
0: Τι είναι αυτός?
1: Αν δεν κάνω λάθος, general manager του Παναθηναϊκού.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, και εγώ θα ρωτήσω τον Αρώνη.
1: Ναι.
0: Να έρθει στον Καραϊσκάκη, να του βρίζουν τη μάνα του. Τώρα πάω, θα μου πεις ανερό αυτά που λέω, έτσι. Αλλά λέμε τώρα.
1: Είπε ο Σάββας Αρώνης, το απάντησε Βασίλη, του λέει ότι ηρέμησε λίγο, του λέει, και εμάς, λέει, όταν ερχόμαστε κάτω, μας βρίζουνε. Αυτό είπε ο Σάββας Αρώνης. Και απάντησε ο Μπαρτζόκας, δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Όχι με αυτόν τον ακριβώς τρόπο, με έναν πιο...
0: Ναι. Άντε παράτα μας, ξέρω.
1: Κάτι χειρότερο, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Κοίταξε, αυτά εγώ τα θεωρώ, ας το πούμε, μέσα στα ανθρώπινα εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, τσαντισμένο να σου βρίζουν τη μάνα, να έχεις γίνει Τούρκος που λέει ο λόγος, να έχεις γίνει αταμάν γιατί έχεις χάσει κιόλας. Καταλαβαίνεις, εντάξει, του απαντάει, του λέει ο άλλος, εκεί πέρα δίνεις τόπο συνορή και συνεχίζεις. Άμα θέλουμε να κάνουμε την τρίχα τριχιά, ο Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, θα πρέπει να πάει σόβια μέσα. Με αυτά που λέει και κάνει.
1: Θα τιμωρηθεί ο Γιαννακόπουλος, είναι δεδομένο. Όπως επίσης και ότι θα τιμωρηθεί και η έδρα του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν, τουλάχιστον μια αγωνιστική. Αυτά είναι δεδομένα, νομίζω. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν κάπως, γιατί είναι κάτι το οποίο είδε όλος ο κόσμος. Τώρα από εκεί και πέρα να δούμε τι τιμωρία θα έχει ο Νίκος Λεπενιώτης και ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
0: Για μένα, και δεν το λέω τώρα, ξέρω εγώ, για να έχω το πλεονέκτημα, θα έπρεπε η τιμωρία του Παναθηναϊκού να γίνει τώρα. Γιατί? Θα καλέσω και εγώ τον
1: πρόεδρο του Ολυμπιακού
0: να κατεβούν να κάνουν μια βόλτα, να τιμωρηθούμε για του χρόνου. Με την Κηφισιά και με το παράδειγμα με την Καρδίτσα και με το Κολοσσό.
1: Ναι, με βάση τους νόμους θα πρέπει να περάσουν κάποιες ημέρες από την απόφαση, οπότε δεν γίνεται. Αυτό το λέει ο νόμος, Βασίλη.
0: Α, εντάξει. Άμα το λέει ο νόμος, εντάξει. Τι να κάνουμε. Λοιπόν,
1: αυτά.
0: Δεν πειράζει.
1: Έγινε, Βασίλη.
0: Αυτά. Τα λέμε αύριο.
1: Να σε καλά, φίλε.
0: Μετά το μάτς.
1: Καλή λοιπόν, συνέχεια, να σε καλά, Γιάννη. Πάμε να πούμε γραμμή, καλησπέρα.
2: Ναι, γεια σας.
1: Χαίρετε.
2: Καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
1: Καλή εβδομάδα.
2: Το μπασκετάκι σήμερα είναι το 9 η ώρα, έτσι?
1: 9 η ώρα. Νίκο, εσύ είσαι?
2: Ωραία. Σπύρος.
1: Ο Σπύρος. Έλα, Σπύρο.
2: Εντάξει, ακούω τώρα, βέβαια. Εμένα, να σου πω, τα γύρω-γύρω δεν με πολύ ενδιαφέρουν. Υπάρχουν τα όργανα, καλό είναι να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Ναι, και περισσότερο ασχολούμαστε με αυτά τα γύρω-γύρω και εμείς, αναγκαστικά.
2: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ ήθελα να μιλήσω για την εθνική ποδοσφαίρα.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Έκατσα χθες να δω το παιχνίδι. Μου λέει η σύζυγός μου, φιλικός είναι, δεν μου αρέσουν τα φιλικά. Λέω, άκου να της, είναι φιλικός, αλλά με την Ιταλία, πάντα τα παιχνίδια, ακόμα και στην Αμμουδιά όταν παίζαμε.
1: Έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, παιδί μου, ναι.
2: Δηλαδή είχαν πλάκα και καμιά φορά αρπαζόμασταν και όλα, έτσι είναι και, τα φιλικά, λοιπόν. Σοβαρά φιλικά. Λοιπόν, δεν περίμενα να δω αυτό το πράγμα. Έτσι, ευνηδιάστηκα αρνητικά με την εθνική μας και θετικά με την Ιταλία, η οποία, ας πούμε, ξεκινάει η μετάδοση, λέει, και καταλαβαίνω ότι σχεδόν είναι σκορποχώρη με την έννοια ότι έχει φύγει ο ένας, πήγαν διακοπές η πρώτη ομάδα, η ομοσπονδία, έτσι, δεν θα πάνε μουντιάλ, αυτό το ξέραμε, ας πούμε, και λέω, κάτσε να δούμε, ωραίο ματσάκι θα γίνει. Λοιπόν,
1: καλά, βέβαια, αυτό είναι λίγο πολύ... Δεν ξέρω να το διαχαρακτηρίσω. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Όχι, η Ιταλία κατέβηκε με τα δευτεροτρίτα της. Αλλά η χρηματιστηριακή αξία των παιχτών της Ιταλίας ήταν πιο ακριβή από την εθνική μας.
2: Ναι. Κοίταξε να δεις. Καλά, ναι, εντάξει. Αυτό ήταν και εκτιμήσεις του καθενός που μετέβηδε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις κάτι. Τίποτα. Δεν εμφανίστηκε η εθνική καθόλου. Και θεωρώ μεγάλο πρόβλημα και κρίμα αυτή η φουρνιά των πολύ καλών παιχτών.

0: Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν έχει αποδώσει τα αποτελέσματα, δηλαδή τα αναμενόμενα, τα προσδοκόμενα βάσει της αξίας των παικτών, δεν έχουν φανεί. Και γι' αυτό και σκαλώνει το πράγμα και δεν μπορεί να πάει και σε μια μεγάλη, στα τελικά μιας μεγάλης διοργάνωσης. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Με την ελπίδα, ας πούμε, της Ιταλίας παίξαμε χθες. Εκτός από τον Ντοναρούμα.
1: Ναι, εντάξει, στην πλειοψηφία η ελπίδα της Ιταλίας ήταν, ναι.
0: Δεν είχαμε κάνει μισή φάση, ρε παιδιά.
1: Έτσι είναι.
0: Δεν ξέρω, ας πούμε.
1: Απογοήτευση ήταν, βέβαια. Και χθες η εθνική. Και χθες.
0: Ο άλλος έβαλε 17 γκολ. Στην Ιταλία, ναι. Ο Ντουβίκας, έτσι. Ναι. Ο άλλος πήρε ντάμπλ στο Βέλγιο.
1: Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι υπάρχει ατομική ποιότητα. Το θέμα είναι να γίνει αυτή η παίκτη να γίνει ομάδα.
0: Το πόλιασμα, η χημεία, δεν ναι. ξέρω, ας πούμε.
1: Όπως
0: πρέπει να το δει το προπονητικό team, να το πω εγώ, αυτή την αίσθηση μου έδειξε.
1: Ναι. Όπως επίσης και με τέτοια ποιότητα στην επίθεση, ότι δυσκολευόμαστε πολύ να βάλουμε γκολ. Εμένα μου φαίνεται αδιανόητο. Γιατί μην κοιτάμε μόνο με τη Σουηδία που βάλαμε δύο. Σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια.
0: Κατέβηκαν οι άνθρωποι και πρεσάρανε. Μας πρεσάραν και δεν μπορούσαμε να βγάλουμε την μπάλα.
1: Ναι.
0: Έτσι, άρα σε οδηγούσαν στο λάθος, δηλαδή δεν είχε βρει λύση. Και μόνο μια-δυο φορές στα 90 λεπτά κατάφερε να κάνει κατεβασιά, όταν ο Βλαχοδήμος, ας πούμε, δεν έκανε γιώμα μέσα. Αλλά και πάλι πολύ εύκολα το λάθος γινόταν.
1: Ναι, και μια εθνική αδιάφορη, ασύνδετη, άνοστη.
0: Πρέπει να το δούνε λίγο, είναι κρίμα, ας πούμε. Γιατί αυτή η εθνική
1: Σπύρο, μείνε στη γραμμή να πας στο διαφημίσεις, θα γυρίσουμε σε 2,5 λεπτάκια.
0: Αλλά σου πω κάτι, επειδή έχω μια δουλειά. Τέτοιο ταλέντο δεν υπήρχε γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε χαιρετώ,
1: έγινε, Σπύρο,
0: θα
1: έγινε. Να σε καλά, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε 2,5 λεπτά.
2: Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
7: 9.43 Intervetten Sports.
8: Η ώρα είναι 4.30.

0: Για πάμε λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Θέμη, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ είσαι.
1: Είμαι ο Αντώνης από Πειραιά. Πατριωτάκι, ε.
0: Γεια σας, κύριε Αντώνη. Από Καρδίτσα.
1: Ναι, πάνω. Άγραφα.
0: Άγραφα,
1: εσύ
0: μάλιστα.
1: Εσύ από το Μαυρομάτι, εγώ έτσι. Είμαι από τα Άγραφα. Σε παρακολουθώ όλο το διάστημα που είσαι στο σταθμό αυτό, ναι. Αλλά δεν έχεις καλούς φίλους που παίρνουν τηλέφωνο. Τα βάζει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι αγαπημένοι φίλαθλοι. Εγώ είμαι εθνικάρα, γιατί μεγάλωσα Πειραιά, είμαι εθνικός και πάλι δεν κλαίω.
0: Κύριε Αντώνη, τώρα σας θυμήθηκα που είπατε εθνικός.
1: Ναι, που σου είχα πει κάποτε...
0: Ότι μένετε κοντά στο Καραϊσκάκι, ναι, το θυμάμαι.
1: Μπράβο,
0: το θυμάμαι.
1: Που σου είχα πει για τρία σέντρεφόρ που μας έχουν
0: καθαρίσει. Ναι, τα θυμήθηκα.
1: Τα καλύτερα σέντρεφόρ. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω, Θέμη.
0: Για πείτε μου.
1: Δεν έχω ακούσει για τον πύργο με τη Ζάκυνθο, τι έγινε.
0: Ναι. Η αρχική απόφαση ήταν το παιχνίδι πήγε 0-3 στα χαρτιά, αλλά δεν υπήρχε αφαίρεση βαθμών. Αυτό σημαίνει πως και ο πύργος και η Ζάκυνθος ανεβαίνουν κατηγορία.
1: Ανεβαίνουν και οι τρεις.
0: Δεν ανεβαίνουν. Ο πύργος και η Ζάκυνθος ανεβαίνουν.
1: Ο Άρης Πετρούπολης.
0: Δεν ανεβαίνει αυτή τη στιγμή και έχει πάει στα δικαστήρια. Ο Άρης Πετρούπολης έχει πάρει και το δικαίωμα να βρίσκεται στο δικαστήριο την ώρα της εκδίκασης υπόθεσης.
1: Ναι.
0: Για να μπορέσει και αυτός με κάποια γραφήματα. Έχει κάνει έφεση ο Άρης στην ΕΠΟ και μάλιστα. Περιμένει αφαίρεση βαθμών ουσιαστικά ο Άρης για να ανέβει αυτός στην κατηγορία. Να πούμε, είναι σε περίπου...
1: Θα ανέβει δηλαδή ο πύργος με τις άκρες φαινομενικά δηλαδή.
0: Ναι. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ο Άρης θέλει...
1: εκεί, ναι.
0: Ο εθνικός εκεί δεν σχετίζεται καθόλου με την υπόθεση.
1: Τίποτα, όχι.
0: Τώρα ο Άρης θέλει να αφαιρεθούν βαθμοί από τον πύργο για να μπορέσει να ανέβει αυτός κατηγορία.
1: Θέμη μου, κοίτα, ενώ διεκόπησε το 78.
0: Ναι.
1: Οπότε ή ξαναγίνεται ο αγώνας συμπληρωματικά ή τι μπορεί να γίνει. Ξέρω, τα δικά είναι όποιος έχει το πιο μεγάλο μέσα.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να ακούσω, Θέμη. Τι έγινε, θα πας απάνω το καλοκαίρι, θα έχει δροσιά.
0: Θα έχει δροσιά, ναι, τώρα θα το δούμε. Θα το δούμε, κύριε Αντώνη. Εσύ θα πάτε καθόλου.
1: Εγώ να δεις απάνω που πάω. Εγώ πάω Βραγιανά, τα έχεις ακούσει.
0: Τα έχω ακούσει, βεβαίως, ναι.
1: Ω, είναι απάνω τέρμα. Σκεπάζουν ναι. Με σεντόνι και κουβέρτα. Αλλά
0: έχει, ειδικά τον Αύγουστο έχει δροσιά πάνω.
1: Ω, μην το συζητά.
0: Έχει πολύ.
1: Αλλά ναι. Να, έχω μάθει εδώ κοντά στη θάλασσα και έτσι δυσκολεύομαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κύριε Αντώνη, να είστε καλά.
1: Γεια σου, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Να ξεκαθαρίσουμε κιόλας πως πρόκειται για την έφεση. Θα βγει η απόφαση γύρω στις 15 με 20 Ιουνίου. Εκεί λογικά κοντά στις 15 θα βγει η απόφαση. Της έφεσης, γιατί η αρχική απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ είπε ότι το μάτς πάει 3-0 στα χαρτιά στη Ζάκυνθο και ότι δεν υπήρχε αφαίρεση βαθμών στην ομάδα του πύργου. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Δημήτρης από Αθήνα, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια σας. Πρώτη φορά παίρνω στο τηλέφωνο.
0: Χαίρομαι γι' αυτό.
2: Σταθμό. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Σχετικά με ό,τι υπόθηκε για το θέμα του κυρίου Γιαννακόπουλου,
0: ναι.
2: Που εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Όταν άνθρωποι με διαπιστευτήρια της ΚΑΕ Ολυμπιακός επετέθησαν πρόπερση ή περισπέθημα με πρόπερση στον αγώνα πάλι τελικών στο ΣΕΦ, στο προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού και στους Σλούκα και Παπαπέτρου, τότε ήταν καλά και δεν τιμωρήθηκε κανείς με διαπιστευτήρια του διοικητικού της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Προπυλάκησαν τον προπονητή μας.
0: Την ώρα που πήγαινε η ομάδα του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, και Παπαπέτρου και δεν άνοιξε, δεν επεμβλήθη καμία ποινή. Επίσης λένε για
0: λεκτικά βέβαια, Δημήτρη, για να ξεκαθαρίσουμε γιατί μπορεί ο κόσμος να μην το θυμάται, λεκτικά μιλάμε πάντα, έτσι.
2: Προφυλακίσει. Η λέξη προφυλάξη, ναι. Αυτό σημαίνει έργο και λόγο εξύβριση.
0: Ναι.
2: Έτσι, ναι. Και ο Γιαννακόπουλος τι έκανε. Μπήκε μέσα λεκτικά.
0: Είναι, έτσι, υπάρχει διαφορά, Δημήτρη, από τον νόμο, όχι από μένα. Η διαφορά ποια είναι, ότι αν ο Γιαννακόπουλος εκείνη την ώρα που έφτανε η αποστολή του Ολυμπιακού ήταν έξω από το γήπεδο και έβριζε, δεν νομίζω, δεν θα ήταν τόσο βαρύ αυτό που έκανε συγκριτικά με αυτό που έγινε την Παρασκευή, όπου μπήκε μέσα στο γήπεδο. Το να μπεις μέσα σε τέσσερις γραμμές και να κάνεις τα παράπονά σου ή να βρει οτιδήποτε από τον νόμο, είναι πολύ πιο αυστηρές οι ποινές σε σχέση με αυτό που αναφέρουμε.
2: Κοιτάξτε, κύριε, εγώ δεν λέω ότι δεν γίνονται κατέρωθεν και κάποιες ενέργειες οι οποίες δεν πρέπει να γίνονται και ούτε καν να συμβαίνουν αυτά στα γήπεδα. Αλλά να μην λέμε μόνο το κακό Γιαννακόπουλο, το κακό Παναθηναϊκό, το κακό φύλαθρο του Παναθηναϊκού. Και όταν διαπιστευτήρια, με διαπιστευτήρια άνθρωποι της ΚΑΕ Ολυμπιακός προπυλακίζουν, προσέχετε τι λέω, προπυλακίζουν και παίκτες μας, Σλούκα και Παπαπέτρου, και δεν ανοίγει μύτη. Έτσι. Λοιπόν, όσοι λένε αυτό να κρίνουν τα του οίκου τους και μετά να μιλάνε και να κρίνουν τους άλλους.
0: Βέβαια, κάθε φορά θα πρέπει να εξετάζουμε, Δημήτρη.
2: Αν θα κάνουν αυτή, και να πω και κάτι τελευταίο, επί Βασιλακόπουλου, δεν ήταν η οκταετία που ο Ολυμπιακός του συγχωρεμένου Γιάννη Ιωαννίδη έπαιρνε τα πρωταθλήματα. Εγώ δεν κρίνω πώς τα έπαιρνε ή τι έπρεπε να γίνει, αλλά γινόντουσαν και τότε πράγματα τα οποία δεν ήταν και τόσο κομψά όσον αφορά τη διεκδίκηση των πρωταθλημάτων της τότε περίοδου.
0: Δεν ήταν πρόεδρος τότε, βέβαια, Δημήτρη. Το πρόεδρος ο Βασιλακόπουλος ήταν από το 1998 μέχρι το 2002 και στη συνέχεια από το 2010 μέχρι το 2021.
2: Ήταν και διευθύνων του Βασιλακόπουλου ήταν αυτό.
0: Όχι, δεν ήταν πρόεδρος στην ΕΟΚ. Νομίζω ήταν στην ΕΟΚ από άλλο πόστο, αλλά δεν ήταν πρόεδρος. Η πρώτη θητεία ως πρόεδρος ήταν το Φεβρουάριο του 1998 μέχρι τον Νοέμβριο.
2: Όχι, πιο νωρίς ήταν, νομίζω.
0: Όχι,
2: νωρίς
0: σίγουρα.
2: Κάντε λάθος.
0: Όχι, δεν κάνω λάθος. Ναι. Θα το ψάξω.
2: Ωραία, ωραία, ωραία, το ψάξω κι εγώ. Αυτά λοιπόν, για να μην, ρίχνουμε δηλητήριο σε μια κατάσταση τεταμένη και όλοι να, από μεριά τους να φροντίσουν ώστε να διεξαχθούν οι τελικοί κόσμια και από τις δύο πλευρές.
0: Το σωστό αυτό είναι, Δημήτρη. Το σωστό αυτό είναι.
2: Και από τους κύριους Αγγελόπουλους.
0: Το σωστό αυτό είναι που αναφέρεις. Ο καθένας να κοιτάξει τον εαυτό του και να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ήρεμους τελικούς.
2: Να μην βρίσκουμε δηλητήριο όπως ήταν οι προηγούμενοι ακροατές.
0: Ναι, έγινε, Δημήτρη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κόουτς.
0: Γεια σου, Κυριάκο.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα σου εύχομαι.
3: Σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα στην κυρία Αντριάννα.
0: Σε όλο τον κόσμο, να είναι καλά με υγεία.
3: Κυρία Αντριάννα, σας εύχομαι κάποια στιγμή να γίνετε ο θηλυκός coach Θέμης Παλιούρας.
0: Αλλά να είστε καλά, Κυριάκο.
3: Αυτό, σας δίνω μια συμβουλή, μια οδηγία. Το Σάββατο να πηγαίνετε σε τοπικό πρωταθλήματα και την Κυριακή όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα να πηγαίνετε στο ΝΟΟ, στο στάδιο Καραϊσκάκη με το Θέμη Παλιούρα. Θα μάθετε πολλά, κυρία Αντριάννα.
0: Εντάξει, είναι, είναι σε άλλο κομμάτι, σε άλλο ποστό, Αντριάννα, οπότε δεν είμαστε ακριβώς στα ίδια καθήκοντα.
3: Εγώ τις έχω με καλή σταδιοδρομία πάντως.
0: Καλά κάνεις.
3: Κοτς, πριν από λίγο βγήκε ένας φίλαθλος οπαδός του Εθνικού.
0: Ναι.
3: Γεια σου φίλο μου, δεν θυμάμαι το όνομά σου από τον Πειραιά. Έχω μεγαλώσει εγώ εκεί στον Πειραιά, η Ρώμη Πολυτεχνία.
0: Αντώνης.
3: Αντώνης.
0: Ναι.
3: Φίλε Αντώνη, εγώ θέλω να σου πω το εξής για τον αείμνηστο Γιάννη Ματζουράνη. Ματζουράκης ή Ματζουράνης.
0: Ματζουράνης.
3: Ο εθνικάρας που φαίνεται στο γήπεδο. Κάποια στιγμή ο αείμνηστος φίλον, έτσι δεν είναι. Κάποια στιγμή σβήξαν οι δρόμοι μας στο ΔΑΚ Λαμίας. Μάλλον για κύπελο ήταν, δεν νομίζω ήταν. Ήρθε η εθνικάρα, ο αθλητικός να παίξει με τη Λαμία και ο Πανελλήνιος, ο δικός μας δηλαδή, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Οπαδών Φιλάθλων Λαμίας, που και εγώ ήμουν μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο, το βραβεύσαμε το συγχωρεμένο το Μαντζουράνι, τον αείμνηστο. Του δώσαμε πλακέτα, του δώσαμε σε λουλούδια και ξέσπασε σε δάκρυα, έκλαιγε. Ήταν βέβαια προχωρημένη ηλικία, αλλά εμείς τον βραβεύσαμε. Αυτό ήθελα να πω.
0: Πολύ καλά κάνατε, Κυριάκο. Αυτά είναι τα ωραία. Και εντάξει, τώρα μιλάμε για μια μορφή, ένας φιλάθλος με όλη τη σημασία της λέξης που ακολουθεί στην ομάδα παντού.
3: Θυμάμαι το γήπεδο γεμάτο. Ο Εθνικός είναι πάντα μια μεγάλη ομάδα. Το γήπεδο ήταν γεμάτο το ΔΑΚ. Και εμείς του δίναμε λουλούδια και την αναμυστική πλακέτα θα υπάρχει στο σπίτι του βέβαια. Και έκλαιγε. Λοιπόν,
0: έγινε. Ναι.
3: Α, για να ρωτήσω, ήταν ο φίλος μου, προπονητής ήταν ο Νίκος Βαντέλης στο Εθνικό. Ο Νικόλας είχε περάσει από τη Λαμία, ο Νίκος Φαντίνης δεν ήταν φέτος.
0: Ναι, δεν το ξέρω να σου απαντήσω, δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια.
3: Εντάξει, κόσμο κάτι καλά, που δεν ισχύει. Όλα καλά, Αντώνη, χάρηκα που σ' άκουσα. Τιμή μου για μένα που ήρθε στη Λαμία ο Εθνικός.
0: Να σε καλά, Κυριακό. Να σε καλά, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
4: Χαίρετε.
0: Καλώς το Χάρη.
4: Έλα, ρε Σιθεμή. Να σου πω κάτι, δεν έχω παρακολουθήσει όλη την εκπομπή. Έχει βγει κανείς από το βαρύ πυροβολικό του Ολυμπιακού τύπου από Πλαταμόνα, Λονδίνο κτλ.
0: Όχι, δεν έχουν βγει.
4: Κανείς, ε.
0: Όχι.
4: Λοιπόν, έχουν πιο σπουδαία πράγματα να κάνουν. Είναι στη θάλασσα, μάλλον. Πλάκα κάνω. Για να μην παραξηγηθώ. Ο φίλος μου ο Σάκης.
0: Όχι, ούτε ο Σάκης.
4: Ούτε πω. Φιλοξέρα έπεσε. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα. Είδαμε όταν κέρδισε το πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, μέχρι να γίνει το δεύτερο παιχνίδι. Είδα μια παρέλαση, ας πούμε, στο ραδιόφωνο, στο ίντερνετ, στο παντού, μένος χατιετησίας για την ταρούχα, από κάθε απίθανο και απίθανο και απίθανο. Λοιπόν, γίνεται το δεύτερο παιχνίδι, δεν άκουσα τίποτα ρε φίλε. Τίπα, ούτε πρόβλημα κανένα, όλα καλά φύγανε. Βγαίνει στον Ταχάου ο Μπαρτζόκας εκεί, καταρχήν όταν γίνεται συνέντευξη τύπου εκεί, αυτοί που ρωτάνε, ναι. Ποιος πηγαίνει εκεί, πηγαίνει κανείς.
0: Οι δημοσιογράφοι.
4: Που είναι ας πούμε που κάνει ρεπορτάζ Ολυμπιακού, ήτανε κανείς από αυτούς τους πρόεδρους εκεί.
0: Άμα ήτανε στο γήπεδο διαπιστευμένος, ναι, δεν το ξέρω να σου απαντήσω. Δεν ήμουν εκεί, αλλά μπορεί να πάνε, ναι, βέβαια μπορεί να πάνε.
4: Μπορούν να πάνε. Ναι, αν πήγανε, λόγια, δεν δείχνει τώρα, ξέρεις, δεν δείχνει και
0: για τις Παρασκευής δεν ξέρω να σου απαντήσω γιατί δεν ήμουν εκεί. Γενικά πάνε, ναι.
4: Σε μερικές συνεντεύξεις λέει είμαι ο Τάδε, είμαι ο Σάκης ο υδραυλικός.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, και ξέρεις το μέσο σου λέει.
0: Το σωστό
4: μέσο.
0: Αυτό είναι, ναι.
4: Εκεί δεν λένε ας πούμε.
0: Παράδειγμα την Τετάρτη, μιας και το ανέφερες, ήταν ένα παιδί το οποίο έκανε μια ερώτηση στον Γιώργο Μπαρτζόκα και είπε από site του Παναθηναϊκού. Παράδειγμα. Την Παρασκευή δεν ξέρω να σου απαντήσω συγκεκριμένα.
4: Αυτός τώρα δεν ξέρω αν δουλεύει ακόμα στο site.
0: Ο, γιατί να μην δουλεύει.
4: Ή του ρίξανε τρεις μήνες στέρηση. Γιατί έκανε μια ερώτηση και που δεν έπρεπε να την κάνει. Γιατί ο Μπαρτζόκας γάτος όπως είναι, του λέει εννοείται τον κύριο Γιαννακόπουλο αυτή την ερώτηση.
0: Όχι, αυτό. Εγώ μιλάω για άλλο κομμάτι. Εγώ μιλάω για την Τετάρτη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Δηλαδή αντίστοιχη περίπτωση αυτού που με ρωτάς, αλλά την ανάποδη. Για την Παρασκευή δεν ξέρω να σου απαντήσω.
4: Την Παρασκευή το άκουσα αυτό που του λέει.
0: Το άκουσα. Το άκουσα. Και καλά έκανε ο Μπαρτζόκας γιατί μίλησε ο δημοσιογράφος για εξωγενείς παράγοντες. Ο Μπαρτζόκας είπε ότι τι εννοείται εξωγενείς παράγοντες.
4: Του λέει πώς γίνεται και μεταμορφωθήκατε στο δεύτερο ημίχρονο, κάπως έτσι, μπας περιπτώσει. Και λέει είναι για αγωνιστικούς ή για εξωγενείς. Ο γάτος τώρα που βλέπει την ομάδα του ότι ναι, μεν εντάξει είναι στον πόντο στο ημίχρονο, έτσι. Γίνεται αυτό το απίστευτο που γίνεται και ο σκοπός δεν προφανής γιατί έγινε, για να γυρίσει όλο το κλίμα και να έχουμε την κατάληξη που έχουμε. Λοιπόν, βέβαια ο Μπαρτζόκας, ο οποίος είναι επικηρυγμένος εκεί πέρα, του βρίσκουν 2 ώρες τη μάνα, δεν θα μπορούσε να πει συνέντευξη τύπου ότι χάσαμε, ας πούμε, φίλε, γιατί μπας να μιλήσουμε τώρα. Κοίταξε να απαντήσει ό,τι ερώτηση υπήρχε, να περάσει η ώρα να φύγει. Λοιπόν, για μένα στον Ολυμπιακό τρώνε πολλαπλές ήττες και να νικήσουν για να πάρουν το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
4: Όλοι οι δημοσιογράφοι αυτοί που κάνουν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού στο μπάσκετ είναι απροστάτευτοι. Λοιπόν, βγαίνουν σαν και εσένα που θες να είσαι, να χωρίζεις την πίτα στη μέση και καλά κάνεις και δεν σε κρίνω γι' αυτό. Έτσι. Αυτοί όμως που λένε είμαι ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, οφείλει να πάρει και μια θέση. Δεν παίρνει κανείς θέση γιατί δεν ξέρει που θα βρίσκεται αύριο. Δεν υπάρχει κάλυψη και βοήθεια από το Ολυμπιακό καμία. Έτσι.
0: Λοιπόν, οι δημοσιογράφοι είναι ανεξάρτητοι πάντως, χάρη.
4: Καθόμαστε και μιλάμε τώρα. Άκουσα ότι είπε ότι πρέπει να την ζήτησε ο Ολυμπιακός σήμερα επίσημος, ότι πρέπει 5 χρόνια στέρηση στον κύριο Γιαννακόπουλο.
0: Χθες έγινε αυτό. Χθες έγινε αυτό.
4: Δεν το άκουσες.
0: Χθες έγινε αυτό, λέω, χάρη, για 5 χρόνια.
4: Παιδί μου, τώρα εντάξει, το σήμερα, εντάξει, το χθες για μένα είναι σήμερα. Λοιπόν. Και θέλω να πω, αυτό έχει υποθεί καμιά δεκαριά, 50 φορές χιλιάς, το αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Και πιθανολογώ ότι οι νόμοι, μάλλον τα αδικήματα υπάρχουν για να, πώς το λένε, και βγαίνει ο καθένας τώρα σήμερα, βγαίνει, αλλά εμείς είμαστε φίλοι αρρωστάκια, λέμε, λέει ο άλλος ο κύριος, λένε όλοι στο θέμα ότι πρέπει ίση τιμωρία. Δηλαδή μου τραβάς εσύ μπουλιά.
0: Όχι, δεν είναι εσύ τιμωρία. Δεν είπε κανείς για εσύ τιμωρία. Είπε...
4: Όλοι λένε να τιμωρηθούν και δύο. Πώς θα τιμωρηθούν και δύο ρε φίλε. Δηλαδή μου τραβάς μια μπουλιά. Και εγώ σου απαντάω, πρέπει να τιμωρηθώ και εγώ. Λέει, να μην απαντήσω εγώ, να κάθομαι να τρώω στο γιαμπούνι.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα
4: που σου χάρη. Τον κύριο Συρίγο πριν τον άκουσες.
0: Όχι, δεν τον άκουσες.
4: Λέει, γιατί να υπάρχει αντίδραση, λέει. Ρε παιδιά, λέει, να τελειώσει κάποτε αυτό. Μην αντιδράσεις, ξέρω εγώ. Και δεν θυμάμαι πώς το είπε. Λοιπόν, και λέω, τι λέει τον άνθρωπο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ό,τι και να πει, δεν τον ακούμε, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, εγώ περιμένω σήμερα. Όχι στα κάγκελα, κοίτα, επειδή η τιμωρία θα ισχύσει από του χρόνου που λένε και τον Αγιοτάλο, ας τιμωρηθούμε εμείς και να ισχύσει και εμάς από του χρόνου.
0: Ρε συγχάρη, δεν είναι αυτή η λογική. Δηλαδή δεν είναι λογική ότι επειδή θα ισχύσει η τιμωρία έδρας από του χρόνου.
4: Είναι ίσης αποστάσεις είναι η λογική.
0: Όχι, δεν είναι ίσης αποστάσεις. Δηλαδή αν εγώ κάνω κάτι κακό, δεν σημαίνει ότι και εσύ πρέπει να το μιμηθείς και να κάνεις και εσύ κάτι κακό.
4: Σε ερώτησα το εξής, αν είδες ας πούμε το τι έγινε για ένα σφύριγμα το οποίο αποδείχθηκε στην τελική ότι ήταν και σωστό σφύριγμα, έτσι από το πλάνο που δεν είναι, και τι υπήρχε δύο μέρες. Και προχθές είπε ο Μπαρτζόκας τύπου, παίζανε λέει physical game, πώς το λένε, ναι, με αγκώνες και με σπροξήματα και τον Αγιοτάλο. Δεν υπήρχε ένα
0: το physical game αυτό. Δεν είναι αγώνες στις προξήμα. Το physical game είναι ότι πας στην επαφή. Ναι.
4: Ναι, είπε για αγώνες προξήματα, έτσι. Λοιπόν, εγώ θα του έλεγα τι εννοείς, γιατί δεν μπορούσα να το προχωρήσει ο Μπαρτζόκας μόνος του.
0: Καλά, άμα ήθελε το προχώραγε, συγχαρή, γιατί θα ντραπεί, τι λέμε τώρα.
4: Άμα ήθελε, ευχαριστώ πολύ, δεν ήθελε, σου λέω, αυτό σου λέω.
0: Και καλά έκανε και δεν ήθελε, γιατί να μιλήσει για διαιτησία, γιατί αυτή η διαιτησία στον Ολυμπιακό προθέες. Ήταν καλύτερο ο Παναθηναϊκός και κέρδισε.
4: Ρε, εσύ δεν με άσε, ξέρω τι θα μου πεις εσύ, τι θα μου πεις ισορροπιστής εσύ.
0: Όχι, δεν είναι ισορροπιστής, δηλαδή θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός προχθές άξιζε την νίκη.
4: Εγώ θα του λέω, εσύ τι λες, εντάξει την νίκη.
0: Όχι.
4: Από πού το κρίνεις.
0: Όχι, ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Προφανώς.
4: Το κρίνεις από το δεύτερο ημίχρονο.
0: Προφανώς.
4: Όταν έγινε ότι έγινε στο ημίχρονο και έπρεπε να υπήρχε στο δεύτερο. Λοιπόν,
0: ναι, στο αγωνιστικό σκέλος σου μιλάω, ρε Χάρη. Δεν φταίει η διαιτησία στον Ολυμπιακό.
4: Εγώ περιμένω, επειδή και βγαίνει ο Δεντρόκοκκινη τούρτα και κάνει μια εκπομπή γυναιστική, την οποία δεν θέλω να δίνω και κλικ, αλλά λέω κάτσε να δω τι άλλο απίστευτο θα πει. Και βγάζει, ενώ λέει ότι δεν ασχολούμαι εγώ με τον μπάσκετ, στον τίτλο της εκπομπής έχει βγάλει 1-1 αντί για 0-2. Και λέει ότι λέει μέσα, δηλαδή από τη μία δεν ασχολείται με τον μπάσκετ, απ' την άλλη όμως είναι και ειδικός.
0: Δεν
4: για μην καθυστερώ, πάει αυτό
0: πες τώρα αυτό... με τον ναι.
4: Λοιπόν,
0: για να κλείσουμε σιγά σιγά.
4: Ναι. Θέλω να πω, έτσι.
0: Για πάμε γρήγορα, ναι.
4: Ο Κοστούλας μπήκε αλλαγή, δεν τη βλέπω αυτή τη στιγμή.
0: Μπήκε στο τέλος του 87 νομίζω.
4: Πάλι καλά που έγραψε, τουλάχιστον πάνε τα παιδιά να αυτοί και ο Δουβίκας. Δηλαδή του έχει πει και ο πατέρας και ο μανατζέρ του πήγαινε, γιατί είναι καλό να γράφει σε, πώς το λένε, κλήσεις και παρουσίες στην εθνική και δεύτερον για το επόμενο συμβόλαιο, έτσι. Διαφορετικά δεν υπήρχε κέφι, τουλάχιστον τον είδατε και τον Δουβίκα. Για ποιο λόγο να παίξουν τώρα τα παιδιά εκεί πέρα, μιλάμε τώρα για τις πλάκες εθνικής με τον προϊστάμενο εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει σήμερα εγώ περιμένω ένα αντίστοιχο κλίμα με τον προθεσμό. Είναι πολύ απλό ρε φίλε, δηλαδή είμαστε πάρα πολύ καλοί έχουμε γίνει. Κατέβασε 2.000 ελληνικές σήμερα στο ΣΕΦ και ο Τούρκος θα γίνει Τούρκος. Λοιπόν θα τελειώσει το παιχνίδι συνοπτικά.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν,
0: έγινε χαρή, να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Θέμη.
0: Χαίρετε.
5: Ο Γεράσιμος είμαι.
0: Γεια σου Γεράσιμε.
5: Παίρνω πρώτη φορά στο σταθμό και γενικά στο ραδιόφωνο δεν παίρνω συχνά. Απλά ήθελα να πω 2-3 πραγματάκια.
0: Βεβαίως.
5: Γιατί ακούω πάρα πολλούς και ακροατές και δημοσιογράφους να λένε διάφορα πράγματα και ήθελα να πω και εγώ την άποψή μου. Θα μου πεις εσύ άμα είμαι σωστός ή λάθος. Καταρχήν θα πω για το θέμα του εθνικού ύμνου και για αυτό που έγινε από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, απαράδεκτο, σίγουρα. Αλλά πώς να μην κάνουν αυτά τα πράγματα, αυτές τις ομολογίες, αυτά τα συνθήματα, οι οπαδοί, οι οποίοι καλύπτονται και μέσα στην ανωνυμία, όταν βλέπουν έναν κύριο Λεσόρ στο Ειρήνης και Φιλίας να φτιάχνει τα βραγιά του την ώρα του εθνικού ύμνου και προχθές μέσα στο Telecom Center να φτιάχνει τις κάλτσες του. Δηλαδή μιλάμε για την απόλυτη ασέβεια απέναντι στον εθνικό ύμνο της χώρας που τον φιλοξενεί και που του δίνει ψωμί να πάει.
0: Ναι, βέβαια αυτό δεν έπρεπε να αποτελεί δικαιολογία για τον κόσμο, γιατί ο κόσμος που το έκανε αυτό ήταν Έλληνες, έτσι.
5: Δεν το λέω σαν δικαιολογία.
0: Πάντως αυτό που αναφέρεις έχεις δίκιο, όχι μόνο για τον Λεσόρ, για, γενικότερα για τους Αμερικάνους περισσότερο και γενικά για τους ξένους, ότι θα πρέπει κάποιος να τους τραβήξει αυτοί και να τους πει: Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, είναι ο εθνικός ύμνος, πρέπει να το σέβεστε για ένα λεπτό, 45 δευτερόλεπτα. Μείνετε ακίνητοι και τελείωσε το πράγμα. Δεν φτάνει στις κάλτσες
5: που βλέπει ακόμα και τον Τούρκο, τον Οσμάν, τον Αταμάν, έτσι, να κάθονται προσοχή την ώρα του εθνικού ύμνου, έτσι, οφείλει τουλάχιστον να κάτσει και αυτός προσοχή. Ας κάνει ό,τι θέλει μόλις τελειώσει. Ένα αυτό. Δεύτερον, για το θέμα των... τώρα κόλλησε το μυαλό μου. Α, για τον Αταμάν.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, βγήκε και δήλωσε χθες ότι εάν, λέει, η διαιτησία μας παίξει στα ίσα, 50-50, θα βγούμε πρωταθλητές.
0: Ναι.
5: Ποιος το λέει αυτό? Το λέει ο Αταμάν, για τον Ολυμπιακό. Το λέει για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή μας λέει ουσιαστικά ότι εάν χάσει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, αυτή η διαιτησία.
0: Έμεσα, ναι.
5: Ωραία. Και το λέει αυτό για τον Ολυμπιακό, που ήρθε πρώτος στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας, εκεί που όλοι παίζουν με όλους, που έχασε δύο φορές από τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα, εκεί που παίζουν όλοι οι παίκτες, όχι με εξαιρέσεις να παίζουν Έλληνες κλπ, εκεί που είναι πραγματική δύναμη των ομάδων. Έτσι, στην ομάδα που πήρε την Ευρωλίγκα.
0: Είναι δική του άποψη, θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί ή αν τη διαψευστεί.
5: Απλά τη σχολιάζω τώρα, έτσι.
0: Ναι, το καταλάβω.
5: Είναι δική του άποψη και ίσως να...
0: Δεν προκύπτει από κάπου αυτό, προκύπτει από το δικό του σκεπτικό. Και όπως βλέπει ο ίδιος τα πράγματα.
5: Ακριβώς. Συμφωνώ και σε αυτό. Τώρα για τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τον ιδιοκτήτη μάλλον του Παναθηναϊκού, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Εντάξει, τον ξέρουμε τον κύριο Γιαννακόπουλο. Για μένα προσωπικά έχει το ακαταλόγιστο. Ο άνθρωπος έχει κάποια θέματα, ας πούμε, που δεν θέλω να τον προσβάλλω, αλλά δεν υπολογίζω ότι απλά κάνει κακό στην ομάδα του μέχρι εκεί. Τώρα για σήμερα να σου πω και με μια ιδέα, βλέπω καταρχήν τον Ολυμπιακό είναι όχι απλά κουρασμένος, μπορεί να είναι κουρασμένος, αλλά τον βλέπω κορεσμένο, δηλαδή δεν έχει τη σπίθα.
0: Ναι.
5: Τα δύο πρώτα παιχνίδια.
0: Είναι λογικό. Εγώ το είχα πει και πριν ξεκινήσουν οι τελικοί, ότι ο Παναθηναϊκός είναι μεγαλύτερο κίνδυνο του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός θέλει να σώσει τη χρονιά του, γιατί αν χάσει το πρωτάθλημα θα είναι μια άκρως καταστροφική χρονιά. Ενώ αν το πάρει, θα έχει κάνει τον double στην Ελλάδα, θα έχει πετύχει τους δύο στόχους του, τέλος πάντων. Και θα γλυκάνει τη χρονιά του, γιατί θα είναι πετυχημένη η χρονιά του Παναθηναϊκού. Άλλο το τι έγινε στην Ευρωλίγκα, που περισσότερο την κάνει αποτυχημένη το ότι δεν πήγε στο Final Four και το πήρε ο Ολυμπιακός μέσα στην έδρα του, δηλαδή το επικοινωνιακό κομμάτι περισσότερο και όχι το καθαρά αγωνιστικό. Ενώ αν χάσει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός είναι μια άκρως αποτυχημένη χρονιά. Ο Ολυμπιακός έχει πετύχει τον πολύ μεγάλο στόχο, την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει το ίδιο κίνητρο, δεν υπάρχει το ένστικο της επιβίωσης που υπάρχει στον Παναθηναϊκό.
5: Ακριβώς. Έχει χάσει τη σπίθα του. Δηλαδή επικεντρώθηκε, πιστεύω, όλη η ομάδα, όλος ο οργανισμός, στο να κερδιθεί η Ευρωλίγκα και ειδικά μέσα στο γήπεδο του αιώνιου αντιπάλου. Και από τη στιγμή που έγινε αυτό, σαν να αδειάσανε, ρε παιδί μου. Δηλαδή τους βλέπω ότι είναι λίγο, δεν είναι Ολυμπιακός αυτός. Σίγουρα μετράνε και οι απουσίες λόγω των κανονισμών, έτσι. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι αν μπορούσε να παίξει και ο
0: Μακίδης. Βέβαια έχει ο Παναθηναϊκός απουσίες λόγω των κανονισμών, γιατί λείπει ο Χουάντσο, λείπει ο Φαρίτ, έχει απουσίες στους ψηλούς.
5: Έχω την εντύπωση ότι είναι πιο σημαντική. Για τον Παναθηναϊκό θα συμφωνώ ότι του λείπει πάρα πολύ ο Χουάντσο.
0: Ναι.
5: Είναι ένας παίκτης που απορώ πως γιατί δεν τον βάζει, ας πούμε, ο Αταμάν.
0: Άμα παίξει ο Σλούκας σήμερα θα μείνει εκτός από την Τζέι Σόρτς και θα μπει ο Χουάντσο, νομίζω.
5: Ναι. Και νομίζω ότι θα είναι και η πιο σωστή κίνηση για τον Παναθηναϊκό.
0: Θα τα δούμε. Να έγινε Γεράσιμε, να... Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
5: Και εγώ.
0: Καλή συνέχεια, Σοφία. Να σε καλά. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα, γιατί θα πολύ γρήγορα. Καλησπέρα.
6: Καλημέρα. Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Διονύση.
6: Ο Μάνος Μαϊτσβάη είναι με την Αμαλιάδα. Ο Διονύσης από την Αμαλιάδα σας αγαπάει όλους.
0: Καλά κάνει ο κύριος Διονύσης. Ακούμε, κύριε Διονύση, βεβαίως σας ακούμε. Σας ενημέρωσα τα παιδιά μόνο λίγο σύντομα με δύο κουβεντούλες για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
6: Ναι. Εμένα το μικρό μου ίδαλμα, τώρα πριν ήταν ο Δωμάτος, το μεγάλο ίδαλμά μου, τώρα είναι ο Δημητράκης ο Γιαννακόπλος. Και μην τον ενοχλείτε. Κανένας, γιατί αυτός βάζει τα λεφτά, αυτός πρέπει να κάνει κουμάντο και όλα τα άλλα είναι κουραφέξαρα. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα και να τελειώσω στον Αντώνη τον Εθνικάρα και να βγει καμιά μέρα και να πει πώς χάλασε την ομάδα του Εθνικού, γιατί μεγαλώσαμε τότε εκεί εμείς, ήμουν εγώ στον Ολυμπιακό και έβλεπα τους εθνικάρες μου να περνάνε μπροστά μου μαζί με τον Κυρσάβα, τον Θοδωρίδη και να ξύνει το κεφάλι του Κυρσάβας, να βλέπει Χατζηδάνογλου, Κρητικόπλο και όλα τα άλλα τα παιδιά. Θέλω να πω, οι μεγάλες ομάδες τρώνε τις μικρές. Όπως ο Ατρόμητος έφαγε τον Όμιλο Περιστερίου, έτσι και ο Ολυμπιακός έφαγε τον Εθνικό Πειραιά.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Έγινε κύριε Γιονύση, να είστε καλά.
6: Και καλή δουλειά, και καλή δουλειά.
0: Να είστε καλά κύριε Γιονύση, καλή συνέχεια εύχομαι.
6: Επίσης.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε όσα το δυνατόν περισσότερα μηνύματα προλαβαίνω, ούτε δύο λεπτά δεν έχουμε. Ο Χάρης λέει: Έλα, Θέμη, για όνομα του Θεού. Τα σπάγανε λίγα χρόνια πριν οι Παναθηναϊκοί στη Γραμματεία και απαράδεκτο Χατζηγεωργίου που είχε πάει στη μεγάλη αντιολυμπιακή συνάντηση και Σαριανή με τον Κοντονή έλεγε: Δεν ξέρω γιατί ο Ολυμπιακός αποχωρεί. Μας κοροϊδεύετε, Θέμη, δεν ξέρετε τι έχει κάνει αυτός ο απαράδεκτος, λέει ο Χάρης. Χάρη, εγώ μίλησα νωρίτερα για αυτά που έγιναν την Παρασκευή και όχι γενικότερα. Είπα ότι είναι δικαιολογημένο να έχει και ο Παναθηναϊκός παράπονα από κάποιες άλλες μεταδόσεις, αλλά και ο Ολυμπιακός από τις μεταδόσεις όταν γίνονται στο ΆΚΑ ανά τα χρόνια. Θα το αναλύσουμε περισσότερο και από αύριο, παιδιά που θα έχουν περισσότερο χρόνο. Ένας μπαίνει Θέμη, ο συγκεκριμένος, ο πιο ταξικός από όλους, ούτε του Άρη, ούτε του Πάου, ούτε από όλες τις ομάδες. Η ΣΑΕΚ είχε μπει για τσακωμό με την Τσαρούχα. Ο πατέρας και ο θείος του Γιανακόπουλου τραβάγανε τους ηγετές από τις φανέλες, λέει ο Χάρης. Τα τελευταία χρόνια, Χάρη, δεν το βλέπουμε κάθε μέρα. Ο Γιανακόπουλος το έκανε αυτό. Πώς λέγεται αυτή. Α, λέει καλησπέρα το να μας λέτε ότι όλοι φταίνουν, ότι όλοι είναι τα ίδια. Και όλοι τα ίδια κάνουν, είναι σαν να μας κάνει το άσπρο μαύρο απλά. Αλλά όταν δίνετε βήμα στο σταθμό στο δημοσιογράφο Συρίγο, είναι δυνατόν να πείτε ότι ο Γιανακόπουλος είναι η απόλυτη πηγή τοξικότητας. Μιλήστε επιτέλους για κανένα υγιής Παναθηναϊκός, δεν θα αλλάξει σταθμό. Ήμαρτον, Παναγιώτη, νομίζω ότι μας αδικείς, φίλε. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα όπως τα αναφέρεις. Δεν είπαμε ποτέ ότι είναι όλοι το ίδιο. Δεν είπαμε ποτέ ότι την ίδια τοξικότητα φέρνει ο Γιανακόπουλος με τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Έχουμε πει πολλές φορές για τον Δημήτρη Γιανακόπουλο ότι η συμπεριφορά του σίγουρα γεννάει τοξικότητα. Και νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουν όλοι, μέχρι και οι φίλοι του Παναθηναϊκού, έτσι. Ότι σίγουρα δεν είναι απόλυτα σωστή σε όλα και η αδερφή Αγγελόπουλη, ας πούμε, δεν το έχουμε αναφέρει και αυτό κι άλλες φορές. Αλλά σίγουρα, αν κάνουν ένα πράγμα οι Αγγελόπουλοι, κάνει 5, 10, 20 ο Γιανακόπουλος, έτσι. Δεν το συζητάμε καν. Επίσης, άμα η αδερφή Αγγελόπουλη έκανε αυτά που έκανε ο Γιανακόπουλος, καταλαβαίνουμε ότι θα είχαν διαφορετική αντιμετώπιση τελείως από τον κόσμο. Απλά έχει γίνει περισσότερο συνήθεια όλο αυτό με τον Γιανακόπουλο. Λοιπόν, αύριο τα υπόλοιπα μηνύματα, όσα από το email τουλάχιστον που θα τα έχω διαθέσιμα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια. Ακολουθεί ο Τάσος Ζαφυράκης, ήταν η εκπομπή Μιλά μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
7: Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός. Με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα. Το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, πλανητέρο. Φύση και ιστορία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
3: 9.43 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 5.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανίας.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Για τον τρίτο τελικό της Greek Basket League, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Στο 1-1 βρίσκεται σειρά. Τελευταία στιγμή θα καθίσει συμμετοχή του Κώστας Λούκα, ο οποίος χθες ακολούθησε μέρος προπόνησης του Παναθηναϊκού. Εξαιρετικά αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Τέλερ Ντόρση, που χθες έκανε ατομικό. Δύο ξένοι πρέπει να ακοπούν από κάθε ομάδα. Τζάμπολ σε 9, τηλεοπτική μετάδοση από R2 Sport και ραδιοφωνική από 943 Intervention Sport σε περιγραφή του Γιώργου Γκαλίδη. Βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση από τον Ολυμπιακό. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Η μόνη μας προσδοκία είναι η δίκαιη και ισότιμη διαιτησία, τόνισε δηλώσεις του σε Τούρκο δημοσιογράφο ο Έργιν Αταμάν. Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα από την απώλεια του επί σειρά ετών φροντιστή του Τριφυλιού, Πάρη Δερμανή. Δύο χρόνια χωρίς την ψυχή των αποδυτηρίων μας, έναν δικό μας άνθρωπο που ήταν πάντα εκεί για όλους μας και φυσικά για τον Παναθηναϊκό, το μήνυμα της πράσινης ΚΑΕ. Την ώρα που κρίνεται το μέλλον του πρωταθλήματος και των τηλεοπτικών του δικαιωμάτων για τα επόμενα χρόνια, η δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν, στοχοποιούν εργαζομένους, δημιουργούν συνθήκες ένταση και υπονομεύουν το ίδιο το ελληνικό μπάσκετ. Τόνισε ανακοίνωση της ΙΕΡΤ, η οποία απάντησε στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία κατηγόρησε τη δημόσια τηλεόραση για μεροληπτική μεταχείριση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ανακοίνωση εξέδωσης Κυπόσπερτ, η οποία τονίζει πως δεν θα ανεχτεί οι συναδελφοί της να γίνουν θύματα επιχειρηματικών ή πολιτικών συμφερόντων. Ανατροπή στην υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα που έχει το προβάδισμα για την απόκτηση του διεθνούς αριστερού μπακ, που τις προηγούμενες ημέρες έφτασε πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ. Επιμένουν και για την περίπτωση του Τριαταφύλου Τσάπρα, η Ερυθρόλευκη. Σήμερα θα απαντήσει στον Ολυμπιακό η Μαγιόρκα στην πρόταση που έκαναν οι Πειραιώτες για τον Ισπανό δεξιό μπακ Παμπλο Μαφέ, όπως αναφέρει η ΑΣ. Ολοκληρώθηκε η περίοδος ανανέωσης των εισιτήριων διαρκείας στους Πειραιώτες, ενδιαφέρον για τον Τζουλιάν Μπιανκόν, δείχνει η Άντερλεχτ. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Βίτζεφ Λότζ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για την παραχώρηση του Κάρολου Σβιντέρσκι, σύμφωνα με Πολωνό δημοσιογράφο. Διατηρείται στο προσκήνιο το όνομα του Φερεϊρίνη και του Τριφύλλου, όπως αναφέρουν βραζιλιάνικα δημοσιεύματα. Το δικό της κανάλι ετοιμάζει πράσινη ΠΑΕ, το οποίο θα μεταδίδει τους αγώνες επόμενης περίοδου. Κοντά συμφωνία για την επέκταση συμβολίου του Σταύρου Πύλιου μέχρι το 2029 βρίσκεται η ΑΕΚ. Αποχώρησε την αποστολή της Εθνικής Αγγόλας ο Ζήνη λόγω προσωπικού θέματος. Πιθανή επιστροφή του Γιώβιτς στον Ερυθρό Αστέρα να δεν συμφωνήσει για επέκταση συμβολίου με την Ένωση, σύμφωνα με σέρβικα δημοσιεύματα. Μανίκια σηκώνουν η Λέω Μάτος και Αντελίνο Βιερίνια και τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις στην οργάνωση του ΠΑΟΚ της επόμενης σεζόν. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση 27χρονου Αμερικανού point guard Trevor Hudgins, ο οποίος στις προηγούμενες τρεις σεζόν ξεχώρισε με την γαλλική Le Mans. Διερευνητική κρούση για τον Βαγγέλη Παυλίδη έκανε στην Μπενφίκα η Κόμο. 50 εκατομμύρια ευρώ ζητούν για να παραχωρήσει τον Έλληνα Φορ η IT. Πρώτον πυλών για τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας βρίσκεται ο Ρομπέρτο Μαντσίνη. Μίλησα με τον Κρίστιαν σήμερα το πρωί και θα πηγαίνει καλά. Είναι με την οικογένειά του και έχει καλή διάθεση. Η προσδοκία μας είναι να πεμπλακεί σύντομα και να μπορέσει να επιστρέψει σπίτι του. Ανέφερε ο γιατρός Εθνικής Δανίας για την κατάσταση του Κρίστιαν Έριξεν που χθες κατέρευσε το χορτάρι στο φιλικό αγώνα κοντρά στην Ουκρανία. Η Βαλένθια εξετάζει τις περιπτώσεις των Evans και Shorts ως πιθανούς αντικαταστάτες του Ζαν Μοντέρο σύμφωνα με τον Basket News. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο.
2: στους 94,3 στον υπολογιστή σου. 943 intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Είμαστε εδώ, Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026. Είναι η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο και όπως κάνουμε λοιπόν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6, μείνετε στην παρέα μας. Έχουμε αρκετά και σημαντικά θεματάκια για σήμερα. Είμαι ο Τάσος Ζαφυράκης στο μικρόφωνο του 943 Ιντερβέτ & Σπορτς, Θέμης Παλιούρας και Μιχάλης Σοηλές στην παραγωγή της εκπομπής, Σοφία Οικονόμου στα social media.

λείψαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά τα δύο παιδιά, ο Γιώργος Ιωάννου και ο Μιχάλης Ηλίας, τα πήγαν μια χαρά στις εκπομπές. Βγάλατε και τα παιδιά τα οποία δεν στερηθήκατε το ρεπορτάζ, Βαγγέλη Δουκάκου και Σοφία Λισιώβα, και όλα μια χαρά. Εδώ λοιπόν είμαστε στη βάση μας σήμερα και θα πάμε, όπως είπαμε, για τη συνέχεια με σημαντικά θεματάκια. Θα έχουμε επίσης κοντά μας τον Βαγγέλη Δουκάκο και την Σοφία Λισιώβα. Θα έχουμε όμως κοντά μας και τον δύο φορές Ολυμπιονίκη και παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Νίκο Κακλαμανάκη κοντά μας. Έχουν συμβεί πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα, θα έχετε ενημερωθεί, θα έχετε ακούσει. Υπήρξε μια μεγάλη δικαστική δικαίωση για τον Νίκο Κακλαμανάκη και για όλους τους αθλητές στην Ομοσπονδία της Ιστιοπλοείας, και πολλά σημαντικά ζητήματα, κυρίες και κύριοι, τα οποία θα έχουμε την δυνατότητα στη συνέχεια, θα έχουμε τον Νίκο Κακλαμανάκη κοντά μας να μας δώσει περισσότερα. Να πω μόνο ότι κάνει έναν μεγάλο αγώνα χρόνια ο Νίκος Κακλαμανάκης, ένας άνθρωπος ευαίσθητος, για να βοηθήσει τα νέα παιδιά πλέον, αλλά και γενικότερα να αλλάξει κάτι σε κάποιες ομοσπονδίες όπου τα πράγματα εκεί δεν οδηγούνται όπως πρέπει και δεν ωφελούνται όπως πρέπει οι αθλητές, το μέλλον, το παρόν και το μέλλον του αθλητισμού. Θα περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα για ό,τι σας απασχολεί και θέλετε να ρωτήσετε στο Viber, το γνωστό για SMS 6939 943 943, και αν θέλετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210 220 5943.

Έχουμε όμως και αγωνιστική δραστηριότητα. Η σειρά των τελικών της Basket League συνεχίζεται. Συνεχίζεται σήμερα με το τρίτο παιχνίδι στο ΣΕΦ στις 9 το βράδυ. Η σειρά, όπως γνωρίζετε, είναι στο 1-1. Πολλή τοξικότητα, πολλές ανακοινώσεις, πολλά δεξιά και αριστερά. Τα βάλαμε και με την ΕΡΤ, τα βάλαμε και με συναδέλφους. Όλοι μας δεν είναι γύρω μας. Παιδιά, πρέπει να ηρεμήσουμε λιγάκι. Η τοξικότητα δεν είναι καλό πράγμα. Και πολύ περισσότερο όταν έχουν διεξαχθεί δύο παιχνίδια τα οποία μας έχει απασχολήσει, για τα οποία μας έχει απασχολήσει περισσότερο η διαιτησία, η δηλώσει των παραγόντων. Το μπήκε ο Γιανακόπλος στο γήπεδο, βγήκε ο άλλος, ο κύριος Λεπενιώτης, δηλώσει, κατηγορίες, δεν είναι πράγματα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να αφήσουμε το άθλημα να προχωρά, να παιχτεί στις τέσσερις γραμμές και βεβαίως η διαιτησία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, γιατί κάποια φάουλ σαν και αυτά στα τελευταία 40 δευτερόλεπτα που δόθηκε από την κυρία Τσαρούχα και το συζητήσαμε όλοι μας πάρα πολύ, δεν είναι αυτό που αρμόζει στον αθλητισμό και μπορεί να επηρεάσει νίκες, να αποτελέσματα και πολλά άλλα. Πρέπει να είναι τα σφυρίγματα όμοια από την αρχή μέχρι το τέλος του κάθε παιχνιδιού και για τις δύο πλευρές, και να μην έχουμε επαφές, σωματικές επαφές που τις σφυρίζουμε και άλλες αντίστοιχες ίδιες να μην σφυρίζονται. Το σημερινό παιχνίδι λοιπόν ελπίζουμε να κυλήσει σε ήρεμα αθλητικά πλαίσια και να έχουμε ένα παιχνίδι και ο καλύτερος να κερδίσει, αυτό που λέμε, και να σταματήσουν όλα αυτά τα εξωαγωνιστικά εδώ. Τώρα είχαμε και τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας στο δεύτερο κατά σειρά. Στο πρώτο, όπως είπαμε, 2-2 εκτός έδρας με τη Σουηδία. Εχθές στο Παγκρίτιο απέναντι στην Ιταλία, με τα δεύτερα, με τα τρίτα, όπως θέλετε πάρτε το από την Ελπίδων. Δεν ήταν καλή η εθνική μας ομάδα, όλοι το είδαμε, όλοι τα αναγνωρίζουμε, και δεν είναι δικαιολογία το ότι δεν έπαιξαν κάποιοι βασικοί παίκτες ή μπήκαν αργότερα. Φαίνεται ότι η ομάδα μέχρι το 70 περίπου, 75, δεν ήταν καλή, δεν παρήγαγε ευκαιρίες, δεν είχε ένα δοκάρι μόνο κάποια στιγμή, στο τελευταία λεπτά έκανε κάτι, αλλά δεν αρκεί αυτό για την εθνική μας ομάδα. Θα πρέπει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να προβληματιστεί λίγο και να κοιτάξει τι καλύτερο μπορεί να εμφανίσει η ομάδα μας στα επίσημα παιχνίδια του Nations League από Σεπτέμβριο.

και είχαμε αυτή τη δυσάρεστη εικόνα εχθές και μετά ήρθε ανακούφιση για όλους μας με τον Κρίστιαν Έριξεν, τον Δανό ποδοσφαιριστή, ο οποίος κατέρευσε για άλλη μια φορά σε ένα παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας. Ήταν αυτό απέναντι στην Ουκρανία χθες. Το σκόρ ήταν 2-1 για την ιστορία. Φιλικού χαρακτήρα παιχνίδι. Είχε συμβεί ότι είχε συμβεί και 5 χρόνια νωρίτερα στο παιχνίδι, σε ένα άλλο παιχνίδι εξαναβολής για το Euro του 2020. Ο γιατρός της ομάδας είπε μετά, χάρη στο βηματοδότη, ο 34χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής δεν επανήλθε πολύ γρήγορα και δεν είχαμε χειρότερα στη συνέχεια. Καλό θα είναι όμως και ο ίδιος, όσο και να αγαπάμε το ποδόσφαιρο, θα πρέπει να πει στα 34 του, περίπου προς τα 35, αντίο στη δράση, για να διαφυλάξει την υγεία του και τον εαυτό του, γιατί είναι σημαντικό όταν χτυπάει τον καμπανάκι 2 φορές, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.

να προσθέσω κάτι αναφορικά με τις δηλώσεις των παραγόντων του μπάσκετ και τα λοιπά. Είναι το χειρότερο πράγμα να στοχοποιείς δημοσιογράφους. Υπόθηκε για τον συνάδελφο του Δημήτρη Χατζηγεωργίου της ΕΡΤ ότι μπορεί να είναι φίλος του Παναθηναϊκού. Μπορεί, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, οι δημοσιογράφοι όλοι υποστηρίζουν μια ομάδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μην κάνουν καλά τη δουλειά τους ή να προχωρούν αμερόληπτα, πιστεύουμε, και δεν είναι αμεροληπτική η διαδικασία από τους ίδιους. Θα πρέπει λοιπόν και ο κάθε σταθμός, η κάθε ΕΡΤ που μεταδίδει ένα παιχνίδι, έχει τους δικούς τους όρους και πώς πρέπει να μεταδώσει μια μετάδοση ζωντανά ή όχι, και μια συνέντευξη, μια δήλωση κτλ. Ας αφήσουμε τους ανθρώπους, τον καθένα να κάνει τη δουλειά του και να μην μπαίνουμε σε διαδικασίες να στοχοποιούμε τους πάντες, γιατί μπορεί να έχουμε και χειρότερα μετά, και αυτά θα είναι τα άσχημα, και δεν ξέρω ποιος θα αναλάβει τις ευθύνες μετά, αν υπάρξει κάποια επίθεση σε ένα συνάδελφο ή κάτι άλλο.

0: Και για πάμε να σας δώσουμε τρεις στοιχηματικές προτάσεις μέχρι να έχουμε σε λίγο να έχουμε μαζί μας και τον Βαγγέλη Δουκάκο. Έχουμε τρία παιχνίδια λοιπόν. Πάμε από Φιλανδία με 738 κωδικό. Κότκα Χάκα είναι η αναμέτρηση για τη 10η αγωνιστική. Να πούμε ότι η Κότκα είναι πρώτη με 22 βαθμούς, την 4η με 15 η Χάκα. Τα προτείνουμε over 2,5 με απόδοση 1,85. Περνάμε σε δύο φιλικές αναμετρήσεις, επίσημα φιλικά, Γαλλία-Βόρεια Ιρλανδία, κωδικός 7-40. Εδώ θα προτείνουμε περισσότερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, με απόδοση 2-0-5. Το πρώτο μάτς που σας είπα ξεκινά 6.30 νωρίτερα, το άλλο 10-10. Και περνάμε στην τρίτη αναμέτρηση και φιλική ανάμεσα στην Ισπανία και το Περού. Αυτό το παιχνίδι εξάγεται ξημερώματα στις 5, κωδικός 7-45. Φιλική αναμέτρηση λοιπόν που θα διεξαχθεί στην Πουέμπλα του Μεξικού. Να πούμε ότι η Ισπανία υπέπεσε σε μεγάλη γκέλα το προηγούμενο, αυτό πρώτο τελευταίο φιλικό κόντρα στο Ιράκ, 1-1 τελείωσε. Εδώ ας πούμε είναι εδώ τώρα με το Περού, είναι το τελευταίο φιλικό πριν από τα επίσημα παιχνίδια. Είναι ένα από τα φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία. Θα προτείνουμε λοιπόν 2-3 γκολ με απόδοση 1,95. Αυτά θα σας τα πω και άλλη μια φορά λίγο αργότερα, καθώς έχω στη γραμμή μου τον καλό συνάδελφο Βαγγέλη Δουκάκο να μας πει εντάχει τι νεότερα έχουμε από ΕΠΟ και Διαιτησία. Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Από ΕΠΟ τώρα που έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα σε ό,τι αφορά και τα φιλικά της εθνικής ομάδος και τα διαιτητικά, υπάρχει τώρα άπνοια, δεν υπάρχει κάτι, ούτως ή άλλως γενική συνέλευση δεν υφίσταται για το καλοκαίρι, πάει τώρα αυτή πλέον το Δεκέμβριο και κατά συνέπεια τώρα όλοι θα ασχοληθούν εφόσον δημιουργηθούν ζητήματα τα οποία όμως πολλοί δεν φαίνεται να υπάρχουν, αφού κοιτώντας και την ψηφοφορία που έγινε για τον Λανουά και τους συνεργάτες του, βλέπουμε ότι ο μοναδικός ο οποίος ψήφισε κατά ήταν ο Ολυμπιακός, ακόμη και ο Ηλιόπουλος ο οποίος έλεγε τα δικά του, τελικώς συντάχθηκε με την πλειοψηφία και όπως και ο Παναθηναϊκός. Κατά συνέπεια τώρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένα θέμα, έφυγαν ο Λανουά και οι συνεργάτες του για διακοπές, θα επανέλθουν τώρα μέσα στον Ιούλιο, δεδομένου ότι στο τέλος του Ιουλίου τότε ξεκινάνε και τα σεμινάρια και χρειάζεται να κάνουν τις ανάλογες προετοιμασίες. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία υφίστανται αυτή τη στιγμή. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες, κάποιες ονόσεις ότι κάποιοι διαιτητές κακώς κατέβηκαν, κάποιοι άλλοι ότι έμειναν στους πίνακες ενώ θα έπρεπε είτε να προχωρήσουν είτε να αποχωρήσουν, για το λόγο ότι ο κανονισμός που υφίσταται τώρα δεν προβλέπει όριο ηλικίας και κατά συνέπεια τώρα ορισμένοι διαιτητές επανεντάχθηκαν στους πίνακες. Βλέπετε την περίπτωση του Τσέτσιλα, ο οποίος στα 39 του ανέβηκε στη Σούπερ Λίγκα, αλλά είχε όμως πριν 3 χρόνια μετάσχει και πάλι, άρα μετράει η πρώτη φορά που επιλέγει.

0: Εκείνο που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι ο Τάσος Σιδηρόπουλος μετά από 17 χρόνια στη Σούπερ Λίγκα με 224 παιχνίδια αποχώρησε θα έλεγα σε ένα στενό κύκλο. Έκαναν κάποια εκδήλωση που έκαναν μάλλον αυτοί με τους οποίους έπαιζε χρόνια.
1: Του πρότειναν για να παραμείνει ως βαρίστας, Βαγγέλη. Και δεν το δέχτηκε.
0: Το είπε και ο ίδιος, αλλά δεν ήθελα. Λέει, ήθελα να παίξω 2-3 παιχνίδια και να τελειώσω το Δεκέμβριο.
1: Εν αντιθέσει με τον Παπαδόπουλο που το αποδέχτηκε, παρότι μικρότερο.
0: Το δέχτηκε, ναι. Είπε ναι. Λοιπόν ο Σιδηρόπουλος, ο οποίος είπαμε ότι τιμήθηκε από τους συνεργάτες του κατά τρόπο δεινό, τους βοηθούς, δηλαδή τον Κωνσταρά, τον Δημητριάδη, τον Ευαγγέλη στο ΒΑΡ, επίσης το Μιντανά που ήταν και αυτός στις Βρυξέλλες. Τιμήθηκε, του κάνανε έτσι ένα αναμνηστική πλακέτα. Είπε ότι κέρδισα πάρα πολλά, από το 0 έφτασε στο 100, ότι έκανα λάθη, αυτό να εκτονούν κάνει ότι έκανα λάθη, τώρα είναι η ώρα να χαλαρώσουμε, δεν ήθελα να ούτε στο ΒΑΡ, ούτε τίποτε, ήθελα να συνεχίσω για 2-3 μήνες ακόμη. Ο Λανουά βέβαια είχε τον πρώτο λόγο, κρατάω τις όμορφες στιγμές, φεύγω λέει γεμάτος, εδώ είμαστε πάλι, ευχαριστώ λέει όλους αυτούς οι οποίοι με κράτησαν στα 17 χρόνια. Και αυτό σημαίνει ότι δεν λέω για παράγοντες ή οτιδήποτε άλλο, μη μόνο για τους φυσιοθεραπευτές, τους γιατρούς, αυτοί οι οποίοι με βοήθησαν ώστε να είμαι δυνατός και γεννός και να αγωνίζομαι. Και πλέον αυτούς χρειάζεται να ξέρω και όχι να πω για κανέναν άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Αποτελεί παρελθόν και αυτός, οπότε ναι. Τώρα πάμε στα νέα πρόσωπα που θα έχουμε, προσδήποτε θα έχουμε αλλαγές και στον πίνακα των διεθνών. Έχουμε μια συμμετοχή αύριο της Μιλοπούλου, η οποία παίζει τον αγώνα προκριματικό των γύρω γυναικών μεταξύ της Νορβηγίας-Ελβετίας, έτσι, για τον γύρω των προκριματικών των γυναικών. Και βοηθήσει έχει την Τσικλιτάρη και την Παπαδοπούλου και τέταρτη την Αντωνίου. Εκεί τώρα είμαστε. Κατά τα λοιπά, δεν έχει τώρα κάτι άλλο να επισημάνουμε.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη μου, επειδή θα ήθελα να ανοίξω λίγο περισσότερο την κουβέντα μαζί σου για τους πίνακες και αυτά, θα το κάνουμε όμως Τετάρτη, γιατί έχω τώρα σε λίγο τον Νίκο Κακλαμανάκη να συζητήσουμε για πολύ σοβαρά θέματα.
0: Ωραία,
1: και θα τα πούμε με άνεση περισσότερο για αυτό το κομμάτι. Με ενδιαφέρει την επόμενη, την Τετάρτη μας έρχεται. Εντάξει, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.

0: Πάμε να πούμε άλλη μια φορά, φίλες και φίλοι, τις στοιχηματικές προτάσεις που για να προλάβει όποιος δεν κατάφερε να τις γράψει. 7.38 Κότκα Χάκα over 2,5 με απόδοση 1,85. 7.40 Γαλλία Βόρεια Ιρλανδία, περισσότερα γκολ δευτέρου ημιχρόνου με απόδοση κοντά στο 2,05. Και 7.45 Ισπανία Περού, 2 έως 3 γκολ με απόδοση 1,95. Καλή επιτυχία. Και έχουμε Σοφία Λυσιώβα κοντά μας, έτσι πολύ πολύ γρήγορα, μέχρι να πάμε στο διάλειμμα, να μας πει τα σημαντικότερα από τη Super League 2. Σοφία, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Τάσο, καλησπέρα σε όλους. Θα πάμε λίγο στη πολύ κρωτή αυτή υπόθεση Πύργος Ζάκυνθος, όπου είχαμε την πρώτη απόφαση, η οποία δημιούργησε κάποια ερωτήματα και όλα δείχνουν ότι θα πάμε και σε δεύτερη απόφαση, δηλαδή θα πάμε στην έφεση. Με τη βάση την απόφαση αυτή, το παιχνίδι που κερδίζει στα χαρτιά 3-0 η Ζάκυνθος. Αλλά δεν υπάρχει αφαίρεση βαθμών από τον πύργο, μόνο ένα πρόστιμο της τάξης των 2.000 ευρώ. Εφόσον δεν υπάρχει αφαίρεση βαθμών, βάσει της βαθμολογίας έτσι όπως διαμορφώνεται, το εισιτήριο για την άνοδο παίρνει η Ζάκυνθος και ο πύργος. Και ο Άρης Πετρούπολης, ο οποίος έκανε και πρόσθετη παρέμβαση και έγινε δεκτή, μένει απ' έξω. Γι' αυτό όμως, επειδή έγινε δεκτή η παρέμβασή του κατά την εκδίκαση, έχει δικαίωμα να καταθέσει η έφεση, κάτι που έχει κάνει και περιμένουμε να εκδικαστεί και η έφεση για να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί αυτή η απόφαση είναι λίγο μεσοβέζικη.

0: ευχαριστημένους δύο διαδίκους.
1: Σοφία, ξέρω ότι θα με καταγγείλεις πάλι ότι σου δίνω χρόνο, αλλά έχουμε ένα λεπτό ακόμα δυστυχώς.
0: Τη αντικαταστάσεις που μου εβδομάδα μου έδωσαν,
1: ναι.
0: Αλλά δεν πειράζει, θα το δεχτώ. Και από εκεί πέρα έχουμε τον Νίκο Μαλεζά να αναλαμβάνει τη τεχνική ηγεσία της Νίκης Βόλου. Τον Αλέκο Βοσνιάδη να είναι πρώτο πυλών στο Πανσεραϊκό.
1: Δεν περπάτησε με την Καλλιθέα εκεί, έτσι.
0: Ναι, γιατί πήγε ο Μόρα στην Καλλιθέα, οπότε ναι. Τι άλλο, έτσι, να πούμε γρήγορα. Ο Μπαστακός, ο παίχτης, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής στο πύργο Ζάκυνθος, γιατί ο παίχτης που σκόραρε δέχτηκε τα μπουκάλια και εξαιτίας του διακόπηκε το μάτς. Όχι εξαιτίας του, γιατί δέχτηκε τα μπουκάλια. Διακόπηκε το παιχνίδι, το επίμαχο. Ανανέωσε με τη Ζάκυνθο και θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν εκεί στη Σουπερλίγκα. Γιατί η Ζάκυνθο σε κάθε σενάριο παίρνει την άνοδο στη Σουπερλίγκα.
1: Μάλιστα. Σοφία μου, sorry που σε πάω πολύ βιαστικά σήμερα, γιατί πάμε σε διάλειμμα και μετά θα αγωνίσω Κακλαμανάκι να πούμε πολλά. Περισσότερα την Τετάρτη. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 5.30.

0: Να θυμίσω φίλες και φίλοι ότι κοντά μας έχουμε και τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Ραφίνα Εθνικής Αντιστάσεως 4, Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Ανακαλύψτε τα και online στο labote.gr. Θα έχουμε σε λίγο, φίλες και φίλοι, έναν από τους μεγαλύτερους αθλητές στη χώρα μας, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προσφέρει ολυμπιακά μετάλλια, παγκόσμια πρωταθλήματα, έχει κατακτήσει και βεβαίως έχει δώσει και αγώνα χρόνια για το καλύτερο μέλλον των συναθλητών του, των νέων παιδιών κτλ. Ο Νίκος Κακλαμανάτης, λοιπόν, θα τον έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας. Απλά να πω ότι πριν τον έχουμε, ότι μετά τη δικαίωσή του από μια μακροχρόνια δικασία και διαμάχη με την Οστεοπαιδική Ομοσπονδία, έκανε την παρακάτω δική του, την παρακάτω δήλωση, η οποία έλεγε λοιπόν το εξής, και θα τον έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας να πούμε πολλά περισσότερα. Είπε λοιπόν ο Νίκος Κακλαμανάκης: «Στη ζωή μου έχω δώσει πολλούς αγώνες. Ο κόσμος γνωρίζει λίγους, αυτούς που κέρδισα στη θάλασσα. Είναι οι αγώνες που με έκαναν διάσημο, αλλά και μου έδωσαν δύναμη για τους άλλους αγώνες. Τους αγώνες που δίνω πάνω από 30 χρόνια στη στεριά και ο περισσότερος κόσμος τους αγνοεί. Είναι όμως οι διαχρονικότεροι και σημαντικότεροι. Είναι οι αγώνες που τελικά θα αγγίζουν μεγαλύτερο κοινό από τα δύο Ολυμπιακά μετάλλια και τα παγκόσμια πρωταθλήματα. Είναι οι αγώνες κατά της κατάχρησης εξουσίας, της διαφθοράς, του εκφοβισμού και της αναξιοκρατίας, οι οποίοι σήμερα δικαιώνονται από τον ανεξάρτητο πυλώνα της δικαστικής εξουσίας, τον Άριο Πάγο. Δεν μπορώ παρά να ξεχάσω όλες τις ταλαιπωρίες, τις αναλγησίες του συστήματος και τις κακοήθειες και να χαμογελάσω. Σήμερα ξεχυλίζω από ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, όπου ο κάθε άνθρωπος θα μπορεί ελεύθερα και άφοβα να εκφράζει την τεκμηριωμένη και αμερόληπτη άποψή του και να βάλει ενάντια σε όποια εκτροπή τον καταδυναστεύει. Υποδέχομαι την απόφαση με σεβασμό, ικανοποίηση αλλά και βαθιά αίσθηση ευθύνης». Αυτή ήταν η πρώτη δήλωση του Νίκου Κακλαμανάκη μετά τη δικαίωσή του στον Άριο Πάγο. Όμως τώρα, αυτή την ώρα, τον υποδεχόμαστε εδώ στον 943 Inter Veteran Sports και θα έχουμε τη δυνατότητα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, να πούμε περισσότερα. Κύριε Κακλαμανάκη, συγγνώμη, καλό απόγευμα. Κύριε Κακλαμανάκη, μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω, δεν ξέρω, ακούγομαι
0: εγώ. Τώρα σας ακούμε μια χαρά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Χαίρομαι που τα λέμε εδώ. Βγήκατε, σας κάλεσα να πούμε πέντε πράγματα, να δώσουμε στην κοινή γνώμη περισσότερα στοιχεία και να ακούσουμε και εσάς ακριβώς μετά την δικαίωσή σας, τη διαχρονική δικαστική διαμάχη που είχατε με την Οστεοπαιδική Ομοσπονδία. Ηθικά, τι σημαίνει για εσάς, να ξεκινήσουμε από αυτό?
1: Ηθικά ασφαλώς και αποτελεί δικαίωση. Για μένα αθλητισμός είναι ήθος, είναι αξίες, είναι αλήθεια, είναι ακεραιότητα. Αν δεν πω λοιπόν την αλήθεια που γνωρίζω βάσει διαδραματικής εμπειρίας και με ακλόνητα στοιχεία, εγώ ποιος θα την πει? Είμαι μέσα στο χώρο αυτό τόσα χρόνια. Τα έχω ζήσει επανειλημμένα, τόσο εγώ όσο και οι συναθλητές μου. Ο ρόλος μου λοιπόν δεν είναι να βγαίνω φωτογραφίες με παράγοντες και υπουργούς και να σιωπαίνω μετά βολικά, αλλά να διαφωτίσω, εφόσον ειδικά η πατρίδα μου το ζήτησε. Έτσι έγινε άλλωστε το 2019 στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Με κάλεσε η πολιτεία και έκανα το χρέος μου ξανά, καταθέτοντας όσα γνώριζα.
0: Αυτή η δικαστική διαμάχη από πότε χρονολογείται?
1: Το 20 θα είναι που ξεκίνησε η δική τους η αγωγή. Ασφαλώς εγώ προβλήματα με την Ομοσπονδία, με έλλειψη επιχορήγησης, προβλήματα δηλαδή που έχουν δημιουργήσει διαχρονικά σε εμένα και τους συναθλητές μου, κατευθύνοντας τους πόρους σε δικές τους ανάγκες και σε πρόσωπα του οικείου περιβάλλοντός τους, τα έχουμε βιώσει επανειλημμένα, με αποτέλεσμα εμείς να μην έχουμε αυτά που χρειαζόμασταν. Εγώ επανειλημμένα πρέπει να κοιμάμαι στο πάτωμα, ας πούμε, να επιβιώσω, να κάνω προετοιμασίες, να επιβαρύνω τον εαυτό μου, την οικογένειά μου. Και παρότι ήμουν μέσα στους κορυφαίους του κόσμου, έτσι, το συζητώ. Και μετά, ακόμα και όταν κέρδισα το Χρυσό Ολυμπιακό Μετάλλιο, τα οδηπορικά μου για τα βασικά έξοδα να βάζω τη σανίδα μου μέσα στο αεροπλάνο, να πάω στην άλλη άκρη της γης, στο επέβαρο που λέμε εμείς, και τα βασικά μου έξοδα διαβίωσης, στην άλλη άκρη της γης δεν μου τα πληρώναν. Με αποτέλεσμα να χρειαστεί να ξαναπροσπαθήσω από την αρχή, να ψάξω να βρω χορηγούς. Κοιμόμουν δηλαδή πολλές φορές και πριν ειδικά το Ολυμπιακό μετάλλιο εξαιτίας τους. Βρέθηκα χωρίς του σκοτώ συνοδείας.
0: Αυτό κύριε.
1: Δεν είχα ασφάλεια, στοιχειώδη ασφάλεια. Δεν είχα ένα ρούχο. Δεν είχα νερό. Δεν είχα μια μπανάνα εσωτερικό ανάμεσα στις συνδρομίες και οι άλλες χώρες είχαν τα πάντα. Και έλεγα, αν είχα εγώ τα μισά από ό,τι έχουν οι άλλοι, τι θα γινόταν. Και τελικά βρήκα αυτά τα μισά. Κάποια στιγμή, με την προσωπική δική μου προσπάθεια, με χορηγούς που έβρισκα δεξιά-αριστερά, αλλά ξέρετε, αυτό δεν είναι βιώσιμο, δεν έχει μεγάλη διάρκεια. Πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια στον κρατικό προϋπολογισμό. Πρέπει η πόρη να διατίθεται με διαφάνεια και λογοδοσία. Κάτι το οποίο δεν γινόταν επανειλημμένα.
0: Σε εσάς, να ρωτήσω σε αυτό το σημείο κάτι. Σε εσάς, λόγω έλλειψη χρηματοδότηση δεν υπήρχαν αυτές οι παροχές και αυτά τα απαραίτητα που έπρεπε, ή ήταν η Ομοσπονδία κινούνταν με έναν τρόπο τέτοιο που δεν βοηθούσε τόσο τους αθλητές να κάνουν ακόμα μεγαλύτερα άλματα, να πετύχουν περισσότερες, να φέρουν περισσότερες επιτυχίες.
1: Αν σιώπαινες βολικά και έβγαζες φωτογραφίες όταν είχες πάρει διακρίσεις, ήσουν το καλό παιδί, είχε τύχη. Ξέρετε. Δεν ήταν καθόλου εύκολα τα πράγματα. Τότε για μένα έρχεται τους συναθλητές μου. Έπρεπε δηλαδή να σκάψουμε πολύ βαθιά για να βρούμε το δίκιο μας. Και υπήρχαν πάντοτε οι απειλές, οι εκφοβισμοί, τα τελεσίγραφα, που άλλωστε τα βρήκα και μπροστά μου όταν γύρισα μετά από απουσία 7 περίπου ετών, από το 9 μέχρι το 10, από το 2009 μέχρι και το 2010. 6-17 που επέστρεψα μετά από κλίση του Βίρονα Κοκαλάνη να τον βοηθήσω, βρήκα τα ίδια πράγματα και χειρότερα. Οι αθλητές ήρθαν και μου είπαν ότι είναι κάποιος σε κίνδυνο, δεν μπορούσα να στηρίξω αδιάφορα. Έπρεπε να κοιτάξω στο θηρίο αυτό, το οποίο κανένας δεν το είχε κοιτάξει στα μάτια. Το θηρίο αυτό λεγόταν και λέγεται Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, ή μάλλον διοίκηση της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, και αυτό που μας δημιουργούσε φόβο τόσα χρόνια. Και πρόβλημα απέδειξε ξανά με την εκφοβιστική αγωγή, άλλωστε, από ότι ήταν φτιαγμένο. Εγώ γνώριζα, ξέρετε, μετά από αυτή την εμπειρία ετών, γνώριζα πολύ καλά από πρώτο χέρι ότι η διαφθορά στην Ελλάδα αποτελεί προστατευόμενο είδος και εκείνοι που καταδιώκονται μέχρι εξαφάνιση είναι οι αντίπαλοι της. Το είχα βιώσει μέσα στο πετσί μου. Και εγώ και οι συναθλητές μου.
0: Να πούμε σε αυτό το σημείο.
1: Δεν μπορούσα εγώ να κάνω πίσω και να μην βοηθήσω τους επόμενους. Εγώ εκείνη την περίοδο που ήρθα σε αντιπαράθεση μετά την κατάθεση της βιωματικής μου εμπειρίας και καταθέτοντας ακλόνητα στοιχεία στη Βουλή, εγώ είχα λείψει, όπως σας είπα, από τον πρωταθλητισμό πολλά χρόνια. Όταν όμως ζήτησαν τη βοήθεια από εμένα οι συναθλητές μου, δεν μπορούσα να σιωπήσω. Δεν υπήρχε περίπτωση, δεν το είχα κάνει ποτέ μου. Και δεν υπήρχε δίλημα. Ένας ήταν ο δρόμος, ο καθαρός. Γι' αυτό και ελευθερώ τον εαυτό μου νικητή, διότι δεν έπαψα να αγωνίζομαι ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Νικητή δεν με κάνει απόφαση του Αρίου Πάγου. Νικητή με κάνει το ότι δεν παραιτήθηκα από το δικαίωμα στο όνειρο. Όχι τόσο το δικό μου, το οποίο κατέκτησα, αλλά κυρίως από το δικαίωμα στο όνειρο για τις επόμενες γενιές.
0: Σωστά, σωστά. Σε αυτό το σημείο θα έλεγα, επειδή έχω ένα ηχητικό όπου μιλούν συναθλήτριες και συναθλητές σας, αρκετοί που βρίσκονται δίπλα σας και στηρίζουν την όλη προσπάθεια, και εσείς με τη σειρά σας βοηθήσατε και βοηθάτε και τους νέους ακόμα. Θέλω λοιπόν να πω τα ονόματά τους. Είναι η Βασιλεία Καραχάλιου, η Σοφία Μπεκατόρου, ο Παύλος Καγιά, ο Παναγιώτης Μάντης, ο Ιωάννης Μητάκης, και φυσικά στο ηχητικό που θα ακουστεί είστε και εσείς, κύριε Κακλαμανάκη. Το ηχητικό ξεκινά όταν μιλούσατε, όταν σας υποδέχτηκαν στο Καλλιμάρμαρο μετά το χρυσό μετάλλιο της Ατλάντας το 1996, όπου μιλήσατε, είπατε 5 πράγματα, και βεβαίως μιλάνε τα παιδιά μετά για το τι συμβαίνει, αυτό που καταγγέλλετε εσύ κτλ. Πάμε να τα ακούσουμε λίγο με προσοχή.
1: Που αναφέρεστε, ναι, μιλάει επίσης και ο Βίρον Κοκαλάνης εκτός από το ονόματα που έχετε πει.
0: Σωστά, σωστά. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε και εσείς που τα ξέρετε και εγώ που το γνωρίζω, αλλά και οι φίλοι ακροατές, και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας εξ αφορμής αυτού.
1: Και και για ποιο λόγο έπεσα στη φωτιά.
0: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν. Μισό λεπτάκι λίγο, θα το έχουμε σε λιγάκι. Θα το έχουμε σε λιγάκι.
1: Μπορώ να προχωρήσετε σε κάποια ερώτηση αν θέλετε μέχρι να το βρείτε, δεν υπάρχει κάποιο θέμα.
0: Θα το έχουμε σε πολύ... Πάμε.

0: Επαναλαμβάνω, είναι από την υποδοχή σας στο Καλλιμάρμα το 1996.
1: Αν χαλάσαμε κάτι αυτό το μετάλλιο, ειλικρινά δεν έβρισκα τότε τίποτα, δεν μπορούσα να φανταστώ κάτι. Και δεν είχα ζήσει αυτό που ζήσα σήμερα. Το χαμόγελο του απλού Έλληνα, το άγγιγμα, την αγάπη, την εκτίμηση. Ναι, με αυτό τα αλλάζω. Με αυτό τα αλλάζω. Γεια σας, περήφανοι Έλληνες.
2: Μοναδικό πράγμα που είχαμε πάντα από την Ομοσπονδία ήταν ένας συνεχής πόλεμος. Ή είσαι μαζί τους και κάνουν προσωπικά δία, ή είσαι απέναντί τους και σε πολεμάνε και όποιος αντέξει.
3: Μια διοίκηση η οποία δεν είναι δίπλα στους αθλητές.
2: Δεν νοείται να ακούω από πρόεδρο Ελληνικής Τριοπλοϊκής Ομοσπονδίας να λέει ότι εγώ, εάν θέλω έναν αθλητή, τον καταστρέφω σε μια μέρα. Μάλιστα σε μια νύχτα, είπε.
3: Υπάρχει μια κατάσταση στην Ομοσπονδία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η οποία γίνονται, όπως λέμε και εμείς, οι συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Δεν υπάρχουν ξεκάθαροι όροι, ξεκάθαρα πράγματα. Δεν υπάρχουν γραμμένα ποτέ πράγματα τα οποία αφορούν τα οικονομικά των αθλητών, τα οικονομικά για τους αγώνες. Για να πάρει κάποιο οδηπορικά πρέπει να το κρατήσει μυστικό. Δεν κάνει να το πει στους συναθλητές του, το οποίο έχει διχάσει τους αθλητές και τους προπονητές μεταξύ τους.
4: Από μια ομοσπονδία που από ό,τι φαίνεται τα κάνει όλα σωστά και όλοι οι άλλοι τα κάνουν λάθος, οι αθλητές τα κάνουν πάντα λάθος. Πάντα οι αθλητές πρέπει να ζητάνε συγγνώμη, η ομοσπονδία ποτέ. Και δεν ξέρω που θα φτάσει αυτό. Σαν αθλητής, τι να πω, ότι φοβάμαι κι εγώ ότι μια μέρα μπορεί να φτάσω στα δικαστήρια με την ομοσπονδία. Δεν ξέρω.
5: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κλίμα τρομοκρατίας, θα έλεγα, στην Ομοσπονδία, μιας και κάθε χρόνο οι αθλητές της Εθνικής και Πολυμπιακής Ομάδας καλούνται να υπογράψουν κάποιες υπεύθυνες δηλώσεις που δεν τα κάνουν κάποια πράγματα. Και μέσα αυτό είναι ότι δεν μπορούν να οδηγήσουν την Ομοσπονδία, αν έχουν κάποια αδικία, στα πολιτικά δικαστήρια. Παρ' όλα αυτά, η Ομοσπονδία μπορεί να οδηγήσει εμάς στα πολιτικά δικαστήρια, αν το θελήσει.
6: Αν ζούμε μέσα σε αυτό το τόσο τοξικό περιβάλλον, θα πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, με πάρα πολλά μηδενικά για να ασχοληθούμε. Αν όμως είναι λίγα τα μηδενικά, παρότι μπορεί να δολοφονήσει την ψυχή ενός νέου ανθρώπου που δεν έχει ποτέ βοήθεια για να κάνει το αυτονόητο, να πρεσβεύει την πατρίδα του ή απειλείται για ανυπόστατους λόγους και αιτίες, αυτό για μένα είναι διαφθορά. Γιατί εγώ τη βλέπω με τα μάτια ενός ανθρώπου που μεγάλωσε μέσα στη θάλασσα.
7: Αυτή τη στιγμή ζητούμε να γκρεμίσετε τύχη, να γκρεμίσετε τύχη διαφθοράς, τύχη κατάχρησης εξουσίας και διασπάθησης δημόσιου χρήματος και τύχη περιφρόνησης. Αυτό βιώσαμε.
2: Απλούστατα, ο Νίκος βγήκε να πει αυτά που γίνονται. Να τα κατανομάσει συγκεκριμένα. Και πλέον η Ομοσπονδία, για να μπορέσει να κλείσει το στόμα του Νίκου, προχώρησε σε μια αγωγή. Ο Νίκος λοιπόν, με αφορμή το νέο αθλητικό νόμο, και με αφορμή το βήμα που του δόθηκε στη Βουλή, και πολύ καλά έκανε, βγήκε να διεκδικήσει για όλους εμάς ένα καλύτερο μέλλον. Εμείς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα λιγότερο ότι από το να βγούμε και να υποστηρίξουμε τη θέση του, γιατί πολύ απλά όλα αυτά που λέει είναι αλήθεια.
8: Παίρνουμε παραδείγματα από τον Νικόλα και από τον κάθε Νικόλα, ο οποίος δεν λέει ναι και δεν έρχεται σε προσωπικά deal με κανέναν και δεν διαπραγματεύεται. Και ας ελπίσουμε ότι θα είμαι το επόμενο παράδειγμα για τις επόμενες γενιές. Να μάθουν να μην λένε ναι πολύ.

0: πάρα πολύ δύσκολο να νικήσεις τη διαφθορά τελικά. Αλλά αξίζει να προσπαθήσουμε και να πολεμήσουμε, το οποίο γίνεται με δύο τρόπους κυρίως. Πρώτα απ' όλα είναι να έχουμε πιο αυστηρούς νόμους και να ενδυναμώσουμε τους ήδη υπάρχοντες ελέγχους. Το δεύτερο είναι να νικήσουμε την οτροπία ότι όχι αδερφέ μου, άστε, όλοι τα παίρνουν. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Και ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν διαπραγματεύεται τις αξίες του και τα πιστεύω του. Αυτός ο αρνητισμός, αυτή η μάχη απέναντί του ξεκίνησε από τότε που βγήκε ο Νίκος δημόσια και υποστήριξε τη Βασιλεία.
2: Όπως και να έχει, όταν και μόνο ακούω τις λέξεις Ολυμπιακοί Αγώνες, χαίρομαι και συγκινούμαι. Πρώτα απ' όλα, με την προσπάθεια που έχουμε κάνει, εγώ και η οικογένειά μου, χωρίς κανενός τη βοήθεια. Χωρίς κανενός τη βοήθεια όλα αυτά τα χρόνια. Η διοίκηση του αθλήματος στη χώρα μας είναι η ίδια τα τελευταία 30 χρόνια, ίσως και παραπάνω. Και μόνο αυτό δείχνει μια παθογένεια.
3: Δεν θεωρώ κακό μετά από 30 χρόνια οι διοικήσεις να αλλάζουν, ακόμα και αν είναι αιρετές. Αυτή η δήλωσή μου ουσιαστικά με οδήγησε στην Ομοσπονδία, αφού με κάλεσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Μου είπε ότι με αυτή τη δήλωσή μου καταστράφηκα και η συμπεριφορά της Ομοσπονδίας δεν θα είναι η ίδια από εδώ και πέρα.
4: Εμείς προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε με κανόνες και αυτό έχουμε μάθει από μικρά παιδιά. Στην Ομοσπονδία μας όμως και η Εθνική Αρχή βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν κανόνες.
5: Αυτά, ό,τι ακούσατε κυρίες και κύριοι, ήταν αθλητές ιστιοπλόοι, αθλήτριες, οι οποίοι όλοι κατήγγυλαν κάτι και βρίσκονται κοντά και δίπλα στο πλευρό του Νίκου Κακλαμανά. Κύριε Κακλαμανάκη, τα ακούσαμε όλοι, είναι πολύ λυπηρά όλα αυτά. Θέλω να προσθέσετε και να συνεχίσετε από εκεί που μείναμε.
6: Τι να πω, αυτά είναι πάρα πολύ θλιβερά. Και ξέρετε, το πιο θλιβερό είναι για μένα ότι πρέπει επιτέλους να γίνει κάτι. Γιατί αν ρωτήσει κάποιος τι σημαίνει αυτή η απόφαση για αύριο, εγώ θα σας πω πολύ απλά, σημαίνει ότι κάναμε και εγώ και η δικαιοσύνη μετά από τη δικαστική μου ταλαιπωρία και ό,τι έχω περάσει, ό,τι μπορούσαμε. Και ό,τι δεν μπορούσαμε πραγματικά, δηλαδή εγώ από τη μεριά μου ξεπέρασα αυτόν. Όμως αυτό που πρέπει να γίνει πλέον είναι στα χέρια της πολιτείας, η οποία, ξέρετε, ενώ ξέρετε, το δημόσιο συμφέρον υποχρεώνει εμένα, πιστεύω, ηθικά να ανταποκριθώ στο κάλεσμα της πατρίδας μου στη Βουλή, εν συνεχεία η πολιτεία, η πατρίδα μου, χρηματοδότησε την αγωγή ενάντια μου, την εκφοβιστική αυτή αγωγή ενάντια μου, μέσω της επιχορήγησης που δίνεται στην ΕΙΟ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχω απέναντί μου ένα δύσκολο αγώνα και πρέπει επιτέλους στο διατάστα να μας πει και τι έκανε η πολιτεία από εδώ και έπειτα. Ήδη δεν δημοσίευσε, για παράδειγμα, το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με 79 παραβάσεις, εκ των οποίων είχε και πολύ σοβαρά πράγματα, όπως την έλλειψη βιβλίο υλικού. Καταλαβαίνετε, εμείς ως ένα άθλημα το οποίο έχει πάρα πολλά έξοδα, έπρεπε να υπάρχει διαφάνεια, λογοδοσία. Πού πάνε αυτά τα υλικά? Έχουν διατεθεί αξιοκρατικά στους αθλητές και δεν έχουν, για παράδειγμα, μεταπολιθεί? Λοιπόν, βιβλίο υλικού δεν υπήρχε για πάρα πολλά χρόνια. Καταλαβαίνω, ξέρετε, εγώ τους καταλαβαίνω την ανησυχία τη διοίκηση της ΕΙΟ. Γιατί έχουμε παρουσιάσει πάρα πολλά στοιχεία, έχουν και ένα αναπάντητο από τη μεριά τους εξώδικο στα χέρια τους εδώ και 5-6 χρόνια. Και καταλαβαίνω, εννοείται πως τους καταλαβαίνω, αλλά δεν γίνεται να σιωπαίνω. Και όχι τόσο για λόγους αξιακής μου ακαμψίας ή ηθικής αυτονομίας μου, αλλά κυρίως γιατί το έχουν ανάγκη επόμενες γενιές. Γι' αυτό.
5: Πιστεύετε?
6: Μόνο,
5: ναι.
6: Θα έπρεπε να γίνει επιτέλους κάτι, να μπει ένα τέλος.
5: Πιστεύετε ότι αυτές οι οι αγωγές slap που συνήθως χρησιμοποιούν ισχυροί, αυτοί οι οποίοι θέλουν να ελέγξουν, θέλουν να φοβήσουν αθλητές, πολίτες, δημοσιογράφους, πρέπει πια αυτές να βρουν το δρόμο και την τύχη που είχε και η δική σας υπόθεση και να μην μπορούν να πανικοβάλλουν και να τρομοκρατούν ανθρώπους που θέλουν να πούν την αλήθεια.
6: Ασφαλώς, εφόσον έχεις την αλήθεια και μπορείς και να την αποδείξεις όπως εγώ με ακλόνητα στοιχεία, ασφαλώς και θα πρέπει να έχουν ανάλογη τύχη. Διότι δεν φτάνει να έχεις το δίκαιο με το μέρος σου, όπως ξέρουν οι συναθλητές μου ότι έχω εγώ με την εμπειρία μου. Το θέμα ήταν ότι μπόρεσα και να το αποδείξω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ξέρετε, το να έχεις μια καθαρή πορεία ζωής μέσα στη θάλασσα, με έναν αγώνα τεράστιο, αλλά στο τέλος της ημέρας να έρχεσαι και να λες «ΟΚ, εγώ τώρα μπορώ να αποχωρήσω, να απολαύσω τις δάχνες μου που λέμε, να καθίσω έτσι και να απολαύσω ό,τι έχω πετύχει στη ζωή μου, να δω το παιδί μου να μεγαλώνει». Όμως εγώ γύρισα πίσω για να βοηθήσω τις επόμενες γενιές, γιατί ήξερα πόσο και γιατί υποφέρουν. Μου το ζήτησαν, δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να μην είμαι κοντά τους. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Και δεν σας κρύβω ότι αυτό είναι ένα, αυτό που σημαίνει σε μένα ένα θλιβερό παγκόσμιο ρεκόρ.
5: Κύριε Κακλαμανάκη,
6: ρεκόρ πολεμικής παραγόντων σε ένα Ολυμπιονίκη και μάλιστα στη μητέρα του Ολυμπισμού Ελλάδα, καταλαβαίνετε.
5: Ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές με τεράστιες επιτυχίες, το είπαμε αυτό και το ξαναλέμε, κύριε Κακλαμανάκη. Θέλω να πω το εξής, στις 22...
6: Το θέμα είναι η διακρίσεις μου, το θέμα είναι ότι η αλήθεια...
5: Η αλήθεια, βεβαίως.
6: Δεν μπορεί να διώκεται και... εδώ δεν υπάρχει κάποιος που να λέει «Α, κέρδισα ένα μετάλλιο και είμαι σπουδαίος και μεγάλος». Εδώ μιλάμε για έναν αγώνα ζωής όπου δεν υπάρχουν μετάλλια. Δεν υπάρχει το χειροκρότημα στο τέλος ή πιθανότατα κάποιες πιθανές απολαβές, μια εξασφάλιση, την οποία ξέρετε όταν αγωνίστηκα εγώ δεν υπήρχε τίποτα από αυτά. Μάλιστα τα ευεργετήματα προς Ολυμπιονίκες δεν υπήρχαν όταν εγώ είχα κάνει ήδη δουλειά 10 ετών.
5: Θέλω να σταθώ, επειδή ο χρόνος μας...
6: Ένα μήνα πριν πάμε να αγωνιστούμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ λοιπόν πέρασα το δύσκολο το δρόμο, μέσα από χωματόδρομο, πέτυχα το όνειρό μου και είπα να καταθέσω τη δύσκολη αυτή εμπειρία μου για τις επόμενες γενιές.
5: Σωστά. Επειδή έχουμε 4 λεπτά και ακόμα θέλω να τα εκμεταλλευτώ αυτό με την καλή έννοια και να πάμε σε κάτι πιο διαφορετικά, με την έννοια ότι στις 22 Σεπτεμβρίου του 2021 τα Νέα είχαν δημοσιεύσει το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ύστερα από τις καταγγελίες που κάνατε εσείς και η κυρία Μπεκατόρου για τα χαμένα παραστατικά, οι αποκρύψεις συναλλαγών, η εξαφάνιση του περιουσιολογίου. Τι ήταν αυτά ακριβώς, γιατί θέλω να πάω και σε ένα άλλο δημοσίευμα που έχει κάτι άλλο επάνω.
6: Αυτά ήταν αυτά για τα οποία σας μίλησα τώρα.
5: Ακριβώς.
6: Υπήρχαν σωρία παρεμβάσεων για τις οποίες υποχρεώνει ο αθλητικός νόμος την επιβολή κυρώσεων, κάτι το οποίο ουδέποτε κάποιος υπουργός...
5: Κάτι το οποίο καταγγείλατε εσείς σε πάση περιπτώσει και βρήκε στήριγμα από παντού.
6: Ακριβώς.
5: Εκτός από τη Μοσπονδία.
6: Υπάρχει ένα πρακτικό κομμάτι, το οποίο είναι ας πούμε το πρόγραμμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, όπως υπάρχουν και οι ηθικές ατασταλίες της ΕΙΟ, δηλαδή ο πόλεμος που έχουμε, όπως ακούσατε από τα παιδιά, υποστεί όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία δεν βρίσκονται μέσα στο πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Όμως, τουλάχιστον για αυτά που είναι καταγεγραμμένα.
5: Ναι.
6: Γιατί δεν έκαναν κάτι, γιατί δεν δημοσιοποίησαν, γιατί δεν εφάρμοσαν τον αθλητικό νόμο και γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν παίρνει τη σκυτάλη πλέον μετά τη δικαιοσύνη και τον χρόνιο αγώνα το δικό μου, δεν παίρνει τη σκυτάλη και η πολιτεία να κάνει το χρέος της.
5: Κάτι άλλο που θέλω να τονίσω. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 δημοσίευσε το Sport Feed και έγραψε «Κλεμμένα λογιστικά βιβλία και υπολογιστές πριν από ελέγχους». Αυτά και κάτι άλλο. Είχατε η μηνυτήρια αναφορά για την κλοπή των βιβλίων. Είχε γίνει το 2009, μάλλον το 2009 είχε γίνει και έγινε το 2018 γνωστό. Έτσι δεν είναι? Μετά από πολλά χρόνια δηλαδή.
6: Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει με αυτό το θέμα, αλλά ξέρω ότι εξαφανίσαν κάποια βιβλία με βάση το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, το οποίο εμφανίστηκε, η κλοπή ας πούμε, εξαφανίστηκαν αυτά τα βιβλία, ναι, και η κλοπή εμφανίστηκε μεταγενέστερα, δηλώθηκε από τη μηνυτήρια αναφορά. Αυτό και αν σας λέει κάτι. Τα συμπεράσματα νομίζω είναι δικά σας. Εγώ να συμπληρώσω απλά ότι για εμένα έχω κουραστεί, δεν πιστεύω πια ότι ακούγεται. Θέλω να δω κάτι στην πράξη. Είμαι οπτικός τύπος, ξέρετε, θέλω να τα βλέπω να γίνονται τα πράγματα και γνωρίζω με ποιους έχω να κάνω. Γνωρίζω για την μόνιμη και διαχρονική διαστρέβλωση της αλήθειας μέσα από, ξέρετε, από τα δελτία τύπου της Ομοσπονδίας, μέσα σε δικόγραφα, απομόνωση των λόγων μας, καταλαβαίνετε, και αύριο. Δεν αποκλείεται να γίνει και μέσα από την εκπομπή σας. Θα πάρουν μια πρότασή μου να δημιουργήσουν ένα θέμα. Λοιπόν, αυτά νομίζω έχουν κουράσει. Ο κόσμος τους έχει καταλάβει. Καλό είναι να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση της αλήθειας και της διαφάνειας για το καλό του θεσμικού προσώπου της Ομοσπονδίας.
5: Σωστά.
6: Εγώ, για να βοηθήσω το θεσμό που λέγεται Ομοσπονδία, πήγα και κατέθεσα.
5: Κύριε Κακλαμανάκη,
6: επειδή... αν είχα αποκρίσει, ναι, θα τον είχα βλάψει.
5: Σωστά. Επειδή είμαστε εκτός χρόνου σχεδόν, ο ηχολήπτης μου λέει πρέπει να κλείσουμε. Απλώς εντάχει με δύο κουβεντούλες. Η απάντηση που δόθηκε από την Ομοσπονδία στην απόφαση ήταν η απόφαση του Α2 πολιτικού τμήματος του Αρείου Πάγου. Απλώς παραπέμπει την υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο εφετείο και λέει ότι ειδικότερα ενώ το εφετείο ορθώς έκρινε σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο κτλ. Και συμπληρώνει οποιαδήποτε προσπάθεια παρουσίαση αυτή τη νομική εξέλιξη ως δικαίωση αποτελεί επικοινωνιακό πυροτέχνημα.
6: Καλά, δικώς... είναι η μόνιμη διαστρέβλωση.
5: Της πραγματικότητας.
6: Έχουμε απαντήσει επ' αυτού. Η μόνη απόφαση που είναι σε ισχύ αυτή τη στιγμή μετά την ανέρεση, μετά την ακύρωση δηλαδή της εφετειακής απόφασης, είναι του πρωτοδικείου. Και ο Άριος Πάγος έχει δώσει μια σαφή κατεύθυνση. Είναι δικαίωση για μένα στην κατεύθυνση της αλήθειας, ξεκάθαρα. Και νικητή δεν με κάνουν ούτε τα μετάλλια μου, ούτε οτιδήποτε άλλο έχω πετύχει μέσα στη θάλασσα, παρά το ότι δεν εγκατέλειψα ποτέ τον αγώνα μου για το δίκαιο. Και έτσι θα συνεχίσω. Δεν εκφοβίζομαι και δεν εγκαταλείπω. Είμαι αξιακά άκαμπτος.
5: Σωστά, και πιστεύω ότι όλοι είναι κοντά σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Κακλαμανάκη, που τα είπαμε εδώ στον Ελλάδα Sports, στον 943 Intervote Sports, και να ξέρετε ότι η δική σας δικαίωση είναι και δική μας. Και για τον νόμο και για την αλήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ.
6: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
5: Και είμαστε κοντά σας και παρακολουθούμε τα πράγματα και είμαστε εδώ να ξαναπούμε περισσότερα. Σας ευχαριστώ και πάλι.
7: Ιντερβέτεν Sports. Το Αιλάφ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: εργασία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Για τον τρίτο τελικό της μπάσκετ λίγκ, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Στο 1-1 βρίσκεται σειρά. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Κώστας Λούκα, που χθες ακολούθησε μέρος προπόνησης του Παναθηναϊκού. Εξαιρετικά αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος χθες έκανε ατομικό. Δύο ξένοι πρέπει να κουπούν από κάθε ομάδα. Τζάμπολ στις 9, τηλεοπτική μετάδοση από 9 από R2, σπορ και ραδιοφωνική από 9.43 Ντερβέτεν Σπορ, σε περιγραφή Γιώργου Κογκαλίδη. Βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση από τον Ολυμπιακό. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Η μόνη μας προσδοκία είναι η δίκη και η ισότιμη διαιτησία. Τόνισε δηλώσεις του σε Τούρκο δημοσιογράφο, ο Έργιν Αταμάν. Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα από την απώλεια του επί σειρά ετών φροντιστή του τριφυλιού Πάρη Δερμανή. Δύο χρόνια χωρίς την ψυχή των αποδετηρίων μας, έναν δικό μας άνθρωπο που ήταν πάντα εκεί για όλους μας και φυσικά για τον Παναθηναϊκό, το μήνυμα της πράσινης ΚΑΕ. Την ώρα που κρίνεται το μέλλον του πρωταθλήματος και των τηλεοπτικών του δικαιωμάτων για τα επόμενα χρόνια, η δημόσια τηλεόραση δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν. Στοχοποιούν εργαζομένους, δημιουργούν συνθήκες ένταση και υπονομεύουν το ίδιο το ελληνικό μπάσκετ. Τόνισε ανακοίνωση της ΙΕΡΤ, η οποία απάντησε στην ΚΑΕ Ολυμπιακός που κατηγόρησε τη δημόσια τηλεόραση για μεροληπτική μεταχείριση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ανακοίνωση εξέδωσε και η Πόσπερτ, η οποία τονίζει πως δεν θα ανεχτεί οι συνάδελφοί της να γίνουν θύματα επιχειρηματικών ή πολιτικών συμφερόντων. Παρακαλούμε να αποφευχθούν ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν ένταση και οι οποιασδήποτε απόψεις ή ενστάσεις όλων των εμπλεκόμενων να διατυπώνονται θεσμικά και με γνώμονα την ενότητα του ελληνικού μπάσκετ. Τονίζει την επιστολή που απέστειλε στις ΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλης Μελής. Ανατροπή στην υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα που έχει το προβάδισμα για την απόκτηση του διεθνούς αριστερού μπακ που τις προηγούμενες μέρες έφτασε πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ. Επιμένουν και για την περίπτωση του Τρέτα Φιλουτσάπρα, οι Ερυθρόλευκοι. Σήμερα θα απαντήσει στον Ολυμπιακό η Μαγιόρκα στην πρόταση που έκαναν οι Πειραιώτες για τον Ισπανό δεξίο μπακ Παύλο Μαθαίο, όπως αναφέρει η ΑΣ. Ολοκληρώθηκε περίοδος ανανέωσης εισιτηρίων διαρκείας στους Πειραιώτες. Ενδιαφέρον για τον Τζουλιάν Μπιάνκον, δείχνει Άντερλεχτ. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Βίτζεφ Λότζ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για την παραχώρηση του Κάρολος Σβιντέρσκι. Σύμφωνα με πολλούς δημοσιογράφους, διατηρείται στο προσκήνιο το όνομα του Φερεϊρίνια για το τριφύλι, όπως αναφέρουν βραζιλιάνικα δημοσιεύματα. Το δικό της κανάλι ετοιμάζει πράσινη ΠΑΕ, το οποίο θα μεταδίδει τους αγώνες της επόμενης περίοδου. Κοντά σύμφωνα για την επέκταση του συμβολέου του Σταύρου Πύλιου μέχρι το 2029 βρίσκεται η ΑΕΚ. Αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής Αγγόλας ο Ζήνη λόγω προσωπικού θέματος. Πιθανή επιστροφή του Γιώβη στον Ερυθρό Αστέρα, αν δεν συμφωνήσει για επέκταση συμβολέου με την Ένωση, σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα. Μανίκια σηκώνουν οι Λεωμάτος και Ντελίνο Βιερίνια και τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις στην οργάνωση του ΠΑΟΚ της επόμενης σεζόν. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση 27χρονου Αμερικανού point guard Trevor Hudgins, ο οποίος στις προηγούμενες τρεις σεζόν ξεχώρισε με τη γαλλική Le Mans. Διερευνητική κρούση για τον Βαγγέλη Παυλίδη έκανε στην Μπενφίκα η Κόμο. 50 εκατομμύρια ευρώ ζητούν για να τον παραχωρήσουν οι αιτοί των Ελλήνα Φόρ. Πρώτο μπύλον για τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας βρίσκεται ο Ρομπέρτο Μαντσίνι. Μίλησα με τον Κρίστιαν σήμερα το πρωί και τα πηγαίνει καλά. Είναι με την οικογένειά του και έχει καλή διάθεση. Η προσδοκία μας είναι να απεμπλακεί σύντομα και να μπορέσει να επιστρέψει στην πατρίδα του. Ανέφερε ο γιατρός Εθνικής Δανίας για την κατάσταση του Κρίστιαν Έριξεν που χθες κατέρευσε το χορτάρι στον φιλικό αγώνα κοντά στην Ουκρανία. Η Βαλένθια εξετάζει τις περιπτώσεις των Evans και Σόρτ ως πιθανούς αντικαταστάτες του Ζαν Μοντέρο σύμφωνα με τον Basket News. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Μελιώτης.
4: 943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Φίλες και φίλοι του 943 Ιντερβέτεν Sports, καλησπέρα σας. Δεν είμαι ο Σάκης Μπουσδούνης, είμαι ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Λόγω υποχρεώσεων ο Σάκης θα λείπει όλη την εβδομάδα. Η μέρα τελικών και πάλι της Greek Basket League. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται για το Game 3 τον Παναθηναϊκό. 1-1 είναι η σειρά. Και ας ελπίσουμε ότι σε αυτό το παιχνίδι θα ασχολούμαστε μόνο με τα του παρκέ.

0: Και επανέλθει αμέσως χωρίς να χάνουμε χρόνο στα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να υποδεχθούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Εποχή λεωμάτος στον ΠΑΟΚ πλέον.
1: Ναι. Και Βιερίνια.
0: Ορίστε.
1: Και Βιερίνια.
0: Και Βιερίνια, σωστά. Ο ΠΑΟΚ για ποιο λόγο τον επέλεξε τον λεωμάτος? Τιμητικά έδωσε σε έναν πρώην ποδοσφαιριστή του ένα έτσι πόστο, ή είδε κάτι στον πρώην Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή?
1: Ο Λέο Μάτος αναλαμβάνει τη θέση του αθλητικού διευθυντή στον ΠΑΟΚ, την ίδια ακριβώς θέση που είχε τα τρία τελευταία χρόνια
0: στη Βάσκο Νταγκάμα.
1: Και είχε και εξαιρετική επιτυχία εκεί η δουλειά που έκανε. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο επειδή ήταν πρώην ποδοσφαιριστής. Έψαχνε να βρει ούτως ή άλλως έναν αθλητικό διευθυντή για να αναλάβει αυτό το πόστο. Και ευχής έργων ήταν που ο ποδοσφαιριστής αυτός, ο άνθρωπος αυτός, πέρασε και από τον ΠΑΟΚ, είναι πολύ αγαπητός και με τεράστια επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια. Αναλαμβάνει λοιπόν αυτή τη θέση μαζί του και ο Βιερίνια, στη θέση του τεχνικού διευθυντή. Μια επιλογή του Ανδρέα Παπαμιμίκου και οι δύο σε πλήρη συνεννόηση με τον Ιβάν Σαββίδη. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι μιλούν απευθείας με τον μεγαλομέτοχο του ΠΑΟΚ και απουσιάζει βέβαια από το κάδρο εδώ ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ήταν κάτι που το λέγαμε και το μεσημέρι με τη ΔΕΤΑ, το επαναλαμβάνουμε και τώρα, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι βγαίνει εκτός προγραμματισμού αυτή τη στιγμή ο Ρασβάν Λουτσέσκου, που δεν είναι απλά προπονητής πολλά από τα προηγούμενα χρόνια, ήταν κάτι παραπάνω στον ΠΑΟΚ και ξαφνικά τον βλέπουμε να μένει εκτός των εξελίξεων με ό,τι αυτό συνεπάγεται, διότι παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό αν τελικά θα συνεχίσει να είναι προπονητής στην ομάδα ή όχι ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Υπάρχει θέμα εδώ, όπως αντιλαμβάνεσαι, το οποίο πρέπει να λυθεί γρήγορα, γιατί έρχεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, ξεκινά 22 Ιουνίου και πρέπει επιτέλους να μάθει ο ΠΑΟΚ ποιον θα έχει προπονητή την επόμενη σεζόν.
0: Θεωρείς, ας πούμε, ότι είναι μια δήλωση που πρέπει να λάβει ο Ρουμάνος τεχνικός ως σπόντα, ας το πούμε πολύ λαϊκά όμως?
1: Οπωσδήποτε θα έπρεπε εδώ και καιρό να υπάρχει μια δήλωση, έστω ως διαρροή, ως κάτι. Από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ότι αυτός είναι ο προπονητής μας και παραμένει στην ομάδα. Παρότι έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα, οι δηλώσεις του Λουτσέσκου από τη Ρουμανία δεν παραπέμπουν σε ένα προπονητή ο οποίος είναι σίγουρος για τη θέση του. Παρά τα αυτά δεν υπάρχει καμία αντίδραση από τον ΠΑΟΚ. Πολλοί μιλούν ότι δεν θα είναι αυτός ο προπονητής στην επόμενη σεζόν.
0: Μάλιστα, ένα αναμονή εξελίξεων. Λοιπόν, με το θέμα του Γιώργου Γιακουμάκη για την επέκταση του δανεισμού του ΙΜΗ, έχουμε κάτι νεότερο?
1: Ο Γιακουμάκης δηλώνει παντού στο φιλικό του περιβάλλον ότι δεν θέλει να γυρίσει
0: στο Μεξικό.
1: Ναι, η Κρούζα Ζουλ από τη μεριά της λέει ότι δεν παραχωρεί εκ νέου δανεικό στον ΠΑΟΚ τον Γιακουμάκη, εκτός μόνο αν υπάρξει πώληση. Χρήματα τόσα πολλά που χρειάζονται, περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ, δεν δίνει ο ΠΑΟΚ στην Κρούζα Ζουλ, άρα υπάρχει ένα διέξοδο εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε πώς θα λυθεί και αυτή η υπόθεση. Την ίδια ώρα που στον ΠΑΟΚ υπάρχει εκνευρισμός για τον Δημήτρη Γιαννούλη, διότι όλοι πίστευαν ότι είχε συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ.
0: Και τώρα ξεγλιστράει, δείχνει να ξεγλιστράει.
1: Δείχνει να ξεγλιστράει προς τον Ολυμπιακό. Mm. Και διαρρέεται από πλευράς ΠΑΟΚ μια δυσαρέσκεια για τη συμπεριφορά του Γιαννούλη, ο οποίος έλεγε παντού ότι αν για κάποια ομάδα στην Ελλάδα επέστρεφε ποτέ, αυτή θα ήταν ο ΠΑΟΚ. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι κατηφορίζει προς τον Πειραιά. Αληθεύουν όλα αυτά που βλέπονται.
0: Ναι, Παναγιώτη, πολλοί ποδοσφαιριστές στο παρελθόν το έχουν κάνει αυτό. Βλέπουμε την περίπτωση του Σοκράτη Παπασταθόπουλου, που είχε πει θα γυρίσω μόνο για την ΑΕΚ. Τελικά ο Ολυμπιακός τον προσέγγισε με μια πολύ καλή πρόταση, δεν είπε όχι. Πάντως ο ΠΑΟΚ πρέπει να ξεκαθαρίσει με ποιους θα συνεχίσει τη νέα χρονιά, γιατί πρέπει να προετοιμάζεται σιγά σιγά και για την στην Ολλανδία την προετοιμασία του, έτσι.
1: Μα αυτό, ναι, αυτό ακριβώς, αυτό που λέγαμε, ότι πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει το θέμα προπονητή. Από εκεί ξεκινάει η ομάδα, έχει προσλάβει, όπως βλέπουμε, αθλητικό διευθυντή, τεχνικό διευθυντή, όλοι αυτοί με ποιον θα συνεννοηθούν, με τον προπονητή?
0: Σωστά.
1: Ο προπονητής αυτή τη στιγμή όμως δεν είναι σίγουρος. Να δώσουμε και το θέμα με τον Μαντί Καμαρά, που φαίνεται να βρίσκεται στην έξοδο, δεν ικανοποίησε την περσινή σεζόν. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει να βρει ομάδα για να τον δώσει, διότι έχει συμβόλαιο ακόμα για ένα χρόνο. Υπάρχει και αυτή η διαδικασία σε εξέλιξη, να βρεθεί κάποια ομάδα να δοθεί εκεί ο Μαντί Καμαρά και να συνεχίσει την καριέρα του. Υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα στον ΠΑΟΚ. Οι μέρες περνούν, εξελίξεις σημαντικές δεν υπάρχουν. Και άρα αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να τρέξει ο δικέφαλος για να κλείσει όλα τα κενά. Αρχιγενωμένης, παραλαμβάνω, από το θέμα του προπονητή.
0: Ωραία. Πάμε και προς Χαριλάου μεριά, στο Σφυρίο Μωρών.
1: Ναι. Εντάξει, και άλλες φορές στο παρελθόν προσπάθησε ο Καρυπίδης να πουλήσει τον Μωρών σε υψηλότερη τιμή από ό,τι τον δίνει τώρα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενδιαφέρον λόγω της πορείας που είχε πέρσι. Ήταν η χειρότερη χρονιά του Μωρών στον Άρη. Ψάχνει απεγνωσμένα να βρει μια ομάδα για να απαλλαγεί και από το συμβόλαιο του Ισπανού. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι. Άρα θα πρέπει να διαχειριστεί ο Άρης αυτή την ιστορία με τον Μωρόν, τον οποίο δεν φαίνεται να θέλει και ο Γρηγορίου στην ομάδα.
0: Α, δεν υπολογίζεται.
1: Ούτε από το όνομα προπονητή. Δεν τον θέλει ο Γρηγορίου. Δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στα αποδυτήρια όταν δεν παίζει. Αλλά έχει συμβόλαιο με τον Άρη. Μην ξεχνάμε ότι ο Μωρόν είναι ένα κεφάλαιο για το Κιτρινό Μαύρο Σύλλογο. Πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Ένα κανόνι το οποίο συνεχώς βομβάρδιζε τα αντίπαλα δίχτυα, εκτός από πέρσι. Πρέπει να βρεθεί τώρα η χρυσή τομή με τον Μωρόν για να μπορέσει, να μπορέσουν και οι δύο πλευρές να συνεχίσουν ικανοποιημένες. Θα το δούμε αυτό. Προς το παρόν ο Άρης στρέφει την προσοχή του στην προετοιμασία η οποία θα ξεκινήσει αρχές Ιουλίου.
0: Στην Ιταλία,
1: στην Ιταλία θα πάει ο Άρης, στην Πρέσια, θα κλείσει και 2-3 φιλικά να αγωνιστεί. Κάτι το διαφορετικό από τις τελευταίες χρονιές. Με πρώτο στάδιο στην Πτολεμαϊδό.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιες εξελίξεις τώρα και από τον Γυραιό, από τον Ηρακλή.
1: Ο Ηρακλής προσπαθεί να πείσει το Λορέντζο Ινσίνιε να έρθει στην Θεσσαλονίκη. Είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα, όπως αντιλαμβάνεστε, με πολύ μεγάλη καριέρα στην Νάπολη. Στα 35 του πλέον, πέρσι στην Πεσκάρα, τον γνωρίζει προσωπικά ο Βάλτερ Ματσάρη, τον είχε και παίκτη στην Νάπολη. Θέλει να τον πείσει να έρθει στην Ελλάδα, να κλείσει εδώ την καριέρα του και να βοηθήσει με την εμπειρία του την επιθετική γραμμή του Ηρακλή. Δεν είναι φιλολογικό το ενδιαφέρον. Υπάρχουν συζητήσεις ανάμεσα στον Ιταλό και τον Μονεβασιώτη. Αν τον πείσει και τον ικανοποιήσει οικονομικά, θα έρθει ο Ινσίνιε στην Θεσσαλονίκη και θα αντιθεί στα Κιανόλευκα και θα είναι μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία του Ηρακλή. Δεδομένης και της πορείας που έχει κάνει ο Ινσίνιε τα προηγούμενα χρόνια στην Νάπολη.
0: Μάλιστα. Και ελπίζουμε αυτή τη φορά να πιάσει, γιατί έχουν έρθει κι άλλο μεγάλο ονόματα. Θυμώ τον Μπέπε Σινιόρι, τον θυμάσαι.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά δεν πήγε καλά αυτή η περίπτωση. Μάλιστα.
1: Κάποιοι έρχονται σε προχωρημένη ηλικία, συνήθως.
0: Σωστά.
1: Δεν έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Απλά να κλείσουμε
0: Βεβαίως.
1: Την ανακοίνωση του μπάσκετ του ΠΑΟΚ για τον Τρέβορ Χάτζινς. Mm-hmm. Άλλη μια μεταγραφή ανακοίνωσε τον μπασκετικό τμήμα. 27χρονος point guard. Αυτός θα είναι ο βασικός playmaker του ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν. Με εισήγηση Τριγκέρι, ο Αμερικανός από τη Λεμάν στον ΠΑΟΚ, με καριέρα και στο NBA. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος χτίζει σιγά σιγά την ομάδα της νέας περίοδου.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου με το ρεπορτάζ των ΠΑΟΚ Άρη και Ηρακλή. Μακάρι, κατά μένα να δούμε στα μέρη μας Λορέντζο Ινσίνιε, έστω και σε προχωρημένη ηλικία.

Πριν από λίγο πραγματοποιήθηκαν οι απολογίες των αιωνίων στο γραφείο του αθλητικού δικαστή και λίγο αργότερα προχώρησε και στις τελικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με ποινή απαγόρευση εισόδου στους αθλητικούς χώρους για ένα μήνα, όπως επίσης και πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ. Στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ επιβλήθηκε πρόστιμο της τάξης των 44.000 ευρώ. Την ίδια ώρα με ποινή απαγόρευση εισόδου στους αθλητικούς χώρους τιμωρήθηκε και ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός Νίκος Λεπενιώτης, αλλά και πρόστιμο της τάξης των 20.000 ευρώ, όπως επίσης άλλα 30.000 ευρώ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Τέλος, στο Γιώργο Μπαρτζόκα επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ, ωστόσο κλήθηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Οι ποινές είναι άμεσα εκτελέσιμες, όπερ και σημαίνει ότι ο Γιαννακόπουλος και Λεπενιώτης δεν έχουν δικαίωμα να βρεθούν στα επόμενα παιχνίδια των τελικών, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα μπορεί κανονικά να κοτσάρει την ομάδα του.

Πάντως, όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, οι τελευταίες αποφάσεις της διοίκησης με τον Αντρέ Βιερίνια να λαμβάνει επισήμως καθήκοντα τεχνικού διευθυντή και τον Λέο Μάτους να αποκτά έτσι έναν διευρυμένο ρόλο ως αθλητικού διευθυντή αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου ανανέωσης της δομής του ποδοσφαιρικού οργανισμού.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε με ένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για

0: σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwyn από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
7: Με τραγανή ζύμη.
6: Πλούσια σε υλικά.
7: Και μοναδική σε γεύση.
6: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Αγνά υλικά.
6: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
7: Φροντίδα και μεράκι.
6: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
6: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
7: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: 943 Intermittent Sports.
10: Η ώρα είναι 6:30.

Όσον αφορά το χθεσινό φιλικό της Εθνικής Ελλάδας στο Παγκρίτιο στάδιο με αντίπαλο την Ιταλία, τα πιτσιρίκια των Ιταλών έβαλαν δύσκολα στην εθνική μας, η αλήθεια είναι. Η εθνική ομάδα στο τελευταίο της τεστ πριν τα επίσημα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου για το Nations League προβλημάτισε. Η γαλανόλευκη απέναντι στην νεανική Ιταλία στο γήπεδο της Κρήτης ιτήθηκε 1-0, ωστόσο αυτό που προβλημάτισε ήταν η συνολική της εικόνα, καθώς είχε μόλις μία τελική στο στόχο. Κάτι που θα πρέπει να διορθώσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πριν από τους επίσημους αγώνες.

Σε σχέση με το προηγούμενο φιλικό με τους Σουηδούς, ο Σέρβος coach ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς προχώρησε σε 8 αλλαγές, με αποτέλεσμα η εθνική μας να κάνει ένα από τα χειρότερα πρώτα ημίχρονα επιθετίας του, καθώς είχε πολλά προβλήματα τόσο ανασταλτικά όσο και δημιουργικά. Στην επανάληψη άλλαξε τη διάταξη και με τις αλλαγές του βελτίωσε κάπως την εικόνα, ιδιαίτερα στα τελευταία λεπτά. Στον αντίποδα εξαιρετική ήταν η εικόνα για μία ώρα από τους νεαρούς Ιταλούς, οι οποίοι με πίεση ψηλά κατάφεραν να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα στην εθνική μας. Ο coach των Ελπίδων, Σίλβιο Μπαλντίνι, θα πρέπει να έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος με όλους όσοι αγωνίστηκαν, καθώς άρπαξαν την ευκαιρία που τους έδωσε να αγωνιστούν με την Ανδρών.

Θυμίζουμε απόψε στις 9 το Game 3 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο των τελικών της Greek Basket League. 1-1 είναι η σειρά. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Κωστάς Λούκα για το σύνολο του Εργίν Αταμάν. Για τον Παναθηναϊκό εξαιρετικά αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ για τους Πειραιώτες. Δύο ξένοι πρέπει να κοπούν από κάθε ομάδα. Τζάπολ στις 9, τηλεοπτική μετάδοση από RDO Sport και ραδιοφωνική από 9.43 Εντερβέτεν Sports σε περιγραφή Γιώργου Κογκαλίδη.

Στο μεταξύ, σήμερα συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από την απώλεια του επί σειρά ετών φροντιστή του μπασκετικού τριφυγίου, του Πάρη Δερμάνη. 2 χρόνια χωρίς την ψυχή των αποδητηρίων μας, ένας δικός μας άνθρωπος που ήταν πάντα εκεί για όλους μας και φυσικά για τον Παναθηναϊκό, το μήνυμα της πράσινης ΚΑΕ.

0: Λοιπόν, έχουμε Λάκη Κονσιώτη. Πάμε ευθύς αμέσως στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Λάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, προσπαθώ. Εσύ?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Ωραία. Ο Πήλιος πάει για νέο συμβόλαιο?
1: Πάει για νέο συμβόλαιο ο Πήλιος, εξαργυρώνοντας την φετινή του εξαιρετική παρουσία. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε επέκταση μέχρι το 29. Υπενθυμίζω ότι το τωρινό του συμβόλαιο λήγει το 27.
0: Mm-hmm.
1: Και από εκεί που ήταν σχεδόν τρίτη επιλογή πέρσι με τον Αλμέιδα, φέτος ήταν ουσιαστικά ο βασικός μπακ, παρά το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό αγώνων συναλλασσόταν με τον Ben Rice. Αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι αμετακίνητος στο rotation της ομάδας και γι' αυτό του γίνεται και η πρόταση για ανανέωση του συμβολέου. Και μην ξεχνάμε ότι παρά το γεγονός ότι πέσει η Εθνική Αλβανίας, υπολογίζεται σαν Έλληνας στο roster της ομάδας.
0: Α, άρα δεν πιάνει χώρο, ναι, ξένου, μάλιστα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Από εκεί και ύστερα, περιμένουμε τις λεπτομέρειες για την ανανέωση, την αναμενόμενη ανανέωση του Μάρκο Νίκολιτς, επέκταση πιο σωστά, μέχρι το 29 επίσης. Αυτό που έχει ακουστεί όλες αυτές τις μέρες, να δούμε τις λεπτομέρειες, τα μπόνους, τι αύξηση αποδοχών θα υπάρχει, ξέρω ποιοι άλλοι όροι. Είναι κάτι το οποίο επικρότησε και ο Ντούσαν Μπάγεβιτς με δηλώσεις του στην εφημερίδα Live Score αυτές τις μέρες, δημοσιοποιήθηκε σήμερα, δείχνοντας την ιδιαίτερη βαρύτητα και του Μάρκο Νίκολιτς. Βέβαια υπάρχει κοινή καταγωγή και ο Μάρκο Νίκολιτς έχει μιλήσει με τα θερμότερα λόγια για τον πιο επιτυχημένο κατά γενική ομολογία προπονητή, όχι μόνο στην ΑΕΚ, στο ελληνικό πρωτάθλημα θα έλεγα. Και δήλωσε μάλιστα ο Ντούσαν ότι ο Νίκολιτς δείχνει ικανοποιημένος στην ΑΕΚ, γι' αυτό και τον λόγο, γι' αυτό τον λόγο και μπράβο στον κύριο Λιόπουλο που του ανανεώνει το συμβόλαιο, και για τον ίδιο που θέλει να παραμείνει περισσότερο για να ολοκληρώσει αυτό το project που έχει με τον κύριο Ριμπάλτα. Μετά περιμένουμε βέβαια να πάρει σειρά και ο Ριμπάλτα για την ανανέωση, την επέκταση του συμβολαίου, που θα γίνει αργότερα. Όπως αργότερα θα έχουμε συζητήσεις βέβαια για τον Πινέτα μετά το Μουντιάλ πλέον ή για τον Γιώβιτς. Για τον Γιώβιτς, για τον οποίο σήμερα βγήκε στη δημοσιότητα το γεγονός ότι υπάρχει και μια ρήτρα αποδέσμευσης στο λεγόμενο buyout στα 12 εκατομμύρια ευρώ, που μάλιστα το 20% αφορά τον ίδιο τον παίκτη. Δηλαδή αν βρεθεί μια ομάδα που θα δώσει αυτά τα λεφτά, το 20% το καρπώνεται ο ίδιος. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Πάντως και ο Γιώβιτς δεν βιάζεται, γιατί ήδη έχει αποδοχές πολύ μεγαλύτερες από 2 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους και όλα αυτά. Είναι δηλαδή πολύ ψηλές οι αποδοχές του, δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει και παραπάνω η ΑΕΚ σε κάποια ίσως επέκταση συμβολέου, που είναι μέχρι το 27 για του Γιώβιτς.
0: Μάλιστα.
1: Άλλος ένας ποδοσφαιριστής που έχει συμβόλαιο μέχρι το 27 είναι ο Ζήνη, ο οποίος σήμερα ασχολείται με την εθνική της χώρας του, της Αγγόλας. Έπαιξε ένα φιλικό με τη Μαυριτανία. Στο επόμενο δεν θα παίξει λόγω οικογενειακών λόγων, επικαλέστηκε για να πάει ξεκουραστεί ουσιαστικά, για να πάρει και τις ανάσεις του. Αλλά είναι μια ακόμα περίπτωση, όπως είναι και ο Πιερό, να θυμίσω, που επιστρέφει από τον δανεισμό του από τη Ριζεσπορ. Θα παίξει ο Μουντιάλ τώρα με την ΑΕΤ, αλλά έχει συμβόλαιο με την ΑΕΤ μέχρι το 27. Υπάρχει όμως ενδιαφέρον ήδη από το Ισραήλ και από άλλες ομάδες. Θα δούμε βέβαια και μπαίνοντας και στη βιτρίνα του Μουντιάλ σε ποιο ρόλο θα γυαλίσει.
0: Ωραία. Με τον Ζωάο Μάριο τι γίνεται? Τουρκικό μέσο αναφέρει ότι οι άνθρωποι της Μπεσίκτας δεν τον υπολογίζουν για την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό από ό,τι φαίνεται δεν θα πάει στην καλοκαιρινή προετοιμασία της Μπεσίκτας. Άρα το υπόλοιπο του συμβολέου του τώρα ίσως διαπραγματευτεί με την ομάδα τι θα ακριβώς θα το κάνουν. Ποια θα είναι η προοπτική, να τον δώσουν κάπου αλλού πάλι δανεικό, δεν ξέρω. Πάντως η ΑΕΚ περιμένει, δεν βιάζεται, μέχρι στις 30 Ιουνίου είναι ο δανεισμός της. Ενδέχεται να βρει έναν τρόπο να τον κρατήσει κι άλλον ένα χρόνο, θα έλεγα, στο ρόστερ. 33 χρονών Ζωάο Μάριο, με σημαντική συμβολή φέτος στο rotation της ομάδας, έστω και με ολιγόλεπτες συμμετοχές. Έχει τεράστια εμπειρία και τεχνική κατάρτιση που μπορεί να βοηθήσει. Εξάλλου και ο ίδιος ο Νίκολης έχει τονίσει κατά επανάληψη ότι πλέον χρειάζεται ένα διευρυμένο ρόστερ λόγω των υποχρεώσεων της ομάδας και δεν θα ήταν καθόλου κακό να παραμείνει ο Ζωάο Μάριο για ακόμα μια χρονιά στην ομάδα.
0: Θύμισε μας πότε ξεκινάει η προετοιμασία της, πότε ξεκινάνε βασικά τα προκριματικά, τα επίσημα.
1: Τα προκριματικά ξεκινάνε 18-19 Αυγούστου. Είναι ο γύρος του play-off του Champions League, έτσι. Ένας γύρος δηλαδή και μπαίνει στη League Phase αν περάσεις, ή διαφορετικά συνεχίζει στη League Phase του Europa League. Το έχει εξασφαλισμένο αυτό η ΑΕΚ. Βέβαια μια εβδομάδα νωρίτερα στις 12 του μήνα, 12 Αυγούστου, θα παίξει Super Cup στο Παγκρίτιο με τον Όφη. Τότε είναι η πρώτη επίσημη υποχρέωση για τη νέα χρονιά για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία θα αναχωρήσει στις 6 Ιουλίου για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας για το Apeldoorn της Ολλανδίας, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της φυσικής κατάστασης και τρεξίματα κτλ., θα επιστρέψει στις 19 στην Αθήνα για 2-3 μέρες για ξεκούραση και στις 23 θα ξαναπάει στο ίδιο μέρος στην Ολλανδία, όπου θα δώσει φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας μέχρι και τις 2 Αυγούστου. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρώτο πρόγραμμα που ξέρουμε. Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα τα φιλικά, τα οποία όμως έχουν ήδη κλειστεί από ό,τι ξέρουμε. Απλά μένουν κάποιες λεπτομέρειες για να ανακοινωθούν και να ξέρει και ο κόσμος.
0: Ωραία. Να σε ρωτήσω, και σκέσαι Αλχαμλάουι.
1: Δεν ξέρω καθόλου. Και εγώ τώρα το έχω αυτό το όνομα, δεν πρέπει να ενημερωθώ.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Δεν πιάνεις αδιάβαστα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όλα καλά, όλα καλά.
1: Αυτά που ισχύουν είναι τα ξέρει μόνο ο Όρη Μάλτα. Δουλεύει κάτω από τα ραντάρ, ξεκάθαρα όπως λέει και ο κ. Ηλιόπουλος, και το μαθαίνουμε τελευταία στιγμή. Είναι χαρακτηριστικό ότι την περίπτωση του Ζούμπο που ανακοινώθηκε τις προηγούμενες μέρες, τη δούλευε εδώ και αρκετούς μήνες, μπορεί να το ξέρει κανείς, και φάνηκε ότι ήταν πανέτοιμος στην κατάλληλη στιγμή να χτυπήσει, να κάνει την προσφορά του και να το φέρει στην ΑΕΚ.
0: Ωραία. Ωραία, εντάξει. Λάκη, πιστεύω αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, τα καλύψαμε όλα.
1: Ναι, ναι, σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο.
0: Έγινε, καλή συνέχεια. Ήταν ο Λάκης Κονσιώτης με τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.

Δημοσίευμα της Transfer Feed ήταν αυτό, το οποίο αναφέρει ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον έναν 25χρονο Παλαιστίνιο, τον Αλ Χαμλάουι. Επιθετικός είναι. Τις επόμενες ημέρες φυσικά και θα έχουμε νεότερα του παίκτη.

Στο μεταξύ, απόφαση της ΑΕΚ να ανανεώσει τη συνεργασία της με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς μέχρι το 28. Εντάξει, μόνο τυχαία δεν ήταν. Μπορεί ο Σέρβος μεσοεπιθετικός να μην πραγματοποιήσει τις πιο εντυπωσιακές του σεζόν της καριέρας του τα τελευταία δύο χρόνια. Ωστόσο, ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν ξεκάθαρος από την πρώτη στιγμή. Τον θέλει στο ρόστερ του και θεωρεί ότι μπορεί να αποτελέσει ένα από τα πιο χρήσιμα γρανάζια της νέας σεζόν για την ΑΕΚ. Ο Σέρβος τεχνικός κιόλας γνωρίζει ότι όσο λίγει τον Κατσίνοβιτς, έτσι η σχέση τους δεν ξεκίνησε τώρα στα σπάτα, πηγαίνει πίσω το 13. Ο νεαρός τότε Νίκολιτς έδωσε στον 17χρονο Μιγιάτ έτσι, τις πρώτες ευκαιρίες στην Βοϊβοντίνα, την κάτοχο του σερβικού κυπέλου φέτος. Από τότε παρακολουθεί την εξέλιξή του και γνωρίζει πολύ καλά τόσο τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά όσο και την προσωπικότητά του. Ο Νίκολιτς δεν βλέπει τον Κατσίνοβιτς ως ένα ποδοσφαιριστή που θα κριθεί αποκλειστικά από τον γκολ και την ασίστ. Τον βλέπει ως ένα παίκτη που μπορεί να, έτσι πώς να το πούμε, να εξυπηρετήσει πολλούς διαφορετικούς ρόλους μέσα στην σεζόν, ειδικά σε μια ομάδα που θέλει να έχει βάθος και εναλλακτικές λύσεις σε όλες τις γραμμές.

Στο μεταξύ για το Game 3 επιστρέφει ο Χουάντζο Αρναγκόμεθ, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην εξάδα, για τον, στην εξάδα των ξένων για τον τρίτο τελικό της Greek Basket League, παίρνοντας συγκριτικά με τα δύο πρώτα παιχνίδια τη θέση του Τσέντι Όσμαν λόγω ενοχλήσεων του Τούρκου Φόρουαρντ στη μέση. Εκτός έμεινε και πάλι ο Κένεθ Φαρίντ, όπως επίσης και ο Μάριος Γκριγκόνης, ο οποίος έχει βγει από τη λίστα του Παναθηναϊκού για τα μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος. Έτσι λοιπόν η εξάδα των ξένων αποτελείται από τους TJ Shorts, Nigel Hayes-Davis, Kendrick Nunn, Jerry Grant, Ματίας Λεσόρ και Χουάντσο Ερναγκόμεθ.

Από, αφού αναφέραμε τους ξένους του Παναθηναϊκού, να περάσουμε και στον Ολυμπιακό. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε μεγάλη προσπάθεια για να είναι στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα, όμως ο πόνος από την τενοντίτιδα δεν υποχώρησε, με αποτέλεσμα ο παίκτης να μείνει εκτός και, και από το Game 3. Σε ό,τι έχει να κάνει με την εξάδα των ξένων, η Νίλη Κίνα και Χολ θα είναι εκτός, με τους Tyreek Jones και Tyson Ward να επιστρέφουν στην δράση.

Στο μεταξύ, περίπου 2.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο ξενοδοχείο Caravel προκειμένου να ψυχώσουν την αποστολή των Πρασίνων εν ώψη του Game 3 των τελικών της Greek Basket League. Ωστόσο, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απομάκρυναν τους φίλους του Τρυφυγίου από το ξενοδοχείο και τους οδήγησαν λίγο πιο μακριά από το σημείο του Πούλμαν, όπου θα επιβιβαστεί η ομάδα του Παναθηναϊκού. Μάλιστα, ο κόσμος των Πρασίνων διαμαρτυρήθηκε για την στάση και τη συμπεριφορά της αστυνομίας, που τους απόθυσε στην συνέχεια. Ακολούθησαν και προσαγωγές. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε άνθρωπο της διοίκησης προκειμένου να μιλήσει με τους αστυνομικούς και να λύσει το πρόβλημα και την ένταση που δημιουργήθηκε. Στο τέλος, οι αστυνομικοί επέτρεψαν στον κόσμο να πλησιάσει κοντά στο πούλμαν της ομάδας και τραγούδησαν συνθήματα για να δώσουν ψυχολογική όθηση στους παίκτες εν ώψη του τρίτου τελικού.

Σε αυτό το σημείο η πρώτη ώρα της εκπομπής έφτασε στο τέλος. Της ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Μιχάλη το Σοηλέ. Και επιστρέφουμε, μένετε συντονισμένοι στο 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Αγγελική, που είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
3: Ταβέρνα Θανάσης, στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
3: 21 2000 29 22.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Βιλ Σάγκλι, προπονητής, αναμορφωτής της Λίβερπουλ.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Για τον τρίτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Στο 1-1 βρίσκεται σειρά. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Κώστας Λούκα, που χθες ακολούθησε μέρος προπόνησης του Παναθηναϊκού. Εκτός η Τέλερ Ντόρσεϊ είναι η Λικίνα και Χολ. Χωρίς τον Όσμαν λόγω ενοχλήσεων τον Τριφίλη και ο Κένεθ Φαρίντ εκτός. Τζάμπολ σε 9. Τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport και ραδιοφωνική από 9.43 Ντερβέτεν Sport σε περιγραφή του Γιώργου Κογκαλίδη. Ο αθλητικός δικαστής ανακοίνωσε τις τιμωρίες στους Δημήτρη Γιαννακόπουλο και Λυκό Λεπενιώτη με 1 μήνα απαγόρευση εισοδού από τα γήπεδα και χρηματικό πρόστιμο. Βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση από τον Ολυμπιακό. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Η μόνη μας προσδοκία είναι η δίκαιη και ισότιμη διαιτησία, τόνισε δηλώσεις του Τούρκο δημοσιογράφου ο Έργιν Αταμάν. Παρακαλούμε να αποφευχθούν ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν ένταση και οποιασδήποτε απόψεις ή ενστάσεις όλων των εμπλεκομένων να διατυπώνονται θεσμικά και με γνώμονα την ενότητα του ελληνικού μπάσκετ. Τονίζει την επιστολή που απέστειλε στη ΣΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ Μιχάλης Μελής. Ανατροπή στην υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα που έχει προβάδισμα για την απόκτηση του διεθνούς αριστερού μπακ που τις προηγούμενες μέρες έφτασε πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ. Επιμένουν και για την περίπτωση του Τρενταφυλλού Τσάπρα οι Ερυθρόλευκοι. Σήμερα θα απαντήσει στον Ολυμπιακό η Μαγιόρκα στην πρόταση που έκανε οι Πειραιώτες για τον Ισπανό δεξιό μπακ Παύλο Μαφέ, όπως αναφέρει η ΑΣ. Ολοκληρώθηκε περίοδος ανανέωσης των εισιτηρίων διαρκείας στους Πειραιώτες. Ενδιαφέρον για τον Τζουλιάν Μπιανκόν, δείχνει η Άντερλεχτ. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Βίτζεφ Φλότζ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για την παραχώρηση του Κάρολος Βιντέρσκι, σύμφωνα με Πολωνό δημοσιογράφο. Ο Έλληνας τερματοφύλακας Οδυσσέας Βλαχοδήμος δεν είναι θετικός στον αγωνιστή στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Κοντά συμφωνία για την επέκταση συμβολέου του Σταύρου Πύλιου μέχρι το 2029 βρίσκεται η ΑΕΚ. Αποχώρησε την αποστολή της Εθνικής Αγγόλα Σοζίνη λόγω προσωπικού θέματος. Πιθανή επιστροφή του Γιώβιτς στον Ερυθρό Αστέρα, αν δεν συμφωνήσει για επέκταση συμβολέου με την Ένωση, σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα. Μανίκια σηκώνουν Λέο Μάτος και Αντελίνο Βιερίνια και τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις στην οργάνωση του ΠΑΟΚ της επόμενης σεζόν. Η ΠΑΕ και η Φυσιά ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση συνεργασίας της με τον Βασίλη Ξενόπουλο μετά από 2 χρόνια κοινής πορείας. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση 27χρονου Αμερικανού point guard Trevor Hudgens, ο οποίος στις προηγούμενες 3 σεζόν ξεχώρισε με την γαλλική Λεμάν. Μπαρσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης κοντράρονται έντονα για την απόκτηση του αριστερού μπακ της Τσέλσι Μάρκου Κουρέγια, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Την απόσυρσή του από την ενεργό δράση ανακοίνωσε ο Βέλγος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε Λίβερπουλ και Μίλαν, Ντιβό Κοριγκή. Η Βαλένθια εξετά τις περιπτώσεις των Evans και Σόρτς ως πιθανούς αντικαταστάτους του Ζαν Μοντέρο, σύμφωνα με τον Basket News. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Μελιώτης.
9: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Echo. .gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: πάμε να υποδεχθούμε τον Κώστα Σαμοθράκη για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργη, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κόλπο γκρόσο ήταν αυτό με τον Γιαννούλη. Ένας παίκτης που παρεμπιπτόντως δεν ξέρω για σένα, αλλά πιστεύω ότι ταιριάζει στο στυλ παιχνιδιού του Μέντι Λίμπαρ.
1: Ναι, ταιριάζει με τον. Νομίζω ότι καλύτερα και από τον Τζιμίκα, καλύτερα και από οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Γιατί και ο Πεδρόσα της Σεβίλης ήταν μια ανάλογη περίπτωση. Mm-hmm. Αριστερός μπακ, εξαιρετική περίπτωση και αυτή. Αλλά έπαιξαν δύο πράγματα ρόλο. Πρώτον, αυτό που λες ότι ταιριάζει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είναι ένας παίκτης που κρατάει ισορροπίες και στο αμυντικό κομμάτι και στο επιθετικό. Αυτό φαίνεται και από τις ασίστ και από τα γκολ στο γερμανικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και δεύτερον, είναι Έλληνας. Νομίζω ότι στις τελικές αποφάσεις των ανθρώπων του Ολυμπιακού το επόμενο διάστημα, κατά κύριο λόγο, θα παίξουν ρόλο οι επιλογές που υπάρχουν για τους Έλληνες παίκτες που θα πρέπει να μπουν στο ρόστερ. Αναγκαστικά. Mm-hmm. Όχι ότι η μεταγραφή του Γιαννούλη είναι αναγκαστική λόγω Έλληνα, αλλά πρέπει ο Ολυμπιακός να προετοιμάσει την ευρωπαϊκή του λίστα με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Σε αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο τέσσερις Έλληνες. Ο Ρέτσος, ο Τζολάκης, ο Μουζακίτης και ο Φορτούνης που ήρθε. Άρα ο Ολυμπιακός χρειάζεται τουλάχιστον 2 με 3 Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ελπίζω, mm-hmm. γιατί ακόμα είμαστε στις διαπραγματεύσεις, στις συζητήσεις, το αν εκτός από τον Γιαννούλη να έρθει και ο Τσάπρας, νομίζω θα είναι το πιο ιδανικό. Να έχεις δηλαδή 2 Έλληνες στα άκρα, αλλάζουν τα δεδομένα για τον Ολυμπιακό εάν ολοκληρωθούν αυτές οι 2 μεταγραφές. Βέβαια του Γιαννούλη φαίνεται να είναι πιο προχωρημένο, τουλάχιστον με αυτά που γράφουν στη Γερμανία από το πρωί, το Kicker, αλλά και κάποια άλλα γερμανικά μέσα. Φαίνεται να η Augsburg να τα χρήματα που ζητάει, περίπου 3,5 με 4 εκατομμύρια, ίσως και λίγο παραπάνω, να τα δίνει ο Ολυμπιακός. Χρήματα που δεν έδωσε ο ΠΑΟΚ. Γιατί μέχρι πριν από λίγο καιρό, όπως είπες και εσύ, η συζήτηση ήταν. Φαινόταν ότι θα πάει στον ΠΑΟΚ. Είναι ένα παιδί που είχε παίξει και στον ΠΑΟΚ, και γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος φαίνεται να θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα στα 30 του χρόνια. Έκανε τον κύκλο του, έπαιξε στην Αγγλία σε υψηλό επίπεδο με την Norwich. Στη Γερμανία έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά με την Augsburg. 29 συμμετοχές στην Bundesliga δεν είναι και μικρό πράγμα.
0: Όχι.
1: Με 2 γκολ και 4 ασίστ. Οπότε είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Αν σε αυτό το παζ συμπληρωθεί και με τον Τσάπρα, θα είναι το ιδανικό για τον Ολυμπιακό. Τα ωφέλη θα είναι πολλά και τα εξηγήσαμε ποια θα είναι.
0: Για τα δημοσιεύματα περί Τικνινζιάν, Αντριά Τικνινζιάν, το...
1: Όχι.
0: Okay. Δεν ευσταθούν.
1: Ο Ολυμπιακός ψάχνει για ένα εξτρέμ πολύ δυνατό και χαφ πολύ δυνατό. Ακόμα το θέμα του Νάι Λόπεζ δεν έχει κλείσει, επειδή γράφονται διάφορα. Φαίνεται να δυσκολεύει.
0: Γιατί? Γιατί
1: ο παίκτης, ενώ αρχικά είχε πει το OK στον μάνατζερ του, τον Ινάκη Μπάνιεφ, που είναι και μάνατζερ του με τη Λίμπα, και τον είχαν δώσει τα χέρια, ξαφνικά το σκέπτεται να παραμείνει στην Ράγια Βαγεκόνου, που του έκανε νέα πρόταση, βελτιωμένη πρόταση, και πρέπει φαίνεται να το σκέπτεται. Δεν έχει τελειώσει ακόμα, έτσι, αλλά αυτή τη στιγμή δείχνει να δυσκολεύει λιγάκι, και αυτό προφανώς θα ενοχλήσει και το Μέντι Λίμπαρ, γιατί ήταν η πρώτη επιλογή του προπονητή του Ολυμπιακού.
0: Ναι. Να θυμίσουμε ότι ο παίκτης είχε απορρίψει την Μπιλμπάο.
1: Ναι, καλά, αυτό είναι δεδομένο, ναι. Ότι δεν ήθελε να πάει στην Μπιλμπάο, η οποία μάλιστα είναι και η πρώτη του ομάδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ξεχνιόμαστε.
0: Σωστά.
1: Αλλά να το περιμένουμε λίγο, ούτε να το αποκλείσουμε, δύσκολο φαίνεται, αλλά να μην το αποκλείσουμε, να περιμένουμε λίγο. Γιατί νομίζω ότι η επιμονή του με τη Λίμπαρ μπορεί να μετρήσει και του μάνατζερ του μπορεί να μετρήσει στις τελικές αποφάσεις. Πάντως τον Ολυμπιακό ένα παίκτη που να έρχεται με κρύα καρδιά δεν τον θέλουν. Είναι προφανές. Έτσι δεν το συζητάω, γιατί και από άλλες περιπτώσεις, ας πούμε όπως περίπτωση του Κάρμου και κάποιους άλλους, κάει και ο Ολυμπιακός. Οπότε, αν πραγματικά θέλει να έρθει, να κάνει το άλμα στην, εκτός Ισπανίας, έχει καλώς. Αν δεν θέλει, okay, Ολυμπιακός υπάρχει, στον Ολυμπιακό υπάρχει πλάν B για τους χαπ. Δύο χαπ θα πάει ο Ολυμπιακός και οχτάρι και εξάρι. Και αυτό θα το συνδυάσω με την παραμονή του Ντάνι Γκαρθία πιθανότατα. Το έχει ζητήσει ο Μεντιλίμπερ να παραμείνει για άλλο ένα χρόνο, αν και πάει στα 36. Και ο Ολυμπιακός θα πάρει και άλλο παίκτη εκεί, δηλαδή δεν θα είναι μόνο ο Ντάνι Γκαρθία, θα έχει και άλλο ένα εξάρι.
0: Για τους στόπερ τώρα, τον νεαρό το στόπερ που κοιτάει, τον Μίκα Μαρμόλ.
1: Ο Μαθαίο είναι αυτή τη στιγμή σε προτεραιότητα και φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο η μεταγραφή του από τη Μαγιόρκα. Ο Ολυμπιακός τα έχει βρει με τον παίκτη και νομίζω και στις συζητήσεις με τη Μαγιόρκα είναι κοντά στις απόψεις του για ό,τι αφορά τα χρήματα που ζητάει η ισπανική ομάδα, γύρω στα 3 εκατομμύρια, και νομίζω ότι είναι μια περίπτωση η οποία θα ξεκαθαρίσει γρήγορα, σύντομα, γιατί ο Μεντιλίμπαρ θέλει, ας πούμε, για, τουλάχιστον για ένα στόπερ τον δεξί μπακ, Μοφέο ή τον Τσάπρα, ένα χαφ. Αυτές είναι οι προτεραιότητες μέχρι να φύγει η ομάδα για την Ολλανδία σε 23 εβδομάδες περίπου. Σε 21 μέρες ο Ολυμπιακός αναχωρεί για την Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και ο προπονητής έχει ζητήσει αυτές οι 3-4 περιπτώσεις να ολοκληρωθούν μέχρι τότε. Και γι' αυτό γίνεται η προσπάθεια, γι' αυτό και ίσως τις επόμενες μέρες, όχι ίσως, νομίζω ότι τις επόμενες μέρες μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις για αρκετά θέματα και για την περίπτωση του Μοφέου και για του Γιαννούλη και ίσως και για τον Χαφ. Εάν δεν πάρει οριστική αρνητική απάντηση από τον Ουνάι Λόπες, να πάει ο Ολυμπιακός στο πλάν B. Υπάρχει Χαφ, δεν είναι γνωστό το όνομα, αλλά υπάρχει Χαφ με τα χαρακτηριστικά, αν θέλεις, του Ουνάι Λόπες. Και μάλιστα λέγεται ότι είναι καλύτερη περίπτωση από τον Ουνάι Λόπες.
0: Μάλιστα. Να θυμίσουμε και στον κόσμο πότε ξεκινάει τις επίσημες υποχρεώσεις του Ολυμπιακός.
1: 3 με 4 Αυγούστου, φίλε.
0: 3 με 4 Αυγούστου.
1: Το πρώτο παιχνίδι για τα προκριματικά
0: του Champions League.
1: Να ξεπεράσει το εμπόδιο και μετά να πάει για τα play-off του Champions League. Θα αντιμετωπίσει πιθανότερα ή τη Λιόν ή τη Μποντογκλίμπ, ή θα δούμε. Μέσα σε όλα αυτά να σου πω ότι μετά την αποχώρηση του Κωστίνη, ο οποίος θα ανακοινωθεί από την Brighton σε 10 μέρες περίπου, όταν θα ξεκινήσουν και οι μεταγραφές στην Αγγλία, όλα δείχνουν ότι και αποχώρηση για τον Μπιανκόν, ο οποίος, ενώ φαινόταν η Λανς, η οποία θα πάρει μέρος στα προκριματικά στο Champions League στη νέα χρονιά, και αυτό είναι ένα κίνητρο προφανώς για τον Μπιανκόν, έχει μπει στο παιχνίδι και η Άντερλεχτ, η οποία προσφέρει ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Φυσικά αυτό θα γίνει με μεταγραφή, γιατί ο Μπιανκόν έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι και του χρόνου το καλοκαίρι. Οπότε ο Ολυμπιακός θα βάλει στα μία του κάποια χρήματα, εφόσον βέβαια οι Άντερλεχτ ή οι Λανς δώσουν τα χρήματα που θα ζητήσει ο Ολυμπιακός για να αποδεσμευτεί ο Γάλλος, ο οποίος ήταν ένας τίμιος αμυντικός αυτά τα χρόνια που είναι στον Ολυμπιακό, έτσι με τα καλά του και με τα κακά του βέβαια εννοείται. Αλλά προφανώς και αυτός, βλέποντας ότι υπάρχει ο Ρέτσος με τον Πυρόλα και ο Ολυμπιακός ψάχνει ήδη για δύο στόπερ, καταλαβαίνει ότι δεν έχει θέση στο ρόστερ, γι' αυτό και έχει αποφασίσει να φύγει, να γυρίσει στην πατρίδα ή να συνεχίσει την καριέρα του εκεί, ή εν πάση περιπτώσει, αν όχι στη Λανς, στην Άντερ. Νομίζω ότι στην τελική του απόφαση θα παίξει περισσότερο ότι η Λανς θα παίξει στο Champions League. Οπότε κάπου εκεί φαίνεται να καταλήγει. Θα το δούμε και αυτό τις επόμενες μέρες. Και περιμένοντας βέβαια, γιατί ναι, μεν ο Ολυμπιακός κοιτάει μεταγραφές, αλλά θα πρέπει να διάσουν και κάποιες θέσεις στο ρόστερ. Και περιμένοντας τι θα γίνει με την περίπτωση του Ορτέγκα, είναι σε προτεραιότητα, ας πούμε, να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, αν και έχει συμβόλαιο. Και ο μάνατζερ του λέει ότι έχει πρόταση και από την Ιταλία. Οπότε να περιμένουμε να δούμε αν γίνει επίσημα αυτή η πρόταση, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Όπως και για τον Στρεφέτσα. Φαίνεται ότι η Πάρμα θέλει να τον κρατήσει. Μάλιστα έχει συζητήσει και μια-δύο άλλες ομάδες στην Ιταλία. Το τετράμινο αυτό στο καμπιονάτο με τις καλές εμφανίσεις προφανώς τον βοηθάει, ώστε να βρει ομάδα Έτσι κι αλλιώς φαίνεται με την Λίμπαρ να μην τον υπολογίζει, παρά το γεγονός ότι ήταν δική του επιλογή από τις πρώτες πέρσι το καλοκαίρι. Θυμόμαστε πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης πήγε στο κόμμα, τον έφερε μέσα σε μια μέρα, μέσα σε μια μέρα τελείωσε η μεταγραφή. Mm-hmm. Είναι και φίλος με τον ιδιοκτήτη της κόμμα, αλλά δεν έπεισε γενικά. Αλλά βλέπουμε ότι πώς κολλάει ένας παίκτης ο Γιώργος με μια ομάδα. Πώς ήταν στον Ολυμπιακό και πώς ήταν.
0: Σωστά, στην Πάρμα. Ναι, ναι, ναι.
1: Και τι εμφανίσεις έκανε. Όλα είναι σχετικά. Δεν είναι κακός παίκτης, αλλά είναι πώς κολλάει σε μια ομάδα. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Τώρα που ανέφερες και για τη Σέρια με τον Μπάμπη Λικογιάννη, την περίπτωσή του, τι γίνεται.
1: Τώρα προφανώς όλα αυτά έχουν πάει πίσω.
0: Πάει πίσω, ναι.
1: Βέβαια, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ψάχνει την καλύτερη λύση από όλους αυτούς με τον Γιαννούλη.
0: Χάνει έδαφος ο Λικογιάννης, σωστά.
1: Λογικό είναι. Ο Ολυμπιακός ψάχνει μια εξαιρετική περίπτωση και ο Γιαννούλης, φίλε, είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Εξηγήσαμε πριν για να μην γινόμαστε κουραστικοί και λέμε τα ίδια και τα ίδια. Γιατί από όλες αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχουν, είναι ο παίκτης που ταιριάζει περισσότερο στο στυλ του Ολυμπιακού και στο πλάνο που θέλει ο προπονητής.
0: Ωραία. Ωραία, εντάξει Κώστα, πιστεύω τα καλύψαμε. Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια Γιώργη.
0: Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης με τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Η αλήθεια είναι ότι ο Δημήτρης Γιαννούλης είναι ένας παίκτης που ταιριάζει στο στυλ παιχνιδιού του Μέντι Λίμπαρ και σε κάθε περίπτωση δεν περνάει απαρατήρητος από τους ερυθρόλευκους, έχει το προβάδισμα. Πρόκειται για έναν καλό Έλληνα παίκτη που υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να πιάσει λιμάνι. Υπενθυμίζεται ότι η Άγκσμπουργκ απέκτησε το Γιαννούλη ως ελεύθερο από την Όριτς το καλοκαίρι του 24, ενώ η αγγλική ομάδα τον είχε πάρει νωρίτερα το 21 από τον ΠΑΟΚ έναντι 7,5 εκατομμύριων ευρώ, συν 1 εκατομμύριο που είχε δώσει μία σεζόν πριν ως ενίκιο για τον δανεισμό του παίκτη. Ο Έλληνας Άσος δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Άγκσμπουργκ ως το καλοκαίρι του 28, αλλά σκέφτεται σοβαρά τον επαναπατρισμό του. Είχε 27 συμμετοχές, 2 γκολ και 5 assist στο γερμανικό πρωτάθλημα την τελευταία περίοδο, ενώ με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας έχει αγωνιστεί 34 φορές μοιράζοντας 3 assist.

Όπως ακούσατε πριν από τον Κώστα Σαμαθράκη, ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε συμφωνία με, με τον παίκτη τον Μαφέο της Μαγιόρκα στα, 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του. Απομένουν πια οι υπογραφές του ποδοσφαιριστή για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ενδεχομένως αυτό να συμβεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Οι Ερυθρόλευκοι, όπως όλα δείχνουν, κέρδισαν την κούρσα στη μάχη με τη Βαλένθια, που ήθελε πολύ τον έμπειρο δεξιό μπακ, όπως και η Τζιρόνα, η υποβασμένη Τζιρόνα, ενώ ενδιαφέρον υπήρχε και από τη Θέλτα. Γεννημένο στην Ισπανία με καταγωγή από την Αργεντινή, ποδοσφαιριστής ο οποίος τον επόμενο μήνα θα κλείσει τα 29 του χρόνια, γεννήθηκε 12 Ιουλίου του 1997. Ολοκλήρωσε την περίοδο έχοντας 31 συμμετοχές, ένα γκολ και δύο ασίστ στο πρωτάθλημα. Ο Μαφέο δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μαγιόρκα στο καλοκαίρι του 27 και η χρηματιστηριακή του αξία αυτή τη στιγμή είναι στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Γράψτε μου σε μήνυμα στο Viber ποιο ήταν το πρώτο σας μουντιάλ που παρακολουθήσατε. Και τι αναμνήσεις έχετε από αυτό.

Στο μεταξύ, την ώρα που η Εθνική Αγγλίας βρίσκεται στη Φλόριντα για το φιλικό με τη Νέα Ζηλανδία, φτωχή νίκη με πολλές χαμένες ευκαιρίες, και για να δώσει ένα ακόμα με την Κωνσταρίκα, κοντά στην μουντιαλική της βάση στο Kansas City, έλαβε χώρα περιστατικό με πυροβολισμούς με απολογισμό 9 τραυματίες. Στο μεταξύ, το φιλικό της Βραζιλίας με την Αίγυπτο σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Wesley στον αριστερό μυρό, ο οποίος έθεσε τέθηκε νοκάτο από το παγκόσμιο κύπελο. Τη θέση του στην αποστολή της Ελεσάου πήρε ο κεντρικός μέσος της Αταλάντα, ο Έντερσον, ο οποίος αυτές τις μέρες κλείνει στη Manchester United αντί 45,5 εκατομμυρίων ευρώ μπόνους. Ο προσεχώς συμπαίκτης του στους κόκκινους διαβόλους, Νουσαϊρ Μαζραουί, αλλά και ο Αμπντέ Ελζαλζουλί, αποχώρησαν λόγω τραυματισμού στην ισοπαλία του Μαρόκου με την Νορβηγία. Και βεβαίως υπάρχει αγωνία για τους δύο παίκτες κλειδιά για την ομάδα του Αγίου Πουελκαμπή. Μπήκε ως αλλαγή στο 65ο λεπτό.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές.

0: ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
5: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
6: 9.43 Intermittent Sports.
7: Η ώρα είναι 7.30.

Είναι πλέον επίσημο με τον πρωταθληματικό Μάρκο Νίκολς. Θα συνεχίσει να πορεύεται και τα επόμενα χρόνια η ΑΕΚ, η οποία επισημοποίησε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σέρβο τεχνικό στο καλοκαίρι του 29. Ο Νίκολιτς είχε φτάσει τις τελευταίες μέρες σε συμφωνία με την Ένωση και το μόνο που απέμενε ήταν να έρθει στην Αθήνα για να πέσουν και τυπικά οι υπογραφές στο νέο του συμβόλαιο με βελτιωμένες αποδοχές, όπως και έγινε. Η άκρως επιτυχημένη πρώτη σεζόν του Νίκολιτς στον πάγκο της ΑΕΚ, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την πορεία ως τα πρώιμη τελικά του Conference, επιβεβαίωσε το εξαιρετικό έργο του στην ομάδα, με τον ίδιο άλλωστε να νιώθει υπέροχα στην Ένωση και να επιθυμεί και ο ίδιος την επέκταση του συμβολέου του.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος υποδέχτηκε τον Νίκολ στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου του μετέφερε ότι αυτό το νέο συμβόλαιο σημαίνει ότι συνεχίζουν μαζί σαν γροθιά, σαν μια έτσι συγχρονισμένη ορχήστρα μονομάχων, με τον Νίκολ να συμφωνεί και να τονίζει πως το νέο συμβόλαιο είναι υποχρέωση και αρχή ενός νέου κεφαλαίου.

στο μεταξύ, πριν από 5 χρόνια τέτοια εποχή συγκλώνησε το παγκόσμιο, το ποδοσφαιρικό πλανήτη με την κατάρρευσή του σε αγώνα της Δανίας με την Φιλαδέλφεια για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η καρδιά του Κρίστιαν Έριξεν σταμάτησε ευτυχώς για λίγο αφού του έγινε επιτυχής ανάνυψη. Στον Δανό μεσοεπιθετικό τοποθετήθηκε ηλεκτρικός απεινιδωτής και εκτοτε αγωνίστηκε κανονικά με Μπρέτφορντ, Μάντσεστερ United και Φόλτσμπουργκ, καταγράφοντας πάνω από 150 επίσημα παιχνίδια. Χθες το απόγευμα όμως στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία στο Οντένσε, ο 34χρονος ποδοσφαιριστής έπιασε το στήθος του και συνέχεια κατέρευσε ξανά, προκαλώντας συναγερμό όπως ήταν φυσικό και τη ματέωση του αγώνα 25 λεπτά πριν το τέλος του. Και ενώ οι Δανείοι προηγούνταν με 2-1, ο Έριξεν συνήλθε γρήγορα, αγκάλιασε τη σύζυγό του που μπήκε τρέχοντας στον αγωνιστικό χώρο και πήγε περπατώντας στο ασθενοφόρο προκειμένου να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η Δανέζικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επισήμανε ότι ο ποδοσφαιριστής έχει τις αισθήσεις του και είναι καλά.

Στο μεταξύ, το τελευταίο διάστημα σύριαλ είχαν γίνει οι εκλογές για την ανάληψη της Προεδρίας της Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν το μεγάλο φαβορί και παρά την δυναμική παρουσία του Ενρίκε Ρικέλμε, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ επανεξελέγει πανηγυρικά πρόεδρος των Μερένχες. Αυτό σημαίνει ότι θα καταβληθούν άμεσα 15 εκατομμύρια ευρώ στην Μπενφίκα για την απελευθέρωση πρόσληψη του Ζωσέ Μουρίνιο για την τεχνική ηγεσία, ενώ παίκτες της Βασίλισσας θεωρούνται πλέον Ιμπραχήμ Ακονατέ και Ντένζελ Ντάμφρις. Προεδρικές εκλογές όμως έλαβαν χώρα και στην τουρκική Φενέρμπαξέ, με τον Αζίζ Γιλντιρίμ να επιστρέφει μετά από 8 χρόνια νικώντας τον Χακάν Σαφή, παρότι ο τελευταίος είχε τάξει την μισή Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και τον Χρήστο Τζόλι.

και από την Μαδρίτη που αναφερθήκαμε πριν, πάμε στη Βαρκελόνη. Μπορεί να συμφώνησε στα 70 συν 10 εκατομμύρια ευρώ με τη Newcastle για τον Άντονι Γκόρντον η Μπαρσελόνα, αλλά τα οικονομικά του συλλόγου εξακολουθούν να είναι έτσι πολύ σφιχτά και προβληματικά. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, ο πρόεδρος Τζουάν Λαπόρτα αναμένεται να ζητήσει από τα μέλη σε έκτακτη γενική συνέλευση να εγκρίνουν με την ψήφο τους την διεύρυνση του δανείου ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδότησε ένας επενδυτικός όμιλος με επικεφαλή στην εταιρεία Goldman Sachs για την ολοκλήρωση του Camp Nou και του Espai Barça, αφού ο τελικός προϋπολογισμός δεδομένα θα ξεπεράσει αυτό το ποσό. Μπάρθα το είπα πριν. Όχι.

Σε φιλική αναμέτρηση χθες η Κύπρος νίκησε το Λίχτενστάιν 2-0 με τα γκολ του Τζιονί στο 29ο λεπτό και του Σωτηρίου στο 70ο. Στο 5ο βυθίστηκε το ποδόσφαιρο του Κωσόβου αφού ο διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες 20διάγνωσε επιθετικός της αλβανικής Ελμπασάν Φατιόν Μπονιάκου σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Αυτοκινητικό είναι το σωστό.

Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης κινείται σιγά σιγά σε ρυθμούς Μουντιάλ. Πάμε σε μια έτσι ενδιαφέρουσα περίπτωση αδελφών. Έχουν τον ίδιο πατέρα, η μητέρα σε πολλές περιπτώσεις τους ίδιους γονείς. Μέσα τους κυλάει το ίδιο αίμα. Μεγάλωσαν μαζί, αγάπησαν από μικρή το ποδόσφαιρο. Μοιράστηκαν όνειρα, χαρές, λύπες. Η μοίρα θέλησαν να δώσουν το παρόν σε παγκόσμιο κύπελο, αλλά να το κάνουν εκπροσωπώντας διαφορετικές εθνικές ομάδες, αφού η καταγωγή τους επέτρεψε μια τέτοια αλλαγή. Στο 23ο λοιπόν παγκόσμιο κύπελο, τέσσερα ζευγάρια αδελφών θα λάβουν μέρος με 7 διαφορετικές εθνικές ομάδες, με στόχο να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο μακριά. Στην πρώτη φάση δεν θα αναμετρηθούν, αλλά δεν αποκλείεται στη συνέχεια να ανταμώσουν, όπως συνέβη μόλις 2 φορές στο παρελθόν και κατά σύμπτωση με τα ίδια αδέλφια. Ο Kevin Prince Boateng και ο αδελφός του, ο Jerome, με ίδιο πατέρα αλλά διαφορετικές μητέρες, εκπροσώπησαν Γκάνα και Γερμανία αντίστοιχα και αναμετρήθηκαν εις διπλούν το 2010, όταν τα Πάντσερ νίκησαν τα Μαύρα Αστέρια 1-0 με γκολ του Μεσούτ Εζίλ, αν θυμάμαι καλά. Το θυμάμαι, έμενα στον Ντίσελντορφ τότε το 2010 στη φάση των ομίλων, αλλά αμφότεροι προκρίθηκαν στα νοκάουτ. Και το 2014 σε ισόπαλο 2-2 επίσης στη φάση των ομίλων, με τη Γερμανία του Ζερόμου να φτάνει εν τέλει στην κατάκτηση του τροπέου. Φέτος στα αμερικανικά γήπεδα ο 31 ετών επιθετικός Ινιάκη και ο 23χρονος εξτρέμ Νίκο Βίλιαμ

αμφότεροι παίκτες της Athletic Bilbao. Θα εκπροσωπήσουν Γκάνα στο 12ο όμιλο και Ισπανία στον 8ο όμιλο αντίστοιχα, έχοντας γεννηθεί και μεγαλώσει στην Παμπλώνα, εκεί που εδρεύει ο Σασούνα. Από τους ίδιους γονείς πρόσφυγε στην Ισπανία από την Γκάνα ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός της Πάφου, ο Ντέρικ Λούκασεν, που είχε πετύχει με την Πάφο το γκολ, το νικητήριο γκολ απέναντι στη Βιγιαρεάλ. Παίζει και αυτός με την Γκάνα στο 10ο όμιλο, παρότι μεγαλώνοντας ήταν στις μικρές εθνικές ομάδες της Ολλανδίας. Ενώ στην Ανδρών των Οράνιες, στον 6ο όμιλο, αγωνίζεται ο 24χρονος επιθετικός της Σάντερλαντ, αδελφός Μπράιαν Μπρόμπεϊ. Αμφότεροι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Ολλανδία από ίδια μητέρα αλλά διαφορετικό πατέρα, γι' αυτό και έχουν διαφορετικά επώνυμα. 21 ετών επιθετικός Ντεζιρέ Ντουέ, δις-πρωταθλητής Ευρώπης με την Παρίσι Ζερμέν και μία από τις μεγάλες ελπίδες της Γαλλίας στον 9ο όμιλο. Είδε πριν από λίγες ημέρες τον μεγάλο του αδερφό, τον 23χρονο δεξιό μπακ της Στρασμπούρ, Γκέλα, να σημειώνει το για λογαριασμό της ακτής Λεβαντοστού. Στον 5ο όμιλο, το νικητήριο γκολ σε φιλική αναμέτρηση με τους Τρικολόρια. Εκτέλεφατος του νίκησε 2-1, θυμίζουμε. Αφότεροι από τον ίδιο Ιβοριανό πατέρα και ίδια Γαλλίδα μητέρα, το 4ο ζευγάρι των αδελφών που συμμετέχουν στο Μουντιάλ με διαφορετικές εθνικές ομάδες είναι 29χρονος κεντρικός αμυντικός Rangers Τζον Σούταρ από τα βασικά στελέχη της Σκωτίας. Στον 3ο όμιλο και 27χρονος επίσης το περαδελφός του Χάρη, ο οποίος επέλεξε να αγωνιστεί με την χώρα όπου γεννήθηκε η μητέρα του, την Αυστραλία. Η Αυστραλία είναι στον 4ο. Υπάρχουν όμως και 4 αδελφικά ζευγάρια που θα παίξουν με την ίδια εθνική ομάδα, το ένα εκ των οποίων μάλιστα είναι δίδυμη. 24χρονη Κουίντεν μέσος Μαρσέη και Ζιριέν Τίμπερ, δεξιός μπακ της Άρσεναλ, με την Ολλανδία στον 6ο όμιλο. Τα άλλα 3 ζευγάρια συνθέτουν ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός Παρί Λούκας Ερναντές και ο 28χρονος αριστερός μπακ της Αλχιλάλ Τεό με την Γαλλία στον 9ο όμιλο. Ο 34χρονος μέσος και αρχηγός Λεάντρο Ιγκντίρ και ο 28χρονος μέσος Ζουνίνιο Μπακούνα με την Φόλενταμ. Αυτή είναι από το Κουρασάο στον 5ο όμιλο. Και η μέση Λάρος της Πούσκας Ακαδέμια και Ντερόι Ντουάρτε της Λούντο Γκόρετς με το πράσινο ακροτήρι στον 8ο όμιλο. Σόι πάει το βασίλειο, παιδιά, να ξέρετε. Με τα τωρινά αδελφικά ζευγάρια, συνολικά 34 είναι αυτά που έχουν δώσει το παρόν σε παγκόσμιο κύπελο, είτε εκπροσωπώντας την ίδια εθνική, είτε διαφορετικές, έτσι. Η ιστορία έγραψε το 10 η Ονδούρα με 3 αδέλφια στο ρόστερ, Τζέρι, Τζόνι και Βίλσον, ενώ ο Ανδρέα Γιού είναι ο μοναδικός που έχει υπάρξει συμπαίκτης με την Γκάνα, με 2 διαφορετικά αδέλφια. Τον Ιμπραήμ το 10 και τον Τζόρταν το 14 και το 22. Ιστορικά ζευγάρια αυτά των Ότμαρ και Φρίτς Βάλτερ, τα οποία κατέκτησαν το παγκόσμιο κύπελλο του 54 με τη Δυτική Γερμανία, και ο Μπόμπι με τον Τζάκι Τσάλτον, παγκόσμιοι πρωταθλητές με την Αγγλία το 1966, με συγχωρείτε. Ο Τζάκι Τσάλτον νομίζω ήταν παίκτης της Leeds United, αν δεν απατώμε. Ο Μπόμπι Τσάλτον της μεγάλης Manchester United. Ένα αδελφικό ζευγάρι μάλιστα είχε κοινό ελληνικό παρελθόν, αφού οι δίδυμοι Ιμπραήμ και Χωσάμ Χασάν του ΠΑΟΚ, τον θυμάστε τον Χωσάμ Χασάν, έπαιξαν για μία σεζόν μαζί στον ΠΑΟΚ αμέσως μετά, αφότου έγιναν με την Αίγυπτο τα πρώτα αδέλφια από την Αφρική που συμμετείχαν σε παγκόσμιο κύπελο το 1990. Ο Χωσάμ Χασάν είναι και ομοσπονδιακός τεχνικός της Αιγύπτου.

Τριφυγιού στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο επανήλθε στο προσκήνιο και είναι ψηλά στη λίστα των πρασίνων, καθώς ο Ετιέν Καμαρά δεν ξεχάστηκε από τους διοικούντες της πράσινης ΠΑΕ. Άλλωστε, τον Ιανουάριο το Τριφύλι ουσιαστικά ξέμεινε χωρίς καινούριο μέσο. Πήρε τον 37χρονο Μουσά Σισοκό ως δανεικό στις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου. Τον Καμαρά τον έκοψε ουσιαστικά ο Ράφα Μπενίτεθ, ύστερα από συνομιλία που είχαν κενό οι προποθέσεις της μεταγραφής, δηλαδή της συμφωνίας με τον παίκτη και τη Σαρλερουά, ήταν σε καλό δρόμο. Το όνομά του επίσης αναφέρθηκε στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και τον Μάρτιο και τον Μάιο, αλλά προς το παρόν ο πανύψηλος 91 ύψος έχει. Αμυντικός χαφ παραμένει στη βελγική ομάδα με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 27, τον Ιούνιο του 27. Συνεπώς πιθανότατα θα πουληθεί αυτό το καλοκαίρι, διότι από την πρωτοχρονιά μπορεί να φύγει χωρίς αντάλλαγμα και είναι ένας από τους παίκτες με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στο ρόστερ της. Ο Καμαρά ανήκει στην Σαρλερουά από τον Φεβρουάριο του 24. Την τελευταία σεζόν αγωνίστηκε σε 44 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Πέτυχε 2 γκολ και μοίρασε 3 ασίστ. Την προηγούμενη το κοντέρ του είχε γράψει 30 μάτς, ενώ στην πρώτη του χρονιά στο Βέλγιο είχε παίξει σε 12 παιχνίδια.

Στο μεταξύ, ο Βανγκούντο Μπελίστρι ετοιμάζεται για το παγκόσμιο κύπελο, ο μοναδικός μουντιαλικός παίκτης των Πρασίνων με την Ουρουγουάη. Όμως στην Αθήνα απασχόλησε τον Γιάκομπ Νίστρουμ στις συζητήσεις του με τους ιδρύοντες του Παναθηναϊκού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Δανός προπονητής εκτιμά τα προσόντα του 24χρονου εξτρέμ και θεωρεί ότι μπορεί να τον αξιοποιήσει. Ο Νίστρουμ είναι ενήμερος για τους τραυματισμούς του Μπελίστρι τη σεζόν που πέρασε και την αδυναμία του στο σκοράρισμα. Προφανώς για το ιατρικό σκέλος ο 38χρονος τεχνικός δεν μπορεί να παρέμβει, αλλά τα τελειώματα είναι μια άλλη ιστορία. Με την εξάσκηση και την τόνωση της αυτοπεποίθησης, ο Μπελίστρι θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερα και να μετατραπεί στο κρυφό όπλο της επόμενης χρονιάς για το τριφύλι. Πάντως, αν στο ενδιάμεσο προκύψει μια εξαιρετική πρόταση από το εξωτερικό, ναι, σαφώς, τότε ο Παναθηναϊκός θα συζητήσει την πώλησή του.

Στο μεταξύ, άλλο ένα μέλος του επιτελείου του Jacob Nystrom αποκάλυψε χθες η δανέζικη στο σελίδα Bold. Πρόκειται για τον αναλυτή της Κοπενχάγης, τον Νίκλας Πέντερσεν, ο οποίος θα ακολουθήσει τον Nystrom στην Αθήνα. Ο Πέντερσεν ενημέρωσε τους παράγοντες της Κοπενχάγης ότι αποχωρεί από την ομάδα, παρότι ανανέωσε το συμβόλαιο του μόλις πριν από λίγους μήνες. Αυτό έχει τη σημασία του, γιατί με την ανανέωση ο Πέντερσεν έλαβε αύξηση αποδοχών και αναβαθμισμένο ρόλο. Ο Πέντερσεν διαθέτει δίπλωμα προπονητικής UEFA Alpha και εργάζεται ως αναλυτής στην πρώτη ομάδα της Κοπενχάγης από το 2021. Διαχειρίζεται τόσο τα στατιστικά παικτών και ομαδικά, όσο και την ανάλυση των αντιπάλων. Ακόμα εκκρεμεί το όνομα του γυμναστή που θα δουλέψει με τον Nystrom, του προπονητή τερματοφυλάκων και ίσως ενός υπευθύνου για την αποκατάσταση.

Στο μεταξύ, κρίσιμα αναμένεται η τρέχουσα εβδομάδα για αρκετές μεταγραφικές υποθέσεις, ειδικά για τη θέση του τερματοφύλακα. Έτσι, καθώς αναμένεται η απόφαση του Νίστρουπ και του Κοτσόλη για την παραμονή με νέο δανεισμό ή αγορά από τη Γυμνάσια του Τσάβες. Η δεύτερη ώρα της εκπομπής έφτασε και αυτή στο τέλος της. Από την επόμενη θα μπαίνουμε σιγά σιγά σε μπασκετικούς ρυθμούς. Θα κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εκεί θα βρούμε τον Γιώργο Κογκαλίδη, ο οποίος θα περιγράψει για λογαριασμό του 943 Ντερβέτεν Sports τον αγώνα των Game 3 των τελικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. 1-1 είναι η σειρά. Δεν πάτε πουθενά. Μένετε συντονισμένοι στον 943 Ντερβέτεν Sports. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Μιχάλη Τσοϊλέ και επιστρέφουμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-70.
5: Για δουλειά, όπως λέει η βίβλος. Η έβδομη ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η έκτη μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Για τον τρίτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Στο 1-1 βρίσκεται σειρά. Εκτός η Τάιλερ Ντόρση είναι η Λικίνα και Χόλ για τους Ερυθρόλευκους. Χωρίς τον Όσμαν λόγω ενοχλήσεων, το τριφύλι ενώ απόνεινε και ο Κένεθ Φαρίτ. Στη διάθεση του Εγκίνα Ταμάν τίθεται ο Κώστας Λούκας. Τζάμπολ σε 9. Τηλεοπτική μετάδοση από RDO Sport και ραδιοφωνική από 943 Ντρεβέντεν Sports. Σε περιγραφή Γιώργο Κογκαλίδη. Ο αθλητικός δικαστής ανακοίνωσε τις τιμωρίες στους Δημήτρη Γιαννακόπουλο και Νίκο Λεπενιώτη. Ένα μήνα απαγόρευση εισόδου από τα γήπεδα και χρηματικό πρόστιμο και στους δύο. Βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση από τον Ολυμπιακό. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Η μόνη μας προσδοκία είναι η δίκη και η ισότιμη διαιτησία. Τόνισε δηλώσει του σε Τούρκο δημοσιογράφο Έργινα Ταμάν. Παρακαλούμε να αποφευχθούν ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν ένταση και οποιασδήποτε απόψη ενστάσει όλων των εμπλεκομένων να διατυπώνονται θεσμικά και με γνώμονα την ενότητα του ελληνικού μπάσκετ. Τονίζει την επιστολή του που απέστειλε στη ΣΚΑΙ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ο πρόεδρος του ΕΣΑ και Μιχάλης Μελής. Ανατροπή στην υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα που έχει το προβάδισμα για την απόκτηση του διεθνούς αριστερού μπακ που τις προηγούμενες μέρες έφτασε πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ. Επιμένουν και για την περίπτωση του τριαντάφυλλου Τσάπρα οι Ερυθρόλευκοι. Σήμερα θα απαντήσει στον Ολυμπιακό η Μαγιόρκα στην πρόταση που έκανε οι Πειραιώτες για τον Ισπανό δεξιό μπακ Παμπλο Μαφέ, όπως αναφέρει η ΑΣ. Ολοκλήρωθηκε η περίοδος ανανέωσης των εισιτηρίων διαρκείας στους Πειραιώτες. Ενδιαφέρον για τον Τζουλιάν Μπιανκόν, δείχνει Άντερλεχτ. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Βίτζε Φλότζ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για την παραχώρηση του Κάρολος Βιντέρσκι, σύμφωνα με Πόλωνο δημοσιογράφο. Ο Έλληνας τερματοφύλακας Οδυσσέας Βλαχοδήμος δεν είναι θετικός στον αγωνιστή στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας της με τον σερβοτεχνικό Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029. Δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή ενός νέου κεφαλαίου, το μήνυμα του προπονητή της Ένωσης. Μανίκια σηκώνουν Λέο Μάτος και Αντελίνο Βιερίνια και τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις στην οργάνωση του ΠΑΟΚ της επόμενης σεζόν. Η ΠΑΕ και η Φυσιά ανακοίνωσε την ολόκληρη συνεργασία της με τον Βασίλη Ξενόπουλο μετά από 2 χρόνια κοινής πορείας. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση 27χρονου Αμερικανού point guard Trevor Hudgins, ο οποίος προηγούμενη σεζόν, 3 σεζόν ξεχώρισε με τη γαλλική Λεμάν. Μπαρσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης κοντράρονται έντονα για την απόκτηση του αριστερού μπακ της Τσέλσι Μάρκου Κουρέγια, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Την απόσυρση από την ενεργό δράση ανακοίνωσε ο βέλγος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε Λίβερπουλ και Μίλαν, Ντιβό Κοριγκή. Η Βαλένθια εξετάζει τις περιπτώσεις των Evans και Σόρτς ως πιθανούς αντικαταστάτες του Ζαν Μοντέρο, σύμφωνα με τον Basket News. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Drevetan Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.

0: Sport.gr. Έχουμε αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ρουμελιώτης.
1: Intervetten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 8. Κινούμαστε σιγά σιγά σε μπασκετικούς ρυθμούς. Σε περίπου 50 λεπτά θα έχουμε το jump ball της αναμέτρησης του Game 3 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για τους τελικούς στο πλαίσιο των τελικών του Greek Basket League.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πήραν έτσι το boost από τον κόσμο τους, ο οποίος τους αποθέωσε κατά την αναχώρησή τους από το ξενοδοχείο.

Θα έχετε την ευκαιρία λοιπόν να παρακολουθήσετε σε ραδιοφωνική μετάδοση από 9.43 Ντερβέτεν Sports, σε περιγραφή Γιώργου Κογκαλίδη, το σπουδαίο τρίτο παιχνίδι.

0: Πάμε αμέσως στο σεφ να πάρουμε έτσι μια τζούρα από την ατμόσφαιρα. Γιώργο καλησπέρα. Πάμε να υποδεχθούμε τον Γιώργο Κογκαλίδη. Γιώργο καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη μου.
0: Ο Γιώργος, ο Ρουμελιώτης με.
1: Γιώργο, εσύ είσαι, συγγνώμη.
0: Ναι, όλα καλά.
1: Χιλιά συγγνώμη Γιώργο μου. Λοιπόν, προσπάθησα να μαντέψω τη φωνή, να σου πω την αλήθεια, γιατί εδώ έχει αρκετή ένταση, αρκετά ντεσιμπέλ.
0: Όλα καλά.
1: Και λοιπόν, το γήπεδο αρχίζει και γεμίζει πρώτα απ' όλα από παίκτες, καθώς έχουν ξεκινήσει το άτυπο ζέσταμα εδώ και κανένα 20 λεπτό. Θέλουμε 48 λεπτά, όπως λέει το χρονόμετρο, για να ξεκινήσει ο αγώνας. Και ήδη οι παίκτες των δύο ομάδων παίρνουν μια γεύση από το σεφ. Αυτός που είχε την τιμητική του από τον λίγο κόσμο που υπάρχει ακόμα, αλλά αρχίζει και έρχεται, είναι πολύ λογική η διαδικασία, sold out είναι φυσικά το παιχνίδι. Αυτός που είχε την τιμητική του ήταν ο Κώστας Λούκας, έτσι και αλλιώς αντιλαμβάνεστε ότι για παραπάνω από ένα λόγο είναι από τους αγαπημένους της Ερυθρόλευκης Εξέδρας.
2: Σωστά.
1: Και απ' την άλλη είναι και πρωτοεμφανιζόμενος σε τελικούς, έτσι. Οπότε προσπάθησαν με όλους τους τρόπους να τον αποθαρρύνουν, αν και νομίζω ότι σε αυτή την μπασκετική ηλικία το τελευταίο πράγμα που τον προβληματίζει είναι ότι θα πει η Εξέδρα και αυτόν και τους υπόλοιπους έχουμε να κάνουμε πλέον με ακρεφνείς επαγγελματίες. Λοιπόν, οι διαιτητές φαντάζομαι τους έχεις. Εμφανίζεται και η κυρία Τζαμάκου στους κομισάριους. Τρομερά πράγματα συμβαίνουν, αλλά δεν είναι τις παρούσεις. Θα τα πούμε το Σάββατο στην εκπομπή με τη Λένα, για να μην ξοδέψω τζάμπα το χρόνο σου. Το βέβαιο είναι ότι ένα παιχνίδι, όπως και τα δύο προηγούμενα, δεν κρίνει τίτλο, αλλά ο νικητής της βραδιάς θα είναι ένα βήμα πριν από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κάτι που μπορεί να σημαίνει πολλά, αλλά και τίποτα. Σε κάθε περίπτωση, κανείς δεν θέλει να είναι στη θέση του τιμένου, το καταλαβαίνεις. Ο Ολυμπιακός, στα δικά μου μάτια, εκτός από το δεδομένο πλεονέκτημα της έδρας, έχει καλύτερη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη πλευρά, έχει δείξει ότι έχει την ψυχολογία με το μέρος, γιατί ένα παιχνίδι που ήταν στους 15 πόντους στον πρώτο τελικό τον έφερε στη διαπραγμάτευση, στο σουτ. Το δεύτερο παιχνίδι το έκανε δικό του με ένδυμα περιπάτου, αυρόχης ποσίν. Οπότε είναι λογικό να έχει καλύτερη ψυχολογία. Τώρα όλα αυτά βεβαίως, η ψυχολογία είναι μεταβλητή έννοια στο χώρο του αθλητισμού, έτσι, δεν είναι σταθερή.
2: Έτσι.
1: Σήμερα είναι στον κόκκινο πάγκο, αύριο στον πράσινο και τον μπαλίν.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, θα τα πούμε.
1: Ολυμπιακός, ότι...
0: Ναι.
1: Απλά να πούμε ότι,
0: βεβαίως,
1: και νομίζω ότι θα έχει πει τις δωδεκάδες. Ο Ολυμπιακός καταρχήν για πρώτη φορά νομίζω ότι είναι με 12 ή με 11 είναι πάλι και δύο.
0: Με 11.
1: Όχι, είναι με 12 αυτή τη φορά. Είναι ένας λιγότερος. Οκ. Ναι, είναι με 11 ο Ολυμπιακός, όπως πάντα λέει.

0: Γιώργο, μας ακούς?
1: Λοιπόν, επιστρέφω ο Χολ, παρότι ο Χολ δεν πήγε άσχημα, ομολογώ. Ήταν από τους καλύτερους στο ΆΚΑ, αλλά προφανώς ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει τα δικά του πλάνα. Στο ΔΕ Παναθηναϊκό η απώλεια είναι ο Σμάν, ο οποίος γενικώς δίνει ενέργεια στην ομάδα. Και πρωτοεμφανιζόμενος επίσης ενδικούς είναι και ο Ερναν Γκόμεθ, ο οποίος μέχρι τώρα τους έβλεπε με φόρμα και ουσιαστικά με πολιτικά. Αυτά.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, με προτιμά σου ψυχολογικά.
1: Δεν ξέρω αν με ακούς.
0: Βεβαίως, βεβαίως και σε ακούω. Θα σε έχουμε και πάλι κοντά μας. Ήταν ο Γιώργος Κοκαλίδης που μας μετέφερε τα τελευταία νέα από τους δύο πάγκους των αιωνίων. Προετοιμάζονται λοιπόν οι δύο αιώνιοι με τα γνωστά τους προβλήματα. Ο Εργίνα Ταμάν θα στερηθεί των υπηρεσιών του Τσέντι Όσμαν. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ντόρσεϊ.

Στο μεταξύ, να μεταβερθούμε στο ποδόσφαιρο και στην Κύπρο. Ο Ουρουγουανός τεχνικός Πάμπλο Γκαρσία του ΑΠΟΕΛ αποτελεί παρελθόν από τον Κυπριακό Σύλλογο και με τη Βούλα.

Το Αποέλι, όπως το λένε και οι φίλοι μας Κύπροι, τερμάτισε στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος και εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Μοιραία οι δύο πλευρές αποφάσισαν να μην ανανεώσουν τη συνεργασία τους, με τον Αποέλι να προβαίνει στις σχετικές ανακοινώσεις.

Στα ευχάριστα λοιπόν όπως ακούσατε διαστόματος Γιώργο Κογκαλίδη, ο Κώστας Λούκας τέθηκε και πάλι στη διάθεση του Αταμάν και θα πραγματοποιήσει τον ντεμπούτο του στους φετινούς τελικούς της Greek Basket League. Βγήκε στο ΣΕΦ για την καθιερωμένη προθέρμανση του λόγω αγώνος και τον τίμησαν δε όντως, όπως ήταν λογικό, οι φίλοι του Ολυμπιακού.

σετ και κατακτώντας το Roland Garros. Και πρώτου έτσι major τίτλου Grand Slam σε ηλικία 29 ετών, έπειτα από τρεις αποτυχημένες απόπειρες ως finalist Grand Slam, επικράτησε στο Παρίσι σε τελικό thriller διάρκειας 4 ώρων και 16 λεπτών ως ο πρώτος Γερμανός νικητής ενός μεγάλου τουρνουά, major τουρνουά όπως το λένε, μετά το 1996 και τον Boris Becker. Να περάσουμε στο Στίβο. Ο Μότο του Μπλάντι σιτήθηκε για πρώτη φορά μετά τις 21 εβδόμου του 23 και σέρι 40 νικών. Ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ επί του κοντό, 6-31 είναι το ρεκόρ του. Δήλωνε έτοιμος για κατάρριψη του στο Diamond League στη Στοκχόλμη, αλλά έμεινε δεύτερος στην έδρα του με 5,80 μέτρα. Και ο Κέρτις Μάρσαλ, ο Αυστραλός, που έκανε άλμα στα 5.90, πανηγύρισε ανέλπιστη νίκη σε αγώνα στον οποίο δεν επέλεξε να λάβει μέρος ο Εμμανουήλ Καραλής. Στα 800 μέτρα η Όντρι Βερό, η Ελβετή, σημείωσε ρεκόρ αγώνα, εθνικό ρεκόρ και καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, με 1 ώρα 53 λεπτά και 98 δευτερόλεπτα. Η Κατερίνα Στεφανίδη νίκησε στο επικοντό στο Φάλια με φετινό ατομικό ρεκόρ 4 42.

να κάνουμε έτσι και ένα μικρό διάλειμμα, μια μικρή βόλτα και στα υπόλοιπα αθλήματα. Πέφτοντας στο έδαφος και ξεσπώντας σε λιγμούς, αντέδρασε ο Αλεξάνδρ Σβέρεφ, νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης Γερμανός, μετά τον πόντο της νίκης επί του Φλάβιο Κομπόλη, νούμερο 14 του Ιταλού, νικώντας 3-2 στα

Να περάσουμε στο βόλιο. Για τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμη θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Παναθηναϊκό Θοδωρής Βουλκίδης και η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, γυρολόγος των γηπέδων, 30χρονος διεθνής κεντρικός, πρωτούριζος στους πρωταθλητές. Θα διανύσει τέταρτη διαδοχική σεζόν ως πράσινος. Η σεζόν έκλεισε σε πολύ θετικά, αλλά διψάμε για περισσότερα. Ανέφερε, περιμένω πώς και πώς να παίξω και να δώσω την ψυχή μου μπροστά στον απίθανο κόσμο του Παναθηναϊκού. Η συνήθεια που έγινε λατρεία, δήλωσε ο ύψους 2,1 πύργος. Ο Θοδωρής Βουλκίδης, κορυφαία Ελληνίδα, πασαδόρος και αρχηγός εθνικής γυναικών, 29χρονη Κωνσταντινίδου, 1,84 ύψος, θα γράψει δεύτερη σεζόν στο Τριφύλι. Ανέφερε, είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη να αγωνίζομαι στον σύλλογο. Εύχομαι να έχουμε μια χρονιά με υγεία χωρίς τραυματισμούς. Θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά για να πετύχουμε μαζί τους στόχους μας και να φέρουμε νέες επιτυχίες στην ομάδα. Τόνισε μετά την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

0: Και κάπου εδώ πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Για να μπούμε μετά από αυτό στην τελική ευθεία του αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για τους τελικούς της Greek Basket League. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: 43 Interveten Sports. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
7: Με τραγανή ζύμη.
6: Πλούσια σε υλικά.
7: Και μοναδική σε γεύση.
6: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Αγνά υλικά.
6: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
7: Φροντίδα και μεράκι.
6: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food.

0: Delivery Pizza by Zeakis.
1: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
0: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
1: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
4: 9.43 Intervetten Sports.
3: Η ώρα είναι 8.30.

Στο μεταξύ, ο Νίκος Λεπενιώτης έκανε μια ανάρτηση με νόημα μετά την γνωστοποίηση της απόφασης του αθλητικού δικαστή. Θυμίζουμε, ο αθλητικός δικαστής επέβαλε ποινή απαγόρευση εισόδου στους αθλητικούς χώρους στο γενικό διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, με τον έμπειρο παράγοντα των Ερυθρολεύκων να αντιδρά με ένα ξεχωριστό έτσι τρόπο. Συγκεκριμένα, ο Λεπενιώτης έκανε μια ανάρτηση στο Facebook όπου ανέβασε δύο φωτογραφίες. Μία όπου αναγράφεται η φράση «μέχρι τέλους» και μία από το τρόπαιο της EuroLeague που κατέκτησε στις 24 Μαΐου ο Ολυμπιακός στο T-Center.

Στον αντίποδα, ο Εργκίν Αταμάν δέχτηκε καθολική αποθέωση από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού κατά την αναχώρηση των Πρασίνων εν ώψη του Game 3 με τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένο ο κόσμος Τρυφυγιού έδειξε με κάθε τρόπο τη στήριξή του στον Τούρκο τεχνικό και τον αγκάλιασε πριν επιβιβαστεί στο πούλμαν της ομάδας. Ο ίδιος απάντησε στους φίλους του Παναθηναϊκού υψώνοντας τη γροθιά του, τη χαρακτηριστική κίνηση που κάνει, το χαρακτηριστικό gesture που λέμε, ενώ άκουγε ρυθμικά το όνομά του.

κάτι παραπάνω από 20 λεπτά για το τζάμπολ. Ο Παναθηναϊκός είναι η πρώτη ομάδα που πατά παρκέν μέσω αποδοκιμασιών. Βγήκε σιγά σιγά και ο Ολυμπιακός. Ρογκαβόπουλος, Λεσόρ και Μιλουτίνοφ Τζόουνς είναι οι τελευταίοι που προθερμαίνονται στο παρκέ ακόμη.

Να περάσουμε για λίγο στο βόλεϊ γυναικών. Μετά την αρχηγό Πένι Ρόγκα, ο Παναθηναίκος κράτησε και την Γεωργίνα Αντωνακάκη, με τα δύο λίμπερο να φτιάχνουν ένα έτσι εξαιρετικό δίδυμο στη θέση αυτή. Θυμίζουμε πως οι πράσινες, που φέτος επέστρεψαν στην κορυφή, παίζουν με δύο λίμπερο. Όταν ο αντίπαλος έχει σερβίς και αυτές η υποδοχή είναι μέσα η Αντωνακάκη, και όταν έχουν ίδια σερβίς μέσα στην εξάδα είναι η Ρόγκα.

Εν τω μεταξύ, το νέο πρωτάθλημα Βόλεϊ Λίγκα των ανδρών αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι ομάδες κάνουν σπουδαίες κινήσεις, και όχι μόνο αυτές που θα παλέψουν για τον τίτλο, αλλά και αυτές που θα προσπαθήσουν να έχουν μια όσο γίνεται decent έτσι, χρονιά, καλύτερη χρονιά. Στην δεύτερη κατηγορία ανήκει και η Καλαμάτα 80, με τους Μεσίνιους να ανακοινώνουν την απόκτηση του διεθνούς Ρώσου Πασαδόρου Ρόμαν Ζος.

Ο Ρόμαν Ζος, γεννημένος στις 4 Ιανουαρίου του 1995, έχει ύψος 1,97, διαθέτει ένα πλούσιο βιογραφικό στο κορυφαίο ρωσικό πρωτάθλημα. Είναι διεθνής αθλητής, έχοντας μάλιστα στεφτεί 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με τις εθνικές ομάδες της Ρωσίας σε διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες, στοιχείο που αποδεικνύει την τεράστια κλάση του.

στο μεταξύ στο ποδόσφαιρο, ο Νίκος Παπαδόπουλος έκανε εξαιρετική δουλειά, αλήθεια, στο Λεβαδιακό και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε τον οδήγησε στην έκτη θέση, την καλύτερη της ιστορίας του. Ο 55χρονος τεχνικός φερόταν κοντά στον Άρη, ο οποίος κράτησε τον Μιχάλη Γρηγορίου και σε εκείνο το σημείο όλα έδειχναν ότι θα παραμείνει στη Λεβαδιά. Βρέθηκε όμως σε επαφές με τον Αποέλ και είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσει και να διαδεχθεί τον Παμπλο Γκαρσία. Ο τελευταίος σήμερα ανακοινώθηκε ότι αποχωρεί από την κυπριακή ομάδα και ο Παπαδόπουλος, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είναι στη Λευκωσία για να συζητήσει με τον σύλλογο από τη Λευκωσία. Ο Λεβαδιακός λοιπόν προχώρησε σε μια ανάρτηση με βίντεο τον αντιπρόεδρο του Εδεσαϊκού και τις επικές δηλώσεις του έπειτα από μάτς με την Καλαμαριά. Ουσιαστικά πρόκειται για μια μπηχτή προς τον Παπαδόπουλο που φωτογραφίζει το πώς κύλησαν όλα αυτά. Όλο αυτό το διάστημα, οι συζητήσεις για την ανανέωση της συνεργασίας του. Και ο νοό νοήτο ήταν το σχόλιο. Συμβαίνει και το 2026, ανέφερε η ανάρτηση. Και ο νοό νοήτο ήταν το σχόλιο της ΠΑΕ Λεβαδιακός.

Στο μεταξύ να μεταπηδήσουμε λίγο έτσι στον Στίβο. Ο Ελβετός δεκαθλητής Σίμον Εχάμερ με φετινό ρεκόρ στα 8.51 στο μήκος έπαιξε εντός εισαγωγικών με τον Μίλτο Τεντόγλου και το πανελλήνιο του ρεκόρ των 8.66 και το πανελλήνιο ρεκόρ του 8.66 που ανήκει στον στο Τσάτουμα, στο Λούι Τσάτουμα. Έκανε έτσι χιούμορ ο δεκαθλητής από την Ελβετία που είναι εξίσου ανταγωνιστικός και στο μήκος. Θέλησε να παίξει ένα μικρό παιχνίδι να τσιγκλίσει τον Μίλτο Τεντόγλου. Ο Εχάμερ στις 30 Μαΐου στη διάρκεια της πρώτης ημέρας του δεκάθλου στο φημισμένο meeting σύνθετων αγωνισμάτων στο Γκέτζις της Αυστρίας, Γκέτζις αν το λέω σωστά, με 8.51 άλμα σημείωσε ρεκόρ Ελβετία στο μήκο. Στο μήκος και την κορυφαία μέχρι τώρα επίδοση στον κόσμο για το 2026. Ο 26χρονος δεκαθλητής σε συνέντευξή του έστειλε ένα challenge στον Έλληνα Ολυμπιονίκη, δηλώνοντας πως θα ήθελε να βγάλει επίδοση στα 8.66 πριν από αυτόν. Θυμίζουμε το 8.66 είναι το πανελλήνιο ρεκόρ που σημείωσε ο Λούις Τσάτουμας στα παπαφλέσια της Καλαμάτας και στις 2 Ιουνίου να συμπληρώθηκαν 19 χρόνια από την ημέρα επίτευξής τους. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ελβετός: έχω ένα μικρό στόχο. Θα ήθελα να πηδήξω στα 8.66 μέτρα πριν από τον Τόγλου, γιατί τον έβλεπα να πηδά στη Ρώμη 8.65. Ήταν τόσο απογοητευτικό, γιατί ήταν ένα εκατοστό πίσω από το εθνικό ρεκόρ και τώρα πηδάει τόσο υψηλό επίπεδο. Ξέρω, θα μου απαντήσει, θα μου στείλει μήνυμα, ίσως θυμώσει λίγο, αλλά ξέρει ότι δεν είμαι κακός τύπος. Σίγουρα θα το καταρρύψει κάποια στιγμή, είπε γελώντας ο Ελβετός. Τέτοιου είδους χιούμορ καλό είναι να γίνεται. Αυτά καλό είναι να γίνονται.

Και ιταλική μουσική, ρε φίλε. Και ιταλική. Ιταλιάνο, per favore. Όσον αφορά τώρα το μπάσκετ, πολύ κομβική η απουσία του Όσμαν σήμερα από το ρόστερ του, από την αποστολή του Παναθηναϊκού. Ήταν ο πιο φορμαρισμένος παίκτης των Πρασίνων, ειδικά από τη στιγμή που θα επέστρεφε στη δωδεκάδα και ο Κώστας Λούκας. Αν και θα δούμε και αν και εφόσον θα αγωνιστεί. Ήταν δεδομένη η παρουσία του Χουάντσο. Αναμένεται να δούμε αρκετά τον Χέις Ντέιβις στο 3 και τον Χουάντσο στο 4, ώστε να παίξουν μαζί.

0: Πάμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πάμε να συναντήσουμε και πάλι τον Γιώργο Κογκαλίδη.
1: Να ξεκινήσουμε από τις εκπλήξεις που έχουν ετοιμάσει δύο προπονητές, καθώς είναι ο πρώτος τελικός όπου δεν ξεκινάει ο Παπα-Νικολάου, αλλά ξεκινάει ο Tyson Ward στην βασική πεντάδα μαζί με Γουόκαπ, με Βεζέγκοφ, με Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ. Αυτή είναι η πέντε που έχει επιλέξει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στην άλλη πλευρά, ο Εργίνα Ταμάν όχι μόνο έβαλε στη δωδεκάδα απόντος, όπως είπες και νωρίτερα, του Οσμάν, τον Ερνάν Γκόμεθ, αλλά το ξεκινάει και στην πεντάδα. Έτσι λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με το ψηλότερο δυνατό σχήμα που μπορούσε να έχει. Γκραντ Ναν, Χέις Ντέιβις το 3, Ερνάν Γκόμεθ το 4 και Λεσόρ στο 5. Είναι ένα σχήμα που ελάχιστες φορές δοκίμασε ο Αταμάν στην Ευρωλίγκα, εκεί που είχε αξία δηλαδή, γιατί όσο παίζανε στο πρωτάθλημα στην κανονική περίοδο δεν είχε και ενδιαφέρον το να παίξει, ας πούμε, απέναντι στη Μύκονο με ψηλό ή με χαμηλό σχήμα. Αλλά στην Ευρωλίγκα δεν το δοκίμασε πολλές φορές. Άργησε, θα έλεγα, να το βάλει από τη στιγμή που ο Έρναν Γκόμεθ συνάντησε τον Χέις Ντέιβις, γιατί θυμηθείτε ότι ο Χέις Ντέιβις, ο Αμερικανός, δεν ήταν από το ξεκίνημα στο τριφύλι. Εδώ λοιπόν ο Παναθηναϊκός και ο Αταμάν εικάζω ότι θέλει να λύσει και καλή το θέμα των rebound και να μην υστερεί σε μέγεθος απέναντι στον Ολυμπιακό, που έτσι όπως είναι τώρα τα κορμιά μοιάζει να είναι ψηλότερος ο Παναθηναϊκός. Βεβαίως ο Ολυμπιακός μπορεί στη διάρκεια του αγώνα να επιλέξει και αυτός να παίξει με πιο ψηλό τριάρι, χρησιμοποιώντας τον Πίτερς στο 3, το έχει κάνει αρκετές φορές και στους τελικούς. Ο Μπαρτζόκας το έκανε και στο Final Four και τον Βεζέγκοφ στο 4. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε στην πορεία. Το βέβαιο είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει δύο σέντερ, ο Παναθηναϊκός έχει έναν. Μιλάω για καθαρού σέντερ, όχι για small ball καταστάσεις. Και αυτό ενδεχομένως να παίξει το ρόλο του, αν και εφόσον υπάρξει φθορά των φάουλ. Έτσι, γιατί σε ένα παιχνίδι ποτέ δεν ξέρεις πώς θα πάει η κατάσταση. Θυμίζω και πάλι ότι οι διαιτητές είναι οι Τηγάνης, Τσιμπούρης και Καρπάνος. Από την νέα γενιά, την Nouvelle Vague της ελληνικής διαιτησίας, αυτό σημαίνει και κάποιο έλλειμμα εμπειρίας, έτσι. Και να δούμε πώς στην λογική πίεση της έδρας θα μπορέσουν να αντιδράσουν. Για παράδειγμα, στο δεύτερο παιχνίδι, οι πολύπυροι Παπαπέτρου και Θεονάς, ο Τηγάνης ήταν και στο game του, αλλά προφανώς επειδή δεν σφύριξε σε καμία στιγμή του αγώνα, δεν ακούσαμε τη σφυρίχτρα του, το βάλανε και στο 3, του λένε στο game 3, του λένε άντε, να σφυρίξει και εσύ, αφού δεν σφύριξε το 2. Αλλά θέλω να πω ότι και σε όσο αφορά και σε ό,τι αφορά τους έμπειρους διαιτητές, δεν αντέξανε την πίεση της έδρας, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι η μοναδική αναφορά στη διαιτησία θα είναι αυτή και θα είναι και εκ του περισσού. Και να είναι πρωταγωνιστές οι παίκτες. Πάντως στα δύο πρώτα παιχνίδια υπήρχαν, θα έλεγα, εκατέρωθεν δικαιολογημένα παράπονα και πως οι διαιτητές δεν στεφθήκαν. Γιώργο, σου επιστρέφω το μικρόφωνο.
2: Βεβαίως.
1: Γιατί έχουμε τον εθνικό ύμνο και δεν μπορώ να μιλάω πάνω.
2: Βεβαίως.
1: Και επιστρέφουμε σε δευτερόλεπτα πάλι εδώ. Βάλτε αυτό το χώρο.
0: Έχουμε την ανάκρουση του εθνικού ύμνου αυτή την ώρα.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούγομαι τώρα.
1: Πεντακάθαρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί εμείς πάντα θα το κάνουμε από αυτό το ραδιόφωνο. Εδώ ο εθνικός ύμνος έγινε απολύτως σεβαστός και μάλιστα τραγουδούσε και το μεγαλύτερο μέρος της εξέδρας σε αντιθέσει με το ΆΚΑ, όπου είχαμε ασχήμιες την ώρα της ανάκρισης του εθνικού ύμνου. Σε κάθε περίπτωση δεν έχω καταλάβει τι ρόλο παίζει αυτή η διαδικασία, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι της παρούσης. Πάμε για το τζάμπολ, ενώ κατεβαίνει ένα πανό. Δεν ξέρω ποιος είναι, για έναν άνθρωπο που προφανώς έχει φύγει από τη ζωή και γράφουν αθάνατος. Δεν μπορώ να δω ποιος είναι. Λοιπόν, Γόκαπ. Στην πρώτη επίθεση του Ολυμπιακού. Με τον Φουρνιέ να παίρνει την μπάλα, να αφήνει για τον Γουόρντ. Γουόρντ απέναντι στον Ερνάν Γκόμεθ. Σταματάει, βγάζει για τον Μιλουτίνοφ. Κακές αποστάσεις. Ξανά Γουόρντ στο Γόκαπ. Σουτ γωνιαίο. Τρίποντο, είναι άστοχο. Φάουλ από τον Ερνάν Γκόμεθ στον Μιλουτίνοφ. Στη διεκδίκηση του rebound πήρε καλύτερη θέση ο Μιλουτίνοφ. Και πρώτο φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού, με τον Ερνάν Γκόμεθ να έχει κλειδώσει τον αντίπαλό του. Η επαναφορά από τον Βεζέγκοφ και πάλι για τον Μιλουτίνοφ και από εκεί στο Γόκαπ. Γόκαπ Βεζέγκοφ για τρεις μπροστά στον Ελεσόρ. Πρώτο τρίποντο του αγώνα. Ολυμπιακός ξεκινάει με τον Βεζέγκοφ να πετυχαίνει το 3-0. Και τώρα ο Γκραντ, ακούτε τις αποδοκιμασίες φαντάζομαι. Ερνάν Γκόμεθ με τον Γουόρντ. Αφήνει για τον Ναν, τον οποίο κυνηγάει ο Γόκαπ. Ναν περνάει καταρχήν. Ο Γόκαπ επιμένει στο μαρκάρισμά του στα 3 δευτερόλεπτα ο Ναν. Εδώ με υποψία βημάτων πετυχαίνει το καλάθι. Έχω την αίσθηση όμως ότι είναι βήματα που δεν δόθηκαν. 3-2. Γόκαπ. Φουρνιέ. Για τρεις κι αυτός. Με 2 στα 3 τρίποντα ξεκινάει ο Ολυμπιακός. Ξεκίνησε με άστοχο ο Γόκαπ. Από ένα Βεζέγκοφ και Φουρνιέ, τα δύο πολυβόλα του Ολυμπιακού, απόντος βεβαίως του Ντόρσεϊ. 6-2 Ολυμπιακός και ο Νάν με την μπάλα στα χέρια και το Γόκαπ πάνω του. Αφήνει για το Χέις Ντέιβις. Τώρα ο Νάν βγήκε με τον Βεζέγκοφ. Πέρασε την μπάλα στον Ερνάν Γκόμεθ, σουτ για 3. Είναι άστοχο, είναι εύστοχος. Με διπλή αναπήδηση της μπάλας 6-5. Ξεκινάνε καυτοί οι παίκτες των δύο ομάδων. Γόκαπ. Καμία σχέση με το δεύτερο παιχνίδι που ήταν πονόματος. Φουρνιέ, ωραίο μπάσιμο, αριστερό layup, αλλαγή χεριού, 8-5, 5 πόντι από τον Γάλλο που είναι σε τρομερή κατάσταση από το Final Four και μετά. Τώρα ο Γκραντ με την μπάλα στα χέρια. Γκραντ απέναντι στο Γουόρντ. Γκραντ τώρα στο Μιλουτίνοφ, περνάει για τον Λεσόρ. Λεσόρ με τον Γουόρντ, φάουλ, χαμηλά δίνει ο κύριος Τιγάνης. Ζήτησε επιθετικό ο Γουόρντ, δεν του το δώσαν οι διαιτητές, δεν πίστηκαν και νομίζω ότι ορθώς έπραξαν. 7:48 πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, 8-5 και επαναφορά για τον Παναθηναϊκό. Με τον Γκραντ στο όριο των 5 δευτερολέπτων να περνάει για τον Λεσόρ και πάλι ο Γκραντ με τον Φουρνιέ απέναντί του. Τώρα απελευθερώνεται, βγαίνει ο Μιλουτίνοφ, ο Γκραντ το σκέφτεται, το μελετάει, αφήνει για τον Λεσόρ. Λεσόρ αποφύγει τον νόμιμα, τον Φουρνιέ και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Εδώ η αλλαγή στα μαρκαρίσματα δεν ήταν καλή για τον Ολυμπιακό, 8-7. Η πάσα για τον Φουρνιέ την έχασε μέσα από τα χέρια του, καλή ήταν η σκέψη του Γόκαπ, κακή επαφή του Φουρνιέ. Πάει προς τα μέσα ο Ναν, τον μπλοκάρουν οι παίκτες του Ολυμπιακού απ' έξω για τους πράσινους μπάλα στα 16 δευτερόλεπτα. 8-7 σε ένα παιχνίδι που για την ώρα κυριαρχούν οι επιθέσεις, οι άμυνες δεν έχουν βρει ρυθμό. Δεν έχουν βρει απαντήσεις, αν προτιμάτε. Τώρα ο Λεσόρ, επιθετικό φάουλ που δεν χρεώνεται. Εδώ υπήρχε επιθετικό. Εδώ υπήρχε επιθετικό στο Γουόρντ που δεν δόθηκε, 8-9 με το κάρφωμα του Χέις Ντέιβις. Όχι, του Ερνάν Γκόμεθ ήταν, με συγγνώμη. Βεζέγκοφ. Βεζέγκοφ γκάζ για το Γουόρντ, σουτ για 3. Είναι άστοχο. Rebound από τον Μιλουτίνοφ, όχι, βγήκε με την μπάλα έξω. 6 και 45 πριν το τέλος του δεκαλέπτου, το σκορ είναι 8-9, ο Παναθηναϊκός μπροστά. Στην προηγούμενη φάση, επαναλαμβάνω, υπήρχε επιθετικό του Λεσόρ απέναντι στο Γουόρτ που δεν σφυρίχθηκε. Κάκος. Γκραντ. Για τον Ναν. Ναν με τον Γουόκαπ και τον Βεζέγκοφ. Ναν κρατάει την μπάλα, Γουόκαπ κολλημένος επάνω του. Ναν θέλει να φτιάξει φάση με τον Λεσόρ. Μπαίνει πολλοί κόσμος εκεί ανάμεσα. Ο Γκραντ με την μπάλα στα χέρια και τον Γουόρτ απέναντί του. Πέρασε για τον Λεσόρ. Τέλος χρόνου, δεν μετράει, δεν μπήκε το καλάθι. Μπήκε το καλάθι δηλαδή, αλλά δεν μετράει, είναι εκπρόθεσμο. Έβγαλε άμυνα Ολυμπιακός. 8-9 το σκορ. Και ο Γουόκαπ κατεβάζει τώρα την μπάλα. Από ένα φάουλ οι δύο ομάδες. Ο Γουόρτ με τον Έρναρ Γκόμεθ περνάει για τον Βεζέγκοφ και αυτό στο Γουόκαπ. Γουόκαπ για τον Μιλουτίνοφ και πάλι στο Γουόκαπ. Ξανά Μιλουτίνοφ, δεν έχει να κάνει κάτι την μπάλα. Την πετάει για να μην μείνει στα χέρια του Βεζέγκοφ. Κακή επίθεση όμως. Επιθετικό ριμπάν και ανάποδο κάρφωμα από τον Μιλουτίνοφ. 19 με τη βοήθεια του Τάισον Γουόρτ. Γκραντ με Φουρνιέ. Γκραντ αρκετά διστακτικό στο ξεκίνημα. Περνάει για το Χέις Ντέιβις. Ντέιβις με τον Βεζέγκοφ παίρνει το σουτ. Είναι άστοχος. Ριμπάουν από το Γουόκαπ μετά από το εξαιρετικό μπλοκάου του Μιλουτίνοφ. Φουρνιέ. Και πάλι για το Γουόκαπ. Σουτ για τρεις. Εύστοχος ο Τεξανός. 13-9. Πρώτο τρίποντο για τον Γουόκαπ. Και πρώτη πόντη του. Γκραντ. Με το Φουρνιέ πάντα. Τον πέρασε. Πάει προς τα μέσα. Αφήνει την μπάλα. Την καρφώνει μάλιστα. Εξαιρετική ενέργεια από τον Γκραντ. Βρήκε εδώ ενυπνώσει την άμυνα του Ολυμπιακού. Φάουλ χαμηλά από τον Γκραντ στο Φουρνιέ. Στον γρήγορο ρυθμό, στο up-tempo που θέλησε να δώσει ο Γάλλος. Πρώτο τηλεοπτικό time-out. Γιώργο, το μικρόφωνο σε σένα και σε 50 δευτερόλεπτα επιστρέφουμε.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Ακτόρ 13-11 στο έκτο λεπτό της πρώτης περίοδου. Προμηνύεται ένα δυνατό παιχνίδι, αν και είναι ακόμα νωρίς. Περιέργως καλό μπάσκετ στο ξεκίνημα.

0: Στο μεταξύ, Μπογκδάνοβιτς και Τζόκοβιτς είναι στο σεφ και παρακολουθούν την αναμέτρηση. Πολύ ψηλά το σκορ μετά τα πρώτα λεπτά. Πάμε και πάλι πίσω στο Γιώργο Γκαλίδη.
1: Ναι, Τζόκοβιτς και Μπογκδάνοβιτς έγιναν δεκτοί με χειροκρότημα. Ξέρεις, από την Λιόλιου, ο Μπογκδάνοβιτς στο περιβάλλον του μπάσκετ του Λιόλιου. Λοιπόν, Φουρνιέ με την μπάλα στα χέρια. Φουρνιέ πάντα με την μπάλα, αλλά κάνει deflection και του κλέβουν εν τέλει ο, πρώτα ο Νάν και μετά ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος μπροστά στο Βεζέγκοφ αστοχή. Rebound από τον Νάν, επιθετικό και καλάθι μετά την παρέμβαση και του Χέις Ντέιβις. 13-13, τρομερές μάχες στο, εδώ στο πρώτο δεκάλεπτο, με τις δύο ομάδες να είναι αποφασισμένες να παλέψουν σκληρά για την νίκη και να τιμωρήσουν βέβαια και κάθε λάθος. Φάουλ έχουμε υπέρ του Ολυμπιακού από τον Ερνάν Γκόμεθ, είναι το δεύτερο. Ας πούμε πρώτο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό σε αυτό το ψηλό σχήμα, το οποίο φαντάζομαι ότι θα αναγκαστεί να το αλλάξει κάποια στιγμή, για την ώρα τον αφήνει. Γουόρντ απέναντι στον Ερνάν Γκόμεθ, παίρνει το τρίτο φάουλ και εδώ βεβαίως υπάρχει το έγκλημα και τιμωρία που λένε. Αφού τον βλέπεις και έχει δύο φάουλ, γιατί δεν τον αποσύρεις? Δέχτηκε και το τρίτο, γιατί ο Γουόρντ πολύ έξυπνα πήγε και κόλλησε επάνω του. Βεβαίως και έκανε φάουλ ο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος δεν μοιάζει να είναι στον, στο ρυθμό του αγώνα, παρότι είναι πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού με 5 πόντους. 4 και 23 λοιπόν πριν το τέλος του δεκαλέπτου, με το σκόρ στο 13-3, έχει 3 από τα 4 φάουλ του Παναθηναϊκού ο Έρναν Γκόμεθ, ο οποίος θα απενεργοποιηθεί για αρκετό διάστημα, ίσως και για όλο το πρώτο ημίχρονο. Δύο βολές από τον Γουόρντ, ο Ολυμπιακός ξανά σε προβάδισμα ενός 15-13 και ο Λεσόρ με την μπάλα στα χέρια, με το Ρογκαβούπλο να είναι νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Παναθηναϊκού και τώρα να είναι πιο καλά τα ύψη, δηλαδή πιο λογικά στις δύο πλευρές. Φάουλ μακριά από την μπάλα, ο Βεζέγκοφ στο Γκράντε. Σωστό. Απ' έξω η μπάλα, 4 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ψηλό σκορ σχετικά, και αν το συγκρίνουμε με τους δύο πρώτους τελικούς, και πολύ πιο ωραίο θέαμα. Ναν, με το walk-up. Ναν, και έχουμε φάλου χαμηλά από το walk-up. Το πρώτο και για τον playmaker του Ολυμπιακού. Τρία φάουλ οι ερυθρόλευκοι, 4 οι πράσινοι. Η διαφορά είναι, τα τρία φάουλ είναι μονά, ένα ο καθένας. Από τα 4, όπως είπα και πριν, τα 3 είναι του Ερνάν Γκόμεθ. Δεν έχουμε δει ακόμα βεβαίως καθόλου το Σλουκαλέσορ με την μπάλα στα χέρια. Στο 14 για τον Παναθηναϊκό. Λεσόρ κρατάει την μπάλα μακριά από το πεδίο δράση του. Θέλει να του την ξαναδώσει. Ωραία έδωσε ο Λεσόρ στο Ρογκαβόπουλο. Αυτός από πολύ ευνοϊκή θέση αστόχησε. Δεν έμοιαζε να είναι έτοιμος, παρότι η μπάλα έφτασε καλά στα χέρια του. Rebound από τους Ερυθρόλευκους και η μπάλα στα χέρια του Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Βεζέγκοφ και τώρα με τον Χέις Ντέιβις. Περνάει για τον Σάσα Βεζέγκοφ. Γυρίζει για τον Γόκαπ από εκεί στον Γουόρντ. Γουόρντ ξανά για τον Γόκαπ. Μπάζερ, άστοχο, rebound επιθετικό από τον Βεζέγκοφ και καλάθι. Παίρνει και φάουλ από τον Λεσόρ. 17-13 με τον Βεζέγκοφ να πηγαίνει στους 5 και τον Γάλλο τον Λεσόρ να, να υποπίπτει στο πρώτο του φάουλ. Και τον Σλούκα μελέτησα. Ο Σλούκας μπαίνει στο παρκέ, ακούτε τι γίνεται. Και αυτός πρωτοεμφανιζόμενος σε τελικούς μετά τον Έρναν Γκόμεθ, και ο Βεζέγκοφ στη γραμμή των ελευθέρων. Φτάνει στους 6 πόντους και ο Ολυμπιακός στους 18, τρέχοντας ένα μικρό 5-0. Σλούκας με Γουόρντ. Η μπάλα στον Νάν με τον Γουόκα πάντα απέναντί του. Νάν ένα μικρό μπάσιμο, τώρα ένα φλότερ χωρίς τύχη και ο Γουόκα κατεβάζει την μπάλα για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Ρογκαβόπουλο, πάει προς τα μέσα, λέει από καλάθι. 20-13 στο σύν 7 Ολυμπιακός, που τρέχει σερί 7-0. 2 και 46 για το τέλος του δεκαλέπτου και ο Σλούκας με ζευγάρι με τον Γουόρντ. Σλούκας περνάει για το Χέις Ντέιβις που είναι με τον Βεζέγκοφ. Δίνει βοήθεια ο Μιλουτίνοφ. Χέις Ντέιβις πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι. Ο ήρωας του δεύτερου τελικού για τον Παναθηναϊκό. Ανοίγει λογαριασμό απόψε στο ΣΕΦ. Θυμηθείτε, στον πρώτο τελικό ήταν μαύρη τρύπα με ένα στα 13 σουτ. Γκόκαπ περνάει από τον Σλούκα. Βγάζει για τον Μιλουτίνοφ. Από εκεί στο Φουρνιέ σουτ για τρεις από τον Γάλλο. Είναι μέσα. Εντυπωσιακός ο Φουρνιέ. Και ο Ολυμπιακός στο σύν 8 ξεμακραίνει κι άλλο. Βεβαίως ακόμα οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Λεσόρ φάουλ από τον Γκόκαπ είναι το δεύτερο. Πρώτο πρόβλημα για τον Μπαρτζόκα. Αν είναι από τον Γκόκαπ. Ναι, είναι από τον Γκόκαπ, είναι το δεύτερο. Δύο βολές για τον Λεσόρ. Και μπαίνει τώρα ο Πίτερς για να πάρει ανάσες ο Βεζέκοφ. Και ο Κόρεϊ Τζόζεφ για να μην κινδυνεύσει με τρίτο φάουλ ο Γκόκαπ. Το λάθος δηλαδή που έκανε ο Αταμάν, έτσι. Γιατί περί λάθος πρόκειται. Όταν ένας παίκτης στο πρώτο δεκάλεπτο έχει δύο φάουλ, το λυσάρι, το απλό, το αλφαβητάρι, το προπονητικό, λέει τον αποσύρεις. Λεσόρ εύστοχος στην πρώτη του βολή. Φτάνει στους τρεις πόντους. Δικαίωμα για μία ακόμα. Άστοχος στη δεύτερη rebound ο Πίτερς, πάσα στο Τζόσεφ. 23-16. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο του δεκαλέπτου. Λεσόρ κλέβει εντυπωσιακά την μπάλα από τον Μιλουτίνοφ και καρφώνει με πείσμα. Πολύ ωραία άμυνα του Λεσόρ. Απρόσεκτη η πάσα του Τζόσεφ στο Μιλουτίνοφ. 23-18. Πίτερς έχει βουτήξει, έχει κάνει τον dive απέναντι στο Σλούκα. Τον κόβει εντυπωσιακά ο Λεσόρ. Και ο Νάρτ ξεκινάει νέα επίθεση. Λεσόρ πρωταγωνιστής και στις δύο πλευρές στις τρεις τελευταίες φάσεις. Τρίποντα από τον Σλούκα. Είναι άστοχο. Ριμπάουν από τον ποιον, από τον Μιλουτίνοφ εν τέλει. Πάσα στον Τζόσεφ και από εκεί στο Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Αν. Τον μετράει. Μπαίνει προς τα μέσα. Λεσόρ βγαίνει δυναμικά. Βρίσκει ωραία τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ ένα εύκολο χουκ μπροστά στον Αν. Χωρίς αντίπαλο στην ουσία. 25-18. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Και ο Σλούκας κατεβάζει την μπάλα. Σλούκας με τον Γουόρντ. Σλούκας περνάει για τον Λεσόρ. Μπαίνει ο Τζόσεφ και του κλέβει την μπάλα εντυπωσιακά. Και αφήνει για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ σταματάει. Βγάζει έξω για τον Τζόσεφ. Παίρνει σούτ για τρεις. Δεν έχει φτάσει μπάλα καλά. Είναι ο Γουόρντ όμως εκεί με layup. Με follow να πετύχει το καλάθι και να πάει τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά στο συν 9. 27-19. Μία επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Μένει ελάχιστος χρόνος για τον Ολυμπιακό. Αν μείνει, αν δεν είναι κάτι δέκατα του δευτερολέπτου. Σλούκας με το Φουρνιέ. Καμιά ομάδα δεν έχει φάλει να δώσει. Σλούκας τώρα έχει βγει πάνω τον Μιλουτίνοφ. Πέρασε για τον Ροκαμπόπουλο. Σουτ για τρεις. Είναι εύστοχος. 27-21 είναι το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου σε ένα διάστημα που δεν είχαμε ξαναδεί τόσο ωραίο μπάσκετ στους δύο πρώτους τελικούς. 27-21 στο συν 6 Ολυμπιακός, στα στούντιο το μικρόφωνο και επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό.

0: Στο μεταξύ, παραμένουμε στο μπάσκετ. Λίγα 24 ώρα μετά τον αποκλεισμό της Real Madrid από την Τενερίφη για τα ημιτελικά της Ισπανικής Λίγκας. Ισπανικά μέσα αναφέρουν πως ο Σέρτζιο Σκαριόλο θα παραμείνει στον πάγκο των Μαδριλένων, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Μάρκα, βέβαια. Πάμε και πάλι στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας και στο Γιώργο Κογκαλίδη.
1: 27-21 είναι το σκόρ. Ο Παναθηναϊκός έχει την πρώτη επίθεση του δευτέρου δεκαλέπτου. Μίτογλου παίρνει τη θέση 5. Ο Ταρίκ Τζόνς μπαίνει στη θέση του Μιλουτίνοφ. Ο Μίτογλου που είχε κάνει μεγάλη ζημιά στον Ολυμπιακό στο τρίτο δεκάλεπτο. Μπήκε και ο Σόρτς. Φαίνεται ότι ο Σλούκας δεν είναι για... Α, ο Σλούκας παραμένει μέσα. Ο Ναν βγήκε για να πάρει και αυτός ανάσες. Σόρτς Λούκας στο δίδυμο. Ρογκαβόπουλος, Χέις Ντέιβις που δεν έχει βγει καθόλου. Και Μίτογλου η 5. Σόρτς με συνεχές motion στην επίθεση. Ο Ρογκαβόπουλος βγαίνει προς τα μέσα. Επιθετικό φάουλ. Χρεώνεται πάνω στον Πίτερς που τοποθετήθηκε πολύ έξυπνα και σωστά και οδήγησε τον αντίπαλό του σε λάθος. Ρογκαβόπουλος πήρε την ευθεία, δεν έβλεπε κανέναν, έπεσε πάνω στον Πίτερς, έχασε την επίθεση, χρεώθηκε με το πρώτο του φάουλ. Αυτό είναι και λάθος το επιθετικό φάουλ, χρεώνεται από τη στατιστική εννοώ. Την μπάλα στον Γουόρντ, Γουόρντ περνάει από τον Ρογκαβόπουλο, τελειώνει τη φάση, παίρνει φάουλ, δύο φάουλ για τον Ρογκαβόπουλο σε μια μισή φάση και δύο βολές για τον Τάισον Γουόρντ. Ρογκαβόπουλος είναι πρωταγωνιστής σε τρεις συνεχόμενες φάσεις. Στην τελευταία του πρώτου δεκαλέπτου γιατί πέτυχε το τρίποντο και σε δύο συνεχόμενα φάουλ. Το ένα μάλιστα οδηγεί σε βολές τον Γουόρντ, το άλλο στέρισε μια επίθεση από τον Παναθηναϊκό. Ετοιμάζεται να... Στο παιχνίδι ο Βεζέκοφ πιθανολογώ ότι θα πάρει να πάει με αυτό το ψηλό σχήμα που σας είχα πει στην αρχή που δοκιμάζει συχνά πυκνά ο Μπαρτζόκας με Πίτερς, με Βεζέκοφ και με Ταϊρικ Τζόνς. Απειλείται ένας μικρός καυγάς ανάμεσα σε Μίτογλου και Τζόνς. Λύνεται το πρόβλημα εν τη γενέση του. Και επαναφορά από το Χέις Ντέιβις. Με τον Τζόσεφ να κυνηγάει τον τον Σόρτς, ο οποίος αφήνει την μπάλα και πάλι στο Χέις Ντέιβις. Από εκεί στο Σλούκα.

από τον Jones, από τον Ταϊρίκ. Δύο βολές για τον Μίτογλου. Δεν ξέρω αν θα αιτηθεί χρήση του instant replay. Όχι. Ώρα να βγει ο Φουρνιέ και να μπει ο Γουόρντ. Δεν έχει δοκιμαστεί καθόλου ο Παπα-Νικολάου. Δύο βολές για τον Μίτογλου. Μόλις ο Ολυμπιακός χτίσει ένα σερί, ο Παναθηναϊκός είναι εκεί για να αντιδράσει. Εδώ βέβαια ο Μίτογλου έχασε την ευκαιρία να κάνει το σερί 5-0, αν ευστοχούσε και στις δύο βολές. Προηγήθηκε ένα τρίποντο μετά το 31-23. Ένα τρίποντο του Σλούκα. Ο Μίτογλου αστόχησε στην πρώτη βολή. Δεν είναι σύνηθες να χάνει βολές ο Μίτογλου. Είναι καλό στην τέρια του ύψους του. Ενώ από την γραμμή των βολών, γιατί για τα άλλα το ξέρουμε όλοι. 31-27 στους 4 πλέον η διαφορά. Και ο Πίτερς βοηθάει στο κατέβασμα τον Τζόσεφ. Τζόσεφ κατεβαίνει χαμηλά για να κερδίσει τη διαφορά ύψους με τον Σόρτς. Τώρα περνάει για τον Πίτερς. Ο Πίτερς πάσα διαγώνια skip για το World Shoot για 3. Είναι άστοχος. Ο Ολυμπιακός παίζει πολύ περιφερειακά. Δεν είναι αυτό που θα πρέπει να κάνει, ειδικά με τέτοια ύψη μέσα. Επιθετικό φάουλ του Μίτογλου. Όχι, δεν δόθηκε τίποτα. Είδα τον σοριασμένο τον Γουόρντ στο παρκέ. Η μπάλα εν τέλει για τον Ολυμπιακό. Και ο Σλούκας λέει στους διαιτές ότι αφού δεν δίνεις το επιθετικό, πρέπει να δώσεις τεχνική ποινή. Το ακούω. Αλλά η άποψή μου ήταν επιθετικό. Παρατήρηση στο Σόρτς, γιατί είχε ένα, έτσι, μια κοκορομαχία με τον Γουόρντ. Επαναφορά απ' έξω για τον Πίτερς με αρκετή ένταση. Τζόσεφ με το Σόρτς. Τζόσεφ πάντα με την μπάλα στα χέρια. Αφήνει για τον Βεζέγκοφ. Βεζέγκοφ επανατοποθέτει σουτ για τρεις. Είναι άστοχος. Ριμπάνο Μίτογλου. Διαρκώς σουτάρει τρίποντα ο Ολυμπιακός. Αυτό το παιχνίδι δεν τον βολεύει. Κανονικά πρέπει να περάσει την μπάλα στο ζωγράφιστο. Χέις Ντέιβις με τον Γουόρντ απέναντί του και τον Τζόσεφ να ντουμπλάρει. Η μπάλα στο Σόρτς, ούτε για τρεις από το Σόρτς. Δεν είναι το καλύτερό του, έρμπολ η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Εδώ τώρα στο δεύτερο δεκάλεπτο ο ρυθμός έχει πέσει εντυπωσιακά. Γι' αυτό και από το 27-21 είμαστε στο 31-23, 7 και 19 πριν να τελειώσει το ημίχρονο. Τζόσεφ. Αλλά πάνε χωρίς ορθολογιστική σκέψη. Έχουμε φάουλ εκτός φάσης από τον Σλούκα. Το πρώτο του. Δύο έχει ο Ρογκαβόπουλος, τρία έχει ο Ερνάν Γκόμεθ. Θα αποχωρήσει τώρα ο Σλούκας για να επιστρέψει ο Ναν. Τρία φάουλ για τον Παναθηναϊκό, ένα για τον Ολυμπιακό. Επαναφορά απ' έξω για τον Βεζέγκοφ. Στα Ερικ Τζόνς για τον Τζόσεφ. Πίτερς για τον Τζόνς, δεν πρόλαβε να συγκρατήσει την μπάλα, κακές αποστάσεις. Καλή άμυνα του Παναθηναϊκού, διαλέξτε ό,τι θέλετε και τα δύο μπορεί να ισχύουν ταυτόχρονα. Λάθος για τον Ολυμπιακό, 31-22 πόντους, αρκετή ενέργεια αλλά όχι κάτι σπουδαίο. Χαμηλά δόθηκε το φάουλ, μάλιστα. Okay. Το τέταρτο που είχε να δώσει ομαδικό ο Παναθηναϊκός, Τζόσεφ επαναφορά για τον Γόρντεν. Γουόρντ υψώνει για τον Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος αστοχεί από πολύ πλεονεκτική θέση. Και τώρα ο Πίτερς κάνει φάουλ στον Ναν για να σταματήσει τον αντίπαλο ευνηδιασμό. Πρώτο φάουλ για τον Πίτερς. Εδώ τώρα ο Ταϊρίκ Τζόνς έχασε το άχαστο. Δεν έκανε καλή επαφή με την μπάλα. Ο Τζόνς ακόμα δεν έχει ανοίξει λογαριασμό. Γκραντ με τον Τζόσεφ. Γκραντ μπάζεται με την μπάλα στα χέρια, αφήνει για τον Μίτογλου. Μίτογλου για τον Ναν με τον Γουόρντ. Αφάνα και οι δύο. Μίτογλου για τρεις, εύστοχος. Δεν πρέπει να δίνει βοήθειες ο παίκτης του Μίτογλου στον Ναν. Το πλήρωσε ο Ολυμπιακός στον πρώτο τελικό. Τον τιμωρεί τώρα ο Μίτογλου ξανά και το 31-23 γίνεται 31-30 με τον Παναθηναϊκό να τρέχει 7-0 σερί. Τζόνς με τον Μίτογλου.
κερδίζει τους πάντες, αστοχή όμως.

0: μόνος του. Παίρνει φάουλ από ποιον τώρα? Αυτό να δούμε. Από τον Αν, δύο βολές. Πρώτο φάουλ για τον Αν. Δύο βολές για τον Derrick Jones έτσι κι αλλιώς. Τώρα πέσανε τρία χέρια εκεί. Ποιος έκανε το φάουλ, ψάξε βρες. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει φάουλ. Derrick Jones, δύο βολές. Είναι άστοχος στην πρώτη. Δεν έχει ανοίξει ακόμα λογαριασμό. Πρώτη βολή, πρώτος πόντος από τη δεύτερη βολή του Jones. Και ο Grant με τον Joseph. Ο Nan με τον Ward. Και τώρα με τον Βεζέγκοφ. Ο Ward επέστρεψε στο μαρκάρισμά του. 14 ξανά από τα πόδια του Ward την μπάλα έξω. Ανανέωση του χρόνου επίθεσης του Παναθηναϊκού. 5 και 40 πριν να ολοκληρωθεί το δεύτερο δεκάλεπτο. Χέις Ντέιβις με τον Βεζέγκοφ. Έχει την μπάλα στα χέρια τώρα για την αφήνει στον Αν. Με τον Γουόρντ. Η πάσα για τον Χέις Ντέιβις. Βγάζει έξω για τον Μίτογλου. Νέο τρίποντο ελεύθερο. Είναι άστοχο. Ριμπάουν ο Χέις Ντέιβις. Γυρίζει προς τα μέσα. Βγάζει τον Αν. Ναν από καλή θέση. Άστοχος. Νέο επιθετικό ριμπάουν από τον Ρογκαβόπουλο. Η πάσα στον Γκραντ Σουτ για τρεις. Άστοχος και πάλι. Η μπάλα εκτός. Η φάουλ. Τι έχουν δώσει οι διαιτητές? Νομίζω φάουλ στον Πίτερς και έχουν δίκιο. Το δεύτερο του Πίτερς. Δύο Πίτερς, δύο Γουόκαπ. Δύο Ρογκαβόπουλος, τρία ο Ερνάν Γκόμεθ. Επιστροφή Φουρνιέ. Αλλάζει το σχήμα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός εδώ έχασε τέσσερα συνεχόμενα rebound. Ήταν το σημείο υπεροχής του στα πρώτα παιχνίδια. Εδώ τώρα ο Ναν πιάνει εν υπνώση και πάλι την άμυνα του Ολυμπιακού. Και πετυχαίνει το καλάθι και το σκορ γίνεται 32 όλα. Φουρνιέ για τον Βεζέγκοφ. Πήρε τα βήματα, έκανε το φλότερ, είναι εύστοχος. Απάντηση από τον Βεζέγκοφ για τον Ολυμπιακό. 34-32, ενώ μπήκαμε στο δεύτερο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Ο Ναν πέρασε για τον Χέις Ντέιβις. Αυτός έβγαλε έξω για τον Μίτογλου. Ξανά τρίποντο, είναι άστοχο. Εντάξει, εδώ κάπου τώρα ναι, έχει εντολή, αλλά νομίζω ότι το παρακάνει και λίγο. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Τζόσεφ για τον Derrick Jones. Αυτός για τον Βεζέγκοφ. Απέναντι στον Grant, αφήνει την μπάλα στο χι. Με μίσος, με πείσμα ο Jones καρφώνει και ξεσηκώνει την εξέδρα. Follow καρφώμα 36-32 και έχουμε τηλεοπτικό time out. Ώρα να ακουστείς, Δημήτρη Στρατάκη.
1: Γεια σου Γιώργο Γκαλίδη, καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλώς σε βρήκα.
1: Καλώς όρισες λοιπόν και εσύ.
0: Στο μεροκάματο.
1: Στο μεροκάματο στο σεφ. Μάλιστα. Να πούμε μερικά αποτελέσματα να πάρεις μια ανάσα ή θα κρατήσεις το μικρόφωνο, τι θέλεις?
0: Βεβαίως. Λοιπόν, σε σένα ο λόγος.
1: Ωραία. Να πούμε λοιπόν μερικά αποτελέσματα όσον αφορά τα του ποδοσφαίρου. Έχουμε πολλά φιλικά. Κολομβία Ιορδανία 2-0. Όπως καταλαβαίνετε όλες οι ομάδες εθνικές προετοιμάζονται, άλλες για το Μουντιάλ, άλλες για τις άλλες υποχρεώσεις τις τρέχουσες. Σριλάνκα Μπουτάν 4-1, συγγνώμη. Ουγκάντα Μαδαγασκάρη ακυρώθηκε, το παιχνίδι δεν έγινε. Σαουδική Αραβία Παναμάς 0-0. Ολλανδία Ουσμπεκιστάν έχουμε 10-4, όπως και η σημερινή Γουινέα Κομόρες. Νίγηρας Μαυριτανία, Γαλλία, Βόρεια Ιρλανδία. Στις 10 και 10 οι αμέσως προηγούμενοι αγώνες που είπα ήταν στις 10. Γιώργο, ο λόγος πάλι σε σένα. Διαφορετικό παιχνίδι από ό,τι έχω καταλάβει σήμερα. Εντελώς διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα.
0: Εντελώς διαφορετικό, γιατί ήταν πολύ καλό το πρώτο δεκάλεπτο. Κοίταξε, όσο μπαίνουν και σε ρυθμό αγώνων, επειδή μην ξεχνάμε ότι μπαίνουν και άλλοι παίκτες, έτσι. Mm-hmm. Προσθέθηκαν ο Ερνάν Γκόμεθ και ο Σλούκας, αν πεις λείπει ο Σμάν, οκ. Okay. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι είναι παίκτες ποιοτικοί. Ο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος τώρα δεν το καταλαβαίνει αυτό που κάνει ο Αταμάν, επιστρέφει με τρία φάουλ, αφανώς με εντολή να μην κάνει άλλο φάουλ, αλλά είναι δεδομένο ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού θα τον σημαδέψουν.
1: Yeah, άλλωστε,
0: βάσει των παιχτών που υπάρχουν στον παρκέ, θα πέσει πάνω στο Βεζέγκοφ που είναι ο πιο απειλητικός.

0: παίκτη του Ολυμπιακού. Τέλος πάντων, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Mm-hmm. Ο Γκραντ έχει επιστρέψει και ο Λούκας. Γκραντ, Λούκας και να είναι με τρεις κοντούς πλέον ο Παναθηναϊκός. Αλλάζει το σχηματισμό. Η μπάλα για το Λεσόρ με τον Φουρνιέ κάτω, χαμηλά. Λεσόρ καρφώνει αφού φεύγει από την επιτήρηση του Φουρνιέ και περνάει πάνω από το κεφάλι του Γουόρντ και μειώνει σε 36-34. Γουόρντ με το Σλούκα. Αφήνει για τον Βεζέκοφ. Βεζέκοφ ελεύθερος για τρεις. Είναι άστοχος. Παλεύει για το rebound ο Τζόουνς. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα στο παρκέ. Πέφτει και στα κόρτσιτ. Εντάξει, δεν θα ήθελα να πέσει πάνω μου ο Γουόρντ, αλλά μου πεις, θα ήθελε κανείς να πέσω πάνω του εγώ. Λοιπόν, επαναφορά απ' έξω για τους πράσινους μετά το άστοχο τρίποντο του Βεζέκοφ, ο οποίος είναι στους 8 πόντους, στους 10 ο Φουρνιέ. Κανείς διψήφιος για τον Παναθηναϊκό, στους 7 είναι ο Λεσόρ, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα απέναντι στον Τζόνς και αφήνει για τον Σλούκας. Σλούκας με τον Τζόνς έχει βγει πάνω του και τον Φουρνιέ να είναι δίδυμο με τον Λεσόρ, ο οποίος έχασε την κατοχή της μπάλας, την έσωσε όμως λένε οι διαιτητές. Ο Ερνάν Γκόμεθ πετυχαίνει το καλάθι καθώς ήταν η άμυνα του Ολυμπιακού ανοργάνωτη. Οι παίχτες του φωνάζουν τους διαιτητές ότι βγήκε η μπάλα έξω. Δεν έχω άποψη, παιδιά. Από εδώ που είμαι, όχι τη γραμμή δεν μπορώ να δω. Αλλά ο Τζόνς για το Φουρνιέ. Φουρνιέ έκοψε την τρίπλα. Ωραία βρήκε το Βεζέγκοφ μπροστά στο Λεσόρ. Δεν υπάρχει φάουλ. Μάλιστα. Αυτό θέλω να το ξαναδώ. Ο Βεζέγκοφ διαμαρτύρεται. Νομίζω ότι από πρώτη εικόνα. Να το ξαναδούμε. Ναι, υπάρχει καθαρό φάουλ. Καθαρό φάουλ είναι αυτό επάνω στο Βεζέγκοφ που δεν δίνεται. Κάνουν λάθος εδώ οι διαιτητές. 36 όλα είναι το σκορ και ο Ερνάν Γκόμεθ με την μπάλα στα χέρια. Αφήνει για τον Σλούκας. Σλούκας με τον Φουρνιέ. Τώρα τι έχουμε. Φάουλ του Φουρνιέ. Το πρώτο. Αλλά οδηγεί σε βολές τον Σλούκα.
1: Και φάουλ στο Φουρνιέ βεβαίως. Okay. Καθαρό ήταν Γιώργο. Και η μπάλα πριν είχε χτυπήσει καθαρά στην γραμμή, στην προηγούμενη ακριβώς. Γιατί...
0: Ευχαριστώ Δημήτρη, γιατί δεν είχα άποψη για την γραμμή. Το φάουλ πάντως του Φουρνιέ στο Σλούκα ήταν κανονικό. Ερνάν Γκόμεθ με Βεζέγκοφ. Αφήνει για τον Σλούκα. Ο Γκραντ με τον Τζόσεφ θα πάρει το σουτ με πίεση. Ο Γκραντ αυτά τα ενδιάμεσα σουτ τα έχει μπροστά ο Παναθηναϊκός. 36-38. Τρέχει ένα 6-0. Και ο Βεζέγκοφ αφήνει για τον Μιλουτίνοφ. Και πάλι στα χέρια του Βεζέγκοφ. Από εκεί στο Γουόρντ. Έχει βυθιστεί ο Βεζέγκοφ. Μιλουτίνοφ σουτ από μέση απόσταση και αυτά τα έχει ο Σέρβος. 38 όλα. Σουτ ρεπερτορίου και για τον Μιλουτίνοφ και για τον Γκραντ προηγουμένως. Γκραντ με την μπάλα στα χέρια και τον Γουόρντ απέναντι. 2 λεπτά για το τέλος του δεκαλέπτου. Ερνάν Γκόμεθ τρίποντο μπροστά στο Βεζέγκοφ. Άρχισε να πάει ο Βεζέγκοφ επάνω του. 38-41 στο συν 3 ο Παναθηναϊκός. Και ο Βεζέγκοφ τώρα απέναντι στην επίθεση του Ολυμπιακού απέναντι στον Ερνάν Γκόμεθ. Ωραία πάσα, φάουλ στον Φουρνιέ. 2 βολές. Ποιος το έχει κάνει τώρα. Ο Λεσόρ είναι το δεύτερο, αν είναι του Λεσόρ. Ναι, είναι το δεύτερο του Λεσόρ. Και νομίζω ότι είναι σωστό, αλλά δεν ξέρω αν είναι. Ναι, από το Λεσόρ είναι. Σωστό είναι. Δύο βολές για το Φουρνιέ. Στους 10 είναι πλέον και ο Ερνάν Γκόμεθ. Στους 11 ο Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός μειώνει στο καλάθι 39-41. Σε ένα μάτς το οποίο έχει τρομερό ενδιαφέρον. Και τώρα 40-41 στον πόντο ξανά το παιχνίδι. Στους 12 ο Φουρνιέ. Και ο Σλούκα στο τιμόνι. Με το Γάλλο απέναντι του καμία ομάδα δεν έχει φάουλ να δώσει. Ο Σλούκας ενώ κλέβει την μπάλα ο Βεζέγκοφ. Αφήνει για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ για τον Γουόρντ. Γουόρντ πολύ ωραία στο Μιλουτίνο. Φάουλ από τον Γκραντ. Δύο βολές. Και ο Γκραντ διαμαρτύρεται νομίζω ένα δίκο. Το δεύτερο φάουλ και για τον Γκραντ.

0: από την οπτική γωνία να το δω και από μια άλλη κάμερα, το βλέπω στο Cube τώρα. Και εδώ δεν πρέπει να υπάρχει φάουλ. Εδώ νομίζω ότι αδικείται ο Γκραντ. Δύο βολές για τον Μιλουτίνοφ. Άστοχος στην πρώτη. Όπως είπα προηγουμένως ότι ήταν φάουλ αυτό που δεν δόθηκε στο Βεζίκοφ, έτσι από την εικόνα που βλέπω από, από το Cube λέω ότι δεν υπήρχε φάουλ απέναντι στον Μιλουτίνοφ. Με μία βολή ισοφαρίζει σε 41-41. Χέρι-χέρι πάνε οι δύο ομάδες. Πολύ ωραίο το τρίτο παιχνίδι της σειράς των τελικών. Ο Ναν με τον Γκόρντ. Ναν, πάντα με την μπάλα στα χέρια. Ο Γκόρντ μένει στο μαρκάρισμα του. Ο Γκραντ με τον Τζόσεφ στα 6 δευτερόλεπτα. Τώρα βγαίνει απέναντι στον Μιλουτίνοφ. Θα πάρει το σουτ. Ο Γκραντ είναι άστοχος. Rebound από τον Τζόσεφ. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει περισσότερους παίκτες στην επίθεση. Ο Βεζέγκοφ αφήνει την μπάλα στο καλάθι αφού διέφυγε την προσοχή όλων. 43-41, 50 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο και time out ζητά Αταμάν. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, 36-32. Ο Παναθηναϊκός απάντησε με ένα σερί 6-0, 36-38. Και τώρα ο Ολυμπιακός το ξαναγυρίζει στο συν 2, 43-41. Οι εναλλαγές στο σκορ είναι διαρκής όπως αντιλαμβάνεστε. Να πούμε, γιατί δεν έχω καταφέρει, δεν με έχει αφήσει η ροή του αγώνα να πούμε τους πόντους. 3 έχει ο Γουόκαπ με 2 assist. 6 έχει ο Γουόκαπ. 8 ο Βεζέγκοφ. 7 ο Μιλουτίνοφ με 4 rebound και 1 assist. Ο Φουρνιέ έχει 12 πόντους και 4 assist και 2 λάθη. 2 πόντους ο Τζόσεφ και 3 ο Τζόνς είναι οι υπόλοιποι. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, 2 πόντους από το Χέις Ντέιβις σε 15 λεπτά. Δεν έχει κάνει καθόλου αισθητή την παρουσία του. Ένα rebound έχει και 2 κλεψίματα. 4 ο Γκραντ, 6 έχει ο Ναν, επίσης σε χαμηλό τέμπο αλλά έχει και 3 assist. 7 έχει ο Λεσόρ. Με κανένα rebound. 10 έχει ο Ερνάν Γκόμεθ, επίσης κανένα rebound. 2 ο Σόρτς, 3 ο Σιλούκας, 3 ο Ρογκαβόπουλος. Ο Παναθηναϊκός μετράει 11 rebound, ο Ολυμπιακός 15. Και 50 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Μίτογλου και Ερνάν Γκόμεθ στην πεντάδα και Σιλούκας με την μπάλα στα χέρια. Ο Ναν που βγήκε από τα μαρκαρίσματα πήρε την μπάλα και πάει απέναντι στο Μιλουτίνοφ. Τον αφήνει πίσω, σουτάρει για 3, είναι άστοχος. Φάουλος Λούκας, 2 βολές για τον Βεζέγκοφ, γιατί ήταν στην διεκδίκηση. Βεζέγκοφ, 2 βολές. Σλούκας, 2 φάουλ. Και 34 δευτερόλεπτα, αυτό σημαίνει και αλλαγή στις κατοχές, δηλαδή πλέον λογικά θα έχουν από μία επίθεση, εκτός αν πάει σε μια πολύ γρήγορη επίθεση ο Παναθηναϊκός που δεν το φαντάζομαι. Τώρα θα βγει ο Ερνάν Γκόμεθ για να μπει ο Χέις Ντέιβις. Μα δεν καταλαβαίνω γιατί ρίσκαρε τόση ώρα ο Αταμάν. Τέλος πάντων.
1: Ήξερε ότι θα βάλει το τρίποντο, Γιώργο.
0: Εντάξει, μαζί σου. Άμα το ξέρε. Γι' αυτό οι προπονητές ξέρουν καλύτερα από εμάς.
1: Έτσι, έτσι.
0: Βεζέγκοφ στους 11. Ολυμπιακός στο συν 3, 44-41. Μικρές οι διαφορές, αλλά αντιλαμβάνεστε και 45-41 ότι σε ένα κλειστό παιχνίδι μετράνε τα πάντα. Τώρα ο Ναν με την μπάλα στα χέρια. Ναν με τον Βεζέγκοφ απέναντι. Πάντα με την μπάλα στα χέρια και τώρα τον παραλαμβάνει ο Τζόσεφ. Τρεις παίκτες άλλαξαν στο μαρκάρισμα του. Ο Ναν παίρνει την επίθεση, πετυχαίνει το καλάθι. Ο Μπαρτζόκας ζητά time out γιατί έχει 15 δευτερόλεπτα. Όλα είναι για τον Ολυμπιακό ή θα τον Μπαφέ να κάνει το σήμα του IRS. Να δούνε τι, για το χρόνο ενδεχομένως. Μπορώ να καταλάβω τι θέλουν να δούνε. Πάντως
1: ναι, νομίζω ότι δεν είναι 15,4. Ίσως να είναι παραπάνω, 1-2 δευτερόλεπτα, Γιώργο. Από ό,τι έτσι κατάλαβα.
0: Και τι αλλάζει τα 15
1: δευτερόλεπτα. Εντάξει, αλλάζει.
0: Αλλά τα 15 δευτερόλεπτα είναι

0: πληρέστατη επίθεση και αν γίνουν 16 και 17 δεν αλλάζει πολλά. Αν πάση περιπτώσει.
1: Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει την είδηση, η οποία τουλάχιστον εγώ τώρα την πρόσεξα. Δέχθηκε στο σπίτι της, εν πάση περιπτώσει, από 100 περίπου άτομα με μηχανάκια βρέθηκαν έξω από το σπίτι της Βάσου Τσαρούχα λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Κατά την παρουσία τους εκεί ήταν ολιγόλεπτοι, πέταξαν τρικάκια όπως λένε οι πληροφορίες, φώναξαν κάποια συνθήματα, βανδάλισαν τους στίχους της οικίας της και έφυγαν. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Αυτό, μια έκτακτη είδηση.
0: Έτσι κι αλλιώς η Τσαρούχα δεν είναι σε αυτό το παιχνίδι, ήταν στον πρώτο. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση είναι καταδικαστέα όλα αυτά.
1: Εννοείται.
0: Αλλά μέχρι να ταυτοποιηθεί ποιο και πώς, δεν πρέπει να βιαστούμε να το χρεώσουμε σε κάποιον.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ότι σε όλους μας πάει το μυαλό, αλλά
1: ναι.
0: πολιτικά ορθό λέει ότι να αποφανθεί η αστυνομία. Λοιπόν, 16 και 9 πήγε το χρονόμετρο και επαναφορά για τον Γουόρντ. Με Γουόρντ, Τζόσεφ, Μιλουτίνο, Βεζέγκοφ και Φουρνιέ, οι 5 του Μπαρτζόκα. Η μπάλα στο Τζόσεφ. Οριακά πριν εκπνεύσει τα 5 δευτερόλεπτα. Έχουμε πρόβλημα το Ρογκαβόπουλο. Ενώ καρφώνει ο Γουόρντ, ο Ρογκαβόπουλος είναι στο έδαφος. Δεν ξέρω αν έχει διάστρεμα ή τι έχει πάθει. Πάντως δείχνει να πονάει πάρα πολύ. Τον Αστράγαλο πιάνει, ναι. Και κλαίει. 7,2. Πρέπει να είναι... δεν ξέρω, αλλά η γλώσσα του σώματος δεν είναι καλό. Πρέπει να είναι άσχημο το χτύπημα, πάντως δείχνει να πονάει πολύ, μακάρι για το παιδί, ενώ τώρα υπάρχει χειροκρότημα από όλη την εξέδρα και έτσι πρέπει. Για να δούμε τι έχει γίνει. Τώρα προσπαθώ, όπα, μόνος του, μόνος του, άμα είναι μόνος του είναι πολύ κακό. Δυστυχώς, άμα είναι μόνος του και είναι, μακάρι να είναι ένα απλό διάστρεμα, αλλά μακάρι να είναι μικρό το κακό, αλλά μόνος του τελείως, χωρίς να υπάρχει καμία παρέμβαση, αυτό κατευθείαν στα αποδυτήρια. Να ελπίσουμε να είναι το μικρότερο δυνατό πρόβλημα για τον Νίκο, αλλά αυτό... Από την εμπειρία μου, Δημήτρη, και από τους τραυματισμούς που βλέπουμε,
1: να.
0: Καλό δεν είναι.
1: Το θέμα δηλαδή, είναι πού είναι ο τραυματισμός, αν είναι στο γόνατο ή αν είναι στον αστράγαλο, βέβαια.
0: Νομίζω ότι είναι στον αστράγαλο και από το πώς το σηκώνανε, νομίζω ότι είναι στον αχίλιο το πρόβλημα και αυτού του είδους τα προβλήματα. Δεν θέλω,
1: ξέρεις,
0: συνδρυμικά πάω, ενώ έχουμε 7 δευτερόλεπτα, τώρα χάλασαν τα πάντα. Γιατί το χειρότερο πρόβλημα είναι να βλέπεις άνθρωπο να τραυματίζεται. Ο Σόρτς τελειώνει τη φάση, πετυχαίνει το καλάθι, 47-45. Πήγα να πω ότι κάτι αντίστοιχο είχα βιώσει με τον Κίναν Έβανς εδώ. Δεν έχει γραφτεί ακόμα το καλάθι, οπότε να κρατήσουμε το μικρόφωνο. Φαντάζομαι ότι είναι εκπρόθεσμο. Όχι, ήταν 45-41, 47-43. Ναι. Εγώ έβαλα δύο πόντους παραπάνω, αυθαίρετα. Λοιπόν, επειδή είδα την ίδια φάση, είχε κολλήσει το πόδι του Κίναν Έβανς. Μακάρι να είναι το μικρότερο δυνατό πρόβλημα για το παιδί. Έτσι, λοιπόν.
1: Εσύ όλα μας, βέβαια.
0: Κοίταξε να δεις τώρα... Πώς με εκθέτει το ταμπλό, 47-45.
1: 47, ήταν πρόθεσμο, ήταν πρόθεσμο.
0: Άρχισα να το γράψουμε.
1: Ναι, έτσι.
0: Λοιπόν, αυτά για το πρώτο ημίχρονο. Είναι προφανές ότι δεν έχει άλλο Ρογκαβόπουλο. Δεν θα δούμε οι κάζους στους υπόλοιπους τελικούς. Μακάρι
1: να διαψευστείς, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Έτσι.
0: Μακάρι. Λοιπόν, Δημήτρη, κάνα δεκάλεπτο,
1: βεβαίως.
0: Μικρόφωνο σε σένα. Και επιστρέφουμε όταν θα είμαστε έτοιμοι για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο και να δούμε και τι ενημέρωση θα έχουμε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει, Γιώργο μου, ερχόμαστε σε 10 λεπτά στο στάδιο Νίσης Κεφυλίας. Ευχή όλων μας ο τραυματισμός του Ρογκαβόπουλου να μην είναι τόσο σοβαρός όσο έθινε, τουλάχιστον κατά την πτώση του μόνος του, να σημειώσουμε, στο παρκέ, σφαδάζοντας. Ήταν πραγματικά σοκαριστική η στιγμή εκείνη.

47-45 ο Ολυμπιακός προηγείται με 2 πόντους διαφορά στο ημίχρονο. Ένας αγώνας διαφορετικός σε σχέση με τους προηγούμενους δύο. Βλέπουμε θέαμα, βλέπουμε σκορ, βλέπουμε καλάθια όμορφα. Γενικότερα είναι εντελώς διαφορετικό παιχνίδι αυτό, το τρίτο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Να σας χαιρετήσω και εγώ. Είναι η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Στην παραγωγή ο Μιχάλης ο Ηλίας και ο Γιώργος Μαλιώτης. Στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης. Εδώ στον 943 Ιντερνετ Sports. Θα είμαστε παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα, μέχρι τις 12 στο τροποποιημένο πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας, αφού 6 με 9 ο Γιώργος Ορουμελιώτης θα σας κρατάει συντροφιά, 9 με 12 θα παίρνω εγώ το μικρόφωνο όλη την εβδομάδα για να καλύψουμε το κενό του Σάκη Μπουσδούνη, ο οποίος δεν θα είναι στην συντροφιά μας αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, να επαναλάβω την είδηση, περίπου 50 με 100 άγνωστα άτομα, έτσι, με μηχανάκια, βρέθηκαν έξω από το σπίτι της διαιτητή, της Βάσος Τσαρούχα. Κατά την παρουσία τους εκεί, την ολιγόλεπτη, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, πέταξαν τρικάκια, αυτά τα σαν δυναμητάκια που είναι, φώναξαν συνθήματα υβριστικού περιεχομένου, όπως καταλαβαίνετε, δεν φώναξαν να τη χαιρετήσουν, έτσι, και βανδάλισαν τείχους της κατοικίας της διεθνούς διαιτητή. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν την έναρξη του αγώνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τώρα, όσον αφορά τα νεότερα που έχουμε από τον ποδοσφαιριστή, τον Κρίστενσεν, ο γιατρός της Εθνικής Δανίας, σε νεότερη ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους και τον κόσμο, βεβαίως το φίλαθλο κόσμο τον, που έτσι σε όλη τη γη περιμένει νέα, ήταν για άλλη μια φορά σοκαριστική, έτσι, η πτώση του Κρίστιαν Έριξεν. Λέει, μίλησα με τον Κρίστιαν σήμερα το πρωί και τα πηγαίνει καλά, είναι με την οικογένειά του και έχει καλή διάθεση. Η προσδοκία μας είναι να απεμπλακεί σύντομα και να μπορέσει να επιστρέψει σπίτι του. Εννοείται ότι δεν έχει κάνει λόγο για επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους και νομίζω ότι αυτό που προτεύει είναι να πάει ο άνθρωπος στο σπίτι του, να ηρεμήσει και το Μουντιάλ ας μπει σε δεύτερη μοίρα.

Έχει ξεκινήσει ο φιλικός αγώνας μεταξύ Ολλανδίας και Ουσμπεκιστάν. Στο 4ο λεπτό το σκορ είναι 0-0. Στις 10 ακολουθούν οι σημερινοί Γουινέα Κομόρες, Νίγηρας Μαυριτανία, ενώ 10 και 10 η Γαλλία αγωνίζεται με την Βόρεια Ιρλανδία.

6-9-33-9-43-9-43-6-9-39-9-43-9-43. Ο αριθμός στο Viber, ο γνωστός αριθμός στο Viber εδώ στον 943 Ιντερβέτε ένα Sports. Οτιδήποτε έτσι επιθυμείτε να στείλετε δεκτών, αχρεωστήτως, έτσι, τα γνωστά, τα ξέρετε. Θα περάσουμε σε ένα ολιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Βεβαίως, με την έναρξη και του δευτέρου ημιχρόνου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

0: Λοιπόν,
1: τι!
0: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
0: Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 9.43 Ιντερβέτερν Sports, εν αναμονή της έναρξης του δευτέρου ημιχρόνου. Σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Γκαλίδη. Βρίσκεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τον ακούσατε στο πρώτο ημίχρονο. Πραγματικά ήταν πολύ ωραία στιγμή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, την ώρα που αποχωρούσε δυστυχώς ο Ρογκαβόπουλος από τον τραυματισμό του. Ελπίζουμε να μην είναι τόσο σοβαρός όσο φάνηκε, εν πάση περιπτώσει, άτυχος όπως και να έχει. Πολύ ωραία στιγμή λοιπόν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, που οι φίλοι του Ολυμπιακού τον χειροκροτούσαν κατά την αποχώρησή του στα αποδυτήρια, υποβασταζόμενος από συμπαίκτες και από το ιατρικό τίμα, από το ιατρικό προσωπικό του Παναθηναϊκού.

0: Δεν ξέρω αν ο Γιώργος Κουγκαλίδης έχει ρεπορτάζ για τον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου. Θα μας πει αμέσως, Γιώργο.
1: Δημήτρη, κοίταξε να δεις, είναι νωρίς ακόμα, ναι, σε κάθε περίπτωση, αλλά νομίζω ότι μακάρι να κάνω λάθος, αλλά δεν βλέπω πώς θα αποφύγουμε τον αχίλιο. Μακάρι να κάνω λάθος. Πάντως δεν είναι καλός ο τραυματισμός, είναι από αυτούς που λες ότι να μην τύχουν ποτέ. Και ξέρεις, βεβαίως θα μου πεις, όταν πηγαίνεις σε όλα τα παιχνίδια κάποια στιγμή θα δεις και τις κακές στιγμές, αλλά μία ο Κίναν Εβανς, μία ο Νίκος, εντάξει. Πάμε παρακάτω.
0: Να μην το έρθω. Ήταν ο τρόπος τέτοιος ο οποίος μας κάνει να μην είμαστε αισιόδοξοι. Ναι. Αυτό είναι.
1: Κοίταξε, οι παίκτες μετά από τόσους τραυματισμούς, μικρούς ή μεγάλους, που έχουν υποστεί στην καριέρα τους, είναι οι καλύτεροι γιατροί του εαυτού τους. Mm-hmm. Η γλώσσα του σώματος του Ρογκαβόπουλου, ο τρόπος που αντέδρασε, άστο να πάει, δεν θέλω καν να το συζητήσω. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει.
0: Τέλος πάντων, λέω, ναι, δυστυχώς έχουμε και αυτά. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν με ακούς.
1: Ναι, εγώ σε ακούω μια χαρά, εσείς δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Ξέρεις τι, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση και γι' αυτό ενδεχομένως γίνεται το... Εμείς σε ακούμε εξαιρετικά σε ακούμε.
1: Λοιπόν, 47-45, ανοιχτοί λογαριασμοί και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ολυμπιακός με Γουόρντ, με Γουόκαπ, με Βεζέκοφ, με Φουρνιέ και με Μιλουτίνοφ, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να επιλέγει ένα πάρα πολύ κλειστό ρόστερ. Και δεν λέω για τον Ετσίμπογλου που έτσι κι αλλιώς δεν περιμέναμε να παίξει, αλλά δεν έχει παίξει ούτε ο Λαριτζάκης στον Παπα-Νικολάου. Παίζει δηλαδή με 8 παίχτες ως τώρα. Δεν ξέρω αν κρύβει κάποιον ή θα τον... Λοιπόν, εδώ είναι στην εξέδρα μεταξύ άλλων και ο Λέοναρτς από το NBA, ο οποίος είναι κολλητός του Κόρεϊ Τζόσεφ, έχουν παίξει και μαζί. Τον είδαμε και αυτόν στις θέσεις στα κόρτ του Σεφ. Λοιπόν, είπαμε, Γουόκαπ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Βεζέκοφ και Μιλουτίνοφ οι πέντε από την πλευρά του Ολυμπιακού. Χέις Ντέιβις, Λεσόρ, Ερναν Γκόμεθ με τρία φάουλ. Γκραντ και Ναν οι πέντε του Παναθηναϊκού.
0: Στους Λος Άντζελες Κλίπερς παίζει νομίζω ο μπασκετμπολίστας που μας είπας, ο Καουάι Λέοναρντ. Στους Κλίπερς.
1: Ναι, τι.
0: Εκεί παίζει στους Κλίπερς. Στους Λος Άντζελες Κλίπερς παίζει.
1: Ναι, νομίζω στους Clippers είναι, αν δεν
0: γιατί
1: κάνω και
0: εγώ δεν είμαι σίγουρος να σου πω.
1: Δεν βρήκες και τον πιο ειδικό παίκτη, τον ειδικό τύπο του NBA.
0: Το NBA, καλά, και εγώ δεν είμαι. NBA. Ναι, και εμένα δεν είμαι.
1: Όχι,
0: δεν είμαι του στυλ αυτού.
1: Δηλαδή, σταμάτησε να μ' αρέσει όταν έφυγαν παίκτες όπως είναι ο Ρόντμαν, όπως είναι...
0: το πας πολύ παλιά το θέμα, ναι.
1: Προδίδω την ηλικία μου, έτσι.
0: Την ηλικία μας, όχι την ηλικία σου.
1: Το 19 πάντως ήταν στο Toronto Raptors, εκεί ήταν μαζί. Ήταν πρωταθλητής μαζί με τον Κόρεϊ Τζόσεφ. Τζόσεφ από τους λίγους από ένα κλειστό κλαμπ παιχτών που έχουν κατακτήσει και NBA και Ευρωλίγα στο παιχνίδι μας. Φουρνιέ με την μπάλα στα χέρια. Αφήνει για τον Γουόκαπ από εκεί στο Γουόρντ. Γουόρντ με τον Ερναν Γκόμεθ. Τον πάει χαμηλά, γυρίζει. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι γιατί ο Ερναν Γκόμεθ δεν μπορεί να παίξει άμυνα. Έτσι το καταλαβαίνετε με τρία φάουλ. Γκραντ κατεβάζει στο συν 4 πλέον Ολυμπιακός 49-45. Διαφορές ελάχιστες, ανατρέπονται πολύ εύκολα. Ο Λεσόρ με μια πάσα ίσα που πρόλαβε να τη συγκρατήσει.

0: έτσι. Ο Ερνάν Γκόμεθ γυρίζει, τίποτα, τέλος επίθεσης. Είχε χαλάσει η επίθεση από τον Λεσόρ. Ο Ολυμπιακός έβγαλε την άμυνα και κάθε φορά που μένει η μπάλα στα χέρια του αντιπάλου είναι ταυτόχρονα μισός πόντος για την επίθεση, για την άμυνα, και μισό λάθος για την επίθεση. Γουόκαπ Βεζέγκοφ, Φουρνιέ. Φουρνιέ για τον Γόρδα, από εκεί στο Μλουτίνοφ καρφώνει. Φοβερή κυκλοφορία μπάλας από τον Ολυμπιακό. Διέλυσε τις αμυντικές περιστροφές του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, στο αριστερό πέλμα είναι το πρόβλημα, όπου ταλαιπωρείται από πελματιά, από νευροσύντηδα, ενημερώνει ο Παναθηναϊκός, θα υποβληθεί σε εξετάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Μακάρι,
1: ναι, ναι. Μακάρι.
0: Ναν, με το γόκαπ βήματα ο Ναν. Ο Ολυμπιακός βγάζει δεύτερη συνεχόμενη άμυνα και ο Γουόρντ λέει στον κόσμο σηκωθείτε. Όχι πως έχει καθίσει. Time out αμέσως, μέσα σε ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα από τον Αταμάν.
1: Λογικό, δεν θέλει να ξεφύγει τώρα στην αρχή, γιατί μετά θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι. Ναι, γιατί βλέπω πλέον ότι μειώνονται οι επιλογές του. Τώρα ετοιμάζεται να επιστρέψει ο Μίτογλου, η Κάζο, στη θέση του Λεσόρ, να επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί την ικανότητα του Μίτογλου στο μακρινό σουτ, παρότι στο πρώτο ημίχρονο και στο διάστημα των 6 και 10 που συμμετείχε είχε 1 στα 3 σουτ. Δεν είναι κακό ποσοστό, απλά ήταν τα 3 back to back που λένε, στα καπάκια.
1: Ναι.
0: Και ήταν λίγο υπερβολική η τάση αυτή να ανοίξει την άμυνα με το σουτ. Τέλος πάντων, 5 στα 12 τρίποντα έχει ο Παναθηναϊκός, 4 στα 12 ο Ολυμπιακός, υπάρχει μια ισορροπία εκεί. 16-11 τα rebound, 11-10 η assist, 5-6 τα κλεψίματα και 5-6 είναι τα λάθη και 2-4 τα κλεψίματα. Η Ερυθρόλευκη με τον γόκαπ. 8 και 40 πριν τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Περνάει από τον Αν, φάουλ από τον Αν. Τώρα αυτά τα φάουλ μπορεί να τα δεις και λίγο τσαμπουκά, να σου πάρω τον αέρα, αλλά και τώρα ένα δεύτερο φάουλ τόσο φθηνό, δεν κατάλαβα γιατί. Δεν είχε λόγο, τέλος πάντων. Μπορεί να θέλει να τον πιέσει παραπάνω από ό,τι ως τώρα. Τώρα τι έχουμε, σύγκρουση, τρίτο φάουλ του Ναν. Δύο φάουλ σε μία φάση εκτός λογικής. Ζητάει challenge για να γίνει τι. Ακόμα και επιθετικό να ήταν, γιατί υπήρχε τρακάρισμα, δεν μπορεί να αλλάξει η απόφαση των διαιτητών, παρά μόνο αν είναι αν υπάρχει περίπτωση για αντιαθλητικό, ούτε μία στο εκατομμύριο. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει δοθεί και τεχνική ποινή στον πάγκο, αν κατάλαβα καλά από αυτό που δείξαν οι διαιτητές. Το φάουλ του Ναν είναι το τρίτο. Έκανε δύο φάουλ μέσα σε μία φάση.
1: Αψυχολόγητο, Γιώργο, αψυχολόγητο. Έχει δύο φάουλ, πάει εκεί προς το walk-up. Μιλάμε τώρα για...
0: Ναι, το μεταξύ τώρα λέει να δούμε στο extra replay. Τι να δούμε στο extra replay.
1: Τι να δεις.
0: Αν είναι αντιαθλητικό δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Νομίζω ότι τσάμπα θα χαλάσει το challenge που έχει. Σε κάθε περίπτωση δικαίωμά του είναι challenge. Ακολουθεί ο Αταμάν τον Ναν. Ακόμα και αν οι διαιτητές, το λέω με επιφύλαξη, αλλά μικρή επιφύλαξη. Ακόμα και αν δουν, είναι και ο Πετρούνιας εδώ, είναι και ο Πετρούνιας στην εξέδρα.
1: Ναι, μόλις τον έδειξε η κάμερα, ναι, μόλις τον έδειξε.
0: Okay. Μα και εγώ από την κάμερα του, δεν τι περιμένες. Ότι κάνω βόλτα να βλέπω ποιος διάσημος είναι. Λοιπόν, περιμένοντας να βγει λευκός καπνός από τη γραμματεία, και ενώ το κράξιμο στους παίκτες του Παναθηναϊκού καλά κρατεί, αλλά όχι κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει, δεν ξέρω κι αν είναι και για να παγώσει το ρυθμό. Δεν άλλαξε απολύτως τίποτα και τι περιμένω να αλλάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Βεζέγκοφ οδηγείται στην βολή, πρέπει να είναι τεχνική ποινή στον πάγκο. 3 φάουλ εσίως και ο Ναν. Αψυχολόγητα,

0: Και ο Βεζέκοφ μία συμπληρωματική, μία βολή η οποία είναι άστοχη. Και απ' έξω η μπάλα για τους ερυθρόλευκους. Η τεχνική δεν κόστησε στον Παναθηναϊκό. Επέστρεψε ο Σόρτς στη θέση του Γκραντ. Γουόκαπ αφήνει στο Βεζέγκοφ. Από εκεί στο Φουρνιέ. Φουρνιέ πέρασε από όλους. Σταματάει, αστοχή. Rebound αμυντικό από τον Ναν που πήδηξε ψηλότερα από όλους. 51-45 παραμένει το σκορ. Ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία εδώ να πετύχει κάτι, καθώς είχε μία βολή και ένα ελεύθερο σου του Φουρνιέ. Και ο Βεζέγκοφ και ο Φουρνιέ αστόχησαν. Ο Χέις Ντέιβις αστοχή επίσης, αλλά μαζεύει το επιθετικό rebound. Εκτελεί και σε ευστοχή. Αδράνεια των Ερυθρόλευκων. 51-47. Και γόκαπ αφήνει για τον Βεζέγκοφ. Από εκεί στο Φουρνιέ. Η μπάλα στο γόκαπ σουτ για τρεις ελεύθερος. Άστοχο. Rebound από τον Μιλουτίνοφ. Φάουλ από τον Μίτογλου που τον αγκάλιασε. Δεν μπορεί να παίξει ο Μίτογλου στο ζωγραφιστό τον Μιλουτίνοφ. Απ' έξω. Αυτό ήταν το τρίτο φάουλ για τον Παναθηναϊκό, το δεύτερο για τον Μίτογλου. Η μπάλα και πάλι στο Μιλουτίνοφ και από εκεί στο γόκαπ. Βεζέγκοφ αφήνει για το γόκαπ στον Γουόρντ. Περνάει από τον Γκραντ, φάουλ δύο βολές. Τρίτο φάουλ και για τον Γκραντ και να δούμε πώς και τι θα αντέξουν οι πράσινοι. Δύο βολές για τον Τάισον Γουόρντ. Δεν νομίζω ότι συζητιέται αυτό το φάουλ του Γκραντ. Εντάξει, να διαμαρτύρεται κανείς και είναι και λογικό και για να επηρεάσει. Αλλά τουλάχιστον αυτά που βγάζουν μάτι δεν χρειάζεται να τα συζητάμε. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Γουόρντ, ο οποίος χωρίς να το πολύ καταλάβουμε έφτασε στους 11 πόντους. Και τώρα στους 12. Πολύ καλό παιχνίδι και στις δύο πλευρές από τον Αμερικανό. 53-47 στο συν 6 ο Ολυμπιακός. Σόρτς απέναντι στο Μιλουτίνοφ. Κάνει μια βόλτα, την αφήνει για τον Μίτογλου. Πέρασε φάουλ από τον Γουόρντ χαμηλά, μακριά, εκεί που είχε φάουλ να δώσει ο Ολυμπιακός. Δεύτερο και για τον Τάισον Γουόρντ. Τώρα ποιος έχει δύο, μια χαρά είναι. Στον Ολυμπιακό έχουν δύο Γουόρντ, ο Γουόκαπ και ο Πίτερς. Στον Παναθηναϊκό έχουν τρία ο Γκραντ, ο Νάνο, ο Ερνάν Γκόμεθ. Δύο Μίτογλου, δύο Λεσόρ και ο Ρογκαβόπουλος που έχει δύο δεν υπάρχει στην εξίσωση πλέον. Νέο φάουλ αυτή τη φορά από το Γουόκαπ, είναι το τρίτο. Πρώτος παίκτης που πάει στα τρία φάουλ. Και ώρα Τζόσεφ. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσει ένα παίκτη σαν τον Αν χωρίς να φθαρίσει και από φάουλ. Χέις Ντέιβις με τον Βεζέγκοφ. Μίτογλου αφήνει για το Σόρτς. Σόρτς και πάλι στο Χέις Ντέιβις. Έχει βγει ο Μιλουτίνοφ και πάλι στο Σόρτς. Σόρτς θέλει να πάρει το σούτ από εκεί που του αρέσει και θα το πετύχει αφού ξεγέλασε τον Μιλουτίνοφ και μειώνει στους 4. 53-49. Τζόσεφ Βεζέγκοφ και Μιλουτίνοφ με τον Μίτογλου. Φάουλ του Ναν, τέταρτο. Μάλιστα. Και δύο βολές για τον Βεζέγκοφ. Τέσσερα φάουλ ο Κέντρικ Ναν. Μέσα σε τρία λεπτά. Και από τα τέσσερα που έχει κάνει τα τρία είναι στο πουθενά την άκρη.
1: Εγώ πραγματικά δεν καταλαβαίνω τον Αταμάν, δηλαδή απίστευτο, απίστευτο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τι να πω, έχει αυτή την...
0: Εντάξει, μην ξεχνάς, έχει και τέταρτο τελικό μπροστά του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει τώρα συζήτηση. Ο Ναν είναι αυτό το αυτοκαταστροφικό που έχει, ενώ είναι μια παικτάρα απίστευτη. Εδώ τώρα αφήνει την ομάδα του αβοήθητη. Να κάνει ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου χωρίς κανένα λόγο στον Γουόκαπ, να του κάνει και δεύτερο συνεχόμενο και μετά να πάει να τρακάρει με τον Βεζέγκοφ. Λοιπόν, Σόρτς μετά τις δύο βολές του Βεζέγκοφ με τον Γουόκαπ και τώρα το Μιλουτίνοφ.

0: Θέλει να πάει προς τα μέσα. Βγάζει στο Μίτογλου. Ωραία η συνεργασία. Άστοχο το τρίποντο. Rebound από τον Γουόρτ και ο Ολυμπιακός τρέχει. Γουόρτ μέχρι μέσα στο Μιλουτίνοφ. Καρφώνει. Όλο το κόστος του κόστου είναι από τον Γουόρτ. Το καλάθι από τον Μιλουτίνοφ. Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο 57-49. Και τώρα παίζει και ο κόσμος με σφυρίγματα, με αποδοκιμασίες για την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Σλούκας που πήρε τη θέση του Ναν. Αφήνει για το Σόρτς. Στα 5 δευτερόλεπτα. Ο Σόρτς πέρασε τον Βεζέγκοφ, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Εδώ ήταν κακή συνεργασία του Ολυμπιακού και ο βραχής όμως και ταχύτατο Σόρτς το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Με ένα μπάζερ. Κακή πάσα του Γουόρτ. Κλέβει ο Γκραντ. Γκραντ με τον Γουόρτ πάει προς τα μέσα. Σταματάει. Βγάζει για ποιον, για το Σόρτς που μπροστά στο Γουόρτ αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 6 πόντι από τον Σόρτς, 57-53 από το Σόρτς που γίνεται παράγοντας του παιχνιδιού. Μιλουτίνοφ αφήνει για τον Τζόσεφ. Τζόσεφ με το Σόρτς κρατάει την μπάλα, περνάει για τον Γουόρτ. Σουτ για 3 από τον Τάισον Γκόρντον. Δεν είναι καλό. Rebound από τον Χέις Ντέβις. Ο Ολυμπιακός τώρα δεν παίζει τίποτα. Ο Παναθηναϊκός αρχίζει να μαζεύει. Μάζεψε τη διαφορά και μπορεί να τη μαζέψει ακόμα περισσότερο. Για 3 ο Γκόρντον που πήρε τα πάνω του. Για 2. Για 2. 57-55. Ο Σόρτς σε 8 συνεχόμενους πόντους. Στους 12 συνολικά. Φουρνιέ για τον Τζόσεφ. Τζόσεφ για τον Βεζέγκοφ που είναι με το Σόρτς. Πάει προς τα μέσα. Του κλέβει την μπάλα ο Σλούκας. Πετάει ο Βεζέγκοφ για να μην μείνει στα χέρια του. Ο Ολυμπιακός, ξαναλέω, τώρα δεν παίζει τίποτα. Και τι έχουμε, φάουλο από τον Γουόρτ, τρίτο. Ο Ολυμπιακός έχασε το μυαλό του. Ο Παναθηναϊκός του εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τρία φάουλο Γουόρτ, τρία φάουλο Γόκαπ, 15 η πόντη του. Και είπαμε, όσο καλός είναι ο Σόρτς στην επίθεση, τόσο δεν μπορεί να ακολουθήσει στην άμυνα, δεν το βοηθάει και το ύψος του. Και δείχνει και αυτός να αντιμετωπίσει ένα μικρό πρόβλημα στο πόδι, αλλά όχι ικανό να του στερήσει τη συμμετοχή. Σόρτς αφήνει για τον Χέις Ντέβις και αυτός για τον Σλούκα. Σλούκας απέναντι στο 63-57. Το 57-55 γίνεται 63-57. Ο Ναν επιστρέφει και βγαίνει ο Σλούκας. Απίστευτο. Και ο Τολιόπουλος είναι στον πάγκο και βλέπει το παιχνίδι. Ο Ναν με 4 φάουλ, δηλαδή αν χρεωθούμε το πέμπτο, τι κάνει.
1: Απίστευτα πράγματα, απίστευτα πραγματικά. Θα ξεχάσουμε και αυτό το λίγο μπάσκετ, εγώ τουλάχιστον που ξέρω, έτσι, όχι εσύ.
0: Θα το ξεχάσουμε. Γουόρτ στα 8 δευτερόλεπτα με το Χέις Ντέβις. Περνάει για τον Βεζέγκοφ. Εδώ τώρα ο Βεζέγκοφ πετυχαίνει το καλάθι. Αν θες την γνώμη μου, υπήρχε και φάουλ από τον Ναν που δεν δίνεται. 65-57. Μίτογλου για τον Σόρτς. Σόρτς για τον Ναν. Ναν με τον Μιλουτίνοφ απέναντι στο Άρη για 3. Αστοχή. Rebound από ποιον. Από τον... η μπάλα έφτασε στα χέρια του Σόρτς. Μια επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο του τρίτου δεκαλέπτου. Και ξανά ο Ναν με τον Μιλουτίνοφ. Ναν πετάει την μπάλα, είναι εύστοχος. 65-59. Βεζέγκοφ με την μπάλα στα χέρια. 1-39 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Φουρνιέ με τον Σόρτς απέναντι. Τον βάζει στην πλάτη. Δεν μετράει το καλάθι. Χαμηλά το δίνουν οι διαιτές. Έχουν δίκιο γιατί το έχει κάνει νωρίτερα ο Σόρτς. Δύο βολές για τον Φουρνιέ. Δεν μετράει το καλάθι. Πρώτο φάουλ για τον Σόρτς. Τώρα όταν τον φέρουν στο low post, ο Σόρτς δεν έχει κανένα τρόπο αντίδρασης. Και αυτό είναι και ο προβληματισμός όταν παίζει ο Σόρτς. Ό,τι βάζει μπροστά το δέχεται στην άμυνα. Πρώτη χαμένη βολή από το Φουρνιέ. Δικαίωμα για μία ακόμα.

Βγήκε η μισή άμυνα από το σόρτ. Εύστοχος στη δεύτερη. 66-59. Σόρτ.

0: είναι ο σόρτ και κάνει έρμπολ. Μίτογλου μάζεψε την μπάλα, αστόχησε. Ριμπάουν ο Τζόσεφ, πάσα στο Φουρνιέ. Φάουλ από τον Μίτογλου, δύο βολές για τον Τζόσεφ. Τρίτο φάουλ και για τον Μίτογλου. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό και μέχρι να εκτελεστούν οι βολές, επειδή όσο μιλάμε, η Λένα Καραλή δίπλα μου κάνει ρεπορτάζ. Ένας άνθρωπος που εμπιστευόμαστε πάρα πολύ, φυσικό, πώς το λένε, ορθοπαιδικός, μας είπε ότι η πελματιαία από νευροσίτιδα σημαίνει πως δεν έχει καλή αιμάτωση ο αχίλιος, ο οποίος είναι κοντά στη φτέρνα. Αυτό κρατήστε το, σημαίνει πολλά και τίποτα. Απλά επειδή εμείς οι γιατροί δεν είμαστε και τους έξυπνους δεν τους κάνουμε, μιλάμε για όσα ξέρουμε, ρωτάμε τους ειδικούς. Εντάξει, για να έχουμε ευθύνη σε αυτό που μεταφέρουμε στους ακροατές μας. Και ευχαριστώ, δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς, για να κοιμηθώ το βράδυ σπίτι, έτσι. Τη Λένα Καραλή για το ρεπορτάζ της. Λοιπόν, επιστροφή Πίτερς, 68-59, βγαίνει ο Γουόρντ για να πάρει ανάσες. Φοβερό παιχνίδι από τον Γουόρντ. Δεν ξέρω ποιος είναι πιο λαμπερός, αυτός ο Βεζέγκοφ ή ο Φουρνιέ. Απ' την άλλη πλευρά, ο Ερνάν Γκόμεθ που έχει ώρα να παίξει, είναι στον πάγκο με 10 πόντους και 12 έχει ο Σόρτς. Ναν. Τώρα με τον Μιλουτίνοφ. Θέλει να τους πάσει στους αστραγάλους. Κινείται διαρκώς. Περνάει για τον Μίτογλου. Γύρισε μπάλα. Σούτ από τον Γκραντ για 3, είναι εύστοχο. 68-59. Ανάσα για τον Παναθηναϊκό. 68-62 πλέον. Λάθος από τον Ολυμπιακό. Άλλη μια επίθεση. Σούτ για 3 από τον Χέις Ντέβις. Όχι, όχι. Ήταν υπερβολικό εδώ. Rebound από τον Τζόσεφ, ο οποίος τώρα αφήνει για τον Φουρνιέ. 19 από τα 21 δευτερόλεπτα είναι για τον Ολυμπιακό. Θα μείνουν 2-3 για τον Παναθηναϊκό, αν ο Ολυμπιακός εξαντλήσει την επίθεση ως το τέλος. Το σκορ είναι 68-62, ξαναλέω. Μιλουτίνοφ. Φουρνιέ πέρασε από τον. Έκανε ένα σουτ. Τώρα τι πήγε και έκανε. Rebound από τον Βεζέγκοφ όμως μπροστά στον Μίτογλου. Ο σουτ για 3. Εκτός χρόνου, λένε οι διαιτητές, 70-62 είναι το σκορ του δεκαλέπτου. Ο Ολυμπιακός παίρνει μια απόσταση 8 πόντων. Δεν είναι σπουδαία, αλλά για την οικονομία του αγώνα και για το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι αμελητέα. Δημήτρη, ο λόγος σε σένα.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Λευτέρης Πετρούνιας και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είναι στις κερκίδες του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας για το τρίτο παιχνίδι των αιωνίων. Δίνουν λοιπόν το παρόν στις εξέδρες. Λέω για τον Λευτέρη Πετρούνια που ανέφερε ο Γιώργος Κογκαλίδης, αλλά είναι και παραδίπλα του Γιάννης Τσιμιτσέλης. Έτσι να έχετε και μία εικόνα από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εσείς που είστε νωρίτερα. Κολομβία-Ιορδανία 2-0 τελικό. Στριλνάκα Μπουτάν 4-1. Ουγκάντα Μαδαγασκάρη ακυρώθηκε το παιχνίδι, δεν έγινε. Έχουμε πολλά μάτς under 19, under 18, under 20. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα τα αναφέρω διότι θα σας κουράσω χωρίς λόγο. Φιλικά, επαναλαμβάνω, είναι έτσι. Δεν υπάρχει καμία έτσι, κανένα σκοπός να σας τα αναφέρουμε. Να γυρίσουμε πάλι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Γιώργο.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι στο σύν 8, ο Παναθηναϊκός στην πρώτη επίθεση. Ο Ταϊρίκ Τζόνς επιστρέφει. Φουρνιέ, Πίτερς, Βεζέγκοφ και Τζόσεφ οι 5. Γκραντ, Μίτογλου, Ερνάν Γκόμεθ που επέστρεψε, Ναν και Χέις Ντέιβις οι 5 του Παναθηναϊκού. Ο Ναν με τον Ταϊρίκ Τζόνς του κάνει φάουλ Τζόνς. Το πρώτο του. Το δεύτερο. Και το πρώτο του Ολυμπιακού. Ο Φουρνιέ έχει 19 πόντους με 2 στα 3 δίποντα, 4 στα 5 τρίποντα και 3 στις 4 βολές. Συν 5 ασίστ. Φοβερή εμφάνιση από το Γάλλο. Ναν, που θέλει να πάρει την ομάδα πάνω του. Ναν με τον Πίτερς. Ναν γυρίζει, πετάει την μπάλα, είναι άστοχος. Rebound ο Φουρνιέ. Συγγνώμη, δεν είναι αυτός τρόπος για να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι. Δηλαδή 4 σκόνη και ο Ναν απέναντι σε όλη την άμυνα του Ολυμπιακού. Πίτερ στο Βεζέγκοφ. Από εκεί στο Φουρνιέ. Φουρνιέ για 3. Είναι άστοχος. Έρμπολ. Φάουλ. Ποιος? Κανένας. Δύο και εδώ το σωστό είναι από ένα φάουλ. Ο Μίτογλου με τον

0: Τάιρικ Τζόουνς. Δεν είδαν τίποτα οι δίαιτες, κανενός φάουλ. Μάλιστα. Okay. Αφού νομίζω ότι είναι περισσότερο από την κάμερα που βλέπω του Μίτογλου, αλλά σε κάθε περίπτωση, μπορούσαν να δώσουν από ένα φάουλ. Δεν δώσαν τίποτα. Είναι σαν να μην είδανε τη φάση. Εδώ τώρα ζητάει ο Μπαρτζόκας challenge, δεν του δίνεται. Αστοχή σε τρίποντο ο Γκραντ. Έγινε ροντέο το παιχνίδι. Και ο Τζόσεφ με την μπάλα στα χέρια του Μίτογλου. Τζόσεφ βάζει το κεφάλι κάτω, πάει προς τα μέσα, αφήνει ωραία για τον Ντέρικ Τζόνς. Αυτός βγάζει το Φουρνιέ, σουτ για τρεις από το Γάλλο, είναι κακό. Rebound από το Χέις Ντέιβις, πάσα ευνηδιασμού στο Γκραντ. Πετυχαίνει το καλάθι, φάουλ, δεν υπάρχει εδώ. Δεν υπάρχει, λένε οι διαιτητές. Μάλιστα. Φουρνιέ τώρα τρέχει. Πάει προς τα μέσα, κάνει φλότερ, είναι και πάλι άστοχος. Πήρε όμως την μπάλα και την αφήνει στο καλάθι. 72-64. Ο Ρογκαβόπουλος είναι στον πάγκο, δεν έχει φύγει για εξετάσεις, κουτσένοντας. Για τρεις, τώρα τον είδα μπροστά μου, για τρεις άστοχος ο Νάν. Rebound ο Τζόσεφ. Και ώρα του Τολιόπουλου, μάλιστα. Ναι. Άντε μετά να πεις ότι τα λέγαμε και εμείς πριν.
1: Ναι, ναι.
0: Βεζέγκοφ με τον Νάν. Βεζέγκοφ αφήνει την μπάλα στο καλάθι μπροστά στον Νάν. Πώς θα παίξει άμυνα ο Νάν με 4 φάουλ. 74-64 στο συν 10 το παιχνίδι. Συγγνώμη, αλλά και εδώ ο Αταμάν τα έχει κάνει θάλασσα. Νάν με τον Τζόσεφ. Νάν ξανά για 3. Και αυτό άστοχο. Η μπάλα rebound από τον Τζόσεφ. Ο Νάν αυτό που κάνει είναι ούτε παιδική χαρά. Τζόσεφ βγάζει φάουλ, ήταν εδώ που δεν δόθηκε, Φουρνιέ για 3. Μέσα. 77-64. Και time out από τον Αταμάν. Εδώ τώρα αυτό που βλέπουμε είναι όλη η σκοτεινή πλευρά του Κέντρικ Νάν. Και ο Αταμάν το επιτρέπει. Ο Νάν ο οποίος δεν βλέπει κανέναν, παίρνει το ένα σουτ πίσω από το άλλο. Έχει 5 στα 12, 0 στα 4 τρίποντα, 5 στα 8 δίποντα, αλλά αυτό δεν είναι μπάσκετ. 77-64, ο Ολυμπιακός παίζει πολύ πιο ορθολογιστικά. Στους 20 πόντους ο Βεζέγκοφ, στους 24 ο Φουρνιέ και ο Νάν με 11 σουτ έχει πετύχει 10 πόντους. Όπως αντιλαμβάνεστε, νομίζω ότι οι αριθμοί ενίοτε λένε τη δική τους αλήθεια, έτσι.
1: Εγώ, Γιώργο, δεν πιστεύω ότι ο Αταμάν σήμερα κάθεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού, πραγματικά.
0: Εντάξει, είναι βαρύ,
1: είναι άλλο.
0: Αλλά δεν θα διαφωνήσω.
1: Είναι άλλος, είναι ο σωσίας του. Και μάλλον είναι σωσίες και αυτοί που κάθονται δίπλα στον Αταμάν.
0: Ναι, πάντως
1: η βοηθή.
0: Νομίζω ότι η διαχείριση είναι...
1: Κάκης.
0: Ναι, δεν την καταλαβαίνω. Τώρα παίζουν Τολιόπουλος, Γκραντ, Χέις Ντέιβις, Ερναν Γκόμεθ. Ο Χέις Ντέιβις έχει παίξει ήδη 28 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα και πρέπει να έχει παίξει κι άλλο. Απλά όσο μετράει ο χρόνος που είναι παρόν στο παιχνίδι, δεν ο κόσμος αποθεώνει το Φουρνιέ που είπαμε. Είναι, κάνει φοβερούς τελικούς και Ευρωλίγκα, αλλά και τελικούς εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, το Λιόπουλος, νέο πρόσωπο. Με το Γόκαπ απέναντι που επέστρεψε. Ο Γκραντ με το Φουρνιέ. Ο Χέις Ντέιβις με τον Πίτερς. Η μπάλα στον Ερναν Γκόμεθ που έχει απέναντί του τώρα τον Τάιρικ Τζόουνς, ενώ ο Βεζέγκοφ κάνει φάουλ στο Λεσόρ χαμηλά. Δεν μετράει βέβαια στο καλάθι. Τρίτο φάουλ για τον Βεζέγκοφ. Απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. 7-21 για να ολοκληρωθεί ο τρίτος τελικός. Και τώρα ανεβαίνουν και τα ντεσιμπέλ στο Πειραιά. Δύο φάουλ για τον Ολυμπιακό στην τέταρτη περίοδο, κανένα για τον Παναθηναϊκό, Λεσόρ για τον Τολιόπουλο. Λεσόρ βγάζει έξω για τον Γκραντ, στα 3 δευτερόλεπτα ο Γκραντ. Πάει προς τα μέσα απέναντι στον Τάιρικ Τζόνς, παίρνει φάουλ, δύο βολές. Ναι, σωστό. Φάουλ και δύο βολές. Σωστό είναι το φάουλ στον Τάιρικ Τζόνς, το τρίτο του. Τρία έχουνε, ο Γουόκαπ, ο Γουόρτ, ο Βεζέγκοφ, ο Τζόνς, Απ' την άλλη πλευρά έχουν τρία ο Γκραντ, ο Ερναν Γκόμεθ, ο Μίτογλου και τέσσερα ο Ναν. Δύο φάουλ έχουν ο Λούκας και ο Λεσόρ και δεν υπολογίζω βεβαίως τα φάουλ του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος είναι στον πάγκο. Γκραντ εύστοχο στην πρώτη βολή, 77-65. Δικαίωμα για μία βολή ακόμα για τον Γκραντ. Εύστοχος και σε αυτήν. Και αυτός διψήφιος. 77-66. Walk-up με τον Τολιόπουλο. 3-0 είναι τα φάουλ. Ο Φουρνιέ με τον Γκραντ. Ο Τολιόπουλος πάνω στο walk-up. Και πάλι ο Φουρνιέ τώρα με τον Χέις Ντέιβις. Ο Γάλλος αφήνει για το walk-up, σουτάρει για τρεις μπροστά στον Τολιόπουλο. Είναι εύστοχο το δεύτερο τρίποντο από το walk-up. Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο συν 14, 80-66. Τρίποντο από τον Τολιόπουλο. Με το που μπήκε στο παιχνίδι δείχνει ότι έχει και αυτός την ικανότητά του. Άλλη μόνο. Πίτερς στο Βεζέγκοφ, από εκεί στον Γόκαπ. Γόκαπ περνάει τον Τολιόπουλο, βγάζει έξω στο Φουρνιέ. Πολύ ωραία η επίθεση του Ολυμπιακού. Και ο Γάλλος είναι αλάνθαστος, τους πάει στους 27. Φοβερή εμφάνιση από το Φουρνιέ. Γκραντ πάει προς τα μέσα, τελειώνει τη φάση, πετυχαίνει το κράθι, παίρνει και το φάουλ από τον Τάισον Γουόρντ, από τον συγγνώμη, από τον Ταϊρικ Τζόνς που πάει στα 4. Εδώ τώρα δύο φορές έχει εκτεθεί. Επιστρέφει ο Γουόρντ για να πάρει ανάσες και ο Βεζέγκοφ. Είναι στους 20 πόντους. Μεγάλη εμφάνιση και από τον Σάσα Βεζέγκοφ. Και μία συμπληρωματική βολή για τον Γκραντ, ο οποίος τώρα κρατάει όλο τον Παναθηναϊκό. Έχει πετύχει 4 συνεχόμενους πόντους και τους κάνει 5. 83-72, 5 και 58 για να τελειώσει ο τρίτος τελικός. Φουρνιέ με τον Γκραντ επάνω του. Η μπάλα στο walk-up με τον Τολιόπουλο, στο χαμηλό post. Τρύπωσε ο Πίτερ στη ρακέτα, χαμηλά. Δεν μετράει το καλάθι, λέει ο διαιτητής. Απ' έξω η μπάλα για τον Ολυμπιακό, θα συμφωνήσω μαζί του. Φάουλ από το Χέις Ντέιβις. Μόλις το πρώτο. Όχι challenge λένε, και βέβαια όχι challenge γιατί είναι σωστό το σφύριγμα. Αδικείται βεβαίως εδώ γιατί υπάρχει το πλεονέκτημα. Αδικείται ο Ολυμπιακός, αλλά από τη στιγμή που σφυρίζεται φάουλ είναι χαμηλά. Εδώ είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το πλεονέκτημα που δεν είναι της παρούσης. Πάντως, όταν ρωτήθηκαν οι ίδιοι οι προπονητές από την Ευρωλίγκα με μπροστάρι τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, είχαν πει ότι δεν θέλουμε πλεονέκτημα. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να ήταν το τέταρτο φάουλ του ή το πέμπτο κάποιου. Οπότε, τι είναι πλεονέκτημα. Φάουλ από τον Τολιόπουλο στον. Τώρα, ο Ταϊρικ Τζόνς έχει αντίπαλο τον Τολιόπουλο και πάει να καρφώσει
1: και
0: για
1: να
0: καρφώσει.
1: Ναι.
0: Λέβε, τι μου, το καλάθι βάλε. Το ότι. Κάνει ο Τολιόπουλος φάουλ και αποσοβεί το καλάθι. Είναι τώρα ο Αταμάρ γιατί διαμαρτύρεται? Δεν έχω καταλάβει. Θεωρεί ότι δεν υπήρχε φάουλ εδώ? Εντάξει, πάμε παρακάτω. Να, ορίστε. Αυτός είναι ο Αταμάρ που γνωρίζουμε. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Τζόνος. Πάει στους 5 πόντους.
1: Και να πούμε, Γιώργο, ότι μόλις διορθώθηκε και το σκορ εκεί στην τηλεόραση. 83-71 έλεγαν, 83-72 όπως πολύ σωστά έλεγες εσύ. Παθογένεια εκεί στην ΕΡΤ με τα στατιστικά, μεγάλη παθογένεια.
0: Εντάξει μωρέ, εντάξει.
1: Τι εντάξει, εντάξει το ένα, εντάξει το άλλο, άστο. Εντάξει με τα πλάνα.
0: Τολιόπουλος, Χέις Ντέιβις και τώρα Λεσόρ. Και πάλι Χέις Ντέιβις για τρεις. Είναι εύστοχος, 84-75, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Όσο ο Ολυμπιακός δεν κλειδώνει το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός δεν θα πέσει αμαχητή. Φουρνιέ περνάει για το walk-up με τον Τολιόπουλο απέναντι. Χτυπάνε την αμυντική αδυναμία του Τολιόπουλου οι Ερυθρόλευκοι. Φάουλ μακριά από την μπάλα ο Γκραντ στον Πίτερς. Είναι το τρίτο φάουλ για τον Παναθηναϊκό και το τέταρτο για τον Τζέριαν Γκραντ. Επιστροφή Μιλουτίνοφ στη θέση του Ταϊρίκ Τζόνς. Επαναφορά απ' έξω για τον Ολυμπιακό. 4 ο Γκραντ, 4 ο Ναν. Η μπάλα στο walk-up στο low post. Προσπάθησε σαν τερματοφύλακας να βγάλει την άμυνα Ερνάν Γκόμεθ. Σουτ για 3 δεν έφτασε, ίσα που έφτασε η μπάλα για τον Ολυμπιακό μετά την προσπάθεια του Μιλουτίνοφ. Άστοχο ήταν το τρίποντο από τον Φουρνιέ. Αυτός που ακόμα είναι εντελώς σιωπηλός, χωρίς πόντο, είναι ο Πίτερς. Σε πείσμα των προηγούμενων εμφανίσεων του.
1: Να, επαναφορά από τον Γκόκα σήμερα.
0: Για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Γκραντ. Επιθετικό φάουλ χρεώνει τον Μιλουτίνοφ. Είναι το πρώτο για τον Μίλου. Αυτός και ο Χέις Ντέιβις είναι... Καίγεται το κορδελιό και αυτή από ένα φάουλ. Δηλαδή, μπράβο. Λοιπόν, το Λιόπουλος. Όχι ότι πρέπει να κάνεις δεν και καλά φάουλ. Απλά λέω έτσι. Το Λιόπουλος με τον Φουρνιέ και τώρα με τον Πίτερς. Θα στάρει για τρεις. Αψυχολόγητο. Ριμπάν από τον Τάισον Γουόρντ. Πάσα για τον Γόκαπ και ο Γόκαπ λέει ρεμίστε. 4 και 39 για το τέλος. Ο Πίτερς πήρε την μπάλα. Αστοχή. Όμως απ' έξω τη βγάζει έξω ο Λεσόρ για τον Ολυμπιακό. Εδώ οι παίκτες του Ολυμπιακού ζητάνε και ο Πάγκος challenge για το αν υπάρχει αντικανονική παρέβαση στο καλάθι. Επιστρέφει ο Βεζέγκοφ στη θέση του Πίτερς. Τώρα με το πρώτο replay δεν κατάλαβα κάτι. Όχι, το ακυρώσανε. Ναι, δεν είδα κάτι. Ο Πίτερς αποσύρθηκε. Επέστρεψε ο Βεζέγκοφ. Πίτερς, ο οποίος έχει πάρει όλο και όλο ένα σούτ, έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι άστοχος, ένα σούτ έχει πάρει. Walk-up για τρεις, εν στάση, δεν είναι τώρα η επίθεση αυτή. Ριμπάν από το Λεσόρ, πάσα στον Τελειόπουλο. Δεν έχω τι να κάνω την μπάλα και την πετάω ήτανε. Το Λιόπουλος μπροστά στο Μιλουτίνοφ. Πέρασε για το Λεσόρ, το κατάλαβε την πάσα Γουόρντ. Το Λιόπουλος εδώ τα έκανε λίγο θάλασσα. Γουόκαπ θέλει να τρέξει. Με τον Ερνάν Γκόμεθ θα γυρίσει. Ο Βεζέγκοφ παίρνει τα βήματα, βγάζει έξω για το Φουρνιέ. Από εκεί στο Γουόρντ. Γουόρντ κόβεται στον αέρα από τον Λεσόρ. Τώρα οι άμυνες παίζουν πρώτο ρόλο. Λιόπουλος για τον Ερνάν Γκόμεθ και πάλι στον Λιόπουλο με τον Γουόρντ απέναντί του. Και ο Λεσόρ με τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ πιστοχωρεί για να μην του δώσει πάτημα. Ο Λεσόρ ευστοχή 84-77. Στους 7 η διαφορά. Έχει καλύψει από το 80-66 τη μισή απόσταση ο Παναθηναϊκός. Από τους 14 στους 7. Αν μετράω σωστά, γιατί δεν το έχω με τα νούμερα.
1: Έτσι είναι όπως το λες.
0: Βεζέγκοφ πέρασε εκπληκτικά στο Μιλουτίνοφ. Φουρνιέ, φοβερή ασίστ στο Μιλουτίνοφ. Και ο Μιλουτίνοφ με κάρφωμα 86-77. Στους 13 και ο Σέρβος. Το Λιόπουλος. Για τον Χέις Ντέιβις. Πάει προς τα μέσα τον Φουρνιέ. Και έχουμε φάουλ από τον Φουρνιέ, δύο βολές. Και ο Νάν ετοιμάζεται να επιστρέψει 3 και 12 πριν το τέλος. Δύο βολές για τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος έχει φτάσει στους 7 πόντους. Με τα κόπο και βασάνο. Το Λιόπουλος αυτό ήταν, αποχώρησε. Εύστοχος στην πρώτη. Αλλά αυτός κάνει μία το χρόνο, έτσι κι αλλιώς. 86-78. Τρία και 12 για το τέλος. '86-79 και ο Γουόκαπ κατεβάζει την μπάλα με τον Άν απέναντί του. Ο Γουόρντ βγήκε από τα σκρίν και δίνει για τον Βεζέγκοφ και από εκεί στο Φουρνιέ. Φουρνιέ και πάλι για τον Βεζέγκοφ με πάσα πίσω από την πλάτη. Φοβερή πάσα από τον Βεζέγκοφ, no look στο Μιλουτίνο που καρφώνει. Τρομερό passing game, τρομερή αίσθηση του χρόνου, του χώρου και του χρόνου. Και τώρα ποιος βγαίνει και ποιος μπαίνει. Βγαίνει ο Ερνάν Γκόμεθ για να μπει ο Σόρτς για να πάει με τρεις κοντούς. 88-79. Ο Βεζέγκοφ εδώ έβγαλε τη φάση, την μπάσα, όχι του τελικού, των τελικών. Και τώρα ο Σόρτς που επέστρεψε με τρεις κοντούς στο τελευταίο τρίκ που θα δοκιμάσει 2:50 πριν το τέλος ο Αταμάν. Σόρτς πέρασε τους πάντες, έβγαλε πολύ ωραία assist για τον Λεσόρ που κάρφωσε μπροστά στον Μιλουτίνοφ, τον έκανε πόστερ. Και ο Σόρτς που θέλει να πιέσει τον Γόκαπ. Γόκαπ κρατάει την μπάλα. Πάντα με την μπάλα στα χέρια. Πάει προς τα μέσα για το Ward. Ward στην κίνηση. Πήγε να δώσει μια πάσα, δεν μπορούσε να τελειώσει τη φάση. Ο Grant στον ευνηδιασμό για 3. Μέσα. 88-84. Ακόμα πιο κοντά ο Παναθηναϊκός. Όσο ο Ολυμπιακός δεν τελειώνει τα παιχνίδια, θα νιώθει καυτή την ανάσα του Παναθηναϊκού. Το είχε κάνει και στον πρώτο τελικό, το ξανακάνει και τώρα. 88-84. Δεν ξέρω αν είναι η αντίδραση του Παναθηναϊκού ή τα συνεχόμενα λάθη των Ερυθρόλευκων, πιθανότατα και τα δύο μαζί. Λοιπόν, έχουμε με 6 πόντους ο Γουόκαπ και 4 ασίστ, με 12 ο Γουόρτ, 4 rebound και 4 ασίστ, ένα πολύ καλό παιχνίδι. 20 έχει ο Βεζέγκοφ με 3 rebound και 1 ασίστ. 15 ο Μιλουτίνοφ με 6 rebound, 27 ο Φουρνιέ που σουτάρει με 6 στα 10 τρίποντα, 60%. Αλλά εκτός από 27 πόντους έχει κρατηθεί και 8 assist. 4 έχει ο Τζόσεφ με 5 rebound, 2 assist, ένα κλέψιμο για ένα λάθος. Και 4 έχει ο Τζόνους που δεν ήταν και ο καλύτερος του Ολυμπιακού. 9 ο Χέις Ντέιβις, 14 ο Γκραντ, 17 γιατί δεν έχει ανανεωθεί ακόμα το στατιστικό, τώρα ανανεώθηκε. 10 ο Ναν, 11 ο Λεσόρ, 10 ο Ρενάν Γκόμεθ, 12 ο Σόρτς, 3 ο Σλούκας, 3 ο Ρογκαβόπουλος, 3 ο Τολιόπουλος, 6 ο Μίτογλου. Και τώρα ξεκινάει μια από τις πιο κρίσιμες επιθέσεις για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Ότι είναι εδώ πάντως ο Ρογκαβόπουλος και σηκώνεται και χειροκροτάει σπάσεις, μοιάζει να είναι απολύτως θετικό και να μην είναι αυτό που φοβηθήκαμε όλοι βλέποντας την φάση που σοριάστηκε στο παρκέ. 88-84 ο Παναθηναϊκός επιστρέφει και ο Γόκαπ με την μπάλα στα χέρια. Αφήνει για τον Γουόρτ και από εκεί στο Βεζέγκοφ, ξανά στο Γόκαπ. Γόκαπ μένει μόνος του, θα σουτάρει για 3. Είναι εύστοχος. 91-84, ένα τρίποντο από αυτό που βαραίνει πολύ. Και όταν έρχεται από τον Γόκαπ, έτσι. Ο Ολυμπιακός βγάζει και άμυνα. Ο Βεζέγκοφ τρέχει. Ο Γόκαπ με την μπάλα στα χέρια. Ξανά στο Βεζέγκοφ, αυτός στο Μιλουτίνοφ. Και αυτός καρφώνει. 93-84. Ο Ολυμπιακός δείχνει να καθαρίζει την πουγάδα με αυτό το 5-0. Αλλά ακόμα έχουμε 1-33. Ο Βεζέγκοφ δείχνει και τις γνώσεις στο ποδόσφαιρο. Κόβουμε τάκλιν τον Ναν. 17 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο του Παναθηναϊκού. 93-84. Ο Ολυμπιακός αποκτά ένα μικρό μαξιλαράκι ασφαλείας, αλλά θέλει ακόμα μία άμυνα. Ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να είναι στο παιχνίδι, πρέπει να ευστοχίσει αυτή την επίθεση. Επαναφορά από τον Αν. Βγαίνει ο Γκραντ από τα σκριν με τον Φουρνιέ πάνω του. Χέις Ντέιβις για 3. Ναι. 99-87. Συγγνώμη. 93-87. Walk-up με τον Σόρτς. Περνάει το κέντρο. 1:20 για το τέλος. Αυτό το τρίποντο κρατάει τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι. Ο Σόρτς χρεώνεται με φάουλ, αλλά είναι το μόλις τέταρτο του Παναθηναϊκού. Άρα η μπάλα απ' έξω για τον Ολυμπιακό με 14. 1:15 πριν το τέλος. Η διαφορά στους 6. Αν ευστοχίσει εδώ ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι πολλά έχουν δει τα μάτια μου, αλλά δύσκολα θα γυρίσει. Αν αστοχίσει, τα πάντα είναι στην κόψη του ξεραφιού. Γουόρτ, Βεζέγκοφ, Γόκαπ. Γόκαπ για το Φουρνιέ. Φουρνιέ πάει προς τα μέσα, τελειώνει με φλότερα αστοχή. Παίρνει το rebound ο ίδιος. Φάουλ από τον Χέις Ντέιβις. Δύο βολές από τον Φουρνιέ που εδώ έκανε λάθος. Έπρεπε να βγει έξω με την μπάλα, να παίξει με το χρόνο και όχι να τελειώσει τη φάση. Αλλά πήρε το φάουλ. Είναι φάουλ του Χέις Ντέιβις, δύο βολές για τον Γάλλο που είναι στους 27. Και μέχρι τώρα έχει απολέσει μία βολή από όσες έχει εκτελέσει. Όχι πολλές. Τέσσερις έχει εκτελέσει, έχει ευστοχήσει τρεις. Χάνει όμως την πιο κρίσιμη. 93-87. Και η μία βολή θα παίξει ρόλο, γιατί βάζει τις τρεις κατοχές των Ολυμπιακών με 62 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Εύστοχος του δεύτερη, πάει στους 28. Time out από τον Αταμάν. Λοιπόν, για να ετοιμάζουμε και την αποφώνηση να μην...
1: Ναι.
0: Θα κάνει βεβαίως αμέσως μετά το τέλος του αγώνα και το σχόλιο η Λένα Καραλή. Λέω ότι αυτό το παιχνίδι έτσι κι αλλιώς, Δημήτρη, δεν κρίνει τίτλο. Βεβαίως, όποιος κάνει το 2-1 είναι ένα βήμα πριν την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και βέβαια είναι, έχει δύο ευκαιρίες για το λεγόμενο match ball, έτσι δεν το λένε?
1: Match ball, στο τέννις.
0: Match ball, ναι. Αυτό
1: άμα ξέρεις από τέννις,
0: αυτό το περίεργο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός προφανώς και με 7 πόντους απόσταση σε 62 δευτερόλεπτα είναι πιο κοντά στο σκορ. Του αρκεί μία άμυνα για να καθαρίσει την πουγάδα, μπορεί και χωρίς μία άμυνα, αν είναι συνεπής στην επίθεση, να τελειώσει. Όμως όταν μιλάμε για αυτό το επίπεδο, όλα μπορεί να συμβούν. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός έχει πλεονέκτημα και ξέρει ότι ή πάει και τελειώνει την υπόθεση την Τετάρτη στο ΟΑΚΑ ή επιστρέφει εδώ πέρα για το πέμπτο παιχνίδι. Είδομεν, ακόμα δεν έχει τελειώσει το τρίτο της σειράς. Επιστρέφουν οι παίχτες στο παρκέ. Πάντως ξαναλέω, είναι καλό ότι ο Ρογκαβόπουλος όχι απλά είναι στον πάγκο, αλλά σηκώνεται κιόλας, γιατί ανησυχήσαμε όλοι. Αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Σόρτς είναι επαναφορά, αφήνει για το Χέις Ντέιβις. Τώρα απέναντι στο Μιλουτίνοφ, χάνει την μπάλα, Μιλουτίνοφ την κλέβει, ο Βεζέγκοφ, ξανά στο Μιλουτίνοφ, στο Βεζέγκοφ, τελειώνει τη φάση, καλάθι, ο Ολυμπιακός κάνει το 2-1 και έχουμε και τεχνική ποινή στον Αταμάν που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, τι περίεργο. Ζητάει φάουλ στην επαφή του Μιλουτίνοφ με τον Χέις Ντέιβις. Θα πω το εξής. Τι είχα πει για τη φάση του Ναν με τον με το Φουρνιέ, ότι δεν υπήρχε κανένα φάουλ. Το ίδιο ισχύει και τώρα, μόνο που στο πρώτο παιχνίδι αυτό δόθηκε φάουλ στον Φουρνιέ ή στον Ναν αν προτιμάτε, ενώ στο δεύτερο δεν δόθηκε. Εδώ τώρα βεβαίως δεν φταίνε οι διαιτητές για το τι έγινε στο πρώτο παιχνίδι. Ο Αταμάν αποβάλλεται, αλλά είναι ακριβώς η ίδια φάση. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό που είχα πει και στο πρώτο μάτς. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ.
1: Κανένα φάουλ, Γιώργο, κανένα φάουλ. Πραγματικά, δηλαδή
0: τώρα,
1: είναι γελίο αυτό που συμβαίνει.
0: Τώρα θα έχουμε το εξής ωραίο.
1: Ναι.
0: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού, μάλλον όχι, δεν έχουμε, γιατί είναι η ίδια φάση. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα λένε τώρα ότι δεν υπάρχει φάουλ. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού ότι υπάρχει φάουλ.
1: Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο Αταμάν προετοιμάζει το έδαφος για δηλώσεις μετά με αυτές τις, με αυτή του συμπεριφορά. Εντάξει, είναι το έχουμε ξαναδεί το έργο. Βαρεθήκαμε, φίλε Γιώργο. Βαρεθήκαμε, παιδιά.
0: Εντάξει. Κλασικά εικονογραφημένα, πήρε και το σακάκι του.
1: Ναι, ναι, εντάξει τώρα. Και σε μια φάση που δεν έκρινε και ο αγώνας είχε κρυθεί ήδη, έτσι. Για όνομα του Θεού, δηλαδή πια.
0: Ναι, οι τρεις βολές βεβαίως μπορεί να τον κρατούσαν ζωντανό.
1: Καλά.
0: Αλλά δεν υπάρχει κανένα φάουλ, εγώ επιμένω.
1: Κανένα, όπως κανένα.
0: Ό,τι έλεγα και για την φάση του Φουρνιέ με τον Ναν. Δύο βολές αφού είναι αποβολή του προπονητή για τον Βεζέγκοφ.
1: Σήμερα ειδικά Γιώργο, νομίζω ότι αν το έκανε ο Αταμάν αυτό κάνα πεντάλεπτο πριν από τη λήξη του αγώνα, θα βοηθούσε την ομάδα του με το Σερέλι head coach. Γνώμη μου.
0: Μπορεί. 98-87, 51 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και επαναφορά από το Χέις Ντέιβις. Τώρα πλέον είναι εντελώς διαδικαστικό. Νομίζω ότι το turning point μάλλον όχι γιατί δεν άλλαξε κάτι, αλλά το σημείο που εγκαθίδρυσε την υπεροχή του Ολυμπιακός ήταν το τρίποντο του Γουόκαπ. Εδώ φάουλ δύο βολές στον Σόρτς από τον Βεζέγκοφ, με το σκορ στο 98-87 και 46 δευτερόλεπτα. Ελάχιστα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Εδώ τώρα, κοίταξε, και εδώ τώρα σε αυτή τη φάση είναι η μεγάλη συζήτηση που για μένα θα έπρεπε να λυθεί, το περίφημο high five, γιατί αυτό είναι ο ορισμός του high five, αλλά αυτό το high five είναι μια ανοησία. Είναι φάουλ, βρήκε στο χέρι, τελειώσαμε.
1: Ναι, ναι, έτσι.
0: Επειδή, το λέω γιατί έχουν γίνει τέτοιες φάσεις και έχει, υπάρχει και στο, με τον Παναθηναϊκό, νομίζω, πέρυσι πρόπερσι στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, ο Σόρτς ευστόχησε στην πρώτη βολή, ευστόχησε και στη δεύτερη. 98-89, φάουλ του Σόρτς στον Γκόκαπ. Δύο βολές για τον... τώρα θα τον οδηγήσουν τον Ολυμπιακό στις βολές. Μήπως χαθούν οι βολές, είναι απολύτως λογικό, δεν το παρατάνε. Αλλά από το 98-87, 45 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, σε αυτό το επίπεδο δύσκολα γυρίζουν παιχνίδια. Mm-hmm. Ας περιμένουμε να λήξει, να μην προτρέψει.
1: Καλά, βέβαια. Ναι,
0: δύο βολές για τον Γκόκα που είναι σε 9 πόντους.
1: Εν τω μεταξύ, ακούγονται, περνάνε και πρέπει να είναι ποιητές, απαγγέλνουν ποιήση αυτά που περνάνε, ξέρεις.
0: Βέβαια. Εντάξει. Το συνηθίσαμε τώρα αυτό, αυτό να πάει. Και εδώ και εκεί, έτσι.
1: Ναι, ναι, κατέρωθε. Υπάρχουν ποιητές. Υπάρχουν ποιητές παντού, υπάρχουν καλλιτέχνες.
0: Στους 100 πόντους πλέον ο Ολυμπιακός, 187. Επαναφορά από το Χέις Ντέιβις για τον Σόρτς, 189. Σόρτς πήρε την ευθεία, φάουλ από τι, από τον Βεζέγκοφ. Καλά τώρα αυτό. Και τι λέει ο Σόρτς, ότι μετράει και το καλάθι, σιγά. Λοιπόν, πέμπτο φάουλ για τον Βεζέγκοφ. Πώς το λέει, άλλους περιμέναμε, άλλος αποβλήθηκε. Ο Σόρτς ζητάει ότι είναι στη φάση για σουτ. Οκ. Ας το δουν οι διαιτητές. Καμία περίπτωση. Τσάμπα καθυστέρηση είναι, αλλά δικαιούται να το δει.
1: Είναι απίστευτο πάντως, πραγματικά είναι απίστευτο.
0: Εντάξει, κοίταξε τώρα.
1: Δεν λέω για τον παίχτη. Ο παίχτης έχει πολλά, έτσι, έχει παλμούς εκείνη την ώρα, λογικό είναι, αλλά δεν προστατεύονται οι παίχτες.
0: Λοιπόν, 189 είναι το σκορ, 40 δευτερόλεπτα. Θα κρατήσουν αρκετή ώρα αυτά τα δευτερόλεπτα όσο ο Παναθηναϊκός θα κάνει φάουλ. Βέβαια, σε ένα πράγμα που δεν καταλαβαίνω, αφού θα σταματήσει τη φάση με φάουλ, βάλε μέσα τον Τολιόπουλο, βάλε μέσα τον Καλαϊτζάκη. Αφενός για να πάρουν και αυτοί έστω και αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, δύο βολές για το Σόρτς, όπως τα είπαμε. Δύο βολές για τον Αμερικανό που είναι στους 14 πόντους. Καλό παιχνίδι. Βεζέγκοφ αποθεώνεται από τον κόσμο. 24 πόντοι έγραψε το κοντέρ του. Σόρτς πάει στους 15. Ο Ολυμπιακός έβγαλε το μάτς με 8 παίχτες. Άστοχος στη δεύτερη βολή. Αλλά κλέβει την μπάλα ο Σόρτς. Πάρα πολύ ωραία. Και την περνάει για τον Ναν, ο οποίος θέλει να βρει τον Ερναν Γκόμεθ, θα την κλέψει ο Γουόρντ. Καρφώνει και αστοχή. Πολύ ωραίο αυτό. Δεύτερο άστοχο κάρφωμα για τον Ολυμπιακό. Πρέπει να τους πει κάποιος ότι μετράνε και τα lay-up. Τώρα βεβαίως αυτό έχει μικρότερη σημασία από το προηγούμενο του Tyreek Jones. Να, Γκραντ αφήνει την μπάλα στο καλάθι γιατί ο Μιλουτίνοφ τον άφησε στα 20 δευτερόλεπτα για να μικρωθεί φάουλ. Φάουλ από τον Χέις Ντέιβις στον Πίτερς. Στον κατάλληλο άνθρωπο, τίποτα άλλο για να μην τελειώσει κάποτε στο παιχνίδι. 192 έχει γίνει το σκορ. Δύο βολές για τον Αλέκο. Ανοίγει και αυτός λογαριασμό.
1: Είναι ο πρώτος του πόντος, Απίστευτο.
0: Ναι, ο πρώτος του πόντος. Και ήταν ο μοναδικός από όσοι έχουν αγωνιστεί για τον Ολυμπιακό που δεν είχε σκοράρει.
1: Έτσι.
0: Δεν παίξανε και πολύ, 8 παίξανε. 2-2 από τον Πίτερς. Ένα σούτ είχε πάρει όλο το παιχνίδι. Ναν, σταματάει στο αριά 3, έφτασε μπάλα, αλλά χωρίς τύχη. 10 δευτερόλεπτα, τώρα δεν χρειάζεται, δεν κάνει επίθεση ο Φουρνιέ. 102-92 σκορ τρίτου τελικού. Ο Ολυμπιακός κάνει το 2-1 δίκαια, κατά την ταπεινή μου άποψη. Πηγαίνει τη σειρά, έτσι κι αλλιώς θα πήγαινε, στο ΟΑΚΑ. Απέχει μία νίκη από τον τίτλο και ο λόγος στη Λένα Καραλή.
2: Καλησπέρα και από εμένα.
1: Γεια σου Λένα μου, καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Λοιπόν, τουλάχιστον είδαμε λίγο καλύτερο θέαμα σήμερα σε σχέση με τα δύο πρώτα παιχνίδια. Από εκεί και έπειτα, επειδή φαντάζομαι ότι τα περισσότερα τα έχει πει και ο Γιώργος, θεωρώ ότι στο Παναθηναϊκό τα φάουλ με τα οποία χρεώθηκε ο Κέντρικ Ναν και από ένα σημείο και έπειτα όταν έχασε και το μυαλό του, του κόστησε. Οπότε δεν είχε και τη βοήθεια που χρειαζόταν. Εξαιρετικός ο Τζέριαν Γκραντ. Πάρα πολύ καλός, κάνει γενικότερα πολύ καλή σειρά τελικών και σήμερα ήταν εξαιρετικός και στο σκοράρισμα και ο TJ Shorts το ίδιο. Από εκεί και έπειτα την Τετάρτη οι Πράσινοι έχουν την ευκαιρία να ισοβαρίσουν τη σειρά και ο Ολυμπιακός φυσικά να στεφθεί πρωταθλητής. Όχι εκεί, αλλά σε περίπτωση νίκης θα ολοκληρωθεί και το πρωτάθλημα. Είναι όλα ανοιχτά. Οι Πράσινοι κλήθηκαν, ξέρεις, λίγο να αντιμετωπίσουν και το σοκ από την εικόνα που είδαν του Νίκου Ρογκαβόπουλου να πέφτει στο παρκέ και να δείχνει στην αρχή ότι είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και κάτι πολύ δυσάρεστο. Ευελπιστούμε όλοι ότι η εικόνα του να κάθεται στην άκρη του πάγκου και να σηκώνεται σε κάθε φάση και σε κάθε προσπάθεια που έκαναν οι συμπαίκτες του είναι ένα θετικό μήνυμα και ότι τουλάχιστον θα είναι μόνο αυτό το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε έτσι κι αλλιώς το τελευταίο διάστημα και τον είχε κρατήσει και εκτός η επελματία από νευροσύτηδα. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι
1: άλλο. Τον βλέπουμε και τώρα, μιας και μίλαγε για τον Ρογκαβόπουλο, στα πλάνα, περπατάει, δεν υποβαστάζεται από πουθενά. Είναι καλά, εν πάση
2: περιπτώσει. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και φάνηκε και όταν αποχωρούσε ότι το πατούσε το πόδι του. Επειδή κακά τα ψέματα, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, τραυματισμοί, επειδή δυστυχώς έχουμε δει πολλούς το τελευταίο διάστημα με παίκτες οι οποίοι στα καλά καθούμενα και ενώ δεν έχουν πατήσει πουθενά, δεν έχουν χτυπήσει πουθενά, πέφτουν στο παρκέ, μας παραπέμπουν σε ένα πολύ συγκεκριμένο τραυματισμό. Αυτοί οι παίκτες λοιπόν τις 9 στις 10, συγγνώμη, 9 στις 10 περιπτώσεις δεν φεύγουν όρθιοι και πατώντας το πόδι τους. Φεύγουν υποβασταζόμενοι. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ακόμα και τη στιγμή που αποχωρούσε, έδειχνε να το πατάει. Και φυσικά το γεγονός ότι επέστρεψε είναι ακόμα πιο θετικό μήνυμα.
1: Μακάρι, μακάρι το παιδί, μακάρι. Να μην έχει αυτό που φοβόμασταν.
2: Έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν είναι σωστό, δεν είναι καλό για κανέναν αθλητή να τραυματίζεται, πόσο μάλλον να τραυματίζεται σοβαρά.
1: Σωστά. Okay, Λένα μου, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι.
2: Όχι, αυτή τη στιγμή υπάρχει μία συζήτηση, ενώ η Φυσούνα έχει τραβηχτεί, οι παίκτες έχουν αποχωρήσει, υπάρχει μία συζήτηση ανάμεσα στην δικηγόρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, στη δικηγόρο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, τη Μαργαρίτα Θάνου,
1: ναι,
2: και κάποιον από τη γραμματεία νομίζω, και φυσικά αυτό δεν αρέσει και στους οπαδούς του Ολυμπιακού που βρίσκονται ακόμα στις εξέδρες. Ναι, κάποιος από τη γραμματεία ήταν, νομίζω, ναι, που μιλάει τώρα και ζητάει το λόγο και από τον κύριο Γεωργαντή με έντονο τρόπο. Δεν είμαι 100% σίγουρη. Ίσως να είναι και κάποιος από τους οπαδούς του Ολυμπιακού που κάθονται δίπλα από τον μπάγκο του Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Μήπως έχει κατατεθεί κάτι, κάποια μήνυση, δεν ξέρω.
2: Όχι. Ακόμα όχι, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ο συγκεκριμένος κύριος, βέβαιος, παρά το γεγονός ότι η κυρία Θάνου έχει αποχωρήσει, ζητάει το λόγο και από τους security του Παναθηναϊκού. Θα μάθουμε ποιος είναι.
1: Τέλος πάντων, okay.
2: Δεν είναι κάποιος αναγνωρίσιμος ή κάποιος άλλος της ομάδας του Ολυμπιακού, έτσι, με σιγουριά.
1: Ωραία πράγματα. Συνεχίζονται.
2: Αυτά λοιπόν.
1: σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σε ακούσουμε την Τετάρτη πλέον από το T-Center, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.

Λοιπόν, ο κύριος Γιαννακόπουλος έχει κάνει μια δήλωση, μάλλον μια ανάρτηση εκεί που συνηθίζει στο Instagram. Είναι σαν να τρέχουν δύο δρομείς. Ο ένας σε κατηφόρα και ο άλλος σε ανηφόρα. Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια.

Λοιπόν, αφεντικό της σειράς και πάλι ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1. 102-92 το τελικό αποτέλεσμα και απόρθητο φρούριο, όπως καταλαβαίνετε, ιδιαίτερα φέτος το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πλέον οι Ερυθρόλευκοι ψάχνουν μία ακόμη νίκη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ οπωσδήποτε ο Παναθηναϊκός θέλει την νίκη την ερχόμενη Τετάρτη να φέρει τη σειρά στο 2-2 και να διεκδικήσει ό,τι μπορεί στον πέμπτο αγώνα της σειράς, εφόσον και αν υπάρξει. Τετάρτη στις 9 στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο T-Center, ο τέταρτος αγώνας της σειράς. Εδώ από τον 943 Inter Veteran Sports, εννοείται ότι θα τον ακούσετε.

0: Δεν.
1: Ένας Ολυμπιακός, γιατί ζητάτε τη γνώμη μου, αν κέρδισε δίκαια, εννοείται ότι κέρδισε δίκαια. Όπως δίκαια είναι μέχρι τώρα και η σειρά στο 1-1. Και ο Ολυμπιακός στον πρώτο αγώνα έχει κερδίσει δίκαια και ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο αγώνα έχει κερδίσει δικαιότατα, απολύτως δίκαια. Ο Ολυμπιακός σήμερα ήταν πολύ καλύτερος. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε, αν θέλετε έτσι την γνώμη μου, από το λίγο μπάσκετ που ξέρω, χωρίς την βοήθεια του προπονητή του. Όταν αφήνεις τον καλύτερο σου παίχτη, τον Ενάν, και κάνει ψυχολόγητες ενέργειες και δεν τον βοηθάς, δεν τον βγάζεις έξω να καθαρίσει το μυαλό του, τον αφήνεις μέσα με τρία φάουλ, ξέροντας ότι ο Ενάν είναι έτσι αψυχολόγητος πολλές φορές και ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου κάνει το τέταρτο, τότε επιτρέψτε μου να πω ότι ο Τούρκος σήμερα ήταν απόν. Και δυστυχώς ήταν απόν και βοηθή του, εκτός και αν δεν ακούει τους βοηθούς, τους έχει έτσι για γλάστρες εκεί γύρω-γύρω από τον πάγκο.

Πρώτο σκόρ για τον Ολυμπιακό Εβάν Φουρνιέ με 28. Θαυμάσιος ο Γάλλος, ο οποίος διανύει τρομερή φόρμα και στην Ευρώπη και στην Ευρωλίγκα. Ήταν MVP, να θυμίσω, στο Final Four, αλλά τώρα και στους τελικούς. Είναι πραγματικά ο ηγέτης του Ολυμπιακού. 3 rebound επισήχε και 8 assist. Παίζοντας, παρακαλώ, 37 λεπτά. Ο Βεζένκοφ είχε 24 πόντους, 3 rebound, 2 assist, παίζοντας περίπου 35 λεπτά, λίγο παραπάνω από τα 35. Πρώτο σκόρ για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Γκραντ με 19 πόντους και 5 assist, έπαιξε λίγο παραπάνω από τα 33 λεπτά. Και πάμε να ακούσουμε τον Εβάν Φουρνιέ, που σας έλεγα ότι είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής αυτή την περίοδο στον Ολυμπιακό.

Δυστυχώς δεν καταφέραμε να ακούσουμε τον Βαν Φουρνιέ, δεν προλάβαμε, είχαμε έτσι ένα προβληματάκι εδώ στην κονσόλα. Εννοείται ότι θα σας μεταφέρω σιγά σιγά τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

0: Λοιπόν, ο τέταρτος αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 10 Ιουνίου. Εννοείται από το δέκτη της ΕΡΔΙΟ, εκεί έχει πάρει τα δικαιώματα το κρατικό κανάλι, στις 9 το βράδυ το τζάμπολ του τέταρτου αγώνα. Για να δούμε τι θα μας πει και ο Σωτήρης Γεωργίου όμως, ο οποίος πάντα είναι έτσι on time και έγκυρος, τουλάχιστον σε αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, πάντα προσυπογράφω το σχολιασμό του. Γεια σου Σωτήρη μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όπως τα έχουμε προσεγγίσει τα παιχνίδια, έτσι έχουμε πάει και μάλιστα και πριν το σημερινό μάτς είχα πει ότι το κλειδί των Ολυμπιακών θα είναι εάν θα μπορέσει να επιβάλλει το δικό του ρυθμό. Είναι ξεκάθαρο ότι αν ο Παναθηναϊκός σετάρει τα παιχνίδια και κατεβάζει τα σκορ, είναι αυτός ο οποίος προηγείται των προγνωστικών. Εάν ο Ολυμπιακός μπορεί και τρέχει, βγάζει ενέργεια και έχει καλά ποσοστά στο τρίποντο, είναι αυτός που είναι φαβορί. Ο Ολυμπιακός έκανε αυτά σήμερα, δηλαδή είχε τα 10 στα 25 τρίποντα, που σημαίνει, είχαμε πει, το κλειδί είναι τα 10-12 τρίποντα συν 35-40% στο ποσοστό ευστοχίας, είχε 10-40%. Περιόρισε τα λάθη, τα οποία του είχαν κοστίσει, ήταν μόλις 10. Μπόρεσε και κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα της τρίτης περίοδου, στις δύο πρώτες αναμετρήσεις. Στην τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός είχε χάσει κατά κράτος του Παναθηναϊκού, σήμερα ανοίξει 23-17. Απέφυγε τα αναρνητικά σερί, το 10-28 στο πρώτο παιχνίδι και το 10-26 στο δεύτερο. Σήμερα ο Παναθηναϊκός έκανε το μεγαλύτερο σερί, ήταν ένα 29, που είναι λογικό για την κλάση των ομάδων. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός μπόρεσε να τρέξει και λίγο, όχι πάρα πολύ, γιατί 13 πόντους πήρε στο transition και ο Παναθηναϊκός επίσης ήταν καλός στο transition σχετικά, αλλά ο Ολυμπιακός ψιλοτσίπησε πόντους, έτσι ψιλοτσίπησε πόντους και από το pick and roll με τον Μιλουτίνο που είχε 17 πόντους και κατάφερε να έχει πολύ τρίποντο βασικά από τον ηγέτη του που είναι ο Φουρνιέ, ο οποίος θύμισε Βασίλη Σπανούλη, μπροστάρης, 28 πόντους, 6 τρίποντα, αλλά εγώ θα σταθώ σε κάτι άλλο. 8 ασίστ, περισσότερες από Γόκαπ και Τζόζεφ μαζί. Είναι σωστά, πάρα πολύ σημαντικό. Σωστά. Ο Φουρνιέ σε 37 λεπτά έχει κάνει τα πάντα, κόβει ράβει που λέμε στο παιχνίδι, βγαίνει μπροστά και σκοράρει τα κρίσιμα και μεγάλα σούτ όταν ο Παναθηναϊκός πλησίαζε. Και έτσι λοιπόν με τον Φουρνιέ ηγετικό, αλλά και με μια τετράδα παιχτών, οι οποίοι έδωσαν πράγματα, όπως είναι ο Μιλουτίνοφ που είχαμε κυριάρχη στο pick and roll με 17 πόντους, ο Βεζέκοφ που αθόρυβα βάλει 24, δεν κατάλαβα πώς τους έβαλε. Το κλειδί ήταν ο Γόκαπ στα σουτ που του έδωσε ο Άταμαν. Ο Γόκαπ έβαλε 3 και έβαλε και το πιο σημαντικό στο 88-84, όταν ο Μαθηνακός πλησίασε και παραλίγο το κάνει θρίλερ. Και ήταν πολύ καλός και ο Γουόρ που είχαμε πει πόσο είχε λείψει στο δεύτερο παιχνίδι, ήταν λάθος προσδόκα που δεν τον είχε πάρει. Ασχέτως, δεν νομίζω ότι ήταν θέμα δυνάμεων, δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του coach, ο Μπαρτζόκας. Αλλά ο Γουόρ ήταν πάρα πολύ σημαντικός με τους 12 πόντους. Όλα αυτά, 5 παίκτες στην ουσία ήταν για τον Ολυμπιακό σήμερα. Λίγο Τζόζεφ, λίγο Τζόουνς. Αυτό που κρατάει ο Ολυμπιακός είναι ότι ο Πίτερς έμεινε πολύ χαμηλά πάλι. Τρίτο μάτι που δεν έχει παίξει καθόλου καλά ο άτυπος MVP του Final Four της Ευρωλίγκα. Ενώ σήμερα δεν έπαιξε ο Παπα-Νικολάου καθόλου. Προφανώς θα είναι φρέσκος στο επόμενο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα θα περιμένω.
0: Κάποιες πληροφορίες, Σωτήρη, που έχω, με συγχωρείς που σε διάκοψα, είναι ότι είχε κάποιο πρόβλημα με τη μέση του, είχε κάνει ένεση πριν από την έναρξη του αγώνα. Και είχαν συνοηθεί αν και εφόσον χρειαστεί να παίξει.
1: Σωστό, για να προφυλαχθεί.
0: Ναι, έτσι.
1: Ο Ολυμπιακός θα περιμένει. Ανακούσα από την άλλη πλευρά να πούμε ότι δεν πήρε πράγματα από τον Αν. Κόστησε το τέταρτο φάουλ του Ναν πολύ γρήγορα στην αρχή τη τρίτη περίοδου. Είχε καλό. Λεσόρ είχε καλό, Χουάντσο που έμεινε όμως στους 10 πόντους στο πρώτο γιατί φορτώθηκε. Ο Σόρτς έβαλε 15 αλλά έφαγε πολλούς πίσω. Λούκας προσπάθησε να νοικοκυρέψει αλλά το σημάδεψαν την άμυνα. Τραυματίστηκε και ο Καβόπλος, έλειπε και ο Όσμαν λόγω του προβλήματος που είχε στη μέση. Ο Χέρης ξεκίνησε άστοχα, ήταν στο πρώτο μήχρονο 3 πόντους, τελείωσε 12. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός στην ουσία έχει χάσει το παιχνίδι σήμερα από το ρυθμό. Ένα μάτσο που ήταν εντελώς διαφορετικό από το προηγούμενο, που ήταν πάρα πολύ σεταρισμένο και με πολύ χαμηλό σκορ. Σήμερα είχαμε πάρα πολύ υψηλό σκορ που ευνοεί τον Ολυμπιακό. Δεν έχει τελειώσει σαφώς τίποτα, απολύτως. Βλέπουμε ότι οι ομάδες μέσα σε δύο μέρες, τρεις, αλλάζουν άρδιν εικόνα. Και αυτό είναι λογικό γιατί παρά το γεγονός ότι παίζουμε περιορισμένα ρόλια σε σχέση με την Ευρωλίγκα, παρόλα αυτά έχουν 8-9 παίκτες με μεγάλες προσωπικότητες. Άλλωστε και ο Ολυμπιακός στο πρόσωπο του Φουρνιέ έχει βρει την προσωπικότητα κυρίως που έλειπε να είναι ο ηγέτης του. Άρα λοιπόν έχουμε δρόμο μπροστά. Αν ακούσαμε τη χειρίση το 2-2 και να πάει σε ένα πέμπτο μάτσο που το άγχος υπάρχει και για τον Ολυμπιακό φυσικά και ίσως και πιο πολύ λόγω της έδρας, Ο Ολυμπιακός νομίζω θα πρέπει να πάει τώρα με Ντόρσεϊ. Λογικά θα είναι έτοιμος, πιστεύω. Όπως ήταν και ο Λούκας σήμερα, θα είναι καλύτερος ο Λούκας στο επόμενο παιχνίδι. Θα πάει να παίξει το ΆΚΑ πιο απελευθερωμένο στην επίθεση. Φάνηκε το πολύ σεταρισμένο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ. Δεν του βγήκε σε καλό. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάει να τρέξει το ΆΚΑ. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια υπάρχουν δυνάμεις, γιατί μιλάμε για το τέλος του σεζόν. Και εδώ να πούμε ότι είπα κάτι του Μπαρτζόκα πριν, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είχαμε πει και εμείς ότι οι ομάδες είναι σκασμένες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δείτε τι γίνεται στην Ευρώπη. Έτσι, η Ρεάλ έμεινε έξω από την Τενερίφη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Βίρτους αποκλείστηκε από τη Βενέτσια. Δηλαδή, πολλές μεγάλες ομάδες. Mm-hmm. Η Μπασκόνια έμεινε έξω από την Πανταλώνα.
0: Όσες, εν πάση περιπτώσει, έχουν αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα, έχουν θέματα, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έχουν σκάσει, υπάρχουν και τραυματισμοί, υπάρχουν και περιορισμοί. Και η Φενέρ ακόμα στην Τουρκία με την Εφές μπορεί να πέρασε με 3-1, αλλά ακομάξει τα δύο προγράμματα, είναι 17 πόντους και τα γύρισε και τα κέρδισε στο τέλος. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η κόπωση. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι καμιά φορά αυτή, ας πούμε σήμερα για παράδειγμα, δεν υπήρχε δύναμη στην άμυνα και γι' αυτό και φάνηκαν οι επιθέσεις. Λοιπόν, το παιχνίδι μου είναι εντελώς διαφορετικό πάλι. Έτσι. Άρα η σειρά δεν έχει τελειώσει σαφώς. Ο Ολυμπιακός πάντως διατηρεί το έτος του σεφ όλο 2026. Ήταν σημαντικό ότι έκανε το 2-1. Έχει δύο παιχνίδια για να πάρει τον τίτλο, αλλά κάθε παιχνίδι αυτών των ομάδων είναι ένα παιχνίδι από την αρχή, το
0: οποίο ένιγμα, ναι. Ένιγμα,
1: μπορεί,
0: ναι,
1: να βγάλει οτιδήποτε στην σκακέρα. Αυτά νομίζω είναι.
0: Εξέφρασα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης την εκτίμησή μου ότι ήταν έτσι ακατανόητη η διαχείριση του Αταμάν απέναντι στον Ναν, και το λέω λόγω του ότι τον άφησε με τρία φάουλ πολύ ώρα μέσα, τον άφησε να κάνει κάποιες αψυχολόγητες ενέργειες, κάποια τρίποντα, ξέρεις τώρα ο Ναν είναι, ναι, και ναι, λίγο παίχτης
1: Ναν,
0: έτσι.
1: Ναν μπάσκετ.
0: Έτσι, μπάσκετ Ναν, ναι. Δεν ξέρω, τι γνώμη έχεις γι' αυτό?
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Ναι, εντάξει, ναι, κοίταξε, ο Αταμάν είναι προπονητής ο οποίος πάντα θέλει να πηγαίνει με τους παίκτες που είναι προσωπικότητες. Σου θυμίζω ότι πάντα έτσι παίζει ο Αταμάν. Πάντα έχει παίκτες οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν την πρωτοβουλία, mm-hmm. Σου δίνει το ελευθέρας που λέμε, όπως θα κάνει με το Λάρκιν, όπως θα κάνει με το Μίση την ΕΦΕΣ. Άρα λοιπόν δεν μου προκαλεί εντύπωση. Είναι προπονητής που ζει και πεθάνει που λέμε τους σκόρερ του. Από εκεί πέρα, εντάξει, ο Ναν δεν ήταν σε καλή βραδιά σαφώς. Τον έχει περιορίσει ο Ολυμπιακός σειρά γενικά, του έχει δημιουργήσει θέματα του Ναν. Mm-hmm. Νομίζω ήταν η απουσία του Όσμαν, φάνηκε αρκετά σήμερα, γιατί δεν πήρε πράγματα πολλά από το 3 ο Παναθηναϊκός. Φωτώθηκε και ο Χουάντσο, μην ξεχνάμε. Και έτσι λοιπόν θεωρώ ότι με το Χέις το 3 δεν είναι τόσο καλός ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει και πώς παιχνίδι, ο Χουάντσο δεν έχει το πώς παιχνίδι και γι' αυτό και είχαμε αυτή την εξέλιξη. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα.
0: Ωραία, Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ σου εύχομαι.
1: Καλά, ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε το σχόλιο του Σωτήρη Γεωργίου. Νομίζω ότι κάθε φορά που σχολιάζει ο Σωτήρης μαθαίνουμε και περισσότερο μπάσκετ.

Λοιπόν, Γιαννακόπουλος, Δημήτρης Γιαννακόπουλος χτύπησε πάλι μέσω Instagram, πάντα έτσι το χτύπησε εντός εισαγωγικών, ναι. Για να μην παρεξηγούμε, γιατί είναι και κάποια πράγματα που βλέπω εδώ από τα μηνύματα, τα έχουμε παρεξηγήσει. Λοιπόν, 0-3 στην συνείδηση όλων των Ελλήνων που αγαπάνε το άθλημα. Πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός.

Λοιπόν, για να δούμε τι, να σας διαβάσω εν πάση περιπτώσει τι δήλωσε ο coach, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, μετά την λήξη της αναμέτρησης. Ένα κομμάτι από τις δηλώσεις, διότι δεν μπορώ να σας διαβάσω όλες τις δηλώσεις που έκανε στο κρατικό κανάλι. Είδαμε πως δύο ομάδες μέσα σε ελάχιστες μέρες μπορούν να παρουσιάσουν ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Το ελέγξαμε σε όλη σχεδόν τη διάρκεια του παιχνιδιού. Προηγούμασταν με εξαίρεση ένα σημείο. Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού και νομίζω ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Αυτή τη στιγμή η κούραση για όλες τις ομάδες σε όλα τα play-offs των πρωταθλημάτων επηρεάζει το παιχνίδι που μπορούν να παρουσιάσουν οι ομάδες. Αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι η νίκη. Έχουμε πάντα μια επιλογή στο πώς θα παίξουμε. Οι παίχτες είναι εκείνοι που αποφασίζουν πόσο θέλουν να εκτελέσουν το πλάνο, πόσο δεν θα επηρεαστούν από τους σφιγμούς που είναι στους 200. Πήραμε την όθηση από τον κόσμο μας σήμερα σε μια φανταστική ατμόσφαιρα και κάναμε το 2-1. Μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγας που ήταν ο μεγάλος στόχος των τελευταίων ετών, υπάρχει ένα άδειασμα πνευματικό και ψυχολογικό. Το κίνητρο είναι αυτό που σου δίνει τις νίκες αυτή τη στιγμή, συνέχισε ο κόουτς, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Παναθηναϊκός έχει το κίνητρο, γιατί είναι σημαντικό για εκείνους να παίζουν καλά και να πάρουν τον τίτλο. Αλλά νομίζω ότι σήμερα δείξαμε και εμείς ότι έχουμε κίνητρο, σιγά σιγά, γιατί είχα αμφιβολίες για το πώς θα ανταπεξέλθουμε. Αλλά σήμερα δεν έχω. Ελπίζω να έχουμε τον Ντόρση στο τέταρτο παιχνίδι. Σήμερα έκανε καλύτερη προπόνηση.

Λοιπόν, επειδή πολλοί φίλοι μας στέλνουν μηνύματα για το αν κέρδισε ο Ολυμπιακός δίκαια, σας το είπα και πριν. Και μάλιστα ο φίλος μου Θανάσης έχει στείλει εδώ φωτογραφίες. Εάν αυτά που έκανε ο Αταμάν τα έκανε ο Μπαρτζόκας και δεν τα έχει κάνει ποτέ κτλ., δεν θα μπω στη διαδικασία. Δεν θα βγάλουμε πουθενά αν μπω σε διαδικασία έτσι, συγκρίσεων το τι κάνει ο ένας και τι του κάνει ο άλλος. Ο Αταμάν σήμερα για μένα και προπονητικά αλλά και στη συμπεριφορά του ήταν απαράδεκτος.

0: διάφορα κτλ. Τώρα αυτά, ναι, έχουν άδικο οι πόδι του Ολυμπιακού. Δεν πρέπει να έχουμε συνθήματα στα γήπεδα τέτοιου είδους. Λοιπόν, τώρα εάν στη συνείδηση των φιλάθλων είναι 0-3, τώρα αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Νομίζω ότι είναι για μένα τυχής η δήλωση του Γιαννακόπουλου. Για να ακούσουμε τι λέει ο Walkup, πρωταγωνιστής και αυτός, μεγάλος σήμερα.
1: It's time to, you know, grit our teeth,
2: ο Thomas Walkup λέει ότι αφήσαμε πίσω μας εκείνο το παιχνίδι, βρήκαμε το ρυθμό μας καλύτερα, συγκεντρωθήκαμε για να δώσουμε τον καλό μας σε αυτό και να έρθει αυτή η νίκη. Είναι τα πρώτα λόγια του playmaker του Ολυμπιακού, ο οποίος συνεχίζει.
1: No, I feel good. That's pretty much it. You know, I feel good. I feel confident. I believe in the work that I put in, especially the second half of the season. You know, I felt myself in a really good rhythm because of the extra shots. Coach Steph and I are in here in the evenings getting up extra shots.
2: Μιλάει για τις δικές του επιλογές, τις προσπάθειες, τα σούτ, εκτέλεσε σωστά.
1: So I made my first one. I looked at him.
2: Έκανα το πρώτο, πήγε καλά. Γενικότερα είχα βρει ρυθμό σε αυτό το παιχνίδι.
1: I feel really good
2: because και εκτέλεσα τα plays και τα σούτ από μακριά. Και επειδή η ερώτηση έρχεται για το επόμενο παιχνίδι,
1: their biggest punch with a lot of energy, intensity, physicality, of course, you know, their biggest performance with the most energetic performance of the year, you know,
2: έκαναν την πιο την εμφάνιση με τη μεγαλύτερη ενέργεια στο παιχνίδι στην προηγούμενη αναμέτρηση και προφανώς πρόκειται για ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα πάμε όμως σε άλλο χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, στην αίθουσα συνέντευξη τύπου μιλάει ο Χρήστος Σερέλης.
0: Λοιπόν, πάμε σε break, σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο μαζί.
3: Intervetten Sports. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
3: 9.43 Intervetten Sports.
7: Η ώρα είναι 11.30.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Επιστρέψαμε. Έχουμε μπει στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Στα τελευταία 28 λεπτά, περίπου 27 μας έχουν μείνει της αναμέτρησης της εκπομπής Ολική Ανατροπή, η οποία έτσι ενσωματώθηκε στο πλαίσιο του αγώνα, του τρίτου αγώνα της σειράς των τελικών Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, με 10 πόντους Ολυμπιακός κέρδισε, έχει κάνει το 2-1 την Τετάρτη. Όπως είπαμε, ο επόμενος αγώνας Ολλανδία Ουζμπεκιστάν στο 21ο λεπτό 1-0, παραμένει το 1-0. Νίγηρας Μαυριτανία 0-0 στο 72, ενώ στο 63 Γαλλία Βόρεια Ιρλανδία 2-0, φιλικά εθνικών ομάδων.

στην Γαλλία για τους τελικούς του γαλλικού πρωταθλήματος. Η Μονακό προηγείται της Ναντέρ 72-61, Ναντέρ Μονακό 63-72, τώρα 7 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της αναμέτρησης.

Λοιπόν, ο κύριος Σερέλης, ο assistant coach του Αργίνα Ταμάν, ο οποίος δεν έχει κάνει δηλώσεις μέχρι τώρα, δεν έχει φάνει κάπου και δεν ξέρω αν θα φάνει, άφησε χμές για την διαιτησία. Ο κύριος Σερέλης, δεν θα σπαταλήσω πολύ το χρόνο, σας είπε. Μετά από δύο τελικούς εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Δύο πολύ υψηλού επίπεδου ομάδες, με όχι μεγάλες διαφορές στα δύο αυτά παιχνίδια. Οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι μια παρατήρηση, τροφή για σκέψη για όλους μας, ανέφερε ο συνεργάτης του Αργίνα Ταμάν. Ναι, νομίζω ότι λόγω της αποβολής του Τούρκου δεν θα μπορούσε να κάνει δηλώσεις. Νομίζω ότι αυτό ισχύει. Άρα ο κύριος Σερέλης ανέλαβε για τον ανταυτού για τον Αργίνα Ταμάν.

0: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε τη συνέντευξη τύπου του Γιώργου Μπαρτζόκα. Για να ακούσουμε τι είπε, τι λέει μάλλον τώρα.
1: Είμαστε κοντά στα 80 παιχνίδια, τα οποία όπως ξέρετε όλοι στην Ευρώπη δεν υπάρχει ένα παιχνίδι εύκολο. Η ομάδα μας, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είχε το μεγάλο του στόχο την Ευρωλίγκα, τον οποίο τον κατέκτησε πανάξια και ήταν μια μεγάλη επιτυχία, αλλά κατά βάση ήταν μια ανακούφιση για πολλά παιδιά στην ομάδα που το κυνηγούσαμε χρόνια. Και αυτό, ξέρετε, πάντα μετά την Ευρωλίγκα δημιουργεί ένα άδειασμα κινήτρου, συγκέντρωσης, και πραγματικά αμφέβαλα σε κάποιο σημείο, αλλά σήμερα είδα ότι ανταποκριθήκαμε πολύ καλά. Παίξαμε όπως έπρεπε και κερδίσαμε. Συγχαρητήρια και στον Παναθηναϊκό. Η σειρά συνεχίζεται. Θα πάμε σε δύο μέρες εκεί, αν μπορούμε να κερδίσουμε. Επειδή υπάρχει μια απόφαση σήμερα του αθλητικού δικαστή, της αθλητικής, στην οποία πρέπει να πω, και θα το πω λοιπόν, ένα συγγνώμη στο φιλάθλο κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε στο χώρο των αποβιτηρίων. Όπως ξέρετε, για 40 λεπτά στο παιχνίδι, για 3 ώρες περίπου όσο διήρκησε το παιχνίδι, δεν είχα την παραμικρή αντίδραση. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχα πει ούτε

0: κουβέντα στις ΙΕΤΕΣ, όταν ο κ. Γιαννακόπουλος κατέβηκε κάτω και ζητούσε επίμονο τεχνική ποινή, δεν είχα όχι διαμαρτυρηθεί, δεν τους είχα κοιτάξει καν. Προφανώς ο άνθρωπος είχε τη δική του πρόθεση. Και μετά φυσικά και πρέπει να ζητήσω συγγνώμη και ζητάω από τον φιλαθρό κόσμο, αλλά θα ήθελα να αναρωτηθώ. Επί τρεις ώρες βρίζαν τη γυναίκα μου, τη μάνα μου, εμένα, τους κυρίους Αγγελόπουλους, τον κύριο Λεπενιώτη, και τώρα μαθαίνω ότι ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με 40.000 προστίμων, μεταξύ των οποίων τα 10 εγώ, και ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε για όλη αυτή τη διαδικασία 3.000. Είναι απορίας άξιων, αλλά είναι κάτι που δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Όπως λέμε, όλοι έχουμε εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Το λέμε και εμείς λοιπόν. Γι' αυτό και ζητάω συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Κώστα, καλησπέρα. Μία διευκρίνηση για την τελευταία. Το συγγνώμη που ζητάτε από το φιλάθλο κοινό είναι κυρίως έξω από τα γήπεδα, φαντάζομαι, των τελικών. Ένα μεγάλο μέρος, έτσι. Γιατί άνθρωποι βρίζουν οικογένειες και στα δύο γήπεδα. Τώρα δεν θα μετρήσω που είναι περισσότεροι. Φαντάζομαι δεν είναι φιλάθλοι. Λέω αν συμφωνείτε.
0: Έχετε, Γιάννη, ήσουν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, ναι. Προφανώς από νωρίς. Προφανώς έχεις δει, γιατί ας μην είμαστε παραλόγοι, έχεις δει τι συμβαίνει με τον Ολυμπιακό, αλλά κυρίως με μένα σε αυτό το γήπεδο. Επίσης, όταν μπαίνω στη Φυσούνα, γιατί την αντίδραση ήμουν αμέσως μετά τη Φυσούνα στα αποδυτήρια, οι μπουνιές και οι κλωτσίες που υπάρχει στο πανί της Φυσούνας όταν μπαίνω και αυτά που ακούω από τους ανθρώπους εκεί, άλλωστε στο παρελθόν ένας γνωστός οπαδός της Φιωρεντίνα είχε σπάσει το χέρι του στο σίδερο της προσπαθώντας να ρίξει μπουνιά ενώ έμπαινα μέσα. Οπότε θέλω να πω ότι καμιά φορά και η αντίδραση όταν μπαίνεις μέσα στο χώρο είναι αυτή που δεν πρέπει να είναι φυσικά, αλλά είναι αυτή που είναι.
1: Και η ερώτηση ότι μετά από 30 λάθη στα δύο πρώτα παιχνίδια και μόλις 3 ασίστ συνολικά παραπάνω, σήμερα επιστρέψατε λίγο στους γνωστούς αριθμούς που είχατε πάνω κάτω στη χρονιά. 23-10, αν δεν κάνω λάθος, 23 ασίστ. Ναι, ήταν, ναι. Ήταν αυτό ένα κλειδί, ναι, για το.
0: Ναι, ήταν σημαντικό.
2: Αυτή ήταν η αρχική τοποθέτηση του προπονητή του Ολυμπιακού.
3: Λοιπόν. Ακούσαμε και απευθείας την συνέντευξη τύπου του κυρίου Μπαρτζόκα, ένα μέρος της συνέντευξης τύπου, όπου αναφέρθηκε και στην τιμωρία του, ζήτησε συγγνώμη. Όπως πρόσταζε η απόφαση της αθλητικού δικαστού, η οποία βγήκε, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα, ζήτησε λοιπόν συγγνώμη προς το φιλαθλοκοινό για την συμπεριφορά του μετά το τέλος του δεύτερου αγώνα, όπου παρανόμως, όπως είπε, πάρθηκε ένα βίντεο, εκεί υπόθηκαν κάποιες κουβέντες μεταξύ αυτού και ενός παράγοντα του Παναθηναϊκού, νομίζω παράγοντα. Εν πάση περιπτώσει αναφέρθηκε και σε αυτό το κομμάτι, αλλά και στην σημερινή αναμέτρηση. Είχε κάνει και μετά το τέλος του αγώνα κάποιες δηλώσεις στο τηλεοπτικό κανάλι, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. Σας τις διάβασα εγώ λίγο πριν.

Έτσι ένα πιπεράτο από τη συνέντευξη τύπου του Μπαρτζόκα είπε ότι ο γνωστός οπαδός της Φιωρεντίνα είχε σπάσει το χέρι του παλιότερα στην προσπάθειά του να ρίξει μπουνιά στη Φυσούνα όταν πέρναγα. Λίγο πολύ γνωρίζετε για ποιον αναφέρεται. Φυσικά είναι ο οπαδός του Παναθηναϊκού συγκεκριμένος τύπος. Απλώς εκείνες τις μέρες που έπαιξε ο Ολυμπιακός με την Φιωρεντίνα, αν δεν κάνω λάθος, κυκλοφορούσε με την φανέλα της Φιωρεντίνα. Και να σου πω την αλήθεια, δεν το ήξερα αυτό ότι είχε σπάσει το χέρι του στην προσπάθειά του να ρίξει μπουνιά στη Φυσούνα την ώρα που πέρναγε ο Μπαρτζόκας.

0: Λοιπόν, στα λεπτά που μας απομένουν είναι ώρα να ηρεμήσουμε νομίζω. Και η καλύτερη λύση και ο καλύτερος έτσι, άνθρωπος Παύλα συνεργάτης για να ηρεμήσουμε, ποιος άλλος από τον Ηρακλή Αθανασόπουλο. Ηρακλή μου, σε ξενυχτήσαμε σήμερα?
1: Μα καλύτερα.
0: Όχι, αφού είσαι...
1: Καλύτερα, αλλά γιατί ήρεμος εγώ?
0: Γιατί είσαι ήρεμος και θα μιλήσουμε τέλος πάντων, θα αλλάξουμε κλίμα. Θα φύγουμε από την τοξικότητα, διότι κακά τα ψέματα τώρα.
1: Συνέβησαν επεισόδια στο.
0: Όχι, δεν συνέβησαν ιδιαίτερα επεισόδια. Εντάξει, υπάρχει αυτό το κλίμα που ξέρεις πολύ καλά ότι υπάρχει. Εκατέρωθαν δηλώσεις, πέσανε τιμωρίες, έχουν πέσει μπηχτές γενικότερα. Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος των αγώνων. Ας ελπίσουμε ότι θα μένουν εκεί, έτσι. Και νομίζω ότι είναι. Είσαι όαση μπροστά σε όλα αυτά. Θα μου επιτρέψεις να πω. Θα μου επιτρέψει να πω.
1: Να μιλήσουμε, παρακαλώ θερμότα να δώσεις την εντυπώσεις σου για τη χθεσινή ΟΑΣ.
0: Α, βέβαια.
1: Τι έχεις να πεις εσύ για τις δικές σου?
0: Λοιπόν, θα σου πω.
1: Εντύπωση.
0: Θα σου πω την εμπειρία μου.
1: Μιλάμε, να ξεκινήσουμε για την παρουσία σου. Πάμε για την παρουσία σου εκεί.
0: Για την παρουσία μου, ναι.
1: Πλατάνη Αργολίδος.
0: Ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος εκεί στους πρόποδες του όρους Φαρμακά. Φαρμακάς λέγεται εκεί το όρος με τις 6 κορυφές, διότι ακόμα φυτρώνουν βότανα φαρμακευτικά,
1: τα οποία τα έχουμε... Έτσι.
0: Καλά, ωραία. Εννοείται. Τι, έτσι θα ερχόμουν κάτω. Είναι δίπλα στην ΕΜΕΑ. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση οι εινοποιίες που έχουν ανοίξει και μου μετέφερες ότι υπάρχει πλούσιο κατά κεφάλαιο εισόδημα κάτω. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι εκεί οι άνθρωποι ασχολούνται σοβαρά με την εινοποιία και κάνουν εξαγωγές σε όλο τον κόσμο.
1: Το αγιοργητικό έχει κάνει ασχολούμενους με την εινοποιία εκεί.
0: Και καλά κάνουν οι άνθρωποι και μπράβο τους, μπράβο τους, διότι το κάνουν σοβαρά από ό,τι φαίνεται.
1: Η ποικιλία Αγιοργήτικο.
0: Το Αγιοργήτικο λοιπόν.
1: Είναι μια ποικιλία ιδιαίτερα, πολύ ιδιαίτερα αγαπητή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, USA.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί συμβαίνουν οι περισσότερες, εκεί απορροφάται, θα λέγαμε, μεγάλος όγκος παραγωγής Αγιοργήτικου. Το Αγιοργήτικο είναι η ποικιλία της Νεμαίας.
0: Ναι, η ποικιλία της νομέας, το γεωργητικό βεβαίως. Πάντως μου έκανε εντύπωση αυτό. Να πούμε και για την διοργάνωση του Συλλόγου Απανταχού Πλατανιωτών. Ο Σύλλογος ο Εξοραστικός Παύλα Αθλητικός, γιατί αν δεν ήταν και αθλητικός δεν θα μπορούσε να κάνει αυτή την διοργάνωση. Πολύ ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Με πάρα πολύ κόσμο, με ανάβαση τριών ταχυτήτων στο βουνό απάνω που είχα τη χαρά και την τιμή να λάβω μέρος. Πραγματικά γίνεται εξαιρετική δουλειά εκεί από τον πρόεδρο, τον κύριο Γκούτσι. Το λέω καλά το όνομα, πρόσχερα να μην κάνω κάποιο λάθος.
1: Πολύ καλά, πολύ
0: καλά. Τον κύριο Γιάννη τον Γκούτσι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς για όλα. Είχε εξαιρετικό, έτσι, εξαιρετικό feeling φιλοξενίας. Πραγματικά θαυμάσια πράγματα. Σε ένα χωριουδάκι, ένα νοικισμό ουσιαστικά που προσπαθεί να τον ζωντανέψει, ζωντανεύει κάθε χρόνο τέτοια εποχή με τους αγώνες, αλλά γενικότερα
1: και με άλλες εκδηλώσεις που ακολουθούν μέσα στη θερινή περίοδο.
0: Και πραγματικά μου έκανε εντύπωση και η διάθεση όλων εκεί, και του Προέδρου αλλά και των εθελοντών, των ντόπιων. Εξαιρετικοί άνθρωποι, εξαιρετική διοργάνωση. Και να το πω άλλη μία φορά, θερμά συγχαρητήρια σε αυτού του είδους ανθρώπους που φέρνουν τον κόσμο στην επαρχία, στην περιφέρεια, να γνωρίζουμε και άλλα μέρη, να δημιουργούμε έτσι φιλίες, γνωριμίες και όλα αυτά, και να έρθουμε στη φύση και να κινούμαστε. Να κινούμαστε δρόμου, υπό μορφή τρεξίματος, υπό μορφή περπατήματος, δεν έχει να κάνει. Είναι νομίζω ο καλύτερος τουρισμός αυτός, ο αθλητικός τουρισμός.
1: Πολύ καλά τα λες. Συν να προσθέσω, αγαπητέ Δημήτρη, ότι παίρνουμε και μια έχουμε και μια επιστροφή. Πάμε back to the roots, πάμε πίσω στις ρίζες. Πάμε.
0: Βεβαίως, και αυτό. Σωστά, σωστά.
1: Πάμε εκεί που τελικά ανήκουμε και πραγματικά παίρνουμε την ανάσα μας. Mm-hmm. Και, και φεύγοντας, έχουμε ανανεώσει την πηξίδα μας. Έτσι,
0: έτσι όπως το λες. Βεβαίως, βεβαίως. Παίρνουμε χρόνια ζωής. Παίρνουμε χρόνια ζωής, έτσι είναι, και σε ευχαριστώ πολύ που με έφερες σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, διότι εσύ ήσουν η γέφυρα επικοινωνίας που πολλά χρόνια ασχολείσαι. Να είσαι καλά, Ηράκλειο, φίλε μου.
1: Ας το γενικεύσουμε αυτό και δίνουμε, θα λέγαμε ότι δίνουμε τώρα, προκαλούμε ή προσκαλούμε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν δοκιμάσει ένα τέτοιο γεγονός ακόμα από τους ακροατές να το δοκιμάσουν, και επειδή εμείς, Δημήτρη, θα λέμε και θα ξαναλέμε, θα παρουσιάσουμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως, και άλλα δρόμενα.
1: Διαγεγονότα και θα κληρώνουμε, θα δίνουμε, θα χαρίζουμε
0: συμμετοχές.
1: Ναι,
0: βεβαίως,
1: βεβαίως. Συμμετοχές.
0: Ό,τι μπορούμε.
1: Εδώ είμαστε, χαρά μας να ακούσουμε αυτά όλα όσα ανέφερες τώρα εσύ, να τα ακούσουμε από έναν ακροατή.
0: Βέβαια, ναι. Βέβαια. Η επόμενη θα είναι από ακροατή. Φυσικά.
1: Έτσι δεν είναι. Λοιπόν,
0: φυσικά.
1: Πάμε τώρα.
0: Και να πούμε και κάτι τελευταίο, το οποίο και αυτό είναι βασικό. Η Γουρουνοπούλα, απίστευτη. Έτσι.
1: Όπα, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Με τα παρελκόμενα.
0: Με τα παρελκόμενα, τα οποία δεν ήταν παρελκόμενα.
1: Σαλατούλες,
0: τα πάντα. Έτσι. Δηλαδή ένα πλήρες γεύμα μετά. Οι άνθρωποι, τι να σου πω τώρα. Εγώ έχω πάθει πλάκα, πραγματικά. Ένα αυτό, και δεύτερον να πούμε και στον κόσμο, και ιδιαίτερα εδώ στο Γερασίμο, ο οποίος μόλις μπήκε στο στούντιο, ότι
1: ο Βασίλης
0: ο Γερασίμου, διότι κάπου νόμιζε ότι το μετάλλιο το κέρδισα λόγω της Γουρουνοπούλας. Όχι, το κέρδισα με την αξία μου, ανέβηκα και κατέβηκα στο βουνό. Ηράκλη, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Ηράκλη, 5 μέτρα ανέβηκε.
0: 5 χιλιόμετρα,
2: δεν όχι 5 χιλιόμετρα, 5 μέτρα. 5 μέτρα και έφαγε 5 κιλά γουρνοπούλα, έμαθα.
1: 3 μηδενικά να προσθέσουμε. 5
0: χιλιόμετρα. Έτσι.
2: Ποιος αυτός?
0: Πες τα, Ηρακλή μου, πες τα. Πες τα, Ηρακλή μου, πες τα.
2: Για το φαγητό ήρθες, το λέω εγώ μόνο.
0: Τα βλέπεις
1: όλα.
0: Όλα είναι υποέλεγχο.
2: Μαραθωνοδρόμος είναι στη γουρνοπούλα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, να είσαι καλά.
2: Γεια σου, Ηρακλή.
0: Λοιπόν, πάμε, Ηρακλή, να πούμε τα υπόλοιπα.
1: Βέβαια να πούμε με την... πάμε σε ειδησούλες γρήγορα και να κάνουμε πάλι τα...
0: Βεβαίως, ωραία. Ό,τι θέλεις.
1: Πάμε. Έχουμε την πρώτη ήττα ύστερα από 30 συνεχείς νίκες. Διεκόπητο σερίτου, έχουμε την πρώτη ήττα του Μόντο Ντουμπλατής.
0: Ναι, τρομερό, απίστευτο, όπως το λες.
1: Απίστευτο. Δεν κατάφερε να περάσει τα 6 μέτρα, δεν κατάφερε να περάσει τα 5.90, τα πέρασαν άλλοι για αυτόν, έτσι τα πέρασε ο Μάρσαλο Αμερικάνος, και έτσι αναδείχθηκε αυτός νικητής, που στην πατρίδα, στην Στοκχόλμη, την πρωτεύουσα της Σουηδίας, στην πατρίδα του...
0: Μεγάλη ήττα, Ηρακλή μου, μεγάλη ήττα, έτσι. Και βέβαια το έριξε μετά στο γεγονός ότι που να είναι παντρεύεται.
1: Ναι, ακριβώς έδωσα αυτή τη δικαιολογία, αλλά ήταν πολύ... Δεν είχε θέμα. Ωραία, δεν νομίζω ότι στενοχωρήθηκε και πολύ.
0: Όχι, βέβαια, όχι. Βέβαια.
1: Και εδώ να δώσουμε να μην είμαι και τόσο πολύ υπερβολικός, που πάει για πατρίδα και λοιπά. Είναι και Αμερικάνος. Είναι μισός Αμερικάνος, μισός Σουηδός είναι ο Μόντο Ντουμπλατής. Το ξέρουμε όλοι αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτό δίνει, τι να πούμε, δίνει κάτι καινούριο, δεν νομίζω. Νομίζω ότι ο Μόντο θα διορθώσει στη συνέχεια. Αναμενόμενο ήταν, τα σερί σπάνε, τα σερί καταργούνται. Ωραία, μπράβο στον Μάρσαλ. Έκλειψε τον πύχη ο Αμερικάνος, πέρασε τον πύχη στο 590 και αναδείχθηκε αυτός ο νικητής. Εκεί στο Στοκχόλμη έλαμψε ένα αστεράκι, έλαμψε ο Αμερικάνος Κούπερ Λούτγενχάουζ.
0: Με το εύκολο όνομα, εύκολο όνομα.
1: Βεβαίως, στραβώς σύμφωνα μου. Αυτός λοιπόν ο νεαρός, αν θυμάμαι καλά, 18 σε ηλικία, νομίζω ναι, τόσο είναι ο Κούπερ, κατάφερε με επίδοση 1.42 να κατακτήσει την πρώτη του νίκη σε Diamond League, στα 800 μέτρα βεβαίως, και θυμίζω ότι εισήλθε πολύ πολύ δυναμικά στο παγκόσμιο στερεώμα αυτός ο νεαρός, εισήλθε πέρυσι το καλοκαίρι κατά το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Εκεί αγωνίστηκε και στο Τόκιο, αγωνίστηκε, μάλλον εισήλθε στους προκριματικούς, δεν πρόλαβε να, δεν συνέχισε, αλλά τον χειμώνα, Μάρτιο μήνα, την 22 Μαρτίου, αναδείχθηκε πρωταθλητής κόσμου από 800 μέτρα με ένα άνετο στυλ και με μια, θα έλεγα, 800 μέτρα παρουσία μπροστά στην κορυφή της κούρσας. Αναδείχθηκε των 800 μέτρων, πήρε τον πρώτο ανδρικό τίτλο του, ο έφηβος, ο teenager.
0: Θα πρέπει να μάθουμε να το λέμε το όνομά του, έτσι, γιατί έχει πολύ μέλλον το παλικάράκι αυτό, έτσι.
1: Λούτκενχάους. Και ενδιαφέρον έχει να δούμε πότε θα συναντηθεί, θα συμβεί αυτό σίγουρα, πότε θα συναντηθεί με τον Κενιάτη Γουανιόνι.
0: Λίμωνο να πρέπει να τους περιγράψεις, έτσι. Λούτκενχάους από τη μια μεριά, Γουανιόνι από την άλλη, άστο. Τέλος πάντων. Και να εναλλάσσονται τις...
1: Το θέμα είναι ότι πραγματικά γυρίζουν πολύ τα πράγματα, αναμενόμενο ήταν άλλωστε, γυρίζουν προς έναν πολύ έντονο συναγωνισμό, έχουμε νέες παρουσίες, νέους δρομείς, προπολού και τουλάχιστον από την πανδημία και μετά έχει διακοπεί. Έχω διακοπεί, όπως τουλάχιστον ήμουν από αυτούς που το περίμενα αυτό, έχει διακοπεί η κυριαρχία των Κενιατών και των Αιθιώπων. Οι Κενιάτες κυρίως κυριαρχούσαν σε όλα τα πάνω από τα 800 αγωνίσματα. Βρέθηκαν οι Γάλλοι, βρέθηκαν οι Νορβηγοί, για παράδειγμα ο Ιάκοπ Γκεμπρίτσεν, αναμενόμενη και η απάντηση από την Made in USA. Νάτι έρχεται όχι μόνο με τον Λούτκενχάους, έχει εκφραστεί ήδη με άλλους δρομείς, κυρίως στις μεσαίες αποστάσεις, όπως τα 1500, και θα έχουμε και συνέχεια. Έχει σπάσει προπολού λοιπόν η κυριαρχία των Κενιάτων, για να μην έχουμε αυτή την μονοτονία και να μην λέμε να πάλι ο Κενιάτης νίκησε. Πάμε στις όμορφες, πάμε στις κυρίες.
0: Πάμε πολύ γρήγορα, έχουμε ένα λεπτό, δύο, ένα μισή λεπτό.
1: Ωραία, φύγαμε, τελειώνουμε.
0: Έτσι κι αλλιώς έχουμε να πούμε πολλά και μας την εβδομάδα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, η Όντρε Ιβέρο, από την Ελβετία, αναδείχθηκε νικήτρια αυτή η κυρία. Κατέβηκε για πρώτη φορά η ίδια το 1.53 στα 800 μέτρα και αναδείχθηκε γενικήτρια στο δικό της αγώνισμα, το 800 των γυναικών, μπροστά από την Ολυμπιονίκη και την παγκόσμια και τον πρωταθλήτρια κόσμου, την Κέλλη Χότκινσον. Η Κέλλη αγωνίστηκε και κατέγραψε 1.54.33, αλλά με αυτή την πολύ πολύ γρήγορη επίδοση κατάφερε να ιτηθεί, γιατί μπροστά της τερμάτισε η Όντρε Ιβέρο, η κυρία από την Ελβετία. Ένα ανταγωνιστικό, πραγματικά πολύ ανταγωνιστικό Diamond Link, και γρήγορα κλείνω με αυτό, να το πούμε από τώρα, ότι το ερχόμενο Σάββατο έχουμε δρομικά γεγονότα, αλλά να πάω προς το τέλος του μήνα, 27 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο, αργά το απόγευμα, εδώ ζητάμε θεάτες, ζητάμε ανθρώπους να έρθουν να παρακολουθήσουν αυτό το γεγονός, να χαρούν αυτό το γεγονός, γιατί όσον αφορά τις δρομικές θέσεις, οι 600 διατεθήσεις έκλεισαν, δεν υπάρχουν θέσεις. Μιλάμε για το πεντάρι, για τον αγώνα 5.000 μέτρων, το night run του Δήμου Ζωγράφου, γύρω-γύρω από την πλατεία Γαρδένιας, εκεί στο κέντρο του Ζωγράφου.
0: Στο κέντρο του Ζωγράφου,
1: για τον αγώνα σε ένα κεντρικό σημείο της Αθήνας, της πόλης μας.
0: Ωραία, ωραία. Μαρικά, θα έχουμε την ευκαιρία να το πούμε πολλές φορές, ούτως ώστε να...
1: 27 Ιουνίου,
0: έτσι, Σάββατο. Σάββατο είναι.
1: Σάββατο είναι, ξαναλέω, εδώ προκαλούμε, προσκαλούμε θεατές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δρομής βρήκαμε. Υπάρχουν δρομές. Έχει γίνει ένας καλός.
0: Είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι συμπληρώνονται τόσο νωρίς συμμετοχές. Πάει να πει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο. Ηρακλή μου, θα σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Και εγώ θα τα ξαναπούμε.
0: Βεβαίως, αυτή την εβδομάδα 9 με 12 το ωράριο των εκπομπών. Άρα θα έχουμε.
1: Ωραία,
0: και αύριο.
1: Καλή,
0: και αύριο σίγουρα. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό
1: τέλος.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γιατί κλείνει 4 λεπτά.
0: Έτσι.
1: Έγινε. Καλό πρωινό σε όλους.
0: Καλό βράδυ, Ηρακλή μου. Καλό
1: πρωινό.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Κλείνουμε. Ακολουθεί ο Βασίλης Γερασίμου, ο άνθρωπος του Προέδρου, σε λίγο έρχεται. Πριν από εκείνον, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά.
3: Intervention Sports.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.
5: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Inter Veteran Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού 102-92 και κάνει το 2-1 σειρά των τελικών της Greek Basket League. Οι πράσινοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο λόγω τραυματισμού. Την Τετάρτη θα διασταυρώσουν εκ νέου τα ξύφη τους οι δύο φιναλίστ. Νομίζω πως ελέγξαμε όλο το παιχνίδι. Ελπίζω πως το επόμενο παιχνίδι θα έχουμε τον Ντόρσεϊ, δήλωσε ο προπονητής Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Παπα-Νικολάου είχε ενοχλήσει στη μέση, δεν ήταν έτοιμος, επεσήμανε ο βοηθός προπονητών Ερυθρολεύκων Γιώργος Μποζίκας. Περιμένουν μια καυτή ατμόσφαιρα στο ΆΚΑ, τόνισε ο καλαθοσφαιριστής του Ολυμπιακού Εβάν Φουρνιέ. Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται, ανέφερε στην άρτησή του ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Σε δύο τελικούς στο ΣΕΦ, οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού, τόνισε ο βοηθός προπονητή του Παναθηναϊκού Χρήστος Σερέλης. Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Τζόελ Ρόκα της Τζιρόνα. Στον πάγο προς το παρόν η υπόθεση Μπράιαν Χιλ, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας της με τον Σέρβο τεχνικό Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029. Δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή ενός νέου κεφαλαίου. Το μήνυμα του προπονητή της Ένωσης. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει φιλική αναμέτρηση στη Rapid Vienna σε μια πρόβα Generale πριν τους αγώνες των προκριματικών του Conference League στις 23 Ιουλίου, σύμφωνα με δημοσίευματα από την Αυστρία. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρει και τον Μαξίμ Μπορίσκο, 26χρονο τερματοφύλακα της Μπάλτικα, σύμφωνα με ρώσικα δημοσίευματα. Η ΠΑΕΚ Φυσιά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση συνεργασίας της με τον Βασίλη Ξενόπουλο, έπειτα από 2 χρόνια κοινής πορείας. Αποφασίζουν εντός της ημέρας στη EuroLeague για τη Μονακό. Φαβορεί να αντικαταστήσει τους Μονεγάσκους είναι ο ΠΑΟΚ. Ο Τρέι Γιάνγκ είναι έτοιμος να υπογράψει 3 ετές συμβόλαιο με τους Wizards αξίας 120 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αμερική. Σε άλλο στο αγγλικό ποδόσφαιρο, τον συνειδιοκτήτη της West Ham, David Sullivan, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση, εκμεταλλευόμενος θέσης ισχύος του έναντι 7 γυναικών. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις όποιες καταγγελίες. Ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση συνεργασίας του με τον Ουρουγανό τεχνικό Παύλο Γκαρσία. Μπαρσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης κοντράρονται έντονα για την απόκτηση του αριστερού μπακ της Τσέλσι, Μάρκο Κουρέγια, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Την απόσυρσή του από την ενεργό δράση ανακοίνωσε ο Βέλγος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε Λίβερπουλ και Μίλαν, Ντιβό Κοριγκή. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
1: 943 Inter Veteran Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.
8: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

0: 9.43, Intervet Sports, πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, ξημερώνει Τρίτη, ο μήνας έχει 9 Ιουνίου, εμείς θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά, από τώρα έως τις 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι, 9.43, Intervet Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα, 69-39-943-943 και το email μας, onearpapaki943.gr. Κύριε Δημήτρη Στρατάκη, κύριε Αναβάτη της Γουρνοπούλας, καλημέρα σας κύριε Στρατάκη, καλώς ήρθατε. Μετά το φαγοπότι που έκανε στην Ελλάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Στο Άργο που είχε πάει, το πλατάνι.
1: Εντάξει, υπάρχουν βεβαίως φωτογραφίες, υπάρχουν μετάλλια, απονομές. Εντάξει, ο κόσμος μπήκε, είδε νομίζω,
0: Ο κόσμος μπήκε, είδε, δεν είδε τρέξιμο, είδε μόνο φωτογραφία. Μια φωτογραφία που ανέβω κι εγώ στο Everest και αλλού ανέβηκα στο Everest. Ή στον Όλυμπο, δεν λέει τίποτα.
1: Και το μετάλλιο πώς θα σου δώσουν, έτσι για πλάκα.
0: Το μετάλλιο και σε κολλητό τραγραφία Θανασόπλο. Τώρα πήγε στην ταβέρνα και σου έδωσε ο ταβενιάρης μετάλλιο.
1: Μετά το τέλος του αγώνα είχε στην πλατεία του χωριού.
0: Να πούμε τα σημαντικά τώρα.
1: Ναι.
0: Ότι ο Τζίτζης είναι στο ταξί και έρχεται ο μεγάλος πρόεδρος.
1: Μα γι' αυτό περίμενα και εγώ.
0: Αυτά είναι τα σημαντικά, κύριε Στατάκη.
1: Έρχεται, ο πρόεδρος έρχεται.
0: Έχετε να αναλύσει
1: και το μπάσκετ
0: και βέβαια το ποδόσφαιρο.
1: Το ποδόσφαιρο.
0: Το Μουντιάλ που έρχεται.
1: Α, το Μουντιάλ. Θα κάνει μια πρώτη ανάλυση, έτσι.
0: Μια πρώτη ανάλυση και από Πέμπτη θα ξεκινάει κανονικά με τη μεταδόσεις, περιγραφές και αυτά. Θα λέει δηλαδή, θα λέει περιγραφή και ανάμεσα στην περιγραφή που θα λέει ο Τζίτζης δεν γίνεται τα τυπικά που ακούς τώρα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Να δίνει ο Μέση εκεί.
1: Ναι, ναι, όχι, αυτά είναι τώρα.
0: Θα λέει ο ένας το δύο.
1: Αχ, με νούμερα.
0: Ναι, μετά θα λέει καλημέρα στη Μαρία που ακούει.
1: Έτσι.
0: Κατάλαβες, όλα αυτά
1: θα το συνδυάζει.
0: Όλα αυτά.
1: Και θα το συνδυάζει. Ο ένας στο δύο, ο δύο στο τρία, ο τρία κάνει το σουτ. Γεια σου, μαράκι μου.
0: Μπράβο. Έτσι.
1: Αυτά.
0: Έτσι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Έτσι.
1: Πραγματικά πρωτοποριακό. Μόνο ο πρόεδρος θα μπορούσε να το κάνει.
0: Μόνο αυτά ο πρόεδρος. Μόνο αυτά ο πρόεδρος.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, είχαμε το μάτι του Ολυμπιακού με Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός έκανε τη σειρά 2-1. Νομίζω δίκαια το πήρε το μάτι. Εντάξει, δεν μπορεί να πει ότι ήταν πολύ καλύτερο, γιατί ο Ολυμπιακός το παιχνίδι το μείωνε συνέχεια και βρέθηκε πολλές φάσεις, κάποιες φάσεις με τρία τρίποτα που έκανε συνεχόμενα να βάλει το ένα να περάσει μπροστά.
1: Ο Παναθηναϊκός ήταν καλό.
0: Ήταν καλό. Αλλά ο Ολυμπιακός ήταν στα σημεία καλύτερο, ήταν πιο εύστοχο κάποιες φορές με το Γουόκαπ. Έβαλε τρίποτα σημαντικά, ο Φουρνιέ δύο μαζεμένα.
1: Ο Γουόκαπ ήταν το κλειδί,
0: ναι, και πήρε το μάτσα. Από την άλλη μεριά, ο Σόρτ έκανε σε μεγάλη μέρα. Ναν, χαμηλιά.
1: Ο Νάνα ψυχολόγητες ενέργειες, ναι. Αλλά από την άλλη δεν τον προστάτεψε και ο Αταμάν. Έτσι, δεν το συζητάμε, ναι. Το είπα και κάτι τη διάρκεια τη μετάδοση. Ο Αταμάν ήταν απόν από τον ναι. Παγκόσμιο.
0: Εγώ να πω, ξέρω από το παιχνιδιού, να αναλύσουμε με όποιο φίλο θέλει. Μπράβο στους αθλητές. Κατάνε το επίπεδο ψηλά σε σχέση με τους υπόλοιπους γύρω-γύρω. Και θέλω να πω κάτι. Εντάξει. Η κάθε μάνα ή του Μπαρτζόκα ή του Σπανούλη είναι ιερή. Εντάξει, γιατί ακούγαμε για τη μαμά την Μπαρτζόκα αυτά τα τραγικά που λέγονται στα γήπεδα.
1: Και νομίζω έχει φύγει κιόλας από τη ζωή.
0: Ναι, έχει φύγει από τη ζωή για τη γυναίκα του κυρίου Μπαρτζόκα. Εντάξει, και ό,τι άλλο βρίζουν στο σεφ, στο ΟΑΚΑ. Αλλά είδαμε τα ίδια σήμερα και στο Σεφίλε. Για τη μάνα του Σλούκα και τη γυναίκα του Σλούκα.
1: Να.
0: Η μάνα είναι ιερή, όποια πλευρά και αν είναι. Εντάξει, δεν είναι ιερή η μάνα μόνο του δικού μας προπονητή. Είναι και ιερή η μάνα του αλλού παίχτη. Εντάξει. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει, ρε φίλε.
1: Αυτό δεν θα σταματήσει.
0: Εντάξει, αλλά
1: εάν δεν πάρθουν αποφάσεις. Όπως διακοπή του αγώνα.
0: Ναι.
1: Εκένωση του γηπέδου.
0: Μπράβο. Έτσι.
1: Τέλος.
0: Έτσι πρέπει.
1: Τέλος. Μία, δύο, τρεις θα δεις ότι τέλος. Δεν θα ξανασυμβεί
0: γιατί,
1: τίποτα.
0: Γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να υποστηρίζουν κάποιοι οπαδοί των ομάδων αντιστοίχων Ολυμπιακού Παναθηναϊκού να υποστηρίζουν τον Μπαρτζόκα και καλά κάνουν όταν του βρίζουν τη μητέρα. Και να
1: επικροτούν το αντίστοιχο, ναι, το ανάποδο. Όχι,
0: δηλαδή,
1: έτσι είναι.
0: Έχουμε φτάσει στο σημείο.
1: Όχι,
0: κλείς το γήπεδο και κλεισμένο το θυρών. Βγάλει τους έξω να δούμε να το ξανακάνουμε.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Εκένωση. Δηλαδή, όπως κάνανε παλιά τα δημάτια.
0: Δηλαδή, μόνο οι μάνες υπάρχουν για να βρίσουμε.
1: Υπάρχουν. Όχι, πολλά... βέβαια. Εντάξει, ναι.
0: Το βελό το έχει πω ότι είναι εκκλησία να μην βρίζει. Θα πει μια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Όχι, ρε φίλε, να.
1: Όχι, όχι. Μάνε εν χορό κιόλα.
0: Γυναίκε τώρα, παιδιά.
1: Άλλο να πεταχτεί ένα φίλαθρο να πει κάτι, και άλλο εν χορό. Να δημιουργείται έτσι ένα σύνθημα και αυτό να το παίρνουν κι άλλοι και να γίνει. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, έλεος.
0: Είναι τραγικό πράγμα.
1: Έλεος.
0: Κλείστε τα γήπεδα, κλείστε τα.
1: Κλείστε τα, ναι, ρε.
0: Είναι Παναθηναϊκός, κλείστε
1: τα. Και εγώ αυτή τέτοια είμαι. Να σταματήσει αυτό το πράγμα πια.
0: Βρίστε ένα παίκτε, αυτό.
1: Δεύτερον, από την άλλη, να πούμε ότι όταν τραυματίστηκε ο Ρογκαβόπουλος.
0: Μπράβο στου φίλου του Ολυμπιακού. Όσοι σηκώθηκαν και πανηγύρισαν και χειροκρότησαν.
1: Υποθέτω ότι και στο τη Σέντερ το ίδιο θα γινόταν, αν είχε κάτι αντίστοιχο.
0: Και οι παίχτες.
1: Και οι παίχτες, βεβαίω. Ας παραδοκατιστούμε από ορισμένα πράγματα.
0: Γι' αυτό σου είπα ότι μπράβο στους παίχτες. Κατάνε το επίπεδο υψηλό. Τώρα εντάξει, θα γίνει τσαμπουκάς, θα γίνει μες στο επίπεδο. Αθλητές είναι, έχει επαφή, έχει. Μα γίνει τσαμπουκάς, αλλά έμειναν εκεί, φίλε.
1: Εγώ λέω για όσους πηγαίνουν στο γήπεδο, για όσους γράφουν στα social αυτή τη, τι να πω τώρα, να πω παθογένεια, να μην πω τίποτα άλλο, στην κατάρα, για αυτούς τους κάποιους που γράφουν στα social, παιδιά, ψυχραιμία. Να κοιτάτε τους παίχτες οι οποίοι μετά το τέλος του αγώνα είναι φίλοι και τα πίνουν και τα τρώνε.
0: Ναι, τα έχουν αχωρίσει. Έχουν αχωρίσει
1: λοιπόν, και βάλτε και λίγο το μυαλουδάκι σας να δουλέψει, διότι είστε εσείς και δεν είστε εσείς με πρώτο ξάδερφο τον Γιαννακόπουλο ή πρώτο ξάδερφο του Αγγελόπουλου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ή Μάρτον. Είστε εσείς, πρέπει να έχετε κρίση, πρέπει να ξέρετε τι κάνετε. Και πόσο μάλλον τα βλέπω, φίλε Βασίλη, να είναι με τα παιδιά τους. Και να βρίζουν έναν χορό. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω αν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτήν την εικόνα. Δεν να πω, δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι, φίλε, να κάθεται η γυναίκα του Μπαρτζόκα στο γήπεδο, στο σπίτι με τα παιδιά και να βλέπει τον αγώνα του στο ΆΚΑ, ή να βλέπει αντίστοιχα η γυναίκα του Σπανούλη με τα παιδιά τη, τον αγώνα του Σπανούλη, του Σλούκα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο σεφ.
1: Του Σπανούλη δηλαδή, παλαιότερα. Ναι,
0: και να ακούν τα παιδιά τώρα για τη μαμά του. Και για τον μπαμπά του.
1: Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι, ότι το έχουν συνηθίσει και τα παιδιά και η γυναίκα του Σπανούλη και η γυναίκα του Σλούκα κτλ. Δηλαδή κάπου συνηθίσαμε την αθλειότητα, συνηθίσαμε τον οχετό.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Τον βόθρο.
0: Κλείστε τα με το παραμικρό σύνθημα.
1: Έτσι,
0: και χαρά.
1: Εκένωση.
0: Τελείωσε.
1: Γεια σας. Και θα δεις μία-δύο-τρεις φορές δεν θα γίνει. Να συνεχιστεί ο αγώνας αλλά χωρίς φίλους των ομάδων.
0: Υπάρχουν άλλοι. Βρεις τον παίχτη.
1: Σοπάμε ωραία τώρα. Αν θέλανε να το κάνουν θα το κάνανε. Βρεις τον παίχτη όπως το λες.
0: Ναι, το παιχνίδι θεωρώ, φίλε μου, το χάσα τα μάν κάποια στιγμή.
1: 100%.
0: Ξέχασε το Λεσόρ πολύ ώρα έξω. Που λέει, αφού ήταν φοβερό το Λεσόρ. Ξέχασε το Σόρτ που ήταν καλό σήμερα πολύ ώρα έξω.
1: Άφησε τον Αν μέσα και έκανε τα δικά του.
0: Έκανε τον Αν. Ο οποίο τον Αν, αν δεν του πάει το μάτς, δεν είναι.
1: Τίποτα. Είναι μπάσκετ Αν, όπω είπε και ο Σωτήρης Γεωργίου. Μπάσκετ Αν.
0: Τώρα για τα ποδοσφαιρικά, διαβάζω ότι ο Γιαννούλης υπογράφει στον Ολυμπιακό, είναι πολύ κοντά, υπέγραψε.
1: Εντάξει, αύριο μπορώ να διαβάσω ότι τελικά είναι πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: δεν ξέρω.
0: Λίγο
1: δεν
0: πάνω από τα μισά η πρόταση του ΠΑΟΚ, λέει.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται, μάλλον ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο για τον Γιαννούλη.
0: Ναι, ναι,
1: και οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός θέλει παίχτη. Καλά, θέλει παίχτη και από τις δύο πλευρές. Και πόσο μάλλον ο Ολυμπιακός έχει αφελινιστεί, έτσι. Και χρειάζεται Έλληνας παίχτης.
0: 4,5 εκατομμύρια, λέει, την πρόταση, η οποία η ΑΕΚ μπορεί την κάνει δεχτή. Έτσι λένε οι πληροφορίες και από τη Γερμανία. Βέβαια, ο Ολυμπιακός δεν έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση να επιβεβαιώσει το γεγονός.
1: Άκουγα το Σταμοθράκι ότι υπάρχει καπνός. Δηλαδή υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα.
0: Ναι, παίχτη σε Ελληνόπουλο. Το ήθελε και ο ΠΑΟΚ. Μάλλον με τον ΠΑΟΚ δεν τα βρίσκει. Τον ΠΑΟΚ έφυγε, αλλά μάλλον δεν τα βρίσκουν στο οικονομικό. Προφορική συμφωνία από ό,τι λένε υπάρχει. Τώρα θα δούμε.
1: Θα δούμε.
0: Αν δεν πέσουν υπογραφές. Να πούμε Νίκολης που έγραψε. Μεγάλο πράγμα. Μπράβο στο Ριμπάλτα και στον Ελληνόπουλο. Κατάφεραν να τον. Όχι να τον πείσουν γιατί δεν ήταν να φύγει.
1: Εντάξει. Όχι, αλλά το γεγονός ότι το ανέστησε το συμβόλαιο πριν ακόμα εκμεταλλευτεί και τα λοιπά είναι μεγάλη δουλειά, είναι και για τον προπονητή.
0: Ναι.
1: Έτσι, ηθικό.
0: Σωστό. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον πρώτο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Όχι, δεν μας ξαναπάρει ο φίλος, δεν πειράζει. Ίσως να θέλει να ακούσει τον Τζίτζι, τον πρόεδρο.
1: Καλά, και τον Τζίτζι παίρνουν τώρα. Δεν θα πάρουν τώρα.
0: Εντάξει, να του τρώει τα σουβλάκια ο ταξιτζής.
1: Πάλι.
0: Του τα τρώει στο δρόμο.
1: Παίρνει τον ίδιο ταξιτζή κάθε φορά.
0: Όχι, αλλάζει. Αλλάζει.
1: Αλλά πάλι πεινασμένος ταξιτζής βρίσκει.
0: Ο πρόεδρος όταν σηκώνει το χέρι στην πιάτσα του ταξί.
1: Ναι, καλά.
0: Όλοι οι ταξιτζίδες τώρα τρέχουν. Δεν είναι ένα. Θα τον πάρω εγώ, θα τον πάρω εγώ, κατάλαβε.
1: Σταματάνε.
0: Ένα πρόεδρο είναι.
1: Και αυτά βέβαια θα κοπούνε αύριο μεθαύριο μετά που θα αναλάβει τα.
0: Θα έχει το δικό του αυτοκίνητο.
1: Θα έχει το δικό του.
0: Ένα αυτοκίνητο σαν του Κουρασάου.
1: Ε, βέβαια. Τέτοιο. Α, είδε τι ωραίο αυτοκίνητο.
0: Εγώ θα σου πω κάτι γιατί κάποιου εξυπνητζίδε Κουρασάου Αρούμπα 4-0. Αν λέει κανένα, σε κανένα.
1: Κέρδισε τον Κουρασάου την Αρούμπα 4-0.
0: Τελευταίο φιλικό.
1: Εντάξει, Αρούμπα είναι ομαδάρα. Δεν το ξέρει ο κόσμο.
0: Ναι,
1: νομίζω ότι έπαιζε με τίποτα καφετέρειε.
0: Μπράβο.
1: Αρούμπα. Πόσο σε Ρωμάνα.
0: Τροφοδοτεί όλη την Ευρώπη.
1: Έτσι.
0: Με πέθεση Αρούμπα.
1: Έτσι.
0: Και έφαγε 4 τεμάχια.
1: Πω. Έβαλε κανένα γκολ ο δικό μα, ο Αντώνησε.
0: Ποιο είναι ο Αντώνησε. Αυτό παίζει το. Ναι, Κουρασάου.
1: Σκεφισιά.
0: Είναι στο αυτοκίνητο. Παράθυρα ανοιχτά το πούλμα.
1: Ναι, πολύ ωραίο.
0: Πάνω δεν έχει τζάμια. Παράθυρα έχει.
1: Εντάξει, θα τα βάλει. Έλειπο τζαμά. Έλειπο τζαμά.
0: Θα τα βάλει να γυρίσει πάνω Πομπεόνε. Θα γράφει. Έτσι θα γυρίσει.
1: Έτσι, έτσι. Πολλοί κόσμοι πάντω με το Κουρασάου. Τώρα νομίζω ότι κάνουμε πλάκα, αλλά εντάξει.
0: Το... Καλημέρα και ο Νικόλας εδώ. Μου είπε σήμερα πήγα το πρωί, θα πάρω μπουγατσούλα. Στο φίλο μου τον Νικόλα εδώ στο Καματερό. Που το πρωί που σχόλασα και μου λέει Κουρασάο, Ιράν τελικό. Το παίζει ένα ευρώ. Το έχει ψάξει, το έχει παίξει ένα ευρώ. Και παίρνει 1.250.000.
1: Κουρασάο, Ιράν.
0: Ναι, τελικό.
1: Μάλιστα.
0: 1.000.000. Δεν το παίζει, 50 λεπτά. Μου λέει θα το παίξω 50 λεπτά. Και αν μου λέει προχωράνε δύο ομάδες, προχωρήσουν κάποια στιγμή, ναι, φτάσουν ναι. Στου 8 π.χ.
1: Ναι.
0: Θα μου δίνει κασά, ότι δεν σου δίνει τίποτα. Θα το πληρώσουν. Θα το πληρώσουν. Θα μου δώσουν την λεωφορεία.
1: Δυστυχώ
0: πέντε. Ποτέ δεν θα σου δώσουν λεφτά.
1: Πόσα θα του δώσουν,
0: λέω, άμα ήταν να πάρει 750.000, αν πηγαίνει στου 8, λογικά του δίνει να κάνει χιλιάρικο.
1: Χιλιάρικο λε.
0: Ναι,
1: μόνο ρε φίλε.
0: Πέντε.
1: Δεν ξέρει τι
0: θα το πληρώναν όμω. Του λέει για να αφήσουμε τώρα και άμα γίνει κανένα στραβή, κλείδωσέ το, ούτε θα πάρει κασά, ούτε θα πάρει τα πολλά. Ο Μπέλος που είναι, ο Μπέλος φίλε μου είναι στο περπάτημα. Ο Μπέλος.
1: Ο Μπέλος μπορεί να έχει δουλειά στο μαγαζί.
0: Ναι, μπορεί να έχει μαγαζί. Α, έχει δουλειά σήμερα γιατί έχει τον αγώνα. Λογικά θα έχει δουλειά.
1: Εντάξει,
0: για πάμε, γραμμουλά, καλημέρα. Όχι, περιμένουμε τον Τζίτζι, παιδιά. Όπου να είναι θα έρθει, είπαμε στο ταξί είναι. Θα χτυπήσει μήνυμα, θα πει είμαι απ' έξω.
1: Είμαι απ' έξω, ανοίξτε μου. Την άλλη φορά τι σου κάνει με το περιπτερά, κάτι.
0: Πήγε στο ταξί, ναι, πήγε στο περιπτερά.
1: Ναι, και του λέει δεν έχω τι, δεν έχει μονάδε ο πρόεδρο.
0: Δεν είχε και μπαταρία.
1: Όχι, έμεινε μπαταρία.
0: Και περιπτερά στο τηλέφωνο να του ανοίξω την πόρτα.
1: Μα τώρα είναι δυνατόν ο πρόεδρο να κυκλοφορεί μόνο ένα κινητό μόνο. Δεν έχει 4 κινητά καταρχά.
0: Ναι, αυτά τώρα την μπαταρία την τρώνε
1: γυναίκε. Γυναίκε.
0: Μιλάει με 10 φορέ τη μέρα. Είναι και πολύ το social media ο πρόεδρο.
1: Είναι και το social, βέβαια. Αναυτά.
0: Μπήκε καλημέρα όλη μέρα στον άλλο σταθμό. Λέγανε για σένα, ξέρεις τι. Τι ξέρεις τι, Τι λέγανε, δεν ξέρω τι λέγανε, γιατί εγώ ήμουν κάποια στιγμή. Πήγα στα παιδιά
1: κάτω. Για πες μας αλήθεια εκεί.
0: Πήγα στα παιδιά κάτω, στον πρώτο σταθμό,
1: ναι,
0: που
1: ναι.
0: Είχε γενέθλια σήμερα 30 χρόνια. Είδα πολλοί παλιούς φίλους. Που άλλα, τα παιδιά, άλλα παιδιά δεν είναι, δεν δουλεύουν πια εκεί.
1: Εντάξει,
0: άλλα είναι ακόμα.
1: 30 πολλούς, χρόνια είναι αυτά, έτσι.
0: 30 χρόνια. Είδα πολλούς φίλους, είδα παιδιά τα οποία τα είδα πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν τα ήξερα γιατί είναι μετά από μένα.
1: Σωστά.
0: Ωραία, ήταν ωραία γιορτούλα.
1: Αυτά... Πόσα χρόνια αλήθεια έχεις φύγει από εκεί?
0: Έχω φύγει. Όχι, έχω φύγει, με έχουν απολύσει. Τα λέμε όλα.
1: Τέλος πάντων, να έχεις φύγει πάντως. Ναι.
0: Ναι. Είναι νομίζω 7 χρόνια πρέπει να είναι.
1: 7.
0: 7 χρόνια.
1: Εντάξει, δεν είναι και. Ίσως δηλαδή εκεί από τότε που ιδρύθηκε.
0: Εγώ έβαλα το κλείσει την πόρτα.
1: Τι λες τώρα, φίλε.
0: Εγώ άνοιξα το σταθμό, παρέα με τον Αντώνη τον Πόχτο το συγχωρεμένο.
1: Mm-hmm.
0: Μαζί με τον Παντελή Καλαϊτζίδη, τον τεχνικό προϊστάμενο, και μας είπε πρώτο δελτίο, ήταν και ο Χρήστος Τρακόπουλος. Πρώτο δελτίο το είπε η Ελισάβετ Κυρίτσι.
1: Ναι, το διάβασα.
0: Το πρώτο δελτίο. Εγώ ήμουν από το σχολείπτης.
1: Τι λες. Δηλαδή, εσύ ήσουν στην ηχοληψία του δελτίου.
0: Την πρώτη μέρα.
1: Τι λες, ρε φίλε.
0: Α, την πρώτη μέρα μέχρι το 1900. Πριν 7 χρόνια. Κάθισα μέχρι 25 χρόνια, ήμουν 26 περίπου.
1: Μάλιστα.
0: Να είδα παλιά φιλαράκια που έχουν μείνει ακόμα. Παιδιά τα οποία τα μεγάλωσα ραδιοφωνικά, που κάνουν καριέρα τώρα. Τα περισσότερα παιδιά, ο Βάιος Τσέτσικας, ο Οδοθήμιος, ο Μιχάλης Τσόχος,
1: στελέχη τώρα,
0: ο Σταβάρας. Όλα αυτά ήταν, περάσαν από τα χέρια μου. Τα χέρια μου.
1: Ναι,
0: ήμουν
1: ναι.
0: Παλιός όταν ερχόντουσα.
1: Ναι, ρε παιδί, μου αλλά είναι από τις σχολές. Πολύ συνομήλικοι ναι, μαζί ναι, μας είναι όλοι.
0: Α, τη μεγάλη νύχτα λέγανε τη σύνδεση με το Super Sport, το ξέρεις αυτό, ε.
1: Όχι, για πες. Τη μεγάλη νύχτα της σύνδεσης με το Super Sport.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έκανα κάποτε εκπομπές εγώ βράδυ. Όπως κάνω
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, όπως καλή ώρα τώρα.
0: Και έτυχε τότε να είχαν ζεύξει με το Filmnet. Και έκανε εκπομπή ο Μπραουδάκης, νομίζω, με τον Καραπά. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι. Συνήθως αυτοί κάνανε. Ναι. Μπραουδάκης, Καραπάπα.
0: Και όταν πήγαινα εγώ 12 ώρα σταθμό, θα κάνανε 12-2. Μέσω κονσόλας δικιά μας, σηκώναμε μια φέτα και είχαμε σύνδεση. Μήπως κάνουμε τώρα εδώ με τις τηλεοράσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχαμε σύνδεση με την συμφωνία με την Φίρνα.
1: Την τότε Νόβα. Την
0: εγώ πήγαινα στα μόνο 10 ώρα, δούλευα και άλλη δουλειά το μεσημέρι σε κάθε γηπεδάκια. Πήγαινα από τι 4 ώρα στα γήπεδα και γίναμε το πρωί σπίτι 8 η ώρα και κάποια στιγμή ήμουν πολύ πτώμα. Και ένα βράδυ είμαι στο σταθμό και λέω κάτσε να κάνω τη ζεύξη και να πέσω για ύπνο. Ναι. Το καναπέ του Μπάμπη στο γραφείο, ωραίο καναπέ, δερμάτινο. Ναι. Και να βάζω στο ξυπνητήρι κάθε 25 να ξυπνάω. Κοιμάμαι 20 λεπτά, μια χαρά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για να. Ναι.
0: Το πρώτο 25 λεπτό ξύπνησα. Έβαλα τι διαφημίσει. Ξαναγύρισα πάλι στο Super Sport. Το δεύτερο, μία παρά, ξαναξύπνησα. Μία 25 ξαναξύπνησα. Δύο παρά 5 δεν ξύπνησα.
1: Καταλαβαίνω τι θα γίνει τώρα.
0: Και είπαν τα παιδιά καληνύχτια. Τα λέμε αύριο με την εκπομπή για τα γερτά. Και ακολουθεί ο Βασίλη Γερασίμου. Να που ο Βασίλη Γερασίμου κοιμότανε. Και μετά την εκείνη ώρα το Φίλνετ έπαιζε ακατάλληλα τότε.
1: Αισθησιακές ταινίες, ε.
0: Ναι. Και έπαιζε επί μία ώρα.
1: Φίλε, πλάκα.
0: Επί μία ώρα, αχ, βαχ.
1: Πλάκα,
0: κάποια στιγμή ξυπνάει.
1: Αυτό έχει εγγραφεί.
0: Βέβαια, στον αέρα βγήκε.
1: Στον αέρα, έτσι.
0: Που ακούγανε ακροατές αυτά τα πράγματα. Και κάποια στιγμή ξυπνάω, βλέπω το κινητό, 350 κλήσεις, 350 μηνύματα.
1: Δεν υπάρχει αυτό, δεν
0: λέω,
1: υπάρχει.
0: Λέω τι έγινε, παιδιά, μπαίνω μέσα, βλέπω την τηλεόραση. Οι ακροατές δεν είχαν εικόνα.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Είχαν μόνο ήχο.
1: Είχαν τον ήχο.
0: Βλέπω
1: ναι.
0: Τηλεόραση.
1: Είναι πιο ωραίο να έχει ήχο.
0: Ναι, λέω, βλέπω την τηλεόραση, Εμμανουέλα. Λέω, παιδιά, είχαμε λίγο εκπαιδευτική τηλεόραση. Έχω κάνει και αυτό. Έχω κάνει και αυτό.
1: Έμεινε στην ιστορία.
0: Στρατάκι, ναι.
1: Εντάξει, εντάξει. My attention. Μιας και είπες τώρα για τον Μπραουδάκη, ο οποίος νομίζω κάνει τώρα εκπομπή.
0: Τώρα κάνει μια εκτακτή για μια μέρα με να θυμηθούν τα παλιά.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Βαγγέλης όποιος θα αντέξει.
1: Ναι, οπότε του ήθελα να δελτίο τύπου τότε που έκανα εγώ εκπομπές όταν είχα πρωτοξεκινήσει. Είχε το ρεπορτάζ των Media, αν θυμάμαι καλά, στον Φίλαθλο.
0: Ναι, ο Βαγγέλης από εκεί ξεκίνησε.
1: Ναι, από εκεί ξεκίνησε. Μπράβο. Λοιπόν, πραγματικά όποτε του έστελνα με φαξάκι τότε,
0: ναι,
1: τώρα,
0: ναι,
1: κατάλαβα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα έβαζε όπως. Και ας ήμουνα έτσι. Ναι, ναι, εντελώς. Ναι, ναι. Ήμουνα. Ναι. Πολύ καλός, πολύ καλός. Δηλαδή, και μάλιστα τον είχα πάρει και τηλέφωνο και τον είχα ευχαριστήσει. Μου λέει είναι υποχρέωσή μου. Τι θα πει.
0: Ναι, ωραία, ωραία. Ήτανε, ναι. Ήρθε πολλοί κόσμος. Ήρθαν
1: παιδιά. Στον Πολυβάρ, ε.
0: Στον Πολυβάρ είναι πολύ ωραίο μαγαζί εκεί. Πολύ ωραίο μαγαζί, ναι. Τώρα δεν ξέρω τι μέσα έχει, γιατί έχει ξαπλώσει, νομίζω ότι είναι ακριβά.
1: Τέλος
0: πάντων, πάντως ήταν μια ωραία, τα παιδιά κάνανε μια ωραία έτσι, για 30 χρόνια τους. Να είναι καλά. Απλά εγώ πήγα και με κάλεσαν και για την πρόσκληση, ευχαριστώ πολύ, αλλά πήγα πιο πολύ για να δω παιδιά παλιά που είχα να τα δω πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Γιατί σε

0: θα... Ακούς Βασίλη?
1: Ναι.
0: Μην το μαρτυρήσεις, θα το πω στο Δημήτρη. Δημήτρη.
2: Παρακαλώ.
0: Το Βασίλη το Γερασίμου τον ακούω 26 χρόνια φανατικά το βράδυ.
2: Mm-hmm.
0: Στον άλλο σταθμό.
2: Ναι.
0: Μιλάμε, θέλω να αποδείξω κάτι και ο Βασίλης θα μιλήσει στο τέλος. Τι θυμήθηκα από το Βασίλη. Δημήτρη, μόνο Βασίλη δεν θα πεις τίποτα. Δημήτρη, ποιος πιστεύεις ότι τον άκουγε τη νύχτα? Ένα μεγάλο κεφάλι. Ο Βασίλης κατάλαβε ποιος.
1: Ναι.
0: Για πού πάει το μυαλό? Βασίλη, μην πεις τίποτα.
2: Ένα μεγάλο κεφάλι από ποιο χώρο εννοείται?
1: Ποδοσφαίρο.
0: Άντε, να σε κάτσε, περίμενε Βασίλη, να σε βοηθήσω.
1: Ποδοσφαίρο, τι να βοηθήσεις?
0: Είναι από ποδόσφαιρο.
2: Το ποδόσφαιρο. Τι να πω.
0: Ποδόσφαιρο, πρόεδρος. Χρόνια σε πάω.
2: Ο Γιώργος, ο Βαρδινογιάννης. Όχι.
0: Πώς.
2: Ο Σοκράτης, ο Κόκαλης.
1: Μέσα είσαι.
2: Αλήθεια,
0: λες. Το πρώτο όνομα.
2: Ο Γιώργος, ο Βαρδινογιάννης.
0: Μπράβο ρε φίλ, δεν πίστευω τίποτα ο Βασίλη.
1: Όχι, δεν είδα, μα δεν ξέρεις και εσύ ρε Δαμιάννη, ο Κόκαλης μ' ακούει, όχι ο Βαρδινογιάννης.
0: Κάτσε, ο Κόκαλης ήτανε.
1: Άκου να δεις τώρα η ιστορία, έχει πάει ο Ολυμπιακός να παίξει στην Τουρκία. Εποχή ο Κόκαλης. Λοιπόν, μισό λεπτό. Έχει πάει ο Κόκαλης να παίξει στην Τουρκία. Έχει πάει ο Ολυμπιακός με εποχή ο Κόκαλης να παίξει στην Τουρκία με τη Φενέρμπαξη με την Γαλάτασα. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν.
0: Ναι, ο κύριος Κόκαλης.
2: Μεγαλατά.
1: Και έχει πάει και ο Σεντουράκοπλος ο Χρήστος. Ο οποίος αυτό τα έχει πει ο Χρήστος, τα έχω πει εγώ.
2: Ναι.
1: Και έχει πάει στο ξενοδοχείο ο Χρήστος αυτό και είναι ο Κόκαλης στο λόμπι του ξενοδοχείου.
2: Ναι.
1: Και κάθεται. Και πήγε το ποτάκι του άνθρωπο. Και πάει ο Χρήστος, πιάνει κουβέντα.
2: Ναι.
1: Ο Στραγόπουλος λέει και αυτά και το άλλο. Μιλάγανε ποδοσφαιρικά. Κάποια στιγμή πήγανε στο ραδιόφωνο. Πώς πάει το ραδιόφωνο, Χριστάρα? Καλά, λέει ο Χρήστος. Του λέει, ακούς πρόεδρε? Του λέει, μόνο βράδυ Γερασίμου. Του λέει, το πούρο μου και το ουίσκι μου.
2: Έλα ρε φίλε. Απίστευτο.
0: Ρε Βασίλη, νόμιζα ότι πήγαινε στον κύριο Βαρδινογιάννη.
1: Όχι, ο κύριο Βαρδινογιάννη, εκείνη τη ώρα έβγαινε έξω από το σπίτι, ήταν στα μπουζούκια. Ο Γιώργος. Δεν καθόταν κάτω.
0: Ναι.
2: Έδωσε και μια πολύ ωραία συνέντευξη τώρα τελευταία.
1: Δεν καθόταν σπίτι ο Γιώργος.
0: Δημήτρη μου, τι να σου θυμίσω, τον κύριο Πανταζή που κάλαγε.
1: Ναι,
2: καλά, τα άκουγα και εγώ, τα άκουγα. Τι είμαι, αλλού ήμουν εγώ, τα άκουγα. Αυτά...
1: Ήταν ωραίες εποχές. Παντελίδης πρώτη φορά στο ραδιόφωνο, σε εμάς.
0: Με τον Βασίλη μεγάλωσα, κύριε Δημήτρη.
2: Με τον Βασίλη μεγάλωσα, όλοι.
0: Όλοι, ναι.
2: Μεγαλώσαμε μαζί, παρέτσα εννοώ, έτσι, δεν εννοώ ηλικιακά.
0: Θέλω να πω και κάτι, θέλω να πω για να το κλείσω. Να το κλείσω αυτό το θέμα και να σας καληνυχτήσω να σας ακούσω. Ένα πράγμα με πείραξε μόνο. Ο Βασιλάκης, ο Γερασίμου.
2: Ναι.
0: Εγώ θα το πω. Όλοι έπρεπε να φύγουνε, ο Βασίλης
1: όχι,
0: έπρεπε
1: μωρέ,
0: να φύγει. Όχι,
1: κανείς δεν έπρεπε να φύγει. Όχι, να φύγουν, κανείς δεν έπρεπε να φύγει.
0: Λέω εγώ, Βασίλη.
1: Εντάξει, δεν είναι. Αυτό που λες δεν είναι σωστό. Κανείς δεν έπρεπε να φύγει, αλλά έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι τα μαγαζιά.
0: Αλλά έτσι είναι η ζωή. Τέλος πάντων, άστε.
1: Άντε, τα λέμε, να είσαι καλά.
2: Όλοι δικαιωνόμαστε.
1: Τα λέμε.
0: Βασιλάκη, Δημήτρη, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Εμείς ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
1: Ναι, μιλάω, το θυμάμαι που το είχε πει ο Χρήστος Λεωγιάννης. Μας έστειλε μήνυμα από τον Βόλο Κόκαλης, εξού και το προσωνομείο, ο άνθρωπος του Προέδρου. Όχι, αυτό δεν βγήκε από τον Κόκαλη. Βγήκε από τον Χαραλαμπόπουλο, τον Χρήστο Σχορεμένο. Mm. Ο οποίος Χριστάρας, ο Σχορεμένος ήταν μεγάλο μυαλό, μεγάλο κεφάλαιο.
2: Ναι.
1: Ο οποίος ήταν και καλά πρόεδρος της ομάδας Sport FM. Mm. Γελάκι του Κωνσταβάρα, παίζανε μπάλα.
2: Ναι,
1: το
2: ποδοσφαιρική σου ομάδα.
1: Ναι, παίζανε μπάλα.
2: Εντάξει, άμπαλοι θα ήταν, αλλά τέλος πάντων.
1: Είχαμε πάρει πρωτάθλημα.
2: Έλα.
1: Στην Φιλαδέλφεια. Λοιπόν, ήταν παιδί μου πρόεδρο η Γαλά. Και επειδή ήθελε να ελέγχει τα πολιτήρια, είχε βάλει μένα για άνθρωπό του, καταλαβαίνετε.
2: Ναι,
1: και το έβαλε έτσι.
2: Και από εκεί βγήκε. Ναι. Άρα έχει βάση, ρε φίλε.
1: Ναι,
2: αυτό.
1: Ναι. Ο άνθρωπος πρόεδρου του Χαραλαμπόπουλου όμως. Συγχωρεμένο. Ο Γιώργος, καλημέρα. Γιώργος από Αγίου Αναργύρου. Βασίλη, επειδή δεν
2: ο Γιώργος, ο φίλος.
1: Το
2: μπράβο,
1: story από την αρχή, σε ποιο σταθμό ήσουν όταν έγινε αυτό? Ήμουν στο Sport FM.
2: Sport FM,
1: τότε.
2: Sport FM.
3: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 12.30.
1: Φωτογραφία που σου έστειλε χθες ο γραφής, την είδες, ε?
2: Την είδα.
1: Φοβερή φωτογραφία.
2: Μια χαρά φωτογραφία.
1: Ο Τζίτζης που είναι με το σουβλατζί.
2: Έρχεται τώρα, δεν τώρα, δεν θα πεις τι ώρα θα έρθει ο πρόεδρος. Τώρα θα πεις τι ώρα θα έρθει ο πρόεδρος.
1: Πού είσαι κύριε Τζίτζη? Ο Στρατάκης είναι τόσο παλιός που δεν έστελνε φαξ, έστελνε
2: τέλεξ. Εντάξει ρε φίλε, όχι και τόσο. Φαξ.
1: Ο Δημητράκης από το Όσταμπουλ, το καλό μου φιλαράκι, μου λέει, Βασίλη, τόσο μεγάλος είσαι, Ρεμπίλ. Χαιρετισμούς σε όλους, λέει ο φίλος ο
2: Δημητράκης. Γεια σου Δημήτρη.
1: Και ο Δημήτρης είναι παλιός ο Δημήτρης, παλιός, από τότε.
2: Βεβαίως. Καλά, δεν υπήρχαν ρε φίλε και πολλές επιλογές, ήταν ο Sport FM και η Ερασπορ, έτσι δεν είναι?
1: Ήταν και ο Sprint.
2: Α, ήταν και ο Σπρίτ κάποια εποχή.
1: Μετά ήταν ο Σπορ 24 για κάποια χρόνια. Ένα...

0: για κάποια χρόνια.
1: Μια εξαετία νομίζω ήταν.
0: Ναι, ναι,
1: μια
0: ναι.
1: Πήγα, πέρασα και από εκεί.
0: Ναι, από το Sport FM, λες, ε?
1: Από το Sport 24.
0: Sport 24.
1: Πέρασα.
0: Από το Sport FM.
1: Αλλά έκλεισε. Λόγω, στο κορονοϊό έκλεισε.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, γινόταν δουλίτσα. Δεν μου λες. Κοίταξε. Από αυτούς που έχουν φύγει. Ο Χαραλαμπόπουλος που είπες. Και ο Μαχαίρας δεν ήταν στο Sport FM πολλά χρόνια.
1: Εμένα ο Λέο Μπιλάς μου έχει μείνει εκπομπή από τα τελευταία χρόνια με το Μαχαίρα. Είχε πάρει τύπος και λέει για την σωτηρία Μπέλου και του λέω Μιτσάρας, όχι αυτό δεν ήταν έτσι, όχι εκείνο δεν ήταν έτσι. Κάποια στιγμή λέει ο τύπος η Μπέλου μένει στον Άγιο Αρτέμιο, του λέω Μίτσος, όχι εκεί πήγαινε κομμωτήριο. Όχι λέει ο ένας, όχι λέει ο άλλος. Φορτώνει ο Μιτσάρας, του λέει δεν είχε όταν την έβλεπε και ένα παλικάρι μαζί. Ναι, λέει ο τύπος. Εγώ ήμουν, λέει ο Μιτσάρας, το παλικάρι. Ο Μιτσάρας είχε. Πολλές πάρα πολλές γνωριμίες, είχε γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο. Ήταν παιδί, εντάξει, παιδί γιαμάντι πρώτα απ' όλα. Και ήταν παιδί το οποίο, παιδί μου, έβγαινε κάθε βράδυ, είχε πολλές γνωριμίες, δηλαδή τον αγαπούσε πάρα πολύ. Γνωστή Καράθι, όλους αυτούς είχε φέρει σταθμό.
0: Άκουγα. Να σου πω, έκανε και εκπομπή στα τελευταία χρόνια με τον Τζουβέλα. Ή όχι.
1: Το πρωί, στον Άρωστο.
0: Το πρωί, ναι.
1: Σπορ 24.
0: Στο Σπορ 24 έκανε.
1: Και μετά πήγα εγώ. Όταν έφυγε ο Τζουβέλα, πήγα εγώ στη θέση του. Και μετά έκανε με τον Παπαγεωργίου τον Κώστα.
0: Ναι, έκανε και με τον Κώστα.
1: Ο Κωστάκης σταμάτησε, μετά πήγα εγώ στη θέση του Κώστα. Κάναμε 5 με 8 για κανένα πεντάμινο περίπου. 5 με 8 το πρωί. Μετά εδώ ήρθε και εδώ, έκανε κάποια φεγγάρια εκπομπή μια κοπέλα Σαββατοκύριακο το πρωί.
0: Ο Μαχαίρας.
1: Ναι, ο Μιτσάρας. Μετά σταμάτησε και μετά μας άφησε.
0: Εσύ μας άφησε από τι, από καρδιά?
1: Καρκίνο.
0: Καρκίνο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ταλαιπωρήθηκε, πρέπει να ταλαιπωρήθηκε.
1: Όχι, μπαμ μπαμ. Μέσα 15-20 μέρες τον πήρε.
0: Φίλε, ρε φίλε. Κρίμα, κρίμα.
1: Από το 97-98 ακούω το Βασίλη, τότε που μπήκε στο ραδιόφωνο στην τηλεόραση. Α, τότε που είχε τηλεόραση στο ραδιόφωνο μέσα. Τα τσουβαλομαχαιρώματα είχε εκπομπή, έτσι λεγόταν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τώρα θα είμαστε εδώ, τώρα παιδιά, Δερβέτεν Sports, εδώ θα κάνουμε καινούργια γενέθλια, κάναμε περιστατικά μας. Τώρα κάνουμε κι άλλα, θα φτάσουμε κι εμείς στα 30, μακάρι να είμαστε καλά, γεροί να είμαστε. Κύριε έτσι. Δημητράκη, βέβαια εσύ 30 χρόνια, θα είσαι 3 χρόνια, θα
0: είσαι 90. Εντάξει,
1: 90 χρόνια, είμαι μαγκούρα, σε κουβαλάμε.
0: Έτσι, θα έρθω με τη μαγκούρα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Δηλαδή, δεν δέχεστε με μαγκούρα.
1: Ναι, θα δεχόμαστε. Και εμείς πάμε καλά, έχουμε ξεκινήσει καλά, ανεβαίνουμε καθημερινά με την αγάπη σας, με τη στήριξή σας. Να είμαστε καλύτεροι, θα γίνουμε καλύτεροι.
0: Προσπαθούμε, αυτό έχει σημασία.
1: Ακόμα είμαστε νόμιμοι, είμαστε ακόμα παιδιά, μωρά
0: παιδιά,
1: είμαστε.
0: Μωρά.
1: Είμαστε μωρά ακόμα, μωρά. Ραδιοφωνικά. Σιγά-σιγά ανεβαίνουμε. Όμως φαίνονται και στις μετρήσεις. Ο κόσμος ακούει, μας εμπιστεύεται και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να φτάσουμε και εμείς στα 30, 40, στα 50.
0: Στα 50 τι εννοείς, χρόνια ραδιοφώνου.
1: Να ακούτε, ας πούμε, στρατάκια άλλα 30 χρόνια, 6 με 12.
0: Έτσι.
1: 6 ώρα σέρι. Ο Τζίτζης που είναι, μπορεί να μου πεις, ο Τζίτζης.
0: Τίποτα, φίλε, έχω αρχίσει και ανησυχώ. Έχει δώσει σημάδια ζωής.
1: Έχει σταματήσει τη γωνιά με το ταξί, του τρώει ο ταξίς στα σουβλάκια. Εντάξει.
0: Και είναι τόσο light, τόσο large, που τον αφήνει να τα φάει, έτσι.
1: Ναι, δεν έχει ανάγκη, πρόεδρος. Δεν έχει ανάγκη. Τα 30 χρόνια θα φέρνει, στα 30 χρόνια ο Μπέλος θα φέρνει πύλιο και φασκόμηλο. Λέει ο φίλος μας ο Μπιλάρας,
0: ναι,
1: έστειλε
0: ναι,
1: μήνυμα. Yeah. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Πάντως ήταν, Δημήτρη μου, σχέση με τα παιχνίδια τα δύο προηγούμενα που είδαμε, ήταν ματσάρα σήμερα.
0: Ναι, ήταν καμία σχέση. Καμία σχέση. Έμπαινε μπάλα μέσα.
1: Ρε φίλε, παίζω.
0: Έβλεπες μπάσκετ.
1: Βγαίνει αυτός ο Γιώργος από το Λονδίνο. Ναι, όχι, στη Φλόριντα. Θε ήταν στη Φλόριντα.
0: Mm-hmm.
1: Με μία από τη Βενεζουέλα και μία από την Κολομβία.
0: Ο Γιώργης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίος.
1: Έπινε μοχίτο.
0: Ωραίος. Μόνο μοχίτο έπινε.
1: Δεν ξέρω τι άλλο έπινε.
0: Τέλος πάντων.
1: Το ρώτησα. Λοιπόν, και του λέω, μου λέει, του λέω, φίλε, του λέω, δύο παιχνίδια έπαιξα. Τη μία έπαιξα Παναθηναϊκό να χάσει το σεφ μέχρι 9.30 το πιάσαμε.
0: Ναι.
1: Και να κερδίσει ο Ολυμπιακός 3.30 το πιάσαμε. Και είχαμε παίξει over 162 κουβά.
0: Ναι.
1: Προχτές στο ΆΚΑ να χάσει ο Ολυμπιακός μέχρι 10 το πιάσαμε, έχασε 10.
0: Ναι, φίλε, ναι.
1: Να χάσει ο Παναθηναϊκός μέχρι

0: 4,5 κέρδισε, over 162 το χάσαμε. Και σήμερα, φίλο, που παίξαμε το ίδιο, να χάσουμε Παναθηναϊκός με 9,5, Ολυμπιακός θα κερδίσει με 3,5 και over 162, πιάσαμε τα δύο, χάσαμε Παναθηναϊκό, ρε φίλε, χάσαμε 12.
1: Πώς έπεσε, με 12 έχασα.
0: Πώς έχασε, ναι.
1: Νομίζω με 10, ρε φίλε, όχι με 12.
0: Ναι. Με 9,5 το έχω παίξει, εγώ με 10 το χάσαμε. Άκου τώρα να δεις, ρε φίλε. Χάσαμε το σημείο σου.
1: Άκου να δεις, ρε φίλε. Είδες, είναι εντάξει.
0: Ήταν καλή, ήταν 2,50. Αυτή η απόδοση.
1: Bad builder λες τώρα.
0: Ναι, bad builder, ναι.
1: Bad builder.
0: Ναι, παιδιά, είπαμε ο Τζίτης θα αναλύσει τώρα τα παιχνίδια που ξέρατε, τις περιγραφές που ξέρατε. Εντάξει, είναι παλαιωμένες. Τι έχετε ακούσει πολλές φορές.
1: Δηλαδή
0: ο Μάνταλος στον. Πώς το λένε, στον Βάργα. Ο Βάργα δίνει στον Γιώβιτς, ο Γιώβιτς δίνει στον Πίλιο και πάει λέγοντας. Εδώ πέρα θα λέμε, θα έχουμε τώρα. Ο 7 δίνει στον 8. Ο 8 στον 12, ο 12 στον 14. Μια καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία που ακούει.
1: Έτσι, έτσι.
0: Πολλά φιλιά στη Μανουέλα και γκολ.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή
1: έτσι.
0: Αυτό θα είναι το κόλπο τώρα με τον Τζίτζι.
1: Φίλε, 102-92 τελικό.
0: Ναι, έχω παίξει 9,5 εγώ.
1: Α, 9,5 και δύο με 10. Όχι,
0: για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Για πάμε τώρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ναι.
0: Καλώς ο Βασίλη.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, πιλάρα μου.
1: Γεια σου, Βασίλη, εσύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δημήτρη. Λοιπόν, την ιστορία που είπες αυτή με το Πρινέτ.
0: Ναι.
2: Μισή ώρα πριν την έλεγε ο Τσαούση στο άλλο σταθμό.
0: Ναι, ήταν, έχει γίνει, έχει μείνει στην ιστορία.
2: Ναι, ναι, ναι. Και την επαγγέλθεψες.
0: Ναι, αυτό δεν έχει ξαναγίνει το να παίζει το
1: ραδιόφωνο. Όχι.
0: Να έχει εικόνα, τουλάχιστον εικόνα, ευχαριστεί ο κόσμος. Μόνο ήχο, αχ, βάχ.
1: Και όμως, ρε φίλε, καμιά φορά ο ήχος είναι πιο...
2: Αν θυμάσαι όμως παλιά,
0: ναι.
2: Αν θυμάσαι παλιά, υπήρχαν κασέτες με αχβάχ.
0: Ναι, υπήρχαν κασέτες.
1: Μόνο αχβάχ.
0: Ναι, και αχβάχ και αχβούχ.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά τώρα στο ραδιόφωνο να παίξει αχβάχ δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Έγινε και αυτό. Το έκανα γι' αυτό.
1: Μια χαρά.
2: Φίλε Στρατάκη, που λες για φαξ, που λες για φαξ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ήσουν κάπου το 85 με 90 εκεί πέρα, έτσι.
1: Στο σταθμό που έλεγα. Όχι, ναι. πιο μετά.
2: Α, γιατί τα φαξ τότε είχαν ξεκινήσει περίπου. Κάπου το 87, 88.
1: Ναι, πιο μετά, σου λέω για πιο μετά, ναι. Δεκαετία 90, αρχές δεκαετίας 90.
2: Εγώ είχα πάρει στο μαγαζί μου, στο γραφείο μου, λοιπόν, φαξ. Γιατί είχα τότε δουλειές και με εξωτερικό, τέλος πάντων, κάπου το 1987, και ερχόντουσαν, ο κόσμος καθόταν από πάνω και περίμενε να δει που βγαίνει το φάξ, ξέρεις, το τιμολόγιο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
2: Ναι, ήτανε, δηλαδή, σου φαινότανε...
1: Ναι, απίστευτο.
2: Απίστευτο, έτσι, αυτό το πράγμα.
0: Μα πήγαινε σε βιβλιοπωλεία και του έλεγες, θα μου έρθει ένα φάξ.
1: Ναι, θα μου έρθει ένα φάξ.
0: Και το πλήρωνες.
1: Αμέ, καλό, ναι.
0: Έδινες τηλέφωνο του βιβλιοπωλείου.
1: Γιατί ήταν χρέος τηλεφώνου.
0: Ναι. Για δεν είχαν σκέφτες όλοι φαξ.
1: Σκέψτε τώρα.
2: Τότε, ναι. Δηλαδή εγώ από τα μεγάλα παράδειγμα, όταν έσαι ένα αλληλογραφία με το ταχυδρομείο, με τα ΕΛΤΑΤΑ τότε.
0: Όχι με το Περιστέρι.
2: Αθήνα. Ναι. Ήταν να μου έρθει απάντηση. Μάλλον έκανε γύρω σε μια εβδομάδα 10 μέρες να πάει. Η επιστολή ήταν τιμολόγια. Ξέρω εγώ ότι πράγματα έσαι να ξέρω εγώ στο
0: ραδιό. Ναι,
2: και να μου έρθει απάντηση, δηλαδή ήταν ο μήνας.
0: Ναι. Ο Στατάκης ήταν, εντάξει, ο Στατάκης ήταν με τα Περιστέρια, πήγαινε πιο γρήγορα.
1: Ναι, μωρέ, εγώ ήμουν πολύ παλιός. Ναι.
0: Με τον καπνό.
1: Βασίλη, προσπαθώ να τον, έτσι ξέρεις, συνεννώ κι εγώ για να μην νιώθει μεγάλος, καταλαβαίνεις, έτσι.
2: Εντάξει, να κάνουμε.
1: Αλλά πάνω κάτω ίδια ηλικία έχουμε, μην νομίζεις.
2: Είμαστε παλιοί, είμαστε εντάξει. Μεγάλοι, είμαστε παλιοί και είμαστε έμπειροι.
1: Έτσι.
2: Έτσι έχουμε την εμπειρία και δίνουμε τα φώτα μας και στους νεότερους.
1: Σωστά. Και να σκεφτείς τώρα αυτό που λες με το φαξ, ότι δεν είναι και καμιά 50 ετία πριν.
0: Τίποτα, έτσι. Ρε,
1: και φαίνεται τόσο παλιό, διότι
0: ναι, ρε,
1: κάθε κομμάτι παλιώνει μέσα σε ένα χρόνο τώρα.
0: Ναι.
1: Από ίντερνετ έχουμε. Τι ίντερνετ τώρα σου λέει, εδώ έχει AI.
0: Μα σου λέει τώρα κινητό το 7 το iPhone και λέει παλιό είναι τώρα.
1: Τι είναι αυτά, ρε φίλε.
2: Εγώ θυμάμαι τη χαρτούρα που είχα στο γραφείο μου.
1: Ναι,
2: ντοσχέ με τιμολόγια, το ένα, το άλλο. Και θυμάμαι που άκουγα λοιπόν και έλεγα. και έλεγα τώρα τι λέει τώρα ο Βλάκας, ξέρω εγώ. Λέει σε λίγο καιρό, λέει, όλη αυτή η χαρτούρα που έχετε στα ραδιόφωνα, έτσι το έλεγαν κάποιοι άνθρωποι τότε. Θα εξαφανιστούν όλα αυτά τα χαρτιά.
1: Και γελάγαμε.
0: Και εδώ στην Ελλάδα και αργήσαμε και πολύ, εντάξει. Αργήσαμε πολύ εδώ στο εξωτερικό, όταν αυτά τα πράγματα ήταν δεδομένα. Εγώ θυμάμαι πηγαίναμε στην Εθνική Τράπεζα, λέω μια τράπεζα, περιμέναμε 30 ώρες. Για να, βγάλουμε, να πάρουμε ένα χαρτί. Ουρές. Στο ΙΚΑ. Παντού. Τώρα με τα μπαίνει στο σύστημα.
2: Στο ΛΟΤΕ.
0: Παντού. Τώρα με ένα μπαίνει στο σύστημα.
2: Να πάνε να πληρώσει.
1: Εντάξει, τώρα έχει και το καλό και το κακό, έτσι.
0: Το καλό είναι ότι δεν χάνει χρόνο εργασία, δεν ταλαιπωρείσαι και κάνει δουλειά σου εύκολα και ωραία. Το κακό είναι ότι. Το κακό είναι ότι χάνουν άνθρωποι τη δουλειά του.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι,
2: κοίταξε, στην ουρά έκανε και το καμάκι σου τότε, άμα τύχαινε.
0: Να μεγει δουλειά όμω.
2: Γνωριμίε, φιλίε.
0: Ναι, δεν πρέπει να στη γραμμή μπορεί να κάνει γνωριμίες και στην παραλία.
1: Καλά γνωριμίες, καλά λέει ο Βασίλης, άμα θες να κάνεις, κάνεις, αλλά...
0: Να παραπληρώσεις την φορέα, ας πούμε, 10.000 και την γνωριμία να κάνεις, εξόρισια γνωριμία.
1: Έχω να κάνω κάτι δουλειές στο δημόσιο και πέρναμε δύο μέρες, δύο μέρες άδεια από τη δουλειά.
2: Ναι, άδεια, μεροκάματα.
0: Άστο, πήγε να πληρώσει την ΔΕΗ και μέχρι να την πληρώσει και κόψει το ρεύμα.
2: Ναι, ναι.
1: Άλλες εποχές που τις λες τώρα στα παιδιά και σου λέει γελάνε, σου λέει τι είναι αυτά ρε. Και δεν έχουν περάσει, 20 χρόνια έχουν περάσει, δεν έχουν περάσει κάτω 50 χρόνια.
0: Σου λες μπες στο κινητό, σου λέει μέσα, βγάλει την τράπεζα, πλήρωσε μπαμπαμ.
1: Είναι ο καιρός, περνάει τώρα, είναι η εποχή της ταχύτητας, είναι απίστευτο.
2: Ή το άλλο, για σκέψου, το 1985 να έπαιρνα τηλέφωνο εγώ σε εσάς στην Αθήνα. Τώρα θα πρέπει να είχα πληρώσει, να το πάμε σε ευρώ.
1: Υπεραστικό, ε.
2: 200 ευρώ.
0: Ναι,
1: έτσι.
2: Έτσι, από τα Μέγαρα, και αυτό έγινε κάπου το 90-92 από τα Μέγαρα στην Αθήνα. Όχι, πρώτα ήταν τα 50 χιλιόμετρα. Ναι. Αν θυμάστε.
0: Εντάξει, κάποτε πήγε στην Καλαμάτα σε 6 ώρες, τώρα πα σε 2 ώρες.
2: Το τηλέφωνο μιλάω τώρα, συνομιλία το υπερασπιστικό.
0: Ναι, εντάξει, ναι, πλήρωνες. Υπήρχαν σε πόλεις οτέρε, πήγαινες μέσα στο κουφούλι και έπαιρνες τηλέφωνο.
1: Καλά, ρε Βασίλη, εγώ.
0: Μετρητή.
1: Εκεί στο Μέγαρα είχατε όλοι τηλέφωνα. Όλοι. Θυμάστε, λέτε τον εαυτό, δεν ξέρω τώρα και πόσο με τον ήσαν, δεν είμαι αδιάκοπτο.
0: Εμείς όταν είμαστε πιτσιρικάς, εγώ είχαμε ένα στη γειτονιά.
1: Ένα, ναι, μπράβο.
0: Στη γειτονιά είχε ένας.
2: Κοιτάξτε, εμείς πολύ ο πατέρας μου, η μητέρα μου. Έτσι, και είχαμε τηλέφωνο. Ήμουνα, πώς βλέπουμε στα έργα του Βασιλάκη Καΐλα, να φωνάξω την γειτόνια.
1: Α, μπράβο, ναι, άρα είχατε εσείς.
2: Τα κομμενικά,
1: έτσι, τρομερά πράγματα. Δηλαδή, το λες σήμερα στα παιδιά και σε κοιτάνε, λέει τι είναι αυτά ρε φίλε, τι λέει ο άνθρωπος.
0: Άλλες εποχές.
2: Ήξερα τη φωνή και μου έλεγε, ξέρω εγώ θέλω τη πίτσα, τη κίτσα, τη μίτσα.
0: Ναι.
2: Και έλεγα, είναι ο τάδε, συνθηματικά να μην το καταλάβει η μάνα της και τα λοιπά, ξέρεις.
1: Είχα ένα καλό φίλο Βασίλη από τα Μέγαρα, είμαστε μαζί φαντάρι. Κουμάντος λέγεται, αν με ακούει να είναι καλά. Ελπίζω να είναι καλά το παιδί. Παναγιώτης Κουμάντος. Παναγιώτης. Πρέπει να έχετε και Κουμάντος στα Μέγαρα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, έχουμε. Έχουμε. Είναι, άλλοι είναι φτηνοτρόφοι, είναι δύο που φτιάχνουν τροχοβίλες.
1: Δεν ξέρω τώρα με τι ασχολήθηκε μετά που τελειώσαμε τα στρατιωτικά μας, αλλά νομίζω ότι ο μπαμπάς του είχε επιχείρηση. Τώρα τι είδους επιχείρηση δεν θυμάμαι.
2: Δεν ξέρω τώρα.
0: Οκ, Βιλάκο μου, να είσαι καλά, φίλε.
2: Λοιπόν,
0: τα λέμε.
2: Δεν πειράζει, μωρέ. Δεν είπαμε τα άλλα.
0: Ωραία και τα άλλα.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Γεια σου, Πιλάρα μου, για χαρά. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει καλημέρα, παλικάρια.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πρέπει να.
1: Τι?
0: Όχι, δεν έχει ακόμα ο Τζίτζης.
1: Καλά τώρα.
0: Είπαμε χτες σε διάμεσα στην περιγραφή θα πετάει και ο Τζίτζης ένα 96% δήμαρχος. Ναι.
1: Καλά, όλα αυτά θα πετάει.
0: Αυτά τα λέει. Ο Δημητράκης μου λέει: Βασίλη, αν έπαιξε 9,5 να κερδίσει, τότε κέρδισε. Όχι, έπαιξε να χάσει ο Παναθηναϊκός μέχρι 9,5 πόντους.
1: Και έπαιξε με 10.
0: Έχασε με 10. Καλημέρα, Βιλάρα, που είναι ο πρόεδρος που χάθηκε και εξημέρωσε. Μάκης Νέας Μήνη. Παιδιά, ναι, είναι. Εκτός αν έχει μπλέξει με. Είχε με στο ταξί, δεν ήταν ταξί, ήταν ταξιτζού. Και τα κάνει αυτά ο Τζίτζης. Καλά, δεν είχαμε περάσει την ιστορία με το COVID, δεν ναι, μπορούμε να τα κάνουμε. Χωρίς φυσική παρουσία, ακόμα στις υπηρεσίες μεταξιδιωτικά θα ήμασταν. Δεν νομίζω. Είχε προχωρήσει. Εντάξει, δεν μπορούσε να μείνει ακόμα οι ουρές τράπεζες. Ο Παναγιώτης Μπιστρό μας έστειλε μηνυματάκι.
1: Ω, γεια σου Παναγιώτη. Καλημέρα, Παναγιώτη.
0: Χθες δεν ξέρω το πρωί, 4 ώρα που συνήθως ξαναστέλνει μήνυμα, εξαφανίστηκε. Ναι. Δεν είχε αυτό κανένα περπάτημα.
1: Δεν το ξέρω τώρα αυτό.
0: Μπορεί να ήταν και περπάταγε πουθενά παράξενα ο κ. Παναγιώτης με τον Μπιστρό.
1: Καλά κάνει.
0: Λέω εγώ ρε παιδί μου, δεν κάνει καλά, λέω μήπως. Εμείς όμως τραπεζάκι κανονικά που καλά και έχουμε για Παρασκευή που έχει ελληνική βραδιά ή Σάββατο που έχει βραδιά χάους εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι για Γνωσού, ένα μπουκαλάκι για ένα φίλο ή μία φίλη. Παρασκευή πρωί κλήρωση, όνομα επώνυμο στο Viper του σταθμού με τη λέξη Μπιστρό. Γεια σου κύριε Παναγιώτη. Ελπίζω σήμερα να πας κανονικά στη δουλειά, να μην αλυτέψεις. Γιατί κάτι τέτοιο μου.
1: Να πάνε οι φίλοι μας, είναι πολύ ωραίο το μαγαζί.
0: Να πάνε.
1: Είναι εύκολο να το βρείτε, είναι πολλά και διάφορα. Και είναι και πολύ καλό παιδί ο Παναγιώτης.
0: Είναι εκεί, είναι το περπάτημα. Καλημέρα να πω και στη φίλη μου τη Μερούλα που είναι εκεί το όμορφο κορίτσι. Πρέπει να ζει να έχει κινητό.
1: Να περπατήσω.
0: Πώς να παίξω για το περιπτέρα, σε εκκλήσει.
1: Ξέρω εγώ, ναι.
0: Ο περιπτέρα σε εκκλήσει για να πάρει τηλέφωνο.
1: Και λες να έχει.
0: Να παίξω κακομίρι.
1: Για να πάω να δω. Να κοιτάξω.
0: Για να μην έχει κινητό πάλι. Τα κάνει αυτά ο πρόεδρος.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από τον Καματερό. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο φίλος ο Ανδρέας από την Πάτρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Στο φίλο μας τον Γιώργο από την Πετρούπολη. Και άλλος Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Ο φίλος ο Βασίλης από την Αγία Παρασκευή.

Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

0: Όχι μόνο Τζίτζι, χάσαμε και το στρατάκι τώρα. Δεν ήταν απ' έξω στο μπαλκόνι και να τα τρώνε τα σουβλάκια. Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά πριν τη μία. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλή εκπομπή. Ο Σταμάτης από το Χαϊδάρι. Έχουμε και μπασκετάκι σήμερα, 3.30 ώρα, NBA, τρίτο μάτς. Νέα Υόρκη Σπέρς, τα δύο πρώτα μάτς θα πήραν είναι η ομάδα από τη Νέα Υόρκη. Έχει κάνει το 2-0 στη σειρά. Τώρα πάμε για το τρίτο μάτς εδώ. Να πούμε, οι νίκες είναι 4 για το NBA. Δεν σου λέω, ήταν έξω ρε. Και περίμενε έξω. Πού ήτανε? Πού ήτανε?
1: Λοιπόν, θα πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μας το Σάββατο περιπέτεια.
0: Τι έκανε πάλι ο Σάββατος περιπέτειας?
1: Τον είχε εκεί τον πρόεδρο.
0: Ναι, τον έκανε εκεί. Του πήρε τα σουβλάκια, του τρώγε.
1: Μιλάγανε, συζητάγανε.
0: Πρέπει να πιάνει
1: έλα πρόεδρε, έλα πρόεδρε.
0: Έχει εκπομπή και κάνει και μιλά τον περιπέτεια. Δεν έχει εκπομπή εδώ και τέρα. Τώρα αφού είσαι 12:10 μου λε από κάτω και τώρα είναι μία η ώρα.
2: Όχι, δεν ήμουν σε περιπέτεια.
0: Πού ήσουν, στην Βιφυλατζού?
1: Στο περίπτερο πήγε τώρα, ρε παιδί μου.
2: Περίπτερο πήγα τώρα, ήμουν στη. Πώς τη λένε, Μερακλείδες.
0: Ωραία, έλα πες τώρα παιδιά, καλημέρα πέρα στον κόσμο.
1: Μερακλείδες, έλα πρόεδρε.
0: Να πάμε,
1: πρόεδρε,
0: να,
1: έλα,
0: πάμε
1: πρόεδρε.
0: Να δούμε τι Μερακλείδη έχει φτιάξει.
2: Μαργά, πώς τη λέγανε,
0: τι Μαργαρίτα, πες μια καλημέρα στον κόσμο.
2: Βρέα
0: την Μπουγάζα, φαΐ, θα έχει φαΐ, φέρει κανονικό φαΐ. Μπράβο, ωραία. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα να πει κάτι.
1: Βάλε ακουστικά πρόεδρε.
0: Για του μήνα αγιασμό. Τι εκκλησία, τι εκκλησία να θυπάρει ο ομολογητέ. Πρώτο μήνα είναι ο αγιασμό.
3: Όχι, εντάξει.
0: Λοιπόν. Πάμε, πες καλημέρα στον κόσμο και να πάμε να τσιμπήσουμε.
3: Ωραία. Στον αέρα.
0: Πού, εκτός αέρα θα το πεις.
1: Στον λοιπόν, αέρα, βέβαια. Στον
3: καταρχήν,
1: αέρα.
3: Καλημέρα σε όλους. Ο μεγάλος πρόεδρος εδώ. Έχω φίλο μου σήμερα και την τιμή και το στρατάκι, το φίλο μου εδώ πέρα και το Βασιλάκι. Λοιπόν.
0: Πήγε ταμείο πάλι παρέμβαση. Πήγε ταμείο. Ναι,
1: 95
0: ευρώ χθες.
1: Μπράβο, αγόρι.
3: Εχθές. Σήμερα κατέβαινε
0: 75. Πόσο?
3: Κατέβαινε 75 σήμερα.
0: Διπλόφορο σουβλάκι.
3: Γαλλία, γκολ και over και άσο την Ολλανδία.
0: Διπλόφορο σουβλάκι.
1: Πάμε σε.
3: Να πω λοιπόν την καλημέρα μου, Ελλάδα, η Αμερική, Αυστραλία, Κύπρος, ελληνικά πάντα.
0: Πάντα.
3: Καναδά, να πούμε Καναδά, πάντα. Μεξικό, χαιρετήματα στο φίλο μας στον Καναδά που φυτεύει τις ωραίες ντομάτες.
0: Μπράβο.
3: Να πούμε επίσης τον Τάσο από την Αυστραλία, την Μελβούρνη με τα καμπουρό. Να δώσουμε τις καλημέρες μας σε όλο τον κόσμο. Στο Θανάση το Ροσβάνο ακόμα πανηγυρίζει εδώ και ένα μήνα για την Ομόνοια.
0: Θα ξέρει να παίξει το νεράκι.
3: Ναι. Να δώσω την καλημέρα μου σε όλα τα Εγάλεο που μαρκούει και συντονιστήκανε τώρα.
1: 97,8.
0: Το Εγάλεο.
1: Πόσο είναι το
3: 97,9 πέφτες.
1: Το Εγάλο
0: μας ακούει 94,3 ρε.
3: Όχι 97,9
1: τον Γάλο.
0: Α, τον Γάλο.
3: Έφτασε κύριε Σωτηράκη, Μπέλιο Μακούι, 97,9.
1: Τι να ξέρει ο Μπέλιο,
3: 98. Ο δεύτερος, ακολουθεί οι άλλοι υπόλοιποι, δεν υπάρχουν.
0: Τι ακολουθεί, άστο, δεν ακολουθεί, 2%, τι να κάνει αυτός. Ένα άτομο θα βάλει στο Δημαρχείο.
3: Να πούμε ότι η Λύκη Χαϊδαρίου συνεχίζουν κανονικά στην κατηγορία.
0: Ναι, θα πάμε αυτά που πήραν μήνα.
3: Να πούμε, ναι. Να πούμε ότι το τελικό αποτέλεσμα 102-92 στο μπάσκετ, τελικό αποτέλεσμα ανήκει στο Ολυμπιακό.
0: Τα ακούτε πρώτοι εδώ.
3: Δεν ξέρω αν είδατε ή αν αυτό. Εγώ λέω άνετα, εύκολα.
0: Έτσι.
3: Δεν υπήρχε περίπτωση να γυρίσει το μάτς. Μερικές φορές γυρίζει, μερικές όχι, αλλά τώρα εντάξει.
0: Εντάξει, τελείωσε. Πάμε διάλειμμα τώρα.
3: Και θα κάνουμε το διάλειμμά μας.
0: Ο Παναγιώτης λέει: πρόεδρε της καρδιάς μας, καλημέρα. Σε περίμενε στο πιστό, δεν πήγες άλλη μια φορά.
3: Δεν πήγα πολύ κόσμο.
0: Και χτες είπες ότι έχει κόσμο στο μαγαζί και βγήκε η Μανουέλα και είπε: ποιο μαγαζί, στην Γλυφάδα ήμασταν, σε ένα πολύ ωραίο μοτέλ.
3: Ναι, μετά τις δύο όμως.
0: Εγώ μετά τις δύο θα σε περίμενα.
1: Τώρα όχι. Είναι δυνατόν να τα λέει αυτά πράγματα η Μανουέλα? Όχι.
0: Τα είπε.
3: Καλά, η Μανουέλα μπορεί να ζηλεύει. Γιατί
1: ζηλεύει,
3: κυνηγάνε και άλλες γυναίκες.
0: Πάμε, διάλειμμα.
3: Διάλειμμα και να δώσουμε και την καλημέρα μας στον Περιτερά, το Σάββα.
0: Γεια σου, Σάββα.
1: Γεια σου, Σάββα.
3: Σάββα που μας άνοιξε κούραση. Που πήρε τηλέφωνο και άνοιξε πόρτα.
0: Ο Σάββα εδώ κανονικά κλείνει. Έπια στην μπάρλα και πήγε μια παρά ο άνθρωπο.
1: Μα περίμενε τον πρόεδρο, είχε ακούσει ρε. Και σου λέει θα πω εγώ και θα λοιπόν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viber για μηνύματα 69 39 943 943. Επιτέλους μπήκε στην εκπομπή ο πρόεδρος της καρδιάς μας, ο Μάκης από τη Νέα Σμύρνη. Επειδή έχει φέρει και ριζόγαλο σήμερα.
1: Να πούμε και το στο Μάκη.
0: Ο Μπέμπης έχει φέρει και ριζόγαλο.
1: Στο Μάκη από τη Νέα Σμύρνη να πούμε την καλημέρα μας. Αλλά και στο Μάκη το Περιστέρι, άμα ακούει.
0: Και ο Παναγιώτης θα τον πιστρώ, ακούει.
1: Και ο Παναγιώτης θα τον πιστρώ, θα του πω ότι αυτή
0: τη ετοιμάζει, νομίζω, ή άνοιξε ένα πολύ ωραίο στέκι στο Κρυονέρι με καφέ, ζαχαροπλαστείο και διαπραγματεύσει.
2: Παναγιωτακό.
0: Ναι, ναι, πρέπει,
2: πρέπει να πάμε να τον επισκεφτούμε.
0: Έχει ωραία γλυκά που τι έμαθα.
2: Ναι,
0: ναι, ναι. Πρέπει να πάμε να επισκεφτούμε τον Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, καλές δουλειές, θα τα πούμε εμείς.
1: Καλές δουλειές έχει ο Παναγιώτης με τα ωραία γλυκά, να επισκεφτούμε και μια βολτά.
0: Βέβαια, έχει ωραία ζόγαλα, θα ψάξει τα ζόγαλα.
1: Σήμερα έχω φέρει ριζόγαλο, μπάφλα, σοκοφέτα, τα πάντα όλα.
0: Τα πάντα όλα.
1: Κοκακόλες, πίτσες,
0: μπουγάτσες
1: και μπουγάτσες.
0: Πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βασιλή.
0: Καλώς τον.
3: Δημήτρης από το Παγκράτη.
0: Γεια σου, Δημήτρη μου.
3: Σήμερα ήθελα να σου μιλήσω για την ΑΕΚ στο μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Επειδή παρακολουθώ πολύ στενά, πάω και ορισμένες φορές και στην προπόνηση. Κοιτάξτε να δει, τώρα αυτός ο πρόεδρος της ΑΕΚ υστερεί πάρα πολύ χρήματα από τους δύο τους Θεσσαλονίκης και από τον Σιλά και από τον, πώς το λένε, τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, τον Μισακίδη.
3: Αυτοί λένε ότι έχουν, καλά ο Σιλά θα έχει υπερβολικά λεπτά και ο Μισακίδης από ό,τι λένε. Νομίζω υστερούν και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Και σε 2-3 χρόνια πιστεύω ότι ο Άρης ΠΑΟΚ θα είναι το ντέρμπι. Τέλος πάντων, η ΑΕΚ, τι συμβαίνει. Εντάξει, ο συμπαθέστατος ψάκοντα, συμπαθέστατος σε όλους και έχει προσφέρει και αρκετά συνά και τα λοιπά. Είναι πλέον 75 χρονών. Ο κόσμος τον βλέπει στο γήπεδο με το γκρι κουστούμι και το μαύρο μπλουζάκι και νομίζει ότι αυτό είναι. Έλα όμως που στο γήπεδο πρέπει στις προπονήσεις να είναι 6-8 ώρες κάθε μέρα, μετά στα ταξίδια, στα αεροπλάνα, στα ξενοδοχεία. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος 75 χρονών να μπορεί να συνεχίσει αυτό το είδος της ζωής?
0: Γιατί δεν μπορεί?
3: 75, εγώ είμαι ένα χρόνο μικρότερο.
0: Και μέσα σε μπορούν και άλλοι. Τι είναι λογική είναι αυτή?
3: Κοίτα να δεις, Βασίλη, όλα έχουν ένα τέλος.
0: Το τέλος, φίλε μου, το τέλος αυτό που κάνεις είναι τώρα πολύ άσχημο πράγμα. Το τέλος το καθορίζει ο καθένας μόνος του, δεν το πεις εσύ.
3: Όχι, το τέλος εννοώ.
0: Το τέλος εννοώ της καριέρας του. Το καθορίζει μόνος του. Σε λίγο θα μου πεις γιατί να παίζει ο Ρονάλντο μπάλα που είναι 42. Γιατί γουστάρει να παίζει.
3: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά, η καριέρα κάποια στιγμή, αυτές είναι οι εξαιρέσεις. Λέμε ο κανόνας. Δεν μπορεί να τώρα 75
0: χρόνια. 75 χρόνια πήγε την ομάδα τελικό φέτος.
3: Να είναι με τη. Ναι, μπράβο.
0: Πώς. Δηλαδή το 75-76.
3: Για σκέψου το, να είναι με τη φόρμα 6-8 ώρες στο γήπεδο, το λιγότερο, γιατί ο Μπαρτζόκας, ο άλλος, ο Σφερόπουλος και ο Ιτούδης είναι 10-12 ώρες στο γήπεδο, η δική μας αυτή.
0: 10-12 ώρες, φίλε μου, και ασχολείσαι με τον μπάσκετ και λες τέτοια πράγματα. Τι 10-12 ώρες, φίλε, στην προπόνηση?
3: Όχι, στο γήπεδο.
0: Στο γήπεδο μπορεί να κάνεις στο γήπεδο, να κάθεται να κοιτάει το παρκέ.
3: Ναι, συγγνώμη.
0: Τι εννοείς, 10-12 ώρες, να κάνεις στο γήπεδο τι ο Μπαρτζόκας 12 ώρες, να κοιτάει τις κερκίδες?
3: Ασχολείται.
0: Τι ασχολείται, ασχολείται και στο σπίτι του, όχι μόνο στο γήπεδο.
3: Και ο Γιάννης ο Σφερόπουλος, η συμπάθειά μου, πολύ συμπάθειά μου δηλαδή. Και αυτός είναι πολύ.
0: Οι προπονητές στο γήπεδο κάθονται 2 ώρες, όσο κάνει προπόνηση, δεν κάθονται όλη μέρα.
3: Έστω, να καθίσει 3 ώρες.
0: Κάθεται.
3: Για σκέψου το αυτό. 75 χρονών άνθρωπος, να βάλει τη φόρμα. Να κάθεται 3 ώρες που λες, τέλος πάντων το μήνυμα. 3 ώρες στο γήπεδο. Μετά να τρέχει στα ξενοδοχεία. Να πηγαίνει ταξίδια με τα αεροπλάνα. Αυτό δεν είναι τέτοιο.
0: Μα δεν μπορώ να το, σου λέω και πάλι, δεν μπορώ να το κρίνεις εσύ αυτό, ρε φίλε. Δεν το καταλαβαίνεις. Το κρίνει ο ίδιος ο εαυτός του. Αν μπορεί και καταλαβαίνει ότι αντέχει ο άνθρωπος, δεν του πεις εσύ κι εγώ να σταματήσει να μην το κάνει. Αν δεν μπορώ εγώ, αν δεν μπορείς εσύ, δεν μπορεί να πει ότι δεν μπορεί κάποιος άλλος.
3: Φυσικά.
0: Αυτός μπορεί και το κάνει.
3: Ωραία. Αυτό ήθελα. Είναι
0: ο να απαγορέψει κάποιον ένα. Δεν καταλαβαίνω τι λες.
3: Μπορεί να δουλεύει δηλαδή και 85 χρονών.
0: Και 100 αν μπορεί.
3: Ναι, και 100. Είναι εξαίρεση.
0: Εξαίρεση, οκ. Okay. Αν θεωρεί τον εαυτό του ικανό να δουλέψει και 100, ας δουλέψει και 100. Δεν πάω να πούμε εγώ και εσύ και ο Κώστας και ο Μάκης και ο Μιχάλης και ο Δημήτρης σταμάτα γιατί είσαι 75.
3: Έχεις δίκιο, αλλά από την άλλη μεριά δεν είναι αυτό δηλαδή που τον βλέπει ο κόσμος ας πούμε στην τηλεόραση με τον Γκρι Κουστούμι και αυτά και κάθεται.
0: Προτιμώ να βλέπω το Σάκοντα παρά τον Αταμάν, ρε φίλε.
2: Μια χαρά είναι, μωρέ.
3: Πρέπει να δουλεύει.
0: Προτιμώ να βλέπω το Σάκοντα παρά τον Αταμάν που λέμε. Που τσακώνεται.
2: Και θεωρώ ότι είναι και πολύ καλύτερος προπονητής ο Σάκοντα από τον Αταμάν. Δεν έχει καμία σχέση. Σαν προπονητής είναι πολύ καλύτερος.
3: Ποιος?
2: Ο Σάκοντα από τον Αταμάν.
3: Έτσι πιστεύω κι εγώ, αλλά η ηλικία παίζει ρόλο. Ο Αταμάν είναι 62 χρονών νομίζω.
0: Δεν παίζει τον παίζει τον μπάτζετ. Άμα είχε ο μπάτζετ του Αταμάν ο Σάκοντα θα έκανε πολύ περισσότερα πράγματα.
3: Έτσι,
0: Άμα έχει 40 εκατομμύρια μπάτζετ.
3: Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι η ΑΕΚ πρέπει να βρει ένα προπονητή. Αυτοί οι δικοί μας οι τρεις που είναι στην Ευρωλίγκα δεν πάνε. Σφερόπουλος, Μπαρτζόκας και
0: Τούνης. Ναι, Ευρωλίγκα εντάξει.
3: Ναι, είναι Ευρωλίγκάτι που λένε. Πρέπει να βρει έναν... και Έλληνες έχουμε πολύ καλούς προπονητές. Μην ξεχνάς ότι ο Πρίφτης, παρόλο ότι ήταν στη Ρέτζιο Εμίλια, που τερμάτισε νομίζω 7η, στην Ιταλία, ανακηρύχθη από τους προπονητές ως ο καλύτερος προπονητής. Δεν είναι αλήθεια?
0: Ναι, νομίζω κάπου το διάβασα εγώ.
3: Ναι, ο Δημήτρης ο Πρίφτης. Αλλά έχει και άλλους, μην νομίζεις.
0: Ωραία.
3: Λοιπόν, αυτά ήταν.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη, να είσαι καλά. Γεια χαρά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και ο Τραμπ 80 είναι και γυρίζει τον κόσμο κάθε μέρα και έχει και τη Μελάνια.
2: Έτσι.
0: Ε?
2: Τι μέλα.
0: Που είναι παιδί.
2: Δεν ξέρω αν την έχει.
0: Την έχει, ρε φίλε. Μπορεί να την έχει κι άλλη. Αν είναι κι αυτό. Να κάνουμε τώρα.
2: Έτσι.
0: Μαζί κοιμάται. Σπίτι του είναι. Το Μέγαρο κάθεται. Είναι γιατί ο πρόεδρο είναι.
2: Δεν πάω στο Μέγαρο, θα πάω με τον Πέδαρο.
0: Όχι, πεντέξω πρόεδρο. Να πει.
2: Λέγε ρε τζι, ρε πρόεδρε, λέγε
0: τζι. Α, τα κινητά, ξεκίνησε τα κινητά, ε.
1: Όχι, ξεκίνησε
0: τα κινητά. Προχτέ ήταν. Δεν είναι κινητό, μια χαρά περάσαμε.
2: Τι γνώμη έχει αυτό που λέει ο.
1: Λοιπόν, να πω τη γνώμη μου. Και μετά θα αναλύσω το τέρμπι.
0: Ποιο τέρμπι?
1: Το μπάσκετ.
0: Έχει τελείωσε.
1: Τελείωσε, έληξε 102-92 λοιπόν.
0: Δεν σε πιστεύω που το ξέρει.
1: Άντε, να πω πρώτα να πω για το φίλο μας που είπε. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να πούμε εμείς πότε θα φύγει ο κάθε προπονητής και πότε θα έρθει και αν είναι η ώρα να φύγει και αν είναι η ώρα να αποχωρήσει. Υπάρχουν προπονητές που είναι μεγάλοι και αυτοί σε ηλικία, είναι καλοί προπονητές. Ο Φέρκισον έκατσε δεν ξέρω πόσα χρόνια εκεί στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Ούτε και εγώ δεν ξέρω. Ο άλλος έχει πάει στην Εθνική Βραζιλίας.
0: Ο Αντζελότη.
1: Ναι, καταλαβες.
2: Κάτσε τώρα γιατί έχουμε πιάσει ηλικίες. Τι είναι μεγάλος?
0: 70.
2: Όχι, ρε.
1: Όχι, ναι.
0: Ο Αντζελότη.
2: Ναι. Κάτω από 70.
1: Πάνω. Έκανε και ήττα και έδωγε 0-2 την Ιαπωνία και χάσε 3-2. Αλλά θέλω να σου πω ότι ναι, και ο Αντζελότη είναι πάνω. Μα θα δούμε σε λίγο πόσο είναι η ηλικία του. Νομίζω πάνω από τα 70. Ναι. Εκεί.
2: Τώρα θα τα βρούμε όλα.
1: Και έτσι, εντάξει, ο φίλος μας είπε τη γνώμη του, Βασίλη. Κοιτά.
0: Ναι, εντάξει, γνώμη καθένα.
1: Ναι, η γνώμη του. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι. Πώς είναι?
2: 67. 69 λέει
1: εδώ. Εντάξει.
2: 66-67. Ναι.
0: Εντάξει, σπουδαία τα δομή.
1: Εντάξει. Είναι άψε, κοντά εκεί πάντως.
2: Δεν είναι. Σε για προπονητή μια χαρά είναι.
1: Ναι, χαρά είναι άνθρωπος.
2: Και πετυχημένος.
1: Και επειδή νομίζω... μάλλον έκατσε πολλά χρόνια στη Ρεάλ, γι' αυτό.
2: Νόμιζες ότι.
1: Ναι, πολλά χρόνια. Φίλε. Αλλά να πούμε επίσης, Βασίλη, ότι ο άνθρωπος είχε τη γνώμη του, ο καθένας έχει τη γνώμη του, τζενέ.
0: Έτσι, κύριε Πρόεδρε.
1: Εγώ λέω η άποψή μου είναι πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Είσαι πρόεδρος δημοκράτης.
1: Όσο μπορεί ο άνθρωπος και κάθεται και του αρέσει και πάει και καλά, την πήγε και τελικά την ομάδα, όλα εντάξει. Έτσι, τζενέ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σωστά. Τώρα.
2: Θα άφηνε ο Σάκοτα, με συγχωρείς, Πρόεδρε. Θα άφηνε ο Σάκοτα ποτέ. Ο Σάκοτα. Τον Ναν με 3 φάουλ και με το παιχνίδι του Ναν και να μην τον είχε αλλάξει.
0: Ναι.
2: Ή θα τον άφηνε με αυτό το παιχνίδι που έκανε σήμερα ο Σάκοντα. Ο Σάκοντα είναι σοβαρός προπονητής.
0: Ναι, προπονητά είναι ο άνθρωπος, εντάξει.
2: Είναι σοβαρός και σαν άνθρωπος.
0: Και δεν έχει και τον μπάτζετ του Παναθηναϊκού. Αν έχει τον μπάτζετ του Παναθηναϊκού ή τον μπάτζετ του Ολυμπιακού, μπορεί να κάνει και ο Σάκοντα πράγματα. Έτσι δεν είναι?
2: Εννοείται.
0: Αν έχει αυτά τα μπάτζετ. Παίζουν ρόλο και τα μπάτζετ στον μπάσκετ. Αν έχει τώρα ένα μπάτζετ 2 εκατομμύρια και ο 40, δεν είναι εύκολο να αγωνιστεί. Αν το κάνει μια φορά. Όχι κάθε δεν μπορεί κάθε εβδομάδα να κερδίσει τον Παναθηναϊκό τον Ολυμπιακό όμω όταν έχει μπάτζετ πολύ μικρό.
2: Έχεις δει τον Σάκοντα να κάνει τα καρκεροζήκια που κάνει ο Αταμάν?
0: Όχι.
2: Α, τώρα τι συζητάμε. Από πού να πιάσουμε να τους συγκρίνουμε? Υπάρχουν κομμάτια. Από τα 4 κομμάτια που θα πιάσουμε, τα 3 είναι καλύτερα του Σάκοντα.
0: Ναι, σωστό.
1: Εντάξει, τώρα ο Ταμάν έχει άλλο στυλ παιχνιδιού, όπως τα λέει και ο φίλος μας εδώ. Ο
2: έχει Δημήτρης. Άλλο στυλ παιχνιδιού, να έχει παιχνιδιού, να κάνει μεγάλο.
1: Και αυτός μπορεί να πιέζεται. Τώρα, μην θέλει να κάνει την αλλαγή, ξέρω εγώ. Λόγω και των λεφτών που παίρνουν οι παίκτες αυτοί, γιατί πρέπει να παίζουν και όλες αυτοί οι παίκτες, γιατί πλούνται ακριβοπληρωμένα οι παίκτες αυτοί.
2: Για ποιους παίκτες, για τους
1: Για τον για τον ΝΑΤ τώρα πρέπει να πέσουν, έτσι, ναι, πεντάδα δεν είναι τώρα για να κάθονται πάγκο, αλλά όμως όταν έχουν τρία φάουλ και τέσσερα φάουλ που χρεώθηκε μετά, το είδες. Τον έβγαλε, τον άφησε εκεί 5-6 λεπτά, 5-6 λεπτά, του φύγει ο Ολυμπιακός 10 πόντους.
2: Έκανε τα δικά του εκεί βάρα και τρίποντα γιατί έπαιζε μπάσκετ ΝΑΝ και έφυγε ο Ολυμπιακός και κέρδισε.
1: Το κέρδισε, ναι. Αν και έκανε η προσπάθεια ο Κοντούλης που έχει.
2: Ο Σόρτς, ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Πολύ καλός. Και δίποτα και μπροστά στο Μιλουτίνο που έβαλε καλάθι.
2: Πολύ καλός.
1: Αλλά ένας κούκος δεν φαίνεται την άνοιξη. Το έχουμε ξαναπεί αυτό και το έχω πει και στο Βασίλη.
0: Είδες πως τα λέει.
1: Ότι εγώ
0: ο κούκος δεν φαίνεται την άνοιξη. Αλλά τα ακούς μόνο εδώ.
1: Αλλά Βασίλη, πάμε στα αυτά που είχα πει την περασμένη εβδομάδα στους ακροατές, ότι θα πάμε στο τέταρτο μάτς. Σωστά. Εγώ είχα δώσει.
0: Όλο πέμπτο μάτς θα πάμε.
1: Εγώ είχα πέσει, εγώ είχα πει θα, είναι, θα πάνε τα μάτια μέχρι 4.
0: Όλα τώρα, 5.
1: Δεν ξέρουμε.
2: Εντάξει, τώρα άλλο τη λες εσύ, άλλο τη λέει ο πρόεδρος. Τώρα δεν έχουμε να πούμε σε ένα βάση.
0: Ναι, σωστό.
2: Ο πρόεδρος λέει 4. Σωστό. Εκεί θα κάτσουμε, στο 4 λοιπόν.
0: Ναι, μπορεί να γίνει 2-2 και να σταματήσουν να μην παίξουν άλλο.
2: Αν παίξουν άλλο. Τώρα ναι. Λέει ο πρόεδρος 4 και στα πας 5.
0: Ο Αραβανές με Ισπανία πήρε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο λέει. Ποιος είναι αυτός ο Αραβανές πρέπει να είναι.
2: Ο Αγραβάνης μήπως εννοεί.
0: Ο Αγραβάνης.
2: Τι, ο Αραβανές.
0: Αραβανές ή Αραγανές.
2: Ο Αραγωνές.
0: Αραγωνές. Αραγωνές. Που λέει ο Δημητράκης με Ισπανία πήρε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Σωστό.
2: Αραγωνές.
0: Σωστό.
1: Ναι. Και να αναλύσουμε λοιπόν τον αγώνα.
0: Να αναλύσουμε έχει χρόνο.
1: Ξεκίνησε, ναι, πιστεύω, 5 λεπτάκια μόνο.
0: Έξι.
1: Σε 3 λεπτά το έχουμε αναλύσει.
0: Έξι.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα ότι ο Ολυμπιακός. Να ακούσει να μαθαίνει. Ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά το πρώτο δεκάλεπτο.
2: Ήταν αυτό που λέμε μάθε μπαλίτσα. Εδώ πάει αυτό. Έτσι, δεν είναι. Μάθε μπαλίτσα.
1: Ο ελέφαντας. Που του έλεγε.
0: Όχι από τον Αρχόντα.
2: Από
0: τον
2: πρόεδρο.
1: Που του έλεγε όλο ο συγχωρεμένο στην Τούμπα.
0: Πήγε τώρα 3 λεπτά, ναι ή όχι.
1: Που του έλεγε όλο ο συγχωρεμένο στην Τούμπα, τι έγινε, ξέρω. Τι λέει, μάθε μπαλίτσα. Μάθε μπαλίτσα. Μάθε τώρα ποιο φωνάζει.
0: Για τον μπερδεύει τώρα και λοιπόν. Να αλλάζει κουβέντα.
1: Α πούμε ότι ο Παναθηναϊκός το πρώτο δεκάλεπτο μόνο που προηγήθηκε 8-9.
0: Ναι.
1: Σωστά. Μετά έφαγε ένα σερί 5-0, 15-9, πήγε 15-11, 17-13 και αυτά. Ήταν καλύτερο ο Ολυμπιακό τα πρώτα. 2 δεκάλεπτα ήταν καλύτερο.
0: Ναι.
1: Στο τρίτο δεκάλεπτο, αυτός ο Κοντούλης που μπήκε έφερε το παιχνίδι και εγώ στα ίσια. Με κάτι, κάτι τρίποντα μπήκαν εκεί από τους ψηλούς του Παναθηναϊκού. Γιατί και όλος έβαλε, έκανε προσπάθεια εκεί με κάτι δίποτα, ένα κάρφωμα και με τέτοια. Και πήγε η διαφορά κοντά. Μετά μπήκε και ο Νάτ γιατί ήταν στον πάγκο.
2: Ναι.
1: Όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Φωνάζουν όλοι για τη διαιτησία, φωνάζουν ένα από εδώ, φωνάζουν όλο από εκεί. Φωνάζουν μία για τη Τσαρούχα, την κυρία Τσαρούχα, μία φωνάζουν για τον κύριο τον άλλο, μία για τον άλλο. Δεν γίνεται έτσι.
0: Όχι.
1: Αφήσουμε να παίζει τον μπάσκετ όπως έχει. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε συνέχεια στην τηλεόραση. Το μπάσκετ δεν είναι βαρ. Να πηγαίνει ο διαιτητής συνέχεια και να κάνει τσάλεπ και να βλέπει σε κάθε φάση αν μπήκε το καλάθι ή τον έσπρωξε άλλο ή πάτησε τη γραμμή.
0: Έκανε
1: αυτά. Δεν είναι, είπαμε, ποδόσφαιρο. Φράβο. Το μπάσκετ. Εντάξει, γιατί άμα είναι και γίνει σαν το ποδόσφαιρο, θα διακόπτει ο διαιτητής 30 φορές. Θα πρέπει να πηγαίνει σε 30 τσάλε.
2: Ξεκινάμε σήμερα και τελειώνουμε μεθαύριο.
1: Έτσι, όχι, οπότε καλά κάνουν οι διαιτητές για μένα και σε αυτόν τον αγώνα και στον προηγούμενο και στον πρώτο και γενικά που δεν πάνε πολύ σε τσάλο. Γιατί
0: Τσάλοφ.
1: Ο κόσμος φωνάζει, κάνει. Ο κόσμος έχει όμως αυτό το πλεονέκτημα που δεν το έχει ο διαιτητής. Βλέπει από πάνω, από τις τηλεοράσεις που έχουν βάλει τις μεγάλες εκεί που κρέμονται. Ναι, μωρέ, βλέπει τώρα τη φάση και.
0: Το κιούπι.
1: Ναι, σε μια φάση βλέπουν σήμερα, ας πούμε, να αναλύσω ένα αυτό, δύο φάσεις. Βλέπουν ότι ο άλλος πάταγε, απέξω έφερε την μπάλα.
2: Με
1: αυτό σε μαύρο σπανικό που πήγε στην μπάλα απέξω.
0: Ναι,
2: μωρέ,
1: μετά βλέπουν ένα άλλο φάουλ, μετά βλέπουν ότι έπρεπε να του είχαν φάει.
2: Εννοείς ότι πρέπει να τα καταργήσουν αυτά τα κιούπα.
0: Ναι, να μην έχει. Ούτε κιούπα ούτε φάουλ.
2: Για να μην.
0: Ούτε γραμμές
1: να
0: μην πατάνε.
1: Όχι, να μην τα καταργήσουν, αλλά ο κόσμος θα έχει το. Να βλέπει και δεύτερη φορά. Από πάνω εκεί βλέπει. Ο διαιτητής πρέπει να κάνει τσάπλια.
0: Εγώ λέω. Ναι, για να μην γίνει αυτό που λέω, λέω ο κόσμος να βλέπει πορνό πάνω.
2: Να κάνει μαλά σούπερ σπορ.
0: Μπράβο, ναι.
1: Όχι, να βλέπει τις μαζερέτες. Δεν τις βλέπω φέτος τις μαζερέτες. Δεν έχει Ολυμπιακός.
0: Ούτε ο Παναθηναϊκός έχει.
2: Δεν έχει.
1: Γιατί?
0: Ακριβά τα έξοδα.
2: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ούτε ο Ολυμπιακός
2: είναι. Αυτά είναι μία από τις δεσμεύσεις σου. Πρέπει να επανέλθουν οι μαζορέτες.
1: Ναι, ίσως ίσως αποσπάγανε του μπασκεμπολίστων την προσοχή. Τα κοριτσάκια με τα ωραία φορματάκια και. Τι time out.
0: Δεν είναι κανείς τώρα. Δεν είναι κανείς τώρα.
2: Τίποτα.
0: Γιατί σταματήσανε.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα που το λες, πρέπει να το ψάξουμε.
0: Μεγάλο το έξοδο.
2: Να κάνουμε ρεπορτάζ. Μέχρι μεγάλο το έξοδο.
1: Να δούμε περίεργεια, ναι.
0: Θα έχει το μεγάλο.
1: Ναι, όσο μεγάλο θα.
0: Θα ποδόσω, ράντε κάνω.
1: Ναι. Έχει μια ομάδα
2: στην. Στο
0: ποδόσφαιρο. Ναι.
1: Νομίζω. Ξέρεις ποιος είχε μόνο που έπαιξε ο Παναθηναϊκός πριν πάει με τον Ολυμπιακό στον Κόλωσο. Όπου είχε παίξει.
0: Εκεί έχουν στον Κόλωσο.
1: Εκεί είχαν.
2: Α, είχε στη Ρόδο.
1: Ναι, ναι, στη Ρόδο είχε στα ημίχρονα και στα διαλύματα. Ναι. Αλλά τέλος πάντων να πούμε τώρα και του στραβού το δίκιο. Καλύτερα έπαιξε ο Ολυμπιακός.
0: Μπράβο.
1: Νίκησε δίκαια.
0: Το ρεζουμέ.
1: Ναι. Νίκησε δίκαια και Σωτηράκι Μπέλιο Αμακού και είσαι σε περπάτημα ή ακού τώρα.
2: Ο Μπέλιο πού είναι.
0: Στο μαγαζί, θα κλέβει τη μοίρα του.
1: Και έτσι η σειρά οδηγείται σε τέταρτο τελικό. Ήρθαμε λοιπόν στο βούτυρο στο ψωμί.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, θα οδηγήσει σε τέταρτο τελικό. Όπου θα γίνει, είπαμε.
2: Νομίζω ότι. Τετό. Α, που θα γίνει.
1: Την Πέμπτη ή
2: Τετάρτη.
0: Αύριο.
1: Την Τετάρτη.
2: Μεθαύριο.
0: Αύριο είναι Τετάρτη.
2: Σήμερα είναι Τρίτη. Α, οκ. Το πάτε
1: τώρα. Άλλαξε η ώρα, ναι. Μεθαύριο λοιπόν.
2: Σωστά, σωστά.
1: Θα γίνει ο τέταρτο τελικό. Έχουμε τώρα.
2: Μια ώρα.
1: Ή θα γίνει 2-2.
0: Ή θα γίνει 3-1.
1: Ή θα γίνει 1-3.
2: Έτσι.
1: 3-1, ναι.
2: Τρομερή πρόβλημα ο πρόεδρο. Πολύ καλό.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει 2-3 ούτε 3-2.
0: Αφού έχει κι άλλο παιχνίδι. Βέβαια, πώ θα γίνει 2-3. Πετύχουμε ένα παιχνίδι.
1: Εάν γίνει λοιπόν τώρα με ένα εγώ μου είναι. Άμα γίνει 2-2, θα γίνει χαμό το τελευταίο μάτσο.
0: Ζωσέφ μετά.
1: Εγώ θα κρυφθεί, εγώ λέω στην παράταση μετά. Το τελευταίο μάτσο.
0: Πρόβλεψη, ε. Πρόβλεψη. Από τώρα πρόβλεψη.
2: Αλλά. Θα γίνει τόσο αμφίροπο.
1: Ναι, βλέπω αμφίροπο.
2: Αλλά δεν το βλέπει. Βλέπει το 1-3.
1: Αλλά δεν ξέρω. Τώρα θα παίξει και ο Ολυμπιακός πάει εκεί με τον αέρα ότι τώρα ό,τι και να γίνει έχει τη ρεβάνς.
0: Δηλαδή. Μετράει αυτό.
1: Ο Ολυμπιακός έχει. Πρόσεχε τώρα. Ο Παναθηναϊκός είναι με την πλάτη στον τοίχο.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός δεν είναι.
0: Όχι,
1: και να χάσει. Μπράβο. Είναι, όχι, έχει ρε παιδί μου ό,τι άλλο μπατς.
0: Ναι,
1: so, αλλά... Ξέρει ότι ό,τι και να γίνει η σειρά θα πάει στο σεφ.
0: Ναι, αλλά μετά είναι ένα παιχνίδι μετά.
1: Να μαθαίνει και ο Σωτηράκη. Να μαθαίνει καμιά. Να μαθαίνει και ο Σωτηράκη, ναι.
2: Ο Μπέλιο λοιπόν. Τώρα τι να μαθαίνει. Τώρα μα έλεγε ότι θα κερδίσει ο Μπέλιο.
1: Θα έχουμε.
2: Τι να μαθαίνει, δεν μαθαίνει, πρόεδρε. Δεν μαθαίνει. Να σου πω κάτι, πού τον είχε βάλει, σε ποιο υπουργείο τον είχε βάλει.
1: Αθλητισμού.
0: Στην
1: αρχή αθλητισμού.
0: Μετά δεν ήθελε
1: οδηγό.
2: Τίποτα, ξύλο ήταν και από οδηγό. Δεν κάνει το παιδί, δεν κάνει το.
1: Όχι, εντάξει, είναι φιλαράκι.
2: Είναι φιλαράκι. Άμα είναι φιλαράκι, θα τον βάλουμε θηρορό στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Μας βάζει και, να σου πω, μας βάζει και καμιά γαλοπούλα. Όχι γαλοπούλα, γουρνοπούλα.
2: Γουρνοπούλα,
1: ζητήσεις.
2: Το Πασαλού, εντάξει.
1: Φάγαμε και λίγο γουρνοπούλα.
0: Φλωρεντίνο Πέρεθ, 80 χρονών και κουμαντάρα ολόκληρη Ρεάλ. Κέρδισε και τις εκλογές ξανά, σαν τον Τραμπ και ο ναι, κέρδισε εκλογές. Ο Γιώργος Φραγκφούρτης κέρδισε.
2: Για πλάκα.
0: Ευαρονικέλμα, αλλά βέβαια είναι κάτι, έγινε κάτι σκηνικά. Γυρνάμε κάτι ψήφους διπλούς και αυτά.
2: Εντάξει, μωρέ, ήταν τόσο μεγάλη διαφορά τώρα. Πού να
0: ο
2: Ρικέλμα
0: και. Πάτανε κι άλλοι όμως ψήφοι.
2: Ο Παλέρμο.
0: Αν βρήκαν 400, πάτανε κι άλλοι ψήφοι.
2: Έλα μωρέ τώρα. Γίνονται και στην Ισπανία αυτά. Ψηφίζουν και τα δέντρα.
1: Να ολοκλήσω.
2: Ναι, παρακαλώ.
1: Οπότε. Θα πάμε και σε αυτό με την Ισπανία. Δεν ναι. Ψηφίζουν και τα δέντρα. Καλά, εδώ δεν. Άκου, εκεί ψηφίζουν τα δέντρα. Το στην δέντρο, Ισπανία. Άμα το ποτίσει, βγάζει ένα ωραίο λουλουδάκι.
2: Σωστά.
1: Εδώ, να μην πούμε τώρα, δεν θέλω να πω ονόματα, όχι, τίποτα. Όχι, ναι. Μόνο να πούμε ότι ψηφίζουν οι πεθαμένοι.
0: Ναι.
2: Τίποτα. Αυτά θα.
1: Στη λίστα. Είχε, συγγνώμη τώρα, είχα πάει να ψηφίσω και στη λίστα είχαν βάλει τον πατέρα μου. Το Γιώργο το Τσίτσερα, ναι. Έβγαινε, λέω παιδιά, συγγνώμη, δεν έχει περάσει ο πατέρα μου. Πέρασε το πρωί, λέει.
2: Πέρασε το πρωί.
1: Πέρασε το πρωί.
2: Σου είπανε αυγή είναι αφορετική επιτροπή.
0: Πρέπει να κάνει όμω.
1: Λέει, έχετε έρθει όλοι. Λέει,
2: φίλε, εδώ είναι θέμα τώρα.
1: Όχι, λέει, έχουν έρθει όλοι, λέει, τα αδέρφια σου, αλλά και ο πατέρα. Ο πατέρα δεν έχει πεθάνει πριν 3 χρόνια.
0: Πρέπει να κάνει του λύκου Αγιαρίου και εσύ ένα όπω η Ρεάλ με μέλη. Και να ψηφίσουν τα μέλη για πρόεδρο, όχι να παίρνει για πάρτι όπου το γουστάρει εσύ.
1: Α, ναι. Εντάξει,
0: έχει ψηφοφορία να γίνει πόσα μέλη στο Χαϊδάρι, 3 άτομα.
1: Όχι, 9 άτομα.
0: 9 άτομα. Ωραία, αυτοί οι 9 ψηφίζουν για πρόεδρο.
1: Ναι.
0: Να βγαίνει με 8-9 ψήφου. Πάμε ψηφί.
2: Και βέβαια.
0: Και θα είναι η προεδρία για 4 χρόνια, όπω είναι στην Ρεάλ.
2: 4 χρόνια, ναι. Μέχρι το 2030.
0: Και σε αποφασίζει για όλα.
1: Για όλα, ναι.
0: Το ξύλο αποφασίζει βέβαια.
1: Εντάξει, γιατί θα έχω τα λουλουδάκια μου, θα έχω τους χυμούς μου, θα έχω τα.
2: Αυτά πάντα.
0: Προδοκία σου, γιατί δεν τα αυτά.
1: Όχι, παιδί μου, και οι ποδοσφαιριστές, τα νεράκια, μπανανάκια, φρούτα.
0: Όταν ακούς μπανάνες, φρούτα και αυτά, είναι για τους διαιτητές, πάει στα καμαράκια.
2: Πάει στα καμαράκια.
1: Όχι, οι διαιτητές είναι τα φρούτα τους αυτές τις κατηγορίες. Είναι τα νεράκια τους.
0: Είναι
1: τα πράγματά τους. Δεν μπορεί, σε αυτές τις κατηγορίες πρέπει να.
0: Και αγαπητόγειο μπα πα.
1: Και πιτόγειο, και μπα.
2: Για μετά το τέλο του αγώνα.
1: Οπότε να ολοκληρώσω, θα έχουμε. ή το 3-1 ή το 2-2. Oh, δεν υπάρχει διάμεση.
2: Δεν υπάρχει ενδιάμεση.
1: Ο φίλος μου Στρατάκη θα το ρωτήσουμε τι βλέπει.
0: Τι βλέπει, κύριε Στρατάκη, εγώ βλέπω 2-2, είπα.
2: Εγώ βλέπω 3-1, αλλά δεν ξέρω τώρα με προβλημάτισες. Γιατί μου λες ή 2-2 ή 3-1. Τώρα με έκανες κομμάτια. Δεν ξέρω, δεν το
1: λοιπόν, περίμενα. Εμένα η πρόβλεψή μου είναι, ότι θα οδηγηθούμε. Αυτό το μάτς είναι το καθοριστικό.
0: Το πέτρα.
1: Είναι το καθοριστικό.
0: Αυτά λέει και παγώνει το ακροατήριο. Δηλαδή, μένουμε άναυδοι.
1: Και θα γίνει χαμός, πιστεύω.
2: Να κάνουμε μετά ένα ρεζουμέ. Να κάνουμε ένα ρεζουμέ, γιατί εγώ είμαι γραφείο τύπου και θέλω αυτά να τα ξεκαθαρίσουμε.
0: Είπε 2-1, είπε 3-1 Παναολυμπιακός.
2: Εμένα δεν με διαβάζει. Αυτά είναι εφήμερα. Αυτά είναι εφήμερα, φίλε. Κάποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, είναι σίγουρο αυτό.
1: Κάποιος θα πάρει λοιπόν το πρωτάθλημα. Τώρα την Τετάρτη το βράδυ ή θα έχουμε πανηγύρια στον Πειραιά ή θα έχουμε πάλι το 2-2. Ναι. Δεν θα έχουμε βέβαια πανηγύρια, αλλά θα έχουμε 2-2 ηρεμία. Και θα πάμε για το Σάββατο.
0: Αυτά πρέπει να γράψεις.
2: Ναι. Όχι, αλλά κάτι είπε για τις μαζορέτες.
0: Θα
2: επανέλθει οι μαζορέτες.
1: Έλυσα, το είπα τη γνώμη μου για τον τέρμπι.
0: Μεζορέτες δεν είπες.
1: Με το τέρμπι τελείωσε.
2: Μεζονέτες. Δεν είπαμε για τις μεζονέτες.
1: Μόνο να πω ένα πράγμα ακόμα τελευταίο και θα πω και για τις μαζορέτες.

0: Πάμε στο διάλειμμα να πούμε ότι η Ολλανδία κέρδισε 2-1.
1: Βέβαια.
0: Στο, ναι. Στο 92 ισοφάρισε ο Σεργέφ Ιγκόρ.
2: Οπα, με την,
0: και στο 98 με πέναλτι ο Κάπκο έβαλε το 2-1.
2: Ποια ομάδα, την Ολλανδία?
0: Ο Ουσμπεκιστάν.
2: Ουσμπεκιστάν, με τους Ουσμπέκους.
0: Το οποίο είναι στο Μουντιάλ, ε.
2: Ναι, ρε.
1: Από τον οποίο όμως έχουν παράπονα οι Ουσμπεκιστάν.
0: Και η Γαλλία κέρδισε 2-1 τη Βόρεια Ολλανδία με Ολίσε, Ολίσε και Ολίσε. Τρία γκολ έβαλε.
2: Κάτσε, ρε φίλε. Κέρδισε 2-1.
0: 3-1.
2: 3-1 η Ολλανδία ή η Γαλλία.
0: Η Γαλλία κέρδισε 3-1 την Βόρεια Ολλανδία.
2: Γιατί με αυτό το γκολ πήγε ταμείο ο πρόεδρος.
0: Το ξέρουμε, ναι, αυτό λέμε.
2: Καταλαβαίνεις τώρα.
0: 3 γκολ.
2: Και πες μου ότι το γκολ του. Η Γαλλία με ποια ομάδα έπαιζε.
0: Η Γαλλία έπαιζε με, το, Γαλλία με τη Βόρεια Ολλανδία.
2: Και πότε το βάλει το γκολ η Βόρεια Ολλανδία. Γιατί το παίζαμε
1: με τον. Το 2-0. 2-1.
0: Στο 64.
2: Α, εντάξει, είχε καθαρίσει.
1: Λοιπόν, ήταν 1-0 για τη Γαλλία ο Λίσεν. 2-0 ο Λίσεν. Αυτό που λέει ο Βασίλη.
2: Κατάλαβα.
0: Καλά τα λέω κι εγώ δηλαδή.
1: Όχι από εκεί τα κεμπάπ.
0: Και δύο γάτο είναι αυτό.
1: Ναι,
0: αυτά τα κεμπάπ. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, ναι, τα λέμε σε
1: να,
0: πολύ
1: να
0: πολύ.
1: Να πούμε, Βασίλειο, ότι έγινε 2-1 και 3-1.
0: Αφού έγινε
1: 98 και ο Τζίτζης τα μία.
0: Γυρώθηκε ο Τζίτζης.
2: Έτσι, μπράβο Τζίτζη.
0: Πάμε, διάλειμμα.
1: Μας έγινε.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτ & Σπορτς, εδώ παρέα με τον μεγάλο πρόεδρο, τον Μιχάλη Τζίτζη και τον Δημήτρη Στρατάκη, που είναι, ήταν να φύγει μία η ώρα. Μου λέει τώρα με τον πρόεδρο δεν μπορώ να φύγω μία.
1: Ρε φίλε, είμαι γραφείο τύπου, είναι δυνατόν να είναι ο πρόεδρος εδώ να φύγω, θα φύγω σε 10 λεπτά, θα φύγω. Εντάξει,
0: okay,
1: Έφαγε,
0: μία πίτσα.
1: Ναι.
0: Ένα πιτοκεμπάμπ.
1: Πιτοκεμπάμπ, ναι, το φάγε.
0: Βέβαια ήταν ψηλό άγιο, δεν ήταν.
1: Το φάγε.
0: Μόνο ντομάτα είχε.
1: Τρώει ελαφρά, τρώει στεγνά.
0: Έφαγε ένα ριζόγαλο.
1: Ναι.
2: Έτοιμα.
0: Έφαγε βάφλα. Τι άλλο να φάει, ρε φίλε.
2: Έχω μια σοκοφέτα ακόμα.
1: Καλά, και εσύ δεν πήγες πίσω, βέβαια.
0: Έφαγα το κεμπάμπ. Μια μπουγάτσα.
1: Και μπουγάτσα.
0: Όχι, κεμπάμπ έφαγα τρία κεμπάμπ χωρίς σπίτα, χωρίς τίποτα.
1: Ναι, σκέτα. Α, δεν έφαγε σπίτα.
0: Με ντοματούλα μόνο.
1: Μερίδα όμως, δεν ήταν μερίδα. Δεν ήταν,
0: σκέτα, χωρίς πίτα.
1: Χωρίς πίτα, εντάξει.
0: Και έφαγα και μισή μπουγάτσα.
1: Πατάτες έφαγε. Όχι, δεν τις τρως πατάτες. Εντάξει. Okay.
2: Αλλά είχε μέσα.
1: Πρόεδρε, λέγε.
2: Η μερίδα είχε μέσα πατάτες και.
1: Πρόεδρε, να σε καλά να τρως, ρε φίλε. Να σε καλά να τρως. Για λέγε τώρα, λοιπόν.
2: Λοιπόν, αναλύσαμε τον αγώνα μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Είπαμε ότι ο τελικός θα βοηθήσει σε τέταρτο και σε πέμπτο τελικό. Κάποια ομάδα θα κερδίσει. 3-1 ή θα γίνει 2-2 ή 3-1.
1: Κάποια θα χάσει, κάποια θα κερδίσει. Αυτό είναι γι' αυτό.
0: Θα γράψω αυτό το βίντεο.
1: Αύριο τώρα εγώ θα πρέπει να πω 5 πράγματα.
0: Να στείλει δελτίο τύπου στα κανάλια, σε εφημερίδε, στα ραδιόφωνα, δελτίο τύπου.
1: Ή 3-1 ή 2-2 λοιπόν.
2: Στο Εγάλιο η Δημαρχία είναι 97,9. 97,9. Δηλαδή 98.
0: Ναι.
1: 98 λέγει.
0: Εντάξει, τελειώσαμε.
1: 98,
2: δεν υπάρχει δεύτερος και τρίτος.
0: Ναι.
2: Στις ομάδες προσωρινά είμαι ακόμα λίγο Χαϊδαρίου.
0: Τι εννοείς προσωρινά, αυτό είναι μπόμπα. Είναι μπόμπα.
2: Προσωρινά, κύριε Μπέλιο Σωτηράκη, γιατί μου στέλνεις μήνυμα και μου λες, πες μας πρόεδρε, ανακοίνωση σε ποια ομάδα θα είσαι.
0: Αυτή είναι μπόμπα που έχεις τώρα.
2: Αυτή τη βδομάδα έχουμε νέα μπόμπα τώρα, ο Τζίτζης στον αέρα. Αποκλειστικό μόνο για τους ακροατές. Και για το φίλο μας το.
0: Γιατί σήμερα πήγα στον άλλο σταθμό που είχε πάρτι. Βρήκα την κοπέλα την Αναστασία που είναι γραφείο τύπου σε μια ομάδα της Πελοποννήσου.
2: Μάλιστα.
1: Ναι, κατάλαβα ποια λες. Ναι. Κατάλαβα ποια κοπέλα.
0: Μπράβο.
1: Στον Αστέρα είναι.
0: Όχι, τον Αστέρα ήταν. Στον Αστέρα τώρα πάει πιο κάτω.
1: Εντάξει, εντάξει, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, μα που παίζει Σούπερ Λίγκα. Από φέτος. Και μου λέει με το φίλο το Τζίτζι μίλησε. Λόγοι δεν μίλησα γιατί τι έγινε. Μου λέει, δεν σου είπε τίποτα, τσι λέω όχι.
2: Α, μάλιστα. Ωραία,
0: έχει
2: μάλιστα.
0: Μια συνάντηση, μου λέει, την Τετάρτη, αύριο.
2: Αύριο. Αυτό πήγα να πω στον αέρα.
0: Στην Γλυφάδα.
2: Γλυφάδα.
0: Στην Γλυφάδα. Στα Μακδόναλτ. Γιατί τρώει μακδόναλτ. Στο Αμερικάνο τρώει μακδόναλτ.
1: Ναι.
0: Να φάνε μπέργκερ και να χωριάσουν για πιθανή συνεργασία, αλλά όχι για πρόσωπο προπονητή. Γιατί πήρε άλλον. Να τον έχει δίπλα να τον ξυπνάει.
1: Ναι, ναι, ναι. Το ξυπνητήρι, δηλαδή.
0: Όχι, λέω, ο προπονητή.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Να είναι μπροστινό του, γιατί αυτό είναι στην Αμερική μόνιμα.
1: Ναι.
0: Δεν πηγαίνει να έχετε πολλέ φορέ. Να είναι.
2: Ο Γιώργο,
0: μπροστινό του πρόεδρου.
2: Γιώργο, είπαμε. Γιώργο είναι το όνομα.
1: Μπροστινό του πρόεδρου.
0: Δηλαδή, να του λέει, πρόεδρε, πάρε 1 εκατομμύριο ευρώ. Κάντο μεταγραφέ. Καταλαβέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό. Είμαι ο βοηθό του πρόεδρου.
0: Έτσι μου πει Αναστασία, τώρα δεν ξέρω αν είναι αλήθεια.
1: Δεν ξέρω αν να σε καλά.
0: Εγώ θα πω στου παπαράτσι αύριο να ακούνε. Να είναι στην Γλυφάδα μετά τι 11.30 το μεσημεράκι. Θα γίνει μεγάλη συνάντηση.
1: Στο Μακδόναλτ, είπε.
0: Ναι, Μακδόναλτ, τρώει Μακδόναλτ.
2: Ναι, γιατί να πούμε την αλήθεια, εγώ τώρα αυτό θα έλεγα στον αέρα. Ότι αύριο έχω συνάντηση.
0: Τα μαθαίνω εγώ.
2: Δεν πρόλαβα. Γιατί πού το έμαθες, δεν ξέρω. Έχω λοιπόν αύριο συνάντηση με ένα πρόσωπο που είναι από πάνω την Πελοπόννησο. Από κάτω δηλαδή.
0: Κάτω, Πελοπόννησο, πάνω.
2: Από κάτω λοιπόν την Πελοπόννησο. Σημαντικό πρόσωπο και μετά θα γευματίσουμε και θα δούμε.
0: Μακδόναλτς.
2: Ναι, ναι, Αμερικάνος, Αμερικάνος πάει στα Αμερικάνικα.
0: Μην είναι Αμερικάνος.
2: Εντάξει, Έλληνας.
1: Απλώς ζει και δραστηριοποιείται στην Αμερική.
2: Και εμένα επειδή μου αρέσει
0: να υπάρχει και μία άλλη πρόταση. Αν είναι λίγο ψηλά αυτό. Είναι από ομάδα που έπεσε, έχει πέσει κατηγορίες αρκετές και φέτος ανέβηκε πάλι στη Β' Εθνική. Είναι από τον Εύρο μεριά. Αν δεν ξέρω γιατί το ζαλίζει το λεωφορείο, δεν πάει.
1: Ναι, είναι μακριά.
0: Είναι μακριά πάνω εκεί.
2: Εκεί υπάρχει.
0: Τα λέει μόνος του. Αλλά εκεί δεν θέλει γιατί είναι μακριά το ταξίδι. Έχει δουλειές εδώ. Έχει δημαρχίες, έχει στουπάκια, έχει πολλά. Πού να
1: πούμε.
0: Έχει Μανουέλα εδώ, έχει Ελένη από Χαϊδάρι.
2: Έχουμε Δήμητρα από Χαϊδάρι. Περιμένει για μπάνιο.
0: Θα βρει ένα τουρκάλα εκεί όμως. Έχει τουρκάλες πολλές.
2: Ναι, αλλά είναι μακριά.
0: Μακριά.
1: Μπορεί να βρει και την αχμέ του Βασίλη, δεν ξέρω.
0: Μέτρησε μέσα στη σπάτα, ρε. Πατάει κρασί.
1: Ακόμα ναι, πατάει, γιατί είναι, τελειώσανε λίγο.
0: Τώρα τα κρασιά, τώρα είναι τα καλά.
1: Α, τώρα είναι τα καλά κρασιά.
0: Τώρα.
1: Πατητή.
0: Λοιπόν,
2: και αυτά, να πω επίση έχουμε και μια. Και την Παρασκευή μια συνάντηση έχω.
0: Και άλλη συνάντηση. Αυτή με τον Εμμανουέλα.
2: Για μανουέλα να και για... έχουμε και συμπάντηση με το ΑΟΕ Γάλλο Β. Αυτό να λέγεται.
0: Εκεί δεν πάμε.
2: Εκεί να δούμε.
0: Ναι. Χαμηλά, είναι Β κατηγορία.
1: Πρόεδρε, εγώ ένα θα σου
0: δεν
1: πω.
0: Δεν γίνεται τώρα για τον πρόεδρο.
2: Αλλά η μεγάλη συνάντηση είναι η αυριανή.
1: Μπράβο, για την αυριανή λοιπόν, που είναι ακούσω, μεγάλη συνάντηση.
0: Αν ακούσει τώρα ο κόσμο τώρα, ο πρόεδρο ο Τζίτζη που μιλάμε για εκεί, για Σούπερ Λίγκα.
1: Ναι, και πάει
0: στο Γάλλο Β.
1: Έλα, ρε
0: φίλε. Εντάξει, θα πάμε ξύλο, ρε φίλε. Εντάξει, αυτοί το μα κοροϊδεύουν τώρα. Τι Γάλλο Β.
1: Ένα θα σου πω για την αυριανή συνάντηση.
0: Αν είναι, μήνε του Λίγκαδαρίου, άμα είναι.
1: Ένα θα σου πω για την αυριανή συνάντηση.
0: Ένα πε.
1: Ένα. Πρόσεχε. Το Σωτήρι, τίποτα άλλο το σου λέω.
2: Α,
1: εκεί
2: ναι.
1: Σταματάω.
0: Ναι.
1: Το Σωτήρι προφέρει.
2: Όχι τον Μπέγκα, το φίλο μας.
0: Μη σου κάνει κανένα τροποδιά.
1: Έτσι.
2: Τον
1: έτσι.
2: Άλλο Σωτήρι λες.
0: Ναι, το... αλλά θα τα βρει μαζί
1: του. Το Σωτήρι, το Σωτήρι, το Σωτήρι προφέρει και τίποτα άλλο.
0: Ναι, τον αλλά θέλω να πω ότι έχει προτάσει ο πρόεδρος.
1: Έχει, αυτό έχει σημασία.
2: Έχουμε προτάσει. Έχουμε και από ομάδα Super League 2 πρόταση, την ξέρει καλά.
0: Ναι, και έχουμε ομάδα. Πρόταση και από, ξέρεις, από Καναδά. Ε.
1: Από Καναδά.
2: Βέβαια.
1: Από του Toronto Raptors, τι.
0: Το Οντάριο.
1: Οντάριο.
0: Πήρε ο φίλος πριν, έχει μια ομάδα το Οντάριο και θέλει προπονητή. Αλλά δεν πάει εκεί τώρα.
1: Όχι,
0: πολύ κρύα, τώρα χάσουμε το φίλο μας, τώρα δεν γίνεται.
2: Μόνο άμα πάρουμε παντρευτούμε την Άτσι και την πάει.
0: Πα εκεί, αφήσει του φίλου εδώ στην Ελλάδα.
2: Όχι, εντάξει, γιατί τι, βγαίνω μετά τον Καναδά σε τον άλλο το πρωί.
0: Αυτό λέω, δεν γίνεται.
2: Αλλά θα βγει αυτό σε λιγάκι, θα μα ακούσει.
0: Εντάξει, και
1: για ποιο λέει τώρα, ποιο λέει στον τον άλλο.
2: Βγαίνει ένα φίλο
0: μας από τον Καναδά που θέλει το μάθε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αλλά το θέμα ότι πρέπει να μείνει εδώ γιατί έχουμε και του γάμου. Κάποια στιγμή παντρευτεί κιόλα. Δεν μπορεί να γίνει.
1: Α, του γάμου του Προέδρου λε.
0: Μα γίνει δήμαρχο
1: όχι, όχι, όχι, όχι. Κάτω να σημαίνει γιατί έχουν παντρευτεί.
0: Θα βγει στο μπαλκόνι.
1: Δεν θα κατέβουμε στι βουλευτικέ κανονικά.
0: Δεν προλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Θέλει να πάει πρώτα από χαμηλά.
2: Να είναι... ξεκινήσουμε τα σίγουρα με τη Δημαρχία.
1: Μπράβο, ρε φίλε.
0: Είναι στεσταλμένο, δεν θέλει
1: ναι,
0: από την αρχή. Πάω χαμηλά με τη Δημαρχία, αλλά πρέπει στη Δημαρχία όμω να βγει στο μπαλκόνι να έχει μια γυναίκα δίπλα. Και να παρουσιάσει μια γλάστρα.
2: Πάμε πρώτα, φίλε μου Δημητράκη, από χαμηλά. Και μετά ανεβαίνουμε σε αυτήν.
0: Γιατί αλλάζει κουβέντα, για γάμο λέμε.
2: Για γάμο έχουμε τρεις προτάσεις.
1: Για πες τώρα.
0: Τρεις προτάσεις, δεν είπα ομάδα.
2: Ελένη από Εγάλιο, Εμμανουέλα.
0: Αυτή την έστησε, πάλι.
2: Εντάξει, δεν μου έχει ξανακάνει.
1: Την έστησε, δεν
0: λέει. Είχαμε καλογίσει για Οκτώβριο γάμο και περίμενε, Ελένη, τον ηφικό.
2: Στην εκκλησία, στην εκκλησία.
0: Στην εκκλησία στο Σταυρωμένο και
1: δεν είχε.
0: Είχα μια δουλειά.
2: Έτρεχα εκεί την εποχή.
0: Ναι, είχα σουλάκια, λέει πολλά.
1: Έτρεχε εκεί.
0: Δεν πήγε στο γάμο.
1: Καλά έγινε η μέρα Κυριακή. Ναι, γάμο Σάββατο πότε ήταν.
0: Κυριακή δεν πήγε.
1: Είχε δουλειά στο.
0: Βαλάντο Ελένη.
1: Στο Σουβλατζίδικο.
0: Βαλάντο Ελένη, κάψαμε τον ηφικό, είχαμε σκηνικά πολλά.
1: Σοπα, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Τι ώρα ήταν, ακόμα τι ώρα ήταν.
0: Ακόμα τον Εθέλη, 7 απόγευμα.
1: Ακόμα τον Εθέλη,
2: ναι.
0: Ακόμα τον Εθέλη, όμως, αλλά είμαστε αλλού τώρα.
1: Μανουέλα.
2: Και μα. Μονταβία. Έχουμε και τη Μονταβία, ναι, αλλά έχουμε και τη Σοφία περιμένει για μπάνιο.
0: Σοφία περιμένει για μπάνιο εδώ και 4-5 χρόνια. Να την πας για μπάνιο, δεν έχει πάει ακόμα. Ο Παναγιώτης Μπιστρό περιμένει για ένα χρόνο να πας εκεί.
2: Όχι, για την Παναγιώτη θα πάω, εντάξει.
0: Όλο έτσι λες.
1: Θα πάει ρε παιδί μου. Ο πρόεδρος τώρα δεν μπορεί να. Εντάξει.
0: Ναι, φίλε, το καλή.
1: Πρόεδρος τώρα πρέπει να σταματήσει να το λέω, δημαρχό.
0: Το καλή, ρε φίλε, ένα άνθρωπο ο οποίο το μαγαζί το δίνει για να κάνει τα ραντεβού του, να κάνει τα κονέ του. Το έχει το μαγαζί δωρεάν ο άνθρωπο. Και δεν πάει.
1: Εντάξει, πρέπει να έχει πάει, πρόεδρε.
2: Είναι λίγο που έχω δουλειέ.
0: Τι δουλειέ έχει το βράδυ ώρα, ρε.
2: Θα πάω. 2 η ώρα ανοιχτά είναι.
0: Αν την ξέρει, μπαράκι το βράδυ.
1: Ρε φίλε, δεν πρόλαβε να πάει στο γάμο του όμως. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι είναι πυγμένο ο άνθρωπος.
0: 7 η ώρα ο γάμος.
1: 7 η ώρα ήταν.
0: Εκεί ήταν στρίβουν για τον Αραβόνα και ήταν, όχι γάμο.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Παναγιώτης του δίνει το μαγαζί.
1: Ναι.
0: Του δίνει ποτά. Να κάνει συγκεντρώσει. Όλα δωρεάν δεν πληρώνει τίποτα, δεν μπορεί να βγαίνει τώρα.
1: Εδώ που τα λέμε.
0: Εντάξει, είναι ξεφύλα.
2: Θα πάω, θα πάω.
1: Πρόεδρε, εντάξει τώρα.
0: Πήγε Σάββατο που έχει ελληνική βραδιά.
2: Πήγαινε... Θα πάω χάους.
0: Χάους βραδιά. Πήγαινε χάρη σπιτική βραδιά.
2: Σάββατο,
0: ναι.
2: Χάους. Όχι, η ελληνική είναι δύσκολη.
0: Πήγαινε σπιτική βραδιά. Χάους, Σάββατο. Εκεί θα είναι και τα κορίτσια εκεί όμορφα, ωραία. Σε, έχει... σε ωραία καρέκλα σε βάλει.
2: Και μετά σκαμπώ, μπορεί να κάνουμε και μια βόλτα εκεί στο καινούργιο από τα αγγλικά.
0: Είναι κλειστό στο Κλειονέρι το βράδυ τη ώρα τη νύχτα.
1: Από εκεί, από το Περιστέρι Κλειονέρι.
0: Μετά που θα πα για βόλτα με τα κορίτσια εκεί, θα πα κάπου το Χαϊδάρι που έχει τα ωραία ξενοδοχεία εκεί, να κάτσει να ράξει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, ναι. Πάει στα ψαράκια.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει όμως, ναι. Τώρα προς τα που κλείνουμε, Μανουέλα ή την κυρία.
2: Έχουμε Μανουέλα, Δήμητρα, Ελένη.
0: Ψάχνουμε και μία από το επιτάλιο που έχει
2: επιτάλιο,
0: να έχει καρπούζια.
2: Επιτάλιο, μετά...
0: Να έχει καρπούζια, να γίνει καρπουζάς.
1: Α, και θα πάει κάτω.
0: Εκεί θα πάει, κοντά είναι. Καλό νερό, πάει κάνει διακοπές.
1: Ναι.
0: Πάει κάνει διακοπές εκεί.
1: Στο επιτάλιο πάει.
0: Καλό νερό.
1: Καλό νερό.
0: Και Παρισία.
2: Παρισία.
1: Α, πα εκεί, ε.
2: Ναι. Αλλά
0: αυτή όμως δεν πρέπει να το ξέρει για τις Αθηναίες.
1: Θα
0: είναι τη Πελοποννήσου, του καλοκαιριού. Των Γιακοπών θα είναι αυτή η κοπέλα.
2: Οι άλλες αξιών είναι για αυτήν.
0: Μπράβο.
1: Μπας περιπτώσει, αλλά αυτά όλα πρέπει να γίνουν σύντομα. Μέχρι
0: ένα εξάμεινο. Γι' αυτό σε βάλαμε γραφείο τύπου.
1: Ναι,
0: να φτιάξεις μια κατάσταση. Πώς θα γίνει το πράγμα.
1: Μα γι' αυτό το ρωτάω τώρα εδώ πώς θα το.
0: Πάρει ένα χαρτοφύλακα. Δεν έχει πάρει ένα
2: χαρτοφύλακα. Να πάρω εγώ.
0: Πάρω το ένα
2: μπεχτή. Έξι τα που να σβήνουν και όλα.
1: Με χέρι πάρε. Μην μου πάρει πολλά αυτά. Πολλά ντοσιέ και τέτοια δεν τα μπορώ.
2: Όχι, ένα θα έχει.
0: Με χερούλι να είναι.
1: Με το χερούλι. Όχι, όχι, παπα.
2: Και θα είσαι με το χαρτοφύλακα και θα είσαι.
0: Με γραβάτα και αυτά.
2: Ναι, για να μπορεί να βγει η συνέντευξη τύπου, ποιο έχουμε βάλει.
0: Έτσι, αυτό θα δώσω αυγή. Καφέ τύπου.
2: Το Χατζημάν τον έχουμε.
0: Ε.
1: Χατζημάν λέει.
0: Χατζημάν τον έχουμε, είπαμε.
2: Στα τηλέφωνα.
0: Το Τσαπαλιάρι, το Δήμο, το έχουμε θέση του Τσαπαλιάρι.
1: Τι τον έχουμε βάλει.
0: Θα είναι. Όχι τύπου, όπω το λένε. Επικοινωνία.
1: Α, επικοινωνία.
0: Γιατί δίνει το ραδιόφωνο για τον Τζέτζι, το πέρα εκπομπή. Η ώρα του Προέδρου. Κάθε Τετάρτη βράδυ η ώρα του Προέδρου.
2: Η ώρα του Δημάρχου.
0: Άλλη μέρα Πέμπτη. Τσαπαλιάρι κανόνισε αυτό. Ο Δήμο λέει, παιδιά, ελεύθερο για τον Τζέτζι, ότι θυμούνται γουστάρι. Άρα μα δίνει σταθμό ο Δήμο τώρα.
2: Πού είναι,
0: μαγαζί ο Παναγιώτης. Σταθμό
2: ο Δήμος.
0: Ο Δήμος.
2: Τηλεοπτικό σταθμό πάλι ο Δήμος.
0: Πάλι ο Δήμος.
2: Κάθε Τετάρτη τα βγαίνω.
0: Μπράβο. Κοπέλες έχουμε μπόλικες.
1: Κοπέλες ο Δήμος.
0: Ο Δήμος.
2: Ο Δήμος, ναι. Και ο Χατζημάς στα τηλέφωνα. Έτσι. Με την ωραία του μουσική πρώτα θα κάνει τουτ τουτ. Θα του βάζουμε μουσική πρώτα, να μην έχει το άγχος να βγει αμέσως. Να βάλουμε στον πελάτη μια απαλή μουσική, Μπετόβεν.
1: Αυτά τα
2: άσα. Ξεκουράζει το άνθρωπο.
1: Μουσική ασανσέρ. Μουσική ασανσέρ, αυτά που είναι ασανσέρ.
2: Μπράβο, δηλαδή ο άλλος θα περιμένει στην αναμονή, να ακούει ωραία μουσικούλα. Να ακούει με τον Τρελέκα ή το Σαφίνι Μπελά.
0: Μπορεί να ακούει όμως και ώρα αντίπα. Μωρό μου.
1: Ναι, μωρό μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Σκεφτόμουν όλη μέρα.
1: Μπράβο, και αυτό είναι ωραίο.
2: Πήρα να σου πω πώς σας αγαπώ για να σας αφήσω. Αλλά δεν μου απάντησε το τηλέφωνο να κλείσω.
0: Ναι. Μου ακούει η Ιουλία Καλυμάνη. Μου ακούει ένα ζευγαρά που είναι και ωραίες κοπέλες. Αναστασία.
2: Βέβαια όμω.
1: Θα τα δει αυτά ο πρόεδρος.
2: Μπορεί να ακούει όμω και το Βέγκο. Και το Βέγκο.
0: Ποιο Βέγκο.
2: Που έλεγε την πικρή μου αγελάδα, όπω και έτσι λέει κάτω. Πήγα εγώ στη σχολή. Όχι, θα βάλουμε μουσική Μπετόβεν για να είναι ο κόμπο απαλό και μετά να βγει ο Χάτζημαν.
0: Ναι, που ήταν σκληρό.
2: 2-3 λεπτά, ναι. Του έχω πει του Χατζημάν. 2 λεπτά, όχι αναμονή παραπάνω.
0: Καλημέρα, μιλά για μένα. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλου του φίλου. Καλημέρα και στον πρόεδρο.
2: Καλημέρα, φίλε.
0: Ο φίλο ο Κώστας, γεια σα, την υγεία σα και καλή καρδιά σα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Μπίλη, περίμενα και σε άκουσα απόγευμα στον Σπορ FM. Είσαι δύναμη. Κώστας από κόκκινο μήλο, ΑΕΚ. Γεια σου, φίλε Κώστα.
2: Να πούμε επίσης, Βασίλη.
0: Ναι,
2: περαστικά στο που χτύπησε ο πασκευολίστας.
0: Τελικά δεν έχει πάθει, ρε φίλε.
1: Από ό,τι φαίνεται δεν ήταν τόσο σοβαρό τρόμο.
0: Αλλά από ό,τι είδα τι αντιδράσει των παιχτών φάνηκε σοβαρό.
1: Στην αρχή φάνηκε γιατί ήταν μόνο.
0: Τα μαλλιά του, ναι. Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό.
1: Από ό,τι κατάλαβα να δεν πρέπει.
0: Εντάξει, να παίξει αύριο, λογικό είναι.
2: Αλλά περαστικά στον παίχτη, πούμε και περαστικά και στον άλλο παίχτη εκεί στη Δανία, ε. Άλλο και την
0: κακό. Κακομιστή μα αυτό.
2: Είναι η δεύτερη
0: φορά. Τώρα αυτό αποφασίζει ο γιατρό, όχι ο Έριξεν.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Δηλαδή ο Έριξεν, α πούμε, μπορεί να πει. Εντάξει, έχει συνήλθει από ό,τι διάβασα. Έχει συνέλθει κανονικά λόγω του από την οτή τη καρδιά που είχε βάλει το μηχάνημα.
1: Ναι, ναι, αλλιώς.
0: Του δώσε. Πώς το λένε.
1: Ζωή, του δώσε. Ναι. Σφιγμό.
0: Σφιγμό. Και έζησε και είναι καλά, λέει στην υγεία. Τώρα, αρχίζω τώρα. Τους λέει, θέλω να παίξω. Τώρα, αυτό είναι απόφαση του γιατρών, έτσι. Δεν είναι.
1: Δεν νομίζω τώρα.
0: Δηλαδή, δεν είναι κάπου που λένε με ευθύνη δικιά σου. Όχι, τώρα όχι. Πρέπει γιατί να πούνε παιδιά, όχι, θα είπα να πει ευθύνη ναι, δικιά σου.
1: Το παίζει τώρα κορώνα γράμματα. Εντάξει, τώρα. Εντάξει ρε φίλε, να ήταν και καλά παιδί, να πω εντάξει.
0: Ναι, ναι. Και έχει περάσει και το ίδιο σκηνικό.
1: Το έχει περάσει το ίδιο πράγμα, ναι, πριν 5 χρόνια στο γύρο.
2: Οπότε όχι. Εντάξει, τώρα καλύτερα να ράξει, ε.
0: Μα να παίξει το Ολυμπιακού ρε φίλε, πες κάτω, πώς το λέγανε αυτό.
1: Ο Φορίκου, ε. Όχι.
0: Όχι ο Φορίκου, ε.
2: Όχι, ήταν ο άλλος. Ο
1: Μαυράκος.
0: Μαυρούς ήταν, ναι, πετσιρικά σου. Που θυμάμαι την εικόνα αυτή, ρε φίλε, μέσα στα μάτια μου την έχω την εικόνα.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ήταν.
0: Πω, ρε φίλε.
2: Ήταν αυτό ο
0: πρώτο. Έλα μωρέ, και ήταν καλό παίκτη. Μετά πήγε στην Ολλανδία, έπαιξε, αλλά δεν έκανε κάτι.
1: Φορικό, πώ μου ήρθε τώρα.
0: Φορικό ήταν στην Καλαμάτα.
1: Φορικό.
2: Και μετά πήγε στο Παλαιό.
0: Πεθαρά ήταν αυτό ο Φορικό. Απλά είχε μπλέξει με μια από την Καλαμάτα. Αλήθεια, πολύ καψούρα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ρε. Είχε πολύ καψούρα ο Φορικό με την Καλαμάτα.
1: Από την Καλαμάτα όμως τον είχα.
0: Ναι, την Καλαμάτα είχε μια κοπέλα και την Καλαμάτα καψούρα μεγάλη, πολύ μεγάλη καψούρα. Και τα έχω μάθει από κάτω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και στο Ολυμπιακό ήρθε και πήγαινε κάθε μέρα στην Καλαμάτα. Έφυγε το τηλεφώνη και πήγαινε στην Καλαμάτα. Πού να παίξει μπάλα, πού να παίξει μπάλα.
1: Επιμπάγευε πριν τον Φορικό, ε.
0: Επιμπάγευε. Πώ έγινε τον παίκτη του Ολυμπιακού, ρε γάμο.
1: Τώρα τον βρούμε, τον βρούμε. Τον βρούμε.
2: Ήταν ένα ναι, καλό παίκτη. Ένα μαυρούλη ήταν. Και είχε πάθει αυτό που το λένε, μωρέ. Εδώ. Και...
0: Έλα, μωρέ, το θυμάμαι τον παίκτη τώρα. Μπαίνει πάντως στον άλλο σταθμό, λέει: άκουσα ότι έγινε και ειδική μια καλές δημόσιες σχέσεις που είχες με τα ιδρύματα συντοφόρου σύγκρουνε. Ναι, τα είχα πάρει όλα στη σειρά. Είχα πολύ καλές σχέσεις και με τα κορίτσια και με τα ιδιοκτήτα.
1: Έτσι.
0: Τα μαγαζιά τη συντοφόρου σύγκρου.
2: Θα πάει και
0: εκεί
2: εγώ μια φορά.
0: Εκεί πήγαινε και ο Τζέτζι σχέσεις. Από το ένα στο άλλο.
2: Κίντε όπερα.
1: Όντως.
0: Κίντε, όχι, Κίνκι.
2: Κίμκι όπερα. Με τον φίλο μου του Μινά.
0: Ο Λαϊτάν ήταν ο παίκτης.
1: Ο Λαϊτάν.
0: Ο Λαϊτάν. Μετά πήγε στην Ολλανδία, δεν έκανε.
1: Ήταν εντάξει.
0: Μα πώ έπεσε, φίλε, σαν πέτρα, σαν κούτσουρα.
1: Ήταν, ήταν. Κόπηκε. Κόπηκε.
0: Πόπο, ρε φίλε.
1: Έσβησε που λένε. Έσβησε.
0: Ναι, ναι, ναι. Μυοκαρδίτιδα είχε πάθει, λέει ο Γιώργος.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, εδώ παρέα με τον Τζίτζι, παιδιά, τι ωραία τα λέει ο Τζίτζι. Τα λέει πολύ ωραία. Τζίτζι.
1: Καλά.
0: Περιμένουμε, βέβαια, έχουμε, βέβαια, περιμένουμε την Ελένη από το επιτάλιο τώρα. Θέλουμε μια νύφη από κάτω. Για να, να γίνει και καρπουζάς.
1: Συγγνώμη, η Ελένη είναι υποψηφία νύφη.
0: Όχι, η Ελένη είναι η προσενήτρα. Εδώ και τρία χρόνια δεν έχει βρει καμία.
1: Τι προσενήτρα είναι.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Έλα, ρε.
0: Δεν ξέρω. Ελένη το επιτάλιο και θέλουμε να έχει και. Πώς το λένε,
1: καρπούζια.
0: Και καρπούζια.
1: Βέβαια.
0: Να είναι πρόεδρος καρπουζάς.
1: Μόνο καρπούζια μπορεί να έχει μποστάνει με πεπόνια, με.
0: Καρπούζια βγάζει ο πύργος.
1: Μόνο καρπούζια.
0: Ναι, καλά καρπούζια. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε, παιδιά μου.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Τι να πω τώρα.
0: Άλλο πράγμα μου,
3: δεν παίξαμε καλά. Πάγαμε και 30 πόντους με βολές. Πού να νικήσεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
3: Εμείς βαρέσαμε 5 βολές πάλι, 6 πρόσες βαρέσαμε.
0: Δεν πήγατε και ποτέ μέσα στη ρακέτα. Όλα παίξω βεθιστά, σου στάνατε.
3: Βάγαμε όλο τρίποντα αυτό το πράγμα. Και το μεταξύ φορτωθήκαμε πολύ εύκολα με φάουλ. Πάρα πολύ εύκολα. Εντάξει, βέβαια μόλις ένα κουμπάς και τους Ολυμπιακούς, παιδί μου, κατευθείαν το σφυρίζουν.
0: Τώρα αποφάσισε, χάσετε γιατί, χάσετε δίκαια ή χάσετε από τη διαιτησία. Αποφάσισε, μας μπέρδεψες. Στην αρχή ξεκίνησε, χάσαμε δίκαια, μετά λες διαιτησία. Αποφάσισε.
3: Είμαι
0: 50-50. Όταν κερδίσεις προχθές ήταν καλά.
3: Εντάξει, προχθές όμως ήταν
0: δίκαια. Ήταν καλά. Δεν βρίσκεις άκρη, φίλε. Ο άλλος θα λέει έτσι, ο άλλος θα λέει αλλιώς.
3: Αλλιώς είναι να βάλεις 15 βολές.
0: Ναι, φίλε, οι βολές θα μου ξαναπεί. Εγώ το παιχνίδι το είδα σήμερα ολόκληρο, υποθέσεις το είδα. Από τις 25 βολές, 23 ήταν βολές, φίλε. Ήταν φάουλ. Δηλαδή δεν ήταν βολές. Μπαίνανε μέσα οι Ολυμπιακοί, ο Παναθηναϊκός δεν έμπαινε, σου ήταν απ' έξω. Και όσες φορές μπήκε μέσα ο Γκραντ και ο Λεσόρ, πήρανε καλά και φάουλ.
3: Ναι.
0: Με το παιχνίδι το είδες.
3: Το είδα, ναι.
2: Εν τω μεταξύ και ένα άλλο, και ένα άλλο που παρατήρησα, Βασίλη, είναι ότι ο Παναθηναϊκός, άμα το παρατηρήσεις, κάνει και πολλά σου τέρμπολ, Το παρατήρησες. Την περασμένη εβδομάδα πάλι στο ΣΕΦ έκανε 3. Σήμερα έκανε ο Σλούκας 2.
0: Εντάξει, κάνανε πολλά Παναθηναϊκός, επειδή δεν έχει ψηλό.
2: Δεν
0: και
2: έχει μπορεί
0: να παίξει με τον.
2: Ό,τι κάνει ο Λεσόρ.
0: Με τον Μιλουτίνοφ δεν βάζει την μπάλα μπροστά. Δεν βάζει την μπάλα στο καλάθι. Αν δεν βάζει την μπάλα στο καλάθι, δεν γίνεται να σου κάνουν φάουλ στο τρίποδο συνέχεια. Δεν γίνεται.
3: Ναι, όντω. Ήθελα να πω, ο Ρόγκα τι έπαθε τελικά, ρε παιδιά.
0: Ο Ρότα.
3: Ο Ρογκαδόπουλο.
0: Δεν ξέρω, θα δούμε σήμερα. Κάνα τραύμα, κάνα διάστρεμα.
3: Πάρει καλά να την κλειτώσει το παιδί, γιατί εγώ που βρίσκαμε δεν έπαθε κανένα αρχήλιο.
0: Δεν ξέρουμε, θα δούμε, θα δούμε.
3: Εκεί πήγε το μυαλό μου εμένα κατευθείαν. Λέω, χαμάν, λέω το παλικάρι, λέω τώρα πάει 9 μήνες, λέω. Αλλά ευτυχώς τώρα μάλλον λογικά λέει κάτι για πελμάτι.
0: Κάτι ναι, στο πέλμα, κάτι στο αστράγαλο που άκουσα. Θα δούμε σήμερα.
3: Άμα είναι και την κλειτώσει με 2-3 εβδομάδες, τουλάχιστον
0: θα είναι έτοιμο. Άμα έχει αυτό το διάστημα, θα είναι έτοιμο.
3: Θα είναι έτοιμο. Αλλά εντάξει, είναι... εκείνη την ώρα φοβήθηκα πολύ. Ήταν κρίμα τώρα, εντάξει. Απέθανα.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
1: Γεια σου, φιλαράκο, καλημέρα.
0: Να καλά.
3: Καλά.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Μιλάω ο Τζίτζι στο γήπεδο, όχι δεν πήγε. Είχε κάτι παρέα σήμερα, είχε σουβλάκια, δεν πήγε.
2: Αλλά το είδα τον αγώνα. Γιατί το έλεπα σε 41 η ζωή τηλεόραση.
1: Αυτά.
0: Α, 41 και όσο.
1: Γι' αυτό έχει άποψη ο άνθρωπο.
2: Ναι. Είδα σχεδόν όλο τον αγώνα.
0: Ναι. Γι' αυτό έχει
2: είναι άποψη. Είναι αυτό, Βασίλη, αυτό που λες έχει δίκιο. Όταν σου τάρει ο άλλο συνέχεια και σου παίρνει τα ρηπά, θα κερδίσει κεφάλαιο.
0: Εντάξει, το δικό.
2: Από κάτω το καλάθι ήταν έτσι.
0: Η μεγαλύτερη αρρώστια για τον Έριξον είναι ότι είναι για την μπάλα. Ύστερα από τόσα πρέπει να κοιτάξει τη ζωή του. Καλή εκπομπή στην παρέα, λέει ο Βασίλης.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Το γνωστό Ναυάγιο.
1: Έτσι.
0: Βασίλης.
1: Είναι ο Βασίλης, ο οποίος παίζει τα κορνεράκια του, τα τάκλιν. Ναι,
0: Βασίλης,
1: ναι.
0: Αυτός, παίζει, ναι, ναι το είδα γι' αυτό με την Τζαρούχα, την οποία έχω πει εγώ δεν κάνει για διαιτητής. Και δεν λέω ότι αν δείξει Παναθηναϊκό, αν δείξει Ολυμπιακό, δεν κάνει. Δεν κάνει. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουν παράπονα όλες οι ομάδες. Λοιπόν, και βάλανε βέβαια κακό ώρα.
1: Βέβαια, κακός, τώρα άσχετο τώρα αυτό κακός, που λες με αυτό που έγινε δεν έχει καμία σχέση.
0: Κακό, ναι. Κακό. Εντάξει, εγώ βέβαια το περίμενα κάποια στιγμή να γίνει. Ή να τις πέσουν σε κανένα δρόμο, σε κανένα εστιατόριο, σε κανένα μαγαζί που βγαίνει. Κυκλοφορεί η γυναίκα, δεν κλείνεται σε ένα σπίτι. Γυναίκα, είναι κυκλοφορεί, κάνει τις βόλτες.
1: Και πρέπει τώρα, Βασίλη, να χτυπήσω ξύλο αν συμβεί κάτι στην κοπέλα, στην κυρία.
0: Κάποιοι υπάρχουν ηθική αυτολογία.
1: Άτσι, πράγμα. Για να τα λέμε αυτά.
0: Να κάνουμε τώρα.
1: Ουέ και αλίμονα να μην συμβεί κάτι. Ναι. Γενικότερα.
0: Γιατί τώρα αυτή η γυναίκα δεν είναι. Ό,τι και να είναι, μπορεί να μας αρέσει η αιτήση, αυτή δεν είναι δικιά μας δουλειά. Να τη διώξουν
1: αυτή. Βέβαια, δεν έχει να κάνει. Ούτε να πάμε να τη
0: διώξουμε. Βγαίνει, κυκλοφορεί, ψωνίζει, μπορεί να έχει οικογένεια, μπορεί να έχει παιδιά.
1: Δεν ξέρω.
0: Και υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, όταν βγει έξω, μπορεί να έχει κάποιοι κάφροι, όπως πετάξανε τρικά, και να την πέσουν σε ένα εστιατόριο που είναι ο λόγος.
1: Χίλια δύο πράγματα μπορεί να συμβούν. Ο ηθικός αυτούργος θα είναι η ηθική αυτούργη. Αυτή που... κάποιοι.
0: Ο Βασίλης, ωραία περιγραφή, ένας κοντούλης έβαλε κάποια τρίποντα. Παιδιά, αυτά είναι το Τζίτζι. Αυτά θα ακούτε και αύριο. Αλλά μην πρέπει να ακούτε εκπομπή με σπίκερ Σωτηρακόπουλο, Διακογιάννη, Τσόχο, Κωνσταβάρα.
1: Θες να κάνεις ένα πρόβα τζενεράλε.
0: Δεν έχουμε τους παίχτες μπροστά μας τώρα.
1: Πες ότι έχεις
0: νούμερα.
1: Το 4
0: θα ήθελε, ας πούμε,
1: το 6, το 7.
0: Ο 4 πάει στο 7, ο 7 αυτό, πάει στο 8. Καλημέρα στη Μαρία, πολλά φυλακιά.
1: Καλημέρα στην Εμμανουέλα, γεια σου Εμμανουέλα μου.
0: Όλα αυτά.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Για κάνε μια. Έτσι για να έχει ο κόσμος.
2: Εδώ πέρα τώρα προχτές κοίταγα ένα παιχνίδι ανάμεσα στην Ιαπωνία και στη Βραζιλία. Να λέμε και την αλήθεια, τον παίρνει και λίγο ύβρες.
0: Ποιο είναι
2: το προπονητή της Βραζιλίας.
1: Εντάξει, θα δούμε.
2: Μεγάλο σε ηλικία.
0: Εντάξει, δεν ξέρετε.
2: Κέταγε 2-0 και έχασε 3-2. Το
1: για ποιο λες τώρα που τον παίρνει.
2: Για τον Αντζελότη.
0: Δεν κάνει.
1: Α!
2: Είναι 2-0 και κέβησε 3-2. Αλλά να λέμε την αλήθεια. Ναι, τα δύο, και τα τρία γκολ τα βάλανε μόνοι τη Βραζιλιάνη. Τα δύο, το αυτογκολ πήγε να βγει εξαιρετικό και πήρε την μπάλα. Το άλλο το βάλε αυτογκολ έτσι κι αλλιώ.
1: Εντάξει, φιλικά είναι. Φιλικά είναι.
0: Πώ το είπα αυτό όμω, είδε. Ναι. Έβαλα αυτό κολλή έτσι κι αλλιώ.
1: Ναι.
2: Έτσι κι αλλιώ. Δηλαδή,
0: αυτά που τα ακούτε αλλού.
1: Πουθενά, παιδιά.
2: Ο άνθρωπος...
1: Έχετε να ακούσετε πολλά καταρχά τα οποία πρώτη φορά θα τα ακούσετε.
2: Ο άνθρωπος δηλαδή.
0: Πρώτη φορά αυτά.
2: Στο 3-2.
1: Θα μείνουν στην ιστορία.
0: Βέβαια. Ο Πάη είχε πει ότι ο Μαφιλάς κάτι κάτω από τα καράβια.
1: Ποιο.
0: Ο τερματοφύλακα.
1: Κάτω τα καράβια, ναι.
2: Όχι κάτω τα δοκάρια, ήταν λάθο. Βέβαια το πέναλτι, όλο και τα καράβια.
0: Είπε παγωτό όχι μπάλε.
2: Ο Ιβάν, ο Ρώσο έφαγε 6 μπίλε παγωτό, όχι μπάλε.
0: Δηλαδή αυτά κι άλλα πολλά ωραία.
1: Ναι.
0: Πρέπει κύριε γραφείο τύπου να παίρνει τα ηχητικά, να τα κόβει
1: και να τα κάνει
0: σποτάκια.
1: Και να τα σηκώνουμε.
0: Να τα κάνει σποτάκια στο ίντερνετ, στο YouTube, στο site του κύριου Τζίτζι. Έχει site.
1: Έχει site.
0: Έλα. Τζίτζι.gr.
1: Πλάκα κάνει.
0: Ναι, αμέ, θα το φτιάξουμε, δεν έχει ακόμα.
2: Σε λίγο καιρό θα ανοίξουμε.
0: Λοιπόν, έχει YouTube όμω, έχει TikTok.
1: Έχει πολλά πράγματα.
2: Έχω TikTok, έχω
0: Instagram. Θα πρέπει να τα ανεβάσει.
1: Για κάνε μια πρόβα.
0: Δεν έχει Twitter όμως. Δεν έχει Twitter.
1: Δεν έχει Twitter. Δεν πειράζει. Twitter δεν πειράζει.
0: Πρέπει να τουιτάρουμε.
2: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα ένα ωραίο. Αφού τρώει το τρίτο γκολ η Βραζιλία, φυσάει, ξεφυσάει ο Αντζελότη.
0: Αυτά θα λέει.
2: Ο άλλο κοιτάει καλά-καλά ο Ιαπωνέζο που δεν ξέρω και πόσο ύψο είχε τον Αντζελότη. Ο Αντζελότη ήταν και 2 μέτρα.
1: Αυτά.
2: Και χαμογέλαγε για Αντζελότη. Γιατί έλεγε ρε παιδιά, εντάξει φιλικό είναι, έχασα 3-2. Δεν τρέχει και τίποτα. Κοιτά στο κανονικό. Άμα τη βρει, θα την κερδίσει, εγώ πιστεύω. Είναι
0: αυτή είναι η περιγραφή, κύριε.
2: Ο Τινίσιο έβαλε τον Αγγλό.
1: Δηλαδή σου δίνει ακριβώ τι αγγλικά. Γελάει. Κινείται. Κοιμάται. Ναι. Όλα αυτά.
0: Παραστατικά όλα.
1: Είναι για το ραδιόφωνο. Βλέπει τώρα του άλλου.
0: Όταν δεν έχει εικόνα την ώρα.
1: Βέβαια, αυτά θέλει.
0: Περιμένει από το ραδιόφωνο να βγαίνει και εικόνα.
1: Βεβαίως.
0: Αν τον είχα τον Τζίτζι τότε τον Τζίτζι που ήταν με που έβγαλε στον αέρα το φινέτι το πορνό. Θα τα έλεγε πολύ ωραία.
1: Θα τα έλεγε πολύ ωραία. Ο κύριο είναι τώρα στην κυρία.
0: Μπράβο, είναι ο πάνω από κάτω. Δεξιά-αριστερά. Ναι, έμπαινε μη τσέπε.
1: Καταλαβαίνει. Θα κουκόταν και από κάτω. Backdoor. Backdoor.
0: Πάμε για λιματάκι και τα λέμε σε πολύ.
2: Να πω ένα τελευταίο. Παράει λοιπόν το τρίποντο ο Κοντούλη του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ο Κοντούλη. Έτσι.
2: Μπαίνει μπάλα καλάθι. Λέω εγώ πολύ ωραίο το καλάθι. Πολύ ωραία.
0: Το πέσα, το πέσα.
2: Λέω εγώ σε μένα, στον εαυτό μου.
0: Ναι.
2: Δεν είναι κανένα άλλο. Λέει ο speaker του καναλιού αυτού. Λέει Θεός. Ο Θεός δεν πετυχαίνει καλάθια, κύριε speaker.
0: Έτσι.
2: Ο Θεός μας δίνει υγεία.
0: Κάτω μια κριτική έτσι.
2: Δεν πετυχαίνει καλάθια ο Θεός.
1: Μπράβο. Σωστός.
2: Για να λέμε και τεσσαρωτές. Δηλαδή, όσοι πετυχαίνει καλάθια είναι θεοί. Τότε τι να πει και ο Τιμινής Γουίλικερ που έσπασε 3 ταμπλό στην Ελλάδα.
0: Αυτά. Είναι και
2: κύριε speaker εκεί πέρα στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι που θα ακούσεις αύριο. Όχι αύριο.
2: Όχι αύριο.
0: Τετάρτη βράδυ.
2: Το ποδόσφαιρο φάνηκε επευθείες. Καταρχήν να πούμε την Πέμπτη ξεκινάει ο μεγάλος.
0: Ναι, Τετάρτη θα έρθει.
2: Παγκόσμιο.
0: Το βράδυ.
2: Βέβαια, θα έρθω να κάνω περιγραφή.
0: Τετάρτη δεν έχει περιγραφή.
2: Πέμπτη πάμε. Τετάρτη θα έρθει.
1: Πέμπτη
2: έχουμε το μεγάλο παιχνίδι από το Αστέκα. Μεξικό, Νότιο Αφρική.
0: Τετάρτη θα έρθει να κάνουμε.
2: Οι κοντοί οι σκητομάτιδες, όχι πολύ κοντοί. Με το φίλο μας εκεί που παίζει στην ΑΕΚ.
0: Πινέδα.
2: Με τους μαύρους Αφρικανούς που είναι όλοι δύο μέτρα. Δεν ξέρω αν λοιπόν, τρέχουν πολύ αυτοί.
0: Τετάρτη θα έρθει να κάνουμε την, το προρότρια.
1: Ναι. Θα κάνουμε μια πρόβα τζενεράλε.
0: Τζενεράλε να πούμε προγνωστικά, νικητές ομίλων.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, και την Πέμπτη ξεκινάνε κανονικά
2: οι
0: μεταγραφές. Βέβαια θα προλάβουμε την Πέμπτη. Δεν θα προλάβουμε όμως.
2: Θα προλάβουμε. Γιατί? Θα θέλω λίγο πιο νωρίς.
0: Τι ώρα ξεκινάει, 10.
2: 11.
1: 10 είναι, 10 είναι ο αγώνας έναρξης.
2: Όχι, δεν είναι 10.
1: 10 ή 11.
2: 10, 11. 11. 11.
1: Τώρα,
2: θα το δούμε. Νομίζω 10 είναι. 9 είναι η τελετή.
0: 10 είναι. Άρα πρέπει να έρθει 10 η ώρα να κάνει παρέα με το στρατάκι.
2: Βέβαια.
0: Θα είσαι εδώ 10 η ώρα εσύ.
2: Από το γήπεδο το Αστέκα.
1: Αφού γίνανε τα πράγματα και λείπει.
0: Ωραία. Άρα μπορεί να έρθει 10.30 με τον μη στρατάκι να περιγράψει τον αγώνα και μετά εμένα να κάνει σχόλιο.
1: Σχόλιο.
0: Ναι, ναι. Μετά τις 12.
1: Μπορεί και να έρθει, κοίταξε, Μεξικό Νότια Αφρική, Πέμπτη στις 10.
0: Ορίστε. 10. Να είσαι εδώ.
2: Και μετά
1: να μας περιγράψεις, να μας πεις τι είδες. Είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, ο επόμενος αγώνας μετά την.
0: Δεν έχουμε μετά εκπομπή. Πάμε Κυριακή προς Δευτέρα. Τι ώρα
1: μετά
0: έχει.
1: Είναι Κυριακή προς Δευτέρα.
2: Τι ώρα είναι βράδυ.
0: Τι ώρα είναι εκεί.
2: Παίζουν στην Αμερική η Κυριακή.
0: Κυριακή προς Δευτέρα. Τι ώρα θα είναι.
1: Λοιπόν, Κυριακή προς Δευτέρα έχει μία η ώρα, φίλε. Βραζιλία, Μαρόκο.
0: Εδώ είμαστε. Τζίτζι.
2: Έχουμε λοιπόν. Βραζιλία, Μαρόκο. Έχουμε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια. Βραζιλία, Μαρόκο. Έχουμε Νεϊμάρ, την Ίσιους απέναντι Αλκαμπή.
0: Τι την Ίσιους.
2: Την Ίσιους στην Βραζιλία.
0: Βινίσιους.
2: Βινίσιους.
0: Που ασάνω εδώ πετυχαίνει παίξει για ρούμπα.
2: Να σου πω.
1: Φιλέ,
2: απέναντι από τον Αλκαμπή.
1: Και αυτού παίξαν πολύ ωραία.
0: Εγώ σε θέλω. Πάντως,
2: θα κάνω πολύ καλή μεταγραφή. Θα κάνω πολύ καλή.
1: Τινίσιους, φίλε, σε παραδέχομαι. Κανονικά λοιπόν Τινίσιους λέγεται και όχι Βινίσιους.
0: Σωστό.
1: Βινίσιους τον έχουν βαφτίσει στη Βραζιλία.
0: Ναι, δεν ξέρω.
2: Εγώ προχτές.
0: Έχει βαφτίσει.
2: Μα δεν κατά. Εγώ προχτές Τινίσιους τον άκουσα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Ναι.
0: Εγώ Κυριακή βράδυ θέλω Τζίτζι να κάνει περιγραφή το παιχνίδι Βραζιλίας και
1: Βραζιλία,
0: Πέμπτη. Βραζιλία Μαρόκο.
2: Φοβερό
0: μάτς. Θέλω οπωσδήποτε Τζίτζι σε παιχνίδι της, πώς το λένε, των Κινέζων. Δεν παίζουν οι Κινέζοι.
2: Ναι, ναι.
0: Κορέα.
2: Η Νότια Κορέα παίζει.
0: Θέλω εκεί.
1: Νότια Κορέα, Τσεχία. Παίζει, ναι, εντάξει.
0: Εκεί θέλω περιγραφή Τζίτζι για Κορεάτες ποδοσφαιριστές να λέει τα όνοματά τους. Δηλαδή,
2: Σοκ, Τσουλ.
0: Τσουλί.
2: Σοκ.
1: Κοίτα, μας φτάνει όμως και αυτά που λέει Αντιβινίσιους, Τινίσιους κτλ.
0: Ναι, Αντιβινίσιους.
1: Γιατί βγαίνουν ο Αντιβάριος, Αντιβινίσιους.
2: Ναι, και θα είναι μεγάλο παιχνίδι με το Μαρόκο. Απέναντι στην Αλκαμπή και έχει και έναν άλλο επιθετικό το Μαρόκο. Ένα πολύ καλό επιθετικό. Που παίζει στη Ρεάλ, πώς τον λένε τον άλλο τον επιθετικό που έχει.
1: Έχω κολλήσει
2: το
1: δεκάρι. Κουραστεί.
0: Ο φίλος ο Βασίλης, ο οποίος έχει παίξει ένα στιματάκι με 4 ευρώ, το Χάρι Κέιν και το Χουλιάν Άλβαρες. Πρώτο σκόρ και πρώτο assist. Αυτό δίνει 250. Το έχει παίξει 4 ευρώ, παίρνει ένα χιλιάρικο.
1: Ωραίος.
0: Καλή επιτυχία, μπιλάρα μου. Τα επειδή εγώ εμείς θα παίξουμε αυτά που μας πει ο Τζίτζης.
1: Καλά, εννοείται.
0: Εντάξει, είμαστε τώρα μπροστά σε μια μοναδική, μάλλον σε μοναδικές βραδιές μου.
1: Την Κυριακή είναι μεγάλη μέρα, να ξέρεις, έτσι.
2: Ναι. Για
1: πέρα από ξημερώματα Κυριακής.
2: Χαμός, ναι.
1: Ναι.
2: Θα είμαι εδώ την Κυριακή.
0: Δεν μπορεί να μείνει εδώ προ και μου την κάνει πάλι προ προποθέ.
2: Όχι, γιατί έχει μεγάλο παιχνίδι Βραζιλία-Μαρόκο. Θα το περιγράψει ζωντανά.
0: Μα πρέπει να έχει.
1: Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για Δευτέρα ξημερώματα, έτσι.
0: Κυριακή προ Δευτέρα.
1: Ναι, ναι, Δευτέρα ξημερώματα λοιπόν.
2: Έχει.
1: Λοιπόν, άκου. Ακτή ελεφαντοστού ή σημερινό.
0: Αυτό θα περιγράψει.
1: Είναι ματσάρα αυτό.
0: Και
1: Βραζιλία.
0: Και Βραζιλία
1: θα
0: περιγράψει.
1: Όχι, όχι. Αυτό είναι Σάββατο προ Κυριακή.
0: Α, Βραζιλία. Εμεί θέλουμε Κυριακή προ Δευτέρα.
1: Εμεί θέλουμε Δευτέρα ουσιαστικά.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Ακτή ελεφαντοστού ή σημερινό.
0: Ματσάρα.
1: Και μετά στις 5 η ώρα. Α, δεν προλαβαίνει, πάει αυτό.
0: Όχι, δεν προλαβαίνει, δεν πειράζει.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Για πρώτη μέρα νομίζω
0: μια
1: είναι πολύ καλά.
0: Είναι,
1: μια
0: χαρά είναι. Πολύ
1: για την Κυριακή του βράδυ. Ακτή ελεφαντοστού.
2: Δευτέρα το βράδυ.
0: Και μετά θα έχετε συνέχεια. Εδώ θα
1: Δευτέρα προς Τρίτη εννοείς. Ναι. Έτσι. Μία η ώρα έχει. Ωραίο. Σαουδική Αραβία με Ουρουγουάη. Ο Δόνης.
0: Ο Δόνης. Ο Δόνης. Ο Δόνης. Κάνει σχόλιο εκεί.
2: Ο Σαλάμ Αλέκο.
0: Ναι, Σαλάμ Αλέκο.
2: Μουσταφά.
0: Αυτά, θα έχει μάθει τα παιχνίδια.
1: Έχει μάθει του παίχτε.
2: Και πότε παίζει.
1: 4 η ώρα έχει Ιράν Νέα Ζηλανδία. Αν θέλει να
2: περιγράψουμε. Ιράν να περιγράψουμε. Ιράν Νέα Ζηλανδία.
0: Και αυτό Ιράν. Ιρανό.
2: 4 η ώρα και θα περιγράψουμε. Πότε παίζει η Γερμανία με το Κουρασάο.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν Γερμανία Κουρασάο που είναι η ομάδα μα.
0: Και παίζει βράδυ 10 η ώρα.
1: Α, παίζει βράδυ.
0: Με σένα παρέα θα είναι.
1: Ωραία, ωραία. Θα έρχεται με μένα, δεν θα έρχεται.
2: Θα έρχομαι.
0: Αν μπορεί να φέρει ο μα 10 η ώρα.
2: 10 και μισή θα είμαι εδώ.
0: Άρα θα προλαβαίνεις τον άμεση.
2: Για να δώσω την περιγραφή του Αγώνα.
0: Μπράβο.
1: Μισό λεπτάκι.
2: Μεξικό.
1: Την Πέμπτη λοιπόν δεσμεύεσαι ότι θα είσαι εδώ στην έναρξη.
0: Και
1: Μεξικό,
0: και
1: Νότια Αμερική.
0: Και Τετάρτη θα είναι εδώ.
1: Καλά, τώρα. Πέρα από το δικό σου. Αλλά εδώ μιλάμε για την έναρξη.
0: Τετάρτη θα έρθει να κάνουμε μια ανάλυση των παιχνιδιών.
2: Των παιχνιδιών.
0: Παιχτών και διάφορων
1: το...
0: προγνωστικών. Ειδικά στοιχήματα. Κόρνερ και αυτά.
1: Θα κάνει το ένθετο. Το ένθετο.
0: Την Πέμπτη κανονικά θα είναι εδώ 12 και 4. Έχουμε αγώνα μία η ώρα. Όχι, θα έχει τελειώσει το Μεξικό. Θα κάνει το σχόλιο του.
1: Θα κάνει το σχόλιο του. Μα αυτό λέω όμως. Θα είναι στην πρεμιέρα εδώ.
0: Θα είναι. Μπορεί να έρθει νωρίτερα. Μπορεί να έρθει νωρίτερα με σένα αν προλάβει.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Θα προλάβει.
0: Να πει πέντε πράγματα.
1: Να πει πέντε πράγματα, έστω. Είναι την πρεμιέρα είναι.
0: Ή μετά στα σχόλια μόνο.
1: Δεν ξέρω.
0: Και μετά πάει σε ρίδε.
1: Αν έρθει, θα πρέπει να έρθει και εσύ λίγο νωρίτερα.
0: Ναι, θα δω και 12 η ώρα, ναι.
1: 12 παρά θα τελειώσει.
0: Να δούμε το δεύτερο
1: μήχρονο.
2: Και Κυριακή είναι ο αγώνα, κύριε. Ο Τσίτσης πάντα πρώτο από όλου και από την FIFA. Κυριακή είναι ο αγώνας, κύριε, με το Μαρόκο. 14. Κυριακή θα είμαι εδώ.
1: Κυριακή λέει. Όχι. Λέει Κυριακή 14 Ιουνίου, ναι. Μία η ώρα.
0: Ναι, αυτό σημαίνει. Σαββάτο προς Κυριακή.
1: Σαββάτο προς Κυριακή.
0: Χειμερών
1: είναι 0-1. Και αυτοί οι αγώνες βλέπεις εδώ Κυριακή.
2: Πότε είναι, 12 του μηνός, πότε έχουμε.
0: Τίποτα 12. 12 έχουμε 9.
2: Παρασκευή. Σάββατο
1: 14.
0: Δηλαδή Σάββατο προς Κυριακή.
2: Σάββατο προς έχουμε 11.
0: Ναι.
2: Την Παρασκευή έχουμε 12.
0: Χρόνια τώρα.
2: Το Σάββατο 13.
1: Έτσι.
0: Και 14 παίζει η Γερμανία. Ξημερώνει Κυριακή. Μία η ώρα. Θα ξημερώνει καινούργια μέρα. Τζίτζι.
2: Έτσι πάει.
0: Θα γίνει δήμαρχο και πρόεδρο Δημοκρατία.
1: Την ίδια μέρα. Στις 4 το πρωί λοιπόν.
0: Μπορούμε όμως βέβαια να πούμε ότι Δήμου Τσαπαλιάρη.
1: Ναι.
0: Να του δώσει ένα μικρόφωνο σπίτι.
1: Ναι.
0: Να πατάει ένα κουμπί και να βγαίνει στον αέρα.
1: Και αυτό γίνεται.
0: Και ένα σπίτι του και να κάνει περιγραφή. Δήμο, αν ακούς, να θες να γεμίσουμε ακροματικότητα το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή.
1: Βέβαια.
0: Εδώ έχουμε τη λύση.
2: Βέβαια. Mm-hmm.
0: Και ποιος θα κάνει περιγραφή εκείνη την ώρα. Ποιο ραδιόφωνο θα κάνει
2: εκείνη την ώρα. Κανένα. Μόνο ζήσεις.
0: Κάνει κανένα ραδιόφωνο. Κανένα.
1: Ποιος θα κάνει. Σαββάτο προς Κυριακή, ποιος θα κάνει τώρα.
0: Κανένα.
2: Οπότε θα λύσουμε το πρόβλημα. Θα έχουμε αναμεταδόσεις. Ξεκινάει το μεγάλο Μουντιάλ. Θα γίνει χαμός.
1: Κοίταξε βέβαια, αν σε περίπτωση πει ο μεγάλος πρόεδρος ότι θα έρθει, μήπως θα συνδυάσουμε μεταξύ ποτού, τυρίου και αγλαδίου. Βραζιλία, Μαρόκο, πρέπει να το δούμε, έτσι.
0: Ναι, και πρέπει, ναι. Και πρέπει τώρα, αφού είναι και τα παιχνίδια 10 το βράδυ και πιο μετά, πρέπει να φέρνεις μαζί με τα αυτά που φέρνεις τα ωραία και τίποτα φρούτα, ρε τζιτζι.
1: Ναι, φρούτακια.
2: Θα φέρω φρούτα, θα φέρω μπανανίτσες.
0: Φρουτοσαλάτες.
2: Θα φέρω φρουτοσαλάτες.
0: Μπράβο.
2: Θα φέρνω ξηρούς καπούς.
0: Καφεδάκια περνάμε.
2: Θα φέρνω ξηρούς καπούς, θα φέρνω popcorn, θα φέρνω κοκακόλες, θα φέρνω βυσινάδες και θα φέρνω και φρέντο και εσπρέσο.
0: Έτσι, αυτά.
1: Και φρέντο και εσπρέσο.
0: Ταυτόχρονα.
1: Αυτά είναι. Γερμανία κουρασάο, γιατί από ό,τι κατάλαβα είμαστε πολύ με το κουρασάο.
0: Σαν απόδοση, δώρο, άστερε.
1: 8 η ώρα την Κυριακή.
0: Ναι.
1: 8 το απόγευμα.
0: Εσύ θα σε δω.
1: Όχι, Κυριακή.
0: Θα σταματήσει.
1: Πώς θα γίνει.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Να κάνουμε ένα διάλειμμα.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ, παιδιά.
0: Αν μας ακούσει τον δρόμο, να ακούσει κάτι
1: παράξενο. Βέβαια, σας ακούω. Ναι. Πάντα δεν το αφήνω.
0: Ποιος λέγεται, ο Δημήτρης από το Όσταμπου που λέει Δίας λέγεται. Τι εννοεί Δίας.
1: Για το Μαρόκο που λέγαμε, όχι, δεν λέγεται Δίας.
0: Ποιος.
1: Ένας παίκτης του Μαρόκο που παίζει στην. Που παίζει στη Ρεάλ, είπε. Ποιος. Που έχω κολλήσει.
0: Μαροκινός Δίας αποκλείεται να λέγεται Μαροκινός.
1: Δίας, ναι, όχι Δίας.
0: Δίας μου κάνει για Παραγουάη, Ουρουγουάη και μου κάνει. Αργεντίνο το όνομά του. Δεν ξέρω ποιο λέει ο Δημήτρης. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, τα λέμε σε λίγο. Εδώ παράγει με τον Μιχάλη τον Τζίτζι. Ο Δημήτρης Αντάξης φεύγει.
2: Ο φίλος μας φεύγει.
0: Ναι, πάει σπίτι να κάνει, να γράψει, να πάρει το φάκελο.
2: Να
0: γράψει.
2: Να πούμε στον Δημήτρη καλή επιτυχία στο καινούριο του έργο ως
0: γραφείο τύπου.
2: Χαρτοφύλακα να του φέρω Τζίτζι
1: στυλού.
2: Με γκόμα και όλα στυλό, παρακαλώ.
0: Ναι, με χερούλι.
2: Ναι, με χερούλι, ναι. Πάντα θα έχει από μένα κερασμένο φραπεδάκι ή φρέντο ή εξπρέσο.
1: Ο φίλος μας ο Δημήτρης. Ναι. Έτσι λέγεται το δεύτερο, αλλά εμείς τον έχουμε μάθει Μπραχίμι.
0: Μπραχίμι. Λοιπόν, θα έχει καφεδάκι πάντα.
2: Πάντα καφεδάκι, κοακολίτσα.
0: Ας πούμε που μένεις.
1: Άγιο Δημήτριο.
0: Θα πηγαίνεις σε όποιο καφέ θέλεις. Θα λες ότι από τον Τζίτζι θέλω ένα καφέ σήμερα.
2: Άγιο Δημήτριο να ξέρει ότι ανεβαίνω γιατί πηγαίνω ηλιούπολη για κούρεμα.
1: Ναι, φεύγει από εδώ και πάει λίγο για γούρα.
2: Ναι, στο Φορκλή Βενιζέλου 44 στο Χριστινάκι.
0: Καλή κομμότητα.
1: Το Χριστινάκι.
2: Η Λιούπολη. Ψηλό στο Φορκλή Βενιζέλου.
1: Δεν φεύγει.
0: Λοιπόν, θα πηγαίνει στο μαγαζί.
2: Την Τρίτη θα είμαι εκεί.
0: Θα πηγαίνει στο μαγαζί που θε, αλλά λε παιδιά από τον Τζίτζι. Έρχομαι ένα καφεδάκι.
1: Ναι, ένα καφεδάκι.
0: Θα είναι έτοιμο. Κερασμένο κάθε μέρα.
2: Καφεδάκι, καφεδάκι ο Δημήτρη χυμό και νερό θα είναι από τον Τζίτζι. Μπορεί να τα πάρει όποτε φέρει από όποιο μαγαζί θέλει στον Άγιο Δημήτριο Everest.
1: Μεγάλε πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο και καταλαβαίνετε εδώ τι γίνεται, έτσι.
2: Χαμό στα μηνύματα. Η Σοφία λέει καλημέρα από το Χαϊδάρι και στο φίλο του Δημήτρη και στο Βασίλη.
1: Αυτά είναι
2: από τη θάλασσα.
1: Λοιπόν, γεια σου, πρόεδρε, γεια σου, Βασίλη.
0: Γεια σου. Ακούω ένα ερώτημα που το λαμβάνει ο Βασίλη. Μαρόκο νικητή ομίλου. Αμερική νικητή ομίλου. Ιαπωνία νικητή ομίλου. Βοσνία Ζωβία νικητή ομίλου με 4 ευρώ 758.
1: Πόσα?
0: 758 με 4 ευρώ. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Πάμε, πάμε για άλλη μια.
2: Χαρήκαμε, κύριε Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια να έχεις. Φιλιά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε χωρίς Δημήτρη Στρατάκη που μας πάει για ξεκούραση, αλλά μας ακούει στον δρόμο. Ο υπεύθυνος γραφείου τύπου του Προέδρου, του Μιχάλη Τζίτζη. Εδώ παρέα με τον Μιχάλη. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη από το Περιστέρι 7. Να πούμε το δωράκι μας, κανονικά ισχύει ο διαγωνισμός, που θα γίνει κλήρωση την Παρασκευή προς μάλλον την Παρασκευή ξημερώματα, λίγο πριν τις 5, ένα μπουκαλάκι, ένα φίλο ή μια φίλη στο Μπιστρό, ένα πολύ ωραίο κατάστημα, πολύ ωραίος χώρος εκεί στο Περιστέρι, στην Βεάκη και Κνωσού. Να πάτε να πείτε ένα μπουκαλάκι στην υγεία μας, στην υγεία σας, για 4 άτομα είναι. Όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό στο Viber του σταθμού. Εκεί κοντά που κουρεύεται ο πρόεδρος κυκλοφορεί και η Άντζελα Δημητρίου, λέει ο φίλος μας. Ο Βασίλης.
1: Ο Βασίλης, η Άντζελα Δημητρίου, η συμπάθειά μου. Αλλά να πούμε ότι η πιο μεγάλη μου συμπάθεια από τις τραγουδίες αυτές είναι η Σαμπρίνα.
0: Σαμπρίνα, ε.
1: Ναι, θέλεις μπουμ μπουμ, άμα θέλεις μπουμ μπουμ.
0: Ακούς και Στρατάκι, θα έχουμε και τέτοια το βράδυ.
1: Και Στρατάκι, άμα μας ακούς, τα φιλιά μας, καλή ξεκούραση. Να πούμε επίσης, Βασίλη, ότι έγινε το 2-1 στο μπάσκετ. Να όσοι δεν έχουν ακούσει ή δεν ξέρουν, ξυπνήσανε τώρα. Και προχωράμε για το τέταρτο παιχνίδι, νομίζω την Τετάρτη.
0: Mm. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Μας ακούτε βέβαια και από το site του σταθμού sports943.gr και social media, Instagram 943 Sports, Facebook 9,43 Sports, TikTok 943 Interveten Sports και YouTube 943 Interveten Sports. Πολλές επιλογές να μας ακούτε και να μας στηρίζετε.
1: Έχουμε αγώνες σε εξέλιξη.
0: Μιλάρα, είδα το Gigi την Δευτέρα το πρωί στην Καλαμάτα.
1: Είχαμε πει, κάναμε τραξίδι.
0: Παιδιά, αυτά ταξίδι. Τα λέτε. Δεν μου τα είπε εμένα.
1: Δεν τα είπε, αλλά σε ενημέρωσε η κυρία.
0: Τώρα, την Τετάρτη με ενημέρωσε. Τρίτη.
1: Ναι, ταξίδι αστραπή στην Καλαμάτα.
0: Τώρα δεν ξέρω, πήγε αλλιές.
1: Όχι, πήγα να δω έναν φίλο μου, έναν ξαδερφού μου, τον Παναγιώτη. Αλλά πέρασε και μία από το γήπεδο εκεί της παραλίας. Φτιάχνεται, ναι, μπαίνουν καινούργια καθίσματα, χαμός. Το επισκέφτηκα. Και βέβαια η
0: και
1: μεγάλη συνάντηση.
0: Έκανε μπάνιο, λέει, στο Elite. Το ξενοδοχείο.
1: Θέλει,
0: με
1: ναι,
0: μια εθέρια ύπαρξη.
1: Α, μάλιστα.
0: Α, παιδιά, αυτά δεν ξέρω, εντάξει.
1: Ήταν μια. Η δικιά μου, η Μανουέλα. Δεν την ξέρει το παιδί, γι' αυτό το λέει ο κύριος. Να πούμε επίσης, Βασίλη, το μεγάλο ραντεβού αύριο.
0: Ναι, ναι, αύριο Κολωνάκι, παιδιά.
1: Γλυφάδα.
0: Γλυφάδα.
1: Γλυφάδα και μεθαύριο για κούρεμα.
0: Και μεθαύριο θα μας πει και την απόφασή του.
1: Την απόφασή μας και την απόφασή μου. Και θα έρθει και η μέρα την Πέμπτης, που εκτός από την απόφαση του μεγάλου Τζίτζι που θα συνεχίσει,
0: και
1: ξεκινάει και το Μουντιάλ με το πρώτο παιχνίδι Μεξικό-Νότιο Αφρική.
0: Έτσι.
1: Θα είναι περιγραφή Τζίτζις. Θα έρθω του φίλου μου το Στρατάκι εκεί γύρω στις 10.30 για να περιγράψω κιόλας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το παιχνιδάκι που είναι η πρεμιέρα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και την Κυριακή το βράδυ έχουμε μία η ώρα.
0: Ναι.
1: Εχτή Ελεφαντοστού.
0: Αυτά είναι.
1: Με εσημερινός. Νομίζω ο σημερινός είναι το Ακουαδόρ.
0: Εκουαδόρ. Για πάμε μια γραμμούλα πριν το διάλειμμα. Καλημέρα. Ναι. Όχι, δεν μας ακούει ο φίλος. Πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι, και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 3. Εδώ ο φίλος μας ο Νίκος. Μπιλάρα, καλημέρα. Ο Τζίτζης, άμα έρθει Τετάρτη βράδυ που είπε, θα μας πει νικητές ομίλων. Ναι, την βλέπει. Ναι, Τετάρτη θα πούμε. Που θα ξημερώνει Πέμπτη, θα ξεκινάει το Μουντιάλ. Θα πούμε τα προγνωστικά. Θα δώσει προγνωστικά για τους νικητές των ομίλων. Όχι, όποιος βλέπεις, όχι όλους. Δεν χρειάζεται να πεις όλους τους ομίλους. Ποιους ομίλους βλέπεις.
1: Νικητές, δηλαδή τον πρώτο ή τον δεύτερο.
0: Τον πρώτο.
1: Γιατί έχει δεύτερο.
0: Έχει πρώτο δεύτερο.
1: Εμείς θα πούμε.
0: Τον πρώτο.
1: Α, νικητές ομίλων δηλαδή είναι ή μόνο τον πρώτο.
0: Ναι, από όλους τους ομίλους που έχει, πόσους ομίλους έχει, να πεις 5-6 ομίλους σου ή όλους, αν θέλεις.
1: Ό,τι πούμε όλους. Αλλά μόνο τους πρώτους.
0: Τι βλέπεις εσύ. Ναι. Μόνο βλέπεις όλους τους ομίλους, βλέπεις με 5 ομίλους από τους 10, ας πούμε.
1: Ναι, από τους 12 πρέπει να βλέπω 6.
0: Μπράβο.
1: Αλλά μόνο τους πρώτους.
0: Ναι.
1: Όχι τους δεύτερους.
0: Νικητές. Πρέπει να πεις το δεύτερο, είναι πιο δύσκολο.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο. Μπορεί να πεις μερικές ομίλους πρώτους και μερικούς ομίλους πρώτους δεύτερους.
1: Εντάξει.
0: Αν βλέπεις.
1: Ωραία.
0: Μιλάμε, πιστεύω να έχουμε, λέει, και σποτάκια. Θα έχουμε, παιδιά, σποτάκια. Ο Στρατάκης έχει αναλάβει το γραφείο που είπαμε. Θα βγουν όλα στο YouTube, στο Facebook, στο TikTok, στο Instagram του κυρίου Τζίτζη. Του λογαριασμού του Προέδρου. Τη τράπεζα.
1: Του Προέδρου.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε και σποτ.
0: Κοίτα, Πρόεδρε, κοίτα εκεί. Ωραίο, ε.
1: Ναι, είναι έτοιμη. Τι βλέπω εδώ μπροστά μου.
0: Α, τα έχει μπροστά.
1: Πάρει φορά τώρα, α δούμε, το ξέβει.
0: Το ακόντιο, να πούμε.
1: Οπ, κοντά στα. Εντάξει.
0: Πού πήγε.
1: Ήταν γύρω στα 50 μέτρα.
0: 50 μέτρα.
1: Εκεί. Να δούμε τώρα.
0: Για να τη δούμε τώρα την κυρία. Είναι παλιά αυτά, μια επανάληψη να πούμε.
1: Με ανάληψη είναι. Σε Ελλάδα γίνονται.
0: Στην Καλαμάτα, ξέρω εγώ. Πού γίνεται.
1: Στην Καλαμάτα.
0: Στην Κρήτη. Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα. Όχι, έπεσε. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.
1: Θα πούμε και τους νικητές ομίλων. Ή ποιοι θα τερματίσουν.
0: Τετάρτη βράδυ.
1: Τετάρτη βράδυ θα τερματίσουν πρώτοι.
0: Ναι.
1: Θα πάω εκεί. Άμα δεν τις πω όλους από τους μισούς. Αλλά
0: σήμερα...
1: μόνο τους πρώτους.
0: Ναι. Σήμερα 9 Ιουνίου γιορτάζει η Ροδάνθη.
1: Ναι.
0: Η Ροζάνθη, ναι. Η Τριάδα, η Τριάς, ναι. Ο Κορίνος, η Κόρη και η Κορίνα.
1: Α, η Κορίνα, είχα μια φίλη.
0: Κορίνα, φίλη, απλά φίλη.
1: Φίλη και ήταν από τη Βουλγαρία.
0: Α, Κορίνα.
1: Κορίνα, Βουλγάρα. Τη Βουλγαρά. Ναι, Βουλγαρία. Λοιπόν, Κορίνα, πολύ καλό κορίτσι.
0: Καιρός εδώ, για να δούμε τον καιρό, κύριε Τζίτζη, αν σε ενδιαφέρει ο καιρός. Φίλε, 33 βαθμού σήμερα. 22-33, μιλάμε για ζέστη.
1: Mm. Ένας φίλος εδώ, ο Γιάννης, με ρωτάει από το Μαραθώνα για μεταγραφές του Ολυμπιακού ποδόσφαιρο.
0: Ξέρεις τίποτα.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να πήρε αυτό. Το πρέπει να είναι κοντά στον αυτό στην Βαγεκάνο, ε.
0: Αυτός χαλάει.
1: Σίγουρα.
0: Ο άλλος είναι ο Μαθαίο, είναι που είναι κοντά από Μαγιόρκα. Το αριστερό μπακ. Αν είναι και του Γιαννούλη πολύ κοντά Ολυμπιακός, λένε. Από την Άουγσμπουργκ. Έτσι λένε ότι έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία οι ομάδες. Περιμένουν την απόφαση του Γιαννούλη. Να οριστικοποιηθεί. 4,5 εκατομμύρια περίπου είναι το ποσό που θα δώσει ο Ολυμπιακός. Έτσι λένε. Θα δούμε τις επόμενες μέρες, κύριε Μιχάλη. Έχει ανεβάσει και φωτογραφία ο κύριος Τζίτζης.
1: Ναι, ωραία φωτογραφία.
0: Να πω στο φίλο τον το Βασίλη, τον γραφίστα, μια φωτογραφία θέλουμε, Βασίλη, με τον Τζίτζη να είναι μπροστά στα μικρόφωνα και να έχουμε την Μουντιάλ. Το Μουντιάλ με
1: το Μουντιάλ, ναι, παρακαλώ.
0: Για να είναι ωραία να ανεβάζει κάθε μέρα. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο Ντεμέλο, ο Δωμάζος, Μίστερ Καλαμαλιάδα.
2: Δωμάζος, Μίστερ Καλαμαλιάδα.
0: Αμαλιάδα, ναι.
1: Αμαλιάδα, καλημέρα.
2: Ναι. Καλά είσαστε.
0: Καλά, καλά.
2: Ο Τζίτζης, ο Στρατάκης και ο Μπέλος είναι.
0: Ο Μπέλος δεν είναι, ο Στρατάκης έφυγε, εγώ είμαι και ο Τζίτζης.
2: Άρε Τζίτζη, έχω μαζί 200, πώς τα λένε, για να βγεις πρόεδρος στο Εγάλαιο.
1: Α, ωραία, δήμαρχος, ναι. 1200, ναι.
0: Το σύνολο όλοι.
2: Και πρόεδρος.
1: Όλα μαζί. Έχω βγει, με αυτούς βγαίνω άνετα.
2: Ναι, 1200 είναι πολύ. Καλά είσαι?
1: Ναι, μια χαρά, ευχαριστώ.
2: Μπράβο. Δώστε χαιρετίσματα και στο Στρατάκι. Να σου πω, επειδή ήμουνα σε ένα γλέντι και ήρθα τώρα στο σπίτι.
0: Ναι.
2: Ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό πώς έρθανε στο μπάσκετ?
0: Κέρδισε ο Ολυμπιακός 10 πόντους.
1: 102-92.
0: 2-1. Σειρά πέμπτη, Τετάρτη ξαναπαίζουν αύριο, Τετάρτη.
2: Βασίλη μου, τι κάνεις εσύ?
0: Καλά φίλε, όλα καλά.
2: Είσαι το Πλατάνι της Ραμαλιάδος.
0: Είμαι Πλατάνι, Πλάτανος, με μεγάλα φύλλα, πλατανόφυλλα.
2: Ναι, είσαι μάγκας, σ' αγαπώ πολύ, Βασίλη μου. Και να είσαι καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά.
2: Σαν τα ψηλά βουνά, σαν τα ψηλά βουνά.
0: Έτσι, σαν τον Όλυμπο.
2: Ναι. Τώρα για το ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει περίπτωση, η Πανάθα έμεινε πίσω, η ΑΕΚ πάει καλά.
0: Να δούμε, ακόμα ενορίζε, μην βιάζεσαι, ακόμα ενορίζε, μεταγραφές, ακόμα τώρα ξεκινήσανε.
2: Ναι. Ναι, Βασίλη, μπράβο ρε Βασίλη. Έχω και εσάς και περνάει η ζωή μου όμορφα.
0: Μια χαρά είμαστε όλοι, μια χαρά, μια παρέα.
2: Να είσαστε, θέλω να, να στείλω χαιρετίσματα στο Θύμιο μου, στο Κυδάκο, στην Κύπρο, σε όλους τους Κυπρίους που σας ακούνε και στο Γιώργο, στο...
0: Νέα Υόρκη, ο Γιώργος.
2: Ναι, Νιου Γιόρκ και απάνω εκεί. Να του πείτε να σας πει αν το Γουέμπλεϊ το καινούριο έγινε στο παλιό ακριβώς ή κατέθηκε πιο δίπλα. Γιατί εγώ έχω πάει στο Γουέμπλεϊ το 72 μετά το Παναθηναϊκό.
0: Θα μας πει.
2: Ναι, μετά από πήγα εγώ εκεί, έτυχε να πάω για μια δουλειά. Και όπως έφυγα από το Χίθρο, από το αεροδρόμιο, πήρα τον μπούσι, τον μπάς που το λένε στα εγγλέζικα γιατί το μιλάω γερμανικά, και φτάνουμε στη λεωφόρο, φύγαμε από το Χίθρο και πού σταματάει το λεωφορείο, έξω από το Γουέμπλεϊ το παλιό.
0: Είδες, μπαμ, πήγες.
2: Πριν 54 χρόνια πόσα είναι.
0: Ναι.
2: Και λέω, διαβάζω εκεί η Γουέμπλεϊ, άρα νομάζω, λέω, εδώ ήρθε και έπαιξε.
0: Έπαιξε εκεί.
2: Ναι, και ήμουν τυχερός. Και θέλω να πει ο Γιώργος, άμα βγει από το Λονδίνο, να πει για το Διονύση από την Αμαλιάδα, αν είναι το γήπεδο, αν έγινε το καινούργιο, απάνω στο παλιό. Κατάλαβες.
0: Ναι. Θα μας πει.
2: Ναι. Να είστε καλά και να στείλω χαιρετίσματα σε ένα φίλο μου στο Αρφαρά, στον Αντώνη, το ποδοσφαιριστή του παλιό του ΠΑΟΚ, στο Μαυρέα, στο Βασίλη μου τον Καραπιάλη, στον Ιάκο μου Χατζηαθανασίου και σε όλους σας. Σας αγαπώ πολύ.
0: Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ο φίλος ο Μάκης Περιστέρη, ο Μπέλος είναι στο καναπέ του, είναι έτοιμος για αύριο, Μάκης Περιστέρη 7.

0: Κύριε Μιχάλη, λέγε. Λέγε κύριε Μιχάλη, λέγε κύριε Μιχάλη, άσε την Εμμανουέλα στα μηνύματα και λέγε εδώ πέρα τι γίνεται, άσε τα μηνύματα.
1: Τι να λέμε σήμερα, έχουμε και αγώνες.
0: Πάλι βάλαν τα μηνύματα, τι κάνεις τώρα εκεί.
1: Α, όχι, είναι ένα μήνυμα, μου στείλε ένας από την Αγγλία.
0: Την Αγγλία, σου στείλε μήνυμα.
1: Ναι, ναι, για να μας πει για το Γουλμπιν.
0: Για πες.
1: Ακόμα δεν μας, ούτε και ο ίδιος δεν ξέρει.
0: Α, δεν ξέρει.
1: Θα ρωτήσουμε. Ο Γιώργος. Θα μας πει ο Γιώργος. Θα μας πει ο Γιώργος, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι το παλιό, ε.
0: Και ο καινούριο πάνω στο παλιό χτίστηκε. Ανακατασκευάστηκε, λες εσύ.
1: Εγώ πιστεύω ανακατασκευάστηκε, ναι. Γιατί να έκαναν πάλι ένα τέτοιο μεγάλο γήπεδο.
0: Ναι, δύσκολο, δύσκολο.
1: Δύσκολο, ναι. Θα μας πει όμως ο Γιώργος. Να πούμε λοιπόν, Βασιλάκη, ότι ξεκινάει το Μουντιάλ 11 του μήνα. Πρώτο παιχνίδι Μεξικό, Νότια Αφρική.
0: Τι βλέπουμε εκεί, κύριε Τζίτζι?
1: Λοιπόν, εγώ βλέπω να γίνεται ένα ωραίο παιχνιδάκι. Η μπάλα θα πηγαίνει πάνω κάτω. Είναι πολύ γρήγοροι οι Μεξικάνοι, όμως και η Νότια Αφρική έχει αποδείξει ότι στα Μουντιάλ παίζει καλά.
0: Yeah.
1: Στο Κόπα Αφρικά δεν ξέρω, δεν παίζει και τόσο καλά. Το έχω παρατηρήσει, αλλά στα Μουντιάλ πάει καλά. Και εγώ πιστεύω θα παιχτεί στον γκολ.
0: Κόπα Αφρικά δεν είναι το. Ποιο παίζει το Μεξικό, ρε, Κόπα Αφρικά.
1: Όχι,
0: Κόπα
1: η Αφρική. Η Αφρική είναι. Λε
0: γκολ γκολ, λε. Πληρώνει αυτό το γκολ γκολ.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Εγώ βλέπω να γίνεται χαμός. Εκεί πέρα να πέφτουν ένα ή δύο γκολάκια και θα έρθει γκολ γκολ σίγουρα. Αλλά επειδή είναι και πρεμιέρα.
0: Είναι καμιά έκπληξη, λες.
1: Κρατάμε και ένα μικρό καλάθι.
0: Γιατί μεγάλο, μη σου πω.
1: Πολλοί θα πάνε στο Μεξικό τον Άσο. Και είναι δύσκολο μάτς. Αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Πρεμιέρα κιόλας. Πρεμιέρα πάντα έχουμε εκπλήξεις, κύριε Μιχάλη. Πώς είναι και ειδικοί, σαν και σέναν.
1: Αλλά επειδή γίνεται στο Μεξικό και θα έχει και πολύ κόσμο, έτσι, ναι.
0: Γεμάτο θα είναι, φίλε. Το Ατζέκα, ε.
1: Ο Αστέκα.
0: Εκεί είναι Ινδιάνοι. Έτσι λέγονταν, Ινδιάνοι, μια φυλή.
1: Ναι. Ενώ η Αμερική θα παίζει στο United Center.
0: Όχι μόνο εκεί και σε άλλα γήπεδα.
1: Σε άλλα γήπεδα. Ο τελικός γίνεται στην Αμερική, νομίζω.
0: Στο μεγάλο γήπεδο που έχουν Αμερικάνοι, θα γίνει ο τελικός.
1: Ναι. Εκεί που έχει έδρα το Μαϊάμι. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει μεγάλη μάχη.
0: Είσαι καλεσμένος.
1: Εγώ βλέπω, ναι, βλέπω ότι μια ομάδα στο τελικό να είναι η Βραζιλία.
0: Βραζιλία βλέπεις, ε.
1: Ναι, εγώ βλέπω τη Βραζιλία. Τη μια ομάδα τώρα η άλλη, δεν ξέρω πώς πάει η Γαλλία ή η Αγγλία.
0: Ισπανία έξω.
1: Η Ισπανία έξω, ναι, δεν τη βλέπω να προκρίνεται, όπως και την Αργεντινή βλέπω έξω.
0: Όχι να προκρίνεται, να προκριθεί, να πάει μέχρι τέλος, λες, η Ισπανία.
1: Ναι, εγώ βλέπω μια τετράδα να γίνεται ανάμεσα στη Βραζιλία, Αργεντινή, Γαλλία ή Αγγλία και Γαλλία και Αγγλία. Αυτές.
0: Γαλλία και Αγγλία.
1: Βλέπω έξω την Ισπανία, έξω την Κροατία, έξω τη Γερμανία.
0: Λέει πολλά outsider, κύριε Μιχάλη, έξω. Φαβορεί έξω, βλέπεις.
1: Ναι, αλλά η Γερμανία δεν είναι και.
0: Η Γερμανία, τώρα. Εντάξει, δεν είναι και μεγάλο φαβορεί φέτος.
1: Βέβαια, αλλά οι Γερμανοί είναι Γερμανοί.
0: Ξανάρχονται.
1: Ναι, και παίζουν πάντα. Παίζουν δυνατά στα Μουντιάλ. Κυνηγάνε, ναι, τα Μουντιάλ αυτοί.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Έχουν και αυτοί εκεί πέρα παγκόσμια. Δεν έχουν, έχουν αρκετά. Να δούμε. Θα γίνει μεγάλη μάχη.
0: Η Ιταλία εκτός, δεύτερη φορά συνεχόμενη.
1: Η Ιταλία έξω, λοιπόν.
0: Που έχει πάρει 4, Μιχάλη μου. Και βγήκε έξω, ε.
1: Είναι και έξω.
0: Τι να πούνε και οι Ιταλοί, λέμε για τη δικιά μας εθνική. Τι να πούνε και οι Ιταλοί, φίλε.
1: Ναι, μωρέ, αλλά εμείς τώρα χάσαμε τσάμπα.
0: Τη Σκωτία.
1: Ναι, μωρέ, τώρα γιατί άκου, αν χάναμε από τη Γερμανία, αν χάναμε την Ισπανία, αν χάναμε τη Γαλλία, θα έλεγε, πες το διάλο, είναι από εμάς ένα σκαλοπάτι. Τώρα χάσαμε του Σκοτσέζου που μπορώ να σου πω δεν ήταν από εμάς κάτι παραπάνω. Τέλος πάντων. Αλλά συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο, έτσι είναι.
0: Τα γκολ αυτή και πέρα σαν αυτή, Μιχάλη, τα γκολ μετράει.
1: Σε αυτή, θα δούμε. Πάντως, βλέπω να γίνεται μεγάλη μάχη στο Μουντιάλ. Βλέπω να μπαίνουν γκολάκια. Εγώ βλέπω Μουντιάλ του over.
0: Να πούνε πολλά γκολ, λες, ε.
1: Ναι, Μουντιάλ του over.
0: Και πολλά πληρώνουν καλά, ο Βεράκια. Πάνω από ένα 85.
1: Άμα πούνε πολλά γκολ, ε.
0: Άμα έχει goal over 2,5.
1: Ναι, ναι. Θα πληρώνει καλά.
0: Ναι, πληρώνει καλά, τα περισσότερα.
1: Εγώ βλέπω Μουντιάλ του over, πάτε.
0: Ναι, ας πούμε το Κουρασάο, άμα γίνει goal goal με τη Γερμανία, μπορεί να πληρώνει και 3,5 απόδοση το goal goal.
1: Άμα βάλει goal goal το Κουρασάο.
0: Ναι.
1: Επίσης, εγώ βλέπω λίγο δυνατή να είναι, επειδή την είδα και προχτές, λίγο η Νορβηγία να είναι και αυτή καλή.
0: Ναι, με το Μαρόκο χάσανε.
1: Με το Μαρόκο 1-1.
0: 1-1,
1: εσεφαρίσανε οι Νορβηγοί, δεν χάσανε. Με το Μαρόκο. Επίσης βλέπω δυνατούς και τους Γάλλους. Γιατί έχουν.
0: Δεύτερο φαβόρι είναι καλή.
1: Έχουν καλούς παίκτες, ρε φίλε. Δεν είναι μόνο.
0: Όχι, καλούς παίκτες.
1: Δεν είναι μόνο.
0: Ελλάδα, πώς είναι, δες.
1: Πώς το λέμε αυτό το παιχταρά παίζει, Εθνική Γαλλία και Ρεάλ.
0: Ο Εμπαπέ.
1: Είναι και ο Λίσεν. Είναι και άλλοι παίκτες.
0: Ναι,
1: ο Τεμπελέ είναι.
0: Καλή ομάδα, καλή ομάδα Γαλλία.
1: Τεμπελέ Γάλλος είναι.
0: Δεύτερο φαβόρι την έχουν, Μιχάλη.
1: Ναι, αλλά είδες ένα ωραίο.
0: Η Ελλάδα πώς φάνηκε χθες.
1: Η Ελλάδα με την Ιταλία έπαιξε καλά, αλλά.
0: Τι έπαιξε καλά, Μιχάλη. Καλά,
1: καλά έπαιξε, μωρέ, και η Ιταλία
0: έπαιξε. Έπαιξε το 65 και μετά που πήγαμε 10 παίκτες αυτοί. Πληρώσαμε λιγάκι, αυτά είναι και οι πιτσιρικάδες, δεν ήταν οι κανονικοί Ιταλοί.
1: Εντάξει, αλλά.
0: Μόνο ο Μποναρούμα έπαιζε, ο Ντοναρούμα και ο Εσπόζητο. Δύο που είναι σε ομάδες βασικοί. Οι υπόλοιποι είναι πλέον πιτσιρικάδες, σαν πληρωματικοί, κάπα 19.
1: Εντάξει, αλλά και εμείς δεν ήταν ότι θα είχαμε και κάποιο ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, εντάξει, οκ, φίλε, προσπάθησε λίγο, παίξε λίγο, ρίξε κάτι. Κάτι δείξε.
1: Εμένα μου έκανε την εντύπωση ότι η Γαλλία που έπαιξε με αντίπαλο την περασμένη εβδομάδα, ή θυμάμαι τη Σενεγάλη ή την Αλγερία, με ποια έπαιξε, που ήταν τα δύο αδέρφια.
0: Νομίζω Αλγερία, αν δεν κάνω κάποιο λάθος.
1: Με ανατροπή. 1-0 κερδίζανε οι Γάλλοι και χάσανε 1-2. Νομίζω ήταν με την Αχτή.
0: Δεν θυμάμαι, Μιχάλη.
1: Με την Αχτή του ήταν. 1-0 οι Γάλλοι μπροστά, 1-2 τελικό. Ο ένας αδελφός παίζει στην Αχτή Ελεφαντοστού και ο άλλος παίζει στην Γαλλία. Αυτός που παίζει στην Γαλλία ήταν στον πάγκο. Και αυτός που παίζει στην Αχτή έβαλε γκολ. Άμα δείτε στα βίντεο, δύο αδέρφια, ο ένας παίζει στην Γαλλία, έχει δηλώσει στην Γαλλία, ο άλλος έχει δηλώσει στην Αχτή και έβαλε γκολ αυτός που παίζει στην Αχτή. Ο άλλος ήταν στον πάγκο.
0: Ας πρόσεχε.
1: Αλλά φαίνονται πολύ καλοί οι Γάλλοι πάντως. Μου κάνει εντύπωση.
0: Εντάξει, δεύτερο φαβορί την έχουν, σου είπα. Πρώτη Ισπανία, τρίτη Αγγλία. Μετά πάει λέγοντας μετά οι υπόλοιπες ομάδες. Κουρασάω. 3.500 απόδοση να πάρει το Μουντιάλ, το Κουρασάο. Με ένα ευρώ παίρνει 3.500, κύριε Μιχάλη.
1: Η Γερμανία
0: είναι στο 16-15, ψηλά είναι.
1: Ψηλά είναι η Γερμανία, ποια άλλη είναι έτσι, η Αργεντινή.
0: 9.5 νομίζω, κάτσε να το δω. 9.5 νομίζω.
1: Εντάξει, η Αργεντινή είναι και κάτοχος του κυπέλου.
0: Πολύ την έχει όμως, φίλε, την έχει outsider. Τρία φαβορί έχει Ευρώπη. Και αντί από Ευρώπη, Ισπανία, Αγγλία, Γαλλία.
1: Ναι.
0: Και μετά έχει η Πορτογαλία, άλλη ομάδα από την Ευρώπη. Βλέπουν Ευρώπη οι μπουκίδες να πάει το κύπελο φέτος στην Ευρώπη. Να μην πάει πάλι στη Λατινική Αμερική. Να δούμε. Υπομονή, παιδιά, το Μουντιάλ ξεκινάει. Θα μας κάνει παρεούλα εδώ για 40 μέρες περίπου είναι το Μουντιάλ. Πως κάπου εκεί είναι οι μέρες που θα δούμε τα παιχνίδια. Τα έχει τα παιχνίδια όλα. Όλα τα μας μπορούμε να τα δούμε. R2 και R1. Όλα τα μας και βέβαια περιγραφές μόνο από Μιχάλη Τζίτζη. Μην εμπιστεύεστε τίποτα άλλο. Εδώ να είστε στημένοι. Καθημερινά, Μιχάλη Τζίζης, ο Φάιαρ, με μεταγραφές αεροδρομίου και βέβαια ό,τι άλλο σας προκύψει.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα, έχει πάει μήνυμα, παιδιά.
1: Στο τυράκι Μπέλος είναι.
0: Ο Μπέλος είναι ή με έχει φάει η Μαρία.
1: Όχι, ο Μπέλος είναι.
0: Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν τις 3. Πάμε το τραγουδάκι μας, διαλυματάκι, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Intervet Sports. Επαναρχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.